2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

Να πούμε τελικά στο στοίχημα τα βραδινά παιχνιδάκια, όσο δεν τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, Κολόμπους με την Ατλάντα 2-0. Κολόν Σανταφέ με την Σαντιάγκο 1-1. Κονφιάνσα Φιγκεϊρένσε 0-0. Ατλέτικο με την Πατρονάτο 1-0. Γυμνάσια Τύρο, Γυμνάσια Χουχούι 1-1. Κορίνθιας Μινέιρο 1-0. Αμέρικα Μινέιρο Βιλανόβα 1-2. Διφενσόρ Σπόρτινγκ Πενιαρόλ 0-2. Αβαίγκο Ιάς 0-2. Σαν Μάρτιν Κλαμπ Ατλέτικο 0-1. Κατόλικα Κόλο Κόλο 1-2. Βόλτα Ρεντόντα με την Ιπιράγκα 2-1. Σε εξέλιξη έχουμε πηγή. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ίντερ Μαϊάμι Φιλαδέλφια. Στα πρώτα παίζουν καθυστερήσεις το πρώτο ημίχρονο. 10 λεπτά καθυστερήσεων. Το μάτς είναι 4-4. 8 γκολ στο ημίχρονο. Προηγήθηκε η Φιλαδέλφια 0-2. Έγινε 1-2. 1-3. 3-2. 3-3. 4-3. 4-4. Και τώρα ακόμα δεν έχει τελειώσει το ημίχρονο. Και από εκεί πέρα ένα παιχνίδι έχουμε ακόμα από το Εκουαδόρ που είναι σε εξέλιξη με γκολ μάλλον. Δελφίν Μπαρσελόνα 1-0. Σε λίγο έχουμε ματσάκι για το NBA. Ξεκινάει σε λίγο. Σπερς με την Οκλαχώμα.

Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος Σωτάκης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ολυμπιακός, μιλάρα, γυρνάμε σπίτι, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Στο αυτοκίνητο είμαι. Εντάξει, παιδιά, είναι. Πάντως, βέβαια, ακόμα πάρα πολύ κόσμο βλέπω στον Πειραιά από την εικόνα της ΕΡΤ, ΕΡΤ News. Έχει εικόνα από τον Πειραιά απευθείας. Πάρα πολλοί κόσμος ακόμα. Περιμένουν το πούλμαν, το οποίο έχει αργήσει εδώ που τα λέμε, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Πήγαν στο ξενοδοχείο οι άνθρωποι. Τέτοιες ώρες με τέτοια πανηγύρια δεν υπάρχει κούραση. Βέβαια, πολλοί φίλοι μπορούν να έχουν φύγει να πάνε σπίτι γιατί το πρωί έχουν και δουλειά. Είναι ξύπνημα νωρίς.

0: Το πούλμαν του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω εδώ από κάποια site που ακολουθούν το πούλμαν του Ολυμπιακού, προς Πειραιά έχει ξεκινήσει, έχει φύγει για τον Πειραιά. Λογικά γρήγορα θα φτάσει, θα υπάρχουν κάποια περιπολικά μπροστά, κάποιες μηχανές των Δίας, θα πάει γρήγορα το πούλμαν, δεν θα αρχίσει νομίζω. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα, τι
0: κάνεις? Γεια σου φίλε Αλέξανδρε.
1: Εσύ ακούγανε ψέρα τώρα περίπου.
0: Ναι.
1: Κάποια μηνύματα διάβασες. Πώς έχει προκύψει αυτή η φαγωμάρα τώρα για τους ΑΕΚ του Ολυμπιακού, για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα τώρα?
0: Ναι, ένας τύπος μωρέ, που είπα εγώ για τον Μαρινάκη, ότι ήταν μια λάθος εικόνα αυτή που έδειξαν στο γήπεδο ο Μαρινάκη με τον άλλον τον Δημητριάδη που τσακωθήκανε. Είναι λάθος εικόνα, αυτό είπα. Και αυτό που είναι ο παδός του Μαρινάκη και όχι του Ολυμπιακού, μου λέει και ο Ηλιόπουλος για τα έκανε ντρίφτη στο γήπεδο και το άλλο και το άλλο. Εντάξει.
1: Όχι, άλλο το. Ποιος έχει παραπάνω κόσμο, λέει, στις φύσεις.
0: Όχι, ένας φίλος βγήκε και είπε ότι είπαν στην τηλεόραση ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ κόσμο και λέει ο φίλος ότι ο Κιάκ είχε πολύ κόσμο. Τώρα τι να κάνουμε, να κουβεντιάσουμε.
1: Μέσα στο γήπεδο εννοούμε.
0: Και στο γήπεδο, για απέξω το γήπεδο. Εντάξει, τώρα παιδιά, μετράμε και τον κόσμο. Φτάσαμε στο σημείο, μετράμε και τον κόσμο.
1: Καταρχάς είναι πολύ απλό. Τη ΣΕΚ του είχε χωράει 30.000 κόσμο.
0: Ναι, αυτό. Το είπα και του φίλου. Και απέξω το γήπεδο, λέει, είχε πολύ κόσμο. Μα τώρα συγκρίνουμε, ρε παιδιά, τον κόσμο. Τώρα φτάσουμε στο σημείο να συγκρίνουμε τα μετράμε τον κόσμο.
1: Ρε παιδιά, τώρα να σου πω κάτι.
0: Και ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, θα πανηγυρίσει ο κόσμο.
1: Και πάλι δεν χωράει 30.000, τώρα χωράει 19. Άρα εκ των πραγμάτων τον έχει παραπάνω κόσμο. Πάμε εκεί. Μετά πώ γίνεται να έχει παραπάνω κόσμο η ΑΕΚ, εφόσον. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ παραπάνω κόσμο από όλες τις ομάδες. Άρα δηλαδή, πώς να το συγκρίνουμε? Δεν υπάρχει. Μέσα έχει παραπάνω κόσμο, έξω έχει παραπάνω κόσμο Ολυμπιακός. Τι συγκρίνει τώρα, τι πάει να συγκρίνουμε?
0: Αυτό λέω και κάπου που βιάζουμε τώρα, ρε παιδιά. Εγώ, εντάξει, εγώ είπα ότι. Εγώ λέω ότι οι εικόνες που βλέπα την τηλεόραση δεν είμαι μπροστά. Εντάξει, έχει πολύ κόσμο στον Πειραιά. Και η ΑΕΚ όμως είχε πάνω 20.000-25 έξω από το γήπεδο.
1: Ωραία, ναι.
0: Τα κάσουμε τώρα συγκρίνουμε, μετράμε τον κόσμο τώρα.
1: ΑΕΚ εσύ και εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Θα μετράμε τον κόσμο, φτάσαμε αυτό το σημείο.
1: Όχι, μα. Μπορεί ποτέ ένας Έλληνας να πει ότι έχει παραπάνω κόσμο μια
0: κατάσταση. Σου λέει για αυτό το παιχνίδι, για τη φιέστα τη συγκεκριμένη, σου λέει. Δεν σου λέει για παραπάνω.
1: Λέει, η φιέστα είναι στον Πειραιά, εκεί πέρα γεμάτο. Είναι πολύ πιο μεγάλη. Δεν ξέρω. Για μένα ούτε καν το σύστημα. Αυτά είναι πράγματα αυτονόητα. Είναι δεδομένα και δεν υπάρχουν τώρα να παίζουμε τώρα. Μου θυμίζει μικρά παιδιά 7-8 τα οποία δεν καταλαβαίνουν και πετάνε μια βλακεία. Λοιπόν, να πάμε στο κομμάτι αγωνιστικό. Στο λέγα και θυμάσαι και πέσω και φέτος μαζί, όταν βγαίνουν κάποιοι Ολυμπιακοί, οι οποίοι σου λέω διαβάζουν κάτι, επηρεάζουν και το μετά το αναμασάνε. Έλεγα, ρε παιδιά, απεριόριστη εμπιστοσύνη, και το λέω ακόμα και βάζω και τώρα, έλεγα στο με τη Λίμπαρ και στο Μπαρτζόκα. Έλεγα στο Βόλεϊ, στο Τζουλιάνι, το Ολυμπιακό με τις επιτυχίες, και στο Πόλο όταν είχαν τον Βλάχο, τώρα έχει πάει στην Εθνική Ομάδα Βλάχος, ο Ολυμπιακός και διάφορους άλλους προπονητές. Προπονητές πετυχημένοι, σε αυτό το οποίο κάνουν, δεν αμφισβητούνται. Δεν πρέπει να αμφισβητούνται. Από την κάθε εβδομάδα όταν λέει τον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ έκανε κάτι το οποίο θα το μνημονεύουμε όσο ζούμε. Πήρε ένα κύπελο Ευρώπης σε μια ομάδα στην οποία ήρθε το Φεβρουάριο και σε 100 μέρες κατάφερε και πήρε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα, διάφοροι λένε δεν μας αρέσει πως παίζει, δεν πειράζει παιδιά μου. Εσείς οι δικές σε εργασία, να είστε κάθε μέρα οι πιο πετυχημένοι που δεν είστε έτσι αλλιώς. Κάποιοι είναι που δεν. Και κάθε κρίνουν με τη Λίμπαρ. Άλλοι κρίναν τον Μπαρτζόκα. Λέει, ρε Μπαρτζόκα, θυμάμαι ένα συγκεκριμένο, δεν είσαι έτοιμος για. Ο Μπαρτζόκας έχει ξαναπάρει το Ευρωπαϊκό το 2013.
0: Ναι, άλλη μια φορά.
1: Λοιπόν, άρα δεν συζητάμε και είναι πάντα στους κορυφαίους Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Ναι, δεν μπορεί, το πήρε φέτος. Δεν είχε, δηλαδή, έχω ξαναπεί ο και εγώ έχω αυτή την άποψη ζωή. Ανθρώπους πετυχημένους δεν τους κρίνω εγώ. Μπορεί να ασχολούμαι με τα αθλήματα, να τα παρακολουθώ χρόνια από μικρό παιδί, αλλά αυτοί ασχολούνται μέσα στη μέρα με τους παίκτες τους, τους επιλέγουν, κάνουν προπονήσεις, ασχολούνται. Εμείς πώς πάμε και κρίνουμε? Ως τι, ναι, οπαδί. Αλλά φύγε Μπαρτζόκα, λέγε ένας, φύγε με τη Λίμπαρ, γιατί δεν πάει εκείνος? Εν πάση περιπτώσει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα η Ρεάλ έπαιξε πολύ καλά. Εγώ δεν περίμενα να αντισταθεί τόσο πολύ η Ρεάλ, για να είμαι το ειλικρινής. Και βέβαια, διάφοροι δημοσιογράφοι που λέγανε θα παίξει ζώνη η Ρεάλ, θα κάνει αυτό η Ρεάλ. Ξέρεις, το έπαιρνε ένα καναζιό και μετά οι άλλοι βέβαια και τον αμασάγανε. Ότι θα παίξει ζώνη. Καμία ζώνη δεν έπαιξε η Ρεάλ. Έπαιξε γρήγορα, είχε σε πολύ καλή βαριά ο Λάιλ σε αυτόν τον Καναδό με τα 5-6 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Αμπάλντε, αυτός ο νεαρός με 3-4 τρίποντα.
0: Και ο, ήταν καλή, ήταν καλή, γενικά
1: πολύ
0: ήταν καλή.
1: Και ο Σεζόνια πολύ καλός.
0: Γενικά ήταν καλή, ρε, αλλά το παιχνίδι χάθηκε στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήταν
1: πήγε να χαθεί.
0: Πήγε να χαθεί.
1: Ναι. Έγινε σε χρόνο, σε 20
0: σε δευτερόλεπτα. Πώς να γυρίσει ένα παιχνίδι ολόκληρο, να πάει στην παράταση. Ναι.
1: Βάζει το γράφει το Λάι 88-82. Παίρνει μετά από λίγο ξενεργό. Κάνει λάθος ο Ολυμπιακός, παίρνει τη βολή 88-83. Χάνει τη δεύτερη.
0: Επίτηδες.
1: Με πρόθεση. πάει ο Καμπάτσο. Δηλαδή, πώς πήραν επιθετικό rebound δύο φορές και στη δεύτερη βολή του Λάιλς και στην τρίτη του Καμπάτσο.
0: Ναι, ναι, και το, και ειδικά το δεύτερο εκεί που σούταρε ο άλλος μόνος του, ήταν μόνος του.
1: Ναι, είναι ωφελής.
0: Θα πάει 85-88 και θα είναι 10 δευτερόλεπτα. Θα προλάβεις να κάνεις κάτι. Εντάξει, αν πεις 10 δευτερόλεπτα είναι χρόνος. Αλλά
1: όχι 200 χρόνο είχε, αλλά μετά να σουτάρεις.
0: Μπράβο, και μετά φοβάσαι και το λάθος. Μην κάνεις κανένα λάθος πάλι.
1: Μπράβο, και μετά και δεν χάσεις αγώνα.
0: Εντάξει.
1: Το όλο αυτό, Βασίλη, έγινε σε 31 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, 31 δευτερόλεπτα. Εκεί που ήταν.
1: 88-80 με λάθος παλιά από κάτω. Λάθος δεύτερη φορά. Και αν αυτό που λες,
0: ναι, ναι,
1: έγινε 5-0. Και πώς έγινε το 5-0, βέβαια, και τις δύο φορές είναι τρομερό. Χάσανε δεύτερη βολή, που αυτό γίνεται σπάνια. Τι εννοώ, χάσανε δεύτερη και τρίτη βολή και πήραν θετικό rebound.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλές φορές κάποιος επιδιώκει να χάσει δεύτερη βολή ή την τρίτη, για να έχει την επόμενη προσπάθεια, αλλά δεν παίρνει το θετικό rebound.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι πήραν το rebound δύο φορές και τη μια φορά βρέθηκε και πολύ καλά, σε πολύ καλό σημείο να σουτάρει. Και ένας παίκτης ο οποίος τα βάζει. Δεν είναι ένας ψηλός πέταξε την μπαλά, είναι παίκτης που τα βάζει τα τρίποντα.
1: Α, ακόμα κάτι. Άκουσα πριν από λίγο ένα ακροατή, ο οποίος πάλι είπε μια πράγματικά. Ρε παιδί μου, λες κάτι, το σκέφτεσαι ποτέ. Ή πετάς κάτι, είδες έναν αγώνα με τη Βιλερμπάν. Ο Φουρνιέ λέει όλο το χρόνο ήταν, λέει, άφαντος, παιδιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι δεν ήταν ο Φουρνιέ των ημιτελικών και των τελικών. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Παιδιά, ξέρετε πόσα βράδια ο Φουρνιέ έχει πάει πολύ καλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Μα δεν μπορεί να σε 38 αγώνες να είναι πάντα κορυφαίος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν μια σεζόν φέτος, σε κάποια εποχή τη σεζόν.
1: Σε κάποια, ναι.
0: Μεγάλο διάστημα για Φουρνιέ, το οποίο δεν ήταν καλός. Και είπα εγώ ότι αυτοί οι παίχτες σε δύο παιχνίδια μπορούν να σου κάνουν διαφορά. Πάντως, γι' αυτό του πληρώνει.
1: Εγώ το θυμάμαι το Φουρνιέ. Κοίταξε,
0: δηλαδή, αν δεν ήταν ο Φουρνιέ σήμερα το παιχνίδι, δεν το έπαιρνε. Αυτό θέλει να πει ο Φουρνιέ.
1: Αλλά ο Φουρνιέ όμως, σε τουλάχιστον 8-10 αγώνες, ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Σε άλλα 15 ήταν ο Βεζένκοφ. Ήταν ο Ντόρση, ήταν ο Παπα-Νικολάου, ήταν τόσοι παίχτες.
0: Ναι, αλλά σου λέει.
1: Δεν ήταν ο Φουρνιέ αυτό που αγώνες, απέχει μόνο ένα παίχτη. Δεν ξέρουν οι άλλοι.
0: Θέλω να σου πει ότι στα μεγάλα μάτσα αυτά που καίει η μπάλα, είδε ο Βεζένκοφ δεν ήταν καλό σήμερα. Έβαλε βέβαια 5 πόντους πολύ κρίσιμους. Αν δεν ήταν ο Βεζένκοφ που ξέρουμε.
1: Αλλά έχει βάλει και έξω, πρωτομήθω με καλά τα κεφάλαια.
0: Δεν είναι ο Βεζέκοφ που ξέρουμε όμως, ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι,
0: δεν είναι ο Ντόρσεϊ που ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Αλλά όμως ο Φουρνιέ, όταν είναι τα παιδιά η μπάλα και είναι αυτός που παίρνει την μπάλα και σουτάρει. Από τα 7, από τα 8, από τα 9 και τα βάζει.
1: Εννοείται.
0: Αυτό θέλω να πω. Ή κάνει μπασίματα όπως έκανε και σήμερα. Γι' αυτό βγήκε και MVP. Όχι ότι ο Βεζέκοφ δεν είναι καλός παίκτης, απλά αγχώθηκε παραπάνω από ότι ο Φουρνιέ.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρώπη έπαιξε 43 παιχνίδια. Είναι ποτέ δυνατόν να ξεχωρίζει μόνο ένας παίχτης. Είναι 12 παίχτες. Μάλλον δεν είναι 12. Είναι και άλλοι που ήταν εκτός από 12 στο τελικό. Είναι 17 παίχτες. Δεν γίνεται να παίζουν μόνο οι 5. Θα παίξουν όλοι. Κάποια βραδιά είναι ο ένας καλός, κάποια ο άλλος. Και αυτό για μένα που ήταν το σωστό, το έλεγα πέρσι να γίνει. Δεν έγινε πέρσι. Έλεγα η 10η χρονιά θα γίνει να το πάρει η πρώτη ομάδα. Δεν το πήρε. Ήταν η
0: 10η το έγινε, έγινε μετά από. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: 10η ναι, χρονιά
0: ήταν.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και λέω δεν μπορεί, παιδί μου, τώρα 4 χρόνια Ολυμπιακός, η τελευταία τετραετία, τις 3 χρονιές είχε βγει πρώτος. Άρα κατά τεκμήριο είναι η καλύτερη ομάδα. Ο τρόπος όμως εξαγωγής, αυτός είναι.
0: Ναι, ένα παιχνίδι, μια βραδιά να μπορούσε να σου βάλει το τρίποντο άλλος και να τρέξει να μην φτάνει. Και να πεις τι έγινε, πως έχασα το κύπελο. Κατάλαβες, από το πουθενά.
1: Αν ξέρεις την ώρα εκείνη, ό,τι και να πεις, το λες ένα βράδυ, δύο βράδια, ένα μήνα. Μετά από 2-3 χρόνια δεν θυμάσαι ποιος. Θα σου πω κάτι για παράδειγμα. Το 17 Ολυμπιακός είχε παίξει στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, γηπεδούχος η Φενέρ. Ολυμπιακός τότε, όσοι θυμούνται ότι έπαιζε στο γήπεδο της αντιπάλου ομάδας, θυμούνται ότι τότε ο Ολυμπιακός είχε τραυματία τον Ντάνιελ Χάκετ και τον Μάτ Λοντζέσκι. Το θυμούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα αυτό συμβαίνει. Σίγουρα οι Ρεάλ ήταν δύο παίχτες.
0: Εντάξει, η απουσία της Ρεάλ μεγάλη ήταν ο Καρούμπα που τραυματίστηκε στο ημιτελικό. Γιατί οι άλλοι δύο ήταν καιρό έξω.
1: Και αποσαρμοστή.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω και ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία, ο Κακομοίρης. Εντάξει.
1: Το Ολυμπιακού τότε ήταν ένας από τους δύο του Playmaker ο Χάκετ και το τριάρι ο Λοντζέσκι. Στα νιάτα τότε, σε πολύ καλή ηλικία. Και έπαιζε λόγος, συνέδρασε αντίπαλο ομάδος και έχασε. Αυτό όμως μετά από 9 χρόνια.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι.
1: Και θέλω να πω τώρα τι, ότι όταν χάσει ένα αγώνα, μετά θα μείνει τι, 5η χρονιά χωρίς. Έπρεπε να κλείσει αυτή η ιστορία εδώ. Θεωρείται ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Όχι να είναι 30 να παίξει όπως είναι κλπ.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός φαβορί είναι γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Όχι γιατί πήρε την Ευρωλίγκα, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο σταθερή ομάδα. Έχει δείξει καλύτερα πράγματα στο γήπεδο.
1: Έχει καταργήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά προβλήματα. Βέβαια δεν θα είναι εύκολο μάλλον γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και αυτός με πολλούς καλούς παίκτες. Μπορεί να βγάλει αντίδραση. Αλλά το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός.
1: Όλοι οι άλλοι είναι και το Λεσόρ ο οποίος είναι μετά από τραυματισμό. Ο Παναθηναϊκός υστερεί πάρα πολύ στο πεντάρι. πολύ
0: ναι, δεν έχει ψηλό, δεν έχει ψηλό.
1: Δεν έχει την ίδια έκρηξη και από εκεί πέρα ναι, τον εμφάλι του, οπότε είναι 37 ετών. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ενώ σε επίπεδο αυτό να συγκριθεί. Ο Ολυμπιακός είναι τουλάχιστον δύο βήματα μπροστά. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός έχει τον Μπακτερά τον Αν, και αν ο Λεσόρ του τραβήξει σε πολύ καλό, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός για μένα όλη η ιστορία είναι το πρώτο παιχνίδι στο σεφ. Εκείνη το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάτι ακόμα σχολιάσουμε. Βγαίνουν οι πανικοί, εκπορεύονται από κάποιες συγκεκριμένες σελίδες της δικής του Παναθηναϊκού. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να μιλάει για διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά. Ο Μπράντοβιτς ήταν πάντα, οι γνωστοί είναι οι Σέρβοι, είχαν πάντα αγαστή συνεργασία και σχέση με τους διαιτητές. Ο Παναθηναϊκός πολλές φορές, ευνοημένη ομάδα είναι, το αγαπημένο της Ευρωλίγκα για πολλά χρόνια. Τώρα, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει βγει και φωνάζει τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει, στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ούτε σημαίνει ότι έχει δίκιο εσύ, βέβαια, αφού είναι Παναθηναϊκή.
1: Και λέω ότι έχω δίκιο εγώ.
0: Δεν βρίσκει άκρη. Εντάξει, ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Λέω ότι τόσο χρόνο με τον Μπράντοβιτς έπαιρνε πολλές φορές στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και το βγαίνει σπρώχνοντας. Γενικά ο Μπράντοβιτς ήταν πάντα και ευνοημένος από διαιτησία. Σπανίως ήταν αδικημένος. Θα μου πούν τώρα μια χρονιά τότε, ναι, ωραία, μπορεί μια χρονιά. Αλλά το 7, ακόμα ο Παναθηναϊκός πρέπει να στήσει τότε 45 βολές στο ΆΚΑ. Δεν τελειώνει αυτό. Αλλά μην παραπονιέται ο Παναθηναϊκός, διαμαρτύρεται. Στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, στο μπάσκετ στην Ευρώπη, παντού διαμαρτύρεται. Και δεν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πάμε παρακάτω. Τώρα, να
1: πούμε κάτι. Τώρα στο αποψινό του ΑΕΚ, Άριζα, σίγουρα έχει ενδιαφέρον για την να την κάνει στην τρίτη θέση.
0: Εντάξει, μωρέ, τιμητική θέση είναι τώρα.
1: Τιμητική θέση είναι ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω, δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Τι μικρός τελικός.
1: Πρέπει να υπάρχει, δεν έχει καταργηθεί εκεί πέρα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή,
0: ο ΑΕΚ αν και τρίτη παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, αν τρίτη, να περάσει. Παίζει τον Ολυμπιακό, τέταρτη θα βγει ΑΕΚ.
0: Ναι, με τον Ολυμπιακό δεν παίζει, να βγει ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι εκεί, μέχρι εδώ.
1: Παίζει τον Ολυμπιακό.
0: Μέχρι εδώ αυτό.
1: Παίζουν Ολυμπιακό. Λογικά φαβορεί τον Άρη τώρα το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, φαβορεί. Όχι, εντάξει, 60-40 πιστεύω ότι είναι, γιατί ο Άρης είναι μια καλή ομάδα.
1: Α, και πριν να σου πω ακόμα κάτι για τον Μπαρτζόκα, το χάρηκα πολύ και για τον Μπαρτζόκα, γιατί το θέλω πάρα πολύ μεγάλο προπονητή. Είναι ο μοναδικός προπονητής Έλληνας, ο οποίος έχει πάρει, γιατί έχει πάρει και ο Τούδης, αλλά και ζεκά. Ο μοναδικός προπονητής που έχει πάρει με ελληνική ομάδα, Ευρωλίγκα, και πήρε δεύτερη.
0: Ναι, δεύτερη.
1: Και πάλι μετά από 13 χρόνια το 26.
0: Και ο Ιτούδης έχει πάρει, αλλά όχι με ελληνική ομάδα.
1: Α, όχι με ελληνική ομάδα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο μοναδικός έχει πάρει με ελληνική ομάδα είναι ο Μπαρτζόκας.
0: Δύο Έλληνες. Είναι ο Ιτούδης με άλλη ομάδα και ο Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό.
1: Με τις με τις
0: Ναι. Δύο Έλληνες είναι μεγάλη επιτυχία. Δύο Έλληνες να έχουν πάρει Ευρωλίγκα.
1: Ο Μπαρτζόκας έκανε δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα όπως το 13. Στον ημιτελικό είχε κερδίσει σε Καμόσχας με πάρα πολύ καλή άμυνα, 69-52, και στο τελικό τη Ρεάλ με 188, με θετικό παιχνίδι. Τώρα πάλι είναι το ίδιο.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε, εγώ το είπα και νωρίτερα στους φίλους που πήραν με κάποιους Ολυμπιακούς που μίλησα. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. 17 λάθη σε τελικό. Δεν είναι. Είναι κακό. Είναι πολύ άσχημο παιχνίδι με 17 λάθη. Απλά βρέθηκε ένας Φουρνιέ και ένας Πίτερς και ένας Γουόκαμπ σε πολύ καλή βραδιά και τα λάθη αυτά που έκαναν δεν φάνηκαν. Γιατί πολλά λάθη, 17 λάθη. Έβγαλε πολύ άγχος ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ πάντως δεν συμφωνώ και με κάτι άλλο το οποίο εστιάζουν οι δημοσιογράφοι και επειδή είναι μια Αμερικανιά αυτή. Δεν έχει καμία σχέση τώρα η assist και τα λάθη, παιδιά, η assist πλέον τι είναι. Κάνεις, αν κάνω εγώ πάσα δεξιά στο συμπέκτη μου και βάλει το τρίποντο, θεωρείται αυτό assist.
0: Ναι, αν μπει καλά, ναι.
1: Δεν είναι φυσικά αν μπει. Άρα, δηλαδή είναι μια τελείως γελία λογική.
0: Ναι, εντάξει, το έχουν περάσει έτσι.
1: Πάντως, assist με λάθη.
0: Πάντως, ναι, το λένε, το έχουν περάσει έτσι. Στις μεταδόσεις, στις περιγραφές, ως πάντων το περνάνε έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός τα λάθη που έκανε δεν είναι ότι δεν έφαγε καλάθι. Από τα 17 λάθη πρέπει να φάγει 10 καλάθια.
1: Σίγουρα, έφαγε.
0: Δηλαδή έφαγε και πόντους. Δεν είναι ότι τα έκανε τα λάθη και πήγανε. Εντάξει, τα έκανε, αλλά δεν έχασε κάτι γιατί δεν βάλανε καλάθι άλλοι.
1: Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι πάλι τέτοιο το παιχνίδι. Με τη ράλα, ο Ολυμπιακός το 13, όταν είχε 188, χάνοντας το πρώτο δεκάλεπτο 10-27 και το νίκησε μετά με 90-61, ήταν πιο κυριαρχικός. Εδώ το παιχνίδι ήταν πιο σιτήτα. Αλλά και πάλι νίκησε με την άμυνα. Στον τελικό και το 13 και το 26, στον τελικό με την επίθεση.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ καλή και η Ρεάλ σήμερα.
1: Ήταν πολύ καλή η Ρεάλ. Εγώ δεν πήρα να τραβήξω πολύ στο σκορ. Αλλά έχει πολύ καλή περιφέρεια η Ρεάλ.
0: Έχει.
1: Και όχι η Χεζόνια. Όσο για τον Μοντέρο. Είναι 22 ετών. Είναι ένας παίκτης πολύ καλός. Θα δούμε αν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αν θα μπορέσει να το αποκριθεί, γιατί στη Βαλένθια παίζει μόνο του.
0: Είχε άλλο ρόλο, βέβαια. Είχε άλλο ρόλο. Εδώ πέρα ο Πίτερς που είναι πεθαράς, είδες ότι ο ρόλος του είναι μικρός, γι' αυτό έχει κάνει προσύμφωνο με την Αρμάνη, γιατί θέλει να παίζει περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω αν οι Αγγελόπουλοι το ψήσουν να μείνει. Πάντως γι' αυτό το λόγο φεύγει ο Πίτερς, γιατί θέλει να παίζει περισσότερο. Και ξέροντας ότι είναι μπροστά. Έχει κάνει προσύμφωνο, από ό,τι λένε. Ναι. Αλλά προσύμφωνο δεν είναι υπογραφή, έχει προσύμφωνο, έχει προσυμφωνήσει. Ακριβώς. Γιατί θέλει να παίζει παραπάνω, γιατί ξέρει ότι με τον Βεζέκοφ δεν παίζει παραπάνω ο άνθρωπος. Καταλαβες.
1: Εννοείται. Εγώ να πω
0: έτσι και ο Μοντέρο, δεν ξέρω πόσο θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή.
1: Αν ο Μπαρτζόκας θα επιλέξει τον Μοντέρο, σημαίνει ότι θα έχει σκεφτεί πώς θα παίξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η μόνη διαφορά, εμείς που τα βλέπουμε τα πράγματα, απέξω.
0: Πλάστη Βαλένθια παίρνει 25 λεπτά. Μπράβο. Γιατί δεν έχει άλλο
1: λεπτά. Στην Άκρη Κινδύνου και δεν του κάνει κάποιος κριτική. Στον Ολυμπιακό θα πρέπει να
0: ναι,
1: παίξει.
0: Ναι, είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Γιατί στην Ολυμπιακό.
1: Αυτός είναι νεαρός και ο Μπαρτζόκας σίγουρα θα τον βελτιώσει.
0: Ναι, γιατί στον Ολυμπιακό έρχεται. Στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, τέλος πάντων στον Ολυμπιακό που θα έρθει, έρχεται για να πάρει την Ευρωλίγκα. Όχι για να πάει, να πάει καλά.
1: Ακριβώς. Και κάτι ακόμα, επειδή ο κ. Κοκαλίδης έχει πει κάτι, δεν σημαίνει επειδή είπε κάτι. Το είπε ο Θεός και αφού το είπε ο Θεός κατεγράφει και θα γίνει. Δηλαδή κάποια στιγμή να έχουμε και ένα μέτρο. Είπε κάτι, καμιά φορά ξεγίνεται. Και εμείς ο παθαίνοντας το πέρα. Και οι δημοσιογράφοι και εμείς οι οπαδοί και λοιπά που δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Λέμε κάτι και αν το έχουμε πει θέλουμε να το στηρίξουμε μέχρι τέλους για να δικαιωθούμε. Δεν έχει κάποια λογική.
0: Εντάξει, με είχε πει τώρα θα πάρει 200 ευρώ, θα το πάρει ρεάλ. Απλά έπεσε σε περίπτωση που τα μαθήσαν τις πέφτες. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, πάντως ο τελικός τον πέτυχε.
1: Επειδή κάπου έγραψε ότι για τον Μοντέρο δεν θα πάει σαν το Σόρς. Παιδιά, ο Σόρς είναι 1,75. Ο Μοντέρο δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, ίσως το λέει με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός είναι άλλο μέγεθος, δεν είναι Βαλένθια.
1: Απλώς ο Μπαρτζόκας, αν τον επιλέξει ο Μπαρτζόκας, σημαίνει τον θέλει.
0: Λογικά, θα είναι, λογικά θα έρθει. Από ό,τι λένε είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή...
1: Πάντως, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είχε γραφτεί πριν κανένα δίμηνο ο Ολυμπιακός πάνω πέρα στον παίχτη του Ερυθρού Αστέρα της Βασκόνια πέρυσι, μάλλον πρόπερση, τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Τον πήρε ο Ολυμπιακός αυτόν.
1: Μα αυτό λέω, τον έχει πάρει και αυτόν
0: τον Ολυμπιακό. Τον έχει Ολυμπιακός.
1: Μα λέω, αυτό σήμερα μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί αυτός παίζει και πολύ καλή άμυνα, είναι γερό κορμί, έχει τον πάσιμο, πάρα πολύ καλό και έχει κάποιο καλό σχετικό τρίποντο. Δεν είναι ας πούμε Πίτερς, αλλά η Φουρνιέ, αλλά έχει καλό τρίποντο. Αν όμως πάρει λίγο και τους δύο αυτούς, θα μου πεις θα φύγει ο Ζώσεφ Κόρη και λογικά και ο Μόρις, δεν είναι.
0: Λογικά ναι, λογικά ναι.
1: Αν φύγουν αυτοί οι δύο, γιατί στο κάτω-κάτω ο Ζώσεφ δεν είναι και μικρός, είναι 34 νομίζω, 35 πόσο είναι. Πάντως βοήθησε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, έβαλε για ένα τρίποντο εκεί που χρειάστηκε.
1: Μπράβο. Και κάναμε κάτω και τον πάσιμο.
0: Οκ, okay. Άντε, τα λέμε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Για
0: χαρά, για χαρά. Πάμε στον επόμενο να δούμε αν υπάρχει φίλος. Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
2: Κάποιος κύριος είπε προηγουμένως ότι υπόθηκε μία βλακεία.
0: Τι πράγμα.
2: Λοιπόν, θα του πω του κυρίου λοιπόν, γιατί εγώ είμαι. Πρώτη φορά πήρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Θα του πω λοιπόν το εξής. Ότι εννοούσα το εξής. Ότι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
2: Ότι είχε περισσότερο κόσμο ο Παναθηναϊκός. Αυτός είπε ότι έχουν τεθεί κάποια πράγματα για τους φιλάδους κτλ. Περισσότερους φιλάδους έχει ο Παναθηναϊκός, φίλε μου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αναφέρομαι στον κύριο. Βγαίνει σε διάφορα κανάλια και λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος Ολυμπιακός. Μα ο Παναθηναϊκός είναι και έχει και περισσότερα τμήματα. Περισσότερους τίτλους, περισσότερους αθλητές, περισσότερα μετάλλια στο στίβο σε όλα αυτά τα Ολυμπιακά αθλήματα κτλ. Λοιπόν, να μην λέει τέτοια πράγματα.
0: Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
2: Όχι, αγαπητέ. Εγώ είδα σήμερα γιατί έδειξε το Μέγα, έδειξε διάφορες περιοχές. Επειδή γνωρίζω, είχα σπουδάσει και στην Πάτρα κτλ. Στα Ιωάννινα είχα περάσει κτλ. Ξέρω τι γίνεται. Έχει διπλάσιο κόσμο εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, λέω γενικά ο Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο.
2: Γενικά έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Πιο πολύ κόσμο το Ολυμπιακό.
2: Απόψη σου, τη σέβομαι.
0: Αφού έχουν βγάλει, πώς το λένε, γκάλο.
2: Άμα δείτε τα γκάλο που ποιος θα βγάζει, είναι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί. Λοιπόν, αφήστε. Ξέρουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει γύρω στο 1,5 με 2% πάνω. Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Το πρώτο φορά τα ακούω, τέλος πάντων. Ο καθένας αυτό πιστεύει, το λέω. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει πιο πολύ κόσμο. Τώρα ο φίλος το έχει βγάλει το συμπέρασμα αυτό. Εντάξει, μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από μένα, τέλος πάντων. Και από αυτούς βγάζουν αυτές τις μετρήσεις, τέλος πάντων, πώς κάνουν. Τώρα και 2 παραπάνω τις 100, δηλαδή. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που λένε έχει 6 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα, πάνω 28 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα. Για άλλη τι είναι, 5 εκατομμύρια. Οι υπόλοιπες ομάδες, εντάξει. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι τώρα να κουβεντιάζουμε τώρα ποιος έχει πιο πολύ κόσμο, ποιος έχει λιγότερο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Μιλάμε ευχαριστημένος με το θρύλο. Ράψαμε το τέταρτο, πάμε για τα επόμενα. Παιδιά του χρόνου, πάλι το Μάη. Τώρα πάνε διακοπές οι παίκτες. Οι ομάδες φτιάχνουν από την αρχή τα ρόστερ. Από την αρχή φτιάχνουν τα ρόστερ τους πάλι. Συμπληρώματα, κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται. Όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας.
3: 943 Interveten Sports.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 3:30.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος λέει: Μπιλάκο με 4-5 μεταγραφές το καλοκαίρι θα είμαστε super. Ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ, ένα εξάρι, ένα οχταροδεκάρι και ένα δεξί εξτρέμ, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Ναι, και εγώ αυτό εκεί πιστεύω θα πάει. Δεν νομίζω να έχουμε, αν φύγει ο Ηλίας να πάρει ένα εξτρέμ που λες, ναι, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι εκεί, από ό,τι είπε και ο Νίκολης και ο Λιμπάρτα, 4-5 παίκτες χρειάζεται να είναι πρώτης γραμμής, δηλαδή να μπορέσουν να, πάρουν, να, μπορέσουν να παίξουν κανονικά στη βασική εντεκάδα, όχι θα παίξουν σίγουρα. Να είναι όμως οι παίκτες οι οποίοι είναι για την 11η τσάκ. Και αν δεν φύγει κάποιος παίκτης από τους πρωτοκλασσάτους, θα είμαστε μια χαρά, Σπύρο μου. Αυτό πιστεύω και εγώ. Ναι, Σάκη μου, τα είπα νωρίτερα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρία της συγχωρός μας, ο Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή γύρω στη μία η ώρα από ό,τι είδα την είδηση. Σε ηλικία 55 ετών, πάλευε με την αρρώστια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τελικά δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, στην κόρη της και στον Τραϊανό Δέλα, το σύζυγό της. Ο Γιάννης λέει: Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Παιδιά, πούλμαν δεν βλέπω. Έχει φτάσει, το έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Πούλμαν δεν βλέπω πάντως. Ακόμα. Βλέπω φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν, καπνογόνα, φωνές, κακό. Μήπως έρχεται. Μπορεί να πλησιάζει το πούλμαν, να το πήρε ένα χαμπάρι και να πανηγυρίζουν. Πάντως έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα και τώρα. Περιμένει ακόμα στο Ολυμπιακού και καλά κάνει. Περιμένει το πούλμαν να έρθει, να πανηγυρίσουν και μετά να πάνε σπίτι να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Και ο κόσμος και οι παίχτες προπονητές. Τώρα γλέντια και μπουζούκια από αύριο. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί από την Κύπρο, τους αποελίστες. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο, από τον Super Sport FM Κύπρο, εκεί μας ακούτε. Εμείς είπαμε έχουμε δωράκια για την Παρασκευή, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, για το μπιστρό που είναι στην Βεάκη και Κνωσού στο Περιστέρι και ένα μπουκαλάκι για το Σάββατο. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, Σάββατο έχει βραδιά χάους. Όνομα επώνυμο. Το όνομά σας, το επώνυμό σας στο Viper του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Και ένα εξτρά μπουκαλάκι για να φύγει του Ολυμπιακού που θέλει να πάει Παρασκευή ή Σάββατο. Όποιος πάρει τηλέφωνο πρώτος ή όποιος στείλει μήνυμα πρώτος θα πάει εξτρά. Δεύτερο μπουκαλάκι δηλαδή για τους φίλους του Ολυμπιακού. Πάνε να πανηγυρίσουν.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα, αν υπάρχει, καλημέρα.
1: Βασίλη, αυτό με το μεγάλο, τι γίνεται ακριβώς, τι είπες να κάνεις.
0: Ποιο, θα μου στείλεις, εσύ είσαι ο πρώτος, περίμενε εκτός αέρα να μου δώσεις το επώνυμό σου ή στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: Όχι, εντάξει, περίμενε εκτός αέρα.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε, περίμενε.

Λοιπόν, φίλε Παναγιώτη, από τον Πιστρό, ο φίλος πήρε πρώτος τηλέφωνο Ολυμπιακός. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Σκουρής. Αλλά θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, γιατί την εβδομάδα θα φύγει τριήμερο. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Παναγιώτη, γράψει τα κοιτάπια σου εκεί. Σκουρής Αλέξανδρος. Θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή. Φίλος του Ολυμπιακού. Ο άλλος φίλος, παιδιά, οι φίλοι θα κληρωθεί την Παρασκευή το πρωί, λίγο πριν τις 5. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Από ό,τι βλέπω πρέπει το πούμε να πλησιάζει σιγά σιγά, γιατί έχουν βγει στον δρόμο κάποιοι φίλοι με καπνογόνα, με βεγγαλικά και λογικά περιμένουν το πούλμαν να περάσει. Σε λίγο υπέρασε, το πήρα χαμπάρι. Πάντως δεν βλέπω κανένα πούλμαν ακόμα.

Εντάξει, φίλε, τώρα νομίζω ότι είναι λίγο περιβολικό. Δεν έχω εικόνα από το Πειραιά όλων. Αυτά που βλέπω από την ΕΡΤ, από το κανάλι της ΕΡΤ, που έχει δείχνει αρκετά μεγάλη εμβέλεια δρόμων. Αλλά τώρα κάποιος που γράφει εδώ πέρα 185.000 κόσμο, νομίζω ότι είναι λίγο περιβολικό το νούμερο. Μπορεί να έχει, αλλά αυτό που βλέπω την εικόνα, που τα πλάνα, τα ντρόουν που είναι πάνω από τον Πειραιά και αυτά, δεν μου φαίνονται 175.000 κόσμος, 185. Τι να σου πω, φιλαράκο μου.

Ναι, δεν είναι μόνο στον Πειραιά. Ο φίλος, ναι, φίλε μου, ό,τι βλέπω και από την τηλεόραση που έχω εικόνα, έχει και σε πολλά μέρη εκτός Πειραιά και στην Πάτρα, από ό,τι βλέπω, έχει κόσμο αρκετό και στην Αλεξανδρούπολη, είδα πριν κάποιο.

Για πλάνα γενικά και στην Κρήτη, στα Χανιά είδα πολλά πλάνα με πολύ κόσμο του Ολυμπιακού. Έχουν βγει στους δρόμους, λογικό παιδιά είναι. Ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Λογικό να πανηγυρίζουν οι άνθρωποι, τι έκανε σπίτι τους. Όσοι μπορούν, βγήκαν στους δρόμους. Όσοι βγαίνουν όλες οι ομάδες να παίρνουν κάποιο τίτλο. Δεν είναι κακό αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπίλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.

Ο Ολυμπιακός, φίλε μου Δημήτρη, ναι, όπως το λες, είναι 1, 2, 3, 4. Έκτος τίτλος στην Ευρωλίγκα γενικά, όχι αυτή η Ευρωλίγκα που βλέπουμε τώρα, γενικά των πρωταθλητριών από όταν ξεκίνησε. Η Ρεάλ είναι πρώτη με 11 κατακτήσεις, η ΤΣΣΚΑ Μόσχαρ με 8, Παναθηναϊκός 7, Μακάμπι 6, Βαρέζε 5, Ολυμπιακός 4 και πιο κάτω είναι η Ολύμπια Μιλάνο με 3 κατακτήσεις. Αλλά εδώ που τα λένε παιδιά, δύο ελληνικές ομάδες, 7 Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός, δεν το λες και λίγο. Εντάξει, 11 τίτλους, δύο ελληνικές ομάδες, δεν το λες και λίγο. Και από ό,τι φαίνεται οι ομάδες ελληνικές θα συνεχίσουν να παίρνουν τίτλους. Έχουν πολύ καλές ομάδες και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός λογικά του χρόνου θα είναι καλύτερος από φέτος. Λογικά πάντα.

15 λεπτά πριν τις 4, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα. Δευτέρα, ξημερώνει 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι πολύ χαρούμενοι βέβαια. Θα ξημερώνει καινούργια εβδομάδα και θα είναι με τίτλο Ευρωπαϊκό για την Ευρωλίγκα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Καλημέρα, Μπιλάρα. Λέω φίλος ο Κώστας, ποια είναι για σένα η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη στο μπάσκετ? Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν είναι λίγο, έχει πάρει 4, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7. Αλλά και οι δύο έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός χθες πήρε την 4η, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7 Ευρωλίγκες. Μπιλάρα, ήταν ματσάρα σήμερα, φοβερό ματς. Παρόλο που η Ρεάλ είχε τις απουσίες, ειδικά ο Καρούμπα που έγινε την τελευταία μέρα, που λέμε, ήταν απουσία τελευταία στιγμής. Ήταν σπουδαίο ματς, έπαιξε πολύ καλά και η Ρεάλ. Είχε αγωνία μέχρι τέλος. Εκεί που πήγε ο Ολυμπιακός να καθαρίσει το ματς, εκεί στις 7-8 πόντους στο τέλος, έκανε 2-3 λάθη. Του πήραν 2-3 επιθετικά rebound σε χαμένες βολές η Ρεάλ, και παραλίγο να την πληρώσει, να πάει το ματς 88-88 και μετά να έχουμε παράταση και δράματα. Ιστορία δηλαδή ολόκληρη μετά στην παράταση. Αλλάζει η ψυχολογία, καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Πάντως ήταν πολύ ρομάς και η Ρεάλ, που περίμεναν κάποιοι ότι η Ολυμπιακός θα κερδίσει πολύ εύκολα, λόγω που η Ρεάλ δεν είχε ψηλούς, έπαιξε ωραίο μπάσκετ και η Ρεάλ. Ήταν και πολύ, σε πολύ μεγάλη διάρκεια του αγώνα μπροστά στο σκορ. Πέρασε ο Ολυμπιακός, ξαναπέρασε η Ρεάλ. Ήτανε ματσάρα, δηλαδή για έναν δεύτερο που δεν ήταν Ολυμπιακός και δεν είχε τους παλμούς χίλιους. Ήταν ωραίο μας, κρίθηκε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, θεωρώ, ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αλλά στο τελικό, παρόλα τα λάθη, ήταν πιο καλός στις λεπτομέρειες. Βρήκε το Φουρνιέ σε μεγάλη μέρα, πήρε μεγάλα σουτ, τα βάλε.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρας, στον Ολυμπιακός είμαι. Σπουδαίο μάτς, μας πήγε η καρδιά μας στην Κούλουρη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ναι, παιδιά, ήταν εκεί λάθη του Ολυμπιακού. Έκαναν δύο λάθη στην επαναφορά. Έφαγαν καλάθι, ένα κάρφωμα, μετά μια βολή, μετά τρίποδο του Καβιάσο. Έχασε μια βολή, πάλι rebound. Ευτυχώς ο παίκτης της Ρεάλ που σούταρε μόνος του σημάδεψε σίδερο που λέμε και δεν πήγε μέσα, να έγραφε το 88-88 και θα ήθελα ακόμα 10 δευτερόλεπτα, 11 βέβαια υπάρχει χρόνος, υπήρχε χρόνος 211 δευτερόλεπτα, αλλά καμιά φορά 11 δευτερόλεπτα δεν φτάνουν. Και φοβάσαι και το λάθος κιόλας, άμα έχεις κάνει 2-3 μαζεμένα φοβάσαι μετά το λάθος. Τελικά για τον Ολυμπιακό πήγανε τέλος καλό, όλα καλά που λέμε και πήρε το κύπελο. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

0: Πάμε καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι, έτσι επειδή μ' αρέσει να σας ακούω συνέχεια, ότι ποτέ μου δεν μιλάω για διαιτησίες και τα λοιπά, δεν το έχω κάνει πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση, το έχω ξαναπεί αυτό, άτομα μεγάλης ηλικίας κοντά στη δική μου, κάτω και ασχολούνται με αυτά και φανατίζονται. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχουν να κάνουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους, έτσι. Ή τα έχουν όλα τα προβλήματά τους λυμμένα και το πρόβλημα είναι, παραδείγματος χάρη των Παναθηναϊκών, αν ευνοήθηκε, που δεν έχουν καμία, δεν παίζουν μεταξύ τους ο Ολυμπιακός και το αντίθετο. Οι Ολυμπιακοί, αν ας πούμε ο Παναθηναϊκός τα παίρνει δίκαια κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους. Τέλος πάντων, είχα πει το πρωί και νομίζω ότι έπεσα μέσα. Εγώ πίστευα ότι θα ήταν, αν θυμάσαι, δύσκολος ο αγώνας. Πίστευα ότι η περιφέρεια της Ισραήλ θα πάει πολύ καλά και γι' αυτό έλεγα το over 164,5.
0: Ναι, εύκολα έτσι.
1: Ναι, επίσης θα πω ότι πόνταρα, γιατί συζητάγα και από τον αδελφό μου και μου λέει, που ξέρεις, μου λέει, η Ρεάλ μπορεί να τα βάλει, θα τα βάλει και ο Ολυμπιακός. Λέω, ο Ολυμπιακός εν συγκρίση με τις άλλες χρονιές έχει ένα πλεονέκτημα. Θα σου πω παρέδειγμα, αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους αγώνες και σήμερα, όπως το είπες, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές, ας πούμε, εάν μας έλεγαν ότι μέχρι, δεν ξέρω, έβαλε μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο είχε ένα πόντο Ντόρσεϊ, έβαλε μετά, καλά, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι δύο πόντους έβαλε όλους, νομίζω, δεν κάνω κάποιο λάθος. Ήταν κακός ο Ντόρσεϊ που περίμεναν πολύ περισσότερα από αυτόν.
1: Ναι, εάν μας έλεγε κάποιος ότι δεν θα, ο Ντόρσεϊ και Βεζέκοφ μαζί και οι δύο δεν θα βάλουν 10 πόντους, θα πιστεύαμε εμείς ότι
0: όχι,
1: είναι
0: όχι, ήταν, φάνηκαν και οι δύο ότι ήταν επηρεασμένοι, ήταν αγχωμένοι πολύ σχέση με το Φουρνιέ.
1: Αλλά εδώ έχουμε δύο τεινά. Ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα η οποία χρησιμοποιεί και τους 12 παίκτες. Άλλοι χρησιμοποιούν 6, 7, 8, άντε να φτάσουν 9, άντε να φτάσουν 10 και ο 10ος να παίζει 2-3 λεπτά. Ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί και τους 12 παίκτες. Και επίσης, στον προηγούμενο αγώνα, με την Φενέρμπαξε, η βασική, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών του Ολυμπιακού βάλανε 39 πόντους και αναπληρωματική 40. Δηλαδή παίρνει πάρα πολλούς πόντους από τους λεγόμενους αναπληρωματικούς, που τι αναπληρωματικούς, δηλαδή τώρα για φαντάσου τώρα ο Φουρνιά αναπληρωματικός, ας πούμε, έτσι, ή ο Πίτερς αναπληρωματικός, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Αφού λοιπόν ο Ολυμπιακός μπορεί φέτος και παίρνει τόσους πολλούς πόντους από όλους τους παίκτες, θα ήταν δύσκολο να κρατηθεί χαμηλά στο σκορ. Πάντως, εγώ περίμενα ότι θα είναι δύσκολο, αλλά όχι ότι θα φτάναμε τόσο... μάλιστα, αυτό που λες τώρα, στα 12, 13, στα 22 μάλλον δευτερόλεπτα, που μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, χάσαμε δύο φορές την μπάλα. Αυτό δεν γίνεται.
0: Εκεί δεν ήταν καθαρό μυαλό. Νόμιζαν το παιχνίδι.
1: Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, νόμιζαν το παιχνίδι τελείως. Είναι μια επίθεση. Και δεν κερδίζει ούτε φάουλ.
0: Νόμιζαν
1: σε ένα δευτερόλεπτο την κάνει δώρο δύο φορές.
0: Νόμιζαν το παιχνίδι τελείως. Εκεί ήταν καθαρό μυαλό. Γι' αυτό την πάτησαν. Και ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία, τέλος πάντων, που τα λάθη που έκανε, που είναι πολλά για τελικό. Δηλαδή η ομάδα που έχασε, η Ρεάλ, έκανε 7 λάθη. Ο Ολυμπιακός που κέρδισε έκανε 17 λάθη.
1: Εκ των οποίων περίπου τα 10 στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, δηλαδή πολύ μεγάλο ποσοστό λαθών, εντάξει, για τελικό, όταν η ομάδα που χάνει κάνει 7 και η ομάδα που κάνει 17, απλά η Ρεάλ δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί όλα τα λάθη του Ολυμπιακού. Εντάξει. Ήτανε πολλά λάθη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Μπαρτζόκας θα τους το είπε μετά, ότι παιδιά, εντάξει, το πήραμε, αλλά πολλά λάθη κάναμε. Για τελικό,
1: Ναι, μα σίγουρα ήταν δύσκολο. Πάντως, εδώ που τα λέμε.
0: Που πολλά λάθη από αυτά μπήκανε καλάθια. Δηλαδή, από τα 17 λάθη, νομίζω τα 7-8 λάθη που κάνανε μπήκανε καλάθια τη Ρεάλ. Δεν μπήκαν όλα, αλλά τα 7-8 μπήκανε καλάθια.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Και ήταν και, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν και σε σημείο που η Ρεάλ πήγαινε μπροστά τα λάθη. Δεν ήταν το η Ρεάλ κυνηγούσε. Έκανε ο Ολυμπιακός λάθη όταν κυνηγούσε το σκορ. Δηλαδή κάποια στιγμή ήταν 6 πόντους διαφορά και με 3 λάθη του Ολυμπιακού πήγε 12. Διαφορά.
1: Μην ξεχνάτε το Χεζόν, για παράδειγμα, σχεδόν έβαλε 2 τρίποντα. Που πριν τα εκτελέσεις, σίγουρα θα τα χάσει. και μπαίνανε μέσα. Εντάξει, είναι καμία φορά, ξέρεις.
0: Εντάξει, πάντως... έχει καλούστερη η Ρεάλ, έχει καλούστερη.
1: Δηλαδή, και η υπερθρία της είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και όχι Ζώνια και ο άλλος ο Καναδός, ναι, και ο Αμερικάνος, ναι, και ο... Ναι, έχει καλούστερη, όπως έχει και ο Ολυμπιακός καλούστερη.
1: Ναι, πέρα από αυτό όμως, σχεδόν όλοι οι τελικοί, ανεξαρτήτως ποιες ομάδες είναι. Είναι δύσκολη, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, εδώ, τελικός είναι.
1: Εδώ έχασε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, από την Πανταλώνα που είναι μια ζωή, το λέω, είναι ο μόνος αγώνας που το φυσάω και δεν κρυώνει. Δηλαδή είμαι σίγουρος
0: ότι... Εκεί έχασα από ένα παίχτη που το περίμενε, μόνο τον Τόμσον. Αυτός δεν ξαναβάλε ποτέ αυτός τους πόντους. Δεν ξαναβάλε ποτέ.
1: Τα τελευταία τρία λεπτά, Βασίλη μου, ο Ολυμπιακός που λέει ο λόγος δεν έβαζε πόντο.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός εκεί τη στιγμή έπρεπε να είναι με βάση την αξία του 15 πόντους μπροστά.
0: Ναι, εντάξει,
1: 10 φορές να έπαιζε, 10 φορές να την κέρδιζε. Δεν είναι τρομάδα, ας πούμε, να νικήσει.
0: Όχι, όχι, αλλά βρέθηκε και αυτός ο Τόμσον εκεί που τα έβαζε παντού. Εντάξει.
1: Εντάξει, εδώ πας παλιό, έχανε βολές, έχανε
0: τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν, γι' αυτό λέμε ότι κανένας τελικός δεν δίνει, γιατί είναι και η ψυχολογία, είναι και η πίεση.
0: Όχι βέβαια, δεν για, πάει και η άλλη ομάδα τελικό, πάει να πει ότι κάτι είναι και αυτή, δηλαδή δεν πήγε χαριστικά η Ρεάλ τελικό.
1: Να πω ένα τελευταίο άσχετο, για να δεις τι είναι η ψυχολογία. Μπιλιάρδο γαλλικό έπαιζες.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουνα πάρα πολύ καλός. Όταν λέμε πάρα πολύ καλός, ας πούμε τη δεκαετία του 70, σε επαγγελματικά μπιλιάρδα, τότε εγώ 15, 16, 17 χρονών, με τρεις τέκες σπαστές, με βαρύδια, με ιστορίες, τρέλα μεγάλη, με μεγάλους δασκάλους. Πρόσεξε, είχα έναν φίλο μου που παίζαμε, ας πούμε, και παίζαμε, ας πούμε, ότι όποιος χάσει θα πληρώσει. Ήμουνα τρεις σκάλες ανώτερος του. Παίζαμε, παραδείγματος χάρη, στα 5 κορδόνια. Όταν εγώ έφτανα στα 4,5, αυτός ήταν στα 2 κορδόνια, τρέφουνα 2,5 κορδόνια.
0: Ναι.
1: Παίξαμε 10 φορές, Βασίλη, και τις 10 φορές έχασα. Όταν έφτανα σε 4-5 καραμπόλες για να βγω, και αυτός ήθελε 2 κορδόνια, δεν μπορούσα να βγάλω ματάκια, να βγάλω καραμπόλα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ήταν τέτοια ψυχολογία μου, δηλαδή πίστευα, επειδή την είχα πατήσει μία, την είχα πατήσει δύο, πίστευα ότι κάτι θα συμβεί μέσα μου, πώς το εξηγώ εγώ. Ότι δεν είναι δυνατόν να σου πω να έκανα κάτι μεγάλο σερή και τα λοιπά. Και μετά, δηλαδή, μία ρε καραμπόλα δεν την έβγαζα. Σου είχαν όλους τους αγώνες. Τσούκου, τσούκου. Και δεν έκανα αυτό το πράγμα. Με τρεις καραμπόλες, δύο καραμπόλες, μέθανε και με κέρδισε συνέχεια.
0: Είναι και όπως πήγαινε την πατήση ο Ολυμπιακός σήμερα. Πήγαινε την πατήση. Ευτυχώς δεν την πάτησε. Αυτό ήταν πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, να χάσει τέτοια Ευρωλίγκα με λάθη δικά σου στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα είναι τρελό. Δηλαδή, αν το βάζεις και σκεφτείς πάλι δύσεις φάσεις, λες τώρα τι έγινε τώρα, ρε παιδιά.
1: Κοίτα να δεις.
0: Εκεί που πανηγύριζες ότι το πήρες, ναι, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα μπορούσε να γυρίσει τα πάντα.
1: Δεν θα ήταν τόσο βαρύ για εμένα, τον φίλο αυτό.
0: Όχι, λέω γενικά, ρε παιδί μου. Θα ήταν
1: Όχι, αλλού θέλω να το πω. Δεν θα ήταν τόσο βαρύ για εμένα, για τον φίλο αυτό, και εμένα θα με ενοχλούσε. Όσο σκέφτομαι, ας πούμε, πώς θα ένιωθαν οι Αγγελόπουλοι ή ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, και αν είδες και τον αγώνα εκεί στις βολές που έχαναν και έπαιρναν τα rebound, αν είδες τον Παπα-Νικολάου και σκύψει το κεφάλι του και λέει τι γίνεται τώρα. Υπάρχει χαρακτηριστική εικόνα τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, να έχει σκύψει το κεφάλι, να το πιάνει και να λέει τι γίνεται τώρα.
1: Όπως και να πω και μια τελευταία λέξη.
0: Και ανακουφίστηκαν όταν χάθηκε το τρίποδο του παίχτη, ανακουφίστηκαν εκεί, φάνηκε στον μπάγκο όλο.
1: Να πω και μια τελευταία λέξη και να σε καλημερίσω. Όπως ας πούμε παραδείγματος χάρη, εγώ όταν κερδίσαμε βέβαια χάρηκα, αλλά δεν έκλαψα, Βασίλη. Και μου έκανε εντύπωση που πήγε και αγκάλιασε ο Πρίντεζε στο Παπα-Νικολάου και έκλαιγε.
0: Εντάξει, είναι δύο παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, δηλαδή με έκλαιγε. Σκέψα, ας πούμε, τον Πρίντεζε με τα λεφτά του πετυχημένος κτλ. Πώς ένιωθε τον αγώνα.
0: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό καμία φορά λέμε και εμείς το μακρύ μας και το κοντό μας.
0: Ναι. Να σε καλά, φιλαράκο.
1: Καλημέρα,
0: για χαρά. Φίλε, δεν είδα κάποιες δηλώσεις εγώ από παίχτες της Ρεάλ να κάνουν παράπονα για τη διαιτησία, που λες Μπιλάρα, κοίτα δηλώσεις παιχτών της Ρεάλ που κάνουν για τη διαιτησία. Δεν είδα κάποιες δηλώσεις. Εγώ για τον παίχτη που έβαλε τους πολλούς πόντους, είπε ότι κάναμε κάποια λάθη. Ο Ολυμπιακός ήταν εύστοχος στις βολές και κέρδισε το παιχνίδι. Δίκαια, δεν είπε κάτι για διαιτησία ή κάποιος άλλος από τους παίχτες που άκουσα, τουλάχιστον αυτούς που άκουσα εγώ της Ρεάλ, δεν είπαν κάτι για τη διαιτησία. Αυτός που είπε είναι ότι ένας υποδιευθυντής της ΑΣ, της εφημερίδας, λογικά είναι της Μαδρίτης και λογικά είναι της Ρεάλ, η οποία είπε ότι είναι κλεμμένο και μαϊμού και αυτά. Πάντως παίκτες δεν άκουσα κανένα. Ξέρω άμα είπε κάποιος παίκτης και δεν τον έχω ακούσει. Αλλά αυτούς που άκουσα εγώ, 2-3, δεν είπαν κάτι για διαιτησία. Ούτε ο Σκαριόλο είπε. Τώρα και ξέρεις, αν δεν λένε οι πρωταγωνιστές οι ίδιοι κάτι, δεν φωνάζουν, που παίζουν και βλέπουν τον αγώνα από μέσα και παίζουν. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν είπαν κάποιοι άλλοι, δεν το ξέρω. Μάλλον δεν έχω ακούσει. Αυτούς που άκουσα, δεν άκουσα να πουν κάτι για τους διαιτητές.

Α, μήπως λες για παίκτη της ο Μακόλουμ είναι, δεν είναι παίκτη της Ρεάλ. Γιατί διάβασα κάποιες δηλώσεις κάποιων Τούρκων παιχτών. Ο Μακόλουμ, ας πούμε, είπε ότι δεν υπάρχει φάουλ του Καμπάτσο, είναι κλοπή. Αλλά δεν είναι παίκτη της Ρεάλ, μου λες φίλε. Ο Μακόλουμ είναι παίκτη της Φενέρμπαξε.

Λοιπόν, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43, το email μας, onair@943.gr.

Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός πρωταθλητής. Βέβαια, είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Φίλε Πετράν και Άγγελος, πρωταθλητής ΑΕΚΤΖΙΣ στο ποδόσφαιρο από Φούρνο Πετρούπολη. Γεια σου, φίλε Πέτρος, χαρακτήρα για την ομάδα σου. Καλή δουλίτσα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Άγγελο, τον ΑΕΚΤΖΙ. Σήμερα είσαι χαρούμενος και λαϊδά σήμερα. Πηγαίνουν τα καρβέλια, στον αέρα τα έχεις. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα: Μπιλάρα, βάλαμε κλήρωση για το μπιστρό για την Παρασκευή. Είπαμε μπιστρό Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά, δυνατή ελληνική βραδιά, και Σάββατο που έχει χάος βραδιά. Επιλέγετε όποια μέρα θέλετε. Ο νικητής ή νικήτρια μπορεί να πάει. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, σας περιμένει με ανοιχτές τις αγκάλες που λέμε.

Μιλάω, λέμε ότι η ΤΣΣΚΑ έχει είναι δεύτερη με τίτλους, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχει παίξει. Ναι, δεν έχει παίξει δύο χρόνια ΤΣΣΚΑ λόγω πολέμου. Για μένα άδικο. Και οι Ισραηλοί έχουν πόλεμο, αλλά παίζουν. Εντάξει, δεν ξέρει όμως αν έπαιζαν, αν είχαν πάρει Ευρωλίγκα. Εντάξει, η λογική ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα έχει καλή ομάδα, θα έχει πολύ δυνατή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες, με ακριβούς παίκτες, αλλά δεν ξέρουμε αν το έπαιρνε. Εντάξει, ότι θα ήταν μια ομάδα που θα είχε βλέψει για να πάρει την Ευρωλίγκα, θα είχε, όπως κάθε χρόνο όταν έπαιζε, είχε φοβερές ομάδες, αλλά δεν την έπαιρνε πάντα.

διαβάζω ένα ξέχωρο από τον μπάσκετ για το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει, 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στο καινούργιο League Phase του Champions League είναι η Bayern Μονάχο, το πρώτο όμιλο, πρώτο πότ μάλλον, Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο. Δεύτερο πότ, Borussia, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis και Eindhoven. Τρίτο πότ, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar και Galatasaray. Στο τέταρτο, οι τέσσερις ομάδες, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρντι, Κόμο, μεγάλη για την Κόμο και τη Λανς, μεγάλη υπόθεση για Κόμο και Λανς. Τα υπόλοιπα από τα κομμάτια του Champions League θα συμπληρωθούν στα προκριματικά εκεί που θα διεκδικήσουν θέση η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Άρα λείπουν 7 ομάδες. Μακάρι να είναι οι δύο δικές μας, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, και άλλες 5.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι. Τα λέμε σε 3-4-5 λεπτάκια. Για ακόμα μισή ωρίτσα. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports, 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Ναι, ο Δουβίκας είναι, έβαλε και γκολ στην Κόμο και θα είναι του χρόνου στο Champions League. Μια Κόμο η οποία από χαμηλές κατηγορίες ανέβηκε σιγά σιγά και την πρώτη χρονιά, μάλλον την δεύτερη χρονιά πήγε στην, έφτασε κοντά στο να πάρει στήριο για Ευρώπη και δεύτερη χρονιά πήρε πολύ καλύτερα και βγήκε Champions League.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βλέπω εικόνα από την ΕΡΤ Sports. Δεν έχει κάποιο άλλο κανάλι. ΕΡΤ Sports βλέπω μόνο ότι έχει πάει το Πούλμαν ήδη. Έχει φτάσει το Πούλμαν. Γίνεται αποθέωση για τους πρωταθλητές Ευρώπης, τους παίκτες του Ολυμπιακού, τον Μπαρτζόκα, τους προέδρους του Ολυμπιακού. Έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα και τώρα. Ο ώρα είναι 4.30. Βλέπω να πηγαίνουν κατευθείαν για δουλειά οι λεβέντες του Ολυμπιακού εκεί. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 2-10-2-20 το είπαμε αυτό, το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.

0: Νάτο, στο γεια ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε. Μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ο κύριος Μπέλος. Τα είδα κύριε Μπέλο, τα είπαμε και νωρίτερα αυτά με το Δημητριάδη και το Μαρινάκι. Κουβά πήγε στοίχημα από ό,τι κατάλαβα, παίζει στο διπλό 4-30. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Εγώ Κοτόπουλο δεν ήμουν ποτέ φιλάκι.
0: Νάτος, πού είσαι, πού εξαφανίσεις φιλάρακι. Έπινες τον πόνο σου, στεναχώρια σου. Πού είσαι, τόσο πολύ δουλειά έχεις σήμερα ρε φίλε. Να κάθανε μετά και θα αποθεώνανε το Ολυμπιακό εκεί οι φίλοι σου, ε.
1: Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Στρατάκη, να ρωτήσεις τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο.
0: Τι να ρωτήσω, ήταν εκεί.
1: Όχι, τότε... μιλήσαμε στο τηλέφωνο, πριν τους έδωσα χαρακτηρίες.
0: Α, εντάξει ρε φίλε, λέω, είχες τόσο δουλειά, κάτσανε εκεί οι Ολυμπιακοί και γλεντάγανε με το προ τέτοια ώρα.
1: Δώσαμε και τρία μπουκάλια και ρούσια
0: από την χάρη. Καλά έκανε. Εντάξει, αφού ήταν δουλειά, αυτό μεγάλο είναι, ρε φίλε.
1: Τους διώξουμε.
0: Δουλειά να υπάρχει, τι λες τώρα.
1: Λεφτά πήραμε.
0: Έτσι, δουλειά να υπάρχει. Τι λέει, τι γίνεται.
1: Τίποτα.
0: Πώς θα το χάσω στοίχημα, το παίζει διπλό.
1: Εντάξει, ρε φίλε, άμα είχε πει το σουτάκι εκεί θα είχαμε κλάματα.
0: Ναι, πήγα να την πατήσει ο Ολυμπιακός με τα λάθη εκεί, αλλά τελικά δεν μπήκε.
1: Κόλλησε ο Μπαλτζόκας, έπαθε κεφαλικό εκεί, μου διάσε.
0: Δεν μπορεί ο Μπαλτζόκας, μωρέ, παίχτης κάναν τα λάθη.
1: Τώρα πήρε... Time out.
0: Μα πήρε τα time out, πήρε στο δεύτερο λάθος. Μετά κάνανε βολές οι άλλοι, τις κάνανε και πέραν το rebound. Τι να κάνει ο Μπαλτζόκας. Χάνανε το rebound. Μετά από βολή χαμένη τον, που τις κάνανε σκόπιμα οι παίχτες της Ρεάλ και πήραν δύο επιθετικά rebound. Τι να κάνει ο Μπαλτζόκας, να μπει μέσα να πάρει rebound αυτός.
1: Άμα πήγαινε εκεί το τρίποντο του Καμπάτσο μέσα θα είχαμε κλάματα.
0: Ο Καμπάτσο, ο Μαυρούλης ήταν.
1: Το πρώτο του Καμπάτσο.
0: Ναι, πήρε βολές όμως, έβαλε τις βολές.
1: Μετά πήρε ο Μαυράκος.
0: Ναι, και ήταν καλύτερο εκεί, ήταν καλύτερη θέση αυτός. Ο Καμπάτσο τουλάχιστον του κάνανε φάουλ γιατί ήταν μαρκαρισμένος. Ο άλλος ήταν μόνος του. Και μέναν 10 δευτερόλεπτα. Αν πει 10 δευτερόλεπτα είναι χρόνος πολύ για μπάσκετ, αλλά κάθε φορά δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Δύο επιθέσεις κάνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μία επίθεση θα πει να κάνει ο Ολυμπιακός. Στα 10 δευτερόλεπτα θα μπορούσε να βάλει καλά, θα πήγαινε παράταση.
1: Άμα πήγαινε παράταση θα είχαμε κλάμα.
0: Μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως.
1: Αλλάζει.
0: Βέβαια, αλλάζει η ψυχολογία μετά.
1: Εγώ το μεσημέρι τα είπα. Ότι θα παίξει άλλο μπάσκετ ρεάλ σήμερα.
0: Ήταν καλή ρεάλ. Ήταν καλή ρεάλ. Παρόλο που είχε τις απουσίες.
1: Έπαιξε βέβαια... το μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γρήγορο μπάσκετ έπαιξε η ρεάλ. Βέβαια, η απουσία μεγάλη ήταν του Καρούμπα, ο οποίος τελευταία μέρα τραυματίστηκε, ενώ η L2 ήταν καιρό τραυματισμένη, δηλαδή είχαν μάθει να παίζουν. Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία μεγάλη. Αν δεν θα έπαιζε έτσι με τον Καρούμπα, είχε τον Καρούμπα.
1: Έκανε ένα λάθος του Μπαλτζόκα που ξεκίνησε με το Μιλουτίνο, φέτο ξεκίνησε κανονικά από την αρχή με τον Πίτερς.
0: Ο Πίτερς, εντάξει, φίλε, δεν είναι. Δύσκολο.
1: Δεν έχουν ψηλό.
0: Εντάξει, ο Πίτερς όμως έκανε δουλειά. Έχει χώρα να πάει απ' έξω.
1: Μπαίνει παντού, ρε φίλε. Ο Πίτερς παίζει και άμυνα, παίζει και τα πάντα.
0: Εντάξει, ήταν ματσάρα. Εγώ το ευχαριστήθηκα σαν ουδέτερος. Ήταν ματσάρα. Δηλαδή πήγε μπροστά η Ρεάλ, πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά πήγε η Ρεάλ, πήγαινε μέχρι τέλους το παιχνίδι. Και εκεί που πήγες, είπε ο Ολυμπιακός, το καθαρίσαμε, τελειώσαμε. Κάνα τα λάθη και παραλίγο να την πατήσουμε.
1: Έπεσε ο Χάτζημαν έξω και ο φίλος μου Γιώργος από το Λονδίνο είναι χαρούμενος σήμερα.
0: Ναι, πήρε νωρίτερα. πήρε νωρίς, φώναζε. Το μεσημέρι είναι θα κάνει show, λέει, σήμερα.
1: τι ώρα θα κάνει, για να το μπορώ να τον ακούσω.
0: Ο Θέμης κάνει εκπομπή το μεσημέρι, 2 με 5, 3 με 5 μάλλον. Εκείνη την ώρα θα βγει, έχει να πει πολλά με αυτή που τσακώνεται κατά μεσημέρια.
1: Θα το βάλω στο μαγαζί και θα το απολαμβάνω.
0: Ναι. Δεν χάνεται. Πας για ύπνο τώρα.
1: Πάω να μπω στην πανιέρα και
0: έφτανε ο καλεφέγγε. Να πάω να σκουραστείς.

0: Α, δε σφυράκι μου, τα λέμε, φίλε.
1: Λογικά τα πούμε την Πέμπτη με στρατάκι.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε. Άντε, τα λέμε. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Πέμπτη, νομίζω, έχουμε και τελικό κόφερενς, νομίζω. Κρίσταλ Πάλας με την Ράγιο Βαγεκάνο. Και το Σαββάτο, το άλλο Σάββατο, ο μεγάλος τελικός. Για να κλείσουμε τα πάντα. Άρσεναλ με την Παρί. Το άλλο Σάββατο, 10 το βράδυ. Ο Σπύρος λέει: Σωτήρης, ήμουν με την αποστολή της Φενέρ στον ημιτελικό. Μου βγήκαν τα μάτια με τις τουρκάλες. Παρακαλούσα να πάει τελικό η Φενέρ να τις ξαναδώ, λέει ο Ρομπίνιο. Για πάμε άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα ξαναπάρει. Για πάμε τώρα, καλημέρα.
2: Βασιλίκας και πάλι.
0: Έλα.
2: Τετάρτη είναι αγώνας.
0: Τετάρτη, τετάρτη το κοφερένς.
2: Ναι, ναι,
0: τετάρτη. Και Σαββάτο είναι το τελικός, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Να σου πω κάτι, το NBA σήμερα, απόψε είναι τώρα.
0: Γίνεται το NBA και είναι 57 Spurs, 41 Oklahoma.
2: Είναι δευτερομήχρονο.
0: Ναι, δευτερομήχρονο ξεκίνησε μόλις τώρα. Χαμηλός.
2: Οπότε το πάρει στον Αντώνιο, λέει, θα
0: ζένει. 16 πόντου διαφορά, έχει βέβαια ακόμα ένα ημίχρονο στο NBA, αλλά είναι μπροστά.
2: Εκεί είναι ένα η σειρά ή όχι.
0: Ένα-ένα η σειρά. Ή 2-1 η Κλαχώμα.
2: Αυτό είναι τρίτο παιχνίδι, τρίτο δεν είναι.
0: Νομίζω ένα-ένα η σειρά. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Έχω χάσει κάποιο παιχνίδι.
2: Πρέπει να είναι το τρίτο αυτό, γιατί.
0: Νομίζω ένα-ένα, ναι, νομίζω ένα-ένα.
2: Δεν είναι το άλλο τρίτο. Κάτσε τώρα σαν Αντώνιο, παίζουν. Πρώτο σαν Αντώνιο είναι. Θα παίξει δύο Κλαχώμα.
0: Ναι, νομίζω είναι ένα-ένα η σειρά. Ένα-ένα η σειρά.
2: Ναι.
0: Και τώρα πάμε για το 2-1 θα πάει αν κερδίσει η Σπέρς.
2: Ναι, και μετά έχουν πάλι ακόμα στην έδρα τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε θα πάει. Και είναι 57.
0: 57-43 τώρα. Και θέλει και ακόμα 10 λεπτά, τελειώσει το τρίτο 10 λεπτά.
2: Και αύριο βράδυ είναι το τετάρτο, το
0: ναι.
2: Νέα Υόρκη.
0: Αύριο το βράδυ είναι το Νέα Υόρκη με το Detroit, τι παίζει. Όχι Detroit.
2: Με το Cleveland.
0: Με το Cleveland. Με το Cleveland.
2: Ωραία, φίλε μου, το καλημέρα.
0: Ναι. Τα λέμε. Άντε, να είσαι καλά. Λοιπόν, 18 λεπτά πριν τις 5.

Ναι, ο Ολυμπιακός έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης. Το 16-17 ήταν η Ρεάλ, το χάσε. 17-18 της ΑΣΕΚΑ το χάσε. 18-19 ήταν η Φενέρ Μπαρτσε, το χάσε. Η Μπαρτσελώνα το 20-21-21-22 το χάσε. Ο Ολυμπιακός 22-23 το έχασε. 23-24 Ρεάλ το έχασε. 24-25 Ρεάλ Ολυμπιακός το έχασε. Και φέτος ο Ολυμπιακός το πήρε. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης που δεν έπαιρνε ποτέ ομάδα Ευρωλίγκα αν έβγαινε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Το Ολυμπιακός το πήρε χτες το βράδυ. Το είχε χάσει δύο φορές το 22-23, 24-25. Είχε βγει πρώτος και το είχε χάσει. Τώρα το πήρε. Τρίτη φορά ήταν και φαρμακερή που λέμε.

Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις τελευταίες καλημέρες. Στο φίλο μας τον Κώστα, τον οδηγό Εφέλη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα Ευρώπης πήρε στο μπάσκετ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας από τη Λαμία. Τα Εκόπουλα από το Αγρίνιο και η Φουρναρέη. Ο φίλος ο Βασίλης. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Εμείς ξεκινάμε σιγά σιγά για το μεροκάματο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Αυτά. Είμαστε 9 λεπτά πριν το φινάλε. Πριν τις 5, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για το βράδυ. Σήμερα το βράδυ, μάλλον θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς, καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 1943 Interveten Sports.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 7.

0: λέτε, το παιχνίδι οδεύει προς τον Ολυμπιακό, Ευρυδίκη. Α, και μένουν 11 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πάει λάθος.
1: 11 δευτερόλεπτα με 5 πόντους διαφορά. Πάμε όμως αμέσως στην Ιωάννα Βουτσή να μας δώσει το κλίμα που είναι στο Πασαλιμάνι. Ιωάννα, τι γίνεται εκεί? Πρέπει να γίνεται χαμός.
0: Σου ζητήσω συγγνώμη, Ιωάννα, που σου έλεγα ότι βιάζεσαι. Κάτι έβλεπες μάλλον.
2: Είδατε που τα ήξερα. Ολυμπιακός πρωταθλητής, επιτέλους όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για το αποτέλεσμα. Πανηγυρικό το κλίμα εδώ στο Πασαλιμάνι, δίνουν οι φίλαθλοι το παλμό. Σε λίγο θα ξεκινήσουν οι πανηγυρισμοί, ήδη έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τα πρώτα καπνογόνα, να πετάνε τα πρώτα βαρελότα, τα συνθήματα συνεχίζονται δυναμικά και φυσικά όλος ο κόσμος εδώ γιορτάζει για την νίκη του Ολυμπιακού.

0: Όχι, όχι. Τώρα θα πάμε σε λίγο σε επόμενο ρεπορτάζ. Περιμένουμε. Έρχονται σιγά σιγά οι παίχτες. Και, θα έχουμε σε λίγο τον προποντή του Ολυμπιακού.
1: Τέλεια. Είπε, τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, θα τον δούμε.
2: Εκείνο που είπαμε στην αρχή ότι ήταν
0: λοιπόν
2: ταυτισμένο με αυτό, ήταν μια λύτρωση για τον Ολυμπιακό. Γιατί παραδέχτηκε ότι ήταν σε ένα σημείο καμπή η ομάδα μετά από όλα όσα είχε περάσει με τις τέσσερις αποτυχημένες.
3: Είμαστε Γιώργος
1: Μπαρτζόκας.
2: Ο MVP σύμφωνα με τον Ευαγγέλη Σεφιλάρη.
0: Coach, συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
4: Όχι, όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή περηφάνειας.
4: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
0: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
4: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε όμως στον δρόμο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό.

πρωταθλητής Ευρώπης στην καλαθοσφαίριση, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ξέφρενα πανηγύρια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Και να σας πούμε και εμείς, κυρίες και κύριοι, τη μεγάλη μας καλημέρα. Να δώσουμε και εμείς συγχαρητήρια στην ομάδα από αυτή εδώ την εκπομπή. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της τελευταίας εβδομάδος του Μαΐου. Φτάσαμε ήδη στην 25η του μηνός.

0: Και πάμε να πάρουμε και μια γεύση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν σήμερα.
1: Φτάνουμε σε θερμοκρασίες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε κλειστές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Αυτό θα ευνοήσει και την εξέλιξη της αστάθειας, κυρίως όμως γύρω από βουνά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Πάμε όμως στην επόμενη μας κάρτα για να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, σήμερα Δευτέρα. Είπαμε λοιπόν, περιορίζεται η αστάθεια, η ημέρα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αξιόλογες βροχές και καταιγίδες ακόμη και προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε, να βλέπουμε δηλαδή την αστάθεια να εξελίσσεται πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτό οφειλότανε σε είσοδο πιο ψυχρών αερίων μαζών, οι οποίες εγκλωβίστηκαν στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα

0: Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων ξεκινάει σήμερα, αλλά και η προηγούμενη ή το και αυτή η εβδομάδα, η οποία είχε κομματικά γεννητούρια, το κόμμα Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, αύριο το κόμμα Τσίπρα στην Αθήνα.
1: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελώνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θυσίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
2: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θυσίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
3: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης-διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
4: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
1: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
5: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
0: Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα, αλλά έχει βάλει όρο σε όσους θέλουν να πάνε μαζί του και είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην κοινοβουλευτική ομάδα, να παραιτηθούν από βουλευτές, όπως άλλωστε έπραξε και ο ίδιος.

0: Πάμε πάλι στον καιρό.
1: Περιορισμένη και πρόσκαιρα πιο εκτεταμένη, όμως θα είναι ιδανικές οι συνθήκες για αποδράσεις σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Ανεβαίνει δειλά-δειλά η θερμοκρασία της θάλασσας. Περισσότερη άνοδο βέβαια θα συναντήσουμε μέσα στον Ιούνιο, όπως και συνηθίζεται. Πάμε να δούμε τώρα και την περιοχή της Αττικής. Η Αττική εμφάνισε κάποια αστάθεια το Σάββατο, κυρίως μέχρι και νωρίς το μεσημέρι. Είχαμε έτσι μπόρες, κάποιες καταιγίδες στα πιο βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής, κυρίως γύρω από την ορεινή ζώνη. Την Κυριακή περιορίστηκε η αστάθεια. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα είναι βελτιωμένες, που σημαίνει ότι ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα προς τα βόρεια τμήματα. Αργά το απόγευμα, πρόσκαιρα, οι συννεφιές θα αυξηθούν, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο για το νομό Αττικής. Και σε αυτό βέβαια οφείλεται, και αυτό το γεγονός οφείλεται στην επίδραση του βοριά, που σιγά σιγά θα αρχίσει να ενισχύεται. Μέτριες και προς τα ανατολικά ισχυρές, και προς το Κάβαντο Όρο ακόμη και πολύ ισχυρές εντάσεις του βοριά, με τον υδράργυρο αργά το μεσημέρι κοντά στους 27 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Αρκετή η ζεστούλα στο νομό Αττικής στα επόμενα 24 ώρα.
0: Ζεστούλα στο νομό Αττικής πριν φτάσουν και οι καύσονες. Δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή λιγωγό Μαστροκώστα.
2: 10, αλλά και δύο χρόνια πριν που ήταν πριν με τον Τραϊάνο Δέλα, με τον σύζυγό του που πραγματικά έλεγε πάντοτε τα καλύτερα για εκείνο, τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά και την κόρη του Βικτόρια. Βλέπουμε και διάφορα στιγμιότυπα από την πορεία του όλο αυτό το διάστημα. Ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο που πραγματικά δεν έχει ακούσει από κανένα κάτι κακό. Και γενικότερα ότι έχει επικοινωνήσει
3: πολύ
2: τόσο.
3: Σοβαρό ζευγάρι.
2: Ακριβώς. Και πραγματικά ο ένας στήριζε τον άλλον.
4: Και η ίδια και η οικογένεια δεν ήταν στο πλευρό της με αξιοπρέπεια.
3: Πάρα πολύ.
2: Και ουσιαστικά τον Οκτώβρη, μάλιστα, που αποχώρησε από προπονητής του Όφη ο Τραϊανός Δέλας, ουσιαστικά ήθελε να στηρίξει τη σύζυγό του και να δείξει ότι είναι έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια, φυσικά ήταν κοντά της.

9.43 Intervention Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας.

0: Είμαι συνταξιούχος του δημοσίου. Το εισόδημά μου είναι 600 ευρώ το μήνα και πληρώνω 4 τοστάρικα ενίκιο.
1: Οπότε πρακτικά σας μένουν 200 ευρώ για να ζήσετε.
0: Ναι.
1: Πώς τα βγάζετε πέρα?
0: Κάνω κάτι ψηλοδουλειές.
2: Απόσπασμα από χθεσινό ρεπορτάζ για την άνοδο και αυτόν τον μήνα των τιμών των ενοικίων από το Μέγκα.

0: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Αυτή είναι η αντίληψη και η πεποίθηση και η γνώμη και η άποψη του Πρόεδρου της Κυβερνήσεως για την άνοδο στις τιμές των ενοικίων. Φταίει η οικονομία, η οποία πηγαίνει καλά.

προβλήματα και η στέγαση των εργαζομένων, ιδιαίτερα των νέων, θα είναι προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να ασκήσει κοινωνική πολιτική στην πράξη.

0: ήταν η αντίληψη του αντιπρόεδρου της κυβερνήσεως, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, πριν από λίγο καιρό. Ασκούμε, λέει, κοινωνική πολιτική στην πράξη. Τώρα, ποια είναι αυτή η πράξη? Πάρτε μια γεύση.
1: Τα στοιχεία για τη στεγαστική κρίση είναι αποκαλυπτικά.
2: Γύρω στο 30% του πληθυσμού ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του στο κόστος της στέγασης. Έτσι. Ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι το 8%.

δεν νοικιάζουν όλοι. Αυτό το οποίο είναι καλό για τον ιδιοκτήτη, η άνοδος δηλαδή της τιμής των ακινήτων ως αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία πάει καλά, είναι πρόβλημα για αυτόν ο οποίος, για τον ενοικιαστή, ο οποίος αναγκάζεται να πληρώσει πιο ακριβά για το ίδιο σπίτι, να έχει μεγάλη δυσκολία να βρει μια στέγη που να καλύπτει τις ανάγκες του.

0: Αλλά εκτός από το σπίτι, ακριβό είναι και το αυτοκίνητο, για την ακρίβεια η χρησιμοποίησή του.
1: Το καλοκαίρι είναι ήδη πρώτον πυλών, αλλά όπως όλα δείχνουν, οι μετακινήσεις προς την Ήπεθρο θα αποτελούν πια ένα όνειρο με μεγάλο κόστος.
0: Θα θυμάστε ίσως, εσείς οι πιστοί μας ακροατές και ακροάτριες βεβαίως, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, διακεκριμένα κυβερνητικά στελέχη είχαν εξαγγείλει εκεί μέσα στο Μάρτιο, δηλαδή πριν από περίπου δύο μήνες και βάλε, τα μέτρα αυτά τα οποία είχαν ως σκοπό να πατάξουν την εσχροκέρδεια και την άνοδο της τιμής στα καύσιμα, και μάλιστα αυτά τα μέτρα είχαν εξαγγελθεί πομποδός.
2: Προωθείται ήδη από την κυβέρνηση μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.
0: Τα μέτρα έτυχαν άμεσης εφαρμογής εδώ και δύο μήνες και βάλε, και αυτά είναι τα αποτελέσματα των μέτρων.
1: Στα πρατήρια υγρών καυσίμων οι οδηγοί υφίστανται σοκ σε κάθε επίσκεψη.

0: Από την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Παπασταύρου τα εξαγγέλει με τη δέουσα βαρύτητα και σοβαρότητα. Αποτρέπουμε την εσχροκέρδεια.
0: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
1: Θα ακούς εσύ και λες, παιδιά, σώθηκα. Και περνάει ο καιρός και να πια είναι τα αποτελέσματα.
2: Οι τιμές των καυσίμων έχουν σταθερά ανωδική τροχιά και μέσα σε μία εβδομάδα η διαφορά αυξάνεται πιο αναλυτικά από την προηγούμενη Κυριακή που οι αμόλυβδοι πολλούνταν 2,113 και το πετρέλαιο κίνησης 1,814 ευρώ το λίτρο. Σήμερα στην Αντλία κατά μέσο όρο κοστίζουν οι αμόλυβδοι 2,136 και το πετρέλαιο κίνησης 1,821 ευρώ ένα λίτρο.
1: Αυτά επίσης από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.

0: Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως όμως είναι αμέριμνος, είναι ήσυχος, με αυτοπεποίθηση, έτσι ώστε να ξυπνάει Κυριακή πρωί και όχι 3 η ώρα όταν χτυπάει το τριψήφιο, για το οποίο βεβαίως σας έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Αυτή την Κυριακή όμως, χθες, δεν ξύπνησε 3 τα ξημερώματα, δεν χρειάστηκε. Ξύπνησε κανονικά, έπιασε το πληκτρολόγιο και έκανε την κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook.
1: Το αφήγημα της καλής πορείας της οικονομίας και των στοχευμένων επενδύσεων προβάλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω τριγμών στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση πετύχαμε αυτήν την εβδομάδα να κατακτήσουμε έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο, να αξιοποιηθεί στο 100% το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Με απλά λόγια, τα 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ που εξασφαλίσαμε περνούν όλα πια στην πραγματική οικονομία. Και γίνονται επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και νέες δουλειές.

Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οι κύριοι ωφελούμενοι είναι αποκλειστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι οι μικρές. Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αφορά σε δανειοδοτήσεις μεγαλύτερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες.

για να καταλάβετε το δούλεμα. Intervention Sports. Μείνετε συντονισμένοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, που αυτό το ανοιξιάτικο καλοκαιρινό πρωινό έχετε ανοιχτά τα ραδιόφωνά σας στους 94,3 μεγάκυκλους. Πάμε τώρα στο σύντομο διαλυματάκι μας και αμέσως μετά σας έχουμε τα καλύτερα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: όνομα του Θεού. Πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Το νέο χτύπημα Σαμαρά σε κυβέρνηση, σε Μητσοτάκη και σε Νέα Δημοκρατία ήρθε την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στο Κοινοβούλιο της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Λίγη ώρα μετά το τέλος της σημερινής της παρασκευιάτικης μεταδόσεώς μας, εκεί γύρω στις 11-12 ανήρθε επί του βήματος του βουλευτηρίου ο πρώην Πρωθυπουργός και εξαπέλυσε μύδρους κατά της Νέας Δημοκρατίας και κατά του Μητσοτάκη.

0: children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Something's happening in the world. Your vote will decide who answers that call. Whether it's someone who already knows the world's leaders, knows the military, someone tested and ready to lead in a dangerous world. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. Who do you want answering the phone?
1: Ποιος θα απαντήσει στις 3 η ώρα τα ξημερώματα αν χτυπήσει το τηλέφωνο στο Λευκό Οίκο, έλεγε το προεκλογικό σποτάκι της Χίλαρη Κλίντον όταν αντιμετώπιζε στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο τον Ομπάμα. Έλεγε η Χίλαρη, εγώ έχω μια τεράστια εμπειρία, εγώ μπορώ να μιλήσω με όλους τους ηγέτες του κόσμου και με μένα θα είστε ήσυχοι Αμερικανοί ψηφοφόροι όταν χτυπήσει 3 η ώρα τα χαράματα το τηλέφωνο.
0: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing.
1: Τα παιδάκια σας κοιμούνται ήσυχα, τα αγγελούδια σας έχουν γλυκά όνειρα, αλλά στο Λευκό Οίκο η Χίλαρη Κλίντον είναι έτοιμη να σηκώσει 3 η ώρα τα χαράματα το τηλέφωνο και να υπερασπιστεί τον ήσυχο ύπνο των παιδιών σας. Αυτά έλεγε τότε η Κλίντον και έχασε από τον Ομπάμα.

0: Χίλαρη που της βγήκε και ξινό και το είπες με δικά σου λόγια, εξασφαλίζοντας το σίγουρο έτσι κι αλλιώς χειροκρότημα σε ένα συνέδριο στο οποίο δεν υπόθηκε και τίποτα ιδιαίτερο και πέρασε σαν να μην έγινε. Το μόνο που είναι ο απόϊχός του είναι αυτό για τις τρεις τα ξημερώματα, που όταν μάλιστα θέλησες να το επαναλάβεις στο τέλος το είπες και λάθος, μπερδεύοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους μιλάς στο τριψήφιο, με τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι βεβαίως δεν γνωρίζουν το τριψήφιο τηλεφωνό σου.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Ήθελες να πεις με τους ξένους ηγέτες, μπερδεύτηκες και είπες με τους ξένους πολίτες.

Αυτά το περασμένο Σαββατοκύριακο σε ένα συνέδριο για το οποίο κανείς δεν έχει να θυμηθεί τίποτα εκτός από το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν Κυριακή, έρχεται η Παρασκευή, ανεβαίνει ο Σαμαράς στο Βήμα.

0: και λέει αυτά τα ωραία για το τριψήφιο.
1: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, διαρωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον, σύνηθες. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα? Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός και αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Φραπέ και τον Χασάπη. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε, για την ακρίβεια που θερίζει, για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν, για την Κάσο που ακόμα αγνοείται το καλώδιο, για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert, για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή, για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα, για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλείσει 3 μέρες στην Αθήνα και κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει.

0: Στο Σαμαρά ανέλαβε να απαντήσει ο Βορύδης, αλλά η απάντηση του Μάκη ή το περισσότερο σε αυτά που είπε ο Σαμαράς για τα ελληνοτουρκικά, και τα οποία θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά για τα τηλέφωνα στις 3 τα ξημερώματα και λοιπά και λοιπά, απάντησε ο Μαρινάκης σε μια συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει το χρόνο, όπως πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες.
2: Ερώτημα. Την επομένη του συνεδρίου, κυβερνητική κύκλη, κύριε Υπουργέ, έλεγαν ότι κανένας δεν περισσεύει, πολλό δε μάλλον όταν κάποιος είναι πρώην αρχηγός και πρώην πρωθυπουργός. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ισχύει το κανείς δεν περισσεύει ή πια ο κύριος Σαμαράς αυτοεξαιρέθηκε μόνος του?
1: Κύριε Τάκη, ισχύει το κανείς δεν περισσεύει, ισχύει και παραισχύει και ισχύει καθημερινά, αλλά
3: θεωρητικά
1: να σημαίνει, όχι, επί της ουσίας, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα.
2: Δεν είναι βαρύ όμως ένας πρώην πρωθυπουργός να λέει ότι έχετε μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο φρενοκομείο?
3: Χρησιμοποιώντας μία ατάκα, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έμους του Καραμανλή, καθόλου τυχαία.
1: Ναι. Θα πάω και εκεί, αλλά πριν πάω εκεί, να απαντήσω επί της ουσίας της πολιτικής. Η Ελλάδα ήταν μια χώρα παρείας, επέτης, μαύρο πρόβατο, και ρωτήστε ειδικά τους Έλληνες ομογενείς. Μια χώρα που είχε διώξει με τις επιλογές της, οι οποίες ξεκινάνε τη δεκαετία του 80, του μαξιμαλισμού και της πλειοδοσίας, 700.000 νέους.
0: Τώρα πήγε στη δεκαετία του 1980 και τους Έλληνες που είχαν φύγει και οι ομογενείς. Εδώ, ρε παιδί μου, σε ρωτάνε οι άνθρωποι, ο κύριος Στάκης, ο Δημήτρης και η κυρία Ευαγγελία Μπαλτατζή, παλιά συνάδελφος και παλιά φίλη από πολύ παλιές δεκαετίες, σε ρωτάνε οι άνθρωποι τι έγινε με αυτά που είπε ο Σαμαράς, και εσύ το γυρνάς από εδώ, το γυρνάς από εκεί, το κλώθεις, το ξαναλες, αλλά για να δούμε τι απάντηση δίνεις.
1: Από την ίδια τους τη χώρα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, νερό στο κρασί της, ειδικά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όπου μέσα σε 7 περίπου χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν σε 45 υπόλοιπα της μεταπολίτευσης, δεν πρόκειται να βάλει.
3: Μάλιστα.
1: Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών.
3: Είναι ακροδεξιά η ρητορική του κυρίου Σαμαρά?
1: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο που έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός.
3: Προσπαθώ να αποκωδικοποιήσω αυτό που
1: είπατε. Συνέβαλε τα μέγιστα, ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια.
3: Μάλιστα.
1: Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί η κυρία Μπαλτατζή, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τους χαρακτηριστικούς, χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών της πάνω και της κάτω πλατείας και της ακροδεξιάς και της αριστεράς.
0: Τη μια τα λες έτσι, την άλλη τα λες αλλιώς. Τα λες αλλιώς. Σου λέει και Ευαγγελία, ξέρετε, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Είσαι και εκνευρισμένος. Μιλάς τώρα και από ό,τι φαίνεται εν κινήσει με ένα κινητό. Για βάλε, βάλε παρακάτω.
1: Α, προσέξτε.
3: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να μιλάμε για μειοδοσία. Το μιλάμε για μια επιζήμια ή υποχρεωτική εθνική πολιτική. Όταν επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει υπογραφεί ως με την Αίγυπτο. Με την Ιταλία. Έχει μεγαλώσει η χώρα στο Ιόνιο.
3: Ναι.
1: Έχουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε τα πιο σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.
0: Μεγαλώσαμε, λέει, τη χώρα στο Ιόνιο. Και έχουμε, λέει, τα εξοπλιστικά προγράμματα που δεν τα φανταζόμασταν ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα. Έχουμε Μπελαρά, έχουμε τον Κίμωνα που τον στείλαμε στην Κύπρο και βέβαια μετά τον γυρίσαμε πίσω. Αλλά τα λες όλα αυτά, όπως τα είπε και ο Βορύδης στη Βουλή και θα τον ακούσουμε, όπως τα λέει και ο Μεγάλος και όπως εμείς επανειλημμένως λέμε από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, ότι πενεύεστε για τα εξοπλιστικά που πήρατε και καλώς τα πήρατε. Λες και τα πληρώσατε από την τσέπη σας. Λες και τα πληρώσατε εσείς και τα κάνατε δωρεά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και σας έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η επιτυχία είναι να πουλάς, δεν είναι να αγοράζεις. Αλλά πού να έχετε εσείς ιδέα στην ουσία από ελεύθερη αγορά και από ιδιωτικό τομέα. Λέτε και πενεύεστε ότι αγοράσατε. Μα η μαγιά, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών βεβαίως, είναι να παίρνεις λεφτά, όχι να δίνεις. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτά που δίνεις δεν είναι δικά σου. Τέλος πάντων, βάλ' τον παρακάτω.
3: Ακούστε,
1: όταν έχουμε αντιμετωπίσει τον Εύρο, ξέρετε, το να μιλάμε με συνθήματα,
3: ναι.
1: Και τώρα δεν απαντώ στον κύριο Σαμαρά, απαντώ στον οποιονδήποτε από το πολιτικό σύστημα θέτει τέτοια θέματα. Είναι το μόνο εύκολο.
3: Ναι.
1: Το να μιλάμε με πολιτικές και με αποτελέσματα είναι δύσκολο. 30 χρόνια, κυρία Μπαλτατζή.
3: Κύριε Μαρινάκη.
1: Ένας πρωθυπουργός έθεσε θέμα άρτησης του παράνομου κάζους Μπέλη.
3: Καταλαβαίνω ότι. Όπα, μείνετε. Μην μετακινηθείτε. Όχι. Βάλτε εσάς παρακαλώ για να προλάβουμε.
2: Για το φρενοκομείο.
3: Ναι, για το φρενοκομείο. Ωραία, πείτε για το φρενοκομείο, ναι, με συγχωρείτε.
0: Μα λες για το κάζους Μπέλη, ποιος έβαλε, λέει, το κάζους Μπέλη. Μα αφού έβαλε το κάζους Μπέλη και μετά ο Ερντογάν από πολιτική απόφαση της Εθνοσυνέλευσης για το κάζους Μπέλη το κάνει τώρα και νόμο του κράτους. Σου λέει και η Μπαλτατζή, μη μετακινήστε, σιγά να σας ρωτήσουμε και για το φρενοκομείο.
1: Μου θέσατε δύο ερωτήματα. Πώς το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο,
3: mm-hmm.
1: και ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και κλείνεις και με ένα Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Μίλησε και για το συνέδριο ο Σαμαράς.
1: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.

Σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.

γίναν κι άλλα ωραία στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής μας, που εμείς δεν προλάβαμε βεβαίως να σας τα μεταδώσουμε. Η δημοσιογραφική μας ομάδα όμως τα έχει περισυλλέξει και θα σας τα παρουσιάσουμε αμέσως μετά το διαλυματάκι μας και το δελτίο ειδήσεων των 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά που στέθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, όπως και το 2013, επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. MVP του Final Four αναδείχθηκε και ο Εβάν Φουρνιέ, πολυτιμότερος παίκτης από την EuroLeague, ο Άλεκ Πίτερς. Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές, το αφιερώνουμε στον πατέρα μας, δήλωσαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Αξίζαμε το ευρωπαϊκό, συγχαρητήρια σε όλους, τον ισορμονητή του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ. Αισθάνομαι φανταστικά, δήλωσε ο Κορ Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Δομινικανού γκάρτη σε Βαλενθία Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το Basket News. Χάσαμε το τρίποντο της Σοφάρης. Ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια ομάδα, επισήμανε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Καριόλα. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει την προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο μια εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προγραμματικό της υποχρεώσης του για το Champions League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίτρινους την καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κιέλτσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 26-27. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζάλγκιρις, σύμφωνα με τον Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιανό Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Το παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για την σεζόν 25-26, Villarreal Atlético Madrid 5-1. Και για την τελευταία στροφή της Serie A, Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Verona Roma 0-2, Lecce Genoa 1-0, Milan Cagliari 1-2, Torino Juventus 1-2, Cremonese Como 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση των υποκλοπών ο Σαμαράς στην αγόρευσή του την Παρασκευή στη Βουλή.

0: μετά το Σαμαρά ανεβαίνει στην έδρα, στο βήμα μάλλον της Βουλής, η εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέρκα.
1: Ευχαριστούμε κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να σας πω τώρα εγώ. Σας τα είπε όλο πρώην πρωθυπουργός σας.
0: Τι να σας πω τώρα εγώ, λέει. Σας τα είπε όλα ο πρώην πρωθυπουργός σας. Στο βήμα της, στο Προεδρείο ήταν ο Πλακιωτάκης, μαγκωμένος τώρα ο Γιάννης, σου λέει τώρα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, λέει, τι να πει, για βάλει το πάλι να τα ακούσετε. Τελειώνει ο Σαμαράς.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το λόγο έχει η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
0: Ανεβαίνει η Θεοπίστη Πέρκα.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να σας πω τώρα εγώ.
0: Τι να σας
2: τα είπε όλο πρώην πρωθυπουργός σας.
0: Τι να σας πω τώρα εγώ, λέει η Πέρκα. Σας τα είπε ο πρωθυπουργός σας, ο πρώην. Μετά την Πέρκα ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ο Νατσιός.
2: Εμείς ως Νέα Αριστερά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Πέρκα. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νίκη, κ. Δημήτρης Νατσιός.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε θα έλεγα πρωτόγνωρα πράγματα να ανεβαίνει ένας τέος πρωθυπουργός στο βήμα εδώ στη Βουλή και έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές και όσοι παρίστανται υπουργοί τους πιάνει ταραχή. Σας έστησε απέναντι και σας έριχνε κανονιές, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά είστε, γιατί τα ακούτε από έναν τέος πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και από ένα τέος πρωθυπουργό, δικό σας. Σας είπε, είστε η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Μόνο υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα. Σας κατηγόρησε γιατί δεν εφαρμόσατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.
0: Τι να σας πούμε εμείς, λέει η Πέρκα και ο Νατσιός, αφού σας τα είπε ο Σαμαράς. Προηγουμένως και πριν από την ομιλία Σαμαρά, ο Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και αυτός στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
4: Κάθομαι και σκέφτομαι τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας ούτε ο προηγούμενος πρωθυπουργός σας. Λογικό είναι. Λογικό είναι όταν έχεις θητεύσει ένα κόμμα και προεδρεύεις. Είσαι αγωνιστή. Εγώ τους έχω ασκήσει δρυμία κριτική. Και βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος στο βωμό του να υπερασπιστεί το σκοτεινό σύστημα του Μαξίμου να λέει ό,τι του κατέβει ενάντια στον Ορθό Λόγο και στο Κοινοβούλιο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Λογικό. Λογικό.

0: λίγες μέρες νωρίτερα, στη διάρκεια πάντως της εβδομάδας που πέρασε και μετά όλα όσα έχουν γίνει με την Τουρκία και με την προοπτική νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή αυτό το δόγμα το τόσο ανθεληνικό να περιβληθεί πλέον και τον χαρακτήρα ενός νομοσχεδίου, αν και για να είμαστε ειλικρινείς ακόμα το τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι απολύτως γνωστό. Είχε βγει λοιπόν στις αρχές της εβδομάδας που μας πέρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης και είχε πει αυτό:
1: οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση αν υπάρξει απόπειρα εφαρμογής αυτού του εν αναμονή νομοθετήματος στην πράξη.
2: Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
0: Και λέει ο Γεραπετρίτης, αν αυτό πάτε να το εφαρμόσετε στην πράξη, τότε θα υπάρξει ένταση.
3: Και η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες

0: προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην κυρία Κοστιάνη και στον Sky πέρυσι 23 Ιουλίου του 25, δηλαδή παραμονή μάλιστα της επετείου αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας. Προσδοκώ, λέει, σε ήρεμα νερά.
0: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Λίγες μέρες δε νωρίτερα, ομιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό και μηδιακό όμιλο, στο ραδιόφωνο αυτή τη φορά, είχε πει και αυτό για το Κάζους Μπέλι.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο του Κάζους Μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
3: στιγμή.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο όπως ξέρετε έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.
1: Τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Για βάλε λίγο και τον Κωστίδη, έχει κάτι νεότερα.
4: Denizdeki karasularımız resmi olarak 12 mil olacak. Ege Denizi'nde 6 deniz mili karasuyu sınırı uygulanıyor. Türkiye kendi sınırını Ege'de 6 milde tutarak iyi niyetini ve Lozan dengesini koruduğunu gösteriyor. Ancak Yunanistan'ın bunu 12 mile çıkarma hamlesi kesin bir kırmızı çizgi sayılıyor. Bu yasa sayesinde olası bir hak ihlalinde karşılık vermemizin hukuki temeli olacak. Yasayla birlikte Cumhurbaşkanı'na henüz resmi olarak münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş tartışmalı deniz alanlarını bile özel statülü deniz alanı ilan etme
1: yetkisi veriyor. Αλλιώς ο Ερντογάν μπορεί να επέμβει ο ίδιος και να κηρύξει ειδικές περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
5: Μανώλη, διαβάζεις καθημερινή?
6: Εγώ γράφω στην καθημερινή.
7: Γράφει και διαβάζει και τα δύο.
5: Γιατί εδώ διαβάζουμε στην καθημερινή.
6: Έχω διαβάσει τρεις φορές στη
5: δόνια. Μια πτυχή αυτής της ιστορίας που παρακολουθούμε να προετοιμάζεται όλο αυτό το διάστημα είναι και η παράνομη αλληλεία και η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων μέσω.
1: Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν, ακούσατε και τα πιο φρέσκα. Ο Μητσοτάκης πριν από ένα χρόνο έλεγε, εντάξει ρε παιδιά, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, το Κάζους Μπέλι θα πρέπει να το αποσύρουν ύστερα από 30 χρόνια, δεν νοείται εκείνο, δεν νοείται το άλλο. Να όμως που οι Τούρκοι όχι απλώς δεν το αποσύρουν, αλλά νομοθετούν έτσι ώστε αυτό το Κάζους Μπέλι να περιβληθεί και τον χαρακτήρα εσωτερικού τουρκικού δικαίου.
8: Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασή της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία.
1: Για βάλε πάλι Κωστίδη τώρα.
6: Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, οι γκρίζες ζώνες θα βρίσκονται στο νομοσύριο της γαλάζιας πατρίδας. Θα ανοίξει το παράθυρο της διεκδίκησης νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Δεν είναι δική μας αυτή η έκφραση. Είναι της απέναντι πλευράς. Πάμε να δούμε.
9: Μας. Yunanistan yıllar.
1: Carve my name into the stone. Αυτά που λένε σήμερα οι καλοί συνάδελφοι στο Sky, η ανταπόκριση του κυρίου Κωστίδη. Αυτά έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός τρεις μέρες νωρίτερα.
8: Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου, η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως, αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα.

0: Στον Σαμαρά ανέλαβε επί των ελληνοτουρκικών να απαντήσει ο Μάκης Βορύδης.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, επειδή ετέθησαν θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής από τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Πότε αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα.
0: Και τώρα ο Πλεύρης, για δες τι λέει.
2: Και για τον, την κυρία Ραμπατζή, δεν ευσταθούσε για να γίνει προκαταρκτική. Άρα συνεργαστήκαμε.
0: Ο Πλεύρης, μόλις πριν από λίγο, έλεγε ότι θεωρώ άδικη την κριτική του Σαμαρά. Πάντως, ρε παιδιά, όλοι εσείς η τριάδα Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, οφείλετε την παρουσία σας στη Νέα Δημοκρατία στο Σαμάρα, γιατί αυτό σας έφερε το 12. Διαλυματάκι στις 8:30 και επανερχόμεθα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21-17-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, η πτώση άνω του 5% κατάγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 ως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Για τον τομέα της υγείας τόνισε ότι εκδόθηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ για μόνιμο ιατρικό προσωπικό με 1.131 θέσεις σε μία μέρα, καθώς και ότι κατατίθενται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ενθυγίνα. Σοκ από την πατροκτονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συνεγερμός σε έναν πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος Ανίτα Δημητρίου. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8, ενώ από 4 έδρες πήραν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστρο Κώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας. Για σήμερα, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδου. Σήμερα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Intervention Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

εικόνα να πλακώνεται ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης αυτή τη φορά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, κάνει το γύρο του διαδικτύου στο ΆΚΑ. Όπως σας διαβάζω από τον ιστότοπο Ζούγκλα, Μαρινάκης, ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Τι είπε ο εφοπλιστής στη Ζούγκλα για το άγριο επεισόδιο στις εξέδρες του ΟΑΚΑ? Ένα ρεπορτάζ του Γεράσιμου Λεβαντίνου. Σας διαβάζουμε αποσπάσματα. Εξαιρετική γλαφυρή, εξαιρετικά γλαφυρή είναι η περιγραφή των γεγονότων που εκτιλήθηκαν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, πασίγνωστου δικηγόρου και πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως πληροφορείται η Ζούγκλα,

στη ζούγκλα. Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός Σαρακός στις εξέδρες του ΆΚΑ, με τον εφοπλιστή εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού να διαπληκτίζεται δημόσια με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Μαξίμου, ανιψιό του πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους της εξουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη. Νέα κλιμάκωση στην ήδη υπάρχουσα βαθιά κρίση στις σχέσεις Μαρινάκη με τον πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες. Η εξέλιξη των γεγονότων στις εξέδρες του ΆΚΑ, με πρωταγωνιστή τον άμεσο συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, έχει καταγραφεί ως εξής, συνεχίζει ο ιστότοπος Ζούγκλα. Στα επίσημα του ΆΚΑ Telecom Center, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Real, σημειώθηκε ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο με έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό? Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς κατευθύνθηκε προς το VIP section και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε πολύ υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση ενεπλάκη ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από το λεκτικό επίπεδο με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του καυγά εκτοξεύτηκαν αντικείμενα όπως κασκόρ και μπουκάλια, ενώ υπήρξαν αναφορές για χειροδικία και σκισμένα ρούχα.

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια φωτογραφία με το Βαγγέλη Μαρινάκη με σχισμένη άσπρη μπλούζα. Μετά λέει πρόλαβε να αλλάξει. Και όλα αυτά διαδραματίστηκαν χθες στο ΟΑΚΑ.

Όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από το διάλειμμα των 8:30 στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε και μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, γι' αυτό και δεν προλάβαμε να σας τα περιγράψουμε τότε, ο Σαμαράς βγήκε και τα είπε χοντρά για Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία.

υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.

0: Πάρε πάλι τα ήρεμα νερά.
1: Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε.

0: Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση.
1: Την απάντηση ανέλαβε ο Βορύδης.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, επειδή ετέθησαν θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής από τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Από ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα. Είναι αυτή που έχει πάρει τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό, φρεγάτες, να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν ένα ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Η συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορίξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδομνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη. Εκεί, σε αυτό το σημείο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστο το οποίο επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά. Και απλώς, επειδή ακούω μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και όχι το αντίθετο. Και εγώ πρέπει να κλείσω και μια ερώτηση. Αν αυτά ήταν όλα τόσο εύκολα και αυτονόητα και απλά και περίπου εκμηδενίζουν, γιατί δεν τα είχαν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις? Και αν εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα, γιατί έχει πάρει δύο φορές 41%? Γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του και γιατί έχει κάνει σήμερα που μιλάμε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κάνει κάτι μοναδικό. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά πάνω από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό της αντίπολο κατά 12 ως 15 μονάδες. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία, για να το καταλάβουμε προτού ασκούμε αυτές τις δρυμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές?
1: Αυτή είναι η απάντηση Βορύδη σε όσα είπε ο Σαμαράς. Εμείς σας τη μεταδώσαμε ως οφείλουμε δημοσιογραφικώς αυτούσια για να βγάλετε τα όποια συμπεράσματά σας. Αλλά μια που βάλαμε αυτή την πλήρη απάντηση του Μάκη, εμείς ανατρέξαμε και βρήκαμε άλλη μία τάκα του Μάκη, η οποία ήταν έμπλεη θαυμασμού, θα έλεγε κανείς στα όρια της λατρείας για τον Πρωθυπουργό.
3: Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων.
1: Αυτός ο φωτεινός φάρος απουσίασε βέβαια από τη συζήτηση στη Βουλή. Και μια που θυμηθήκαμε, για βάλε ξανά το Μάκη και τον φωτεινό φάρο.
3: Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων.
1: Φωτεινός φάρος τη Λαυγής. Αλλά μια που βάλαμε το Μάκη, βάλε και επίσης μια άλλη δήλωση, και αυτή αναβλίζουσα και ξεχυλίζουσα θαυμασμού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή τη φορά του Υπουργού Εξωτερικών.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ, πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας, και το λέω αυτό έτσι με ειλικρίνεια, ότι όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του Πρωθυπουργού.
1: Όλοι θαυμάζουν

0: 9.43 Inter Weapon Sports. Μετά το θαυμασμό για το Μητσοτάκη, βάλε τώρα έναν τέλος πάντων. Βάλε λίγο δρυμνιώτη.
1: Τα έχουν σχεδιασμούς καλούς, σωστούς, λαθεμένους.
0: Βάλε λίγο δρυμνιώτη στο Sky. Αυτός έχει αναλάβει
2: δύο εξωτερικών,
0: τον Τσίπρα έχουμε... και την Καριστιανού. Μπερδευτήκαμε. Βάλε τώρα δρυμνιώτη.
3: Κάπως οργανωμένο. Έγινε τέτοια πατάτα, γιατί περί πατάτας πρόκειται. Χοντρής πατάτας. Για φαντάσου αύριο που θα βγαίνει, δηλαδή, για φανταστείτε τι που θέλει να είναι.
2: Αυτομένη. Αν η παρουσία της κυρίας Καριστιανού είναι μια ισχυρή παρουσία.
3: Προσέξτε, έχουμε κάνουμε κάποια στοίχηση. Υπάρχει το θυμικό και όλος ο κόσμος είναι μαζί της λόγω του γεγονότος ότι έχασε ένα παιδί. Δηλαδή αυτό τη βάζει στο απειρόβλητο, ας το πάρουμε. Αλλά όταν μπει στην πολιτική, είναι η πολιτική, είναι πολύ σκληρή. Και θα φανεί και ήδη μία φορά που μίλησε εκτός κειμένου έκανε και την κάφα με τις αμβλώσεις, αν θυμάστε.
4: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Λοιπόν,
4: και έκτοτε δεν ξαναμίλησε.
3: Και έκτοτε δεν ξαναμίλησε.
4: Έκανε μόνο δηλώσεις.
0: Αυτή έχουν αναλάβει
3: η
0: εργολαβία την Καριστιανού.
3: Ξέρετε, τη βλέπατε ότι διάβαζε από το AutoCue.
4: Ναι, ναι.
3: Ήταν σαφέστατο.
4: Πάντως είναι δυνατό πρόσωπο η κυρία Καριστιανού.
3: Και εγώ δεν είμαι βέβαιος.
4: Όχι, λες.
3: Όχι.
4: Η Βόρεια Ελλάδα είδες κάτι δημοσκοπήσεις.
3: Η Βόρεια Ελλάδα είναι δυνατό, αλλά η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι. Δεν είναι όλη η Ελλάδα. Δεύτερον, έχει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Κασελάκης. Δηλαδή.
4: Άρα θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, λες.
3: Νομίζω, ναι, θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, ο οποίος ήταν ένας διάτονας τέρας.
2: Απέσει, θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
3: Γιατί να μην υποχωρήσει.
0: Γιατί οι άλλοι ρωτάνε, μα θα υποχωρήσει, μα εκεί, μα πώς το λες αυτό.
2: Και ξέρεις πολύ καλά. Έγραψε μια μαγιά η οποία είναι ενδιαφέρουσα.
3: Οι δημοσκοπήσεις, άκουσε με, ας πούμε, κάτι.
4: Στη Βουλή θα μπει η Καριστιανού, κατά τη γνώμη σου.
3: Ναι, στη Βουλή θα μπει.
4: Διψήφιο μπορεί να πιάσει. Διψήφιο μπορεί να πιάσει.
3: Και μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
4: Τότε δεν είναι άσχημο. Κάτσε ρε Αντρέα.
0: Την άλλη λέει έτσι.
4: Αυτό είναι άσχημο.
0: Την άλλη λέει ο Βέτσι.
4: Αν κάνουμε ένα 10-11% στη Βουλή, πάει άσχημα.
3: Όχι.
4: Άσχετο με το τι λέει ήδη ότι θέλει να κυβερνήσει κτλ. Όλοι να κυβερνήσουν θέλουν.
3: Όχι, θέλει να γίνει πρώτο κόμμα. Ναι. Και ο Ανδρουλάκης πρώτο κόμμα. Δεν είναι από το 14%.
0: Λοιπόν. Έπιασε και τον Ανδρουλάκη τώρα.
3: Το Σαμαρά δεν το βλέπω.
4: Ο Σαμαράς, μαθαίνουμε ότι προετοιμάζεται και αυτός.
3: Το ξέρω και εγώ, το έχω ακούσει και εγώ. Ξέρω, έμαθα, έψαχνε για χρηματοδότες. Έμαθα ότι δεν έβρισκε χρηματοδότες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν
4: βρήκε. Πάντως οργανωτικά ο ίδιος έχει μηχανισμό.
3: Ερώτηση. Πες ότι παίρνει 3-4% γιατί παραπάνω από εκεί θα πάρει.
4: Ναι.
3: Η πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Και ήταν πολύ πιο νέος.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Εντάξει. Ναι, αλλά κάνει το στόχο του. Ο στόχος του είναι να πλήξει το Μητσοτάκη. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
3: Ερώτηση τώρα.
4: Δεν είναι να εκφράσει ένα πρόγραμμα για να γίνει ξανά κυβέρνηση. Δεν λέει αυτό.
3: Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό.
4: Ναι.
3: Κοιτάξτε να είτε. Νομίζω
2: αν ότι... αυτό νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς νιώθει έτσι με βάση την τελευταία ομιλία του στη Βουλή. Ότι απειλείται εδώ, δοκιμάζονται τα όρια της δημοκρατίας, του πολιτεύματος, από την κυβέρνηση αυτή.
3: Όχι από την κυβέρνηση.
2: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Από τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, Σαμαρά.
2: Άρα λοιπόν, περιγράφει περίπου ένα χρέος να σταματήσει αυτό το. Αυτή
4: τον τραπώ, κατήφορο.
2: Τον κατήφορο, αυτό.
3: Ναι. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει κακό σε μια παράταξη την οποία σε ανέδειξε.
4: Σε έκανε πρωθυπουργό.
3: Σε έκανε
4: ενώ έχεις ρίξει μια κυβέρνηση.
3: Σε έκανε...
4: Δεν ξεχνάμε και αυτά.
5: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
0: Οπότε στο Sky επιστρατέψαν αυτά λέγοντο Παρασκευή Δευτέρα πρωί-πρωί ο Δρυμιώτης, για βάλει και να κλείσουμε.
3: Να τον ξυλώσουμε. Mm-hmm. Τώρα, αυτό δεν ξέρω, τα όρια της ψυχανάλυσης.
4: Τώρα έρχεται ο Τσίπρας, είπαμε, να πούμε δύο λόγια παραπάνω.
0: Να πούμε για τον Τσίπρα.
3: Ο Τσίπρας, κοίτα, το 2015 είχε ένα αφήγημα. Mm-hmm. Ποιο είναι το αφήγημα του τώρα?
4: Θα το ακούσουμε αύριο.

Ο Τσίπρας αύριο στο Θυσίο, λίγο νωρίτερα και την ίδια ώρα θα έχουμε και εμφάνιση Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μουσικής. Σε παρουσίαση βιβλίου, αν δεν κάνουμε λάθος. Η εβδομάδα ξεκινάει με ενδιαφέροντα πολιτικά γεγονότα. Εμείς εδώ θα είμαστε στο κεντρικό στούντιο του Ιντερβέτεν 943 Sports κλπ. Κλπ. Για να σας τα μεταδίδουμε. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι που και σήμερα παρακολουθήσατε την πρωινή μας εκπομπή. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevenant Sports. Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 2013 επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. MVP του Final Four, ο Εβάν Φουρνιέ, πολυτιμότερος παίκτης από την EuroLeague, ο Άλεκ Πίτερς. Ζούμε ανεπανάληπτες στιγμές, το αφιερώνουμε στον πατέρα μας, δήλωσαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Άξιζε με το ευρωπαϊκό, συγχαρητήρια σε όλους, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ. Αισθάνομαι φανταστικά, είπε ο Κόρτ Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Δομινικανού γκάρ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με το Basket News. Χάσαμε το τρίποδο της ισοφάρισης, ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια ομάδα, επισήμανε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Σκαριόλο. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει την προετοιμασία του για την νέα αγωνιστική περίοδο μία εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευτοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προγραμματικό της υποχρεώσης του για το Champions League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίτρινους την καριέρα. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κιέλτσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 26-27. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζάλγκιρις, σύμφωνα με τον Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Ο αθλητικός διευθυντής της για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλία της La Liga για τη σεζόν 25-26, Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης 5-1. Για την τελευταία στροφή της Σέρια, Πάρμα Σασουόλο 1-0, Νάπολι Ουντινέζε 1-0, Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένουα 1-0, Μίλαν Κάλιαρη 1-2, Τωρίνο Γιουβέντους 1-2 και Κρεμονέζε Κόμο 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.

0: Οι τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιοκεντροαριστερά.
1: Μην βάζεις Ηνωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποιήσαν τη λέξη Ηνωμένη, δεν τους πει γούρι.
2: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
1: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
0: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και παιδιά υπομονή στους δρόμους. Κύριε Πουρναρά, καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους, όπου αν βρίσκεται και να μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
3: Λοιπόν, είμαστε και με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε και αριστεροί, είμαστε και κεντρώοι, είμαστε και δεξιοί. Τι είμαστε τελικά?
4: Είμαστε απ' όλα.
3: Είμαστε απ' όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε σε δύο εβδομάδες των νέων κομμάτων.
4: Ναι.
3: Φύγαμε από την παλιά, τώρα είναι παλιά, είναι την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ποια παλιά?
3: Η κυρία Καριστιανού
4: είναι παρουτοκαμνισμένη.
3: Από αύριο, δηλαδή, και μετά θα είναι το παλιό κόμμα.
4: Σε σχέση με τον Τσίπρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινώσει, η κυρία Καριστιανού είναι παρουτοκαμνισμένη.
3: Δηλαδή αύριο θα είναι παλιό κόμμα.
4: Ναι.
3: Δεν θα είναι το νέο κόμμα.
4: Είναι σαν στο στρατό, όταν είσαι νέος για τους πρώτους 2-3 μήνες που θα μπει η νέα ΕΣΟ. Μόλις μπει η νέα ΕΣΟ, είσαι παλιός.
3: Εκείνη τα στραβάδια. Λοιπόν, τώρα στραβάδι ο κύριος Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός.
4: Εντάξει, όχι.
3: Και μετά θα περιμένουμε αν θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Διότι και ο κύριος Τσίπρας θα γίνει παλιός.
4: Ναι, αλήθεια.
3: Στραβάδι θα είναι ο Σαμαράς τώρα παλιός. Στραβάδι και νέος ο Σαμαράς. Είναι ένα θέμα.
4: Αν και έχουν υπάρξει έτσι και κάποια δημοσιεύματα για κόμμα Σαμαρά μέσα στον Ιούνιο, δεν το, απλά το αναφέρω.
3: Ναι, πάντως είμαστε αριστεροί, είμαστε δεξιοί, είμαστε κεντρώοι, είμαστε τα πάντα. Τώρα, αυτά τα νέα κόμματα που δημιουργούνται είναι τα πάντα. Διότι
4: τα πάντα. Η κυρία Καριστιανού είναι τα πάντα. Μπορεί και να είναι τα πάντα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ακριβώς τα πάντα.
3: Ακριβώς τα πάντα.
4: Δεν είναι ακριβώς
3: τα πάντα. Ακριβώς τα πάντα.
4: Δεν είναι. Η κυρία Καριστιανού είναι περισσότερο. Ούτε ο Σαμαράς μπορεί να πει ότι είναι τα πάντα.
3: Ο κύριος Σαμαράς θα δείξει. Ο κύριος Τσίπρας είναι τα πάντα. Το δήλωσε μόνος του εχθές.
4: Είναι τη ριζοσπαστική αριστερά, είναι.
3: Όχι.
4: Δεν είναι τη ριζοσπαστική αριστερά.
3: Χρησιμοποίησε την πατρίδα. Η ριζοσπαστική αριστερά την πατρίδα δεν τη χρησιμοποιεί συχνά.
4: Δεν είναι της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή.
3: Είναι η πατρίδα, τη χρησιμοποιούν οι αριστεροί.
4: Τη χρησιμοποιούν.
3: Όχι ότι δεν την πιστεύουν και δεν κάνουν πράγμα.
4: Υπάρχει,
3: δεν τη χρησιμοποιούν.
4: Υπάρχει η πατριωτική αριστερά. Υπάρχει.
3: Ναι. Επίσης, το μπλε είναι της αριστεράς.
4: Το μπλε δεν είναι της αριστεράς.
3: Αλλά έχει μπλε.
4: Αλλά κοίτα, επειδή το κόκκινο, προφανώς θα ήθελε να έχει το κόκκινο για να συνάδει με την αριστερά, αλλά άμα είχε μόνο το κόκκινο θα ήταν μια ανακύκλωση όλων των κομμάτων, και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚ, όλοι το κόκκινο έχουν. Σου λέει κόκκινο και το μπλε της πατρίδας μας.
3: Ναι, άρα λοιπόν.
4: Μπαρσελώνα.
3: Άρα λοιπόν Μπαρσελώνα, που αν θα είναι τα χρώματα της Μπαρσελώνα.
4: Μπαρσελιώμα.
3: Ναι, αν θα είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, που δεν θα είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
4: Δεν θα είναι, αφού τα ανακοίνωσε.
3: Κράτα για την μπάλα της Μπαρτσελώνα. Είπε, θα είναι μπλε και κόκκινο. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα δεν θα είναι. Θα είναι προς τα εκεί. Δεν θα είναι αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, πάντως, μπλε και κόκκινο.
4: Ναι.
3: Πατρίδα και αριστερά.
4: Ναι.
3: Και την πατρίδα ειδικά, προεκλογικά. Γιατί δεν θυμούνται όλοι? Και μετεκλογικά την ξεχνούν.
4: Γιατί την ξεχνούν μετεκλογικά?
3: Την πατρίδα. Ναι. Μετεκλογικά όλοι την ξεχνούν.
4: Πώς το εννοείς αυτό? Δεν, όταν έχουμε 28, 25, δεν πηγαίνουν στην παρελάση και στα επίσημα και κάθονται.
3: Άμα γεια σου, αυτό συμφωνώ μαζί. Α, δεν πάει καλά η εβδομάδα. Το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Ούτε να το πω δυνατά δεν θέλω. Να συμφωνώ εγώ μαζί σου.
4: Ναι.
3: Αλλά τώρα τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Προεκλογικά είπα εγώ, αλλά και μετεκλογικά στις μεγάλες εορτές.
4: Είναι πάντα εκεί. Είναι
3: πάντα εκεί. Άρα κάνω λάθος εγώ, έχει δίκιο ο κύριος Πουρναράς.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
3: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο.
4: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Σήμερα πάντως το νούμερο ένα θέμα είναι και ο Ολυμπιακός, έτσι. Δεν ξέρω αν βρήκε κίνηση. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν πίχτρα οι δρόμοι για τον
3: συγχαρητήρια, Ευρωπαίος πρωταθλητής.
4: Και σε όλα τα site είναι η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή.
3: Συγχαρητήρια, Ευρωπαίος πρωταθλητής. Ναι. Έτσι δεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
4: Ναι.
3: Συγχαρητήρια και δύσκολα. Κανένα και δεν περίμενε τι άλλο να έχει τέτοια.
4: Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε και πολύ πιο εύκολα. Αλλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι κειμενικά στα τελευταία χρόνια είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και άγγιζε ένα τίτλο που δεν το έπαιρνε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
3: Και με τον Μπαρτζόκα ειδικά. Είχαμε,
4: τον
3: Μπαρτζόκα. Τον είχαμε χαρακτηρίσει κοντοκολλητό γιατί ήξερα από του Ιωαννίδη. Πάντως, ο Γιάννης μου λέει, καλημέρα Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός για να σηκώσει κούπα πρέπει να είναι στο γήπεδο μιας μεγάλης ομάδας.
4: Ναι.
3: Δύο,
4: και το έχει κάνει...
3: δύο έχει σηκώσει.
4: Και το έχει κάνει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ναι. Το κάνει...
3: Αυτό. Ναι. Καλημέρα Γιάννη.
4: Και το έχει κάνει και σε δύο καινούργια γήπεδα.
3: Μια μεγάλη ομάδα λέει ο Γιάννη. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Όπως μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα.
4: Η Μπαρσελόνα.
3: Όχι, πιο μεγάλη.
4: Α, πιο μεγάλη ομάδα η Μπαρσελόνα ή Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
4: Α, εντάξει, γιατί μετά η πιο μεγάλη ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Διότι 151 πλάς.
4: Ναι, δεν έχει καμία ομάδα.
3: Λοιπόν,
4: τέτοιο ρόστερ με 156 άτομα δεν έχει κανένα.
3: Λοιπόν, 156
4: είναι. Είναι 156, απλά ψηφίζουν 151. Έχουμε διάφορους που. Δηλαδή την Παρασκευή για τις υποκλοπές.
3: Για λέγε να ακούσουμε να πάμε στα τις μεγάλες ομάδες.
4: 156 είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις υποκλοπές για την πρόταση που έκανε για εξεταστική το Πασόκ την Παρασκευή είπαν όχι 151.
3: Οι άλλοι που ήταν.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν τους έψαξε.
4: Δεν είπαν, οι άλλοι δεν θέλαν.
3: Δεν θέλαν.
4: Όχι.
3: Δηλαδή
4: υπήρξαν και οι διαρροές από την Νέα Δημοκρατία.
3: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός τους στέλνει για ύπνο. Και ψηφίζουν χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν, αν ψηφίζουν για τέτοιου είδους μικροπροβληματάκια.
4: Ναι.
3: Αλλά όταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός όλων των φαρματοφυλακίων, το λέει ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τι λέει το Σύνταγμα, η πλειοψηφία. Ποιος έχει την πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. 151. Τελεία. Άρα 151 δεν χρειάζονται.
4: 151 χρειάζονται.
3: Γιατί να χαλάνε βενζίνη να πάνε και άλλα.
4: Ωραίο, σωστό αυτό.
3: Λοιπόν, μέσα σε ένα διημεράκι, έτσι, τελείωσαν όλα αυτά που εσείς λέγατε σκάνδαλα.
4: Και οι προανακριτικές για...
3: Όλα, σε ένα διημεράκι.
4: Για τον ΟΠΚΠ.
3: Σε ένα διημεράκι όλα. Ούτε υποκλοπές υπήρξαν, ούτε σκάνδαλα υπήρξαν, ούτε ΟΠΚΠ υπήρξε, δεν υπάρχει τίποτα. Μια κακιά κοβέση υπήρχε με μια κακιά Παπανδρέου που κάναν ό,τι θένε. Ό,τι θένε. Είναι δυνατόν. Άλλωστε... Δεν υπήρξαν διότι εμείς ως δικαστές τα είδαμε και επίσης ανακαλύψαμε και συμφωνήσαμε οι 151 ότι δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος αυτούς τους ανθρώπους να τους ελέγξει η δικαιοσύνη. Τώρα, γιατί φοβόντουσαν τη δικαιοσύνη του κ. Τζαβέλα, αυτό δεν το έχω καταλάβει.
4: Λοιπόν, μια και είπε και ξεκινήσαμε και με τα νέα κόμματα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Είναι ερώτημα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που δεν θα πάνε δηλαδή στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο Πολάκης, ο Παπάς, άλλος.
4: Η Δούρου.
3: Θα μείνει και η κυρία
4: Δούρου. Η Δούρου η οποία φλερτάρει και με ηγεσία.
3: Όχι ο Πολάκης. Όχι ο Παπάς.
4: Ή ο Πολάκης ή η Δούρου. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει έτσι και ένα ενδιαφέρον. Μήπως κάνει κάποιο κόμμα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς.
3: Έχουμε γι' αυτό.
4: Ο οποίος έχει το πράτο, ένα κίνημα. Και να δούμε αν θα προχωρήσει και σε κόμμα ο κύριος Κοντζιάς.
3: Και ο κύριος Κοντζιάς.
4: Αν θα πάνε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ όμως.
3: Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, να πάει ΣΥΡΙΖΑ, Κοντζιάς. Κάτσε. Και κυρία Κατσέλη.
3: Κάτσε να καταλάβω. Ναι. Να καταλάβω.
4: Και γιατί κυρία Κατσέλη. Εγώ βάζω και την κυρία Κατσέλη σε αυτό.
3: Είναι και πρωί-πρωί.
4: Ναι, ναι. Ξέρεις,
3: να έχω πιει καλό καφέ ακόμα.
4: Τι είναι καλό καφέ. Ποιοτικό καφέ ή πολύ.
3: Ποιοτικό είναι πολύ.
4: Πολύ δεν είναι.
3: Το βαρέλι με τον καφέ. Λοιπόν, θα κάνει κάποιο, θα κάνει ο Πουρναρά ένα νέο κόμμα για να έρθει με τον Γεωργιάδη που θα είναι αρχηγό του παλιού.
4: Ποιο είναι αρχηγό του παλιού.
3: Ένα, δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριο Παπά.
4: Μα δεν είναι αρχηγή αυτή ακόμα.
3: Δεν θα γίνουν.
4: Θα κάτσα. Μπορεί να γίνει κατευθείαν υπό τον Κοντζιά.
3: Και γιατί δεν πάει να χωρί να κάνει νέο κόμμα να πάει για ένα αρχηγό στο παλιό.
4: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Δεν το ξέρει αυτό. Πάντω, το τραγούδι που ταιριάζει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε δύο, είμαστε τρει,
4: ναι.
3: Ήμασταν 1013.
4: Ναι.
3: Έτσι, το αλλάζουμε λίγο, είμαστε.
4: Ναι, δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώ θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι ποσοστό μπορεί να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την δημιουργία του κόμματος από αύριο, δηλαδή τι ποσοστό μπορεί να έχει στις δημοσκοπήσεις.
3: Τώρα εσύ το έχεις πάει μακριά.
4: Γιατί το έχω πάει, από αύριο σου λέω. Την Τετάρτη θα έχουμε, να δεις ότι θα έχουμε δημοσκόπηση.
3: Ναι.
4: Για να μπουν μέσα οι Καρεστιανοί ναι. και ο Τσίπρας.
3: Το πας μακριά. Το πας πολύ μακριά, εγώ επιμένω. Αυτόν τον Ιούνιο που έρχεται.
4: Ναι.
3: Έτσι, τον Ιούνιο που έρχεται. Και θα μαζευτούν εκεί να τα πούνε. Ο κύριος Φάμελος το είπε. Έτσι δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ θα μαζευτεί τον Ιούνιο να τα πει και στην κεντρική επιτροπή του. Τον Ιούνιο είπε.
4: Τον Ιούνιο υπάρχει συνεδρίαση, ναι.
3: Μάλιστα. Πρώτο, η ερώτηση. Ο,
4: ναι, θα,
3: αν... ο πρόεδρος θα είναι εκεί.
4: Θα, ναι, αν θα φτάσει μέχρι εκεί να τα πει ο κύριος Φάμελος.
3: Θα είναι ο πρόεδρος εκεί.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Δεύτερο, ποιοι θα είναι εκεί.
4: Είναι ερώτημα αυτό.
3: Γιατί δεν κάνουν ένα, μια τριπλίτσα. Τριπλίτσα. Πώς λέμε, τσιπλίτσα, τριπλίτσα. Και να καλέσουν στο συνέδριο και τον κύριο Τσίπρα να τους πει: εγώ σας ανέβασα, εγώ σας διάλυσα. Τι θέτε τώρα. Εγώ σας ανέβασα, εγώ σας διάλυσα. Εγώ δεν είμαι. Γιατί δεν τον φωνάζουν εκεί, πρώην πρόεδρο. Μην κάνουν τα της Νέας Δημοκρατίας που δεν φωνάζουν τους πρώην πρόεδρους.
4: Ναι.
3: Ή και αν τους φωνάζουν δεν έρχονται. Γιατί είναι, να πάει ο κύριος Τσίπρας. Οπότε θα μπορεί να πάει και ο πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος.
4: Ναι.
3: Οπότε θα μαζευτεί και κόσμος και κοσμάκης, δεν θα είναι λίγοι.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Αν πάει ο Τσίπρας, θα μαζευτεί.
3: Θα μαζευτεί κόσμος και κοσμάκης και θα πει: να, ο μεγάλος ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και. Καλά. Υπήρξε.
4: Να πούμε την καλημέρα μας στην Μαρία, στον Σπύρο, στον Σάκη. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Σάκης.

0: Ο Σάκης, ο οποίος λέει χθες για τον παράγοντα, για τον μεγάλο παράγοντα, λέει Μαρινάκης, πώς τα είδατε χθες. Όχι στο σεφ. Στο ΆΚΑ ήταν.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεν, αυτό okay. Δεν.
0: Λοιπόν, ναι, για το τι έγινε χθες.
1: Δύο μεγάλο παράγοντες ήταν, συγγνώμη.
0: Ήταν δύο, ναι.
1: Αναφέρεται
0: στους δύο μεγάλο παράγοντες.
1: Γιατί, ναι. γιατί Σάκη, μιλάς για τον ένα μεγάλο παράγοντα, ναι, επειδή, υπάρχουν... επειδή ήταν πιο ογκώδες, ο άλλος ήταν πιο ψηλός.
0: Έχουν γίνει και viral τα βιντεάκια και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης, οι οποίοι βρεθήκανε και αλληλοβριστήκανε στην ουσία.
1: Δεν αλληλοβριστήκανε.
0: Ναι, πιάστηκαν στα χέρια. Σκισμένη μπλούζα ο κύριος Μαρινάκης.
1: Άλλαξαμε και μπλουζίτσα.
0: Ναι, εντάξει, και με σκισμένα. Είχε μία άσπρη, ανέβηκε πάνω, κατέβηκε μία σκούρα μετά. Λοιπόν, λες σκούρο, μαύρη, κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι πολιτική είδηση.
0: Εντάξει, μα προφανώς τώρα δεν τσακώθηκα ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε είναι άλλο πράγμα.
1: Διότι έχουμε τον οικογενειακό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας με τον Μπερλουσκόνη που έρχεται.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι αθλητική κόντρα, γιατί στην ίδια ομάδα ήταν. Στην ίδια ομάδα ήταν, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι επέδου Μαρινάκη, λέει ο Δημητριάδης.
1: Δεν θα τον ψήφισε δηλαδή να κατέβει σε εκλογές?
0: Ως μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού.
1: Γιατί δεν είναι ο Δημητριάδης μεγάλος παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τον είδες μετά το σοου που έγινε, μετά το συνέδριο που ήταν σε πάρτι και ήταν πρώτος εκεί και φώναζε?
0: Ναι, και έχει και ένα τραγουδάκι ωραίο εκεί της Νέας Δημοκρατίας, το κλασικό.
1: Δεν τον είδες τον Δημητριάδη, τι μεγάλο παράγοντας που είναι?
0: Αυτό παρεμπιπτόντως το...
1: Ανεψιός της οικογενείας και μικρός παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας, σε παρακαλώ πολύ.
0: Παρεμπιπτόντως το τραγούδι αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι κολλητικό, το ακούς. Εμένα μου αρέσει να το ακούω, να το ξανακούς. Είναι κολλητικό, είναι θεστικό.
1: Έχω μια ιδέα.
0: Να το βάλουμε τώρα να παίξει.
1: Όχι. Καλύτερη ιδέα.
0: Για πες.
1: Να το στείλουμε το χρόνο του Eurovision.
0: Ωραίο αυτό, ναι.
1: Μπορεί και να κερδίσει.
0: Αλλά συνήθως στέλνουμε κάτι πρωτότυπο στην.
1: Γιατί αυτό πρωτότυπο δεν είναι.
0: Ενώ πρωτότυπο που να γραφτεί για μία και μοναδική φορά. Αυτό έχει χίλιο υποθεί.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μπορεί να πάει στο Eurovision.
0: Θέλω να το κάνουμε μία διασκευή. Με κάτι και ναι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ κοίταξε λοιπόν. Υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία πρόταση.
0: Ναι.
1: Την οποία τη σκέφτηκα μόλις τώρα, βοηθήστε με. 69-39-943-943. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας που είναι έτσι, πιασάρικο, όπως είπε ο κύριος Πουλναράς, το υποχρεωτικά το σιγοπισιοθυρίζεις. Εάν λοιπόν κάνει μια μικρή αλλαγή ο στιχουργός Μαρινάκης.
0: Είναι
1: στιχουργός. Και το δημιουργείς και το τραγουδίσει η Νατάσα το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δεν η Δημητριάδης, δεν η Μαρινάκης και πάμε Eurovision.
0: Κόλλησε μου στον στιχουργό Μαρινάκη, κόλλησε μου και κάπου και το συγγραφέα Τσίπρα για να το αποτελειώσουμε. Κολλάει κάπου αυτό.
1: Σεναριογράφο.
0: Ω σεναριογράφο.
1: Γιατί έπρεπε. Έχει περάσει το φόσκολο. Ναι. Ελπίζουμε αύριο να τελειώσει η λάμψη. Βεβαίως, ξέρεις, θα ξεκινήσει αύριο.
0: Κοίτα, να σου πω πάλι για αύριο.
1: Τι θα ξεκινήσει αύριο, ξέρεις. Τελειώνει η λάμψη αύριο.
0: Τι καλημέρα ζωή αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μην το πήγε καλημέρα Ελλάδα.
0: Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Πάμφωτος σε όλους. Καλημέρα. Η εσωτερική διαίρεση της χώρας ήταν και είναι ο μεγάλος χορηγός και τροφοδότης του πολιτικού συστήματος. Χρέος, κοινωνικές ανισότητες, εξορία νεολαίας, όλα αποτελούν κοινή βλάβη για το έθνος. Πάλε ο Πάμφωτο με ιδιαίτερα μηνύματα.
1: Συγγνώμη. Ναι. Τι εννοείς εξορία νεολαίας? Ο Πρωθυπουργός το είπε. Άμα πάνε και βρούνε καλύτερα λεφτά, καλύτερη ζωή, δηλαδή δεν θα πάνε.
0: Καλά, υπάρχει.
1: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Υπάρχει ένα brain drain το οποίο τα χρόνια της κρίσης ήταν πολύ μεγάλο. Πολλοί νέοι έφυγαν στο εξωτερικό.
1: Έλα, δεν τους φέραμε όλους πίσω.
0: Έγιναν προσπάθειες για να τους φέρουν.
1: Δεν τους φέραμε όλοι, δεν γυρίσαν όλοι πίσω.
0: Δεν ξέρω αν γυρίσαν όλοι. Κάποιοι γυρίσανε.
1: Κάποιοι φύγανε.
0: Και κάποιοι μπορεί να φύγουν.
1: Ο Πρωθυπουργός είχε κάνει δήλωση και το είχε πει πολύ ωραία και πολύ ξεκάθαρα. Ότι παιδιά, άμα παίρνουν καλύτερα λεφτά, άμα ζουν μια καλύτερη ζωή. Και φεύγουν, τι θα τους πούμε εμείς, καθίστε εδώ, μην πάτε. Έχουμε και δημογραφικό, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα μιλήσει και
0: Θα μιλήσει
1: και ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Κατζηνικολάου. Θα
0: για, το σύνομα,
1: για το δημογραφικό, βέβαια. Βεβαίως.
0: Το ανέδειξε η κυρία Καστιανού. Είπε ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα της χώρας, κυρία Καστιανού.
1: Το είπε η κυρία Καστιανού.
0: Το είπε, ναι.
1: Το δημογραφικό.
0: Ναι, το είπε. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πρόταση ως προς την λύση, αλλά το ανέφερε ότι είναι πρόταση.
1: Τι πρόταση?
0: Δεν ξέρω, λέω.
1: Ποιος?
0: Όταν θα ανακοινώσει κάποια στιγμή κυβερνητικές θέσεις, μανιφέστο, κάτι.
1: Μανιφέστο δεν είναι αριστερό. Α, είναι
0: γιατί,
1: και αριστερό.
0: Γιατί είπε.
1: Μανιφέστο είναι των αριστερών κομμάτων.
0: Ναι, αλλά η κυρία Χαριστιανού είναι υπερπαρταξιακή.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε. Το είπε και ο Βουτσάς στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Θα το ξαναβάλουμε, ναι. Έλενα, θα το ξαναβάλουμε. Γιατί ξεκαθαρίζει τώρα. Πριν το, σε παρακαλώ πολύ τα παιδιά μέσα, πριν το διάλειμμα, να κλείσουμε πριν το διάλειμμα με το Βουτσά να λέει για τα καινούργια κόμματα που έρχονται. Τα οποία είναι ξεκάθαρα. Τα καινούργια κόμματα που έρχονται είναι, δηλώνουν ακριβώς τι είναι. Και η κυρία Καριστιανού και ο κύριο Τσίπλας μπλε κόκκινο τα δηλώνουν ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Και θα το βάλουμε, ναι, και ο Γιάννης και η Μαρία. Εντάξει, θα το βάλουμε παιδιά αμέσως μετά.
0: Και ο Λευτέρης που λέει αφήστε τον, έχει προλάβει ο κύριος Ηλιόπουλος τον κύριο Μαρινάκη με την κυρία Καριστιανού.
1: Τι τον έχει προλάβει, την έχει δει? Την έχει δει την κυρία Καριστιανού ο κύριος Ηλιόπουλος?
0: Όχι, μην λες τέτοια.
1: Α, έφαγε ξύρο ο κύριος Ηλιόπουλος από την κυρία Καριστιανού?
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ μιλάω για κύριο Δημητριάδη και κύριο Μαρινάκη. Και κύριο Μαρινάκη και κύριο Δημητριάδη. Εδώ είπα σε ξύλο.

0: Πάντως εγώ ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός τα πράγματα τα λύνει. Έχει αρχίσει ήδη και τα λύνει. Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, εσύ που δεν το δέχεσαι, εσύ που δηλαδή είσαι εκτός από διακοψίας.
1: Παρακαλώ, πες.
0: Είσαι και δεν βλέπεις κιόλα. Δηλαδή πρέπει στην ηλικία σου πρέπει να πάρεις γυαλιά γιατί δεν βλέπεις.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εγώ που τα φοράω 8 και πάλι δεν βλέπω. Είναι άλλη ηλικία, είναι ηλικιακό. Βλέπει και ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια την έχει δει.
1: Ναι, την έχει δει και την έχει νευριάσει με αυτή. Έχει νευριάσει, ναι.
0: Και το έχεις πει καλά, σε ένα βαθμό.
1: Σε ένα βαθμό, ναι. Αυτή είναι η ατάκα κλειδί, είναι αυτή.
0: Είναι,
1: έχουν νευριάσει μέχρι ένα βαθμό. Έχουν νευριάσει.
0: Έχουν νευριάσει. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει δει την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Εμείς, στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια. Στο ρεύμα έρχονται καινούργια δύο στο ρεύμα. Δύο
1: ναι,
0: καινούργια.
1: Ναι, ναι, ναι. Έκανε χθες και μία την κλασική κυριακάτικη ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης, που μεταξύ άλλων, πέρα από τα υπόλοιπα, είπε ότι έχουμε παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2
0: ναι,
1: μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Γιατί παίρνουμε παράταση, αφού παρατάσετε δεν είμαι εμείς.
1: Εντάξει, έχουμε παράταση τώρα.
0: Γιατί έχουμε παράταση, πάμε
1: και αναφέρθηκε και στο κομμάτι της υγείας, όπου είπε ότι έχουμε την προκήρυξη με τις 1131 θέσεις.
0: Μας το είχε πει ο κύριος Θεμιστοκλέους.
1: Μας το είχε πει ο κύριος Θεμιστοκλέους εδώ, ο υφυπουργός. Και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ενθυγινά, που μας το είχε πει εδώ σε την εκπομπή
0: ο
1: Υπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης.
0: Και τι σχέση έχει αυτό με το ρεύμα που έρχονται δύο χαρατσάκια.
1: Δεν έχει σχέση με το ρεύμα, είπα απλά τις ανακοινώσεις τις χθεσινές.
0: Κάθεσε και τις διάβαζες εσύ αυτό το.
1: Ναι, είναι εν τω μεταξύ, περίμενε τώρα να πω.
0: Περίμενε, όχι να μην πει. Όχι να μην πει.
1: Θα το ξεχάσω.
0: Α, όχι, αμάνε να το ξεχάσει, εντάξει.
1: Αυτό το ότι κάθεσε και διάβασε του. Αν κάθεσε και διάβασε του. Έχω πει πολλές φορές ότι ποιος κάθεται και διαβάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του Μητσοτάκη στο Facebook, όπου κάνει ένα ολόκληρο άρθρο σε δημοσίευση. Και πατάς, δείτε περισσότερο και κατεβαίνεις. Και λέω: είναι πολύ βαρετό αυτό το πράγμα.
0: Ποιος
1: το διαβάζει. Πρόσεχε τώρα.
0: Όσοι κάθισαν και διάβασαν.
1: Ανέβασε αντίστοιχο ο Ανδρουλάκης. Και λέω: δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό είναι αντιγραφέας.
0: Άμα θες να γίνεις
1: αντιγραφέας.
0: Άμα θες να γίνεις πρωθυπουργός, βλέπεις τι κάνει ο πρωθυπουργός.
1: Αυτό δεν το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης ποτέ. Έκανε ανάρτηση στο Facebook. Ένα σεντόνι ολόκληρο σαν αυτά που κάνει τις Κυριακές ο Μητσοτάκης. Και πάτησα, δείτε περισσότερα και κατέβαινα. Λέω τον Ανδρουλάκη το διάβασα.
0: Ναι.
1: Λέω την αλήθεια μου.
0: Για να προλάβουμε, με το Μητσοτάκη το διάβασα.
1: Το Μητσοτάκη το διάβασα. Ναι.
0: Το Τσίπρα τον διάβασα στο βιβλίο. Γιατί είναι το ίδιο.
1: Ο Τσίπρας.
0: Το ίδιο είναι ένα βιβλίο. Όσο είναι το βιβλίο του Τσίπρα, αυτό, είναι ναι. Ένα αρτίστη πρωθυπουργού.
1: Ο Τσίπρας όμως και κάνει βιντεάκια γρήγορα, οπότε είναι πιο εύπεπτα. Τα βλέπει πιο εύκολα. Με μια μπάλα μπλαουγκράνα εκεί είναι πιο ωραία.
0: Ναι. Και ο Πρωθυπουργός κάνει βιντεάκια γρήγορα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε στο διάλειμμα με τον Βουτσά που μιλάει για τα νέα κόμματα.
2: Θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιοκεντροαριστερά.
3: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποιήσαν τη λέξη ενωμένη, δεν τους πήγε γούρι.
4: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
3: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
2: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
3: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
1: Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα νέα κόμματα, ότι είμαστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είμαστε με όλους.
0: Λοιπόν, και μια και είπες και για νέα κόμματα.
1: Και να ολοκληρώσουμε αυτό, να πάμε στην διάλειμμα.
0: Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του κ. Τσίπρα θα είναι αμέσως μετά στην εκπομπή μας. Θεού θέλοντος 112, Νετανιάχου κτλ.
1: Και τα γνωστά. Τραμπ.
0: Έλα, εντάξει, οκ. Διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 9 και μισή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Παιδιά, θα προσπαθήσουμε και θα τα διαβάσουμε. Ελπίζω, όλα είναι λίγο δύσκολο, θα τα διαβάσουμε. Θα τα διαβάσουμε τα περισσότερα. Ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα διαβάσουμε αύριο. Η εκπομπή μας η Έλλαδα σήμερα με τον κύριο Πάνο Πουρναρά εδώ είναι. Καλά κρατεί. 69-39-943-943 επαναλαμβάνω, όπως και να θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνης in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να αλλάξετε το σπίτι σας σύμφωνα με τη δική σας επιλογή, με το δικό σας γούστο, με τις δικές τους συμβουλές, και το πιο σημαντικό, αλλάζετε το σπίτι, αλλάζει και η διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, κύριε Μπουρναρά, θέλω να ξεκινήσω έχοντας μερικές απορίες. Να μου λύσετε, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε δηλαδή.
1: Να ξεκινήσετε αυτό το δεύτερο μέρος, εννοείς.
0: Ναι, ναι, το δεύτερο μέρος.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τις λύνω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεις για τίποτα.
0: Έτσι όπως πάμε και έτσι όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Μπουρναρά.
1: Μάλιστα.
0: Η Νέα Δημοκρατία τη βλέπει στη Βουλή.
1: Αν θα είναι στη Βουλή, είναι Δημοκρατία.
0: Στη Βουλή. Θα είναι.
1: Θα είναι προφανώς.
0: Το Πασόκ θα είναι στη Βουλή.
1: Θα είναι.
0: Πάμε πρώτη ερώτηση δύσκολη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή. Άστο το σκέφτεσαι.
1: Αυτό θα σου απαντήσω από μεθαύριο.
0: Λοιπόν,
1: να δω τι θα κάνει, πώς θα πάει το θεσίο.
0: Το νέο κόμμα μέχρι αύριο, η κυρία Καριστιανού θα είναι στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί και η κυρία Καριστιανού θα είναι παλιό κόμμα. Αύριο
1: θα είναι η κυρία Καριστιανού, προφανώς θα είναι.
0: Που θα είναι ο κύριος Τσίπρας, καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Θα είναι στη Βουλή.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Τσίπρας θα είναι στη Βουλή.
1: Προφανώς.
0: Το νέο κόμμα που θα είναι παλιό ο κύριος Τσίπρας, αν ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, θα είναι στη Βουλή.
1: Δεν το ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, κάτσε να δούμε. Τώρα δεν έχουμε κανένα στοιχείο.
0: Το νέο κόμμα, αν το κάνει. Αν το κάνει, ο κύριος Κουτζίας θα είναι στη Βουλή.
1: Δεν ξέρω τώρα, γιατί είναι πολύ μακριά. Αναφέραμε απλά μια πληροφορία σήμερα για τον κύριο Κοτζιά. Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα είναι στη Βουλή.
0: Η ζωή θα είναι στη Βουλή.
1: Η ζωή θα είναι στη Βουλή, αλλά θα ψαλιδιστεί νομίζω από την έχει. Θα πλήρεται νομίζω.
0: Ο κύριος Βελόπουλος θα είναι στη Βουλή.
1: Θα είναι ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή. Ναι.
0: Καλά, το κουκουέ δεν το ρωτάω καν.
1: Το κουκουέ είναι μπετοναρμέ.
0: Μπετοναρμέ δεν το ρωτάω καν.
1: Όλοι μπορεί να βγουν. Το κουκουέ θα μείνει.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, μαγαζιγωνία. Εκεί νίκες 7.
1: Η νίκη θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα, μεγάλο νίκη.
0: Θα έχει πρόβλημα. Ναι. Μέρα 25 θα είναι στη Βουλή.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα. Ξέχασα κάποιον.
1: Το μέρα 25 Νοέν, έχω την εντύπωση ότι θα κάνει έτσι μία σύμπραξη με τη Νέα Αριστερά. Τώρα να του βγαίνουν τα κουγιά και των δύο, μόλις έχουν μείνει στην αριστερά. Γιατί,
0: γιατί
1: Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Αχτσιόγλου θα φύγουν, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Τώρα αν θα τους βγαίνουν τα κούκια δεν ξέρω, για να περάσουν το κατόφλι του 3%.
0: Δηλαδή θα είμαστε 10, 11, 9 τα κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι, θα είναι πολλά κόμματα, θεωρώ.
0: Πολλά κόμματα στη Βουλή. Ναι. Παιδιά, να το κάνουμε δεκάδα για να μπακατεύουμε.
1: Ναι.
0: Να μπακατεύουμε, να παίξουμε μπάλα. Έτσι, μην τα κάνουμε λίγα και χάσουμε.
1: Εντάξει, δηλαδή. Λόγω μπάσκετ όμως και η πεντάδα μια χαρά είναι.
0: Όχι, εντάξει, κύριε Άλμε, 8 κατέβγε χτες. Έχει και αλλαγές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως και να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτησή μας είναι τι περιμένουμε για αύριο, εφόσον πριν κάνουμε την ερώτηση μάλλον, να πούμε ότι είστε καινούργια, είστε νέα σε αυτή τη θέση, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
0: Έχετε κλείσει μήνα.
2: Έχω κλείσει μήνα, αλλά κοιτάξτε, είναι μια θέση η οποία χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής, έτσι μέχρι να ψηλαφίσει κανείς τις ισορροπίες. Τα περιθώρια θέλει λίγο ακόμα.
0: Θέλει λίγο ακόμα, οπότε τώρα με βάζετε κατευθείαν να πω δηλαδή από αύριο και που το ευχόμαστε για να είμαστε και πιο κοντά μαζί, να είστε και εκπρόσωπος τύπου, οπότε θα θέλει και άλλο λίγο ψάξιματάκι.
2: Αυτό απομένει να το δούμε. Αυτό το στοιχείο τώρα, το τι θέση θα έχω εγώ, πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι, είναι μια δυναμική διαδικασία που θα εξελίσσεται όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και πηγαίνουμε και προς την εκλογική διαδικασία. Αλλά να μην ξεκινήσουμε έτσι, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε λέγοντας θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στον κύριο Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Ήταν πολύ σπουδαία νίκη χθεσινή.
1: Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι,
2: ωραία, τέλεια.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει μπλε, έχει μόνο κόκκινο.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Καταρχάς να διαλέγει την παλέτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπλε και κόκκινο. Τι περιμένουμε καταρχάς αύριο? Κραουνάκης, από ό,τι έμαθα, έχει βοηθήσει και η Δέσποινα για ένα καινούργιο τραγούδι. Τι περιμένουμε αύριο σε αυτή τη μέρα για την επάνωδο του κύριου Τσίπρα επίσημα πια?
2: Περιμένετε μια δημοκρατική γιορτή. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, έτσι. Είναι ένα σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων, όχι μόνο για εμάς, για όλο τον κόσμο. Επομένως, περιμένουμε μια δημοκρατική γιορτή που θα σημάνει την εκκίνηση ενός χώρου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πολύ καλή συγκρότηση και με μεγάλη αποφασιστικότητα για μεγάλες κοινωνικές.

0: Λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει, λίγο πολύ τα έχουμε δει. Η ερώτηση όλων όμως, πραγματικά, πού είναι το καινούριο? Δηλαδή,
1: λοιπόν,
0: η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι δεν μπορεί να δηλώνει ότι εγώ είμαι κάτι καινούριο, εφόσον είναι πρώην πρωθυπουργός, εφόσον δημιούργησε, ανέβασε πολύ ένα κόμμα, βοήθησε στο να διαλυθεί ένα κόμμα και τώρα κάνει ένα καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Το καινούριο κόμμα υπάρχει, αλλά το καινούριο που είναι τον κύριο Τσίπρα, που η αντιπολίτευση ψέγει τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Καταλαβαίνετε ότι και η προέλευση της κριτικής σημαίνει κάτι για το περιεχόμενό της. Και εγώ δεν θα περίμενα σε αυτή τη συνθήκη τίποτα λιγότερο από το να ακούσω αυτού του είδους την επίπεδη κριτική. Να πω το εξής λοιπόν. Να πω ότι μιλάμε συνέχεια για το καινούργιο και το καινούργιο και το καινούργιο. Είναι μια περίεργη νοηματοδότηση αυτή του νέου, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στο τι φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας από το παρελθόν. Εγώ ενδιαφέρομαι να το κάνω αυτό. Δηλαδή, οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κομίζει ετοιμότητα, αποφασιστικότητα και έχει τη βασική πολιτική και οικονομική κατάκτηση του ότι έβγαλε τη χώρα από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης. Την έβγαλε από τα μνημόνια, κατάφερε να αναδιοργανώσει τα δημοσιοοικονομικά και να κάνει παρεμβάσεις εκεί που κανένας δεν κατάφερε στο παρελθόν να κάνει παρεμβάσεις. Εγώ θυμίζω δηλαδή ότι το 2015-2019 ήταν η περίοδος η πρώτη στην οποία παρατηρήσαμε αισθητή μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον πληθυσμό, τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια από την ένδειξη της κρίσης είχαμε μόνο κλιμάκωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το νέο, να πω τι. Το 2015 τι είχαμε, την κοινωνική έκρηξη απέναντι στη λιτότητα, και την ασφυξία των μνημονίων. Σήμερα οι συνθήκες απαιτούν πρώτον αποφασιστικότητα για βαθιές έτσι κοινωνικές, πολιτικές, δημοκρατικές τομές. Ζούμε σε μια κατάσταση βαθιάς διαφθοράς, η οποία ριζώνει, απλώνεται σε κάθε έκφανση της δημόσιας διοίκησης και της καθημερινότητας των πολιτών. Και από την άλλη, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μια κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας. Προσέξτε, δεν το λέω προσχηματικά, γιατί ακούγεται λίγο ξύλινο καμιά φορά. Πιστεύουμε ειλικρινά σε αυτό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και πρέπει οι πολίτες να αξιολογούν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι κεντρικός πυλώνας της δουλειάς μας αυτό. Και δεύτερον, το νέο που κομίζουμε είναι ουσιαστικές προγραμματικές θέσεις, τις οποίες όμως είμαστε και σε θέση να εφαρμόσουμε. Παρά τα ιδιωτικά συμφέροντα που θα βρούμε απέναντί μας, παρά τις τυχόν αντιδράσεις, παρά τη δυστοκία, παρά τα προσκόμματα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι νέο. Στη συνθήκη που βρισκόμαστε.
2: Ωραία. Κυρία Κουφονικολάκου, τα νέα πρόσωπα για να κάνουν πράξη όλα αυτά υπάρχουν? Γιατί υπάρχει και η σχετική κατηγορία, ότι η σχετική άποψη ότι με παλιά υλικά δεν μπορείς να οικοδομήσεις κάτι καινούριο. Παλιά υλικά εννοούμε παλιά νέα στελέχη.
1: Εντάξει, και αυτό νομίζω ότι είναι μια ανεπίτρεπτη υπεραπλούστευση στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Υπάρχουν στελέχη τα οποία σέβομαι βαθιά και τα οποία έχουν προσφέρει τη ζωή τους και κομμάτι από την ψυχή τους στην προσπάθειά τους να δουν μια πολιτική αλλαγή ουσιαστική στη χώρα. Αλλά από την άλλη, ναι, υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία είναι έτοιμα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να φέρουν μαζί την επαγγελματική τους εμπειρία, την κοινωνική τους πορεία. Έτσι. Και εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος είμαι, έρχομαι από διαφορετικό πεδίο, δεν έχω υπάρξει μέσα σε κόμμα, δεν έχω αυτή την εμπειρία και καλούμε να δοκιμαστώ κι εγώ στη φωτιά αυτής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Υπάρχουν λοιπόν νέα στελέχη, αλλά δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει ή να αγνοήσει τη συνεισφορά παλαιότερων στελεχών, τα οποία και αυτά θα είναι παρόντα και θα προσφέρουν το, κατά το δικό τους περιθώριο έτσι τη βοήθεια, θα βάλουν πλάτη σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή αρχή. Αλλά η πάλι αντιπολίτευση λέει τον Τσίπρα τον έχουμε. Κατ' εξακολούθηση έχει χάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και τους παλιούς συντρόφους του και αυτούς τους έχουμε. Κατ' εξακολούθηση έχουν χάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα αλλάξει τώρα και για να πούμε και στο τι θα αλλάξει και τι προσδοκά ο κ. Τσίπρας. Προσδοκά να βγει πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές ή δημιουργεί κάτι το οποίο θα είναι στις επόμενες, μεθεπόμενες, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα τον είχαμε τον κύριο Τσίπρα, τα είχαμε, τα στελέχη, τα έχουμε δοκιμάσει. Πάλι θα πω το εξής, γιατί δεν θέλω να αφήσω κάτι να μείνει αναπάντητο. να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό το νέο σχήμα μαζί με τα νέα στελέχη, μαζί με τα παλαιότερα,

0: δεν έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη, πώς να το πω, της κυβέρνησης, κάθε άλλο θα διεμβολήσει την παντοδυναμία αυτή της κυβέρνησης. Αυτό έρχεται να κάνει. Έρχεται να ανταποκριθεί σε μια βαθιά κοινωνική ανάγκη. Αυτό πάμε να κάνουμε. Η βαθιά κοινωνική ανάγκη εκφράζεται από πολίτες που κάλεσαν εκείνοι πρώτοι τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Έρχεται και ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα το οποίο διατυπώθηκε από το πεδίο, από την κοινωνία. Γι' αυτό θέλει να δουλέψει αυτό που λέμε με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τι θα πει έχασε επανειλημμένα. 32% πήρε μετά την περίοδο διακυβέρνησής του. Και αυτό κλείνουμε να το παραβλέψουμε και κάπως το ξεχνάμε.
1: Και 17 όμως ως αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, αυτό τώρα τα στοιχεία της αντιπολίτευσης έχω κάποιες σκέψεις, αλλά δεν είναι ενδεχομένως τις παρούσες.
1: Δεν είναι το παρόν. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο να υπενθυμίσουμε για όσους μας ακούνε ή μπήκανε τώρα μαζί μας, ότι η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπος του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, είναι, γιατί είστε από τις πρώτες φορές που εμφανίζεται, να καταλαβαίνει και ο κόσμος και ποια μιλάει για να σας γνωρίσει κιόλας. Λοιπόν, κύριε Μπουρναρά, τι θέλετε να ρωτήσετε.
0: Σε ό,τι αφορά τη στόχευση τώρα, με συγχωρείτε για να.
2: Ναι, ολοκληρώστε.
0: Υποβάλλετε το επόμενο ερώτημα. Δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η στόχευση, τη διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη, έχω ξαναπεί και αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλω, ας πούμε, να το κρατήσουμε, ότι και αυτές οι προεκλογικού τύπου μάχες, αυτές οι πολεμικές οι αρχές πριν από τις εκλογές, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, εμένα προσωπικά δεν με αφορούν. Δηλαδή, θέλω περισσότερο να δώσουμε το στίγμα ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στους προγραμματικούς άξονες, θα τους εξειδικεύσουμε, θα διαβουλευτούμε για αυτούς. Πάνω δηλαδή στη μείωση του φόρου των μισθωτών, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους άξονες της υγείας και της παιδείας. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτούς τους δύο άξονες. Και βέβαια στην προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άξονες, αυτούς θα δουλέψουμε τα δικά και αυτό είναι το κυρίως μήνυμα που θέλω να περάσω σε αυτή τη φάση.
2: Μάλιστα, αυτά φαντάζομαι και το επόμενο διάστημα, το λεγόμενο μανιφέστο, θα τα μάθουμε αναλυτικά.
0: Από τη διαχείριξη, ναι, βέβαια.
2: Ναι. Θέλω να ρωτήσω εγώ, γιατί μαθαίνουμε περί υβριδικού κόμματος, τι είναι το ακριβώς το υβριδικό κόμμα και πώς θα λειτουργήσει.
0: Θα το δείτε αυτό να εξειδικεύεται στην πράξη και τις επόμενες εβδομάδες έτσι μέσα από τη λειτουργία της πλατφόρμας, αλλά λίγο πολύ σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζουμε μία νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται έτσι και σχετίζεται και με τα αντανακλαστικά της κοινωνικής συμμετοχής, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν όπως και όσο μπορούν. Και διαδικτυακά και διαζώσεις και μέσα από ομάδες θεματικές και μέσα από ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους και ούτω καθεξής. Αλλά θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται στην πορεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και μία τελευταία για να κλείσουμε και δεν ξέρω, και πάνω έχεις άλλη ερώτηση εσύ.
2: Όχι, προς το παρόν.
1: Λοιπόν,
2: εκτός αν μου γεννήσει ερώτηση, κυρία εκπρόσωπο.
1: Πάντα υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πάλι η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι στην μεγάλη συνέντευξη που έδωσε τον κύριο Χατζηνικολάου είπε ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που βγήκα. Και η αντιπολίτευση λέει: ορίστε, τις έκλεισε τότε, λέει θα τις ξανακλείσει τώρα. Να το χάος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, όχι, δεν είπε αυτό. Είπε το εξής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας το μεταφέρω. Είπε κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το γνωρίζουν όλοι, αλλά έτσι πολύ βολικά το αγνοούμε κάποιοι, όχι όλοι. Μέχρι το 2015 είχαμε ακροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δισεκατομμύρια. Μέσα στο 2015, με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις και αρκετούς παράγοντες να παίζουν ρόλο, είχαμε άλλα 30 δις εθελοί καταθέσεων. Αυτό υπονόμευσε την διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό το περιοριστικό μέτρο, τα λεγόμενα capital controls, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος ήρθε και είπε το 2016 στην έκθεσή της ότι ήταν το μόνο μέτρο το οποίο κατάφερε να αποτρέψει την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι τίποτα άλλο και σας παρακαλώ, είμαι σε θέση να γνωρίζω τα αντανακλαστικά της ετοιμότητας που έχει και είχε και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι εγώ ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον θα διαλέγω πάντα το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια. Γι' αυτό κάναμε και όλη αυτή την παρέμβαση για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον αντί του ιδιωτικού και γι' αυτό κάναμε αυτή την παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα δάνεια από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, έτσι, στην παρούσα συγκυρία. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον από το ιδιωτικό και γι' αυτό ποτέ, μα ποτέ, δεν θα βρείτε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σκάνδαλα αντίστοιχο με το ΟΠΕΚΕΠΕ ή τροπολογίες που περνάνε νύχτα για την προστασία βουλευτών και την επίσταση της δικονομικής διαδικασίας προκειμένου έτσι να μην ρηχτεί φως στην υπόθεση και να μην ανακατευτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό σημαίνει διαλέγω το δημόσιο συμφέρον. Είναι εύκολο? Όχι, είναι δύσκολο. Απαιτεί σύγκρουση, απαιτεί αποφασιστικότητα, απαιτεί τόλμη. Απαιτεί τέλος πάντων ποιότητες και στοιχεία και χαρακτηριστικά που αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά τα έχει αυτή η κυβέρνηση.
1: Μάλιστα, είχα πει ότι θα τελειώσω, αλλά μου βάλατε εσείς την επόμενη ερώτηση, ότι ο σκοπός είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Εγώ δεν θα μπω σήμερα, θα αφήσουμε την επόμενη φορά για το θέμα της αυτοκριτικής αν έχουμε κάνει, αλλά εγώ θα ρωτήσω ότι αν όλα αλλάξουν και είναι πρώτο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Σήμερα θα το πω Μπαρτσελόνα. Έτσι, μέχρι αύριο. Με ποιον? Μόνο στα αποκλείεται. Ό,τι και να αλλάξει δηλαδή σε αυτή τη ζωή, μόνο στα αποκλείεται. Αυτοδυναμία δεν θα πάρει. Άρα, με ποιον? Με κάποιον θα πρέπει. Με ποιον? Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί?
0: Δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Όχι, και ούτε πρόκειται. Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασίας. Ξαναλέω, σεβόμαστε τις διαδικασίες άλλων κομμάτων. Σεβόμαστε πολλά από τα στελέχη τους. Εγώ προσωπικά σέβομαι πολλά στελέχη από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Αλλά καθόλου δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασίας. Δουλεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό φορέα από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Αυτό το κόμμα θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν δουλεύουμε καθόλου με την προοπτική τέτοιου είδους εγκλήσεων, τέτοιου που υπονοείται εσείς αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αύριο λοιπόν στις 8 στο Θησίο να δούμε πώς θα πάει η πρώτη επίσημη παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα.
1: Και καλή αρχή.
2: Και καλή αρχή.
1: Καλή αρχή να έχετε. Καλή. Τώρα να μην ρωτήσω, δεν θα μας πείτε κανένα στίχο από το τραγούδι, το καινούριο?
2: Ούτε το όνομα θα μας το πείτε, φαντάζομαι.
0: Δεν μου λένε τίποτα. Ειλικρινά το λέω, μακάρι να έχετε τίποτα το μεταφέρω. Λοιπόν.
1: Καλή αρχή και μαζί να μπορούμε να γίνετε εκπρόσωπος του κόμματος, να είμαστε μαζί και να συζητούμε, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ πρώτη, πολύ ωραία κουβέντα κατ' εμάς. Ελπίζω και εσείς να είχατε την ίδια άποψη.
0: Και εγώ το ίδιο αισθάνθηκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήταν η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και
1: πιθανότητα
2: και εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μέχρι τώρα, για να συνοψίσουμε τα πράγματα, μέχρι τώρα το κόμμα λέγεται Μαρία ή Μπαρτσελόνα.
2: Μπαρτσελόνα, ναι.
1: Μαρία ή Μπαρτσελόνα.
2: Εντάξει, όταν βγαίνει Μαρία, με μπάλα Μπαρτσελόνα με λογότυπο Μπαρτσελόνα και σου λέει αυτά είναι τα χρώματα της ομάδας, Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, όταν αλλά αλλάξει, έχει δηλώσει και Μαρία, οπότε Μαρία ή Μπαρτσελόνα μέχρι αύριο. Ναι. Πάντως χαίρομαι, διότι ο κύριος Τσίπρας ως Παναθηναϊκός εχθές ήταν με τον Ολυμπιακό. Διότι αφού είναι με την Μπαρτσελόνα, αποκλείεται να είναι και μαζί με τη Ρεάλ.
2: Και ο κύριος Ανδρουλάκης
1: έκανε. Δεν είναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ανάρτηση, αν και είναι βαμμένος Παναθηναϊκός, έκανε ανάρτηση να δώσει χαρακτήρα στον Ολυμπιακό χθες. Έλεγε αυτά τα άκρος πολιτικά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Τα άκρος πολιτικά. Πάντως, αυτή έτσι, η πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ναι.
1: Μεταξύ κυρίου Μαρινάκη και κυρίου Δημητριάδη. Μεταξύ κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι.
2: Και η σκισμένη μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη.
1: Όπως φαίνεται, και δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
2: Καλά, προφανώς.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά μας και μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα. Τώρα, πού θα το διαβάσουμε, πού θα το ακούσουμε, πού θα το δούμε, εγώ σχεδόν σίγουρα ξέρω. Δεν ξέρω ποιος Πουλιναράς αν γνωρίζει.
2: Τι ξέρεις τι θα γίνει? Δεν άκουσα πως το είπες ακριβώς.
1: Λέω πού θα το ακούσουμε, πού θα το διαβάσουμε και πού θα το δούμε.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πού θα το ακούσουμε, πού θα το διαβάσουμε και πού θα το δούμε. Α, υποπτεύεσαι, έτσι. Εκτός από διακοψίας είναι και υποψίας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε παράταση πάλι, είπαμε, του σπίτι 2.
2: Ναι, σπίτι, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, παράταση, τον ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Μπορεί να μου πεις αυτό, γιατί το κόψε και μετά έδωσε παράταση. Αφού
2: γιατί,
1: το κόψε
2: γιατί
1: και μετά έδωσε παράταση. Δηλαδή, ήταν δεν του είπε κανένα σύμβουλο.
2: Ήταν να ξεκινήσει το Σπίτι μου 3 και διακόπη το Σπίτι μου 3.
1: Τώρα, συγγνώμη, πάλι
2: πρέπει
1: να αναφερθώ πάλι στον Ολυμπιακό και στα παιδιά του Ολυμπιακού, στα πόσα θα σταματήσουν. Δηλαδή, σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3, λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, λεφτά για να ανοίξουν σπίτια, λεφτά για να ανακαινήσουν σπίτια, όλα αυτά καλοδεχούμενα. Ένας προγραμματισμός υπάρχει. Διότι αν κάτσω και τα αναλύσω ένα-ένα, πότε είναι να ανοίξει, πότε είναι να ανοίξει το σπίτι 2 και πότε έληξε και πότε παίρνει παράταση και γιατί παίρνει παράταση, πότε ήταν να ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας, άλλο, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας, όλα αυτά δηλώνουν ότι μάλλον δεν έχει καλή οργάνωση η ομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Όχι.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Δεν έχει αποδείξει ότι δεν έχει καλή οργάνωση.
1: Πώς δεν έχει αποδείξει ότι δεν έχει καλή οργάνωση? Πρώτα απ' όλα δεν έχει καλές πλατφόρμες. Πέφτουνε. Όταν είναι να δώσουνε. Όταν ζητάνε δεν πέφτουνε.
2: Πέφτουνε γιατί μπαίνετε κατά χιλιάδες να κάνετε τι για τα pass.
1: Συγγνώμη.
2: Πέφτουνε. Το δίνει η κυβέρνηση το fuel pass. Πρέπει να μπει να το πάρει, παιδάκι.
1: Συγγνώμη. Πέφτουνε επειδή η κυβέρνηση λέει μπείτε κατά εκατομμύρια, όχι χιλιάδες, για να πάρετε αυτό που σας δίνουμε.
2: Ναι. Μα σου λέει μπε, πρέπει να μπει εσύ. 40 ευρώ σου δίνει. Και άμα δεν τα πάρετε, δεν θα γίνει. Θα χρεοκοπήσει επειδή.
1: Άμα δεν τα πάρω, θα σε ψηφίσω.
2: Επειδή δεν πήρε τα 40 ευρώ,
1: άμα δεν μου τα δώσει, θα σε ψηφίσω. Δώστα μου να τα πάρω, να σε ψηφίσω.

0: Λοιπόν, κύριε Μπουρναρά, πρέπει να το ανακοινώσει εσύ κανονικά, αλλά θα το πω εγώ, αφού μου, δίνεις, μου το είπε.
1: Τι, πότε έχουμε εκλογές?
0: Το πότε έχουμε εκλογές θα το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, ναι, όποτε μας συμφέρει.
1: Το 27. Το 27.
0: Όποτε μας συμφέρει.
1: Το 27.
0: Θα παρακολουθούμε τα νέα κόμματα, θα καταγράψουμε τα νέα κόμματα, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι στις προθέσεις μας πριν το 27.
1: Όχι, είναι το 27 θα είναι.
0: Ούτε να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο είναι στις προθέσεις μας. Εντάξει,
1: πάμε,
0: θα δούμε.
1: Πάμε. Μέχρι, λοιπόν, Απρίλη-Μάη πέρα έχουν γίνει πάντως, έτσι.
0: Εδώ πάμε. Λοιπόν, ως Γιώργος Γεωργιάδης, ως Πάνος Πουρναράς, πριν φύγουμε και ως εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, πρέπει να πούμε ότι έχουμε καθυστερήσει να δώσουμε ένα ταξιδάκι δώρο.
1: Για πότε?
0: Πολύ σύντομα. Έχουμε καθυστερήσει να δώσουμε δώρο. Ταξίδι.
1: Γιατί, έχουμε δώσει πρόσφατα.
0: Όχι, είναι πολύ παλιά. Πώς θυμάσαι πότε είναι? Θυμάστε εσείς.
1: Κάθε πότε, πώς δυνατότητες έχουμε να δίνουμε κάθε μήνα ταξίδι?
0: Μέσα στη βδομάδα θα δώσουμε.
1: Ωραία, άντε.
0: Μέσα στη βδομάδα θα ανακοινωθεί.
1: Άντε να σε δω.
0: Όχι, εγώ να σε δω. Εσύ μου το πεις. Εσύ με βάλε το παιχνίδι, δηλαδή. Εσύ, εγώ να σε δω, εσύ να με δεις και κάποια από εμάς.
1: Θα εδωθούμε, ναι.
0: Πότε?
1: Τι πότε?
0: Πότε θα εδωθούμε?
1: Αύριο στις. Εντάξει, 9 ξεκινάει η εκπομπή. Τα λέμε νωρίτερα εδώ. Σε μια σύσκεψη που γίνεται.
0: Ναι.
1: Σε μια πολύ σοβαρή σύσκεψη που γίνεται για αυτή την εδώ την εκπομπή.
0: Ποιο βίντεο θα βάλουμε πρώτο? Ποιο βίντεο θα βάλουμε? Λοιπόν, Βουτσάς.
1: Ναι.
0: Είμαστε αριστεροί. Είμαστε αναρχικοί. Είμαστε δεξιοί. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε με όλους. Άρα τα νέα κόμματα που δημιουργούνται είναι με όλους. Η κυρία Καρεθιανού.
1: Άμα θες να είσαι πάντως κυβερνητικό κόμμα, πρέπει να είσαι και λίγο με όλους.
0: Ναι.
1: Και το λέω απόλυτα σοβαρά αυτό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δηλαδή, ο Μητσοτάκης για να γίνει κυβέρνηση πήρε μία. Δεν έμεινε σε ένα κομμάτι της λαϊκής δεξιάς ή της συντηρητικής παράταξης. Σου λέει, θα πάω προς το κέντρο να πάρω ψηφοφόρους του Πασόκ, να ανοιγοκλίνω, να κλείσω το μάτι στους κεντροαριστερούς.
0: Άντε και αριστερός, βρε.
1: Στους φιλελεύθερους.
0: Άντε και αριστερός, βρε.
1: Άντε και αριστερός.
0: Ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Γιατί η πρώτη φορά αριστερά το know-how δεν κυβέρνησε πρώτη φορά αριστερά.
1: Είχε καμένο.
0: Είχε τον πιο καλό αριστερό μαζί του. Οπότε έχει και το know-how να απευθύνεται παντού. Η κυρία Καρθιανού λέει: όσοι πλησία προσάρτητε. Εγώ είμαι για όλους.
1: Η ελπίδα είναι για όλους, έτσι κι αλλιώς. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Είσαι η ελπίδα μας.
1: Αμέ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Ήταν η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Με τον κύριο Πάνο Μπουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Θα λοιπόν, τα ξαναπούμε πότε.
0: Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Τραμπ
0: 112.
1: Ναι, και Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος.
0: Τον απέκλεισε ο Τραμπ τον Νετανιάχου από τις
1: συμφωνίες. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε συμφωνία.
0: Έτσι, δεν δηλώσαν αξιωματούχοι και μα αφήνει απ' έξω.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Να προσέχετε, υπομονή στους δρόμους. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
2: Intervention Sports.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 2013 επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Πολυτιμότερος παίκτης από τη EuroLeague ο Άλεκ Πίτερς. Ζούμε ανεπανέλειπτες στιγμές, το αφιερώνουμε στον πατέρα μας, δήλωσαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Αξίζαμε το ευρωπαϊκό συγχαρητήρια σε όλους, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ακούγεται υπέροχο ότι είμαι πρωταθλητής Ευρώπης, δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ. Αισθάνομαι φανταστικά, είπε ο Κορτ Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Δομινικανού Γκάρτης Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με τον Basket News. Χάσαμε το τρίποδο της ισοφάρισης, ο Ολυμπιακός είναι μια τεράστια ομάδα, επεσήμανε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Σκαριόλο. Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο μία εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προκριματικό της υποχρεώσης του για το Champions League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίτρινους την καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Το Κιέλτσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του ατρόμητος για τη σεζόν 26-27. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ζάλγκυρη σύμφωνα με τον Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Στο παιχνίδι που κρίνει την αυλαία της La Liga για τη σεζόν 25-26, Villarreal Atlético Madrid 5-1. Για την τελευταία στροφή της Serie A, Πάρμα Σασουόλο 1-0, Νάπολι Ντουνέζ 1-0, Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένου 1-0, Μίλαν Κάλιαρη 1-2, Τωρίνο Γιουβέντους 1-2, Κρεμονέζε Κόμο 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports 943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα, non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα Δευτέρα και ένα good week για την τελευταία εβδομάδα του Μάη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, 145 γράφει το κοντέρ του 2026. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, φίλε Παναγιώτη Πουρναρά. Καλημέρα και σε σένα και Τζόρτζι έχουμε απ' έξω. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, δεν χρειάζεται, έτσι. Είναι ημέρα της πετσέτας, γιορτάζει η Αφρική σήμερα, έτσι. Είναι η μέρα του κλόουν στη Λατινική Αμερική, έτσι. Είναι στις αγαπημένες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Εθνική ημέρα Ινού, έτσι, αλλά και Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Χορού με κλακέτες, tap dance όπως το λένε, έτσι. Και φυσικά είναι η μέρα που ξημέρωσε με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ πρωταθλητή Ευρώπης μετά από 13 χρόνια στη χώρα του, στην Ελλάδα, με έναν Πειραιά που κάει και μέχρι το πρωί, όπως είπε και ο Κώστας Παπανικολάου, ο άνθρωπος που... Κώστας δεν είναι ο Παπανικολάου, δεν πω καμιά βλακία στα ονόματα, που ο άνθρωπος που μαζί με τον Coach B, αυτόν τον τρομερό τύπο, που τον γουστάρω τον Μπαρτζόκα, και ας ξεφεύγει και ας μην είναι political correct πολλές φορές, η προπονηταρά, έτσι. Είναι οι δύο άνθρωποι που συνέδεσαν την τωρινή κούπα του Ολυμπιακού, την Ευρωλίγκα, με την προηγούμενη που είχε κατακτήσει στο Λονδίνο, πάλι κόντρα στη Ρεάλ τότε, το 2013. Όπως είπε λοιπόν ο Παπανικολάου, μόνο στον Ολυμπιακό, 5 η ώρα το πρωί, έτσι ξημερώματα, και θα έχει τόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κόσμο να γιορτάζουν, να πανηγυρίζουν. Και όπως μου λέει και μια ψυχή, έτσι, που είναι τυχάνη να είναι η Πειραιώτισσα, με καλή έννοια σήμερα, έτσι όπως πανηγυρίζουμε με τον παλμό που πανηγυρίζουμε εμείς οι Ολυμπιακοί, Πειραιώτες τους τίτλους, κανείς άλλος. Δεν το έχει ζήσει, δεν το έχει νιώσει, μου λέει. Δεν ξέρω που να ράει αν το έχει ζήσει, αλλά για όλους αυτούς τους λόγους, έναν ύμνο παρακαλώ Ολυμπιακού, μια και είναι, σου δίνω χρόνο, μια και είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το αξίζει να πούμε, γιατί αυτή η χώρα αξίζει και τέτοιες χαρές. Και δεν λέω τώρα αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δηλαδή πρωτάθλημα Ευρώπης το σήκωσε, πρωτάθλημα Ευρώπης, έτσι, όχι κύπελο στο μπάσκετ,

0: Λοιπόν, ρε Βαγάσιδες, έχετε και ωραίο ύπνο, Πουρναρά. Έχετε ωραίο ύπνο, είναι ωραίος να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, περισσότερο για την Καζούρα μετράει ότι το πήρε και στην έδρα του το εντυπωσιακό, πολύ ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίο γήπεδο. Την Telecom, Telecom Center, Athens, ναι. Το πολύ ωραίο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό περισσότερο για την Καζούρα που γίνεται μεταξύ των παδών. Ήρθαμε και το σηκώσαμε σε ένα 5-4 που δεν ήταν. Με 18.000 κόσμο, τρομερό. Πώς να μην λυγίσει αυτή η Ρεάλ που έκανε κατάθεση ψυχής, κατάθεση μυαλού. Ήταν άξιο αντίπαλος, γιατί πολλοί μετά και αυτά που έγινε την Παρασκευή που καθάρισαν αυγό τους Τούρκους, τους Τουρκαλάδες, Φενέρμπαξε, Ολυμπιακός. Λοιπόν, με τόση άνεση, και επειδή η Ρεάλ είχε μείνει και από ψηλούς και ο τελευταίος που έπαιζε τραυματίστηκε στο μάτι στον ημιτελικό με τη Βαλένθια, η Στακτοπούτα δεν άντεξε. Είδες η εμφύλητη, πόσο μεταξύ όταν γνωρίζει ο ένας τον άλλον εκεί μετράει φανέλα, φίλε. Πως καθάρισε και η Ρεάλ εύκολα σχετικά τη Βαλένθια, δεν το περίμενα εγώ. Αλλά είναι αυτό, μεταξύ τους γνωρίζονται και ξέρει τι μέγεθος είναι η Βαλένθια και τη Ρεάλ. Εν πάση περιπτώσει, ο τραυματίστηκε, έμεινε χωρίς ψηλό. Η αξία, η προσπάθεια, η δυναμική της Ρεάλ δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία του Ολυμπιακού. Γιατί και η Ρεάλ βοήθησε στο να μας χαρίσει έναν τρομερό τελικό. Τρομερό τελικό, έτσι όπως πήγε να γίνει και στο τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήγε να πληρώσει χθες το πανηγυρτζίδικο κλίμα που είχε στηθεί. Όταν βλέπεις το γήπεδο να γεμίζει από τόσους πανηγυρτζίδες, πήγανε όχι για να δούνε, γιατί δεν ήταν όλοι φαν του μπάσκετ και τα λοιπά, πήγαν να δούνε την κούπα και να σηκώσουν και να βγάλουν φωτογραφίες. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα, πολλοί λέγανε και εύκολα και με διαφορές και τα λοιπά, θα κέρδιζε τη Ρεάλ, έτσι, νομίζω ότι κάπου επηρέασε τον Ολυμπιακό, ειδικά στο ξεκίνημα, από τη στιγμή που ξεκίνησε πολύ δυνατά. Από την άλλη, η Ρεάλ έδειξε, γιατί έχει έναν σπουδαίο προπονητή όπως ο Σκαριόλο, δηλαδή τακτικά είχε προετοιμάσει την ομάδα του τρομερή, τρομερό πλάνο, φίλε. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Μου θυμίζει πάντα αυτό σε όλο και περισσότερο χθες στα τελειώματα τον Pat Riley, το μεγάλο coach του NBA. Ήταν τρομερός. Τρομερός. Ο Σκαριόλο, ναι. Τον έδεσε τον Μπαρτζόκα. Συμφωνώ μαζί σου, Πουρναρά μου. Πάρε το μικρόφωνο να κάνουμε μπασκετική κουβέντα. Τον έδωσε κυριολεκτικά το πλάνο του και στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, να σου πω μια φάση στο 80-80, στο 80-80, που κάνει την προσπάθεια ο Φουρνιέ, χάνει το rebound δύο φορές και το ξανακερδίζει και τη βάζει ο Φουρνιέ και γίνεται 82-80. Αντί να φύγουνε, θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην αντεπίθεση και να το βάζανε και να γίνονταν 80-82. Θα ήταν διαφορετικό ενδεχομένως. Λοιπόν, έχεις άποψη, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Με τόσο κόσμο, το στο τέλος να πάρεις και κάποια σφυρίγματα, έχεις άποψη αν ήταν φάουλ ή όχι του Καμπάτσο στον walk-up, εκεί που σφυρίχτηκε φάουλ?
1: Σφυρίζεται, ναι. Σφυρίζεται.
0: Θα μπορούσε όμως και να μην το δώσει.
1: Ναι, θα μπορούσε και να μην το δώσει.
0: Ο Μακόλουμ είπε ότι είναι έγκλημα, δεν ήταν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός που έσπασε και την κατάρα της ομάδας που τερματίζει πρώτη στη regular season, αλλά αποτυχάνει να σηκώσει την Ευρωλίγκα, το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός στην Μπαρτζόκα. Επαναλαμβάνω, ήταν μια τρομερή Ρεάλ. Η Ρεάλ δηλαδή χθες έπαιξε στο 150%.
1: Ήταν τρομερή Ρεάλ.
0: Ναι, ενώ ο Ολυμπιακός να έπαιξε στο 60-70%.
1: Ναι, όχι επειδή δεν ήθελε, επειδή τον ανάγκασε η Ρεάλ, νομίζω.
0: Ναι, τον ανάγκασε η Ρεάλ και επειδή είχε περάσει ότι πλέον ο ημιτελικός, από τη στιγμή που κερδίσαμε τη Φενέρ στον ημιτελικό, μετά μπήκε και η πίεση τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, ότι φτάνει εκεί και δεν κατά κάποιο τρόπο στο τέλος θα σκατώνει και δεν το σηκώνει. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο. Ναι. Το δυναμικό ξεκίνημα, το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Ρεάλ, που βρήκε από αυτόν τον Λάιλς, σηκωνόταν ό,τι έκανε, σου έγραφε. Ό,τι σουτ. Anyway, ήταν ένα παιχνίδι που στο τέλος ο Ολυμπιακός το πανηγύρισε με την ψυχή του, έτσι, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το άξιζε ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι?
1: 100% το άκρισε.
0: Φάνηκε σε όλη.
1: Μόνο για φέτος, για όλη την παρουσία του 5 χρόνια τώρα.
0: Κάποια στιγμή θα δικαιωθεί. Ναι, όταν είσαι εκεί συνέχεια.
1: Να πάρει μία κούπα, την άκρισε.
0: Ναι, ναι, ναι. Την άξιζε και νομίζω είναι και μια επιβράβευση. Τα βλέπω πάλι τα στιγμιότυπα τώρα στην τηλεόραση των αδερφών Αγγελόπουλων που πέρυσι μετά τη σοκαριστική αποτυχία στο Final Four και στον ημιτελικό είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για τον Μπαρτζόκα. Τον στήριξαν, τον κράτησαν τον Μπαρτζόκα και δικαιώθηκε και ο Μπαρτζόκας και η Αγγελόπουλη. Βεβαίως ενίσχυαν την ομάδα και με μεταγραφές, με προσθήκες ποιοτικές. Αλλά πάλι στο τέλος μίλησε ο Φουρνιέ, μίλησε ο Βενζένκο, μίλησε αυτός ο τρομερός τύπος ο Πίτερς.
1: Ναι.
0: Τι καλάθια βάζει. Και νομίζω ότι
1: μιλάνε οι προσωπικότητες.
0: Μιλάνε οι προσωπικότητες.
1: Εγώ δεν νομίζω στα παιχνίδια σαν τελικούς. Το κοουτσάρισμα είναι πολύ μικρή επιρροή, νομίζω.
0: Το έχει ανάγκη η ομάδα όπως η Ρεάλ, το είχε το κουτσάρισμα και το πλάνο. Εγώ βάζω το κουτσάρισμα όχι τη διάρκεια του αγώνα, αλλά γενικότερα την προετοιμασία κτλ. Η λαβωμένη Ρεάλ το έχει ανάγκη και το πήρε από τον προπονητή.
1: Ναι, το πήρε, ναι.
0: Από το Σκαριόλο.
1: Αλλά μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού το κουτσάρισμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή βγαίνουν μπροστά οι παίκτες. Σε ένα τελικό δηλαδή θα το πάρουν οι παίκτες.
0: Μπράβο. Βλέπεις ότι από τον Ολυμπιακό υπήρχαν 3-4, αυτό που είπε ο Φουρνιέ, ότι θα μπορούσε οποιοδήποτε να ήταν MVP. Σε αυτή την πορεία, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ομάδα.
1: Ναι.
0: Είχε τις προσωπικότητες Βεζέγκοφ, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Παπα-Νικολάου, αλλά ήταν ομάδα. Από την άλλη, πες μου, πολύ, πολύ καλός παίκτης και ο Καμπάτσο και ο Φελής και ο Ντεκ και ο Λάιλς, αλλά μια προσωπικότητα, ο Χεζόνια. Αυτός ήταν.
1: Ναι,
0: μόνο αυτός. Δεν, δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε 3-4, η Ρεάλ είχε μόνο το Χεζόνια. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά και μίλησε στο τέλος αυτό το πράγμα. Πολλές λαμπρές παρουσίες. Βλέπω τώρα τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έκανε και μια δήλωση πολύ σημαντική. Μακάρι κάθε χρόνο το Final Four να γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι ναι, να γίνεται, αλλά νομίζω ότι απέτυχε από πλευράς διοργάνωσης. Δηλαδή όλα αυτά που γίνανε και την Παρασκευή και την Κυριακή με τα εισιτήρια. Δηλαδή τώρα ο άλλος να πληρώνει, φίλε, εισιτήριο 580 ευρώ και αν είναι όρθιος, γιατί οι Ούγγανοι που μπήκανε μέσα και δεν είχαν εισιτήρια και τα λοιπά, δεν υπάρχουν θέσεις σήμερα. Δεν είναι. Εδώ είσαι Ευρωλίγκα, δεν είσαι ποδοσφαιρικό γήπεδο, είσαι μπασκετικό. Θεωρείται ελιτίστικο αυτό το πράγμα. Έτσι. Όλος, γενικότερα όλος αυτός ο χαμός, πολλοί κόσμος μέσα, άλλοι μείνανε απ' έξω, είχε θέματα στη διοργάνωση. Δεν μπορούν να μπαίνουν τώρα σε τέτοιο, σε κλειστό γήπεδο, να μπαίνουν 2,000 και 3,000 μέσα. Έτσι, φορά παρτίδα. Δεν ξέρω και δεν έχει να κάνει και με την, όχι μόνο με την Ευρωλίγκα, και με τη δική μας διοργάνωση. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν είναι, δηλαδή, βγήκε ο Μητσοτάκης και λέει εκπληκτική διοργάνωση. Τι είπε χθες ο πρωθυπουργός στο μήνυμα. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Το γλέντι που ακολούθησε. Βλέπουμε τους Αγγελόπουλους. Εδώ βλέπω, εγώ βλέπω. Το μεταφέρω με τον Μπαρτζόκα, με τον Μιλουτίνοφ. Δώσανε και το τρόπαιο και στους οργανωμένους οπαδούς. Εκεί που είναι η εξέδρα της Σύρας 13.
1: Εκεί κάθονται, ναι.
0: Ναι. Του Παναθηναϊκού,
1: ναι.
0: Ναι. Καθίσανε και τη σειρά 7. Εντάξει,
1: ναι. Αυτό είναι μόνο για το πικάρισμα.
0: Μπράβο, για την καζούρα, αυτό λέω.
1: Final
0: γιατί,
1: Four ήταν.
0: Ρε παιδί μου, Final Four, στο οποίο όπως και την καζούρα στο ποδόσφαιρο που είχε πάρει το Conference League στο σπίτι, στην αρένα, στην Αγία Σοφιά. Έτσι. Είναι για το πικάρισμα. Να λέμε το σηκώσαμε στο σπίτι. Απλά δεν στέκει σε σοβαρή βάση, γιατί για μένα το σημαντικό θα ήταν να το έπαιρνες
1: εναντίον
0: του Παναθηναϊκού ή εναντίον της ΑΕΚ. Έτσι, θα μου πεις, θα μπορούσανε, θα σου πει κάποιος, γιατί Ρεμίχο, κάτσε Ρεμίχο ή Πουρναρά, δεν θα μπορούσανε και αυτοί να ήταν στο Παναθηναϊκό στο Final Four να το διεκδικήσει. Δεν βρέθηκε, δεν φταίμε εμείς που δεν βρέθηκε ο Παναθηναϊκός. Ομολογία λάθους από τον Γιαννακόπουλο. Έδωσε συγχαρητήρια και μπράβο του στον Ολυμπιακό και ομολογία λάθους. Που είπε ότι είχα παρασυρθεί κι εγώ από αυτά που έβλεπα και δεν. Πώς το είπε, μια ατάκα. Ναι, ναι, θα την πω τώρα στην πορεία. Λοιπόν, δεν είπαμε τα διαδικαστικά. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα μαζί με τον κύριο Πουρναρά. Ο Τζόρτζης, ο Ιωάννου Μπουστάρη θεωρητικά την εκπομπή αυτή. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας, αφιερωμένες σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον στην πρώτη ώρα, αντιλαμβάνεσαι στον Ολυμπιακό. Δεν είναι συνηθισμένο για μια ελληνική ομάδα, μάλλον δεν συνηθίζεται, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, σε αυτά τα δύο κορυφαία αθλήματα αναφερόμαστε, να σηκώνει την κούπα, ναι, να σηκώνει όλη την Ευρώπη, να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Και επειδή πολύ η κουβέντα γίνεται, παιδιά, αυτό που πέτυχε ο μπασκετικός Ολυμπιακός, του Μπαρτζόκα, των Αγγελόπουλων, του Βεζένκοφ, του Φούρνιε, λοιπόν, με πολλούς παίχτες από την ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια είχε αποτύχει στο Final Four, είδαμε αρκετούς, γι' αυτό και η συγκίνηση, γι' αυτό και τα δάκρυα, ήταν, υπήρχε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Αυτό που πέτυχε, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, παρότι το μπάσκετ στην Ευρώπη δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, γενικότερα στον κόσμο, δηλαδή δεν είναι όλες αυτές οι χώρες που συμμετέχουν, είναι πιο λίγες οι λίγες, πιο λίγες οι χώρες που παίζουν υψηλό επίπεδο μπάσκετ, είναι πρωταθλητής στο μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης. Στο ποδόσφαιρο αυτό που είχε πετύχει το 2024, χωρίς να το μειώνω, εννοείται, ήταν κυπελούχος, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Κύπελο. Και ήταν το Conference League, ήταν το τρίτο στη σειρά, γιατί υπάρχει το δεύτερο μετά το Champions League, είναι το Europa. Δηλαδή στο μπάσκετ το Conference League θα ήταν, τι να πούμε, σαν το...
1: Είναι το Champions League του μπάσκετ. Νομίζω, ναι, είναι το Eurocup και το Champions League.
0: Κάτι ένα από τα δύο, μπράβο, ή Eurocup ή Champions League του μπάσκετ, ένα από τα δύο. Είναι η τέταρτη Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού μαζί με τις 7 του Παναθηναϊκού, 11 Ευρωλίγκες. Όσες έχει όλες μαζί η Ρεάλ, έτσι, έχασε το 12ο η Ρεάλ χθες. Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης για τη Ρεάλ, ρε φίλε, πολύ βαριά φανέλα. Πολύ βαριά φανέλα φάνηκε και χθες. Πολύ βαριά φανέλα, μετράει. Η κορυφαία φανέλα σε επίπεδο συλλόγων σε όλο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός που είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα, γιατί ξέρεις η διάρκεια μετράει σε αυτά. Οι Αγγελόπουλοι ανακοίνωσαν ότι ως πρωταθλητής Ευρώπης θα παίξει το σεφ των 16.000 θέσεων. Ένα. Ο Μοντέρο θα είναι η πρώτη μεταγραφή, σπουδαία μεταγραφή. Ποιανού θέση θα πάρει ο Μοντέρο στο ρόστερ της... Έλα Τζόρτζι, έλα, κολοτρίβεται, θέλει να τον βάλουμε μέσα. Έλα Τζόρτζι, έλα μέσα. Έλα αγόρι μου. Ποιανού θέση θα πάρει ο Μοντέρο στο ρόστερ? Ο Μοντέρο τι είναι, διάρη δεν είναι?
1: Άσος είναι.
0: Άσος είναι. Έλα Τζόρτζι, κάθισε αγόρι μου.
1: Ναι, εντάξει, δεν χωράνε όλοι, προφανώς θα φύγει.
0: Ποιος θα φύγει για να μπει ο... Με κοιτάς, δεν χρειάζεται να με κοιτάς, μιλάω στο μικρόφωνο. Ποιος θα φύγει για να... Καλημέρα πες στον κόσμο.
1: Καλημέρα καταρχάς, καλημέρα.
0: Ναι. Καταρχάς, καταρχήν.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, good week. Ναι. Ποιανού θέση θα πάρει ο Μοντέρο στο ρόστερ από την νέα χρονιά του Ολυμπιακού?
1: Καταρχάς, θα έχουμε αποχωρήσει γενικά από τον Άσο. Πιθανότητα ο μοναδικός παίκτης που θα παραμείνει στον Άσο ήταν ο Γουόκαπ.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι στον Άσο, Ζόζεφ?
1: Τζόζεφ, Μόρις, Νιλικίνα, Γουόκαπ. Οι τρεις πιθανότητα θα αποτελέσουν παρελθόν. Κρατάω και ένα, ένα ερωτηματικό για τον Κίναν Εύανς. Έτσι, γιατί είναι τραυματίας. Ο Τζόσεφ, ναι, έχει κάποιες πιθανότητες παραπάνω να παραμείνει.
0: Ο Νιλικίνα, όπως τον λένε αυτό, ναι, θα φύγει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Okay, και ο Μοντέρο έχει κλείσει. 500 χιλιάρικα το buyout θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός στην Βαλένθια. Μακιντάιρ. Τι είναι αυτό?
1: Ο δεύτερος παίκτης με τον οποίο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός.
0: Πού έπαιζε?
1: Παίζει στον Ερυθρό Αστέρα, έχει παίξει και στην Μπασκόνια.
0: Τι θέση?
1: Άσος.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Και να ήταν και ο μόνος.
0: Τι εννοείς μεγάλε?
1: Ο Ολυμπιακός δεν θα πάει μόνο για αυτούς τους δύο.
0: Και για ποιους άλλους θα πάει?
1: Θα πάει και για παίχτη που...
0: Πες το.
1: Σαν αντικαταστάτη του Πίτερς και για παίχτη που θα αγωνίζεται στο 3. Σύμφωνα με μια πληροφορία που έχω.
0: Δηλαδή τώρα, το Πίτερς θα το κρατήσει ο Ολυμπιακός.
1: Πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Μετά από αυτό
1: έγκλημα.
0: Μετά από αυτό το Final Four που έκανε.
1: Συμφωνώ.
0: Κράτα μικρό καλάθι, μικρέ, γιατί είσαι νέος και βιάζεσαι, επειδή έχετε ακούσει.
1: Το κλειδώνει στον Πίτερς και
0: δεν. Άσε τώρα, μην κάνει κολοτούμπα τώρα. Μην το παίζει ρίζο. Εσύ έχει φύγει, είπε ο Πίτερ. Τώρα τον κλειδώνει. Άκου να δει. Μην το παίζει τώρα, ρε φίλε.
1: Δεν το παίζει.
0: Έχει κάνει τρομερό Final Four ο Πίτερς.
1: Προφανώς.
0: Και είναι για να μένει. Δύσκολα θα φύγει. Θα υπάρχει ανατροπή, σου λέω, στον Πίτερς. Και θα τα σκάσουν. Ήρθε ο κύριο Ευτυχισμένος Ολυμπιακός. Τι μας κόβεις τώρα, μπήκε ο Τσαπαλιάρης μέσα.
2: Μετά το.
0: Πες το γρήγορα, θα σκόψει.
2: Ναι. Άλλαξε όνομα η Παπαρίνα. Τώρα είναι καιρός να αλλάξει όνομα.
0: Σιγά-σιγά, κουμποθείτε λίγο, κύριε Τσαπαλιάρη. Αν ήταν να στο παίρνατε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο, ναι, θα ίσχυε αυτό.
3: 943 Intervention Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
8: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
7: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση, φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Για τον τομέα της υγείας τόνισε ότι εκδόθηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ και μόνιμο ιατρικό προσωπικό με 1.131 θέσεις σε μία μέρα, καθώς και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σοκ από την επατροκτονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς. Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων. Η μητέρα, Ρωμά, βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, Δίκο και Ελλάμα από 8, ενώ από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας για σήμερα. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνε με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδους με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Το 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος, Παναγιώτης Πουρναράς, Τζόρτζης Ιωάννου. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι την πρώτη ώρα αφιερωμένη στο νέο πρωταθλή Ευρώπης Ολυμπιακό, με ως επιτοπλίστων συζήτηση για τα χθεσινά, έτσι εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας και ένα good week ξανά. Κατάλαβες τι έγινε το μπέρδεμα με το ποιος είναι ο MVP, Πουρναρά?
1: Ο Φουρνιά δεν βγήκε.
0: Ναι, αρχικά όμως είχε μιλήσει ο MVP ο Peters, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Τζάρον Μπλόσομ Γκέιμ πόσταρε ότι διαφωνώντας για την επιλογή του Φουρνιέ ως MVP, λέει ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι MVP. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει, κανονικά ο Πίτερς νομίζω είναι ο πραγματικός MVP.
0: Λόλε, πόσταρε ο παίκτης Μονακό με το δύσκολο όνομα, όπως τον
1: είπα.
0: Μπλόσομ Γκέιμ.
1: Αλλά συνήθως το παίρνουν και οι Σταρ.
0: Λολ, ο Άλεκ Πίτερς δεν είναι ο MVP του Final Four. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα μιας ιστοσελίδας μιλανέζικης της Πιανέτα Μίλαν, που σύμφωνα με την οποία ο Αρόλντ Μουκουντή είναι στην μεταγραφική λίστα με τους στόπερ της Μίλαν και θεωρούν τον Καμερουνέζο κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, η Ρωσονέρη, ως μια περίπτωση χαμηλού κόστους αλλά πλούσιας εμπειρίας. Και στο ίδιο δημοσίευμα του Πιανέτα Μίλαν, που επικαλείται πηγές από το Transfer Feed, εγώ το θεωρώ σχετικά αναξιόπιστο το να το Transfer Feed, εν πάση περιπτώσει η Μίλαν σημειώνεται λοιπόν στο Πιανέτα Μίλαν ότι εκτός από την Μίλαν για το Μουκουντή υπάρχει ενδιαφέρον και από τη West Ham που υποβιβάστηκε χθες, έμεινε η ομάδα μου η Tottenham, και από την Bradford, έτσι. Λοιπόν, πάντως δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο χαμηλού κόστος η περίπτωση του Μουκουντή. 8 με 10 εκατομμύρια θα ζητήσει ο Μάριος, πιστεύω. Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας είχε να κάνει με το φευγιό της Γογό Μαστροκώστα. Πάλεψε εδώ και 1,5 χρόνο, ήταν να φύγει, γι' αυτό άλλωστε το λόγο είχε παραιτηθεί ο Τραϊανός Ντέλλας, ο σύζυγός της, από τον Όφη, για να σταθεί δίπλα στην γυναίκα του. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ήταν στον Ευαγγελισμό. Είναι αλήθεια πως ήταν μεγάλη αγωνίστρια. Ξέρετε, τη δεκαετία του 90 την είχα γνωρίσει την Γογό Μαστροκώστα και λόγω της δουλειάς. Αυτό που μπορώ να πω για το συγκεκριμένο άνθρωπο, ότι ήταν, παιδί μου, η χαρά της ζωής ήταν. Η χαρά της ζωής, δηλαδή θετικά vibes, έξω καρδιά. Πολύ χαρούμενοι άνθρωπο, ένας πολύ χαρούμενος, γελαστός και κινητήρια δύναμη. Μάλιστα, μάλιστα.

του πρώην Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην δεν είναι. Τι ήτανε? Πάση περιπτώσει ήταν όπως ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος τον λέγανε, ο αντί αυτού του Δημήτρη Μελισσανίδη. Έτσι και ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Δημητριάδης. Πώς τον λένε το μικρό του? Ο Δημητριάδης λοιπόν. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πανύψηλος, ε. Ήταν ο αντί αυτού του Μητσοτάκη. Έτσι. Ο σκιώδης πρωθυπουργός. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί με τις υποκλοπές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μεγάλη κόντρα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έτσι εδώ και χρόνια. Ο άνθρωπος που είναι κολλητός με τους Αγγελόπουλους, πάντα κοδίπλα στους Αγγελόπουλους, ο Δημητριάδης, Ολυμπιακός, φόλα Ολυμπιακός κι αυτός, και έγινε αυτό που έγινε. Ξέρω, πιστεύω ότι λίγο πολύ δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει δει, γιατί η δημοσιογραφία μπορεί να σιώπησε, έτσι, αλλά τα social, τα βιντεάκια έδωσαν και πήραν, και υπάρχουν και από διάφορες γωνίες βιντεάκια από παντού, και σίγουρα έχει καταγραφεί και στις κάμερες και το πώς ξεκίνησε, γιατί δεν έχουμε δει πώς ξεκίνησε, έχουμε δει μόνο πώς εξελίχθηκε, έτσι, ή και πώς τελείωσε, γιατί υπάρχει και βιντεάκι όταν φεύγει ο Μαρινάκης, έχοντας αλλάξει τη σκισμένη αυτή μπλούζα του, την άσπρη, φορώντας ένα μπλε σκούρο, που ξεκάθαρα του λέει τι γιος χαρακτηρισμός, γιατί γιος είναι στο Δημητριάδη, λέει ο Μαρινάκης. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνω λοιπόν σήμερα το πρωί να δω αν έγινε κάτι μεταξύ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του ηγέτη του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού και του ανιψιού του πρωθυπουργού, του Δημητριάδη, που ουσιαστικά ήταν αντί αυτού, δεν ξέρω αν συνεχίζει να είναι ακόμα. Ναι, Γενικός Γραμματέας, αυτό είπα, Γενικός Γραμματέας. Ναι, είπα Νέα Δημοκρατία, εννοούσε αυτό. Οκ. Okay. Από αυτά τα ωραία που γίνανε, αλλά δεν είδα τίποτα. Τσιμουδιά. Αυτό. Δεν είναι εικόνες αυτές. Έτσι. Καταρχήν δεν ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν μάλλον είναι για τον Ολυμπιακό. Έτσι.

0: Για μένα αποτελεί ντροπή για την ελληνική δημοσιογραφία το θάψιμο της είδησης από τη στιγμή που υπάρχει και εικόνα που είναι η πιο δυνατή από όλους, το θάψιμο της είδησης του άγριου επεισοδίου μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εν τω μεταξύ ο Βαγγέλης Μαρινάκης κυκλοφορούν και δηλώσεις που έκανε μετά, εξηγούσε. Δηλαδή βλέπω ότι δήλωσε ο Βαγγέλη Μαρινάκη, περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες, του είπα δεν νομίζω ότι έχεις παρακάνει, δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης, δεν ξέρω αν είναι...
1: Νομίζω στη ζούγκλα.
0: Είναι αυτές. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης, του έδωσε ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκυψε το πουκάμισο. Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Δεν ξέρω αν είναι αληθινές ή fake αυτές οι δηλώσεις. Γενικότερα, γύρω από αυτό, αν εξαιρέσει τα βίντεο και τα σχολιασμό που κάθεται ο καθένας, δεν. Έτσι δεν είναι, κύριε Πουρναρά μας. Θέλετε να σχολιάσετε εσείς κάτι?

Έχει βγάλει ανακοίνωση όφη για το χαμό της συζύγου του Τραϊάνου Δέλα, του πρώην προπονητή. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος, λέει όφη. Είχε ιδιαίτερη σχέση ο ιδιοκτήτης του όφη, ο Μπούσης, με την εγωγό Μαστροκώστα και με τον Δέλα.

0: Ευάγγελε, περιμένω σήμερα από σένα μπασκετική ανάλυση για χθες, χωρίς φόβο αλλά με πάθος. Τι κάναμε, τι άλλο μπασκετική ανάλυση να κάνουμε. Λοιπόν, τα είπαμε και για τον Σκαριόλο και για τον Μπαρτζόκα. Ευάγγελε, καλημέρα και good week. Ως Παναθηναϊκός χάρηκα για την κούπα του Ολυμπιακού για δύο λόγους. Πρώτα, για τη χαρά των μπασκετικών Ολυμπιακών όπως ο Κογκαλίδης, με τους οποίους ακόμα και αν διαφωνώ δεν τζακώνομαι ποτέ. Δεύτερον, γιατί αν θέλουμε ο Παναθηναϊκός να ξεπεράσει τη Ρεάλ σε ευρωπαϊκά τρόπαια, δεν πρέπει να πάρει κούπα η Ρεάλ. Γιώργο μου, κάποιος Ολυμπιακός θα μπορούσε να σου πει τώρα ότι πλησιάζουμε και εμείς τον Παναθηναϊκό. Βάλαμε το τέταρτο μετά από 13 χρόνια. Με σεφ τώρα 16.000 με νησίς τα λοιπά, πάμε στόχο να κάνουμε το back to back. Δεν είναι εύκολο. Πότε είχε γίνει τελευταία? Έχει γίνει. Γιατί είμαι από, με τη Σπυριάρα έχει γίνει. Δηλαδή δύο ομάδες να κάνουν συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια, δεν λέω από πολύ παλιά, να κάνουν back to back κατακτήσεις Ευρωλίγκα. Ποια?
1: Ολυμπιακός και
0: Εφές. Ολυμπιακός και Εφές, μάλιστα.
1: Ολυμπιακός 12-13.
0: Μπράβο, με τον, ποιος ήταν με τον... Μπράβο, ναι. Μπαρτζόκας το θυμάμαι το 13, σωστά. Και η ΕΦΕΣ, με τον Αταμάν.
1: Η ΕΦΕΣ 22.
0: Μάλιστα, ωραία, μου απάντησες. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ευαγγέλη. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ζουν εφιάλτη, χειρότερο από τους οπαδούς της Ρεάλ. Αν κρίνω από το πόσο είχε επηρεάσει πολλούς φίλους της ΑΕΚ το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε σηκώσει ευρωπαϊκό μέσα στην αρένα τους, αντιλαμβάνομαι το πολλαπλάσιο για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καλημέρα Ευάγγελο, όχι τον ύμνο του Ολυμπιακού, αλλά της Κατερίνας Λιόλιου. Με Μαρινάκη τι έγινε? Είπαμε αυτά ρε παιδιά. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλή εβδομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στη Ρεάλ που πήγε να πάρει ένα μάγκικο τρόπαιο με 8 παίκτες κόντρα σε Ολυμπιακό και Διαιτησία. Μας θύμισαν για μια ακόμα φορά γιατί υπάρχουν τόσοι αντιολυμπιακοί. Τραγική Διαιτησία, ειδικά στα δύο τελευταία λεπτά, τους κράζει όλη η Ευρώπη μέχρι την Αμερική. Περήφανος που είμαι Παναθηναϊκός και όχι τέτοιο σωματείο. Συγχαρητήρια, ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, και τώρα πείτε μας τι γίνεται. Παιδιά, Στεφανέ μου, δεν θέλω να διαβάσω τα μηνύματα. Ο καθένας μπορεί να γράφει, μετά θα το πάμε μακριά και το ένα και το άλλο. Η διαιτησία είναι ένα κεφάλαιο από μόνη της, γενικότερα, πόσο μάλλον στον μπάσκετ, έτσι, που με χειρουργικά σφυρίγματα σε κρίσιμα σημεία μπορεί να επηρεάσει και αγώνες, διοργανώσεις και το ένα και το άλλο. Αλλά ειλικρινά, θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός, εγώ δεν είμαι φανατικός με τον μπάσκετ, δεν είμαι ειδικός με τον μπάσκετ, δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, γενικότερα είμαι υπέρ του πολυοπαδισμού, στα 60 μου χρόνια εκεί έχω καταλήξει, αλλά αυτό είναι δικό μου. Θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός όλο αυτό που κατέκτησε φέτος στη διάρκεια της σεζόν το κατέκτησε λόγω της διαιτησίας και δεν το άξιζε? Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που πόσα χρόνια ήταν, το τέταρτο ή το πέμπτο Final Four? Ναι, που είναι εκεί πέρα. Κάποια στιγμή θα το παίρνει. Κάποια στιγμή θα το πάρει. Φέτος, νομίζω σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και την καλύτερη ομάδα και την πιο σταθερή. Ακόμα και ο Μπαρτζόκας το γύρισε φέτος. Το άλλαξε σε σχέση σε κάποια πράγματα. Δέχτηκε και έβαλε, προσθέθηκαν παίκτες που τα προηγούμενα χρόνια ενδεχομένως να μην ήταν στην ομάδα του Μπαρτζόκας μεταγραφές. Δεν, Στεφάνε μου, εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας άξιος. Ναι, έχεις στάση σου για τη φάση του πώς του λένε μωρέ, του playmaker που έκλεψε την μπάλα στον κόπο του Καμπάτσο, και για την άλλη που μπορεί να τον δώσει μεταφορά που χτυπιόταν ο Χεζόνια εκεί μετά που στο τέλος, το τελευταίο λεπτό, okay, αλλά σε βάθος χρόνου για μένα, αν το δεις δηλαδή όλη τη σεζόν, είναι ένας δίκαιος πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Ο Στέφανος λέει, πείτε μας τι γίνεται με ΠΑΕ, γιατί άκουσα ότι μπορεί να χαλάσει του Νέστρουπ. Όσο για την ΚΑΕ, DPG άσε το ίντερνετ και κοίτα την ομάδα. Στέφανό μου, για το τελευταίο, εντάξει, τι να σου πω, το αντιλαμβάνεσαι και μόνος σου. Χάρης λέει, αχαχα, πανύψηλος πάνω σε δύο καθίσματα έχει ανέβει, Βάγγελ. Όχι, είναι και πολύ ψηλός. Δηλαδή, τον έβλεπα σε μια φωτογραφία με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που του ρίχνει τρία κεφάλια. Εντάξει, ο Άδωνης δεν είναι και το πρώτο boy, έτσι. Είναι ψηλός, δεν είναι ψηλός ο Δημητριάδης, Πουρναρά μου.
1: Είναι τέτοιο απόσο
0: Ναι, ναι, ψηλός. Εντάξει, χθες ήταν σε καθίσματα, Γιάννη. Ο Χάρης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που χρόνια τώρα κυνηγάει αυτόν τον σύλλογο. Τους ευχαριστούμε για τα 10 και εκατομμύρια που πλήρωσε για να βοηθήσει τον Πανάθα να πάρει το 8ο σε ένα γήπεδο που το παραχώρησε. Ένα στο ΣΕΦ ακόμα, ενώ στο ΣΕΦ ακόμα περιμένουμε για να το σηκώσουμε. Ευχαριστούμε και περαστικά στους αντιολυμπιακούς που βγήκαν χθες το βράδυ με φάτσες σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα πες μας και τοξικούς, φίλε Ευάγγελε, φιλιά και φτιάξτε και άλλες σκευωρίες. Αυτό το φοβερό. Να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα Ευρώπης, να είναι πρωταθλητής, ένας άξιος για μένα πρωταθλητής, το είπα και προηγουμένως στο φίλο του, στη φίλη του Στέφανο, και να ασχολείστε με το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, λέτε για τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημητριάδης, που είναι ο άνθρωπος, γενικός γραμματείας του πρόεδρου Μητσοτάκη, κολλητός με τους Αγγελόπουλους είναι. Κολλητός με τους Αγγελόπουλους, συνέχεια δίπλα. Λοιπόν, βρε. Μάθετε να είστε με τις ομάδες σας. Αφήστε το τι λένε οι ιδιοκτήτες, οι προέδροι και το ένα και το άλλο.

Λευτέρη, δες όταν κατεβαίνει το δεύτερο βίντεο κατά την αποχώρησή του μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό το βίντεο προφανώς δεν το έχεις δει. Α, γι' αυτό λέω, όταν έφευγε, όταν είχε αλλάξει και μπλούζα. Εγώ δεν είμαι σίγουρο. Εγώ ίσα ίσα είπα το αντίθετο στον Τζόρτζι, ότι με την εμφάνιση που έχει κάνει με το Final Four που έκανε, μπορεί να έχουμε ανατροπή. Ο Νίκος λέει: περίμενε, Ευάγγελε, θα καταδικάσει το επεισόδιο πρώτα η κυβέρνηση ως οπαδική βία και μετά θα το γράψουν, θα γράψουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, Θανάση μου, το ξέχασα με όλα αυτά με τον μπάσκετ. Το δώρο της Άστον Βίλα στον Ολυμπιακό. Ναι, μου γράφει ο Θανάσης: καλημέρα, μεγάλη δουλειά για τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό και θα παίξει Αύγουστο το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχει διασφαλίσει τους ομίλους στο Europa League. Χειρότερη περίπτωση, το ξέχασα, Θανάση. Η Άστον Βίλα έκανε την ανατροπή, έχανε 1-0, κέρδισε 2-1 και όλα πήγανε όπως τα ήθελε ακριβώς ο Ολυμπιακός. Αυτή η ομάδα του φέρνει η γούρη του Ολυμπιακού. Ήταν η ομάδα που απέκλεισε στα ημιτελικά και ουσιαστικά αποκλείοντας στα ημιτελικά του conference με 2 νίκες, πλέον αποκτάς ψυχολογία να πάρεις την κούπα όπως την πήρε εκείνη τη σεζόν. Και η Άστον Βίλα φέτος κάνει τα πάντα, δηλαδή κατακτάει και το Europa League και στο finish καβαλάει και την Manchester City, συγγνώμη τη Liverpool, καβαλάει και τη Liverpool και έρχεται τέταρτη όπως ακριβώς ήθελε ο Ολυμπιακός, σε συνδυασμό με το δώρο που του είχε κάνει ο ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική των play-off, όταν δεν μπόρεσε να κερδίσει τον αδιάφορο προβληματικό Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, και έτσι τερματίζει δεύτερος Ολυμπιακός και με τη βοήθεια της Άστον Βίλα από το δεύτερο προκριματικό πάει τώρα στο τρίτο προκριματικό. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει 29 Ιουνίου και όχι 22 Ιουνίου. Θα παίξει Αύγουστο και όπως είπες, Θανάση, καβάντζωσε αν μη τι άλλο τη League Phase του Europa League. Με αυτά και με αυτά θα έχουμε του χρόνου σίγουρα, ό,τι και να γίνει σε προκριματικά του καλοκαιριού, τρεις ελληνικές ομάδες σε League Phase. Η ΑΕΚ, αν δεν πάει, που παίζει play-off του Champions League, αν δεν περάσει στη League Phase του Champions League, θα παίξει στη League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός που θα ξεκινήσει πλέον από το τρίτο προκριματικό του Champions League και όχι από το δεύτερο και με βατούς αντιπάλους, θα μπορούν να είναι η Μέγκεν, Στουρμ Γκράτς για παράδειγμα. Δεν τις θυμάμαι όλες, είναι βατοί οι αντίπαλοι. Αν αποκλειστεί, έχει τρίτο προκριματικό γύρο και μετά play-off. Αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλίσει την League Phase του Europa κι αυτός. Και υπάρχει και ο Όφη με το καλό εισιτήριο του κυπελούχου Ελλάδος, που αν δεν τα καταφέρει στο προκριματικό του Europa League, έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Conference League. Ανεξάρτητα τι θα κάνουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παύλος λέει: καλημέρα, Τζέισον. Εγώ, όπως έχω πει ξανά, δεν ασχολούμαι με τη Σπυριάρα, ακριβώς γιατί είναι ένα παιχνίδι που επηρεάζεται από κάθε άλλο, περισσότερο από κάθε άλλο άθλημα από τη διαιτησία. Όμως το χάρηκα το κύπελο για το σήκωσε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του πιο τοξικού παράγοντα πανευρωπαϊκά. Τώρα, για όσους Έλληνες φανατικούς της Ρεάλ, εύχομαι ένα καλό και καλοκαίρι και καλά μπάνια. Καλημέρα, κύριε Μίχο. Ο Πίτερ θέλει να φύγει για να πάει σε ομάδα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στον Ολυμπιακό θα είναι πάντα πίσω από τον Βεζένκοφ. Οπότε δεν είναι στο χέρι του Ολυμπιακού να το κρατήσει. Ακούγεται ότι έχει κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο. Το ξέρω, το έχω διαβάσει αυτό. Εγώ λέω ότι δεν τον δίνει αυτό ο Πίτερ. Έχει τον Βεζένκοφ. Τεράστια συμβολή του Βεζένκοφ στην πορεία μέχρι το Final Four και το χθεσινό τελικό. Αλλά χθες ήταν πιο πολύτιμος ο Πίτερς από τον Βεζένκοφ. Διαφωνείς, κύριε, και ας είναι ο αναπληρωματικός του Βεζένκοφ. 100% συμφωνείς. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Γιάννη, το είχες παίξει. Πληρώθηκες, τόσο σίγουρος ήταν. Αλάλη σου και μπράβο και στην Άστον Βίλα του Έμερι. Ναι, να σου πω κάτι. Η Άστον Βίλα είχε κίνητρο. Η Manchester City τι κίνητρο να έχει. Τρίτη ήτανε. Το φινάλε του Pep Guardiola ή του Σίλβα. Πόσο πληρώνε, κάτσε να δω στο δελτίο. Μου στείλει και το δελτίο ο Γιάννης που το έχει κερδίσει. Με ανατροπή 5 ευρώ έπαιξε, πήρε 105. Άντε, σε καλή μεριά. Αυτό ήτανε ποντάρισμα.

Λοιπόν, πάντως υπάρχει και μια σχέση μεταξύ της τελευταίας Ευρωλίγκας που πήρε ο Παναθηναϊκός με αυτή που πήρε χθες ο Ολυμπιακός, φίλε, το 13. Ο Παναθηναϊκός είχε από το 2011 να πάρει Ευρωλίγκα και το πήρε το 2024. Ο Ολυμπιακός το είχε από το 2013 και το πήρε το 2026. Ποιον νίκησε, πώς πήρε την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός στο Βερολίνο, ποιον κέρδισε τα μην τελικά και ποιος τα τελικά? Ευχαριστώ, Τζόρτζι. Αντί να τα λες όμως εσύ αυτά, Τζόρτζι, πρέπει να τα πει ο γέρο Μίχος που δεν έχει σχέση και με τη Σπυριάρα. Φενέρ Ρεάλ. Δεν κέρδισε Φενέρ Ρεάλ ο Παναθηναϊκός 24. Ποιος κέρδισε ο Ολυμπιακός τώρα? Φενέρ Ρεάλ. Έτσι. Και επίσης, όπως μου λέει και ένας φίλος, στον τελικό είχε επιστρέψει από διψήφια διαφορά ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Βερολίνου. Ναι. Έτσι και χθες ο Ολυμπιακός έριξε στο καναβάτσο την Ρεάλ με comeback στον τελικό. Γιατί έχανε στη μεγαλύτερη. Μείον 16 μου λέει ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει. Αυτό, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δεν είναι αυτά, δεν είναι ωραία ρε φίλε. Παιδιά, μη μου στέλνετε άλλα για Δημητριάδη, Μαρινά κτλ. Αυτά που σας είπα, αυτά που έπρεπε να πω, τα είπα. Είναι μέρα θριάμβου για τον Ολυμπιακό. Ναι, 42-27 ήταν, ευχαριστώ τον Άλκη Αλεξίου, καλημέρα, το φίλο τον Παναθηναϊκό. 42-27 ήταν το 2024 το Ρεάλ Παναθηναϊκός που γύρισε ο Παναθηναϊκός.

Ο Γιαννακόπουλος, τώρα την είδα τη δήλωσή του Μπουρναρά. Έβλεπα τα στραβά και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. Λάθος. Έβλεπε τα στραβά μέσα στη σεζόν, αλλά το μυαλό ήταν αλλού και παρασύρθηκε. Αυτό είπε ο Γιαννακόπουλος. Όσο για την κυρία Νάν, ας αφήσει τα σχόλια για αυτούς που παίζουν. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται. Πώς θα ρέει η κυρία Νάν. Ναι. Ας ασχοληθεί ο Νάν και η κυρία μου, αφήστε τα αυτά καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά για να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Νομίζω το κλείσαμε, ασχοληθούμε λίγο και με ποδόσφαιρο. Έχει θέματα, έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι φωνάζουν. Έρχεται μια είδηση από τον Αποστόλη τον Μουριανιακό, αν πέθανε ένας πολύ γνωστός παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και όχι μόνο του Ολυμπιακού και διεθνής που έκανε καριέρα στη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 21ου αιώνα. Δεν μπορώ να το πω στο όνομα στον αέρα, θα το διασταυρώσουμε και θα σας πούμε. Αποστόλη μου, δεν το ξέρω, ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Πουρναρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οκ, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
7: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζει, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπανικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοράη. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια. Μεγάλη κόκκινη ανέφερε με ποστάρισμά του στο έξω βετεράνος φόρου των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρολντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησή του, αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινή εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση, που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστιο μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εγωημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με τη δυσάρεστη είδηση να επιβεβαιώνεται. Σας είπα και προηγουμένως, δεν είναι εύκολο όταν μιλάμε για θάνατο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άτζας, σοκαριστικό, αν μη τι άλλο, 49 χρονών, δεν ήξερα. Λοιπόν, τώρα διαβάζω, έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο χαρισματικούς ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσε να είχε κάνει ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Ένας ιδιόρυμος χαρακτήρας,

Λοιπόν, ο παλέμαχος κεντρικός αμυντικός που ξεκίνησε από εξτρέμ, ο Γιάννης Μαντζουράκης στην Ξάνθη τον είχε κάνει στόπερ. Ο Λίμπερο, ο άνθρωπος που συνέβαλε και το να κάνει μετά μεταγραφή και στον Ολυμπιακό, φόρεσε τη φανέλα και της Ξάνθης και του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας. Άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα το πρωί. Έδωσε μεγάλη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, εδώ και αρκετό καιρό έδινε τη μάχη του. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, το 1995 πήγε στην Ξάνθη, το 1998 ήρθε στον Ολυμπιακό, έκατσε για 5 χρόνια κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδος και ένα ντάμπλ και ένα κύπελο. Μετά αποφάσισε να σταματήσει ουσιαστικά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε τόπ επίπεδο. Πήγε στη Δόξα Δράμας και στην ΑΟ και στην ΑΟ Ξάνθης. Και το 2007 ο Άτζας επέστρεψε στον Ολυμπιακό, κατακτώντας 2 ντάμπλ σε ισάριθμες σεζόν, το 8 και το 9, καθώς και το Super Cup Ελλάδας το 2007. 26 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδα από το 1999 στο 2008. Ήταν ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής για μένα. Πολύ μεγάλο ταλέντο, όπως και ο Πατσατζόγλου. Επίσης από την Ξάνθη στον Ολυμπιακό. Ο Πατσατζόγλου είχε τα σοβαρά προβλήματα με τους τραυματισμούς. Ο Άτζας είχε μια ιδιαίτερη άποψη γύρω από το ποδόσφαιρο. Στα φόρτε του εγκατέλειψε και πήγε στον Πανδραμαϊκό, δηλαδή, αν καταλάβετε. Αυτά.

Ο φίλος μου Χάτζημαν λέει πως να χαρίσει έτσι. Καλημέρα Ευάγγελε. Χάτζημαν Ολυμπιακάρα. Πένθος ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει από τη ζωή Παρασκευά Σάντζας και το σχόλιο του πως να χαρίσει έτσι. Καλημέρα. Έτσι είναι η ζωή όμως. Καλός ή κακός, αυτή είναι η ζωή. Εκεί που έχει τις χαρές, έχει και τις λύπες και τις στεναχώριες. Και όλοι είμαστε αναχωρητές. Το έχω ξαναπεί. Άλλοι φεύγουν νωρίς, άλλοι φεύγουν αργά, άλλοι φεύγουν απροσδόκητα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, για την κατάκτηση Ευρωλίγκας. Δεν θέλω ούτε να σκεφτώ ότι θα γινόταν σε περίπτωση που δεν το έπαιρνε. Άστο καλύτερα. Άστον Βίλα, ευχαριστούμε γιατί τουλάχιστον έχουμε εξασφαλισμένη παρουσία στην Ευρώπη. Μάνος από Χαϊδάρη. Συλληπιτήρια στον κύριο Δέλα για την απώλεια της σύζυγού του και μόλις άκουσε για τον Άντζα, δεν υπάρχουν λόγια. Ο Θανάσης λέει: βλέπεις να χτυπάει και τσάπρα και βίχο πακέτο ή μόνο τσάπρα. Με Γιαννούλη, τι ξέρεις, έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Ο Τσάπρας, αν πάει στον Ολυμπιακό, θα είναι, έχω ξαναπεί, μια περίπτωση βίχου. Και ο βίχος κάποια στιγμή ήταν κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό, δεν πήγε ποτέ στον Παναθηναϊκό και έκανε την τελευταία διετία τις δύο σεζόν που τον έχουν εκτοξεύσει. Δεν θεωρώ ότι είναι επίπεδου Ολυμπιακού ο Βίχος, έτσι. Άλλωστε έχει τον Αθανασίου. Πόσο καλύτερος είναι ο Βίχος από τον Αθανασίου που δεν παίζει. Ενδεχομένως ο Βίχος να είναι πιο καλός αμυντικά. Okay. Με Τσάπρα να δούμε τι θα γίνει. Γιατί στο τέλος μπορεί να μην φορέσει ούτε τα πράσινα ούτε τα ερυθρόλευκα. Δεν θα μείνει στο Λεβαδιακό. Με Γιαννούλη το έχω πει αυτό που ξέρω. Αυτό που ήξερα και τον Τσάπρα και το έλεγα. Απλά για τον Γιαννούλη είναι λίγο πιο ξεκάθαρο γιατί έχει συμφωνήσει ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟ και η πλευρά του Γιαννούλη κάνει κοινή τις διαδικασίες για να έρθουν σε συμφωνία και με την Augsburg. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ κάνει πίσω, δεν δώσει τα λεφτά που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Γιαννούλη, θα χαλάσει μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η άποψή μου. Σπύρο, ναι, ήταν πολύ συναισθηματικός, ευαίσθητος, εγώ τον είπα διόρυθμα, αλλά στην εποχή μας γενικότερα δυστυχώς οι ευαισθησίες όταν είσαι ευαίσθητος, όταν είσαι sentimental. Λοιπόν, αφού είδα ευρωπαϊκό, λέει ο Ιωάννης στη Φιλαδέλφια, στο τόπι ευρωπαϊκό, στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, το μόνο που μου μένει να δω, να παίρνουμε και το Europa League στην Τούμπα. Καλημέρα και καλή εκπομπή από Κύθνο, λέει ο φίλος ο Λάμπης, από την ωραία Κύθνο. Καλά, δικαιωματικά οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορούν να ονειρεύονται δικαιωματικά και να ονειρεύονται όχι μόνο στην Τούμπα και στο Βοτανικό στενό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ποδόσφαιρο για παράδειγμα. Ανάτος, ο Μάριος λέει το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε το γύρο παλίξο Βοτανικό. Καλό παράδειγμα στον Παρασκευάτσα, ένα από τα καλύτερα center back που έχουμε δει στο θρύλο μας. Κύριε Μίχο, καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Σα, Παπαδούδης, Κάρμο, Μίγια, Τσάπρας, Βίχος, Γιάρεντσου, ποιοι από αυτοί θα είναι στον Ολυμπιακό του χρόνου. Άσχημη ημέρα η σημερινή, λέει ο Γιώργος, λόγω της απώλειας, της αναχώρησης από τη ζωή του Άντζα, του Παρασκευά. Μπορεί και κανένας. Παπαδούδης τώρα δεν είναι, τερματοφύλακας δεν είναι. Κάρμο, όχι. Μη για τον παλεύει ο Ολυμπιακός. Τσάπρας, επιβεβαιωμένο από τον Ολυμπιακό ότι το προσπαθεί. Βίχος τον Νικολακόπουλο, από τον Νικολακόπουλο το πρώτο άκουσα. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο Ολυμπιακός να πάρει Βίχο, με την έννοια ότι δεν του λείπει ο Βίχος για αριστερά. Αν ήθελε τέτοιο στυλ παίκτες, και Έλληνα έχει τον Αθανασίου που είναι δικός του. Γιάρεντσουκ, το θέμα είναι ποιος Γιάρεντσουκ θα έρθει. Ο Γιάρεντσουκ επιστρέφει, δεν ξέρουμε αν θα μείνει, γιατί δεν του άρεσε πέρυσι που έγινε τρίτος πίσω από LKB και τα Ρέμι. Λοιπόν, που κάνεις να κάνω πρόβλεψη μαντεψιά. Ο Σάπουλες παίζει. Είναι πολύ ψαγμένη η πληροφόρησή σου, δεν ξέρω αν πού γράφτηκε, αν γράφτηκε κτλ. Να ξέρεις ότι παίζει. Θα σας πω κάτι που το έγραψα στο Sport Docs της Μιχίες το Σάββατο και το βράδυ και είναι καρατσεκαρισμένο 100%. Είναι πολύ πιθανό να πουληθεί ο Λουίς που ήρθε το Γενάρη στη Γουλφς. Τη χειρίζεται την υπόθεση ο Μέντες. Από ό,τι έμαθα πήγε και στο γραφείο του Μέντες ο Αντρέ Λουίς. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από, κάνει όλες τις μεταγραφές στη Wolves, έτσι. Ακούγεται για ένα ποσό στα 15 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια είχε δικαιολογήσει ο Ολυμπιακός την αγορά του από την ξαδέρφη τη Ρίο Αβε. Η Wolves τον κοιτούσε από τον
Δεκέμβριο η Wolves που έπεσε στην Championship υποβιβάστηκε ουραγός στην Premier League. Επειδή γνωρίζουμε τις σχέσεις και τις διαχρονικές σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με το Μέντες, αλλά και τις σχέσεις του Μέντες με τη Wolves, βλέπω πολύ πιθανό, βλέπω να έχει πολλές πιθανότητες να γίνει αυτή η κίνηση, να φύγει δηλαδή, να πουληθεί μετά τον Κωστίνια και σε ομάδα της Αγγλίας, έστω στη Championship, στη Wolves με τα 15 εκατομμύρια ο Αντρέ Λουίς. Θυμίζω ότι ο Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με τους ερυθρόλευκους ρεπόρτερ, ήταν από τους ελάχιστους παίκτες που το Γενάρη ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Πρακτικά, με βάση αυτά που είδαμε από το Γενάρη και μετά μέχρι το τέλος της σεζόν, αυτό δεν επιβεβαιωνόταν, γιατί του δώσε ελάχιστες ευκαιρίες. Okay, μπορεί να ήταν μπερδεμένος με τους ξένους, με τους περάριθμους ξένους, γιατί και ο Αντρέ Λουίς καταλάβανε θέση ξένου. Και λίγο να το έχασε και ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό λέω εγώ τώρα. Το άκουσα, το είχα ακούσει από τον Νικολακόπουλο αυτό. Το μπερδεύουν με τους ξένους και τα λοιπά. Το υιοθέτησε γιατί ο ευαγγελιστής του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ο Νικολακόπουλος. Ευαγγέλιο, θα το πω εγώ. Για μένα. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι, δηλαδή τον επόμενο μήνα, να παραχωρηθεί, να πουληθεί με 15 εκατομμύρια στην Wolves ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει βάλει το χέρι του ο Μέντες. Πώς από το ΣΑ πήγα στον Αντρέ Λουίς? Γιατί ο ΣΑ είναι ο άνθρωπος, είναι ο πελάτης του Μέντες, είναι ο άνθρωπος, είναι στη Wolves, είναι ο άνθρωπος που εν μια νυχτή τον είχε φέρει τότε στον Ολυμπιακό και μετά από μερικά χρόνια τον πήρε και τον πήγε στην Wolves, και παίζει το θέμα του ΣΑ. Δεν ξέρω όμως αν παίζει στην περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης. Ο ΣΑ πλέον είναι και μεγάλο παιδί, είναι 33-34, που φύγει ο Τζολάκης ή να έρθει σαν δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Αυτό δεν το ξέρω.

Ο Δημήτρης μου λέει ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή από την φιέστα του Ολυμπιακού. Δεν θέλει και ερώτημα. Για μένα είναι ότι ο αρχηγός ο Παπα-Νικολάου φωνάζει τον Μπαρτζόκα εκεί στο Δημοτικό Θέατρο πάνω στη σκηνή και το δίνει να το σηκώσει αυτός το τρόπαιο, ο πρώτος, ο Μπαρτζόκας, ο coach.

0: Λοιπόν, η Ντάρα αποδεικνύεται και φαν του μπάσκετ και φαν του Ολυμπιακού. Ξέρεις ποια είναι η Ντάρα, ε? Μπαγκαλάνκα, μπαγκαλάνκα. Πώς το λένε το τραγούδι της Eurovision που έδωσε? Ε? Μπαγκαλάνκα, το είπα σωστά? Πέλα ρε μέσα ρε Τζόρτζ. Πετάγεται πίσω από τα τζάμια ο Τζόρτζ. Ρε που, έλα πες το ρε αγόρι μου. Μπαγκαράνκα, μπαγκαράνκα, μπαγκαράνκα, μπαγκαράνκα. Αυτή είναι η Ντάρα, η βουλγάρα τραγουδίστρια νικήτρια της φετινής Eurovision. Δεν έχασε την ευκαιρία, έτσι. Και λίγη ώρα μετά τη στέψη των Πειραιωτών ως νέοι πρωταθλητές Ευρώπης, με story της στο Instagram, συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια όμορφη βραδιά, ήτανε το ποστάρισμα της Ντάρα για τον συμπατριώτη της, τον Σάσα το Βενζένκοφ. Είχε ποστάρει και πριν, από νωρίτερα, για τον Βενζένκοφ, η Ντάρα. Τι?
1: ALS.
0: Τι είναι αυτό? Α, μάλιστα, έρχεται ο κύριος Τσαπαλιάρης και μας ενημερώνει ότι το πρόβλημα, το χρόνιο πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του Μακαρίτη, του Παρασκευή Άτζα, ήταν σκλήρυση κατά πλάκας.

0: Του Νέστρουπ ή Νίστρουπ, ή από δεν ξέρω πώς προφέρεται, όταν έρθει θα μας το πει αυτός. Νομίζω μπορεί να τελειώσει και σήμερα. Υπήρχαν πληροφορίες, δημοσιεύματα ότι έχει επιστρέψει στην Αθήνα, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν και πριν από 10 μέρες στην Αθήνα. Ο Νέστρουπ ή Νίστρουπ, λοιπόν, ήταν και το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να τελειώσει και εντός της ημέρας. Πουρναρά, αυτή κι αν είναι είδηση, ρε φίλε. Πιο σημαντική για το είδηση ότι ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα. Στην Αυστρία, αλεξιπτοτίστρια, στον αέρα, συγκρούστηκε με αεροσκάφος και έμεινε αλόβητη. Ε? Καλό.
1: Πώς γίνεται.
0: Γίνεται, όλα γίνονται, θαύματα γίνονται. Έχετε τρελαθεί, ρε βρε. Μου στέλνετε θέματα ναι, για τον άνθρωπο που έφυγε, έτσι, που έχουν να κάνουν με οικογενειακά, προσωπικά, που είναι από περασμένες δεκαετίες, και εγώ τις τα έχω ακούσει, που είναι κουτσοπολιά και το ένα και το άλλο. Κανείς δεν ξέρει την πάσα αλήθεια σε αυτό το θέμα, έτσι. Για να με ενημερώσετε, ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Με φιλικά σας το λέω. Εννοείται ότι δεν πρόκειται να το διάβαζε αυτό το πράγμα, αλλά δεν χρειάζεται, έχει φύγει ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται και στη μνήμη του να αναμοχλεύουμε όλα αυτά τα κουτσοπολιά κτλ.

Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο τον ΑΕΚΤΖΙ, τον Κώστα τον Χατζή, τον φίλο μου τον ΑΕΚΤΖΙ, στο Θάνο τον Γαύρο, στο Δημήτρη τον Δήμενα, στον Κώστα, στην Εμιλία, στον Γκρέκ, το φίλο μου τον Λακιώτη από την Κύπρο. Φίλε Ευάγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για την κατάκτηση Ευρωλίγκα. Μια συμβουλή για το Λαλίστα, το κύριο Γιανακόπουλο. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Και τώρα το μότο: κατασκευάζουμε κανόνες και περνάμε το υπόλοιπο της ζωής μας ψάχνοντας την εξαίρεση. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Τελικά έγινε ανατροπή, ο Λέτο έμεινε στην Κηφισιά μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνεχίζει, έτσι κι αλλιώς είχε συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Είχαν έρθει σε ρήξη στη διάρκεια των play-out, δύο φορές τσακώθηκε, τη μια μάλιστα χοντρά με τον ιδιοκτήτη τον Πρίτσα. Δημιούργημα του Πρίτσα ως πρώτος προπονητής της Κηφισιάς κατά σε μεγάλο βαθμό ήταν ο Λέτο. Το θέμα δεν ήταν αν αμφισβητείται ο Λέτο. Το θέμα ήταν με το αφεντικό της ομάδας να είχε χημεία, συνεργασία και να συμφωνούσαν σε βασικά πράγματα. Γιατί στη διάρκεια των play-out σε κάποια πράγματα κοντραριστήκανε. Ο Λέτο, ο οποίος είχε παραιτηθεί, ο οποίος είχε να εμφανιστεί και ενώ πεζόντουσαν τα play-off δύο μέρες στην προπόνηση, είχε επιστρέψει, μετά ξανατσακώθηκε μετά από άλλο μάτς. Τελικά συνεχίζει ο Λέτο στην Κηφισιά. Τουλάχιστον επιβεβαιώθηκα στην αποκάλυψη που σας είχα κάνει ότι θα αποχωρήσει και ο Μπασινάς και θα πάει στον Ηρακλή. Αν δεν έχει ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί τις προσεχές ώρες ο Μπασινάς στον Ηρακλή για να ενσωματωθεί δίπλα στον Ματζάρη, όχι ως τεχνικό τίμα, αλλά ενδεχομένως ως τεχνικός διευθυντής.

0: Από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει ο Παναθηναϊκός με το που τελειώσει το θέμα του προπονητή του Νίστρουπ θα φουλάρει για τον Ραστόντερ, τον center for, τον σκοπιανό center for της πρωταθλήτριας του. Έχουμε ξαναπεί για αυτόν και ο Γκαραγκάνης έχει πει. Άλλωστε Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς είναι για να φεύγουν. Ο Ντέσσερς έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και ο Νέστρουπ από ό,τι συζητήσεις που έχει κάνει είναι ανοιχτό στο να παίζει με δύο φορ. Έτσι. Θα πω απλά ότι εκτός από τον Ραστόντερ, στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί και ο μόσταυλός του στην ίδια εταιρεία, δηλαδή μανατζερική, ο Γάλλος αριστεροπόδαρος στόπερ Κότσα, που έπαιζε στην Αντ, δανεικός από την Βόλσμπουργκ. Ας κρατήσουμε και αυτό το όνομα. Όσον αφορά για το πόσο στοίχησε ο Μπενίτεθ συνολικά στον Αλαφούζο, θα στοιχήσει για τους 7 μήνες που δούλεψε μαζί με την αποζημίωση 8.300.000 ευρώ. 8.300.000 ευρώ, και χάρισε το μισθό του Ιουνίου, 365.000. Τόσο large ήταν ο γίγαντας ο Μπενίτεθ. Αυτά, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με Γεωργακόπουλο, πράκτορα, κατάσκοπο.
1: 9.43 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Συνέντευξη αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί και έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμ με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 11 στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Δευτέρας. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μια μέρα που έχουμε νέο πρωταθλητή Ευρώπης στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ, τέταρτη Ευρωλίγκα. Μετά από 13 χρόνια προσμονής και μετά από αρκετά Final Four που δεν τα κατάφερνε, τα κατάφερε χθες. Λοιπόν, Μπαρτζόκας και Παπανικολά είναι οι δύο άνθρωποι που συνδέουν αυτές τις δύο επιτυχίες. Και τελικά η Ρεάλ μας πηγαίνει, κύριε Πουρναρά. Κόντρα στη Ρεάλ στο τελικό έχει κατακτήσει δύο τελευταίες Ευρωλίγκες ο Ολυμπιακός. Κόντρα στη Ρεάλ στο τελικό και με μεγάλη ανατροπή πήρε το 7ο αστέρι του ο Παναθηναϊκός το 2024 στο Βερολίνο. Τι έχει χάσει τρεις φορές από τη Ρεάλ? Καλά, Ρεάλ είναι ρε φίλε, 11 τρόπαια έχει. 3-2. 3-2 με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελευταία όμως βλέπεις. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τζόκοβιτς για Ολυμπιακό, συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά. Και έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον άνθρωπο που όλοι περιμένατε με ανοιχτό στόμα για να μας ενημερώσει με τα καυτά του σχόλια και τα φοβερά του παρασκηνία. Good week, κύριε Γεωργακόπουλε.
1: Δεν είναι καλή εβδομάδα, δεν είναι καλή μέρα.
0: Εγώ Μαστρο Κώστα, Παρασκευά Σάντζα, ναι, τα ξέρω, αλλά ξέρεις πολύ καλά, είμαστε μιας ηλικίας, κύριε μου, ότι η ζωή έτσι είναι και η ζωή συνεχίζεται.
1: Σκέφτεσαι, παιδί μου, μουσική σανιάτα στο ρεπορτάζ και τα λοιπά και λες αυτή η πουρνιά πόσο από τη μία μπορεί να μοιάζει ευλογημένη, γιατί κάποιοι παίχτες έφτασαν μετά στην κορυφή της Ευρώπης. Ναι. Μέλη της ομάδας και του Ρεχάγκελ, κάποιοι άλλοι έφυγαν. Είναι εκείνη η πουρνιά του 98 που ήταν στο τελικό και είχα στο ευρωπαϊκό από την Ισπανία στη Ρουμανία.
0: Α, οι πιτσερικάδες, οι Ελπίδων.
1: Ναι. Με τον Μπαχράμι να φεύγει πρώτος, τώρα ήρθε ο Άντζας, ο Βέρας πέρασε όλο αυτό που πέρασε με τη Γογομαστροκώστα.
0: Ο Δήμος ο Σαπαλιάρης δεν το ήξερα, μου είπε ότι είχε σκλήρυση κατά πλάκας. Παρασκευάς ο Άντζας.
1: Δεν ήταν σκληρής κατά πλάκας, ήταν μια εκφυλιστική νόσος.
0: Α, εκφυλιστική νόσος που μοιάζει μπρο.
1: Του νευρώνα, ναι. Που παραλύει όλους τους μυς, που δημιουργεί μετά και αναπνευστικά προβλήματα και.
0: Ναι.
1: Και εγώ όταν πριν 15 μέρες έμαθα ότι είναι στα τελευταία του, δεν ήθελα να το πιστέψω.
0: Ναι. Πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκε, έχει χρόνια, έχει μήνες από αυτήν την εκφυλιστική νόσο ο Παρασκευάς ο Άντζας?
1: Εμένα όταν μου το πάνε, μου πάνε για κανένα οδύνα τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα... Ξέρεις κάτι από μια αντίστοιχη που τον έχει παραλύσει και τα λοιπά και ο Σπύρος ο Μαραγκός. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, χρόνια.
0: Πάρα πολλά χρόνια. Ναι.
1: Εντάξει, το Σπύρο το ξέραμε, το επικοινώνησε και ο ίδιος. Είχε επικοινωνήσει και η Αντριάννα τότε και είχε ευχαριστήσει από την αρχή και τους γιατρούς που ασχολήθηκαν μαζί του.
0: Ο Μάνος Θωραμόβλος, συνάδελφος, μου στέλνει μήνυμα. Η νόσος του Χόκινγκ είχε αρκετά χρόνια ο Άντζας.
1: Πες του Μάνος Θωραμόβλου, όταν μου φωνάζουν στον δρόμο, να μην κοιτάει δεξιά, να κοιτάει και πίσω.
0: Ναι. Okay.
1: Του έκανα ίντρικα την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τον έβλεπα, τον ακολουθούσα κατά πόδα στην Ακαδημία. Μάνο!
0: Να απαντήσω στο φίλο το Σπύρο. Εγώ δεν είδα μπουνιές, φίλε μας. Αν είδες, Μίχο, πώς είδες τις μπουνιές που έφαγε ο Μαρινάκης και το σκίσιμο της φανέλας του? Εγώ δεν είδα μπουνιές.

0: Δείγματα γίνανε από άλλους και μπορούν να σκιστήκανε. Πεταχθήκανε μπουκάλια, είδα. Πεταχθήκανε μια σημαία του Ολυμπιακού.
1: Ένα κασκόλ.
0: Ένα κασκόλ ήταν, ναι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά να πιάνονται στα χέρια δεν είδα. Και να είναι διάφορες τιμές.
1: Ούτε σε άλλες υπήρχε το κυκλίδωμα, σου.
0: Υπήρχε το κυκλίδωμα. Ναι, εντάξει, αλλά το κυκλίδωμα, αν ερχόντουσαν διαζώσεις, μπορούν να πιαστούσαν. Και ας ήταν το κυκλίδωμα, μπορούσαν να πιαστεί στα χέρια. Ναι, και εγώ διάβασα ένα διάλογο. Μετά διάβασα και κάτι δηλώσεις του Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν ήταν αληθινές ή fake. Στο Ζούγκλα χθες. Ζούγκλα.gr. Ναι, το ξέρω, Σπύρο μου. Σπύρο μου, το ξέρω για τον Μαραγκό και την μεγάλη βοήθεια του Γιάννη του Αλαφούζου. Γιατί στοιχίζει πάρα πολύ η θεραπεία. Και μπράβο στο Γιάννη Αλαφούζο. Για πες τώρα, τι έχουμε. Πάμε στα. Θες να μιλήσουμε για μπάσκετ ή να πάμε στο ποδόσφαιρο? Γιατί για μπάσκετ
1: μιλάει. Στο μπάσκετ μιλάει όλο ο κόσμο.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου σήμερα.
0: Ναι, το είπα στην αρχή. Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Έχει πολλές παγκόσμιες μέρες σήμερα. Ναι, Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω γιατί έχει επιλεχθεί η 25η Μαΐου. Είναι η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων. Είναι η μέρα της πετσέτας. Και είναι η μέρα και της Αφρικής, φίλε. Όλα μαζί όλα αυτά, καταλαβαίνεις.
1: Της πετσέτας ή της καθοπετσέτας?
0: Της πετσέτας. Της πετσέτας. Της πετσέτας.
1: Της πετσέτας.
0: Ναι, χαρτοπετσέτα τώρα για να το λες κάτι, κάτι πάσα.
1: Πλάκα, να κάνουμε λίγη πλάκα.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο χιούμορ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα φέρουμε ακόμη μια μέρα πετσέτας. Τις άλλες μέρες δεν χρησιμοποιούμε πετσέτες. Σήμερα μόνο.
0: Για πες. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να σε ρωτήσω.
1: Πανετολικό.
0: Ψιλοαναμενόμενο πανετολικό. Θα μου το διαψεύσεις ότι δεν υπάρχει θέμα και τα λοιπά. Μου τα έλεγες και την Παρασκευή μες στα άκρες. Εκεί που...
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Θέμα πίτσα και πανετολικού θα υπάρχει πάντα.
0: Ναι. Λόγω σχέση με Κοστούλα και καλό πίτσα.
1: Καταγωγής του πίτσα.
0: Ναι.
1: Και λόγω διαφόρων πραγμάτων που δεν γίνεται να προσφεράσουν. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ένα σίγουρο. Ο Κοστούλας έχει μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πρέπει να πουλήσει, δεν μπορεί να πει στην ομάδα, ναι. Έτσι. Φυσικό δεν είναι.
0: Ναι. Έχει αυτό όμως το αθλητικό προπονητικό κέντρο που είναι δύσκολο και το έτσι όπως το με τα λεφτά που το αποτιμάει, φίλε, είναι δύσκολο να μπει σε οποιαδήποτε συμφωνία. Όπως είναι τα 5 εκατομμύρια που σύμφωνα με τον αστικό μύθο και όχι μόνο με τον αστικό μύθο που φέρεται να υπάρχει το δάνειο στον Ατρόμητο από την ΕΤΕΚΑ και μπλέκει και τις δύο εταιρείες και είναι δύσκολο να πουληθεί ο Ατρόμητος. Κάτι αντίστοιχο είναι με το Εμίλιον, πώς λέγεται το προπονητικό κέντρο αυτό, έτσι λέγεται το αθλητικό κέντρο του, που έχει φτιάξει ο Κοστούλας.
1: Ανίλιον.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για πες.
1: Ναι, ο Πρίτσας στη δεδομένη χρονική στιγμή έχει την Κυψία. Θα πει πρώτα να φύγει από την Κυψία.
0: Ναι.
1: Και μετά να πάει στο Πανετολικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Πώς φεύγεις από την Κυψία? Ποιος την αγοράζει χωρίς έδρα?
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Λεωφόρο του χρόνου. Λεωφόρο.
1: Έχει δηλώσει λεωφόρο.
0: Ναι. Ναι.
1: Χαρτιά.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα το όνειρο του Πρίτσα να φτιάξει το γήπεδο στην Ερυθρέα. Βοηθάει ο Δήμος. Κάπου είδα σήμερα ένα δημοσίευμα ότι ο Δήμος καίγεται, λέει, να φτιάξει το γήπεδο. Εγώ ξέρω ότι ο Δήμος, ότι στην Κυψιά έχουν παράπονα το Δήμο. Στην ομάδα Κυψιά.
0: Μάλιστα.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές εκκρεμότητες. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Κοστούλας θέλει να πουλήσει σε μια πηγή που...
0: Δεν έχουν άλλες ομάδες και ομάδες και περιοχές δημό. Τώρα μην με σκανδαλείς και εσύ. Θα φτιάξουν στην Κηφισιά, στην Ερυθρέα, γήπεδο ποδοσφαιρικό.
1: Γιατί υπάρχουν πολλές πολυδήμοι.
0: Που να μπορούν, ναι, σωστά. Έκταση.
1: Και έχουν και ομάδα σε Super League, σε Α1.
0: Υπάρχουν παραδοσιακοί δήμοι όπως η Κεσαριανή που έχει δύο γήπεδα, φίλε.
1: Η Κεσαριανή έχει δύο γήπεδα, ναι. Δεν έχει ομάδα. Σε επίπεδο πρώτη κατηγορία.
0: Εθνικός Αστέρας. Έφυγε ο Παπαδόπουλος και διέλυσε ολόκληρη τη δεκαετία του 90, φίλε.
1: Μα έχουμε ζήσει ομάδες που δεν ήταν ομάδες, ήταν ομάδες ενός παράγοντα.
0: Βίρονα του Καλογιάννη. Δεν είχε ανέβει δόξα Βίρονα ποτέ. Η παραδοσιακή δύναμη του Βίρονα και την ανέβασε ο Καλογιάννη στον Αθηναϊκό, ρε φίλε.
1: Των πέντε οπαδών. Λοιπόν, αυτά για τον Πανετολικό. Θα πάμε στο Λεβαδιακό.
0: Αυτό με ενδιαφέρει. Μένει Νίκος Παπαδόπουλος, μπορούμε να δούμε ανατροπή. Όλη αυτή η διαφήμιση, η μπαλάρα, το ένα το άλλο, και δεν μπορεί να βρεθεί ομάδα τον Νίκο και θα μείνει στο Λεβαδιακό.

0: την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Επειδή την Παρασκευή το Σάββατο κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τους χαρακτηρισμούς του Κομπότη, των παιχτών για τον Κομπότη.
1: Αυτό πάλι το είδα. Αυτό πάλι.
0: Λέγα, τι έχει γενέθλια, έχει
1: βιβλιοθεί. Αυτό πάλι ρε φίλε. Ναι.
0: Του λένε μήνε, μη φύγεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έψαχνα να βρω.
1: Όχι ρε, τι να μη φύγει.
0: Ναι. Όσα έμαθα, απλά ήταν ένα επικοινωνιακό για το Instagram.
1: Για τον Κομπότη, να φτιάξουμε τον Κομπότη. Από τους...
0: ναι, ναι, ναι, να φτιάξουμε. Κάπως έτσι ψάχνω να βρω για το βίντεο. Είδα και ότι προχωράει το θέμα των Ιταλών με τον Τζάμπρα, χωρίς να έχει κλείσει όμως.
1: Γι' αυτό είπα και εγώ ότι στο τέλος μπορεί να το δούμε ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό, αλλά κάπου αλλού.
0: Είναι πιο βασική ενδιαφερόμενη, η οποία με βάση την δική μου πληροφόρηση κάνει και απευθείας επικοινωνία, γιατί και με τον Κομπότη αλλά και με τον Νικολόπουλο, γιατί ο Κομπότης παρέμεινε στον Νικολόπουλο.
1: Κομπότης μιλάει ιταλικά, γουστάρει η Ιταλία. Όταν ήταν σύμβουλος του Αλαφούζου, προσπάθησε πολύ με Ιταλία ο Κομπότης. Είναι αλήθεια. Και μην ξεχνάμε ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στο να γίνει deal για τον Ιωαννίδη, Λεβαδιακό Σουντινέζε, έτσι.
0: Και ο Σουντινέζε ξανά και τώρα για τον Τσάπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα μόνο θα μαθαίνω ότι λέει ο Κομπότης, ναι. Δεν είναι μόνο Σουντινέζε, είναι και άλλες δύο ομάδες.
1: Ναι.
0: Εγώ για τον Σουντινέζε ξέρω, δεν είναι για
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά το είπα και για μένα μου προκύπτει, δεν ξέρω για ομάδες, ότι μπορεί να μην πάει ούτε στον ένα ούτε στον άλλον.
0: Ούτε στον τρίτο ούτε στον τέταρτο.
1: Ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό. Okay, οκ, ο Παπαδόπουλος δεν μου απάντησες τι θα γίνει. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος.
0: Ο Παπαδόπουλος, διερευνητικές κρούσεις από Κύπρο, διερευνητική κρούση από ομάδα του Βορρά, νομίζω ότι είναι από την Πολωνία, αλλά δεν έχω μάθει.
1: Ναι, γιατί για τον Άρη ανανέωσε ο Γρηγορίου. Έτσι. Πιστεύω περισσότερο, γιατί ήταν εδώ και μήνες λέγαμε πόσο γουστάρει, τι κάνει ο Καρυπίδης, τον Παπαδόπουλο, συζητήσεις, λεφτά, μεταγραφές από εδώ από εκεί. Περισσότερο προτίμησε ο Παπαδόπουλος να μην.
0: Κοίτα,
1: για πες τι ξέρεις.
0: Η συμφωνία του με τον Γρηγορίου ήταν πέμπτη θέση, μας βγάζει σε Ευρώπη και μένεις. Αυτή είναι η εκεί συμφωνία.
1: Ναι, αλλά δεν βγάζει Ευρώπη η πέμπτη θέση.
0: Ναι, αυτό ήταν όμως πριν τον τελικό κυπέλλου. Πήρε πέμπτη θέση ο Άρης. Τον έβγαλε πέμπτο ο Γρηγορίου, δεν τον έβγαλε Ευρώπη, αλλά δεν έφερε και αυτός.
1: Πιστεύω...
0: Τώρα, αν υλοποιήσει ο Καρυπίδης, τελικά αποφάσισε να υλοποιήσει την Τρίγια και αυτές οι 24-48 ώρες που περίμενε ήταν αυτό το τι κάνει ο Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Τελικά ο Παπαδόπουλος δεν.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν και η πρόθεση του Καρυπίδη να ρίξει το μπάτζετ, να κάνει κούρεμα. Εδώ έχουν βγει διάφοροι παίκτες που έχουν συμβόλαια να λυθούν, τα υψηλά συμβόλαια, κάτι Μωρών, κάτι Ράτσιτς, που έχουν ακόμα ένα και δύο χρόνια αντίστοιχα και με εκατομμύριο και τα λοιπά, να φύγουν, να βγουν από πάνω.
0: Το Ράτσιτς δεν ξέρω κατά πόσο θα φύγει.
1: Ναι, πρέπει, ψάχνεται, ο μάνατζερ του ψάχνεται, φίλε.
0: Ο παλιός ο μάνατζερ του ψάχνεται. Ο παίκτης δεν ξέρω αν ψάχνει.
1: Αν του πει ο Καρυπίδης, ρε φίλε, δεν μπορώ να σου δώσω ένα εκατομμύριο, κάνουμε κούρεμα να το κάνω το ένα εκατομμύριο, να το κάνουμε 600-700 χιλιάρικα, δεν αψαχθεί. Σέργο είναι
0: αυτό. Δεν πρόκειται να το πει αυτό.
1: Γιατί?
0: Θα το πει σε όλους τους άλλους εκτός από το εκτός από σέργο.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάποια κολόνα πρέπει να κρατήσει την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αν ξεφορτωθεί το Μωρόν, αν ξεφορτώσει τον Πέρες, που δεν τον αποκτάει από τη Σέλτα. Ξεφορτώνει δύο-τρία μεγάλα σημεία, πρέπει να κρατήσει κάποιον για να είναι σημείο να φορά. Δεν γίνεται να αλλάξει.
1: Okay. Μπασινά, πώς είδες στον Ηρακλή, του φίλου μας του Κόντι.
0: Δεν ξέρω, μήπως θέλει να πας και εσύ στον Ηρακλή.
1: Θα μεσολαβήσεις μέσω του Κόντι να πάω.
0: Όποιος μένει εκτός άλλης ομάδας, πάει στον Ηρακλή.
1: Τι κοινό έχουν ο Μονεβασιώτης με τον Αλαφούζο, μαζεύουνε κόσμο και ο Αλαφούζος μαζεύει.
0: Υπάρχει μια διαφορά, ο Τελίδης φτιάχνει ομάδα σοφών, επιτροπή σοφών όπως λέει ο Μονεβασιώτης.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μαζεύει έμπειρους.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Έχει από στο Σολτήρι Μπασινά που ήταν κίνηση και αυτή τη που είναι από το 98 που λέγαμε.
1: Σωστό, ναι.
0: Το Γιάννη Κόντι που επανέλαβε.
1: Μανίκας, Αγγελής εκεί. Ο Αγγελής ξέρεις τον είχε. Ήταν ο Κόντις όταν είχε το μανατζερικό γραφείο εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 21ου αιώνα. Έτσι. Και είχες, ξέρεις ότι ο Κόντις είχε συνεργαστεί, γιατί κάποια στιγμή ο Γιάννης Παθιακάκης, ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, προπονητής και ωραίος τύπος, είχε ανοίξει μανατζερικό γραφείο με έδρα τον Άγιο, τον έδρα τον Άγιο Στέφανο. Και δεν είχε συνεργαστεί.
0: Ουσιαστικά ο Γιώργος ήταν μπροστά.
1: Ποιο Γιώργο, ο γιο του.
0: Όχι,
1: τότε δεν τα ξέρει αυτό. Δεν ήταν ο Γιώργο, γιατί δεν είχαν, τότε είχαν και λίγο διαταραχθεί σχέσει λόγω ενό άλλου προσώπου. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Α, το πάμε παρακάτω, μην τα αγγίξουμε αυτά. Δεν ήταν. Μετά ασχολήθηκε ο Γιώργο με το μανατζερίο. Αλλά τότε είχε συνεργαστεί ο Παθιακάκη, όχι με τον Τραυλό, αλλά με τον Γιάννη τον Κόντι στο γραφείο.
0: Παρότι
1: είχαν τρομερή σχέση. Τρομερή, όμως. Και είχαν και αγοράσει και εκτάσεις στον Άγιο Στέφανο εκεί πέρα με τον Τραυλό.
0: Εντάξει,
1: και ο Στολτίδης με τον Τραυλό πάνω στη Θεσσαλονίκη, κάτι αντίστοιχο. Όπου τα έχουμε ανακατέψει. Ολυμπιακό, πώς βλέπεις που ξεφορτώνεται, γιατί μου ήρθε η είδηση, η πληροφορία το Σάββατο από χέρι από Αγγλία, ότι είναι πολύ πιθανό να πουλήσει και τον Αντρέ Λουίς με 15 εκατομμύρια στη Γούλφς. Παρότι έπεσε η Γούλη στην Super League, στη Championship και λέω Super League 2 πήγα. Πώς βλέπεις ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις?
0: Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που τερμάτισε έστω και δεύτερος, για τον Ολυμπιακό είναι αποτυχία, έτσι. Όπως.
1: Ναι, αλλά φίλε, δώρα παίρνει. Μία το δώρο του ΠΑΟΚ, μία τώρα χθες της Άστον Βίλα. Να μάνι μάνι καβάλισε. Ο Ολυμπιακός, το λέω, θα είναι league face του Champions League. Να το θυμάσαι αυτό.
0: Αυτό θα δούμε από το Ευαγγέλιο. Ναι. Αλλά ξέρεις, ο Ολυμπιακός πρώτα είναι. Φέρε το πρωτάθλημα και μετά βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε από τη στιγμή που δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν πήρε κύπελλο, θα πάει σε αναγκαίσμα, λευκά.
1: Ναι.
0: Και είναι πολλοί αυτοί που είναι υποψήφοι να αλλάξουν άλλοι, γιατί έχουν προτάσεις. Λέγε Μορτέγκα για παράδειγμα, που επιμένει ότι θα φέρει πρόταση και θα φύγει.
1: Ναι. Και ποια να πάρουν και... το Βίχο. Διαβάζω, το άκουσα και στον Νικολακόπουλο, το λέει ο Νέκο. Ο Βίχο στον Ολυμπιακό.
0: Ο Βίγος είναι ένας παίκτης που είχε γύψει τρεις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Πώς έχει προκύψει, γιατί εσύ είσαι πονηρούλης, θέλω να δω πού θα το πας, πώς θα το συνδυάζεις. Τι σου θυμίζει αυτό από τον Κομπότη? Δεν σου θυμίζει λίγο Τετέι Παντελίδη? Βάζουμε και τον Τετέι, τον Παντελίδη μαζί με τον Τετέι για περισσότερα χρήματα.
0: Όχι, όχι. Για
1: α, όχι.
0: Πακέτο, όχι, όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, γιατί θα σου πω. Στην Κυψιά έλεγαν ότι ο Παντελίδης από μόνος του δεν θα μπορούσε να πουλήσει σαν λεφτά που έπιασε το πακέτο με την Τετέι.
1: Ναι.
0: Ο Κομπότης θεωρεί ότι ο Βίχος μπορεί να πιάσει τα ίδια λεφτά με το...
1: Τσαπρά. Δηλαδή πώς θα πιάσει, 1,5 εκατομμύρια.
0: Βέβαια. Αλλά, και ποντάει πού, ότι ο Βίχος έχει ένα προσόν παραπάνω, γιατί έχει κλειστεί στην εθνική ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχει παίξει ή δεν έχει παίξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχει μπει στην εθνική ομάδα, γι' αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πάντα παίζει το ρόλο της.
1: Ναι.
0: Και επίσης ότι ο Βίχος σκοράζει με μεγαλύτερη ευκολία από τον Τζάπρα.
1: Εντάξει, ο Βίχος ή Αθανασίου?
0: Βίχος για μένα.
1: Βίχος. Έχουν μεγάλη διαφορά, να σου το πω διαφορετικά. Okay. Έχουν μεγάλη διαφορά ο Βίχος
0: του Λεβαδιακού.
1: Ο Βίχος του Λεβαδιακού, παιδιά, είναι ένα χρόνο. Όλοι αυτοί οι παίκτες του Λεβαδιακού βρεθήκανε σε μια διετία πολύ καλή με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ξεπεταχθήκανε. Έχω πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Αν πάει ο καθένας μεμονωμένα από μόνος του σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί δεν είναι και ταλέντα, δεν είναι, δηλαδή δεν λες ότι είναι 18, 19, 20 χρόνια να τα φτιάχνεις, θα κατά πόσο θα μπορούν να σταθούνε, φίλε μου. Μην με τρελαίνεις τώρα.
0: Όχι, δεν σε τρελαίνω. Να ακούς τι λέω, είπα, ο Βίχος του Λεβαδιακού.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αν ο Βίχος όπου πάει έχει την απόδοση που είχε στο Λεβαδιακό, θα σταθεί. Αυτόν προτιμάω.
1: Οκ. Okay.
0: Το διευκρίνησα, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω την εξέλιξη, δεν μπορώ να ξέρεις.
1: Πάντως.
0: Μιας και μιλάμε για αριστερό μπακ του Τέργιου, θυμάσαι ότι το πρώτο ενδιαφέρον της ΑΕΚ, γιατί έκανε το πρωτάθλημα τότε, δεν ήταν για τον Κασάπη, ήταν για τον Κόνια.
1: Ναι. Ναι, για τον Κόνια ήταν.
0: Δεν πήρε τον Κόνια, πήρε τον Κασάπη. Ο Κασάπης βγήκε που είσαι στο κορυφές αριστερό μπακ.
1: Σωστό.
0: Και ο Γόνιας.
1: Σωστό.
0: Το ψάχνουμε.
1: Ναι. Και το πρώτο ενδιαφέρον για τη ΑΕΚ από παίκτη τη ΑΕΛ δεν ήταν ο Αγορογιάννης που πήρε μετά, ήταν ο Κολομητρούς στο αριστερό μπακ.
0: Ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και έχει πήρε τον Αγορογιάννη για να κάνει το μεγαλύτερο δώρο που έχει κάνει ever ποδοσφαιριστής.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Βίχος...
0: Να το πω αυτό.
1: Πες.
0: Πήγε στα γεννητούρια του Αλεξάνδρου και πήγε Μονόπολη στο μεευτήριο.
1: Ναι. Μονόπολη.
0: Στο μεευτήριο.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι και ο Βίχος και ο Τσάπρας κάποιες στιγμές ουσιαστικά είχαν εδώ στα χέρια ο Κομπότης και σου λέει θα τον πάρεις το, και με το Βίχο τον έκοψε ο Γιάννης Παπαδημητρίου, τώρα με τον Τσάπρα, γιατί και εκεί υπήρχε συμφωνία προφορική, δεν ξέρω τι έγινε. Ο Τσάπρας, άλλωστε για τον Τσάπρα λειτουργεί ως ατζέντης του ο Κομπότης, είναι γνωστό αυτό. Να πούμε δύναμη στον Μάριο Οικονόμου, δεν το ανέφερα καθόλου μετά από αυτό που έγινε.
0: Άλλο δυσάρεστο,
1: ναι.
0: Με πολύ άσχημη πληροφόρηση από τα Γιάννενα.
1: Ότι?
0: Δηλαδή μίλησε άνθρωπος, ξέρεις, με άλλους ποδοσφαιριστές που έχουν συνυπάρξει με τον Οικονόμου και στην ΑΕΚ και στον Πανετολικό και δεν ήταν μαυρίλα.
1: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έγινε έξω από το νοσοκομείο, όταν πήγε να κάνει μάλλον αναστροφή ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος, ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο πρώην στόπερ της ΑΕΚ, που έχει σταματήσει εδώ και 2 χρόνια την μπάλα, έχει σταματήσει, χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι, έτσι, όταν και η μηχανή του έγινε... Είναι κρίσιμα 24 ώρα για την υγεία του.
0: Για αυτό λέω μαυρίλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει αρνητική προδιάθεση, μακάρι να διαπιστωθούν όλοι όσοι σκέφτονται έτσι, αλλά...
1: Ωραία, με τι θες να κλείσουμε, πες μια τάκα, μια πληροφορία, ένα quiz, δώσε κάτι διφορούμενο που μου αρέσουν αυτά τα γεωργακοπούλια.
0: Διφορούμενο,
1: Ναι, γρήγορο όμως.
0: Θα φύγει ο Μουκουντή ή θα φύγει άλλος παίκτης.
1: Απ' την ΑΕΚ. Ναι. Ο Περέιρα πάντως δεν πρόκειται να αναρθεί και λογικό.
0: Εγώ μιλάω για πώληση.
1: Α. Ο Μουκουντή ή άλλος παίκτης, μάλιστα. Okay. Και σε ποιον ιδιοκτήτη κατέληξε εφημερίδα αθλητική, ιδιοκτήτη ΠΑΕ?
0: Σε κανένα.
1: Λες εσύ.
0: Εγώ εδώ.
1: Λες εσύ. Λοιπόν, εσύ, σε φιλώ.
0: Εσύ λες για διαφημιστική εταιρεία.
1: Σε φιλώ. Θα τα πούμε αύριο ή μεθαύριο, πρώτα Θεός, Θεού θέλω πάντως, γιατί θα μας κόψει. Να σε καλά, Σταύρος Γεωργακόπουλος. Τον ακούσατε, μας ακούσατε. Έρχεται Γιώργος Χελάκης, έχει έρθει, κάθεται δίπλα μου. Λοιπόν, κοιμήθηκες? Κοιμήθηκε ο Γιώργος Χελάκης. Λοιπόν, αύριο πάλι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Εντάξει.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευά Σάντζα. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Με τη χθεσινή του νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπα-Νικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοραή. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά, πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια, μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο έξω ο βετεράνος φόργορ των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια, Μπράξτον Κι, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της σε Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρολντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινή εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστιο Μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Entrevet Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, θα περιπλανηθούμε στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα για περίπου 2 ώρες και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Σήμερα ίσως βάλουμε και λίγο πάθος, το επιτρέπει η μέρα, έτσι. Γιώργος Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η μέρα, το ξέρετε όλοι, ο Παρασκευάς Άτζας, ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού της Ξάνθης, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από μια επώδυνη νόσο σε ηλικία 49 ετών. Θα τον θυμόμαστε πάντα υγιή, θα τον θυμόμαστε όπως ήθελε ο ίδιος να τον θυμόμαστε. Όρθιο, μέσα στα γήπεδα, πρωταγωνιστή. Καλό ταξίδι στο φως, Παρασκευά Άτζα. Επίσης τα θερμά μας συλληπιτήρια στον Τραγιανό Δέλα για τον χαμό της γυναίκας του. Να είναι καλά, να είναι υγιής, να είναι δυνατός και αυτός και η οικογένειά του για να το ξεπεράσει. Ήταν ένα μεγάλο βράδυ, ήταν ένα ακόμα μεγάλο βράδυ για τον Ολυμπιακό, αυτό που ζήσαμε χθες και αυτό που έγινε σε όλη την Ελλάδα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι όπου δυσκολεύτηκε αρκετά, έτσι νίκησε την Ρεάλ 92-85 και είναι πλέον ο τροπεούχος της Ευρώπης στο μπάσκετ, αποδεδειγμένα η καλύτερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη. Τώρα και με τη βούλα της κατάκτησης του τροπέου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός, που ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που ήταν καλύτερος και σε αυτή τη διαδικασία με τα play-off, πώς καθάρισε τη Μονακό, πώς καθάρισε την προηγούμενη κάτοχο του τροπέου, τη Φενέρμπαχτσέ, πώς καθάρισε με την Ρεάλ, ξέφρενα πανηγύρια, συγκίνηση πολύ μεγάλη σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου, το μεγάλο αρχηγό, να κάνει την ωραία κίνηση και να αφήνει να σηκώσει πρώτος το τρόπαιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έζησαν εξαιρετικά συγκινητικές στιγμές και δεν ήταν οι πρώτες. Νομίζω η όλη κατάσταση με το ξεφάντωμα, το ερυθρόλευκο ξεφάντωμα, θύμιζε όσα είχαν γίνει πριν από περίπου 2 χρόνια, στις 29 Μαΐου του 2024, όταν ο Ολυμπιακός κατακτούσε το Conference Link. Αυτά τα πράγματα, αυτή η πολύ μεγάλη γιορτή. Τώρα 4 η ώρα να υπάρχει τόσος κόσμος στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, κόσμος που βγήκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας να πανηγυρίσει και παντού όπου υπάρχουν Έλληνες και ομογένεια, φάνηκε πόσο πολύ οι οπαδοί του Ολυμπιακού, εγώ δεν μιλάω μόνο για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, πόσο πολύ ήθελαν η ομάδα τους να κατακτήσει την κορυφή, να διώξει από πάνω σε αυτά τα 4 πέτρινα χρόνια του Final Four που πήγαινε και ερχόταν χωρίς να καταφέρει να πάρει αυτό που σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, εγώ δεν θέλω να μιλήσω γενικά, το άξιζε και με το παραπάνω.

Θέλετε να τα πάρουμε με την σειρά. Ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ήταν η καλύτερη ομάδα, μάλλον τα... να το πω κάπως διαφορετικά. We've walked the line through silence and stone, built from grit, carved into bone. No signs above, just strength. Για να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Ο Ολυμπιακός, και σε αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση, με βάση το μπάσκετ που είδαμε όλη τη χρονιά, ήταν η καλύτερη ομάδα. Και είναι από τις λίγες φορές, οφείλουμε να το παραδεχτούμε, που η καλύτερη ομάδα παίρνει και το τρόπαιο. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός, σκούπισε τη Μονακό, καθάρισε τη Φενέρμπαξε με μεγάλη άνεση και με πολύ μεγάλη δυσκολία, και μπράβο στη Ρεάλ, πήρε το τρόπαιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ είχαμε απονομή δικαίου. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο πρωταγωνιστή, και αυτό δεν το λέμε εμείς, δεν το λένε οι στατιστικές, δεν το λένε τα φύλλα άγωνος. Το λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού, και ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Προσέξτε τώρα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Ολυμπιακού, στις επιτυχίες που υπήρξαν τα τελευταία χρόνια, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι προπονητές. Κοιτάξτε για κάτι ακόμα. Πρόπερση ο Ολυμπιακός σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φέτος ο Ολυμπιακός σηκώνει τρόπαιο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι νομίζω η μοναδική ομάδα η οποία σηκώνει ευρωπαϊκά τρόπαια στις έδρες των εγχώριων αντιπάλων της. Είναι και αυτό ένα σημάδι. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, 16.000 κόσμος στο T-Center και εκατομμύρια κόσμος σε όλη την Ελλάδα, το πανηγύρισε ξέφρενα. Και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κόσμο να πανηγυρίζει στον δρόμο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα σε μια κοινωνία η οποία έχει πάρα πολλά προβλήματα, να δίνονται αφορμές η κοινωνία αυτή να ξεφαντώνει. Και ο Ολυμπιακός έδωσε στον κόσμο του αυτή την αφορμή. Από εδώ και πέρα αυτό πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, είναι ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας στον δρόμο που έχει χαράξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να εδραιώσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία του. Μπράβο Ολυμπιακέ!

Λοιπόν, έχω όλη την καλή διάθεση και φαντάζομαι την έχετε κι εσείς να συζητήσουμε για αυτή την επιτυχία του Ολυμπιακού, να το κουβεντιάσουμε αναλυτικά, όχι μόνο αυτό αλλά και ό,τι άλλο θέλετε, γιατί υπάρχει αθλητική επικαιρότητα που τρέχει. Καλησπέρα κύριε Χελάκη, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Τελικά είχε δίκιο ο Καλίδης. Ο Ολυμπιακός το πήρε στο νήμα με όλη τη front line της Ρεάλ εκτός. Κοιτάξτε, ο Γιώργος, παιδιά, είχε πει από την αρχή ότι η Ρεάλ θα πάει τελικό και τη βλέπει ως πιθανότερη για να πάρει τον τίτλο. Δεν τον πήρε η Ρεάλ. Η Ρεάλ η οποία έπαιξε τον τελικό λαβωμένη από σοβαρές απουσίες. Έτσι. Από σοβαρές απουσίες. Και ο Λέν και ο Καρούμπα που δεν έπαιξε και ο Ταβάρες. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν παίζανε και αυτοί. Ξέρω μόνο να σας πω ότι παίζανε και αυτοί στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας που έγινε στο ΣΕΦ και ο Ολυμπιακός νίκησε με πολύ μεγάλη άνεση. Αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πράγματι, η Ρεάλ έπαιξε λαβωμένη και τη αξίζουν συγχαρητήρια. Και μπράβο στο Σκαριόλο που βάλε πολύ δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με αυτή την περίεργη ζώνη που έπαιξε. Και μπράβο στο Χεζόνια που έκανε αυτά που έκανε. Μπράβο στο Λάινς που έκανε αυτά που έκανε. Έτσι. Γιατί όπως έχουμε πει και πολλές φορές, η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Και αυτό συνέβη και χθες στο T-Center. Δικαίωση Γιώργου Μπαρτζόκα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος εδώ, ο Γιώργος ο Καζλής. Και έχεις δίκιο ότι είναι δικαίωση του Μπαρτζόκα, γιατί ο Μπαρτζόκας είχε πάει 4 φορές και τι δεν έχει ακούσει, ότι είναι loser, ότι είναι τόνα, ότι είναι τάλο, ότι είναι το παράλλο. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο αθλητισμός είναι μια πολυσύνθετη και πολυπαραγωγική κατάσταση. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε χθες και ο κόσμος είπε ότι MVP είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλησπέρα, Θεία, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, γιατί έχει άλλες ανησυχίες. Γιατί τσακώθηκε ο Μαρινάκης και ποιος του έσκησε το μπλουζάκι. Δεν γνωρίζω το γιατί. Ξέρω ότι τσακώθηκε με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον τέος σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Αυτός είναι ο Δημητριάδης που ανέλαβε τις ευθύνες για τις παρακολουθήσεις. Έτσι. Είναι το μεγάλο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Όπως είπε και ο ίδιος τελευταίες του δηλώσεις, ανέλαβα την ευθύνη, λέει, για να προστατεύσω την κυβέρνηση. Πάρτε το όπως θέλετε, είναι μεγάλη συζήτηση να την ανοίξουμε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στις συνομιλίες ακουγότανε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχουν υποκλαπεί και δικές τους συνομιλίες. Παρακολουθούσαν τον ίδιο, παρακολουθούσαν άλλα άτομα με τα οποία συνομιλούσε. Δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Ξέρω όμως ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού το θεώρησε αυτό το πράγμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις του με την κυβέρνηση και από τότε προσωποποίησε αυτή την κατάσταση, κατά τη γνώμη μου ορθά, στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον αρχιτέκτονα των παρακολουθήσεων. Αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Πάντως είναι σαφές το μέτωπο του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Γεια σου Τάκη, γεια σου Τάκη γίγαντα, με τα ωραία σου. Γεια σου φίλο μου Τασουλάκο, με τις ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνεις από τα κυτρινόμαυρα Πατήσια. Να περνάς καλά φίλε Τάσο.

Τώρα δεξιά και αριστερά διαβάζω και διάφορους εμετούς, δηλαδή προσπάθειες να μειωθεί η νίκη του Ολυμπιακού, ότι το ένα, ότι το άλλο κτλ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, είναι μια δυσανεξία στις επιτυχίες των άλλων. Καλό είναι να αποφεύγονται. Καλό είναι να αποφεύγονται. Ο Ολυμπιακός είναι πανάξια νικητής, πανάξια κατάκτησε την Ευρωλίγκα αυτή τη χρονιά. Όλα τα άλλα είναι για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τις επιτυχίες των άλλων. Φαντάζομαι ότι θα κάνουν μια προσπάθεια να το ξεπεράσουν.

Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: καλό ταξίδι Παρασκευά, καλό ταξίδι εγώ. Αναφέρεται στη Μαστροκώστα, στο δυνατό φως του υπερπέραντος. Θλίβομαι και συνθλίβομαι στη σκέψη που φύγατε νέοι και πολεμώντας με καταραμένες ασθένειες. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά σας. Όλοι θα τους θυμόμαστε νέους, ζωντανούς, όμορφους και χαρούμενους. Αυτή την εικόνα κρατάμε. Καλό ταξίδι, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, το συγκινητικό μήνυμά του.

Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το mail μας είναι onair@943.gr. Φίλος ο Σταύρος ρωτάει αν υπάρχουν νεότερα για την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, δίνει μάχη για τη ζωή του ο Μάριος Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν στις 4 Ευρωλίγκες, ο Παναθηναϊκός στις 7, το ελληνικό μπάσκετ στους 11, το ελληνικό μπάσκετ που είναι κυρίαρχο, μπορεί να πει κανείς κατά μία έννοια, στην Ευρώπη. Αναφέρομαι στο επαγγελματικό μπάσκετ για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γιατί σε ό,τι αφορά το μπάσκετ γενικά χωράει πάρα πολύ κουβέντα, πάρα πολύ συζήτηση.

Τώρα ακούγονται διάφορα και θα ακουστούν και άλλα, πολλά, περισσότερα στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός μετά το Μοντέρο φαίνεται να ενδιαφέρεται και για τον Κι της Βαλένθια. Δεν ξέρω που θα τους βάλει ο Ολυμπιακός όλους αυτούς τους παίκτες, που θα βάλει και τον Ζαν Μοντέρο, που θα βάλει και τον Μπράξτον Κι. Έτσι, εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο που θα κάνει ο Ολυμπιακός είναι να δει τι θα κάνει με τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν ο MVP χθες του τελικού, κατά τη γνώμη μου, και ήταν και ο παίκτης που σήκωσε τον Ολυμπιακό στις πλάτες του και στα δύο παιχνίδια στην Center Arena. Και στο πρώτο παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ ήταν εκπληκτικός, και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν εξίσου καλός ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος λέγει ότι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Έκανε δύο μάτς εξαιρετικά, δείχνοντας πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Το τι θα γίνει στη συνέχεια δεν το ξέρουμε, αλλά πριν ακούσουμε οτιδήποτε για νέους παίκτες που πάνε και έρχονται στον Ολυμπιακό, καλύτερα να μάθουμε τι θα γίνει με τον Άλεκ Πίτερς. Φαντάζομαι συμφωνείτε.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλημέρα Γιώργο. Θα ήθελα σήμερα να ακούσω για τον αγώνα και οτιδήποτε γύρω από τα αθλητικά. Νομίζω ο Μαρινάκης, Δημητριάδης και λοιπά δεν νοιάζουν κανένα εκτός από τα ταξικά άτομα που στέλνουν μηνύματα για να στείλουν την μπάλα στην εξέδρα. Άτομα που ενοχλούνται από τις επιτυχίες των άλλων. Ευχαριστώ. Εγώ δεν κλείνω τα μάτια σε καμία είδηση και καμία πληροφορία, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε δυσανεκτικοί με τις επιτυχίες των άλλων. Έτσι. Πρέπει να έχουμε ένα μέτρο. Εγώ δεν ζητάω από τους οπαδούς της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού να πανηγυρίσουν γιατί ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα, ούτε ζητάω βεβαίως από τους οπαδούς του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ να πανηγυρίσουν, ας πούμε, ή να αδεχτούν, έτσι, να χαρούν επειδή η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Κάθε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες των άλλων. Θα θέλαμε στις θέσεις τους να είναι η δική μας ομάδα. Οκ. Okay. Αλλά μην προσπαθούμε να μικρύνουμε τους άλλους και τις επιτυχίες τους. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.

Κόουτς, λέει, αν παρακολουθήσατε την εκπομπή, ο κύριος Κόγκα είπε τις τελευταίες μέρες ότι έχει πολλές πιθανότητες ο Ολυμπιακός λόγω του ότι η Ρεάλ παίζει χωρίς ψηλό. Σε όλα μέσα έπεσε. Συλληπιτήρια για τον Παρασκευά Άτζα και την Κοκό Μαστροκώστα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Έτσι είναι.

Ο φίλος μου Βασίλη λέει: αυτός ο Δημητριάδης εδώ και 3 χρόνια ήταν εξαφανισμένος. Ή του είπε ο θείος του να εξαφανιστεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των παράνομων παρακολουθήσεων, όπως προέκυψε και από τη δίκη που καταδίκασε πολίτες και οι οποίοι συμμετείχαν. Τώρα τι ζητάει και ξαναβγαίνει στην επικαιρότητα να τον βραβεύσουμε? Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν εξαφανισμένος. Παντού ήταν ο κύριος Δημητριάδης και εμφανίσεις έκανε στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας και στο συνέδριο πήγε και καταχειροκροτήθηκε. Φανερός ήταν και συνεντεύξεις δίνει. Απλώς έφυγε από το Μαξίμου. Έτσι, εξαφανισμένος δεν υπήρξε ποτέ. Ο φίλος μου ο Ιωσήφ μου λέει: καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κούπα που πήρε μέσα στο ΟΑΚΑ. Έσπασε πολλές κατάρες και δικαιώθηκε σε πάρα πολλές άστοχες κριτικές. Συγχαρητήρια και στη Ρεάλ, η οποία ξέρει να παίζει τελικούς. Για μένα η εμφάνιση του Χεζόνια σε άμυνα και επίθεση είναι σεμιναριακού επίπεδου. Είχε προσαρμογές για κάθε αντίπαλο που έβαζε ο Μπαρτζόκας πάνω του. Έχει δίκιο ο φίλος μου. Ο Χεζόνια έκανε μεγάλο παιχνίδι και πήγε μόνος του να νικήσει τον Ολυμπιακό. Αν του μπαίνανε μάλιστα και τα σούτα τελευταία, θα μιλήσαμε ίσως σήμερα για άλλη κατάσταση. Μεγάλος παίκτης είναι ο Χεζόνια, το ξέραμε αυτό. Αλλά έχει και ο Ολυμπιακός μεγάλους παίκτες. Έτσι, γιατί αν ο Χεζόνια είναι καλός, που είναι καλός, τότε ο Φουρνιέ τι είναι, λέω εγώ.

Γιώργο, καλή εβδομάδα. Κακό σχολιάζουμε τη λάθος πρόγνωση εκτίμηση ότι θες πες του Κογκαδράκου άνθρωπος δεν ξέρει μπάσκετ στο ποδόσφαιρο, όμως είναι αυθεντία. Εσύ θα μιλάς για μπάσκετ που το γνωρίζεις εξ απαλώνων ήχων. Τέτοια πράγματα θέλω, ρε παιδιά. Βεβαίως γνωρίζω εγώ μπάσκετ, να πεις Κογκαλίδης. Αλλά μπάσκετ που δώσεις το παιδί, αφού ασχολείται, το αφήνουμε και βγαίνει και λέει κανένα κουταμάρα. Το μπάσκετ κανονικά, στο σταθμό αυτό. Το γνωρίζω εγώ. Αλλά επειδή είμαι ένα σεμνό παιδί, χαμηλών τόν, δεν θέλω να το παίρνω πάνω μου. Εσείς όμως που είστε ακροάτες, ακούτε τι λέω περί μπάσκετ. Είστε μυρωδιάδες και καταλαβαίνετε ότι το άθλημα το γνωρίζω. Ποιος Κογκαλίδης τώρα, πλάκα μου κάνεις.

Γεια σου Μίτσο, γεια σου Μίτσο, γίγαντα. Και ο φίλος Νοτάκης λέει: ο Μαρινάκης έκανε χθες αυτό που δεν έχει κάνει κανείς πολιτικός που τον έχουν παρακολουθήσει. Μπράβο του. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 1943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
8: Η ώρα είναι 12.30.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, σε περιοχές κυρίως του Ηρακλείου με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, μεταξύ αυτών ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής. Εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, ηλικία 56 ετών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό αστάθεια στα επιρωτικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας, μικρή άνοδος θερμοκρασίας, άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις. Σήμερα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
10: .943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης από Θεσσαλονίκη λέει: στεναχώρησε πολύ κόσμο ο θρύλος χθες, ακόμα και κομπλεξικούς Έλληνες κτλ. Που υποστήριζα τη Ρεάλ χθες, χωρίς βέβαια να ξέρουν κατά που πέφτει η Ισπανία. Αμορφωσιά και μικρότητες, μπράβο θρύλε. Λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Και ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι λέει: καλό ταξίδι στο φως για αγωγό και Παρασκευά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Η Ρεάλ απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαία ομάδα, όσο και αν δυσκολεύομαι να τη συμπαθήσω. Είναι ομάδα τελικών. Πράγματι, έτσι είναι, φίλε Μάνο. Είναι μεγάλη ομάδα η Ρεάλ και στο μπάσκετ. Είναι η βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχει 11 κατακτήσεις. Έτσι, ήρθε στον τελικό χωρίς ψηλούς στην ουσία και έφερε τον Ολυμπιακό στο αμήν. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει πάντα να αναγνωρίσουμε την αξία των άλλων.

0: Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος, πρέπει να το πω αυτό, έγινε χθες αντικείμενο θερμών εκδηλώσεων όταν μετά την κατάκτηση της Ευρωκούπας από τον Ολυμπιακό θέλησε να κάνει τη βόλτα του στην Ακτή Μιαούλη. Δεν ξέρω αν πήγε στο Δημοτικό Θέατρο γιατί η ώρα ήταν προχωρημένη, αλλά η σειρά ήταν Μπαρτζόκας, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Πίτερς, Σαμοθράκης. Κώστα, το διαψεύδεις, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλή εβδομάδα. Ναι, το διαψεύδω.
0: Το διαψεύδω.
1: Αφού ξέρεις, δεν είμαι για τέτοια εγώ αυτόν τον καιρό.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Προτίμησα να τα απολαύσω στο σπίτι μου. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι Γιώργο, η χαρά μου κόπηκε τώρα το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί...
0: Το γνώριζες κιόλα στον Άτζα.
1: Ναι, είμαστε πολύ φιλοί. Κάναμε πολύ παρέα. Και μάλιστα έδωσα στα παιδιά μέσα τίτλο στο, στο ρεπορτάζ. Ο Άτζας δεν άντυχε την Αθήνα να βάλουν τίτλο.
0: Έχεις δίκιο, Κώστα.
1: Νομίζω ότι
0: αυτά που ξέρεις,
1: λίγο
0: και
1: πολύ καταλαβαίνουμε.
0: Και
1: εννοούμε, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, αντιδημοσιογραφικός, άσχετα αν γίναμε φίλοι και κάναμε παρέα. Ναι. Μάλιστα όταν είχε πρωτοέρθει το 1998, μου ζήτησε και του βρήκα σπίτι εδώ στην Πειραϊκή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Κοντά στο δικό μου το σπίτι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν άντεχε την Αθήνα, δεν άντεχε την πίεση. Γι' αυτό και τον βλέπαμε μερικές φορές έτσι να διστροπεί. Ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας, εξαιρετικό παιδί. Απλά το μυαλό του το είχε στη δράμα. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι όταν παντρεύτηκε και είδα το σπίτι του στο, σε ένα χωριό έξω από τη δράμα, καταλαβαίνεις γιατί απλό παιδί μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν λίγο πολύ γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι όχι απλά ότι είχε πρόβλημα, το ότι είχε πρόβλημα το ξέραμε. Το ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα φύγει από τη ζωή, έτσι. Mm. Είχε φτάσει να είναι 40 κιλά, ολόκληρο θεριό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικά ήταν όχι ιδιόρυθμος, περίεργο παιδί. Δηλαδή φαντάσου ότι σηκώθηκε και έφυγε από τον Ολυμπιακό μια εποχή που θα μπορούσε να είναι στην εθνική ομάδα στο Euro. Ήταν από τους κορυφαίους στόπερ του ελληνικού πρωταθλήματος εκείνη την εποχή.
0: Έτσι,
1: ελληνικού ποδοσφαίρου. Και του λέω, τι θα κάνεις, μη σταματά το ποδόσφαιρο. Λέω, εδώ έχει Euro. Μου λέει, δεν με νοιάζει τίποτα, θα γυρίσω στο χωριό. Τελικά ο Λεμονής μετά από το 2007 τον έπεισε να επιστρέψει πάλι στον Ολυμπιακό. Με κρύα καρδιά νομίζω το έκανε. Ξαναγύρισε πάλι. Δεν είχε οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή δεν το έκανε για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Απλά ο Λεμονής βρήκε έναν τρόπο, ο Λεμονής, ότι να τον πείσει να επιστρέψει τον Ολυμπιακό για να μην καταστρέψει την καριέρα.
0: Αν θες μετακινήσου λίγο, Κώστα, ελάχιστα, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, κάπως καλύτερα.
1: Ναι. Απλά είχε ένα δικό του σκεπτικό, ένα δικό του τρόπο. Πίσω από τις βιτρίνες ήταν αντιδημοσιογραφικός, δεν του άρεσαν οι συνεντεύξεις, δεν του άρεσε να φαίνεται πολύ, ήθελε να περνάει απαρατήρητος. Αυτά λίγο πολύ, εξέταση του Ολυμπιακός, μια σχετική συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον...
0: Κώστα, μετακινήσου και πάλι, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Τώρα?
0: Όχι, όχι. Για προσπάθησε.
1: Τώρα? Τώρα είμαι εντάξει.
0: Κώστα, κλείσε και θα σε ξαναπάρουμε, διότι δεν ακούγεσαι καλά.
1: Ναι.
0: Να τον ξαναπάρουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Για να δούμε τώρα πώς θα ακούμε καλύτερα τον Κώστα Σαμοθράκη, αλλά Κωστή μου.
1: Μ' ακούτε καλύτερα.
0: Κάπως νομίζω.
1: Ναι, λοιπόν, τα είπαμε λίγο πολύ ναι. Για τον Άτσα. Να πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Μια λίστα του Ινάκη Μπάνιεφ
0: ναι.
1: Που έχει στα χέρια του Βαγγέλη Σωμαρινέκης με το Μεντιλίμπαρ από την περασμένη Παρασκευή. Νομίζω θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Γιατί υπάρχουν 2-3 ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν κυρίως τον προπονητή, ο οποίος έχει κάνει ήδη τις κάποιες από τις προτάσεις του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα αλλάξει το σκηνικό το επόμενο διάστημα και πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Που πήρε το δώρο της Άστον Βίλα, έτσι πάει στον τρίτο προκριματικό, έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο, Γιώργο. Αυτό ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει 3 με 4 Αυγούστου

0: δικάσουμε στα παιχνίδια. Τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα που φαίνεται ότι ο προπονητής δίνει μεγάλο βάρος σε αυτό το όνομα. Αλλά όπως είπα, ότι ο Ιμπάνεθ, ο μάνατζερ, να το διευκρινίσω κιόλας γιατί το είπα, ο κόσμος να μην ξέρει, ο μάνατζερ του Μεντιλίβαρ έχει παραδώσει μια λίστα με 2-3 ονόματα, όχι μόνο από την Ισπανία. Οπότε νομίζω θα περιμένουμε σύντομα εξελίξεις. Βέβαια, ο Ολυμπιακός κέρδισε χρόνο, Γιώργο, τώρα μας μετά τα αποτελέσματα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει περιθώρια να σπαταλήσει.
0: Όχι, βέβαια, όχι. Βέβαια, και προφανώς θα πρέπει να αποφευθούν και τα λάθη του περασμένου καλοκαιριού. Νομίζω ότι του Τσάπρα το θέμα θα προχωρήσει γρήγορα. Ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες.
1: Θα τον πάρει δηλαδή, λες,
0: Ναι, ναι, για το Βίχο δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάει πακέτο, ας πούμε, πιο πολύ. Αλλά του Τσάπρα θα πρέπει να τελειώσει το θέμα.
1: Βίχο ή Αθανασίου, τι λες εσύ?
0: Το προτιμώ το Βίχο, δεν ξέρω τώρα. Ο Αθανασίου ούτε στήριο, ούτε και με τον Όφη μου έδειξε ότι μπορεί να σταθεί σε επίπεδο Ολυμπιακού. Μακάρι να μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θέμα είναι, επειδή μιλάμε για Αθανασίου ή Βίκο, να σου πω ότι πρέπει να, να έχουν έρθει κανένα δύο προτάσεις για τον Ορτέγκα. Ναι. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει τον Αργεντίνο και να μείνει με τον Μπρούνο και με έναν Έλληνα. Όπως είχα πει, μας το είχαμε συζητήσει προθέσεις, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει μόνο δεξιό μπακ Έλληνα, θα πάρει και αριστερό.
1: Ναι.
0: Ή με τον Μπουζούνι το είπα, δεν θυμάμαι. Οπότε φαίνεται στον Ολυμπιακό να καταλήγουν κάπου εκεί. Νομίζω ότι και ο αριστερός μπακ θα είναι Έλληνας. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βίχος ή ο Αθανασίου, αλλά σίγουρα θα είναι κάποιος Έλληνας μαζί με τον Βίχο. Είναι φανερό ότι θέλουν να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό.
1: Και καλώς, και καλώς.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Μεντιλίμπαρ ξέρει ότι η ευρωπαϊκή λύσα του χρόνου θα δυσκολευτεί πολύ. Και πολύ περισσότερο, Γιώργο, αν αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να πουλήσει το Μουζακίτη, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γιατί θέλει να βάλει μικρό μέσα και.
0: Ναι. Ακριβώς. Το Λιατσικούρα, ξέρω εγώ, που θα είναι στην προετοιμασία. Αν να σου πω, επειδή είπα προετοιμασία, ότι στον Ολυμπιακό ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα της Άστον Βίλα για το που θα γίνει η προετοιμασία. Νομίζω πάλι στο ίδιο μέρος έξω από το Ρότερνταμ θα γίνει, όπως και τις δύο τελευταίες χρονιές. Απλά τις ημερομηνίες θέλουν να φιξάρουν. Οπότε τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία γύρω. Τώρα πάει γύρω στις 25, ενώ ήταν γύρω στις 22 με 23, τώρα θα πάει μια εβδομάδα αργότερα, νομίζω, αφού υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει, Γιώργο, 40 μέρες περίπου για να προετοιμάσει την ομάδα για τα προκριματικά. Οπότε θα ξέρουμε και λεπτομέρειες για την προετοιμασία που θα γίνει το καλοκαίρι στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα, Κωστή μου,
0: αυτά κάτι που έχω για Φορτούνη Μαρινάκη.
1: Να μας το πεις. Όχι, να μας το πεις τώρα.
0: Όχι, αύριο.
1: Κάτι θες να τσεκάρεις προφανώς, έτσι είναι.
0: Όχι, δεν θέλω να τσεκάρω, απλά αύριο καλύτερα, θα είναι καλύτερα. Θα είναι πιο...
1: Εσύ ξέρεις.
0: Έχει γίνει κάποια επαφή, νομίζω και αυτό το θέμα. Εντάξει, δεν ανακαλύπτω την Αμερική με αυτό που λέω, αλλά είναι προφανές ότι θα γίνει συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ή μπορεί να έχει γίνει. Και όλα θα τα πούμε αύριο. Με παρασύρεις.
1: Εντάξει, Κωστά, εντάξει, σταματάω εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι καλά, καλή συνέχεια, Γιώργη.
1: Ήταν ο Κωστής Σαμαθράκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αντιλαμβανόμαστε και την συγκίνησή του, διότι όπως σας είπα και εξήγησε και ο ίδιος αναλυτικά, ήταν προσωπικός φίλος του Παρασκευά Άτζα. Λέει ο φίλος μου Αθανάσιος, λυπάμαι για δηλώσεις όπως τη συζύγου του Ναν, ότι αγόρασε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Επειδή στον Παναθηναϊκό δεν βάζουν μυαλό, κύριε Χιλάκη, θα τους βάλουμε στη θέση τους διαλύοντάς τους τελικούς. Άστο. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, καλέ μου φίλε Αθανάσε. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ο φίλος ο Στέλιος λέει: Γεια σας, κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι μια ομάδα που βγάζει υγεία, θέληση και ενέργεια με τις σπουδαίες προσωπικότητες και τις εμφανίσεις του. Το αξίζαμε αυτό το τρόπαιο.

Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει πάντως ο Μπαρτζόκας πρέπει να έχει τσιμεντένιο στο μάχη. Εδώ και 4 χρόνια ακούει και τι δεν ακούει. Μόλις οι πρόεδροι του Ολυμπιακού έδωσαν χρήματα και γέμισε το ρόστο του Ολυμπιακού με σωστές επιλογές του Μπαρτζόκα, ήρθε και ο κορυφαίος τίτλος στην Ευρώπη. Μεγάλη δικαίωση του Μπαρτζόκα και των παιχτών του Ολυμπιακού. Θα ήταν κυριολεκτικά περίπατος ο τελικός αν δεν έβαζε το πρώτο δεκάλεπτο Ρεάλ Μαδρίτης 7 στα 8 τρίποντα, σουτάροντας με τα υπερφυσικά ποσοστά του 85%. Έβαλε 27 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και 24 ήταν με τρίποντα αυτού του κυρίου, του αναπληρωματικού του Λάιλς και του Αμπάντε. Για το Λάιλς, μάλιστα, λέγεται ότι ενδιαφέρεται η Χάπολ. Το πόσο ο Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει κοντά στο παιχνίδι με τον τρελό και άναρχο ρυθμό που πήρε αυτό, είναι επίτευγμα του Μπαρτζόκα και των παιχτών. Μπράβο μεγάλο σε όλους, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης.

Ήταν πράγματι απίθανο το πάρτι που στήθηκε στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, με κόσμο του Ολυμπιακού να παραμένει εκεί και να ξεφαντώνει μέχρι τα ξημερώματα. Έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος, τώρα κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος να ξεφαντώσει, να πανηγυρίσει, να βγει έξω, να ξεχαστεί, να διασκεδάσει. Και ο Ολυμπιακός του έδωσε χθες μια σπουδαία αφορμή. Ο κόσμος στενάζει κάτω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και βρήκε την ευκαιρία να βγει στους δρόμους. Και είναι ωραίο να βγαίνει στους δρόμους ο κόσμος. Άλλοτε για να ξεφαντώνει, άλλοτε για να διαδηλώνει, λέω εγώ.

Ο φίλος μου ο Τζόρτζης λέει εδώ: στέλνω την αγάπη μου στο μεγαλύτερο γόη του Πειραιά Κώστα Σαμοθράκη, ιστερόγραφο. Από την περιοχή που μένει υπάρχει η οδός Καζανόβα. Τυχαίο δεν νομίζω. Ούτε εγώ νομίζω να είναι τυχαίο.

Θα αλλάξουν πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται φέτος στην Κηφισιά, που εξασφάλισε, θα έλεγα, και με σχετική άνοση εγώ την παραμονή της μεγάλη κατηγορία. Μετά τον Άγγελο Μπασινά, φεύγει από την Κηφισιά και ο Άγγελος Χαριστέας, που έμεινε λίγο εκεί. Είχε πάει στη μέση της χρονιάς για να αντικαταστήσει τον Στέφανο Κοτσόλη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή, όταν αυτός μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε λοιπόν από την Κηφισιά.

αφορά την επιτυχία του Ολυμπιακού, υπάρχει μια δήλωση του Νίκου Γκάλη, έτσι, του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, που λέει το εξής μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Λέει: κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ. Η δήλωση του ολόκληρη λέει: συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ. Αυτό το δήλωσε, το έκανε ανάρτηση στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.

Όχι ρε Χατζημαν, μετά τον Πασινά έφυγε και ο Χαριστέας. Έτσι είναι. Άγρυπνος ξανά έμεινε ο Χατζημαν μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία εδώ φωτογραφία με το 92-85 και τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης από πλευράς του Ολυμπιακού, τον Εβάν Φουρνιέ. Εγώ λέω ότι δίπλα στο Φουρνιέ μπαίνει σίγουρα και ο Άλεκ Πίτερς. Εσύ να είσαι καλά ρε Χατζημαν. Άμα έχεις κάνει εσύ μια φορά λάθος, εγώ κάνω 3-4.

Αυτό δεν θα θέλαμε να συμβεί. Ο Μέση έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο μάτς της Ίντερ Μαϊάμι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, έτσι, διότι θέλουμε να τον δούμε ακόμα και τώρα στα 38 του. Θέλουμε να τον δούμε στο Μουντιάλ. Έγινε αλλαγή στο 73ο λεπτό. Και ενώ προηγουμένως είχε assist και γκολ στη νίκη της ομάδας του επί της Φιλαδέλφειας στο 6-4. Είχε ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο και σε κάθε περίπτωση περιμένουν όλοι τις εξετάσεις να δουν τι συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι κανείς δεν θέλει να λείπει ο Λιονέλ Μέση από το Μουντιάλ.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Σοφοκλής λογοθέτης, έκανε αίτημα ανέρεσης κατά της απόφασης να αποφυλακιστεί υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Μάλιστα.

Όπως μας είπε και ο Κώστας Σαμαθράκης, 4 ή 5 Αυγούστου δίνει το πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, 11 δίνει την ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Παίζει αυτό το γύρο, αν νικήσει, περάσει δηλαδή από αυτό το γύρο, πάει στα play-off, εκεί που θα είναι και η ΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με αυτές τις τράπεζες πληροφοριών που δουλεύουν με αλγόριθμους έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες να περάσει στη link phase του Champions League. 71% δίνει αυτή τη στιγμή το Football Meets Data να περάσει η ΑΕΚ στη link phase του Champions League και γύρω στο 30% δίνει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα.

Ο μεγάλος Έντι Τζόνσον, αυτός ο φοβερός Αμερικανός με το φοβερό χέρι, έστειλε συγχαρητήρια στην πρώην ομάδα του τον Ολυμπιακό αλλά και στο Φουρνιέ για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Φίλος μου Φρανκ μου στείλε ένα μήνυμα, μου λέει πολύ με στεναχώρησε ο θάνατος της Μαστρο Κώστα, ούτε που την ήξερα, αλλά είχε δύναμη αυτή η γυναικάρα, πράγματι είχε δύναμη η εγώ Μαστρο Κώστα, πράγματι. Πολύ θαραλέα και παλικαρίσια αντιμετώπισε αυτό που τη βρήκε.

Ο φίλος μου Αντώνης θα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Μου λέει: το είχα επισημάνει ότι το άνοιγμα ομπρέλα σε κλειστό χώρο είναι γρουσουζιά και φέρνει μεγάλο κακό. Σε παιχνίδι με τη Βαλένθια, το κάρμα έμελε να τους αποκλείσει με αυτή την ομάδα. Στο ΆΚΑ, το κάρμα έμελε να γίνει το Final Four εκεί, ο Ολυμπιακός με 20.000 πιστούς οπαδούς να σηκώσει το τέταρτο ευρωπαϊκό.

0: Ο φίλος μου Αντρέας λέει: Γιωργάρα, καλησπέρα. Τι ώρα θα βγει ο Κόγκα? Γίνεται να μην βγει ο Κόγκα, ρε παιδιά? Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, μικρή διακοπή και αμέσως μετά τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Μην φύγει κανείς.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Ιντερβέτεν Sports.
12: Η ώρα είναι 1.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέα.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άτζας, ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός, αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Με τη χθεσινή του νίκη της Real Madrid, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπα-Νικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοράι. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά. Ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια. Μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο X ο βετεράνος φόρουαρντ των Πειραιωτών, Έντι Τζόνσον. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια, Μπράξτον Κι, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρον Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην εθνική Αργεντινής εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση, που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οπίστο Μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με την Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
16: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
17: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Goal!
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Νίκολιτς και Λουτσέσκου είναι υποψήφοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας. Δεν είναι τα δημοσιεύματα. Για τον Νίκολιτς βεβαίως δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος, δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει κάτι για τον Λουτσέσκου, ο οποίος ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει και μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης. Δηλαδή η Μπεσίκτας δεν φτάνει να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου, πρέπει να αποζημιώσει και τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, κυρίες και κύριοι, όταν ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτό που έχει κάνει χθες και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στον δρόμο. Το παιχνίδι αυτό το περιέγραψε μέτρια, όπως θα θυμάστε, για λογαριασμό του 943 Inter Veteran Sports, ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε, γεια σου!
1: Εγώ να σου πω γεια σου, πώς θα με ακούσεις δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Φωνάρα, δεν λες τίποτα, έτοιμος για τραγούδι.
0: Φωνάρα έχεις, θα πεις χαμομήλι, έτσι κι αλλιώς πίνεις λόγω της ηλικίας. Με έτσι απασχολεί.
1: Τίο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε. Εγώ λέω πάντως ότι έσπασε μια κατάρα πέτρινων χρόνων στο Final Four και δικαιολογημένα ο κόσμος αναδεικνύει, ενώ υπάρχει Φουρνιέ, ενώ υπάρχει Πίτερς, ενώ υπάρχει Βεζέγκοφ, αναδεικνύει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως πρόσωπο της ομάδας.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός δεν έσπασε μια κατάρα, έσπασε 8 κατάρες μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχήν έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο ενώ τερμάτισε στην πρώτη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε να είναι λίγο
0: απαγορευμένο. Δεν έγινε το.
1: Δεν έγινε το. Επίσης, κατακτά το τρόπαιο ενώ το ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκέψου το και αυτό. προσφέρεται η μέρα για να το, να το διασκεδάσουμε,
0: ναι.
1: Γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό, χωρίς άλλο. Κοίταξε να δεις, αναμφίβολα και ο Κώστας Παπανικολάου εκεί στα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο και ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλοι αποθέωσαν τον κύριο Μπαρτζόκα. Του άξιζε.
0: Ναι.
1: Του άξιζε.
0: Και αυτό που έκανε ο Παπανικολάου να πάρει τον τρόπο και να το δώσει και να το σηκώσει στον Πειραιά ο Μπαρτζόκας δείχνει και την ποιότητα του παιδιού αυτού, έτσι.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Κοίταξε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Γιώργο. Και όσοι νομίζουμε ότι το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι μόνο τρίποντα και σουτ, καλάθια και γκολ, κάνουν λάθος. Οι προσωπικότητες είναι που κάνουν τη διαφορά και οι παίκτες που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο να κατακτάνε τίτλους είναι γιατί όχι μόνο είχαν περισσότερο ταλέντο από κάποιους άλλους, πολλές φορές μπορεί να μην είχαν μεγαλύτερο ταλέντο, είχαν όμως ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι μόνο ο Παπανικολάου που, όπως πολύ σωστά είπες, ή ο Μπαρτζόκας που αναφέραμε παρέα, αλλά είναι και ο Πίτερς, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Και το έλεγες για τον Πίτερς, το λες πολύ καιρό, ας πούμε, ότι δεν είναι ένας παίκτης του rotation.
1: Ακριβώς.
0: Και το είδαμε όταν έλειπε ο Βεζέγκοφ στην Αμερική, δηλαδή.
1: Και το είδαμε και τώρα, σε αυτό το Final Four, έτσι.
0: Το παραείδαμε.
1: Ήταν καλύτερος του Βεζέγκοφ.
0: Βεβαίως, συνολικά, άμα το δεις, βεβαίως.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Είναι ο Φουρνιέ που ενώ θα μπορούσε να είναι σε μια παραλία, ας πούμε, ή να είναι μόνο δώστε μου την μπάλα να στάρω. Κατέθεσε ψυχή και θυμίσου να θυμηθεί και ο κόσμος ότι ο Φουρνιέ πέρυσι τέτοιες μέρες μετά από έναν εκπληκτικό ημιτελικό που είχε κάνει που έπαιζε μόνος του σε μια βραδιά που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός ξέσπασε κλάματα. Νομίζω ότι αυτά τα κλάματα τα μάζεψε, αυτά τα δάκρυα και τα έκανε δύναμη και στο Final Four και στο τελικό αναδείχθηκε MVP κλέβοντας αν θέλεις και τη δόξα του Πίτερς ίση μεταξύ ίσων, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός συνολικά παίρνει αυτό που δικαιούται όλη τη χρονιά. Τερμάτισε πρώτος, σκούπισε τη Μονακό, διέλυσε τη Φενέρ και άντεξε απέναντι σε μια ομάδα που, Γιώργο, μόνο σεβασμό μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έπαιξε χωρίς τρισέντερ, γιατί του έβγαλε το λάδι, γιατί έχασε στις λεπτομέρειες, όπως είχε κερδίσει πριν από 3 χρόνια στις λεπτομέρειες. Βλέπεις, η ζωή σου φέρνει και τα πάνω και τα κάτω. Υπάρχουν και άλλα συγκυριακά, το ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο μετά από 13 χρόνια και ο Ολυμπιακός έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το 11 ήταν η τελευταία κατάκτηση του Παναθηναϊκού πριν το 24, το 13 πάλι με Μπαρτζόκα στο Λονδίνο ήταν πριν το φετινό στο 26. Είναι καμιά φορά που λες ότι μπορεί να είναι και λίγο καρμικά ή απλά τυχαία γεγονότα που εμείς ενδεχομένως από επαγγελματική διαστροφή τα καταγράφουμε. Ήταν μια τεράστια βραδιά χτες και για τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και για το ελληνικό μπάσκετ. Μια βραδιά δικαίωσης και μια βραδιά που στέλνει και μηνύματα όχι κατά ανάγκη αθλητικά και μπασκετικά. Αλλά σκέψου ένα πράγμα. ένας οργανισμός ολόκληρος, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, κόσμος, για 4 χρόνια κατάπιναν τον πόνο και τον καημό τους. 4 χρόνια που δεν είναι να πεις ότι ξέρεις, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κακή η χρονιά μου, δεν μπορούσα, δεν τρέχει τίποτα, θα δούμε τα λάθη και θα τα διορθώσουμε. 4 χρόνια έφτανε ο Ολυμπιακός στην πηγή και έφευγε όχι μόνο διψασμένος, αλλά και στραπατσαρισμένος, χάνοντας κάτι που ένιωθε να το χαϊδεύει, να το αγγίζει. Το κατάφερε τώρα, στην πέμπτη συνεχή παρουσία του στο Final Four. Άρα αυτό είναι το μήνυμα της επιμονής, της υπομονής, της εμπιστοσύνης, αν θέλεις, της πίστης. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον πίστεψα όσο έπρεπε τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα δεν είναι ώρα για να γκρινιάζουμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη, είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός πήρε όχι αυτό μόνο που άξιζε, αλλά και αυτό που διεκδίκησε. Γιατί όσο σκληρά πάλεψε η Ρεάλ, και βγάζω το καπέλο και στο Σκαριόλο, τόσο σκληρά πάλεψε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς εναλλαγής συναισθημάτων, και στο σκορ πολύ ψηλά, και θα ρω ότι η ένταση, η παλμή ψηλά, και ο κόσμος, αν θέλεις, ήταν και πολύ καλή η συμπεριφορά του, έτσι, από την αρχή ως το τέλος. Τώρα το αν μπήκανε παραπάνω μέσα αυτά, θα βρει η Ευρωλίγκα με τα συστήματα που έχει, για τα οποία κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Έτσι,
0: ναι. Ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, το ότι ταλαιπωρήθηκε κόσμος είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, και δεν φτάνει να μια συγγνώμη του Μπουενόη, του Μποντιρόκα.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επίσης κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι τύποι στην Ευρωλίγκα ότι δεν είναι κατακτητές οι οποίοι μπαίνουν και κάνουν προτεκτοράτα κάθε χώρα και κάθε πόλη που αναλαμβάνει τη διοργάνωση, γιατί παρακάμπτουν το know-how που έχει ο καθένας στον τόπο του. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να γυρίσει σε μπούμεραγκ για την ίδια τη διοργάνωση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η Ευρωλίγκα και φαίνεται ότι παρότι αλλάζουν πρόσωπα δεν αλλάζουν συνήθειες. Όπως και να έχει όμως το φιλότιμο το ελληνικό, σε συνδυασμό με ένα υπέροχο γήπεδο και έναν εξαιρετικό εκπληκτικό κόσμο, που ξέρεις ότι εγώ δεν χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου, το αντίθετο θα έλεγα, οδήγησαν σε ένα από τα πιο πετυχημένα Final Four σε αντιδιαστολή με αυτή την καρικατούρα του Αμπού Ντάμπι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου θα ξαναπάμε πιθανόν του χρόνου, τώρα δεν παίρνω όρκο.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, όχι τα δικά μας, ναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ξέρεις, αυτό που είπα προηγουμένως για το φιλότιμο, απέναντι στα πολλά λεφτά και στις εγκαταστάσεις τις εντυπωσιακές της Ευρωλίγκας, στη Φάνζον, η Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική, προεξέχοντας του Δημήτρη Φραγκάκη, του Πρόεδρου Τσαλά και του Περιφερειάρχη του Νίκου Χαρδαλιά, έφτιαξαν σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο που τους παραχώρησε στο κεντρικό γήπεδο η Ευρωλίγκα, μια εκδήλωση που είχε στοιχεία συμπερίληψης, γιατί αγωνίστηκαν παιδιά με αμαξίδιο, παιδιά από την Ομοσπονδία των Κοφών και μάλιστα κάποια από την Εθνική Ομάδα, βετεράνοι που έπαιξαν απέναντι στα παιδιά τους, κορίτσια που έπαιξαν απέναντι στα αγόρια, και έστειλαν μηνύματα συμπερίληψης, αγάπης για τον μπάσκετ, διασκέδασης και χαράς, που δεν έχει να κάνει, ξέρεις, μόνο με show me the money και βάλε κάτω να δούμε τι λένε οι αριθμοί, έχει να κάνει με αγάπη. Και το πιο συγκλονιστικό από όλα αυτά, γιατί σου ανέφερα αυτούς που είχαν την ιδέα, υπήρχαν 2 παιδιά που ξεκίνησαν από την Πάτρα με αμαξίδιο, και τα 2 παιδιά ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν 2 αγώνες και να γυρίσουν αυθημερών στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, μόνο και μόνο για να διασκεδάσουν και να είναι κομμάτι αυτής της εκδήλωσης. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι η πραγματική εικόνα του Final Four, μαζί φυσικά με τον τροπαιόχο Ολυμπιακό. Γιατί αυτό είναι το μπάσκετ, είναι ψυχή πάνω απ' όλα. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, ίσως αν θέλεις, και ο λόγος που φτάνει στην κατάκτηση είναι γιατί είχε ψυχή απέναντι σε μια άψυχη Ευρωλίγκα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Κανείς δεν έφυγε από την πλατεία Δημαρχείου μέχρι
0: μόνο σου πήγες για ύπνο, 12 η ώρα και σε ξάπλωσε. Τέλος πάντων.
1: 2 η ώρα γυρίσαμε από το κήπεδο, μωρέ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μας είχατε εκεί και φωνάζαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έφευγε με τίποτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Θύμισε κάτι από κατάκτηση conference.
0: Πώς δεν θύμισε? Στον Πειραιά ο κόσμος ήταν τόσος. Όσος ήταν και τότε, μήπως ήταν και παραπάνω, Γιώργο.
1: Ναι, πότε γιατί μην ξεχνάς ότι υπήρχε και, ξέρεις, στο conference το πήρες απέναντι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τελειτός. Έχεις πολλά να πεις και να θυμάσαι, ναι, αλλά ήταν εδώ, έχει να κάνει και με την αντιπαλότητα και την τοξικότητα, αν θέλεις, mm, που φέρνει η ιστορία με τον Παναθηναϊκό, και να το κατακτήσεις mm στην έδρα του αντιπάλου, του οποίου ήσουν αντίπαλος, γιατί και το, και το conference το κατακτήσεις στο γήπεδο Τσάικ, αλλά η ΑΕΚ δεν υπήρχε στη διοργάνωση.
0: Ναι, βεβαίως. Έτσι,
1: έτσι, οικοδέσποινα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός υπήρχε στη διοργάνωση και πάλευε μέχρι τέλους να μπει στο Final Four. Και αν θέλεις, πολύ συζητούσαμε για έναν ενδεχόμενο ελληνικό τελικό που ίσως mm να μπορούσε να υπάρξει αν δεν έκανε τόσα λάθη ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια της χρονιάς. Βεβαίως επιβεβαιώθηκε η προφητεία μου, έτσι, για τον τελικό. Ευτυχώς δεν, ναι, επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, δεν επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
1: Δεν σου κρύβω βεβαίως ότι όταν κάποια στιγμή έφευγε μπροστά η Ρεάλ, σκεφτόμουν, δεν θα έκανα τη γλώσσα μου, βρε, τι ήθελα να πω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μπορείς να μου πεις αγωνιστικά που κρίθηκε το παιχνίδι?
1: Αγωνιστικά κρίθηκε, έχω την αίσθηση, στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιατί απέναντι σε ένα σπουδαίο προπονητή, όπως είναι ο Σέρχης Σφαριόλ, ο οποίος όντως του έβαλε δύσκολα και όντως προσπάθησε να μετατρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, δηλαδή την απουσία των ψηλών, ο Μπαρτζόκας είχε κρύψει έναν άσο στο μανίκι του Ντέρικ Τζόνς, τον οποίο το εμφάνισε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν είναι ο MVP, δεν είναι ο game changer, δεν είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Είναι ο παίκτης όμως που ως κόλλα ένωσε όλα τα κομμάτια. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια σταθερά σημεία αναφοράς, όπως είναι ο Φουρνί και ο Πίτερς, και στα δύο παιχνίδια, γιατί το Final Four μπορεί ο τελικός να είναι αυτός που δίνει τον τίτλο, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να περάσει από τον ημιτελικό. Φουρνιέ και Πίτερς ήταν εξαιρετικοί και στα δύο παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο Τζόσεφ, ο οποίος έδωσε και ανάσες στο γόκαπ, αλλά κράτησε ψηλά και την οργάνωση της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της βραδιάς, εκεί που τα πάντα πίεζαν και εκεί που η αδρεναλίνη ήταν πολύ ψηλά, οι παίκτες του Ολυμπιακού κράτησαν την ψυχραιμία τους. Θεωρώ όμως ότι είναι ομάδα συνόλου, ότι είναι ο Μπαρτζόκας αυτός που έκανε τη διαφορά. Ένα σχόλιο που έγραψε και στο μπάσκετ, εμπνευσμένος και από μια ατάκα του τρέλου του δικού μας, του Δημοσθένη, ήταν για τον Μπαρτζόκα, ρε γάμο του. Yeah. Νομίζω ότι αυτός είναι η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού, γιατί ξέρεις και αυτό που λες, οι προσωπικότητες, αυτό που λέμε τα καλά παιδιά, όπως είναι ο Πίτερς, όπως είναι και διάφοροι άλλοι, ο Τζόσεφ έγινε ένας από τους λίγους που είναι στο γκρουπ των παίκτων που έχουν από το NBA και έρθει και πάει η Ευρωλίγκα, έτσι. Και λέω λοιπόν ότι ο Μπαρτζόκας διάλεξε έναν προς έναν τους παίκτες, και αυτό δημιούργησε ένα σύνολο. Τα σύνολα δεν είναι μόνο ποιος βάζει καλάθια ή ποιος κόβει ή ποιος παίρνει rebound, είναι και πόσο ένας γίνεται με τον άλλον μια οικογένεια, μια παρέα, πόσο ένας παίζει για τον άλλον, πόσο ο ένας κρύβει τις αδυναμίες του άλλου και πόσο ένας στέκεται δίπλα στον άλλον. Αν έβλεπε στους πανηγυρισμούς, αν μπορούσαμε να απομονώσουμε κάθε παίκτη ξεχωριστά, από το Βεζέγκοφ που έφυγε να πάει να αγκαλιάσει τον πατέρα του, και αυτός παλιά μεγάλη μορφή του μπάσκετ, από τον Πίτερς που πήρε αγκαλιά την κόρη του, η οποία μας έχει ξετρελάνει με αυτό το Άλεκ Πίτερς, ο ΕΟΕ που λέει στο Instagram, και το έχω δει καμιά εκατοστή φορά στο βίντεο και δεν τη χορταίνω. Ο καθένας από τους παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε με μια σερβική σημαία, ο Γόκαπ, ο οποίος πήρε μια σημαία μεγαλύτερη, δηλαδή καλύπτει μισή εξέδρα σημαία του Ολυμπιακού, πήρε. Ο καθένας είχε και έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στη χαρά, έτσι. Και βεβαίως όταν άρχισε να πετάνε τον Μπαρτζόκα στον αέρα, και ξέρεις τώρα, άμα οι παίκτες σου δεν σε αγαπάνε και πολύ σε αφήνει και κάποιος να πεις και σε μπερδεύει. Δηλαδή εσύ μην το δοκιμάσεις, γι' αυτό σου το είπα με τρόπο. Σε περίπτωση που κατακτήσεις ποτέ κάτι, μην τους αφήσεις να σε πετάξουν στον αέρα, δεν θα σε πιάσει κανείς, σου δίνει το λόγο μου. Λοιπόν, ο καθένας από όλους αυτούς ξεχωριστά και όλοι μαζί έδειξαν γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκηνές που θα φύγουν από τη μνήμη μας, γιατί ξέρεις, όσο και αν ζούμε, γιατί εγώ από τα τέσσερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, έτυχε να είμαι στα τρία, δεν ήμουν μόνο στο Λονδίνο. Έχω και πολλά του Παναθηναϊκού, βέβαια, 21 έχω ζήσει. Το καθένα είναι ξεχωριστό για διαφορετικούς λόγους. Νομίζω το φετινό, όχι γιατί είναι πιο φρέσκο στη μνήμη, αλλά γιατί είναι σε ένα υπέροχο γήπεδο, γιατί έχει έρθει, έρθει μετά από χρόνια στην Ελλάδα, γιατί είναι η νέμεσης για τον Ολυμπιακό, που κακά τα ψέματα, πλέον με την κατάκτηση του πρωταθλήματος γίνεται η πιο επιτυχημένη ομάδα της πενταετίας. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Πέντε Final Four στα πέντε. Δεύτερος τελικός, πήρε τον ένα στους δύο. Πλέον είναι η ομάδα της πενταετίας. Αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνθέτουν το puzzle της χθεσινής πανέμορφης βραδιάς.
0: Πάμε λίγο στον Πίτερς να κλείσω με αυτό, γιατί το ζητάει ο κόσμος να πει τι γίνεται με τον Πίτερς και αν υπάρχει περίπτωση να επέξε, να γίνει μια επανεξέταση, ας πούμε, της απόφασης να μείνει ελεύθερος, να φύγει.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι η απόφαση είναι από τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι το καθαρά του Αλέκου. Δηλαδή, αντέχει να κάτσει άλλο ένα χρόνο, να παραμείνει στο ίδιο με τον Ρέζι και να είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ. Αν το αντέχει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του προτείνει ένα συμβόλαιο χωρίς, πώς να σου το πω, μια λευκή επιταγή. Με την έννοια ότι δύσκολα βρίσκεις παίκτη σαν τον Πίτερς. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα ότι δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολύ και βαθιά ανθρώπινο να θέλεις έτσι στο τελείωμα να γίνεις πρωταγωνιστής, υπό την έννοια του να έχεις εσύ την μπάλα στα χέρια, και απέδειξε, όχι μόνο τώρα σε αυτό το διήμερο, αλλά με όλη τη διαδρομή το αξίζει. Τώρα, αν βολεύεται σε αυτόν τον χρόνο που υποχρεωτικά έχει, θα μείνει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ξέρεις, έχει φτιάξει το μαγαζί του εδώ, περνάει καλά, είναι οκ, okay, είναι σε μια ομάδα που έχει στόχους, γιατί να πας στο τρελάδικο της Μιλάνο, ας πούμε, όπου μπορεί να μην δες Final Four με τα κέλια. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Πίτερς. Αν θες τη γνώμη μου, θα ήθελα να μείνεις στον Ολυμπιακό. Δύσκολα βρίσκεις Πίτερς. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, για το πόσο σημαντικός είναι, αλλά και για το κομμάτι των αποδητηριών, Γιώργο. Συν του ότι, σε αυτά που έλεγα για τον Μπαρτζόκα, παράληψή μου, στο τέταρτο δεκάλεπτο, βάζει τον Πίτερ στο 3, έχει τον Βεζέκοφ στο 4 και ανοίγει όλες τις άμυνες. Και συν του ότι ψηλώνει, μεγαλώνει σε μέγεθος και βάζει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη Ρεάλ. Και δες και το εξής, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από τον Λάιλς, ο οποίος ήταν όλη Ρεάλ, και στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 3 πόντους στο τέλος. Τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα.
0: Για Μοντέρο Μακιντάιρ που ρωτάνε εδώ οι φίλοι, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή
0: δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Γιορτάζει του Μοντέρο, θα κάτσει να ασχοληθεί και το Μακιντάιρ. Έχουμε καιρό, μην βιάζεστε. Επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τέλειωσε η χρονιά, αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και τον τίτλο να μην κατακτήσει, που όλοι οι φίλοι του πλέον το θέλουν, η χρονιά είναι απολύτως πετυχημένη, έτσι.
0: Βεβαίως, το βασικό στόχο τον πέτυχε, το μεγάλο στόχο.
1: Το μεγάλο στόχο ήταν, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως, τρώγοντας λένε ότι ανοίγει και όρεξη, παρότι εμείς είμαστε λιτοδίαιτοι.
0: Είμαστε λιτοδίαιτοι. Τράβα να πεις κανένα χαμομήλι.
1: Κανα τίο.
0: Τίλιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Με τον τίο. Ωραία.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης που τον απολαύσατε χθες το βράδυ. Επανερχόμαστε.
2: 9.43 Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: planisabv.gr.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
14: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητάει εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθετίδης έκρινε ότι υπό όρους απώλειας του καταδικασμένου σε 17 φορές όβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Θράκη με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής, εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η γογό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα όρεινα της χώρας, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις σήμερα κατά περιόδους, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: .943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει. Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: ilovesouvlaki.gr, έτσι, για να τρώτε πολύ καλά, να τρώτε κρέατα εκλεκτά, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, ilovesouvlaki. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας. I love σουβλάκι. Και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Ντράφι, το Πολύγωνο, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, παντού στις περιοχές αυτές, I love σουβλάκι.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο το Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είχαμε επιβεβαίωση των προγνωστικών. Πώς το είδες εσύ?
1: Ήταν παραπάνω από προγνωστικά. Ήταν βεβαιότητα, θα σου θυμίσω. Γιατί είχαμε πει ότι οι συνθήκες για τον Ολυμπιακό από όλες τις απόψεις είναι ιδανικές. Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ίδιος και χθες σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που ελέγχει τα πάντα στη EuroLeague. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Και υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν μεγάλη έκπληξη να χάσει το τρόπαιο. Το πήρε, είναι το τέταρτο τρόπαιο. Το πανηγυρίσανε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Είναι μια πραγματικότητα. Έγινε αυτό που περιμέναμε. Το ναι. Αντίθετο θα ήταν πολύ πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Δεν το πήρε δίκαια κατά τη γνώμη σου?
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Γιώργο, αυτή, για το αν το πήρε δίκαια. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι όντως είναι ο πιο ισχυρός οργανισμός στη EuroLeague και επειδή ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι περίπου σαν τον νόμο της ζούγκλας, ισχύει ο νόμος της ζούγκλας, ο πιο δυνατός κερδίζει. Ναι, θα πούμε ότι το πήρε δίκαια. Αν μιλήσουμε για αθλητικό αποτέλεσμα, όχι. Για μένα η Real χθες ήταν πάρα πολύ καλύτερη, τηρουμένων των αναλογιών. Ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλές αδυναμίες και πήγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι για μια ακόμα φορά αντίπαλος του Ολυμπιακού αδικείται από τη διετησία και ευνοείται ο Ολυμπιακός και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και αν πηγαίναμε χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όλο το προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο 1,5 λεπτό η φάση του Καμπάτσο και εν συνεχεία η φάση με το κλέψιμο του Φελίς στον Φουρνιέ, είναι δύο ξεκάθαρες φάσεις οι οποίες δίνονται φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, και δεν αναμένω ούτε από τους παράγοντες του Ολυμπιακού ούτε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, είναι μέσα στο μυθίσι της νίκης, δεν μπορούν να το δουν αυτό και να δουν την πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως τους βολεύει η πραγματικότητα, δεν θα ήθελαν τίποτα να αλλάξει. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι στις ομάδες που αδικούνται και στις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague, επειδή το παιχνίδι δεν διεξάγεται επί στις ώρες, να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι η EuroLeague είναι ο ορισμός της ιδεότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτή τη διοργάνωση, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να συμμετέχεις και να επενδύεις ούτε ένα ευρώ, όχι τα 40 εκατομμύρια που επενδύει ο Γιαννακόπουλος, ούτε αυτά του Πέρε, ούτε των υπολείπων μετόχων της EuroLeague. Είναι μια παροδία και μια χειδαιότητα η διοργάνωση αυτή.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε σύμφωνοι, αγαπητέ μου φίλε Νίκο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά εδώ είπαμε ο καθένας.
1: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
0: Λοιπόν,
1: και θα σου πω, δεν θέλω και σε κανέναν να επιβάλλω τη γνώμη μου και να συμφωνήσω.
0: Κανείς δεν επιβάλλει τη γνώμη σε αυτό το ραδιόφωνο σε κανέναν.
1: Να έχω την ελευθερία να ακούγομαι και να μην αναθεματίζουν ο οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
0: Αυτό.
1: Όπως κάνουμε με τον Γιώργο τον Κοκαλίδη.
0: Το ξέρεις και εσύ ότι είναι δεδομένο, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός της χώρας, δίνω συνέντευξη σήμερα το πρωί και λέω για κάθε παιδί, χτυπάω το δημογραφικό, θα σας δώσω ένα έκτακτο επίδομα 150 ευρώ. Όπως έκανε ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Οι επιδοματικές πολιτικές είναι για να εξαγοράζεται η ψήφος του κόσμου. Αν θέλει ο Πρωθυπουργός πραγματικά της χώρας να αλλάξει κάτι, ας αλλάξει γενικότερη οικονομία, ας πολεμήσει τα καρτέλ, τα οποία ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, σε σχέση με τους μισθούς, αναλογία μισθού και τιμών στο σούπερ μάρκετ, ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, έχουμε τα πιο ακριβά ενίκια, ο καθένας για να κάνει ένα παιδί, είναι πράξη ηρωική πλέον το να κάνεις παιδί στην Ελλάδα, πράξη ηρωική, αν θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με την επιδημοτική πολιτική, δηλαδή εξαγοράς ψήφων και εκβιασμού του κόσμου, γιατί αυτό συμβαίνει, είναι σαν τον Κολόμβο που πήρε την ολόκληρη την Αμερική δίνοντας καθρεφτάκια στους Ινδιάνους. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ούτε καν να το συζητήσω, Γιώργο, αυτό το πράγμα. Πραγματικά και ειλικρινά απορώ με τον κόσμο που δεν αντιδράει όταν ακούει τη λέξη επίδομα.
0: Yes.
1: Απορώ με τον κόσμο πραγματικά. Είμαστε τόσο κουτί πια. Είμαστε τόσο κουτί. Αλήθεια. Δηλαδή ως πότε ας πούμε ή πας για το ένα, πας για το άλλο, πας για το παιδί, δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Θέλουν να σε έχουν πιασμένο, να τους έχουν κρατημένο στο δικό τους χέρι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή έτσι. Είναι αστείο. Δεν θέλω καν να μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πω ότι την ώρα που μιλήσω ο Νίκος και έλεγε αυτά που έλεγε, ήρθαν εδώ πέρα μηνύματα δεκάδες που τον περνάνε τον Νίκο γενναίες 14. ακούστε, θα σας πω κάτι, παιδιά. Όσο καταδικάζουμε κάποιους που είναι δυσανεκτικοί στις επιτυχίες των άλλων, άλλο τόσο πρέπει να καταδικάζουμε και αυτούς που δεν θέλουν να ακούσουν την αντίθετη άποψη. Έτσι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα ραδιόφωνο που έχουμε αποδείξει ότι δεν αντέχουμε την αντίθετη άποψη. Γιατί δεν έχουμε μια ενιαία άποψη. Ο καθένας που βγαίνει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο έχει τη δική του. Άλλη έχω εγώ, άλλη έχει ο Κογκαλίδης, άλλη έχει ο Σαμοθράκης, άλλη έχει ο Νίκος ο Στηρίγος, άλλη έχει ο Νίκος ο Μποζιονέλος. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις και πιστεύω ότι αυτό είναι ευτύχημα για το ραδιόφωνο. Έτσι, ευτύχημα. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνείτε.

0: Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιανέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Έχω υπάρξει και καλύτερα.
0: Έχει υπάρξει και καλύτερα. Τι είδες θες το βράδυ?
1: Μια ομάδα αποφασισμένη να το σηκώσει. Και το ήθελε πολύ και το πήρε. Μια ομάδα λιπέστατη η οποία έκανε για μένα υπέρβαση Ρεάλ και μόνο που πήγε. Τρομερή ποιότητα αυτή η ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Και πήγε στο τέλος να εκμεταλλευτεί την τρομερή ανασφάλεια του Ολυμπιακού. Και δεν μιλάω μόνο εκεί το που έγινε το 88-80, που έγινε 88-85 και παραλίγο να ισοπαρίσει ο άλλος που έχασε το τρίποντο. Αλλά φαινόταν ότι υπήρξε, πώς να το πω, όχι κακή διαχείριση, ίσως περισσότερο άγχος από το νόμιμο, αλλά και από την άλλη θα μου πεις ήταν τόση πίεση για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είχε γίνει το πράγμα. Εντάξει, κοίταξε, το ήθελε περισσότερο, το πήρε, ήταν μια μακράν η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα από την Ευρωλίγα, και κάτω σε ομάδα. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση αν το άξιζε ή όχι. Και αναφέρομαι στα όσα έχω δει μέσα στο παρκέ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κουβεντιάζουμε για καιρό, αλλά νομίζω κουράστηκα. Δεν σου κρύβω, δηλαδή. Okay. Θα πω έτσι με ένα γενικό tip για να μην σου στέλνουν 50 μηνύματα. Θα πρέπει το επίπεδο των διαιτητών της Ευρωλίγκας πρέπει να το ξανακοιτάξουν. Και δεν μιλάω τους Παναθηναϊκούς να λέμε τους Ολυμπιακούς, Ολυμπιακοί λένε ο Παναθηναϊκός τότε κτλ. Στο ξαναπεί νομίζω ότι ακόμα και σε άσχετα παιχνίδια βλέπεις τέρατα. Δεν είναι καλοί διαιτητές. Και δεν σφυρίζουν με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Και αυτό αδικεί γενικώς το προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο θέλει σιγά σιγά να κοιτάξει ψηλά και δεν μπορεί και ίσως τέτοια πράγματα το κρατάνε. Εγώ θα το ξαναπώ, Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης από χτες, η επιτυχία του αυτή του δίνει από την Ευρωλίγκα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα συμβόλαιο. Το Σάββατο που παίζει Άστινα Λιπαρή, η νικήτρια θα έχει βγάλει συνολικά από την UEFA 165 και χαμένη 150. Και να συγκρίνουμε.
0: Ναι, ναι, δεν συγκρίνεται, δεν συγκρίνεται.
1: Να συγκρίνουμε. Θα δούμε και πώς θα είναι και η καινούργια Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Κοδιάφορα, μήπως κάποια άδεια αυγή προς πληστηριασμό.
0: Τι να σου πω, και ίσως αυτό μπορεί να γίνει. Ετοιμάζονται να πάνε το Final Four στο Abu Dhabi, κάτω δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται τίποτα άλλο από πλευράς τους, είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός. Θα πρέπει να και εγώ πρέπει να καλύτερη φαντασία.
1: Πρέπει να γίνει πολύ δουλειά μαρκετινγκ.
0: Και εδώ η Ευρωλίγκα τα σκάτωσε με τα εισιτήρια, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ναι,
0: υπήρχε κόσμος πολλών ομάδων που ταλαιπωρήθηκε, όχι μόνο του Ολυμπιακού προχθές. Τη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο.
1: Οι Τούρκοι λένε, μου κάνει τρομερή εντύπωση, το διάβαζα το Σάββατο σε ένα τουρκικό site. Έτσι με τα τουρκικά που ξέρω από τόσα χρόνια που γράφει το τουρκικό πρωτάθλημα. Πάνω από 800 λέει φίλοι τη Φενέρ δεν μπήκαν μέσα την Παρασκευή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Πόσο συνέβη αυτό?
1: Τρομερά μεγάλο νούμερο αν έχει σημειωθεί.
0: Μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή είναι μεγάλη ήττα για την Ευρωλίγκα.
1: Α, είστε τι, αλλά γιατί θα τιμωρηθεί κανεί?
0: Έλατε. Τι να τιμωρήσει η Ευρωλίγκα τον εαυτό τη?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα. Κοίταξε, το μάτι πρώτο είναι συναρπαστικό. Γενικώ οι περισσότεροι τελικοί έχουν πάντα suspense. Έτσι σε κρατάνε τώρα, άμα είσαι ο παδό τη μια ή τη άλλη ομάδα, κάπου θα

0: Θα πάω στην διακοπή στο τέλος. Κοίταξε, ήταν ωραία, αλλά να σου πω κάτι. Νόμιζα πάρα πολύ κακή η διάθεσή μου διαβάζοντας το βράδυ γιατί εγώ είμαι στο Κώστα που μην ξεχνάμε και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Σήμερα με τον Παρασκευά τον Άντα. Τις προάλλες με τον Μάριο τον. Με τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρεις κάποιος κόβονται τα είπα, λες καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα. Μην πω τη λέξη Γιώργο μου, καταλαβαίνεις. Και τα σημαντικά στη ζωή είναι άλλα, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Όταν έχουμε. Αυτά που έχουμε σήμερα, τις ειδήσεις που μάθαμε χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και ειδικά για τον Άντζα, το τόσο μικρός, καλός παίχτης και γενικώς δεν είχε... Είναι αυτό, ρε, μου φεύγει κάποιος και λες είχε καλή ζωή. Δεν είχε τελικά καλή ζωή. Όσο θα μπορούσε, όσο θα...
1: Ίσως, ναι,
0: θα έπρεπε να είχε. Καταλαβαίνεις, λέω.
1: Σε αυτό ίσως να έχεις δίκιο.
0: Ας πω.
1: Έχουμε κανένα μηντιακό, ρε Νίκο.
0: Μητιακό, όχι ιδιαίτερα, δεν μου πολύ γίνεται φίλο. Θυμίζω έτσι το Σάββατο 7 η ώρα τελικό της αποκλήτως.
1: Βέβαια, είναι νωρίς, είναι νωρίς.
0: Έτσι, περιμένουμε τώρα να οριστούμε και επίσημα και με τις ώρες τα κανάλια τελική όταν φτάσουν εκεί της Basket League. Μου έκανε εντύπωση γενικώς είχε ωραίες ειδησούλες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Για πες.
0: Δηλαδή έβλεπα χθες το βράδυ πολύ ωραία βίντεο στο Ριαθόρ, μεγάλη Λακορούνια επέστρεψε.
1: Ναι. Μεγάλη
0: μετά πόσο. Από 10-10 χρόνια πάλι στη μεγάλη κατηγορία, αλλά αυτή τη φορά πιο έτοιμη από την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε πάει με πάρα πολύ κακό ρόστερ, φαίνονταν ότι ήταν πρώτο φαβορή να πέσει και έπεσε. Προσωπικά και η συμμόρφωση που λέμε, Τζιρόνα έπαιζε το Champions League και έπεσε, τροβερό έτσι.
1: Ναι.
0: Και Τζιρόνα που θυμόμαστε που ήρθε μια τεσσάρα στο Καπρού πέρυσι, θυμάστε την Παλαδέπεσε.
1: Βέβαια.
0: Και λέμε τι κάνει. Και
1: με τα μάτια μας.
0: Αυτό ότι η Τσέλσι έχει μείνει εκτός Ευρώπης, παρακαλώ.
1: Δέκατη παρακαλώ, ναι.
0: Η Chelsea, ότι το Europa League έχει αρχίσει να δυσκολεύει πάρα πολύ γιατί άμα δεις το τερματισμό των θέσεων στο καμπιονάτο και η κυρία Γιουβέντους και η κυρία Μίλαν πάνε εκεί.
1: Ναι.
0: Και η κυρία Αταλάντα στο conference όπου είμαι βέβαιος ότι θα το κονταροχτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό του κυρίου πώς λέμε το Δανό, ξεχνάω, Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Πάνε όλα καλά. Έχουμε μεγάλο outsider μαζί με τον Παναθηναϊκό για το επόμενο conference league. Από την άλλη έχουν κλειδώσει 29 θέσεις Champions League από τις 36, οι υπόλοιπες 7 διεκδικούνται από τις ελληνικές ομάδες. Η εξέλιξη στην Premier League προφανώς δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό ότι πηδάει ένα γύρο, εξασφαλίζει league face ό,τι και να γίνει. Άρα έχει 3 από τις 5 ομάδες δεδομένα να παίζουν το φθινόπωρο.
1: Έτσι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε
1: βέβαια.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά και εξ εξορισμού πλέον έχει την πιο δύσκολη αποστολή ο Παναθηναϊκός με 3 προκληματικούς στο conference, αλλά η ΑΕΚ έδειξε πέρυσι πώς γίνεται.
1: Έτσι.
0: Και πώς πρέπει. Και πώς πρέπει να γίνει. Επίσης θα δείτε κάτι ωραίες ομάδες, τις γνωστές άγνωστες στο Champions League, αλλά θα δείτε και μια ομάδα που την έχουμε αγαπήσει φέτος για την μπάλα που παίζει και για το δικό μας το παιδί που είναι και Αργύτης, η κυρία Κόμο, έτσι, απευθείας.
1: Βέβαια, απευθείας η Κόμο.
0: Η Κόμο που είχε τροφερή χρονιά και ο Δουδίκας πάρα πολύ καλή χρονιά. Μου λέγε ένας Πορτογάλος συνάδελφος για την Ρόντα, γιατί λέω ότι θέλετε το Δουδίκα του Παυλίδη. Μου λέει και μου απαντάει ένα you never know, ποτέ δεν ξέρεις, για κρατήστε το.
1: Μάλιστα.
0: Γλυκαθήκανε, ξέρεις, με τους Έλληνες. Αυτά, Γιώργο μου. Ήρεμη Δευτέρα, πιστεύω.
1: Ήρεμη Δευτέρα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε αύριο, να είσαι
1: καλά.
0: Να είσαι καλά,
1: ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Το βιβλίο του Μουντιάλ, εμπιστευτικό, ένα εξαιρετικό βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία και βεβαίως μπορείτε και να το παραγγείλετε, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πολύ επίκαιρο, έτσι γιατί τώρα πλησιάζει το Μουντιάλ. Πολύ επίκαιρο γιατί ο Νίκος δεν παρουσιάζει διάφορες ιστορίες ποδοσφαιριστών, πρωταγωνιστών, αλλά συνδέει κάθε διοργάνωση με το ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο, σπάζοντας κατά τη γνώμη μου έτσι και αυτό το μύθο περί του ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Αν διαβάσει κανείς την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο βιβλίο, ο φίλος μου Νίκος Μποζιονέλος θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετα.

0: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος μου ο Δημήτρης, ενημερώστε ρε παιδιά, λέει, και τους ανθρώπους στη Μαδρίτη ότι αδικήθηκαν, να μην μένουν και αυτοί καημένοι στα σκοτάδια. Ενώ ο Γιάννης λέει χελάκι και γκόγκα και κούμπα με μπαρτζόγκα. Μάλιστα, αυτά είναι. Και πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη, στο ραντεβού μας αυτή την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να μην είσαι βραχνιασμένος όπως είναι ο Κογκαλίδης που δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, το παράκανα ο Κογκαλίδης.
0: Το παράκανα, συμφωνώ και εγώ.
1: Είχε μια συνεχή ροή, εγώ έβγαινα για σχόλια περισσότερα. Άρα λοιπόν έκανα εξοικονόμηση δυνάμεων και φωνής, όπως καταλαβαίνει, Γιώργο μου.
0: Τι μένει ρε εσύ, φίλε Δημοσθένη, τι μένει από αυτό που έκανε ο
1: Ολυμπιακός? Μια πολύ μεγάλη εμπειρία γενικότερα και επαγγελματικά και οργανωτικά, αλλά κυρίως θα πάμε στα αγωνιστικά που αφορούν τον Ολυμπιακό. Όταν κατακτάται ένας ευρωπαϊκός τίτλος από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα μέσα στη χώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά και περιποιεί τιμή και είναι μοναδικές στιγμές ευτυχίας και για όποιον είχε την τύχη και τη χαρά να το ζήσει. Γιατί πιο εύκολα, όπως έλεγε κάποιος, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την περίοδο, σίγουρα κάνοντας αστεϊσμό, έδινες νεφρό παρά εισιτήριο αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όποιοι λοιπόν είχαν τη χαρά, την ευτυχία, την τύχη να βρεθούν στο Telecom Center, πραγματικά ήσαν μοναδικές στιγμές σε ένα, θα έλεγα, ξεκάθαρη διαφήμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικότερα αυτός ο τελικός. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά, δύο πράγματα αποδείχθηκαν. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτό το οποίο ξέραμε. Το άξιζε, το πήρε, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, γιατί είχε το ποιοτικότερο και βαθύτερο ρόστερ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί ήταν ομάδα του προπονητή του, γιατί το χρώσταγε η μοίρα, το χρώσταγε το σύμπαν, το χρώσταγε η τύχη. Και όταν λέω το σύμπαν, ας και αναλογιστούμε ότι, για παράδειγμα, η Βαλένθια, μην πάμε πολύ περισσότερο, πολύ παρακάτω, έκανε τη βρωμοδουλειά βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, που θα ήταν διαφορετικά. Να ήταν και αυτός ένας δεύτερος και να υπήρχε εμφύλιο στο τελικό, λέω εγώ τώρα, για παράδειγμα, και να γινόταν και στην έδρα του Παναθηναϊκού, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι είχε σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός κακά τα ψώματα. Και τα έχουμε πει πολλές φορές. Πώς λέγαμε για τη Ρεάλ, οι Μερέγκες είχαν τους Γαλάκτικους και τους αποκαλούσαν Γαλάκτικους μια εποχή. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, ναι. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φέτος, και δεν ήταν ποτέ ομάδα και δεν υπήρξε ποτέ ομάδα. Και σε αυτό για μένα, όσο μου πέφτει ο λόγος και εν πάση περιπτώσει με την όση μπασκετική γνώση διαθέτω, είναι καθαρά ευθύνη του Αταμάν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά δεύτερο λόγο όλα τα υπόλοιπα, που είναι και πολλά ακόμα, γιατί έχει χάσει και τα αποδυτήρια, τα έχει χάσει όλα, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα είναι ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός. Τι αποδείχθηκε λοιπόν? Αποδείχθηκε αυτό από την πλευρά του Ολυμπιακού, και από την άλλη πλευρά ότι όταν είναι πολύ βαριά η φανέλα, όταν σε λένε Βασίλισσα της Ευρώπης, όταν είσαι ρεάλ, είσαι πάντοτε πολύ σκληρή για να πεθάνεις, ακόμα και όταν σε οποιαδήποτε φάση το ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι έχεις mismatch, γιατί δεν έχεις τους ψηλούς σου, γιατί όμως υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία σε κάνουν να ανταγωνιστείς πραγματικά μια βραδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ, που ήταν και MVP του Final Four, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όταν ξεκίνησε να μιλάει, όπως τον είδα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού, η πρώτη αναφορά που έκανε ήταν συγχαρητήρια στη Ρεάλ και για να αναφερθεί στο πόσο σκληρός αντίπαλος είναι αυτή η ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το όνομά της και από την αξία της, από την κλάση της και από την εμπειρία της. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε μεμονωμένα περιστατικά. Το επεισόδιο που έγινε χθες, ας πούμε, στις εξέδρες με τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Από την άλλη πλευρά, τις διαμαρτυρίες Φενέρμπαχτσε με τα εισιτήρια, που ήταν την διάθεση των εισιτηρίων στον ημιτελικό, ότι έμειναν έξω Τούρκοι. Όλα αυτά τα οποία ήταν για μένα, αυτό ήταν ένα ζήτημα που βάρινε την Ευρωλίγκα. Όλα τα υπόλοιπα, και από πλευράς Ευρωλίγκα ομολογώ, το τελετουργικό, το φαντασμαγωγικό, τα τριγύρω, τα μέσα, η εξυπηρέτηση στο κέντρο τύπου, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και από πλευράς οργανωτικής πλευράς η Αθήνα πραγματικά στάθηκε αντάξια και επάξια αυτούς της τόσο κορυφαίας διοργάνωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα ξέρει και μπορεί. Έχουμε παράδοση πια, δεν μένουμε μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πολλές ακόμη σπουδαίες, τεράστιες διοργανώσεις και μια προηγούμενη μπάσκετ που έχουμε κάνει, όπου ξέρει να δημιουργεί και να μπορεί να κάνει αγώνες αυτού του υψηλού επίπεδου και τέτοιου είδους διοργανώσεις. Νομίζω ότι όλα πήγαν κατευχήν, ναι, και όλα πήραμε άριστα, και το μεγαλύτερο άριστα και μπράβο το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέσσερα αγωνιστικά, προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για το μάτς?
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και αύριο. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήσουν
0: και γουρλής, αυτό οφείλουμε να το πούμε έτσι. Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τα μαζεύουμε και εμείς. Ήταν η εκπομπή Θεία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη το μικρόφωνο και το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, βραχνιασμένο λογικά. Προτείνω να μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλ και αναλυτική πολιτική ενημέρωση. Υπάρχουν πολλά θέματα με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και μείνετε συντονισμένοι.

0: Νίκος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermittent Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακ μπάνι.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, κοιμηθήκαμε με αυτή την εικόνα, ξυπνήσαμε με αυτή την εικόνα. Μια συγκλονιστική βραδιά, είχαμε οπωσδήποτε εδώ τις προβλέψεις μας. Να μην σας πω ότι όλοι πιστεύαμε για μια τέτοια μεγάλη διάκριση, για ένα τέτοιο μεγάλο θρίαμβο. Ολυμπιακός στην κορυφή του κόσμου, μια καταπληκτική εμφάνιση, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, μια καταπληκτική βραδιά με 100.000 ανθρώπους στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, συγκλονιστικές εικόνες από όλους τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, συνέβη και αυτό. Από το 2013 ο Ολυμπιακός είναι κάτοχος του Final Four και αυτό έπρεπε να προτάξω βέβαια. Οι καλοί φίλαθλοι, φαντάζομαι, ακόμη και Ολυμπιακοί να μην είναι, έχουν να λένε για μια πολύ πολύ μεγάλη ελληνική επιτυχία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα καθή μας. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervented Sports. Είμαστε παρεούλα έως τις 3. Μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, αλλά και η Ανδριάνα Πουλιού. Για να δω, χαμός γίνεται στα μηνύματά σας, με τα μηνύματά σας στο Viber, ήδη για τον Γιώργο Χελάκη, για το θείο από το χωριό. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε ό,τι θέλετε να παρατηρήσετε και να σχολιάσετε. Και σήμερα φυσικά μαζί μας αυτή την μεγάλη μέρα, την επαύριο του μεγάλου τίτλου, είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Και θα πάρουμε φυσικά μια γεύση από το δελτίο ειδήσεων για να προχωρήσουμε στα ουσιώδη.

0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας έπασχε από σπάνια ασθένεια και το τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Περισσότεροι από 90.000 φιλαθλοί του Ολυμπιακού πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπανικολάου στη Φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοραή. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια, μεγάλη κόκκινη, ανέφερε με ποστάρισμά του στο Twitter ο βετεράνος forward των Πειραιωτών Andy Johnson. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο σέντερ της Βαλένθια Μπράξτον Κι, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Ισπανία. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ Ρόλντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του. Αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Συναγερμός έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινή εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια. Ο Αργεντίνος Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα όνειρο για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού από το 2013 και μετά. Παρόλες τις συμμετοχές στο Final Four, παρόλες τις τρομερές εμφανίσεις, ήταν αυτή η χρονιά το 2016, το 2026, που οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν αυτό το μεγάλο τρόπαιο, το κορυφαίο τρόπαιο στην EuroLeague. Πρώτη λοιπόν στην Ευρώπη η Ερυθρόλευκη, και θα ακούσουμε περισσότερα από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού πάτησε το βράδυ της Κυριακής Ολυμπιακός στην κορυφή της EuroLeague μαζί με 19.000 οπαδούς και με συγκλονιστικά πράγματα, εικόνες, ήχους, πλάνα να μας συντροφεύουν μέχρι το, μέχρι το θέατρο το δημοτικό του Ολυμπιακού. Μία μαγική βραδιά.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, ο Ολυμπιακός κατάφερε μετά από 2013 το τελευταίο τρόπαιο που είχε κατακτήσει τότε να φτάσει και μετά από πέμπτη σερή συμμετοχή σε Final Four να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ίσως έχοντας πάρει το μάθημα των προηγούμενων συμμετοχών των τελευταίων ετών, τον τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκε τη μία φορά από τον τελικό και την επόμενη χρονιά, το πώς είχε χάσει αυτό τον τίτλο από τη Ρεάλ, χθεσινή αντιπαλό του. Είχε πάρει λοιπόν όλα αυτά τα μαθήματα, έχοντας ο Γιώργος Μπαρτζόκας ένα πολύ καλό υλικό στα χέρια του και κάνοντας κατά τη διάρκεια της σεζόν τις προσθήκες που είχε δει ότι χρειαζόταν η ομάδα, χθες στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του.
0: Και έγινε αυτό που λέγαμε καμιά φορά, την καντεμιά της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια, που δεν παίρνει ποτέ αυτός που την κατέκτησε το τρόπαιο. Το πήρε φέτος.
1: Ναι, έσπασε αυτή την κατάρα ο Ολυμπιακός. Αν και ξέρεις, πολλές φορές όταν ρωτάς τους ανθρώπους των ομάδων για αυτά τα πράγματα, δείχνουν έως και να ενοχλούνται. Φαντάζομαι ότι περισσότερο ασχολούνται γύρω-γύρω με όλα αυτά παρά οι ίδιοι, και ίσως ένας τρόπος για να ασχοληθούν να είναι το να αποτελέσει ένα έξτρα κίνητρο προκειμένου να πούνε, ας πούμε, το ότι εμείς θα πάμε να καταρρύψουμε και αυτό και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.
0: Μεγάλες δηλώσεις, μεγάλες στιγμές. Σηκώθηκε στον αέρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, του αποδόθηκε από τον Κώστα Παπανικολάου το μεγάλο τρόπαιο 5 τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο. Μεγάλες δηλώσεις και από τον Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, λέγοντας ότι θα μπει στο νέο του σπίτι πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα μπει το 2027, διότι ναι, δεν ήταν και στις δηλώσεις που έκαναν στη μεικτή ζώνη, δεν ήταν σαφές το χρονικό διάστημα όπου ο Ολυμπιακός θα μπει στο νέο του γήπεδο.
0: Όχι, εντάξει, απλά το είπαν, ξέρεις, ναι, έτσι, ναι, ίσως λίγο και καθ' υπερβολή για το χρονικό περιθώριο.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σκέφτονται το ότι, σαφέστατα, το ότι και του χρόνου θα θέλουν να κατακτήσουν, έτσι ώστε το 28, όταν γίνει η χρονολογία που με βάση τον προγραμματισμό και όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ολυμπιακός πρόκειται να έχει ολοκληρωμένες τις εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι απόλυτο λογικό οι πρόεδροι της ομάδας να θέλουν και τότε να μπει ως πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι χθες ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, η ομάδα, οι πρόεδροι, όλοι οι φίλαθλοι των Ερυθρολεύκων έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, να γιορτάζουν, να χαίρονται για αυτήν την κατάκτηση. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έδειξε σταθερότητα, έδειξε ψυχραιμία, έδειξε υπομονή, σωστή διαχείριση και απόλυτη συγκέντρωση όσες στιγμές χρειάστηκε, και πόσο μάλλον τόσο στον ημιτελικό όσο και στον χθεσινό τελικό κόντρα στη Ρεάλ, προκειμένου να φτάσει μέχρι το τέλος και να κατακτήσει το τρόπαιο.
0: Μια φλεγόμενη συγκρού εκτός όλων των άλλων, με διανόητες εικόνες στη διαδρομή για το Πειραιά, χιλιάδες Ολυμπιακοί μαζί με το Πούλμαν. Ένας Παπανικολάου να λέει ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ και να φωνάζεις. Πάρα πολλά αποσταρίσματα, πάρα πολλές μαγικές στιγμές από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού.
1: Αν θέλεις, εγώ θα κρατήσω πέρα από τους όποιους πανηγυρισμούς είτε στο Δημοτικό Θέατρο είτε και από τον κόσμο, που είναι απολύτως λογικά όλα αυτά, την πολύ ζεστή και ιδιαίτερο συγκινητική αγκαλιά του πρίντεζη με τον Παπα-Νικολάου, που και οι δύο έκλαιγαν μόλις τελείωσε το μάτς, πριν καν γίνει η απονομή, και από έναν πρώην αρχηγό, από έναν legend για πάντα και της Euroleague και του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Πρίντεζη, να αποδίδονται τα εύσημα στον νυν αρχηγό της ομάδας, ο οποίος σε λίγα λεπτά θα ετοιμαζόταν να σηκώσει το τρόπαιο και να μπαίνουν και οι δύο στην ίδια διαδικασία. Λοιπόν, ναι, αυτό ήταν μια εικόνα που ήταν ιδιαίτερος συγκινητική από την
0: βραδιά. Ο Γιώργος, θυμάμαι, ήταν μαζί με τον Θοδωρή Παπαλουκά.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος ήδη έκλαιγε, έτσι, και μετά αυτό κορυφώθηκε με την αγκαλιά αυτή που είπες. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση.
1: Ναι, ήταν πολύ και οι δύο, και έχω την εντύπωση, παρακολουθώντας από τα δημοσιογραφικά, ότι και ο Κόρι Τζόσεφ ήταν συγκινημένος στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Εκεί πέρα, ξέρεις, που πλέον, αφού ο Ολυμπιακός πέρασε και ένα μικρό σοκ με την αντεπίθεση που επιχείρησε να κάνει η Ρεάλ, και μετά τις βολές του Καμπάτσο και το τρίποντο που ήταν άστοχο, και ξεκαθάρισε το ότι δεν υπήρχε ούτε ο χρόνος ούτε ο τρόπος για να το γυρίσει το μάτι η Ρεάλ. Και ο Κόρι Τζόσεφ μου φάνηκε δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν το έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες ή όχι, αλλά τουλάχιστον εγώ, έτσι όπως γύρισα και κοίταξα τον πάγκο, αυτή την αίσθηση είχα.
0: Δεν ξέρω τώρα, είναι ίσως επειδή είναι χθεσινό, πώς μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει, εκτός όλων των άλλων των τεχνικών στοιχείων, το κοουτσάρισμα του Μπαρτζόκα, αυτή τη δύναμη, αυτή την υπέρβαση, αυτή την, πώς να πω, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ τσαγανό για να μπορέσεις να παίξεις έτσι όπως πρέπει σε έναν τελικό. Ρώτησε και ο Γιώργος Χελάκης τον Γιώργο Κογκαλίδη που έκανε την περιγραφή, ποιο ήταν το σημείο αναφοράς, το κλειδί για αυτή τη μεγάλη νίκη χθες.
1: Θεωρώ ότι ήταν πρώτον το ότι ο Ολυμπιακός είχε δείξει ότι είχε κλειδώσει το μυαλό του μόνο σε ένα πράγμα, το ότι το βράδυ της Κυριακής θα ήταν αυτός ο οποίος θα σήκωνε την κούπα της Ευρωλίγκας στον ουρανό του Telecom Center, χωρίς να ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Όλοι έδειχναν ιδιαίτερως στοχοπροσιλωμένοι σε αυτό, ίσως λίγο περισσότερο ο Ιβάν Φουρνιέ, όπου ήταν καθοριστική συμμετοχή του και στον ημιτελικό αλλά και χθες. Και επίσης ο Άλεκ Πίτερς. Οι δύο κορυφαίοι του Final Four για μένα στον Ολυμπιακό ήταν αυτοί. Ο Φουρνιέ και ο Πίτερς. Ήταν οι ηγέτες που χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της της Φενέρ, που ήταν πολύ πιο εύκολο σε σχέση με το εμπόδιο της Ρεάλ, όπου κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός χθες ήταν φαβορή, έτσι. Ήταν το απόλυτο φαβορή και γιατί είχε αριθμητικό πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς της Ρεάλ με το σέντερ, όπου δεν είχε κανέναν κανονικό σέντερ να σταθεί απέναντι στην πολύ καλή τριάδα ψηλών του Ολυμπιακού. Βάλε το γεγονός ότι έπαιζε παρουσία, πόσο να πω, 18, αν υπολογίσουμε και αυτούς που δεν μπήκαν νόμιμα μέσα στο Telecom Center, σχεδόν 20.000 φιλάθλων του. Το ότι ήταν στην Ελλάδα, όλο αυτό το πράγμα του έδινε σαφέστατο πλεονέκτημα. Κατάφερε λοιπόν ακόμα και τη στιγμή που θα μπορούσε να έρθουν στο μυαλό του, ξέρεις, σε μια κουβέντα με τον Δημήτρη Στρατάκη νωρίτερα χθες, μου λέει τι θα γίνει αν προηγηθεί ο Ολυμπιακός ή αν θα προηγηθεί η Ρεάλ και τα λοιπά, και του λέω το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι αν και όταν πάρει προβάδισμα η Ρεάλ, να μην ξυπνήσουν περασμένοι θεάλτες για τον Ολυμπιακό και να μπορέσουν να το διαχειριστεί. Το έκανε λοιπόν και έτσι με την ψυχραιμία που χρειαζόταν παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι, μείωσε τη διαφορά για το προβάδισμα και από εκεί και πέρα έδειξε και στα τελευταία λεπτά την ψυχραιμία και τις βολές για να φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Αναφέρθηκε στο όνομα του Πίτερς. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και πολλά ερωτηματικά από χθες. Με παρονομαστή, είναι να φύγει ένας τέτοιος παίχτης, μήπως διαμορφωθούν εκ νέου κάποιες καταστάσεις.
1: Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν αυτές τις εμφανίσεις τους στο Final Four ο Άλεκ Πίτερς για να πείσει είτε τον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε τον οργανισμό του Ολυμπιακού το αν είναι ένας παίκτης που αξίζει να παραμείνει στην ομάδα. Σαφέστατα αξίζει να παραμείνει στην ομάδα. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για επαγγελματίες και για ελεύθερη αγορά, είναι και θέμα δικό τους αν θεωρούν ότι έχει κλείσει ο κύκλος τους λίγο πριν ολοκληρωθεί η καριέρα τους, να διεκδικήσουν είτε ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο είτε να γίνουν πρωταγωνιστές σε μια άλλη ομάδα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Άλεκ Πίτερς ανήκει σε αυτή την κατηγορία, γιατί έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Μένει να το δούμε και επίσημα.
0: Mm-hmm. Και μέσα σε όλα η EuroLeague, η οποία φυσικά παρακολουθεί από κοντά, αποθέωσε τις εικόνες στον Πειραιά γράφοντας: «Εδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική». Εδώ είναι Ελλάδα, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσαμε και εμείς να αποθεώναμε την διοργάνωση που είχε αναλάβει η EuroLeague και όλα τα κομμάτια που αφορούσαν το Final Four της Αθήνας και ήταν αρμοδιότητας EuroLeague. Έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέπει πολλές αρμοδιότητες στους υπόλοιπους, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε για μια ακόμα φορά, δυστυχώς.
0: Ωραία. Τώρα με μια χαλαρή ραστόνη, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, βέβαια, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις μετά από αυτό τον τίτλο, έτσι, κάποια ειδικά καλέσματα, κάποιες συμμετοχές που πρέπει να λάβουν μέρος οι μπασκετμπολίστες. Ωστόσο, έχεις κάτι έτσι σαν την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, πώς κυλάει πλέον?
1: Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι ούτε ότι ίσως και να κοιμούνται και να προσπαθούν να βρουν κάποιες στιγμές ξεκούρασης σήμερα ακόμα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ακολουθήσουν για λίγο οι όποιοι πανηγυρισμοί, όπως είπες και εσύ, κάποιες υποχρεώσεις, αλλά το πρωτάθλημα της DBL το οποίο ακολουθεί δεν δίνει και πολλά περιθώρια, γιατί ο Ολυμπιακός θα κληθεί, να σου πω και πότε ακριβώς, την Πέμπτη, στις 28 του μήνα, να αγωνιστεί με τον νικητή του απόψινού αγώνα ΑΕΚ Άρης.
0: Ναι, και όπως είπε ο Γιώργος Κουγκαλίδης, τρώχοντας έρχεται η όρεξη. Αν και τώρα μπορείς να πεις ότι ουσιαστικά και χωρίς περαιτέρω διεκδικήσεις, είναι μια πάρα πολύ χρυσή χρονιά για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ενώ ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε κάπως να χρυσώσει το χάπι της περίοδου, παίρνοντας το τρόπαιο.
1: Ναι, σαφέστατα. Φαντάζομαι φυσικά ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι χαρούμενος αν χάσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο τίτλο της σεζόν, που είναι αυτός της EuroLeague. Αν πάρει και το πρωτάθλημα, θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της φετινής σεζόν. Mm-hmm. Και αν ρωτήσει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ή τους παίκτες του, που δεν είδε, θα ήθελα να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο. Μένει να δούμε και στο παρκέ, είτε στο glass floor, όταν αυτές οι δύο ομάδες αγωνιστούν, αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του τους πανηγυρισμούς της πολύ μεγάλης επιτυχίας έπειτα από 13 χρόνια και της κατάκτησης της EuroLeague, ή ο Παναθηναϊκός έχει βρει τον τρόπο να αντιδράσει για τον δικό του αποκλεισμό, έχει βρει τις ισορροπίες που είναι υποχρεωμένος να βρει ανάμεσα στις σχέσεις παικτών προπονητή, και κάνει τη διαχείριση που χρειάζεται για να φτάσει αυτό και να πει τουλάχιστον ότι okay, ναι, εντάξει, έχασα την EuroLeague, αλλά τουλάχιστον πήρα τον double στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Το μυαλό μου και το μάτι μου πέφτει πάνω στους αδερφούς Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλους, που λένε: είμαστε τρελοί για τον Ολυμπιακό, είναι η ζωή μας, τα δύσκολα μείναμε όρθιοι και ήρθε αυτή η δικαίωση. Είδαμε πραγματικά αυτούς τους δύο ηγέτες μαζί με τη μητέρα τους χτες στο Telecom Center Athens, μία άλλη εικόνα, ένα απίστευτο γλέντι, μία απίστευτο ξέσπασμα, απίστευτη αγκαλιά, μια εικόνα με μια αγκαλιά μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Είναι τεράστια δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν τρίτο τρόπαιο με τη δική τους θητεία.
1: Το ναι, τρίτο τρόπαιο είναι το 12, το 13 και χθες. Γιατί το 97 ήταν επί διοίκησης Σοκράτη Κόκαλη. Κοίταξε να δεις, και αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν και εκατομμύρια και χρόνο της καθημερινότητας και της ζωής τους σε αυτές τις ομάδες που ξεκίνησαν ως φίλαθλοι να αγαπούν και να υποστηρίζουν. Οπότε όταν αυτές οι ομάδες επιτυγχάνουν το στόχο τους και κατακτούν τίτλους, αφέστατα είναι και μια δικαίωση δική τους για την επιλογή που έκαναν στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δεν είναι η στιγμή να γκρινιάξουμε και να πούμε το ότι καλό θα ήταν ίσως να είχαν πέρα από αυτές τις αγκαλιές που είναι απολύτως δικαιολογημένες, να είχε ο Γιώργος Μπαρτζόκας την απόλυτη στήριξη και όλες τις άλλες φορές, είτε ευθέως είτε πλαγίως είτε διαγωνίως και καθέτως. Αλλά σαφέστατα είναι τεράστια δικαίωση και για τους ίδιους. Να πούμε εδώ, αν θέλεις, να κάνουμε και ένα σχόλιο, ότι χθες το Telecom Center ήταν και χθες και προχθές και την Παρασκευή το βράδυ και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος εδώ με μια υποσημείωση ότι όταν η ομάδα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο είχε κατακτήσει το Conference League, mm-hmm. οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δεν είχαν επιλέξει να πάνε στον τελικό.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Μια υποσημείωση ότι για την παρουσία τη χθεσινή του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Mm-hmm. Και καλά, φαντάζομαι είχε εκδώσει την επόμενη μέρα η ΚΑΕ οπωσδήποτε, έτσι και τώρα η ΠΑΕ έκανε ειδική αναφορά με θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ. Mm-hmm. Ωραία Λένα μου, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν, οπότε σε αποδεσμεύω. Καλό μεσημέρι.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.
0: Ξεκινάμε με τις θριαμβευτικές φωνές, τους ανθρώπους που χτες ύψωσαν τον Ολυμπιακό και ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό στα ύψη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κόουτς ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
4: Θα ήθελα λοιπόν, επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι στην ζώνη με ρώτησαν πώς αισθάνομαι, είχα 7 ερωτήσεις πώς αισθάνομαι και θεωρώ αφελές τώρα να απαντάω σε αυτό. Αισθάνομαι πολύ ωραία γιατί πήραμε την Ευρωλίγκα, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Μιλάω πάρα πολύ όλο τον χρόνο για την ομάδα μας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επεξηγηματικός γίνεται για τα πάντα, σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε να μιλάει ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο παίκτης, ο Εβάν και οι παίκτες, αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή τους. Οπότε καλό ο προπονητής να κάτσει λίγο πιο πίσω. Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, και που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν, στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα playoff και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαφάλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούμε τώρα τους προέδρους, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τι είπαν?
5: Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγκα. Είμαστε συγκινημένοι. Ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγκα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην παίρνεις την Ευρωλίγκα για λεπτομέρειες να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
6: Είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο. Η ομάδα, όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμιά καραμέλα. Η ομάδα είμαστε νικητές. Το έχετε δει. Όταν για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
0: Αρχηγός Κώστας Παπανικολάου τώρα.
7: Είναι δεν περιγράφω τα συναισθήματα. Όσες φορές και να το ζήσεις καινούργια φορά και ειδικά όταν έχουν μεσολαβήσει τόσα χρόνια και όλα αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία πέντε με αυτή τη σεζόν, τις τελευταίες πέντε σεζόν, ξέρεις, φεύγει από πάνω σου βάρος. Είναι μαγικό. Είναι, ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έλεγα ότι θέλω να δώσω κάτι πίσω στον κόσμο αυτό για την αγάπη και την υποστήριξη που έχω λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Ξέρουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στη Ρεάλ για την εμφάνισή της. Δεδομένων των συνθηκών, ειδικά το να παίζεις χωρίς τους τρεις ψηλούς και να βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν αυτή την εμφάνιση, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δείξαμε χαρακτήρα αυτό που λες. Στο τέλος, παιδιά, είχαν το καθαρό μυαλό το να βρουν τις φάσεις, να βρουν τον τρόπο να πάρουμε φάσεις και να πάρουμε πόντους. Και αυτό νομίζω ότι ήρθε μέσω της εμπειρίας. Αλλά δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι, είναι όλη χρονιά. Ακόμα και ο Ταϊρίκ, δηλαδή, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο δεν έχει την εμπειρία, μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και δάγκωνε. Ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, αλλά αυτό μου βγαίνει να πω. Δάγκωνε μέσα στην άμυνα. Μπήκα στην ελληνική ομάδα το 2009 και έφτασε το 2026 να πάρω ένα μετάλλιο. Για την ίδια χρονιά, το 2025 το καλοκαίρι. Μέσα στην επόμενη σεζόν κερδίσαμε την Ευρωλίγκα μετά από 13 χρόνια. Αυτό τα λέει όλα για τον αθλητισμό και πώς μπορεί σε μια στιγμή να αλλάξουν όλα και μια χρονιά να εξελιχθεί μαγικά από εκεί που δεν το περιμένεις. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις, να συνεχίσεις να προσπαθείς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα είναι η στιγμή σου. Θα έρθει η στιγμή να κάνεις εσύ κάτι όμορφο και να σου δώσει πίσω.
0: Και φοβερός Σεβάν Φουρνιέ τώρα.
8: With my chest, that's a family, and now I'm a part of it, man.
9: Όσο πιο πολύ γνώριζα αυτόν τον οργανισμό από το 2010, τότε τους ερωτήθηκα και τότε έχασαν. Και όσο περισσότερο τους γνωρίζω, όσο περισσότερο παίρνω αυτή την αγάπη, αυτή την υποστήριξη, καταλάβαινα ότι είναι παραπάνω από ένα σύλλογος, παραπάνω από μια ομάδα. Και τώρα, φιλέ, είμαι ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Φυσικά είναι δυνατόν. Πάντα ήταν. Το ζήτημα δεν είμαι εγώ. Εγώ περίμενα μόνο δύο χρόνια. Όλοι αυτοί εδώ περίμεναν πολύ παραπάνω. Και αυτοί οι παλαβοί που είναι στην κερκίδα περίμεναν για τόσο μα τόσο πολύ καιρό για να συμβεί.
0: Συγκοινωνούν δοχείο, αναμφισβήτητα, και η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτως ή άλλως υπήρξε μια θερμή συγχαρητήρια αναφορά για τον θρίαμβο της ΚΑΕ, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της EuroLeague. Θα ακούσουμε τα υπόλοιπα νέα του Ολυμπιακού από τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ήταν παρόν και την Παρασκευή και την Κυριακή και υπήρξε πριν από λίγο και μία ανακοίνωση του Ολυμπιακού συγχαρητηρίων στην μπασκετική ομάδα.
10: Κοιτάξτε, Ζέτα, το έχουμε ξαναζητήσει και άλλες φορές, ότι ο Μαρινάκης, το έχω πει και πριν από λίγο καιρό, έχει στείλει το μήνυμα του ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία του. Mm-hmm. Όχι ότι το έκανε από υποχρέωση, mm-hmm. αλλά προφανώς και δεν ήταν τυχαία η παρουσία του mm-hmm. Στο Final Four. Ήθελε να δείξει ότι είναι και παραμένει πάντα κοντά στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας. Δεν υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχουν οργανισμοί. Mm-hmm. Ο οργανισμός είναι ένας και αυτό ακούει το όνομα Ολυμπιακός. Προφανώς και έστειλε και το μήνυμά του, mm-hmm. γιατί όπως είπε και προηγουμένως η Λένα, πολύ σωστά, υπήρχε μια πικρία, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν είχαν κάνει το ίδιο και η αδερφή Αγγελόπουλη στο τελικό του Conference Link mm-hmm. πριν από δύο χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Δύσκολη μέρα, Κώστα μου, ναι, και εγώ τον γνώρισα από πολύ κοντά, του είχα κάνει κάποιες συνεντεύξεις του Άτζα και ήταν πολύ συγκλονιστικό και ο τρόπος που πέθανε και αυτό που αντιμετώπιζε.
10: Κοίταξε, ήταν λίγο πολύ γνωστό. Για να σου πω την αλήθεια, το περίμενα, το ήξερα εδώ και αρκετό καιρό ότι ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, γιατί ήταν τέτοια η ασθένεια. Ήταν ένα παιδί το οποίο το γνώρισα από το 98, την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό. Μέναμε και μαζί εδώ στην Πυριακή κοντά του, είχα βρει σπίτι. Ήταν ένας, όχι δύο αριθμούς, ένας περίεργο παιδί. Δεν mm-hmm. έκανε εύκολα φιλίες, mm-hmm. δεν του άρεσε η Αθήνα. Mm-hmm. Το είπα και πριν. Ήταν παιδί του χωριού, παιδί mm-hmm. της Ράμας. Γι' αυτό και σηκώθηκε και έφυγε σε μια στην κορυφή, αν θέλεις, της καριέρας σου. Mm-hmm. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ήθελε να φύγει από τον Ολυμπιακό πριν από το Euro. 2004. Μάλιστα. Και του λέω, θα χάσει το γύρο. Μου λέει, δεν με νοιάζει τίποτα. Εγώ θέλω να γυρίσω στην, πίσω στην Δράμα. Δεν άντυχε την πίεση, δεν άντυχε την Αθήνα. Mm-hmm. Ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας. Και κατά τη γνώμη μου, ήταν ένας από τους κορυφαίους στόπερ που έχουν βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και νομίζω υπήρχε και μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον
10: ναι, προφανώς,
0: του παίκτη. Βεβαίως,
10: ναι, προφανώς, συλληπιτήρια ανακοίνωση, ναι. Εννοείται. Έγραψε ιστορία. 7 χρόνια πήρε πρωταθλήματα, πήρε double. Mm-hmm. Και την τελευταία χρονιά που ήρθε πάλι είχε πάρει και ο double. Αλλά γενικά ήταν ένα παιδί που του άρεσε το παρασκήνιο. Δεν του άρεσε να είναι στο προσκήνιο. Mm-hmm. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εγώ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, μια φορά κατάφερα σε μια προετοιμασία να κάνουμε συνέντευξη. Δεν ήθελε να βγαίνει μπροστά. Ήθελε, κράταγε γενικά χαμηλούς τόνους.
0: Να έρθουμε λίγο σε 1-2 ονόματα. Δηλαδή το ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για τον Ικάρντι, ο οποίος έλαβε, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Ρωμάνο, πρόταση από τον Ολυμπιακό και απερίφθη. Τι έγινε ακριβώς?
10: Δεν υπάρχει θέμα Ικάρντι στον Ολυμπιακό. Πολύ απλά, γιατί στον Ολυμπιακό υπάρχει center for. Ο Ολυμπιακός έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια για να ανανεώσει τον Ελκαμπή. Έτσι, mm-hmm. Δεν γράφουμε και λέμε ότι θέλουμε τώρα. Θα επιστρέψει ο Γιάρεμσουκ, mm-hmm. τον οποίο με την Λίμπερ έχει εκφράσει την επιθυμία του να του ξαναδώσει πάλι την ευκαιρία. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον για τη θέση του Center Four. Μπορούμε να κάνουμε ζέτα όποια συζήτηση θέλεις για όλες τις θέσεις, και για αριστερό μπακ και για δεξί μπακ και για στόπερ και για χαφ και για εξτρέμ, αλλά όχι για center four. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Mm-hmm. Υπάρχει μια λίστα, να σου πω, στα χέρια του Μεντιλίμπαρ και του Μαρινάκη. Mm-hmm. Από τον Ινιάκη Ιμπάνιεφ, είναι ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι στην Αθήνα από την Πέμπτη ήτανε. Mm-hmm. Σε συζητήσεις του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ, mm-hmm. Για το πλάνο της νέας χρονιάς, και μέσα σε αυτή τη λίστα υπάρχουν 2-3 ονόματα στα οποία είναι σύμφωνος, μάλλον τα έχει δώσει και ο Μεντιλίμπαρ, έχει δώσει το OK, mm-hmm. όπως αυτό του Ινάη Λόπεθ. Έτσι. Mm-hmm. Είναι η ομάδα που αντιμετώπισε η ΑΕΚ, η Ράγιο Βαγεκάνο, ένας καλός χαφ, ο οποίος μένει ελεύθερος μάλιστα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι, mm-hmm. και είναι πολύ πιθανό να μας απασχολήσει προσεχώς τις επόμενες μέρες, όπως και αυτό του Τσάπρα, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει για Έλληνες παίκτες, είναι φανερό, και θα το πω για άλλη μια φορά, ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει μόνο δεξιμπακ Έλληνα, αλλά ψάχνει και αριστερό. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βίχος Ζέτα ή κάποιος άλλος, αλλά νομίζω ότι θα μπει πολύ ελληνικό στοιχείο και στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά και γενικά στο ρόστερ.
0: Έχουμε και την επιστροφή του Φορτούνι ούτως ή άλλως, αναφερόμενο
10: ναι,
0: στο Ολυμπιακό.
10: Ναι, εννοείται, δεν είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Απλά τις επόμενες μέρες υπάρχει ένα ραντεβού Μαρινάκη Φορτούνι, mm-hmm. για να μπουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του παίκτη, ο οποίος θέλει επιστρέψει στην Ελλάδα, επέστρεψε μάλλον, για να κλείσει την καριέρα του. Άλλωστε το συμβόλαιό του σε 5 μέρες τελειώνει στην Σαουδική Αραβία. Οπότε δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία του Ζέτα να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και να κλείσει την καριέρα του.
0: Κώστα μου, γιατί είναι έτσι φωνούλα σου?
10: Γιατί έχω περάσει μια περιπέτεια με την υγεία μου.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τις φωνές χθεσινές, αλλά
10: όχι. Όχι,
0: εντάξει,
10: καλά. Ότι φώναξα, αλλά ναι. Γενικά είμαι
0: το
10: σε μια κατάσταση
0: εκτάκτου
10: ανάγκης.
0: Εκτάκτου
10: ανάγκης, ναι.
0: Ναι, ναι, το έχω ακούσει που βγαίνει σε πολλούς συναδέλφους και αναφέρεστε σε αυτό. Ωραία. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα. Έτσι.
10: Το άλλο ένα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι ο μάνατζερ του Ορτέγκα φαίνεται να έχει φέρει μια-δύο προτάσεις στον Ολυμπιακό για ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Θεωρώ. Χωρίς να κάνουμε να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, ότι ο Ορτέγκα θα μας αποχαιρετήσει αυτό το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει και αριστερό μπακ, mm-hmm. μαζί με τον Μπρούνο θα είναι αυτοί οι δύο που θα αποτελέσουν το δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση για τον Μπρούνο, mm-hmm. που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, οπότε θα μπορούμε να το επανεξετάσουμε το θέμα και να το δούμε διαφορετικά. Πάντως υπάρχουν μια-δύο ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον Αργεντίνο αριστερό μπακ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Τρεις παρά 25, ο Ολυμπιακός ήταν όλο το πρώτο μέρος, λογικό νομίζω. Λοιπόν, κάνουμε τώρα το break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τα λέμε και πάλι σε λίγο, έχοντας κατά νου ότι μαζί μας είναι πάντα στοιχηματική εταιρεία Interveten, παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
3: Interveten Sports.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
15: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασε για πολλά χρόνια.
14: Δηλαδή αντέχει.
15: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
17: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
18: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
19: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
20: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
21: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
20: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, τόνισε ότι εκδόθηκε η μεγαλύτερη προκήρυξη στην ιστορία του ΕΣΥ για μόνιμο ιατρικό προσωπικό με 1.131 θέσεις σε μία μέρα, καθώς και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ αλλά και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νωρίτερα το πρωί, συνέντευξη παρεχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026, το οποίο έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο παρουσιάζει στις 8 στο Θησείο το νέο του κόμμα. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα είχαμε την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, την Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, η οποία αναφέρθηκε και μίλησε για την αποφασιστικότητα, τις αναγκαίες τομές και τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου κόμματος. Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ερώτηση για ό,τι σημαίνει το υβριδικό κόμμα, το οποίο θα είναι, όπως λέγεται, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν όπως και όσο μπορούν και διαδικτυακά και διαζώσεις και μέσα από ομάδες θεματικές και μέσα από ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους και ούτω καθεξής. Να πω επίσης ότι η θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η απώλεια της γωγός Μαστρο Κώστας. Έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστρο Κώστας σε ηλικία 56 ετών. Να πω ότι την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια Δέλα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, είχαμε από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη. Με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Να πω ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ιδιοκτήτης πολλών κέντρων υποβολής δηλώσεων στο Λασίθι. Στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, την ανέρεση της αποφυλάκησής του ζητάει η εισαγγελία του Αριουπάγου. Συγκεκριμένα, ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι υπό όρους απόλυση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Στην Θράκη τώρα, δύο άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της διακεκριμένης οπλοκατοχής, εμπλέκονται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα με αποδέκτες εγκληματικές ομάδες Τούρκων υπηκόων. Στην Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Τριάδι Θεσσαλονίκη, σε σοκ από την πατροκτονία, 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Ο 30χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, αρχικά χτυπώντας τον με έπιπλο και συνέχεια με κατσαβίδι στο πρόσωπο. Σήμερα πραγματοποιείται η νεκροψία, νεκροτομή. Ενώ στην υπόθεση των Χανίων, ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, θα βρίσκονται σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας των σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα, Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής, αλλά και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί η συμφωνία. Οι οικονομικές επιπτώσεις πάντως υπάρχουν και τα οικονομικά αποτελέσματα. Πτώση πάντως άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να πω ότι το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση φτάνοντας στα 91,57 δολάρια. Πάμε στην Κύπρο, που είχαμε βουλευτικές εκλογές. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Η πρόεδρος του κόμματος, η Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, ενώ 4 έδρες έλαβαν τα νοησιορχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε και στο Κονγκό, εκεί όπου επικρατεί ανησυχία για την εξάπλωση του έμπολα. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Συνεχίζουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Δεν έχει σπουδαία πράγματα όπως είναι λογικό η ΑΕΚ. Μόνο να μιλήσουμε λίγο για το θέμα του Μουκουντή που υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για αυτόν η Μίλαν.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, καλή εβδομάδα. Ναι, κοίταξε, για την ώρα δεν έχει φτάσει βέβαια κάτι στην ΑΕΚ σχετικά με τον ρόλο του Μουκουντή. Είναι ένας ποδοσφαιριστής σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, είναι ένας ποδοσφαιριστής με γεμάτες χρονιές, ένας ποδοσφαιριστής που έχει πανηγυρίσει 3 τίτλους με την ΑΕΚ από όταν ήρθε, είναι διεθνής με την Εθνική Ομάδα του Καμερούν, οπότε είναι λογικό να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τον Αρόλο Μουκουντή και το ενδιαφέρον οποιασδήποτε ομάδας, γιατί δεν έχει κάτι ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω, αναφέρεται χθες για τον Περέιρα που θα τραβήξει τελικά χωρίς τους δρόμους από την ΑΕΚ.
1: Ναι, το είχαμε πει βέβαια ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να μείνει, γιατί θα έπρεπε να δεχθεί μια πολύ μεγάλη μείωση των αποδοχών του. Νομίζω είναι μια πολύ ορθολογική κίνηση από πλευράς ΑΕΚ, Νίκολιτς Ριμπάλτα συγκεκριμένα, να μην προχωρήσουν στην ανανέωση του 35χρονου πλέον Αργεντινού. Είδαμε και στην φετινή σεζόν ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς. Χρειάστηκε παραπάνω χρόνο για να επιστρέψει και να βοηθήσει την ΑΕΚ. Την βοήθησε σε κάποια παιχνίδια και στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και στο φινάλε. Ήταν σημαντικός. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα δεν λειτουργούν με συναισθηματισμούς για να κρατήσουν από το σφαιριστή επειδή πρόσφερε κάποια πράγματα. Θέλουν να δώσουν επιπλέον ποιότητα, επιπλέον λύσεις στο ρόστερ της ΑΕΚ, οπότε νομίζω ότι είναι μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη για μένα να μην ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα. Και η ΑΕΚ από εδώ και στο εξής θα κινηθεί, έχω την αίσθηση, για δύο χαφ, ο ένας που θα μπορεί να παίζει σαν αριστερός εσωτερικός μέσος, εκεί που χρησιμοποιούταν και ο Ρομπέρτο Περέιρα. Από εκεί και έπειτα υπήρξε και ένα δημοσίευμα στην Τουρκία που φέρνει τον Νίκολιτς το μεταγραφικό στόχαστρο για τον πάγκο της Μπεσίκτας. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
0: Πάγκος Μπεσίκτας είναι και υποτίθεται, νομίζω, και ο Λουτσέσκου.
1: Και ο Λουτσέσκου, ναι, έχει ακούσει και το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι της ΑΕΚ. Το πιο πιθανό είναι να ακούσουν τις επόμενες μέρες ότι ο Νίκολιτς επέκτηνε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ παρά να αποχωρήσει από την Ένωση ο Σέρβος προπονητής. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Προχωρά το σχεδιασμό της ΑΕΚ της νέας περίοδου. Υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει πίεση όπως πέρυσι για μεταγραφές. Μπορεί να ζυγίσει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την βελτίωση της ποιότητας του ρόστερ της ΑΕΚ, οπότε οι φίλοι της ΑΕΚ θα πρέπει να κάνουν λίγο παραπάνω υπομονή για τις μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Για χαρά.
2: Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα ακούσουμε νέα από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, διαστόματος Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με την Μπεσίκτας? Έχει πάρει τον Ρασβά Λουτσέσκου, έχει πάρει τον Μάρκο Νίκολιτς, όλους τους έχει πάρει προπονητές.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, Ζέτα. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του Παρασκευά Άντζα. Mm. Είναι ένα παιδί το οποίο έτυχε να το γνωρίσω και πάρα πολύ καλά, μάλιστα, την εποχή τότε που πήγαινα στην Ξάνθη με την Νόβα πριν από 20 χρόνια και πλέον. Mm-hmm. Έτυχε μάλιστα να πιούμε και αρκετές φορές καφέ εκεί στην παλιά πόλη. Mm-hmm. Έμαθα το πρωί, τον τελευταίο καιρό δεν είχαμε καφέ, mm-hmm. δεν ήξερα ότι ταλαιπωριόταν τόσο πολύ με την υγεία mm-hmm. του. Mm-hmm. Πραγματικά θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δυστυχώς, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το
0: υπάρχει. Έτσι, Παναγιώτη μου.
1: Λοιπόν, τώρα για τον Λουτσέσκου και την Μπεσίκτας. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά και όλα δείχνουν ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κλίμα που βγαίνει από την ομάδα. Mm-hmm. Μάλιστα, αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι μια εβδομάδα ανακοινώσεων για τον ΠΑΟΚ από τον κύριο mm-hmm. Παπαμιμίκο. Mm-hmm. Νομίζω ότι στο θέμα Λουτσέσκου δεν θα χρειαστεί καμία ανακοίνωση. Γιατί ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, άρα τι να βγει να πει ο κύριος Παπαμιμίκος.
0: Αλλά στη συνάντηση που πρόκειτο να είχε με τον Ιβάν Σαββίδη ο Ρασβά Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, έτσι?
1: Ούτε σε αυτή. Και ίσως να μην γίνει τελικά και καθόλου, από ό,τι mm-hmm. δείχνουν τα πράγματα. Ναι. Mm-hmm. Έχουν πέσει οι τόνοι, έχει φύγει εκείνη πολύ μεγάλη στεναχώρια, έχει φύγει η αποτυχία και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Έχουν ζυγίσει τα πράγματα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Θεωρούν ότι οι Λουτσέσκου δεν θα βρουν στην αγορά. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως είναι πιο πετυχημένο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτό δεν αμφισβητείται. Mm-hmm. Και άρα εκεί που όλα συγκλίνουν είναι να αφήσουν τον Λουτσέσκου να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ. Έλεγα και πριν ότι.
0: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό πες για τον κύριο Παπαμίκο, γιατί είχε πει και από την προηγούμενη φορά ότι θα αλλάξει εκβάθρον το Δουσού, θα υπάρχουν αλλαγές τεράστιες.
1: Ναι, μέσα στην εβδομάδα λοιπόν αναμένεται σιγά σιγά να ξεκινήσουν αυτές οι ανακοινώσεις από τον κύριο Παπαμίκο. Σε οργανωτικό επίπεδο καταρχήν, ενώ πρέπει να δούμε λίγο και το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί στις 18 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος παίζει πρώτο μάτς 23 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League, άρα δεν έχει μείνει και πάρα πολύ καιρός. Και από εκεί που θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ είναι από τις αποδεσμεύσεις. 8 ποδοσφαιριστές είναι αυτή τη στιγμή των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Είναι ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Μπιάνκο και ο Ιβανούσετς. Αυτοί mm-hmm. οι πέντε κατά πάσα βεβαιότητα θα αποχωρήσουν από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει το ερωτηματικό με τον ΟΣΔΟΕΦ, τον οποίο θέλει ο Λουτσέσκου, αλλά μένει να δούμε αν θα συμφωνήσει και ο ίδιος ο παίκτης με τα οικονομικά δεδομένα. Mm-hmm. Υπάρχει το ερωτηματικό με τον Τάισον, τον οποίο επίσης θέλει ο Λουτσέσκου, mm-hmm. Έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, διότι θυμίζω ο Τάισον γίνεται 39 σε λίγο καιρό. Mm-hmm. Τον θέλει όμως ο προπονητής, γιατί mm-hmm. μπορεί να προσφέρει ποιοτικά λεπτά. Θυμόμαστε όλη τη χρονιά τι έκανε ο Τάισον mm-hmm. με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ως ένα σημείο τουλάχιστον. Mm-hmm. Υπάρχει και ο Γιακουμάκης βέβαια, εκεί όπου
0: θα φύγει
1: τα πράγματα δεν είναι mm-hmm. καλά, ναι, μάλλον mm-hmm. Θα φύγει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ, θα γίνουν οι εκαθαρίσεις, θα μείνουν όσοι είναι να μείνουν και από εκεί και μετά θα ξεκινήσει και ο προγραμματισμός για τις μεταγραφές. Mm-hmm. Υπάρχει πολλή δουλειά λοιπόν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, με Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω, όπως όλα δείχνουν, τεχνική ηγεσία.
0: Mm-hmm. Δύο κουβέντες για τον Άρη. Είναι πολύ κοντά με τον ταξιάρχη Φούντα?
1: Ναι, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Φούντα με τον Όφη. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Έχει γίνει πρώτη επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, βρίσκονται στις συζητήσεις και είναι πολύ πιθανόν ο Φούντας να αποτελέσει ποδοσφαιριστή του Άρη. Πάντως, αυτό το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης ευχάριστο το Σαββατοκύριακο για τον Άρη ήταν αυτό το δώρο από τη Σαουδική Αραβία, mm. 3,5 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται για τον Clayton Diaby. Mm. Ήταν στο συμβόλαιό του όρος με την Al Diriyah, αν ανέβαινε κατηγορία υποχρεωτική αγορά από τους Σαουδάραβες, mm. και μάλιστα με αυτό το τεράστιο ποσό, παραλαμβάνω 3,5 εκατομμύρια ευρώ, η Al Diriyah κέρδισε την Al Ula στην παράταση, ανέβηκε mm. κατηγορία και πλέον οι Σαουδάραβες θέλουν, δεν θέλουν, mm. αγοράζουν τον ποδοσφαιριστή. Ένα 18χρονο νεαρό παίκτη από τη Σενεγάλη, ναι. από τον οποίο δεν πήρε τίποτα ο Άρης και όμως παίρνει τώρα χρήματα με αυτό το deal που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι. Πολύ έξυπνη κίνηση αναμφίβολα και πολύ αποδοτική.
0: Παναγιώτη Στεφάνου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε στα διεθνή τώρα και ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται χωρίς παίκτη της Ρεάλ, η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ? Τι έχει γίνει?
1: Καλό, όντως, καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervention Sports. Καταρχάς πρέπει να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παρασκευάντη, ενός χαρισματικού ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορούσε να παίξει με την ίδια άνεση είτε ως στόπερ είτε ως λίμπερ είτε ως αμυντικό χαφ, και ο οποίος για διάφορους ειδικούς λόγους δεν πήρε μέρος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2004, που κατά την προσωπική μας άποψη έχει λάψει. Τώρα λοιπόν ο Ντελαφουέντε, ο ομοσπονδιακός προπονητής των Φούριας Ρόχας, για πρώτη φορά στην ιστορία δεν έχει καλέσει ούτε ένα ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης για το παγκόσμιο κύπελλο του 26. Αντιθέτως έχει καλέσει 8 ποδοσφαιριστές της Μπαρσελόνα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αστέρια αυτής της Ρεάλ είναι οι περισσότεροι ξένοι. Ο Εμπαπέ Γάλλος, ο Βινίσιος Βραζιλιάνος, ο Κουρτουά Βέλγος, ο Ρούντιγκερ Γερμανός. Οπότε δεν υπάρχουν Ισπανοί κλάσσες ποδοσφαιριστές για να κληθούν στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα εκεί που όλοι πίστευαν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και επισήμως ο Ζωσέ Μουρίνιο νέος προπονητής, το Σάββατο που κατέθεσε αίτηση υποψηφιότητας ο επιχειρηματίας ο 38χρονος Ενρίκε Ρικέλμε. Οπότε οι εκλογές σε 15 μέρες θα πρέπει να γίνουν και αυτομάτως παίρνει παράταση η πρόσληψη του Μωρίνιο, που μπορεί και στο τέλος να μην γίνει, έτσι, γιατί ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο δεύτερος υποψήφιος μετά τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, έχει πει ότι μπορεί να φέρει τον Κλοπ. Τώρα θα δούμε, όπως έχει πει επίσης ότι θα πάρει και τον Χόλαν, τον Φόρ, τον Ορβηγό από τη Μάρτιο Σίτη.
0: Τι λες, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, στο Τωρίνο είχαμε 8 συλλήψεις θες στο τοπικό ντέρμπι Τωρίνο Γιουβέντους 2-2, γιατί οι ούλτρας της Γιουβέντους πριν το παιχνίδι έπιασαν τον αρχηγό της ομάδας, τον Λοκατέλη, και του είπανε πρέπει να αναβληθεί το παιχνίδι, να μην γίνει. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Το παιχνίδι έγινε, έλεξε 2-2, υπήρξαν επεισόδια. Ένας τραυματισμός, 8 συλλήψεις από τους αστυνομικούς. Πάμε τώρα στο Σαλάχ που έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Λίβερπουλ και όπως δήλωσε ο ίδιος ο Αιγύπτιος, έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη Λίβερπουλ και τους οπαδούς της. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο παιχνίδι που η ομάδα του η City έχασε στο Etihad 2-1 από τη Ράστο Βίλα δεν παρουσιάστηκε. Ωστόσο όπως είπε ο ίδιος, τώρα όλοι μπορείτε να με χειροκροτήσετε. Να πούμε ότι η διοίκηση της Manchester City τον έχει ανακηρύξει παγκόσμιο πρεσβευτή, έτσι, όπως είναι δηλαδή ο Κλοπ στη Red Bull, και επίσης στη βόρεια κερκίδα του Έντιχα θα την ονομάσει κερκίδα Pep.
0: Παράλληλα, να έρθουμε λίγο στο Λιονέλ Μέση που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο παιχνίδι.
1: Το 73ο λεπτό του παιχνιδιού αντίον της Φιλαδέλφια, ο άστος της Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός, ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο, αποχώρησε και για 2 εβδομάδες είναι εκτός αγωνιστικής δράσης. Πάμε και στο Λουβίκα, εκεί που ξέραμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η κόμμα θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, χθες μετά το εντυπωσιακό 5-1 στην Κρεμόνα επί της Ουντινέζε, πέτυχε το 5ο γκολ ο Λουβίκας, είναι δεύτερο σκόρερ, 14 γκολ πίσω από τον πρώτο σκόρερ, τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον αρχηγό της Ίντερ. Έτσι λοιπόν η Κόμο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στο Champions League, όπως επίσης και η Ρώμα, η οποία και αυτή νίκησε 1-0 την Βερόνα. Αντιθέτως η Μίλαν ιτήθηκε μέσα στην έδρα της 2-1 από την αδιάφορη Κάλιαρη. Οπότε θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Θα φύγει ο Μαξ Αλέγκρι, ο οποίος χθες είχε συναντηθεί με τον διευθυντή της Νάπολη, τον Τζιοβάνι Μάνα. Πιθανότατα θα πάει στην Νάπολη, γιατί το τέλος του αγώνα χθες η Νάπολη τερμάτισε δεύτερη. Υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στον πρόεδρο, τον Ντε Λαουρέντις, και τον Αντώνιο Κόντε. Ο Αντώνιο Κόντε είχε πει ότι με το τέλος της φετινής περιόδου θα φύγει. Πιθανότατα θα πάει στην Εθνική Ομάδα Ιταλίας. Θα δούμε.
0: Εδώ, λοιπόν, και κάτι τελευταίο πες μας πάνω μου.
1: Να πούμε ότι ο Τζόλης πέτυχε το 5ο γκολ. Η ομάδα του κέρδισε 5-0 τη Γάντι. Και τυπικά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Βελγίου και όπως επίσης αποχωρεί την Πολόνια ο Λυκογιάννης.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας εδώ.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα βλέμματα και όλα τα αυτιά στρέφονται γύρω από τον Νίστρουπ. Αν τελικά θα αποτελέσει τον προπονητή της ομάδας, πότε θα έρθει, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν θεωρείς ότι τον κάνει σίγουρο για νέο coach, δηλαδή όλα γύρω από τον Νίστρουπ.
1: Ακριβώς. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι όλα γύρω από τον Νίστρουπ, όπως πολύ σωστά το λες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και λογικό είναι, γιατί πρώτα πρέπει να έρθει να υπογράψει προπονητής και μετά να γίνουν όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ο σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς, ποιοι παίκτες από τους υπάρχοντες θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιους θέλει ο ίδιος ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, γιατί έχουν πολλή δουλειά μετά ο αθλητικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Κοίτα, πιστεύω ότι εξελίξεις θα έχουμε, αν όχι σήμερα, αύριο θα υπάρχουν εξελίξεις. Έχω μάθει, δεν είναι επιβεβαιωμένο όμως, ότι αύριο το μεσημέρι ή απόγευμα θα έρθει στην Αθήνα. Από χθες κυκλοφόρησε ότι μπορεί να είναι και εδώ. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Σημασία έχει αυτές τις λεπτομέρειες τώρα. Είναι, δεν είναι, θα έρθει, δεν θα έρθει. Το θέμα είναι ότι κάποιες λεπτομέρειες απομένουν, τους ώστε να υπογράψεις, και ξέρεις και πολλές φορές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν και τη διαφορά σε κάποια συμβόλαια, έτσι. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να υπάρξει και η ανακοίνωση και μετά φυσικά να ξεκινήσει η προετοιμασία ή μάλλον ο σχεδιασμός της νέας χρονιάς. Γιατί δεν έχει πολύ περιθώριο ο Παναθηναϊκός φέτος και φέτος για άλλη μια χρονιά. Γιατί περίπου σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Τι ένα μήνα, τι λέω τώρα. 22 θα φύγει για την Ολλανδία, θα μαζευτούν νωρίτερα στο Κοροπή. Δηλαδή δεν έχουν ημέρες, σιγά έχουν φύγει. Δεν υπάρχει περιθώριο πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Οπότε άμεσα το θέμα του προπονητή θα κλείσει. Από ό,τι φαίνεται αυτός θα είναι ο νέος προπονητής. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί μόνο με τις υπογραφές και με τις ανακοινώσεις είναι οριστικά κάποιος προπονητής μιας ομάδας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Υπομονή χρειάζεται.
0: Που έχουμε πει ότι είναι σε αντιπαράθεση με όσα συνήθιζε τώρα ο Παναθηναϊκός σχετικά με έμπειρους, με μεγάλα ονόματα, με μεγάλο βιογραφικό. Είναι ένας πάρα πολύ νεαρός τεχνικός.
1: Νεαρός, μπράβο, 38-39 νομίζω αν κάνω λάθος. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός περιμένει πάρα πολλά από αυτόν, γιατί θέλει και αυτός να χτίσει σιγά σιγά την καριέρα του και ίσως βλέπει και τον Παναθηναϊκό έως, με την καλή έννοια το λέω έτσι, ναι, έως ένα σκαλοπάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν του βγήκε από ό,τι είδαμε ούτε ο Φατίχ Τερίμ, ούτε ο Ράφα Μπενίτες. Και πραγματικά μου κάνει και εντύπωση να σου πω την αλήθεια, δηλαδή άμα το σκεφτείς. Δύο coach οι οποίοι πέρασαν από το Παναθηναϊκό με πάρα πολλά στο παλμαρέ τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή με πολλή εμπειρία στο.
0: Ναι, και λες τώρα ένας 36χρονος θα μπορέσει να κάνει ό,τι δεν έκαναν αυτοί οι μύθοι.
1: Μπράβο, είναι το εντελώς αντίθετο, αλλά. Ξέρεις, σε έναν προπονητή θα πρέπει και η ομάδα, θα πρέπει μάλλον να καταλήξει έναν προπονητή ανάλογα με το τι θες και εσύ, δηλαδή τι ποδόσφαιρο θες να παίξεις, να ταιριάζει δηλαδή η φιλοσοφία σου με τη φιλοσοφία του προπονητή. Και όχι, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, και πολλές ομάδες, ίσως και ο Παναθηναϊκός είναι ελεύθερος ο Μπενίτες, πάμε να τον πάρουμε. Το θέμα είναι, ταιριάζει, δεν, πέρα από το όνομα και το τι εμπειρία υπάρχει, ταιριάζει αυτό που θέλει να παίξει ο Μπενίτες με αυτό που θες εσύ σαν ομάδα. Εντάξει, αυτό είναι τροφή για σκέψη, για κουβέντα. Οκ, okay, αλλά νομίζω ότι είναι βασικό και αυτό. Δεν υπονοώ κάτι με αυτό που λέω. Απλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινούνται οι ομάδες. Ο προπονητής αυτός πάντως δεν έχει τεράστια εμπειρία, αλλά έχει εμπειρία και από Champions League, γιατί στην ομάδα του Κοπενχάγη έχει παίξει δηλαδή Champions League, έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο. Αλλά είναι η πρώτη φορά, αν όντως έρθει και υπογράψει, θα είναι η πρώτη φορά που θα φύγει εκτός χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει.
1: Α, μπράβο. Εν αναμονή είμαστε. Εν αναμονή. Και όλα κινούνται γύρω από αυτό. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο Παναθηναϊκού. Εδώ θα είμαστε να τα καταγράφουμε τα υπόλοιπα και να τα πούμε.
0: Σάκη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό
1: μεσημέρι, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ζέτα μου. Γεια.
0: Δεν ήταν μια οποιαδήποτε μέρα, ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Δώσαμε μεγάλη έμφαση φυσικά στο θρίαμβο του Ολυμπιακού, του πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ. Οπότε κύλησε λίγο παραπάνω η εκπομπή αυτή. Είναι και 7. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sport σε παρεούλα από τις δύο. Μαζί μας βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάννα Μπούλιου. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, να είμαστε καλά. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας, αχ, τι έχει να γίνει, το βλέπω να έρχεται. 3 με 5, σας το λέω από τώρα, θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν, ανοίγει τις γραμμές ο Θέμης, παίρνετε εσείς τηλέφωνο, ξέρετε γιατί θα μιλήσετε. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Το Intervet Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Intervet Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervet Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, ξεκινάει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την εκπομπή. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, νικώντας χθες το βράδυ 92-85 την Real Madrid στο Telecom Center. Ένα τρόπαιο το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλλα μέχρι το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά από τους, και φυσικά πρώτα απ' όλα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο Telecom Center Athens, από τους περίπου 18.000 φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν χθες για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό και φυσικά ένα γλέντι, ένα πανηγύρι το οποίο συνεχίστηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στην πλατεία Κοραή, με τους παίκτες της ομάδας να πηγαίνουν εκεί με ανοιχτό πούλμαν και να πανηγυρίζουμε τους χιλιάδες φιλάθλους που βρέθηκαν του Ολυμπιακού εκεί για να γιορτάσουν μαζί με τους παίκτες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Εμείς όπως πάντα ανοίγουμε τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 69-39-9-43-9-43 και στο email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω Viber 69-39-9-43-9-43 και email στο onair@943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και η Αντριάννα Πούλιου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επανάξια είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Το απέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν περιμέναμε τις δύο αναμετρήσεις με Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης για να το διαπιστώσουμε. Σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης, αυτό το οποίο ακουγόταν εδώ και 10 χρόνια. Από τη σεζόν 2016-17, όταν για πρώτη φορά η EuroLeague ξεκίνησε να γίνεται με αυτό το στυλ το οποίο ξέρουμε, με αυτό το στυλ του πρωταθλήματος, με αυτόν τον τρόπο διεξαγωγής, ποτέ ο πρώτος δεν είχε κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός φέτος. Πέρα από το γεγονός ότι τερμάτισε πρώτος, έκανε και σκούπα στα play-off και κέρδισε και στους δύο αγώνες. Φυσικά δεν μπορούσε να γινόταν και αλλιώς. Με Φενέρμπαχτσε και με Ρεάλ Μαδρίτης, με δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Την Παρασκευή κέρδισε μέσα από την άμυνα του, καθώς κράτησε τη Φενέρμπαχτσε στους 61 πόντους. Χθες όμως κέρδισε και μέσα από την άμυνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά κατά κύριο λόγο από την επίδεσή του, όπου πέτυχε 92 πόντους με μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Εβάν Φουρνιέ και τον Άλεκ Πίτερς. Πραγματικά δεν μπορώ να διαχωρίσω έναν εκ των δύο. Ήταν καταπληκτική και στα δύο παιχνίδια. Και χθες ο Φουρνιέ μέχρι ένα σημείο μπορεί να είχε κάνει αρκετά λαθάκια. Όμως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει έναν παίκτη όπου όταν καίει η μπάλα στο τέλος σε όλες τις επιθέσεις πήγαινε ο ίδιος για να πάρει την μπάλα, είτε για να δημιουργήσει είτε για να σκοράρει ο ίδιος, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Εκείνη ώρα η μπάλα καίει. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες οι οποίοι θα βγουν μπροστά. Ο Φουρνιέ τον έλεπε σε κάθε φάση, σε κάθε κατοχή του Ολυμπιακού πήγαινε αυτός για να πάρει την μπάλα. Επίσης ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολύ καλό και τον walk-up στους ψηλούς, ενώ περιμέναμε ότι θα κυριαρχήσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι απουσίες του Ταβάρες, του Λεν και του Γκαρούμπα, όπου καλά είναι το παιδί τραυματίστηκε την Παρασκευή στον ημιτελικό, περισσότερο μπέρδεψε τον Ολυμπιακό παρά τον βοήθησε, είναι η αλήθεια. Καθώς δεν έβαλε την μπάλα τόσο πολύ μέσα και με τον τρόπο που ο Σκαριόλο κατάφερε να προσαρμόσει το παιχνίδι της Ρεάλ, ήταν πραγματικά εκπληκτικό ο κοουτσάρισμα από τον Σκαριόλο, όπως φυσικά πιο ήρεμος από ποτέ και πιο έτοιμος από ποτέ ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος και στα δύο παιχνίδια έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα. Βέβαια ο Ολυμπιακός θες πήγε να βγάλει την ψυχή στους φιλάθλους του όταν το 88-80, 25 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με τον Καμπάτσο να στοχεί, όλοι νόμιζαν πως εκεί τελείωσε το παιχνίδι, όμως έγιναν διαδοχικά λάθη. Δεν θυμάμαι κάτι παρόμοιο σε τόσα λίγα δευτερόλεπτα πραγματικά. Να γίνει το λάθος του Φουρνιέ, να βάζει το καλάθι Ρεάλ, να γίνεται αμέσως λάθος από τον Βεζένκοφ, να κερδίζει τις βολές ο Λάιλς, όπου ευστοχεί στην πρώτη, χάνει τη δεύτερη, παίρνει το rebound η Ρεάλ με τον Καμπάτσο να εκτελεί τρίποντο, να βάζει δύο βολές, να ξαναχάνει επίτηδες την τρίτη βολή να παίρνει πάλι rebound τη Real και να χάνει το τρίποντο Φελίς. Καταλαβαίνουμε ότι το 88-80 πήγε να γίνει σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, 88-88. Νομίζω αφού πέρασε εκείνη την ψυχρολουσία για τον Ολυμπιακό, μετά ήταν εύστοχος και από την γραμμή των βολών, με τον Άλεκ Πίτερς κιόλας να ευστοχεί, αλλά και τον Τόμας Γουόκαπ νωρίτερα. Και κάπως έτσι ήρθε αυτό το τελικό 92-85 με τον Ολυμπιακό να στέφεται λοιπόν για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο ο Ολυμπιακός το άξιζε, όχι μόνο για τη φετινή σεζόν, όπου τα είπαμε νωρίτερα. Άξιζε γιατί ήταν η ώρα του, ήρθε η ώρα της λύτρωσης μετά από 5 σερί Final Four, με 4 ανεπιτυχείς προσπάθειες, με 2 φορές να κρίνεται στο καλάθι, μία στο τελικό το 23 με τη Real, με τον Γιούλ, μία στο 22 ημιτελικός με τον Μίσιτς πάλι στο καλάθι, και άλλες 2 φορές όπου υπήρχε απογοήτευση για τον Ολυμπιακό, ειδικά το περσινό. Αν γυρίσετε όλοι πίσω, οι περισσότεροι, να θυμηθείτε το τι ακριβώς λέγατε εσείς οι ίδιοι, τουλάχιστον η πλειοψηφία, πριν από ένα χρόνο, τον Ολυμπιακό είχε χάσει το Final Four στο Abu Dhabi, είναι ακριβώς τα αντίθετα από αυτά τα οποία λέγονται σήμερα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Θα συζητήσουμε για άλλα πολλά και στη συνέχεια. Είχαμε και 2 δυσάρεστες ειδήσεις από χθες το βράδυ, πάρα πολύ δυσάρεστες. Να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες του Παρασκευά Άτζα και της Γογό Μαστροκώστας, όπου έχασαν τις ζωές τους ο Μαστροκώστα, η σύζυγος του Τραϊανού Δίελτα χθες το βράδυ, και ο Παρασκευάς Σάντζας σήμερα το πρωί. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, γιατί έχουμε κόσμο που περιμένει. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Φίλε Θέμη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους, όπως πάντα, Ολυμπιακούς και εμέ, και καλησπέρα στην Γλυκυντάτη, την κυρία Ζέτα.
0: Βεβαίως.
1: Όλα αυτά που λες ρε φίλε, δεν χρειάζονται, τα είδε ο κόσμος. Μη χάνεις χρόνο. Σήμερα η μέρα είναι θρύλος. Φίλε Θεμή, χθες αν πηγαίνανε για αιμοδοσία οι Παναθηναϊκοί, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ και οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, όλοι μαζί, πολύ δύσκολα να γεμίζανε μια σύριγγα, φίλε. Εγώ, φίλε Θεμή, μπασχετικός δεν είμαι, το έχω ξαναδηλώσει. Αλλά τελευταία, βλέποντας τον Ολυμπιακό να παίζει, διαπίστωσα ορισμένα πράγματα, ρε φίλε.
0: Όπως?
1: Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς δεν έκτιζε ομάδες. Έκτιζε εξουσία. Τον θυμάσαι τον προπονητή?
0: Βέβαια, αυτό, έτσι. Εννοείται.
1: Ο Γιάννης Ιωαννίδης δεν προπονούσε παίχτες. Και αυτόν τον θυμάσαι, έτσι δεν είναι?
0: Το θυμάμαι βεβαίως, Βασίλη, εννοείται.
1: Τους τελείωνε προπονητικά μέχρι να μείνει μόνο η θέληση για την νίκη. Και τώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας στέκεται δίπλα τους. Όχι γιατί τους αντέγραψε, φίλε, αλλά γιατί άντεξε στο ίδιο σκοτάδι. Θερμή, από ό,τι κατάλαβα, το μπάσκετ δεν θυμάται συστήματα και αυτοσχεδιασμούς, ρε φίλε. Θυμάται κυριαρχίες, θυμάται βλέμματα στον πάγκο, σιωπές στα αποδυτήρια, θυμάται το βάρος και την πίκρα μιας ήττας που δημιουργείται στο τελευταίο σουτ και μπαίνει μέσα στη σάρκα σου βαθιά. Και πάει λέγοντας, ο Ιβκοβιτς, φίλε Θέμη, είχε την ψυχρή σοφία του ανθρώπου που ήξερε ότι όλοι κάποια στιγμή λυγίζουνε. Ο Ιωαννίδης είχε την οργή, τη μεγάλη οργή εκείνου του προπονητή που δεν δεχόταν να λυγίσει κανείς πριν πεθάνει. Και ο Μπαρτζόκας, φίλε, έφερε στην ομάδα κάτι πιο σκληρό. Επιμονή χωρίς θεατρικό άλοθη. Αυτό είναι η μεγάλη μαγιά του τωρινού Ολυμπιακού. Δημιούργησε μια μπασκετομηχανή, φίλε, που δουλεύει αθόρυβα μέχρι να διαλύσει τον αντίπαλο. Φίλε Θεμή, είσαι μικρός, θα το καταλάβεις όμως αργότερα. Οι μεγάλοι προπονητές δεν αγαπιούνται ποτέ. Περνάνε από 3 διαδικαστικά στάδια πρώτα. Πρώτον, τους φοβούνται. Μετά, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή, τους βρίζουνε. Και όταν φύγουνε από την ομάδα τους, από την αντίπαλη ομάδα τους, από τη δικιά τους ομάδα, τους πλάθουνε το μύθο, γιατί ο Έλληνας φίλαθλος, φίλε, έχει την ανάγκη να τοποθετεί ψηλά ό,τι τον πλήγωσε κάποτε. Ο χρόνος, φίλε Θέμη, στο μπάσκετ δεν συγκρίνει τίτλους. Αυτά εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ επαναλαμβάνω, μπασκετικός δεν είμαι. Ο χρόνος λοιπόν στο μπάσκετ δεν συγκρίνει τίτλους. Καταπίνει τίτλους. Και αυτό που αφήνει πίσω, φίλε Θέμη, είναι η αίσθηση ότι κάποιος πέρασε και άλλαξε τη βαρύτητα ενός συλλόγου. Εκεί λοιπόν συναντιούνται ο Ιωαννίδης, ο Ιβκοβιτς και ο Μπαρτζόκας, φίλε. Όχι στα τρόπαια, ούτε στους τρόπους της προπονητικής, αλλά στη μετάλλαξη, φίλε, της πτυχής μιας ομάδας, δημιουργώντας, φίλε Θέμη, με τα ίδια υλικά, μέσα στο ίδιο μπλέντερ, ένα κόκκινο εφιάλτη. Το αποτέλεσμα, ο θρύλος να γίνεται τετράστερος μέσα στο πράσινο εξοχικό. Φίλε Θέμη, καλή δύναμη, καλή εκπομπή, θρύλος μέχρι να αλλάξει χρώματα το ουράνιο τόξο.
2: Να σε καλά, να σε καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Δευτερόλεπτα έχουμε. Διαβάζουμε ένα-δυο μηνύματα ή... Ένα, βεβαίως, ό,τι πείτε κύριε. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος λέει καλό παράδεισο στους Παρασκευά Άτζα και στη Γωγό Μαστροκώστα. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Χαραλάμπης, ναι Χαραλάμπης, όχι Χαράλαμπος. Χαραλάμπη, να σε καλά. Τα είπαμε και εμείς νωρίτερα, πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστες ειδήσεις όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι από τη ζωή. Είναι πάντα δυσάρεστο για ακόμη μια φορά να πούμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους. Πάμε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Intervention Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει συλλήψεις 20 ατόμων σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητάει εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι υπό όρους απώλειας του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της 17 Νοέμβρη δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, δημογραφικό 2026 σε ξενοδοχείο της Αθήνας τον Ιούνιο, θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στην αποφασιστικότητα, τις αναγκαίες τομές και τους βασικούς προγραμματικούς άξονες του νέου κόμματος, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Θεώνη Κούφο-Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Η κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη ιστορική συνθήκη χρειάζεται ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αναγέννησης, τόνισε χαρακτηριστικά. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομή του 67χρονου που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα όρεινα της χώρας, μικρή άνοδος θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις σήμερα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
9: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Καλείτε και βγαίνετε στον αέρα. Ο Τόλης στις 7 μας έχει στείλει εδώ κάποιες φωτογραφίες. Μία δική του που πανηγυρίζει. Μία του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αναδύθηκε MVP του Final Four που μας πέρασε. Μία τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Από τους πανηγυρισμούς. Κάποια γατάκια τα οποία μας έχει στείλει κατά λάθος. Ωραία για τα γατάκια πάντως. Γεια σου Θέμα, ρε, τα γατάκια από λάθος τα έστειλα. Μόνο θρύλος. Ο Μαδάρα λέει ο Τόλης 7. Γεια σου ρε Τόλη, να σε καλά φίλε. Ο Αριστίδης εδώ μας στέλνει κάποια βίντεο του. Να σε καλά Αριστίδη, καλό απόγευμα. Ο Γιώργος λέει τα έχει βρει στο Twitter τα σημερινά ο ποιητής φίλος. Αλλά χαλάλ του copy paste λέει ο Γιώργος. Δεν το γνωρίζω ας πούμε την αλήθεια Γιώργο. Να είστε καλά πάντως φιλαράκι. Πάμε σε ένα ακόμα μήνυμα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλό μεσημέρι Θέμη, καλή εκπομπή. Ζήτω θρύλος, είχα πει στο Φώτη Κατσούφ προχθές στην εκπομπή του Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82. Αν είχα βάλει το 5 στη Ρεάλ και το 2 στον Ολυμπιακό θα το είχα πετύχει. Όντως, Βάγγελε, ήσουν πάρα πολύ κοντά η αλήθεια είναι. Θέμη, ξέχασα να δώσω συλληπιτήρια στις οικογένειες του Παρασκευά Άτζα και της Γογό Μάστρο Κώστα, λέει ο Ευάγγελος για ακόμη μια φορά να πούμε τα συλληπιτήρια μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Τα συλληπιτήρια μου και εμένα στο οικογένεια του Παρασκευά Άτζα και της κυρίας μας το Κώστα. Ο Γιάννης.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Συγχαρητήρια στο Πασχετικό Ολυμπιακό που έκανε...
0: Γιάννη, άμα είναι εύκολο να έρθει λίγο πιο κοντά γιατί περισσότερο ακούμε το γύρω-γύρω παρά εσένα.
1: Περίμενε, τώρα μ' ακούς.
0: Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
1: Καλητήρια στον Πασχετικό Ολυμπιακό που πήρε το 4ο Ευρωπαϊκό και έκανε περήφανος, όπως είδες, στα εκατομμύρια κόσμων φιλάθλων του, μικρούς μεγάλους, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, να χαρούνε τόσο πολύ και να βγουν έξω για αυτό το κοσμοαγάπητη ομάδα. Ήταν ένας δύσκολος τελικός, ήταν ο τελικός των τελικών, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει περίπατο, δεν παίζανε μακορασίδες ή μικρά παιδιά και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το τρόπαιο και το κατέκτησε δίκαια. Συγχαρητήρια και ακόμα μετράει περισσότερο γιατί το πήρε μέσα στο γήπεδο του μεγαλύτερου αντίπαλου. Και αυτό ίσως να είναι ιστορικό γεγονός. Και να το χαριτολογήσουμε κιόλας. Άκουσες και κάποιον φίλαθλο του ΠΑΟΚ που είπε: Κύριε Σαββίδη, παρακαλώ μην κάνετε το γήπεδο στη Τούμπα, γιατί θα έρθει ο Ολυμπιακός και θα σηκώσει ευρωπαϊκό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν πριν τρία χρόνια κάποιος έλεγε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού ότι θα κατακτήσουν ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο στην έδρα της ΑΕΚ και ευρωπαϊκό στο μπάσκετ στην έδρα του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι θα το πέρναγε περισσότερο για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι και τα πιο συνηθισμένα πράγματα. Αλλά να που έγινε. Περισσότερο είναι το επικοινωνιακό, Γιάννη, κακά τα ψέματα. Τον Ολυμπιακό τον βοήθησε ότι έγινε στο ΑΚΑ το Final Four, καθώς ήταν λες και έπαιζε εντός έδρας, σε αντίθεση με τους τελικούς του 2015 και του 2017, όπου είχε παίξει εκτός έδρας.
1: Ναι, και εγώ το λέω και ιστορικό γεγονός, γιατί αυτά, όπως σου είπα και πάλι, όπως είχαμε πει ότι γίνεται στην Ελλάδα το Final Four και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Σε ελληνική ομάδα να παίξει ο Ολυμπιακός, έτσι μπορεί να μην ξαναγίνει και να το έχουμε ζήσει μόνο εμείς. Μακάρι να ξαναγίνει και από τον Ολυμπιακό και αν μπορούν και άλλες ομάδες ελληνικές. Λοιπόν, αυτά είχα να πω σύντομο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και πάλι και χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εδώ, Ολυμπιακούς και μη.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας. Ο Τάκης λέει: Καλημέρα, Θέμη. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι δεν αναφέρεται στο σταθμό σας τίποτα περί του τσακωμού Μαρινάκη με Γρηγόρη Δημητριάδη. Θες να γράψεις λογικά, αλλά όσο γράψει. Αβαβά, κατά τα άλλα, αντικειμενικό σταθμό με αντικειμενικούς μεσογράφους. Μην τζας, ξέρω ότι δεν πρόκειται να απαντήσεις, γιατί κάθε φορά προσπαθείς να αποφύγεις τις κακοτοπιές. Απαντήσεις, δίνεις μόνο στους φίλους του Ολυμπιακού. Τάκη, πρέπει να ακούς άλλη εκπομπή, αδερφέ μου. Πραγματικά σου μιλάω. Πρώτον, πολλές φορές μου έχουν πει και άτομα ότι γιατί τα διαβάζω όλα αυτά πολλές φορές σε αυτές τις κακοτοπιές τις οποίες αναφέρεις. Όπως επίσης, πολλές φορές στέλνεις μήνυμα στην αρχή της εκπομπής. Το διαβάζω πάντα, δεν έχω αφήσει ποτέ αδιάβαστο το μήνυμά σου. Και μετά ξαναστέλνεις το ίδιο μήνυμα στο τέλος της εκπομπής. Πάντα τα διαβάζω τα μήνυματά σου, ό,τι και να γράψεις. και προφανώς έχει αναφερθεί και προφανώς θα αναφερθεί και εδώ. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη επιτυχία, δεν θα βγω στον αέρα και το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ο τσακωμός του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον, με τον Δημητριάδη που έγινε χθες πριν τον, πριν τον τελικό. Το πρώτο πράγμα που θα αναφερθούμε είναι η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπέου από μια ελληνική ομάδα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Εκτός αν θέλετε, το πρώτο πράγμα που να έλεγα είναι έγινε χθες αυτό και αυτό. Μια εικόνα η οποία ήταν άσχημη πάντως. Καταλαβαίνω ως ένα βαθμό, όχι ως ένα βαθμό, υπάρχει μια κόντρα η οποία έχει ένα υπόβαθρο από πίσω. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη και πρώην Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης, θεωρείται το άτομο το οποίο βρίσκεται πίσω από τις υποκλοπές. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σχετιζόταν με τις υποκλοπές. Υπάρχει μια κόντρα, βέβαια, όλο αυτό το οποίο έγινε χθες στο κλειστό του ΟΑΚΑ ήταν μια άσχημη εικόνα, όπως αποδείχθηκε, σε μια γιορτή. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει και συνέχεια. Έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, η οποία συνέβη πριν από λίγο. Αλλά ξαναλέω, είναι εικόνες οι οποίες δεν είναι ωραίες σε καμία των περιπτώσεων. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά, εγώ είμαι. Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, επειδή κατεβαίνω Αθήνα, κατεβαίνω Πειραιά τώρα, γιατί μου είπαν κάτι ψαράδες εκεί, βγάζουν τόνους Παναθηναϊκούς από το Σαρονικό και έρχομαι και εγώ να μαζέψω κανένα τόνο. Έχουν πηδήξει όλοι μέσα. Ο Καναρίνης εκεί ασχολείται, γι' αυτό ασχολείται όλοι οι 15 μέρες τώρα με τη θάλασσα.
0: Αφήστε το Παναθηναϊκό, μωρέ Γιώργο, χαρίστε τώρα το Ευρωπαϊκό, αφήστε το Παναθηναϊκό.
2: Σόμπαρε που θα τα αφήσω, ρε. Σόμπαρε που θα τα
0: αφήσω. Τι προηγείται, η καζούρα στους άλλους ή να χαρίσει το Ευρωπαϊκό.
2: Τώρα είναι, αυτό είναι το καλό, η καζούρα. Σε ωραία επίπεδα.
0: Σε ωραία επίπεδα.
2: Αυτό μετράει τώρα.
0: Πάντα.
2: Τι μετράει, τοξικότητα να βγαίνει να βρίζεις. Αυτό μετράει.
0: Εγώ δεν σου μίλησα για τοξικότητα. Σου είπα ότι πρώτα χαίρεσε το ευρωπαϊκό και
2: το
0: μετά.
2: Το ευρωπαϊκό το χάρηκα πολύ νύχτα και όλη, και, όλη το, και όλη την ημέρα και θα πω και κάτι άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα για μένα είναι ουσιαστικό και οφείλω να τα ακούσει εκεί η διοίκηση του σταθμού σας και ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Τα είπα και στο Βασίλη το βράδυ σε εσάς. Ήταν απόγευμα σε μένα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να δώσω στον κύριο Στρατάκη, στον Δημήτρη. Πραγματικά και στον κύριο Κογκαλίδη, μιλάω τώρα, θα το πω συνολικά, για τη χθεσινή μετάδοση. Είναι σημαντικό, φίλε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στο εξωτερικό και είναι στη Νέα Υόρκη 10.000 μίλια μακριά, σε ένα καφενείο που υπάρχουν 30 Έλληνες Ολυμπιακοί, μόνο Ολυμπιακοί και κατά δύο που ήταν Παναθηναϊκοί και Παοξίδες, να ακούς τη φωνή ενός Έλληνα.

0: σύνδεση με το Telecom Center, παίρνοντας συνεντεύξεις από προπονητές, προέδρους και παίκτες του Ολυμπιακού. Αυτά είναι παράσημα για το σταθμό σας. Και οφείλουμε εμείς που ακούμε κάποια στιγμή, εκτός τους αρνητικούς δημοσιογράφους που τους κατακρίνουμε, να επιθυμούμε και να αξιολογούμε σωστά και τους θετικούς. Έτσι δεν είναι,
1: λέτε? Έτσι είναι, λέμε τα άσχημα αλλά να λέμε και τα καλά.
0: Α, μπράβο. Αυτή λοιπόν είναι μια, για μένα ναι, η πρώτη είδηση. Θέλω να πω στον κύριο Τσαπαγιάρη που μπήκε μέσα την ώρα που το σήκωσε ο Ολυμπιακός, βάζοντας τον ύμνο του Ολυμπιακού, δίνοντας πολύ γρήγορα αντανακλαστικά, και αυτό σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και όχι γιατί ήταν ο ύμνος του Ολυμπιακού, αν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να βάλει του Παναθηναϊκού, όπως είπε και εσύ σήμερα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Γιώργο.
0: Εγώ έτσι τα βλέπω. Από εκεί και πέρα, πάμε τώρα στο κομμάτι το ότι τον κόσμο και τις φιέστες. Γεράση μου, βλέπεις φιέστες, δε? Ε, Βασίλη, βλέπεις φιέστες? Αυτές είναι φιέστες. Να τις βλέπεις, γιατί μας έλεγες κάτι για φιέστες, κάνατε και εσείς, και Καλαμάτα έκανε. Αλλά φιέστες τέτοιες με 100.000 στον Περέα και σε όλη την Ελλάδα, να καίγεται η Ελλάδα από Κρήτη μέχρι Αλεξανδρούπολη. Αυτές είναι φιέστες. Και γιατί είναι φιέστες? Γιατί είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Τι να το κάνουμε? Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι το Ολυμπιακός η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θα πρέπει κάποιοι να το συνειδητοποιήσετε, το δεχτείτε. Είμαστε χαρούμενοι. Πήραμε τον τίτλο. Θα πάρουμε και το πρωτάθλημα. Δεν μου λες, περιμένω να ακούσω έναν από την Πάτρα εκεί από τον πύργο.
1: Ναι.
0: Που είχε βγει και μου βάζει χέρι να έχω χαμηλά το κεφάλι. Φίλε, το είδε το κεφάλι, το έχω ψηλά. Περιμένω να βγει να συγχαρεί τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ από τον πύργο, πρόσεξε τι λέω εγώ τώρα. Όπου δήλωνε ο Ολυμπιακός και μας έβαλε χέρι να έχουμε χαμηλά το κεφάλι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός το πήρε. Έβγα δημόσια να ακούσουμε τη φωνούλα σου, όπως βγήκε στο 10 μέρες, και να πει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είμαστε περήφανοι που το πήρε. Έτσι δεν είναι, Θέμη?
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει, λέει από τον άλλον.
0: Ναι, για να μας δείξει και πως Ολυμπιακός είναι κάποιος. Δεν είναι Ολυμπιακός να μας λέει χαμηλά το κεφάλι. Ο Ολυμπιακός είναι να μας πει τώρα ευχαριστούμε που το πήραμε.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: καλά.
0: Που εγώ πίστευα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι να είναι χαμηλά η μπάλα από τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Γιατί ναι, είναι και λογικό,
0: το
1: Γιώργο.
0: Το κεφάλι λέει μέχρι να το κάνουμε. Τώρα το πήραμε. Τώρα είναι ψηλά το κεφάλι. Έβγαλε λοιπόν και δώσε συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον οργανισμό Ολυμπιακό. Και ο οργανισμός Ολυμπιακός περιλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα. Περιλαμβάνει ερασιτέχνη, περιλαμβάνει ΠΑΕ, περιλαμβάνει ΚΑΕ. Ακριβώς όπως τα λέω. Εσείς όμως λοιπόν ο κόσμος του Ολυμπιακού και εσείς όμως όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού στάθηκε στο πλευρό της ομάδας μαζί με τον προπονητή της, τους προέδρους της, τα πάντα, δείχνοντας και ανωτερότητα ο Μαρινάκης σε πολλά στοιχεία, και πήραμε αυτό το ευρωπαϊκό που για μας το τέταρτο. Τώρα πόσα διαφορά έχουμε τον Παναθηναϊκό? Τρία.
1: Τρία είναι η διαφορά. 7-4 είναι.
0: Πόσα έχει η Ρεάλ?
1: 11.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 4.
1: Ναι.
0: Επειδή άκουγα κάτι Παναθηναϊκούς και μας λέγανε ότι είναι πολύ πιθανό να πλησιάσουν και να ξεπεράσουν τη Ρεάλ, εγώ σκέφτομαι για να αναρωτιέμαι, ποιο είναι πιο πιθανό? Να πλησιάσει ο Παναθηναϊκός τη Ρεάλ και να την περάσει, ή να πλησιάσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό και να τον περάσει?
1: Αυτή η δεδομένη χρονική στιγμή είναι πιο κοντά η απόσταση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού παρά Παναθηναϊκού.
0: Απλά τα λέω, γιατί κάποιοι Παναθηναϊκοί λέγανε ότι θα το να το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς έχουμε και τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε και τη Ρεάλ.
1: Εντάξει, okay, το διάβασα και εγώ, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Δεν έχει σημασία. Πώς δεν είναι, γιατί ρε φίλε? Σε αυτή τη ζωή μπορεί να πάρει 4 παραπάνω ο Παναθηναϊκός, 3 Ολυμπιακός, 4.
1: Καλά, βέβαια, όταν βάζει στόχους, βάζει προς τα πάνω, δεν βάζει προς τα κάτω.
0: Έτσι, πώς θα το θεωρείς δύσκολο να το πάρει? Δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν και
1: κάτι άλλο. Να κλείσουμε, Γιώργο, να το τελειώσω.
0: Για τον Ολυμπιακό τον ποδοσφαιρικό,
1: ναι.
0: Όπως βλέπετε, το περιθώριο μας το έδωσε η Arsenal, συγγνώμη, η Aston Villa. Βέβαια, αυτό είναι και κεκτημένο. Αυτό είναι και κεκτημένο, όχι τυχερό. Κεκτημένο, κύριε Παοξή, δημοσιογράφε που έγινε στον Ελλάδα και τώρα βγαίνει αλλού και λες αλλά. Λοιπόν, είναι κεκτημένο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός το έχει κερδίσει στο χορτάρι αυτό με τους πόντους του στο ράκι της Ευρώπης. Εσύ και δεύτερος να βγαίνες, αυτή την αβάντα δεν θα την είχες.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός την αβάντα αυτή την κέρδισε σπάζοντας τα ποδάρια τους και κερδώντας παιχνίδια.
1: Είναι ένα συνδυασμό πάντως, Γιώργο, και τον ήθελε τον Ολυμπιακό, και όμως για να τον θέλει πρέπει να το κερδίσεις και ο ίδιος για να το διεκδικήσεις.

0: νικήσεις. Δεν είναι δηλαδή, στόχο αρέσει κανένας. Ο Πάοκ, όχι, όχι. Σωστά το ανέφερες. Όχι, όχι. Δεν υπήρχε λίγο σενάριο. Αυτό σου λέω ότι ο Ολυμπιακός
1: το περιμένω να ακούσω τους υπόλοιπους.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Λέω ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια γιατί κάναμε μια προσπάθεια αυτές τις τρεις μέρες και παραπάνω από τρεις μέρες φυσικά. Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει και μέρες πριν για να καλύψουμε στο δυνατόν καλύτερα και περισσότερο μπορούσαμε αυτό το Final Four το οποίο διεξήχθη στην χώρα μας μετά από 19 χρόνια και ελπίζουμε να μείνατε ευχαριστημένοι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ.
1: Ρε Γιώργα Τζούλια. Γιώργα Τζούλια λέγανε ένα θείο μου, Μακαρίτη. Το λέγανε τα άλλα του αδέρφια. Γιώργος, έτσι. Και τον επειράζανε του επειδή ήταν μεγάλη μαφία και τον λέγανε Γιώργα Τζούλια. Καηδευτικά πάντα, έτσι.
0: Πάντα, λοιπόν, πάντα, το φίλος.
1: Τις φιέστες εμείς κύριε Γιώργο τις κάνουμε όταν σας κομματιάζουμε παρουσία της δικιάς σας παρουσίας. Όπως το 99 το σπίτι σας κάτω εκεί στο Πλουπλου, πώς το λένε.
0: Σεφ λέγεται, σεφ λέγεται, Will.
1: Ναι, αυτό, ναι. Και το 2009 στο Βερολίνο. Παρουσία σας. Λοιπόν, τραβάτε εσείς τσακωθείτε με τίποτα κανένα κάθισμα και με τους 340... Ισπανούς που ήταν μέσα.
0: Δεν τσακώθηκε κανένας. Πάντα όταν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για αθλητικά πλαίσια, Μπιλ. Δεν μιλάμε για τσακωμούς.
1: Καλά, αυτό που λέει ο λόγος. Θέλω να σου
0: ναι,
1: πω.
0: Ρε παιδί μου, απλά.
1: Ερώτηση.
0: Ναι,
1: ερώτηση.
0: Για πες.
1: Σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Από αυτούς που βγήκαν χθες.
0: Ναι.
1: Από τον Εύρο, πώς το είπατε. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Έτσι.
0: Έτσι είπε ο Γιώργος, ναι.
1: Έτσι. Από τον Εύρο, λοιπόν, κύριε Γιώργο, που βγήκαν μέχρι την Κρήτη και πανηγυρίζανε. Όσοι από αυτούς τους Ολυμπιακούς έχουν δει έναν αγώνα μπάσκετ. Είναι περίεργος. Δηλαδή να μπορούσα να κάνω μια στατιστική, να μπορούσα να ξέρεις, με κανένα κομπιούτερ, με κανένα γρήγορο αυτό. Όσοι έχουν δει αγώνα μπάσκετ. Να σου πω πόσοι. Τους 13. Στους 13.
0: Εντάξει, Μπιλβέ, απ' την άλλη, άμα δεν ασχολείσαι κιόλας, γιατί να βγεις τα πανηγυρίσεις.
1: Δεν ασχολιόντουσαν με τη Σπυριάρα. Τη λέγανε Σπυριάρα. 7 πρωταθλητριών που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, τη λέγατε Σπυριάρα της. Έλα μωρέ, σιγά τη Σπυριάρα. Και τώρα βγήκατε κάτω... Και βγήκατε και πανηγυρίσατε και βουτάγατε μέσα στο Πασαλιμάνι. Λοιπόν, η υποκρισία, κύριε Εφθέμη, σε όλο της το μεγαλείο. Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς.
0: Ρε Σιμπίλ, ο κόσμος του Ολυμπιακού, εγώ θα σου μιλήσω για τα τελευταία χρόνια. Δεν σου μιλάω για τότε που τη λέγανε Σπυριάρα, όπως λες. Γιατί εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και αλλάζουν οι εποχές. Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός κάνει συνεχόμενα sold out, έχει πάρα πολλά διαρκείας. Ο κόσμος του ακολουθεί. Είχε πάει στη Λιθουανία, είχε πάει στη Σερβία, πήγε στο Βερολίνο, πήγε στο Αμπουντάμπι. Δεν είναι ότι ασχολήθηκε φέτος.
1: Είναι κόσμος που ασχολείται. Ειδικά με τον μπάσκετ, αλλά μην μου λες εμένα τώρα που πανηγυρίζανε, βγήκανε τώρα κατάλαβες.
0: Και μου δεν πανηγυρίσουν, λογικό δεν είναι. Τι να κάνουν, να κλάψουν.
1: Κάθε καρδιά σκαρίδι τώρα και μου γίνανε όλοι μπασκετικοί, τέλος πάντων. Εντάξει, καλύτερη
0: ήταν... Ρε Μπίλ, ούτε εσύ είσαι μπασκετικός, ο ίδιος το έχεις πει, το λέω εγώ. Αλλά το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, εννοείται πως θα πανηγυρίσεις.
1: Κάτι λάθος, εγώ είμαι με ό,τι φοράει τριφύλι, δεν κατάλαβες.
0: Ωραία, αυτό λέω. Και εσύ ο ίδιος έχεις πει ότι το μπάσκετ βλέπεις τα τελευταία λεπτά, ας πούμε, γιατί αυτά έχουν ενδιαφέρον, δεν μπορείς να το δεις.
1: Δεν το βλέπω καθόλου τώρα.
0: Καθόλου. Αυτό σου λέω. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το 24 το ευρωπαϊκό, εννοείται πως θα βγεις να πανηγυρίσεις και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Δεν μπορώ να το δω, γιατί θα με πιάσω, θα πάω καμιά ανακοπή. Δεν μπορώ να. Καλά, δεν είδα, εννοείται Ολυμπιακό, δεν έβλεπα Παναθηναϊκό, θα δω τον Ολυμπιακό. Φίλε, σου είπα και πάλι, εγώ είμαι με ό,τι φοράει τριφύλι. Έβλεπα εγώ την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Από όσους ακούνε αν την έχουν προλάβει οι μισοί με κολοκυθά Πέπα Παναγιωταράκο στον τάφο του Ινδού όταν πήγε να που κάνανε προπόνηση για να παίξουν την επόμενη ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω με λίγα λόγια άλλο αν παρακολουθείς και το βόλεϊ το γυναικείο και το βόλεϊ το αντρικό και το όλα τα βλέπω αλλά που να μην πω το ρήμα και τη λέξη τώρα γιατί θα παρεξηγηθεί.
0: Άμα είναι να παρεξηγηθείς με την πεις.
1: Ναι, πίσκο να το πω έτσι πιο απλά. Άλλο που μεγαλώσαμε, δέρναμε τα πόδια μας, πίναμε νερό από το λάστιχο και άμα δεν έπεφτε ο ήλιος δεν πηγαίναμε σπίτι. Και μας κυνήγαγε η μάνα μας. Κατάλαβες. Άλλο το ένα, έτσι, άλλο το άλλο ας πούμε. Μετά το μπάσκετ ήρθε μετά στην πορεία, έτσι όλα τα αθλήματα εγώ τα βλέπω και στεναχωριέμαι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε, τελειώνουμε τώρα τη φάση. Ο τσαμπουκάς που έγινε εκεί, δεν μπορώ, εγώ απορώ πως, ποιος είναι αυτός ο Δημητριάδης λέει, μπορεί να με ενημερώσει, να με βοηθήσει.
0: Ναι, ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, όταν παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου θεωρείται ο νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Ναι, υπεύθυνος για αυτό το σκάνδαλο. Φυσικά υπάρχουν δικαστήρια και υπάρχει και μια κόντρα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπήρχε από πριν, όπου λόγω και αυτό με τις υποκλοπές, αλλά και λόγω της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν βγάλει τότε τις κατηγορίες με το επεισόδιο που είχε γίνει με τον Λιγκερίδη, τον αστυνομικό τον οποίο έχει φύγει από τη ζωή.
1: Τα τσιμέντα Ηρακλής, τα ξέρεις, τα Τιτάν, τα ξέρεις, τα τσιμέντα.
0: Δεν τα ξέρω, όχι. Δεν ασχολούμαι.
1: Ξέρεις τώρα τις μεγάλες εταιρείες του Ηρακλή.
0: Τις εταιρείες τις ξέρω, Μπιλ. Τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Να σε καλά, Μπιλ, γιατί πρέπει να περάσω άλλη μια γραμμή. Έλα, θα τα πούμε. Να σε καλά. Γεια. Πάμε για την επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, κύριε Διονύση.
1: Λομάδος Μαϊτσφάιν, τεμέλο Αμαλιάδα.
0: Γεια σου.
1: Του Γιώργου, από την Αμαλιάδα είμαι και γι' αυτό πήρα, για τον Γιώργο.
0: Δεν λέει για σας, κύριε Διονύση, για έναν άλλο φίλο έλεγε, δεν λέει για σας. Από τον Πύργο ήταν άλλος φίλος, έχει από την Αμαλιάδα.
1: Α, το θυμάσαι καλά.
0: Ναι, σίγουρα, δεν λέει για σας, μην αγχώνεστε.
1: Γιατί είχα πει κι εγώ κάτι να κοιμάται.
0: Ναι, όχι, δεν έλεγε για σας. Από
1: τη δεξιά πλευρά να μην κοιμάται από την αριστερά που χτυπάει καρδιά και βλέπει όνειρα. Όχι, εγώ.
0: Σας λέω, δεν έλεγε για σας, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Θα δώσω συλληπιτήρια στον άντρα, τον συγχωρεμένο.
0: Καλά κάνετε, κύριε Διονύση.
1: Και στη Μαστροκώστα, γιατί αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο άντρας ήταν το καλύτερο παιδί που πέρασε από τον Ολυμπιακό, σαν ξένος, δηλαδή από άλλη πόλη.
0: Ναι, ήταν κοινάβησο.
1: Πολύ καλό παιδί. Σοβαρό παιδί και, όλα, και ο Θεός να τον αναπαύσει και τη γυναίκα του Δέλα, να είναι καλά άνθρωπος, να τα θυμάται.
0: Και να έχει τη δύναμη να προχωρήσει η ζωή του μαζί
1: με την κόρη. Να προχωρήσουν και δύο οικογένειες, γιατί εγώ έχω χάσει αδέρφια και ξέρω από θανάτους. Δηλαδή, έχω χάσει από 19 χρονών, 32, 47 σαν τον άντρα του συγχωρεμένο, 59 και 65. Δηλαδή έχω μείνει από 11 αδέρφια, έχω μείνει μοναχός μου και αν δεν είχα εσάς να μιλάω στα τηλέφωνα θα είχα αυτοκτονήσει κι εγώ. Θα είχα πεθάνει, πώς να το πω.
0: Γιονίση, μη λέτε τέτοια,
1: η στεναχώρια είναι μεγάλη υπόθεση. Και να πω στον Γιώργο συγχαρητήρια, γιατί εγώ ήθελα να κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί μας είχε υποσκελίσει, όπως είχα πει προχτές, το ελληνικό μπάσκετ, αυτή η ομάδα. Όχι η ομάδα του ποδοσφαίρου, η ομάδα του μπάσκετ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Γιώργο, από το Λονδίνο, συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, χαιρετίσματα μόνο στη Μελβούρνη, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Μιχαλόπλο, στην Καλαμάτα, στα Αρφαρά, στο Γιάννη, και στο Μιχάλη μου τη Σπάρτη.
0: Σε όλο τον κόσμο, κύριε Διονύση, σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλη στη Λάρσα. Άντε μου, να είστε καλά.
0: Κύριε Διονύση, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα σας εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Πόση ώρα έχουμε? Ένα μισή λεπτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Γιατί έχουμε αρκετά. Λοιπόν, για πάμε στον. Στον φίλο τον Δημήτρη, λέει πόσο κομπλεξικός αυτός ο Βασίλης, αντί να ασχοληθεί με την ομάδα του και να χαρεί, βρίζει, γυρονεύεται τους άλλους. Η τοξικότητα σου είναι το μεγάλο. Δεν βρίζει, δεν έβρισε Δημήτρη. Έκανε την καζούρα του, την ηρωνία, ναι. Okay, το κρατάω. Ο Τάκης συνεχίζει το μήνυμα το προηγούμενο, λέει σε κανένα τα δελτία δεν υπόθηκε αν ήταν για τον Δημητράκη, προφανώς αναφέρεται για τον Γιαννακόπουλο. Πρώτη είδηση θα ήταν και κάτι άλλο για τον κύριο από Αγγλία, φίλε κατά τη γραφικό με το να παίρνει τη Βάρνα όλες τις εκπομπές. Και να λες εξυπνάδες σου. Μάλιστα, Τάκη, λέει. Τέλος πάντων, όχι, δεν το συνεχίζω, σου απάντησα και πριν, Τάκη. Ο Μίτσος λέει: Θέμη, γιατί είναι απίθανο να περάσει Παναθηναϊκό στη Ρεάλτη. Λες, αποδεικνύεις πόσο φανατικός γάβρος είσαι και ας το παίζεις αντικειμενικός. Ντροπή σου, μειώνεται τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, λέει ο Μίτσος. Μίτσο, δεν είπα ότι είναι απίθανο να περάσει Παναθηναϊκό στη Ρεάλ. Με ρώτησε ο Γιώργος τι είναι πιο πιθανό από αυτό.
2: από το ένα σενάριο ή το άλλο και είπα ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι στα 3 διαφορά με τον Ολυμπιακό και 4 διαφορά με τη Ρεάλ. Επίσης υπάρχει μια Τσεσκά ενδιάμεσα και φυσικά ότι δεν είναι καθόλου απίθανο να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ρεάλ, αλλά είναι 4 Ευρωλίγκες και καταλαβαίνουμε πώς γίνεται να παίρνει μια ομάδα με Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Αυτό δεν είπα τίποτα περισσότερο. Τώρα ο καθένας αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο θέλει ή μπορεί. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας έπασχε από σπάνια ασθένεια και τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Δράμα. Περισσότεροι από 90.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 ώρα το πρωί και να είσαι ακόμα εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπα-Νικολάου στη φιέστα που έγινε. Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά, ανέφεραν οι πρόεδροι της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Νέο τριετέ συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στα ραντάν της Μίλας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Άρολ Μουκουντή. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, για ένα ακόμα χαφ θα κινηθεί η ΑΕΚ μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Ρομπέρτο Περέιρα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάλ Λουτσέσκου. Ίδιος εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησή του, αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιντον. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Ολυμπιακό. Μόνο ετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στον Μαγκομέτ Οσντόεβ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Την παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του δικεφάλου του Βορρά. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκοπ Νέστρουπ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στα ραντάρ του Άρη βρίσκεται ο ταξιάρχης Φούντας. Παρελθόν από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς αποτελεί ο Άγγελος Χαριστέας. Συναγερμό έχει σημάνει στην Εθνική Αργεντινή εξαιτίας του τραυματισμού του Λιονέλ Μέση που απεχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίστιο μοιραίο από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια. Ο Αργεντινός Σταρ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιοπόλης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Παρελθόν από την Νάπολη αποτελεί ο Αντώνιο Κόντε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει παρά το γεγονός ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών η γογό Μαστρο Κώστα, σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, Αγγελέ μου, το μήνυμα του Κολοσσού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Yes.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Sports, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού που πήρε ένα πολύ μάγκικο ευρωπαϊκό κύπελο για πολλούς λόγους. Γιατί το πήρε πρώτον στην έδρα του Παναθηναϊκού και δεύτερον κέρδισε τη μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη. Και για μέναν αυτό το κύπελο ήταν πάρα πολύ μάγκικο, γιατί το πήρε πεντακάθαρα και δίκαια. Και άξιζε, γιατί από την πρώτη αγωνιστική μέχρι το τέλος που έφτασε ήταν η πιο σταθερή και φορμαρισμένη ομάδα.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στο Παρασκευά Άντζα, στη γωγό μας ο Κώστα, αιωνία τους η μνήμη, να τους θυμούνται οι δικοί τους, γιατί συνήθως τους θυμούνται αυτοί που είναι μέσα στην οικογένεια, ενώ εμείς οι υπόλοιποι κάποια στιγμή τους ξεχνάμε.
0: Πολύ σωστά, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, Νεόφυτε.
1: Και να πω και κάτι άλλο κύριε Θέμη, που πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος ή μια γυναίκα, ποτέ δεν λέμε κύριος ή κυρία. Δεν το επιτρέπει η θρησκεία μας αυτό.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να το γνωρίζετε.
0: Σωστό.
1: Γιατί άκουσα κάποιον αοκρατή που είπε ο κύριος Παρασκευά Σάντζας. Λες Θεός χωρέσκονα.
0: Ναι. Όταν φεύγει κάτι τη ζωή δεν είναι ούτε κύριος ούτε κυρία πλέον. Ναι.
1: Ακριβώς. Πολλοί δεν το γνωρίζουν και λένε ο κύριος. Κύριος μόνο ο Χριστός ήταν. Τέλος πάντων. Να πω στον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο, που τον ακούω πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή και σέβομαι και την άποψή του, απλώς οι περισσότεροι όταν μιλάμε για αθλητικά πρέπει να υποστηρίζουμε την ομάδα μας και ποτέ να μην προκαλούμε κανέναν. Ας τον ανάλογα να λέει την άποψή του. Να πω στον κύριο Γιώργο που τον άκουσα σε μια άλλη εκπομπή, πραγματικά έχει δίκιο που είπε η δημοσιογράφη στην Τούμπα έπρεπε να τιμωρηθεί η έδρα για αυτό που κάνανε, που πήγανε αυτοί με τις μάσκες και την πέσα στους δημοσιογράφους. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα υπέρ της βίας, πάντα ήμουνα κατά της βίας. Και όταν ήμουνα πολύ πιο νέος και ήμουνα στο σύνδεσμο Βερατζέρου του ΠΑΟΚ, όταν έβλεπα και ξεκινάγανε τις φασαρίες, σηκωνόμουν να φεύγα, όχι γιατί φοβάμαι, δεν είμαι από αυτούς που φοβάμαι.
0: Είναι επιλογή, είναι επιλογή, Νεόφυτε, δεν είναι φόβος.
1: Και πιστεύω ότι, δεν λέω ότι είμαι μοναδικός, υπάρχουν και φίλοι που δεν έχουν πολύ μεγάλη τρέλα με την ομάδα. Εγώ ακόμα και ο Άρης όταν κέρδιζε Ευρώπη πανηγύριζα. Με όλες τις ελληνικές ομάδες πάντα πανηγυρίζω. Και τώρα Όφη άμα παίξει θα τον υποστήριξω και τον Όφη και θα πανηγυρίσω.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις, Νεόφυτε.
1: Κατάλαβες. Αλλά ξέρεις τι λέω κύριε Θέμη, όταν φταίει κάποιος πρέπει να τιμωρείται. Όχι να τιμωριούνται οι μισοί και άλλοι μισοί να κάνουν τα στραβά μάτια και να μην τους τιμωράνε. Εγώ φταίω κι εγώ ακόμα να με τιμωρήσουν και εμένα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή. Εγώ δεν λέω, ο Γιώργος από το Λονδίνο έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Και έχουν γίνει κι άλλα χειρότερα και δεν έχουν τιμωρηθεί κι άλλες ομάδες, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ την εποχή του 1980 είχε πάρα πολύ φανατικό κόσμο και γινόταν αυτά που γινόταν, δεν γινόταν σε κανένα γήπεδο. Τώρα με τον Ιβάν Σαββίδη έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Και εμένα η παρέα μου κύριε Θέμη εδώ στο Μενίδη, οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί η παρέα μου και ποτέ δεν έχουμε τσακωθεί. Για μένα αυτοί που τσακώνονται είναι αυτοί που έχουν παιδικά μυαλά.
0: Ναι, αυτό έλειπε, Νεόφυτε, λοιπόν, να τσακωνόμαστε για τις ομάδες με τους φίλους μας.
1: Μπράβο σου, στην εκπομπή σου πάει πάρα πολύ καλά. Το έχω ξαναπεί, αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα σου. Και μακάρι να πηγαίνει συνέχεια καλά εκπομπή, γιατί είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού και χαιρόμαστε και να ακούμε και ο κρατός και να ακούμε σωστά πράγματα. Αυτά.
0: Νεόφυτε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα.
1: Yeah, yeah.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, Σάκη.
2: Γεια σου, τι γίνεται.
0: Καλά, Σάκη μου, εσύ πώς είσαι.
2: Καλή
0: εβδομάδα, φίλε.
2: Να σου πω, κέρδος έχει μάχτες.
0: Ναι, το πιάσες, το πιάσες.
2: Δεν το λες, δεν το λες. Όταν έκανα,
0: έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απολογούμε.
2: Τι γίνεται, τι λέει.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ τι κάνεις.
2: Εγώ αφού δεν το ξέρω, αφού είμαι Παναθηναϊκός, μιλάω από την. Πάντα μιλάω λογικά και παντελονάτα. Ήθελα να τον πάρω Ολυμπιακός. Ούτε Ισπανός είμαι, ούτε του, ειδικά και με τους Τούρκους. Δεν το συζητάω. Άξιος ήταν Ολυμπιακός. Αλλά κοίταξε τώρα, μας φυκάρουν λίγο Ολυμπιακοί, ρε Γιώργο. Μας λέει, μας είπε ο κύριος Βασίλης για το Σάκουτα, μας έλεγε για τον Ιωαννίδη, ο οποίος δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα.
0: Ο Ιωαννίδης δεν έχει πάρει Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4, 2 με τον Ντούντα, τον Ιβκοβιτς και 2 με τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα.
2: Εντάξει. Εδώ είχαμε τον Μπράντοβιτς, είχαμε τον μεγάλο Πολυνίκη όλων των εποχών. Όλων των εποχών στην Ελλάδα που είχε έρχεται, θα ξαναγίνει, έχει πάρει 9, νομίζω 8, πώς έχει πάρει.
0: Ναι, καλά, ο Μπράντοβιτς ο κορυφαίος προπονητής της ιστορίας.
2: Και δεν μιλάμε, δεν λέμε τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα εντάξει.
0: Και το έχει πάρει και με την Πανταλώνα και τον Παναθηναϊκό και με τη Φενέρ.
2: Να το χαρούνε, μωρέ. Εντάξει, κοίταξε, είχαν και αυτοί πιάνε στη βρύση και έσταζε λιγάκι. Πιάνε 10 άτομα να πιούν ένα ποτηράκι νερό και έσταζε. Έτσι είμαστε και εμείς πιο παλιά, όπως είμαστε και το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, όχι, ο Παναθηναϊκός σε αυτό είναι αντίθετος. Είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όταν πάει στο Final Four. Βάσει ποσοστό, έτσι.
2: Βιάστηκε σκέφτε το μήνυμα ότι πιο πολύ μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός να φτάσει 11 παρά από έναν έκο. Βιάστηκε να το πει. Για δεν κατάλαβα καλά. Πώς το πει άλλο ο Γιώργος.
0: Δεν είναι βιάστηκα. Σάκη, απλά μαθηματικά. Μιλάγαμε με τον Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει 4 Ευρωλίγκες. Ο Παναθηναϊκός έχει 7. Πώς είναι η διαφορά τους? 3. Ο Παναθηναϊκός έχει 7. Η Ρεάλ έχει 11. Πώς είναι η διαφορά τους? 4. Μαθηματικά, απλά μαθηματικά, δεν λέω κάτι άλλο. Είναι πιο πιθανό να φτάσει ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό με 3 Ευρωλίγκες παρά ο Παναθηναϊκός στη Ρεάλ. Η Φενέρ, η Μπαρτσελόνα έχουν 2. Είναι πιο πιθανό να φτάσει η Φενέρ και η Μπαρτσελόνα τον Ολυμπιακό παρά ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Είναι απλά μαθηματικά πώς θα το κάνουμε. Το 3 είναι μεγαλύτερο το 2 και το 4 μεγαλύτερο το 3. Τόσο απλά.
2: Να σου πω και εγώ με το δικό μου μυαλό, ταξιδιώθηκα μαθηματικά.
0: Για πες.
2: Ο Παναθηναϊκός για να φτάσει τη Ρεάλ πρέπει να περάσει μια ομάδα και ξέρω εγώ τη ΣΕΚΑ και ο Ολυμπιακός για να φτάσει στους 11 πρέπει να περάσει 5 ομάδες. Είναι το ίδιο.
0: Καλά δεν... Σάκη, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Προφανώς και όχι. Η διαφορά τους είναι στις 7 Ευρωλίγκες, δεν είναι μία.
2: Ήταν άξι, τύχη την πήρε. Τώρα εντάξει κάνουν και πλακίτσα, καλά κάνουν και το ίδιο θα έκανα. Ούτε δεν μιλάμε, αλλά να μην είναι... Πώς να πούμε ρε παιδί μου, να μην υποτιμάμε και την άλλη ομάδα τώρα του Παναθηναϊκού τώρα γιατί...
0: Σάκη, δεν είναι υποτίμηση. Είναι απλά μαθηματικά. Με ρώτησε ο Γιώργος και το απάντησα. Πώς θα το κάνω. Το 4 μεγαλύτερο, το 3 και όπως και σου είπα, η Φενέρη, η Μπαρτσελόνα είναι πιο πιθανό να φτάσουν στον Ολυμπιακό παρά ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκού. Με βάση τα μαθηματικά, όχι με βάση εμένα.
2: Ο Γιώργος χάρη και είχε να έρθει στην Ελλάδα τώρα 27 χρόνια. Πώς και τον ακούνε, είχε έρθει όλο στην Αγγλία και με έρχεται τώρα στον Πειραιά. Έτσι είπε, στον Πειραιά δεν ήρθε.
0: Νομίζω ότι περισσότερο ήταν χιούμορ αυτό, δεν νομίζω.
2: Θέλω να πάρει τηλέφωνο, τον πάω εγώ από τον Πειραιά στο αεροδρόμιο με τον Γιώργη και να πάω να βρούμε και το.
0: Άμα έχει έρθει να σε πάρει τηλέφωνο, να τον εξυπηρετήσει.
2: Ο Χάρης.
0: Δεν έχει πάρει ο Χάρης ο φίλος σου.
2: Χάρηκα για το φίλο μου το Χάρη. Παθάτα για το Χάρη, για το Χάρη χάρηκα. Να το πει να βγει και να μου πει ότι εντάξει. Ότι τον αγαπώ και πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Σε καλή μεριά, Σάκη, σε καλή μεριά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Θέλω να πω τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως το έχω κάνει και όταν σήκωσε την κούπα. Ήμουν από τους πρώτους που έδωσε συγχαρητήρια. Και το ίδιο κάνω και τώρα. Παλικαρίσια, παλικαρίσια τον πήραν το παιχνίδι γιατί ήταν και πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε λίγο να στραβώσει, αλλά ευτυχώς ο Φουνιέ καθάρισε κανονικά.
0: Ναι, βγήκε μπροστά.
3: Τους υπερόπτες Σπανιόλους.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν υπεροψία χθες, κύριε Γιώργο. Αντιθέτως, η Ρεάλ είναι άξια συγχαρητηρίων με πάρα πολλές απουσίες. Κατάφερε να διεκδικήσει το μάτς μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο.
3: Ό,τι και απουσίες και αν έχει, δεν πάει να είναι Ρεάλ τώρα. Είναι,
0: προφανώς, η μεγαλύτερη φανέλα στην Ευρώπη. Στον κόσμο και στην Ευρώπη.
3: Γιατί εχθές το βράδυ που άκουγα το Γύρο Γερασίου, άκουσα για το επεισόδιο αυτό και έλεγε Γρηγοριάδης. Τι ήταν αυτό, τη διαμάχη που είχαν στην εξέδρα. Γρηγοριάδης. Και λέω τώρα, ακούω από σένα Δημητριάδης.
0: Όχι, είναι Γρηγόρης Δημητριάδης είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι Γρηγοριάδης. Είναι Γρηγόρης Δημητριάδης το ονοματεπώνυμο του.
3: Ναι, χθες έλεγε το Γρηγοριάδης και λέω ότι...
0: Μπορεί να έκανε λάθος ο Μπιλ.
3: Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τους Βαρβάρους.
0: Τι θα κάνουμε χωρίς?
3: Λέω που λένε ότι τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους.
0: Τι θα κάνουμε?
3: Δεν λένε ότι δεν έχουμε τίποτα φιλικό τώρα.
0: Θα έχουμε τώρα την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε μπάσκετ τελικούς, μετά ξεκινάει το Μουντιάλ, οπότε όλα και κάτι θα έχουμε.
3: Εντάξει.
0: Στα δικά μας εδώ τα ελληνικά έχουμε τώρα την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι τελικοί στο μπάσκετ. Ελπίζω να μην έχουμε τα περσινά μόνο. Μ' ακούτε κύριε Γιώργο? Δεν μας ακούει ο κύριος Γιώργος, άμα θέλει να ξαναγαλέσει πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Λεπτάκι, γιατί είμαστε εν κινήσει αυτή τη στιγμή.
0: Βεβαίως, βεβαίως, περιμένω.
4: Θα πρέπει να σταματήσουμε.
0: Ναι, καλό θα ήταν.
4: Και να μιλήσουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια ήθελα να πω για την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό. Σωστά το λες ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Ρεάλ και Ολυμπιακού.
0: Τεράστια, όχι μεγάλη, όχι διαφορά.
4: Φαίνεται να, όχι Ρεάλ και Ολυμπιακού, και στην ενδιάμεσα Παναθηναϊκού. Πιο κοντά φαίνεται να είναι Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό παρά ο Παναθηναϊκός στην Ρεάλ.
0: Εγώ δεν μιλάω με βάση εικόνας, μιλάω με βάση μαθηματικών.
4: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι.
4: Λέω ότι έχεις δίκιο. Αλλά το 4 είναι μεγαλύτερο του 3.
0: Σωστά.
4: Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή, μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει σε 4 επόμενα χρόνια 4 και να περάσει. Μπορεί να μην πάρει μετά από 40 χρόνια τίποτα.
0: Καλά εννοεί. Όπως και όπως είπα και πριν, και η Φενέρ, η Μπαρτσελόνα είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό από τον Ολυμπιακό στον
4: Παναθηναϊκό. Κάτι άλλο ήθελα να πω, να απαντήσω σε ένα κύριο που πήρε. Κοιτάξτε, το 24 που έγινε μια εκδήλωση εκεί στο Παναθηναϊκό, είχε περισσότερο κόσμο Παναθηναϊκό στην Ομόνια.
0: Ναι.
4: Από ότι είχε χθες στο Δημαρχείο Πειραιά, από ό,τι είδα και από ό,τι καταμετρήθηκαν από την αστυνομία.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τα νούμερα για το Παναθηναϊκό. Είχε πάρα πολύ κόσμο πάντως σίγουρα, ναι. Στην Ομόνια.
4: Ναι. Είχε γίνει χαμός. Και για την επαρχία που λένε, επειδή έχω εικόνα, σαν φοιτητή στην Πάτρα, στα Γιάννενα και τα λοιπά όπου πήγα, νομίζω υπερτερεί ο Παναθηναϊκός. Εκτός από τα νησιά που είναι, έχει δύναμη ο Ολυμπιακός, πλην Κρήτης, ο Παναθηναϊκός υπερτερεί στη Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα στην Θράκη και στη Μακεδονία είναι η δεύτερη δύναμη μετά τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει Άρης, Άρης υπάρχει μετά. Και Ολυμπιακός. Αυτά δεν ξέρω αν τα ξέρει ο κόσμος.
0: Είχαν γίνει κάποιες δημοσκοπήσεις παλιότερα.
4: Οι δημοσκοπήσεις είναι λιγάκι, επειδή γνωρίζω τις δημοσκοπήσεις και τις έχω επεξεργαστεί πάρα πολύ, είναι κάπως οι άνθρωποι εκεί υποστηρίζουν κάποια ομάδα συνήθως. Ναι. Όχι συνήθως, κατά πολύ. Οι καλύτερες δημοσκοπήσεις είναι όταν υπάρχουν οι ομάδες, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Έχουν την ίδια ποδοσφαιρική εικόνα και το ίδιο γήπεδο. Αυτό συνέβη κάποτε που τρεις ομάδες του κέντρου παίζανε στο ΆΚΑ. Τότε φάνηκε πραγματικά η ισχύς του κόσμου ποια ήτανε. Ποιος έπιασε το πικ του πικ. Αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός. Επίσης έχει μεγάλα ποσοστά, αξεπέραστο ρεκόρ, στα εισιτήρια διαρκείας γύρω στις 40.000. Πιστεύω αν πηγαίνει καλά και οι τρεις ομάδες βέβαια να πηγαίνουν καλά, νομίζω ότι εκεί υπερτερεί.
0: Μάλιστα.
4: Είναι η σιωπηρή πλειοψηφία ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
0: Και οι δύο ομάδες, σίγουρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι οι δύο ομάδες με τον περισσότερο κόσμο. Δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό.
4: Αλλά τώρα... δεν γίνει αυτό το πράγμα έτσι αβίαστα.
0: Ναι, με βάση
4: εγώ
0: δεις,
4: ξέρω την επαρχία πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα σε κάτι άλλο, γιατί είμαστε εκατομμύρια στην Ελλάδα.
4: Άλλη είναι πιο, πώς να το πω τώρα,
0: ναι.
4: Πράι, ήρεμη, άλλη είναι πιο εκδηλωτική, με διάφορα πράγματα. Υπάρχουν διαφορές. Δεν είναι το ίδιο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στην πολυετή μου εμπειρία. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, έτσι.
0: Εντάξει, όχι, συζήτηση κάνουμε. Γιώργος δεν είναι το όνομά σου?
4: Ναι.
0: Γιώργος, ναι, καλά θυμάμαι. Ναι, Γιώργο, εντάξει, συζήτηση κάνουμε. Πάντως και οι δύο ομάδες είναι ομάδες με πάρα πολύ κόσμο. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ο Ολυμπιακός ήταν η πρώτη δύναμη, ο Παναθηναϊκός δεύτερη δύναμη και υπάρχει διαφορά τους υπόλοιπους όπου είναι,
4: όπου
0: είναι ο ΠΑΟΚ και μετά η ΑΕΚ με βάση τις δημοσκοπήσεις.
4: Είναι πρώτη δύναμη.
0: Okay.
4: Και τα ποσοστά νομίζω υπερτερεί σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το υπολογίζω εγώ γύρω στο 1,5 με 2%. Εκεί το υπολογίζω.
0: Παραπάνω εννοείς.
4: Υπάρχει, ναι, παραπάνω. Εντάξει, υπάρχει, ναι, μια μικρή διαφορά, η οποία την υπολογίζω τόσο, 1,5 με 2% περίπου. Κάτι ήθελα να πω για τον κύριο Γιαννακόπουλο τώρα, να μην το ξεχάσω.
0: Βεβαίως.
4: Ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότερες πράξεις παρά λόγια.
0: Έχει κάνει πράξεις.
4: Η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε δύο center for, πάρα πολύ καλά.
0: Δύο
4: playmaker.
0: Ναι.
4: Έτσι νομίζω εγώ, δύο playmaker. Διότι τα playmaker μας είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, μακάρι να
0: είναι
4: καλοί.
0: Πάντως, σίγουρα ένα guard θα έλεγα, αλλά το θέμα είναι, Γιώργο, πώς θα διαχειριστεί ο Αταμάν. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και τις τρεις χρονιές, δηλαδή δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας, ότι ο τέταρτος guard, τον οποίο παίρνει ο Παναθηναϊκός, όπου ήταν ο Βιλντόζα, μετά ο Λορέντζο Μπράουν και τώρα ο Σόρτς, δεν αξιοποιείται στο ΕΠΑΚΡΟ όπως θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από τον Παναθηναϊκό.
4: Να σου πω κάτι. Στις ομάδες που πήγανε αυτοί οι δύο, δεν αξιοποιήθηκαν, γιατί απλούστατα δεν είχαν δυνατότητες, όπως φάνηκε στην πορεία. Δηλαδή είχε δίκιο. Είχε δίκιο.
0: Το
4: θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι οι παίχτες αυτοί,
0: ναι,
4: λόγω του ότι είναι, είναι φίρμες, ας πούμε, κτλ., δεν τους αρέσει να παίζουν άμυνα.
0: Ναι, η άμυνα είναι ένα κομμάτι.
4: Κάποιο προπονητή ο οποίος, ναι, να βάλει κάποια, δεν ξέρω, να πάρει κάποια μέτρα αυστηρά.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ στο που λες. Βέβαια, ο Λούκας, επειδή θα μεγαλώσει, θα μειώνει και ο χρόνος συμμετοχής του.
4: Εκεί χρειάζεσαι playmaker. Εγώ θα έλεγα και ο Grant κάπως είναι λίγο. Δεν ξέρω αν του χρόνου θα μπορούν να αποδώσουν.
0: Θα μπορούν. Ότι θα μπορούν. Σίγουρα όμως θα μειωθεί ο χρόνος συμμετοχής τους λόγω ηλικίας που μεγαλώνουν τα παιδιά.
4: Από ό,τι είδαμε,
0: ο Τελειόπουλος βέβαια είναι δύο, έτσι, δεν είναι ένα. Δηλαδή είναι shooter. Ξεκάθαρα, δεν είναι για να κατεβάσει.
4: Δεν είναι playmaker.
0: Είναι shooting guard περισσότερο. Διάρρη.
4: Λούκας, Γκραντ και τι άλλο. Υπάρχει και, εντάξει, είναι...
0: Εντάξει, ο Ναν φυσικά που είναι...
4: Είναι τώρα, πιο τι κοντός, να λίγο έξι, στην άμυνα έχουμε ένα πρόβλημα εκεί.
0: Ναι, θέλει ένα παίχτη πιο πολύ διάστατο Παναθηναϊκός, νομίζω, που να μπορέσει να βοηθήσει και στην άμυνα.
4: Εγώ πιστεύω δύο playmaker και δύο center. Αλλιώς
0: center θέλει σίγουρα ένα πρωτοκλασάτο για να μπορέσει να πλαισιώσει τον Λεσόρ, σίγουρα.
4: Τώρα, όσον αφορά για το πρωτάθλημα που έρχεται, δεν ξέρω, μακάρι να αλλάξουν. Αν δεν αλλάξουν εικόνα, οπωσδήποτε έχει χαθεί και το πρωτάθλημα. Αυτό φαίνεται καθαρά.
0: Θα το δούμε, γιατί είναι ιδιαίτερων συνθήκων. Δύο ομάδες οι οποίες είναι ακριβώς σε αντίθετες ψυχολογίες αυτή τη στιγμή, αλλά λειτουργεί και αντιστρόφως κάποιες φορές αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός, μετά από μια μεγάλη επιτυχία, όπως το 2013, ας πούμε, που είχε πάρει την Ευρωλίγκα και μετά ο Παναθηναϊκός τον είχε σκουπίσει στο πρωτάθλημα, όταν παίρνεις, κατακτάς το μεγάλο σου στόχο, μετά είναι πιθανόν να υπάρξει μια χαλάρωση. Βέβαια, αυτό είναι αναλόγως με τη διαχείριση που θα γίνει. Ενώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποδείξει και πρέπει να βγάλει αντίδραση. Νομίζω καταλαβαίνεις τι
4: θέλω. Εγώ δεν δίνω σαν Παναθηναϊκός όπως το βλέπω. Δίνω ένα 90-10, θα έλεγα.
0: Εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα με δυνατότητες. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα καλύτερη ομάδα.
4: Βλέπω ψυχρά τα πράγματα. Δίνω τόσο. Μακάρι να
0: έχει το
4: αντίθετο, αλλά δεν το βλέπω.
0: Δεν αργούν.
4: Διότι δεν παίζει άμυνα. Λοιπόν,
0: Γιώργο, να είσαι καλά. Όχι, καμία καθυστέρηση, όλα καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
5: Γιάννη Αμόχωστο, Κύπρο.
0: Τι κάνει, Γιάννη?
5: Καλά, ρε φε. Χαρούμενο, εγώ όπω όλοι οι Ολυμπιακοί.
0: Λογικό.
5: Πραγματικά. Θέλει να πεις ότι υπήρχαν οπαδοί της Ρεάλ?
0: Υπήρχαν, γύρω στους 700.
5: Διότι δεν πήρα χαπάριν εγώ, είχα την απορία.
0: Εντάξει, τώρα σε γήπεδο 18.000-19.700 άτομα, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να παίζεις εντός έδρας με μια μικρή... Πώς είναι όταν φιλοξενούνται οι φιλοξενούμενες ομάδες? Κάπως έτσι ήταν,
5: ναι,
0: χθες.
5: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν μαγικές στιγμές, αδερφέ. Χαρήκαμε λες ιδιαίτερα. Το τι ακολούθησε πραγματικά είδα προηγουμένως στο βίντεο στο YouTube. Είχε 100.000 κόσμων, όπως λένε.
0: Είχε πάρα πολύ. Τώρα να σου πω τα νούμερα να τα υπολογίσω δεν μπορώ. Αλλά σύμφωνα με αυτά που λένε, που υπολογίζω την αστυνομία, ήταν τόσοι, ναι.
5: Υπολογίζω το βάση των προεκλογικών συγκεντρώσεων. Σαν προεκλογική συγκέντρωση έμοιαζε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Από τις παλιές όμως, όχι από τις τωρινές.
5: Ναι.
0: Από τις παλιές.
5: Σπαγές που έφτασα εγώ παραπάνω. Εσύ δεν τις έφτασες?
0: Όχι, δεν τις έφτασα.
5: Ναι. Και το άλλο που εγώ χάρηκα ιδιαίτερα για όλον τον οργανισμό του Ολυμπιακού, αλλά και να τελειώνεις εσύ το παραμύθι με το ότι ο Μπαρτζόκας ο Λούζερ, δηλαδή φοβόμαστε να μην το χάσουμε πάλι για να μην φύγει ο Μπαρτζόκας. Εγώ πιστεύω ότι με τον Μπαρτζόκα ο Ολυμπιακός μεγαλουργεί. Και ότι αν τυχόν το χάναμε, ρε αδερφέ, ναι. Όπως χάσαμε το άλλο στο Κάουνας.
0: Ναι.
5: Θα υπήρχε τόση εσωστρέφεια μετά, τόσο θα υπήρχε...
0: Τεράστια εσωστρέφεια, τεράστια. Ναι, πολύ ναι, απλά και... είναι το περσινό παράδειγμα, που θυμόμαστε όλοι το τι γινότανε.
5: Ακριβώς.
0: Και πώς ήταν ο Ολυμπιακός, πώς παρουσιάστηκε και στο πρώτο αγώνα των τελικών και ποια εικόνα είχε δείξει εκείνο το διάστημα, μιας ομάδας η οποία ακριβώς. Ήταν καταρακωμένη. Και με τον Μπαρτζόκα, κακά τα ψέματα, πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο τότε.
5: Ναι. Είχε να ακολουθήσει το περσινό, είχε να ακολουθήσει το προπέρσινο.
0: Βέβαια είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Γιατί
5: ναι, αλλά το πήρε ο αιώνιος αντίπαλος.
0: Κανονικά, εντάξει, αυτό είναι, βάζει μεγαλύτερη πίεση σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή και τώρα στο Παναθηναϊκό βάζει ακόμα μεγαλύτερη πίεση το πήρε ο Ολυμπιακός.
5: Βάζει όμως.
0: Αλλά κανονικά θα πρέπει να κρίνουμε την κάθε ομάδα ξεχωριστά, Γιάννη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός απέτυχε γιατί δεν μπόρεσε να περάσει τη Βαλένθια. Πώς να το κάνουμε.
5: Εντάξει, αλλά
0: δηλαδή θα πετύχει ένα ματόπαιρνε η Ρεάλ. Αυτό θέλω να σου πω. Απλά βάζει μεγαλύτερη πίεση ότι το πήρε αιώνιος αντίπαλος.
5: Εντάξει. Πάνω σε κατακλείδη, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτόμαστε ότι θα φύγει σε κάποια φάση ο Μπαρτζόκα, να είμαστε καλά.
0: Υπογράφει τριετές συμβόλαιο τώρα από ό,τι λένε, Γιάννη.
5: Α, επειδή δεν άκουσα τίποτε.
0: Ναι, υπογράφει τριετές συμβόλαιο για άλλα τρία χρόνια.
5: Μάλιστα.
0: Βέβαια αυτό είχε δρομολογηθεί από πριν. Απλά ναι. Τώρα μετά και την Ευρωλίγκα ή δεν ξέρω αν θα περιμένουν και τους τελικούς, θα ανακοινωθεί.
5: Πολλά ευχαριστώ. Και έχεις ακούσει κάτι για το Πίδες, δε φίλε, για όνομα του Θεού. Είναι δυνατόν να ακούετε...
0: Γιάννη, μείνε λίγο στη γραμμή να πάω διαφημίσεις. Σε 2,5 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί, εντάξει. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος, πάμε.
6: 9.43, Intervetten Sports.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
12: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
11: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
13: Η ώρα είναι 4:30.

0: Για πάμε τον τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, πάμε να περάσουμε και πάλι στο Γιάννη. Έλα Γιάννη.
1: Έλα ρε Θεμή, που λες εντάξει, τελικά επειδή δεν κατάλαβα κάτι για το...
0: για τον Πίτερς.
1: Είπες θα υπογράψει.
0: Υπάρχει προφορική συμφωνία, είναι δρομολογημένα πριν το Final Four.
1: Okay,
0: θα ανακοινωθεί.
1: Για τον Πίτερς τι έχουμε ρε.
0: Ο Πίτερς από ό,τι φαίνεται είναι πιο κοντά στο να φύγει αυτή τη στιγμή. Και είναι λογικό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πρωτοκλασάτος, σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα έπαιζε ως βασικός. Και εδώ πέρα είναι στη στοιχεία του Βεζένκοφ.
1: Μα στο Final Four δεν φάνηκε έτσι πράγμα, ρε φίλε. Στο Final Four φάνηκε, εντάξει, να οπείς όλη τη χρονιά μπέτρα παραπάνω.
0: Εντάξει, ναι, στο Final Four βγήκε μπροστά ο Πίτερς. Μαζί με τον Φουρνιέ ήταν δύο καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά όπως και να το κάνουμε, άμα μπούμε στη θέση του Πίτερς και σκεφτούμε σαν να ήμασταν εμείς αυτοί, όταν είσαι τέτοιος παίκτης όπως είναι ο Πίτερς, θα κοιτάξεις σε ωκεριά στο συμβόλαιο το οποίο και στον Ολυμπιακό παίρνει καλά χρήματα, αλλά να έχεις έναν ρόλο που να είσαι μπροστά. Τώρα να αλλάξει κάτι, γιατί και πέρσι είχαμε δει να αλλάζουν πράγματα, όπως με τον Μιλουτίνοφ, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε στην πορεία, άμα είναι τέτοια περίπτωση όπως είναι ο Μιλουτίνοφ. Γιατί και ο Μιλουτίνοφ, θα θυμίσω, τέτοια περίοδο πέρσι ήταν έτοιμος, σχεδόν είχε συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάν.
1: Σχεδόν λέγανε ότι ήταν σίγουρο, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα και είχε βγει και ο ίδιος ο general manager της Αρμάνι Μιλάν και το είχε επιβεβαιώσει και είχε πει ότι αν δεν είχε τραυματιστεί ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ θα ήταν παίκτης της Αρμάνι.
1: Το άλλο που διαβάζω που άκουσα ότι ο Πίτερς έχει εστιατόριο στην Αθήνα, λέει.
0: Έχει, στο Μικρολίμαν έχει εστιατόριο, ναι.
1: Μάλιστα, εντάξει, μακάρι να μην επαληθευτούν όλα αυτά που ακούγονται και να μείνει ο παιχταράς, θα είναι κρίμα να φύγει. Εντάξει, αλλά εμείς Ολυμπιακός δεν φοβάται ρε αρφέ, εντάξει όποιοι και να πάνε, όποιοι και να έρθουν, αλλά εμείς συνδεθήκαμε με το Πίτερς, αγαπούμε το 4 χρόνια νομίζω.
0: Ναι, έχει 4 ή 3. Τέλος πάντων, ή 3 ή 4 χρόνια έχει στον Ολυμπιακό Πίτερς.
1: Εντάξει ρε Θέμη.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τόσο καλό παίχτη και με τόσο καλό χαρακτήρα να μην σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις.
1: Ακριβώς.
0: Συν ότι είναι ο καλύτερος σουτέρ στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι ο καλύτερος σουτέρ.
0: Με βάση τα ποσοστά. Με βάση τα ποσοστά.
1: Εντάξει, θέλω,
0: έγινε Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας, γιατί τα έχουμε αφήσει αδιάβαστα και είναι πάρα πολλά. Ο Σπύρος λέει: το ευρωπαϊκό αυτό είναι αφιερωμένο προτίσεις στον coach για ό,τι έχει ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο από αντιπάλους, αλλά ακόμα και από εμάς τους Ολυμπιακούς. Συγχαρητήρια, coach B. Χαιρετίσματα από Κατάκολο σε όλους τους Σύγχαυρους. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες μας, Τροκώστα και Άτζα. Λέει ο Σπύρος, να είσαι καλά Σπύρο, καλό απόγευμα σου εύχομαι. Και νομίζω ότι αυτό που λες για τον coach Μπαρτζόκα το έδειξαν και οι παίκτες και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος του έδωσε την κούπα για να τη σηκώσει αυτός μπροστά στον υπόλοιπο κόσμο του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, για ακόμη μια φορά, θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες μας, Τροκώστα και Άτζα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, Σπύρο. Ο Γιώργος λέει, γεια σου Θέμη. Κάθε 5 λεπτά βάλει ύμνο να μην βγει Παναθηναϊκός. Ζήτω μεγάλο τρίλος, λέει ο Γιώργος. Προφανώς αστείευεται ο Γιώργος. Εντάξει, όπως και με την ΑΕΚ είχαμε κάνει την εκπομπή τότε και είχαμε ξεκινήσει με τον ύμνο της ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι και τώρα με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά, όποιος πάρει και το πρωτάθλημα Ελλάδος στο μπάσκετ, θα ξεκινήσουμε με τον αντίστοιχο ύμνο. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ο Νίκος λέει: απόλυτη δονή των Ολυμπιακών είναι κατάκτηση 2 ευρωπαϊκών τίτλων στις σφιγγοφωλιές των αιωνίων αντιπάλων. Η απόλυτη έκριση. Ναι. Ζήτω ο θρύλος, λέει ο Νίκος. Τελικά αποδείχθηκε ότι ο DPG είναι κρυφόγαυρος. Τα έχει ετοιμάσει όλα, λέει ο Νίκος. Προφανώς αστείευε τον Νίκος. Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε μια τέτοια περίπτωση. Προφανώς κάνει χιούμορ. Ο φίλος ο Νίκος. Να σε καλά, Νίκο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Telecom Center είναι όχι εντυπωσιακό, είναι απίστευτο. Ίσως και το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει εκπληκτική δουλειά. Το είδαμε και χθες το πώς κατάφερε να μετατραπεί. Και έγινε όλη αυτή η πανδεσία που είδαμε αυτές τις τρεις μέρες για το Final Four. Και είχε δίκιο νομίζω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι ήταν το εντυπωσιακότερο από άποψη οργάνωσης Final Four. Οργάνωσης μιλάω για αυτά που έγιναν στο γήπεδο. Δεν μιλάω για όλα τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω με αυτούς που μπήκανε χωρίς εισιτήριο και πάλι λέγοντας, για να μην παρεξηγηθώ. Ο Χάτζιμαν λέει: γεια σου Γιώργα Ρεπέστα. Είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα. Ο Βετζίτο λέει: το τέρατο σιγώσε μέσα στο ΑΚΑ. Ναι, το γήπεδο κοκκίνησε, λέει. Ναι, κάνει ένα στιχάκι εκεί ο Βετζίτο. Χαιρετίσματα στον Τόλι 7. Γιώργο από Λονδίνο, περιμένω να δώσει σοου. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκαλίδη και στο Στρατάκι. Αυτή είναι η δημοσιογράφη, όχι σαν κάτι άλλο που βγήκαν σήμερα στην εκπομπή του Χελάκη, λέει ο Βετζίτο. Ευχαριστούμε πολύ για ακόμη μια φορά. Κρατάω το καλό, δεν σχολιάζω το υπόλοιπο μήνυμα, Βετζίτο. Ευχαριστούμε για, ακόμη μια φορά για τα καλά σας λόγια. Ξαναλέω, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο για σας, εννοείται, για να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε όλη την ατμόσφαιρα από το Final Four. Ο Γιώργος λέει: ωραίος ο Μπιλ, για τον Μπιλ by taxi. Γεια σου, Γιώργαρα, να σε καλά. Ο Ευάγγελος λέει: Θέμη, όσα δεν φτάνει, αλλιπού τα κάνει κρεμαστάρια. Για πες του Μπιλ, με πόλα ασχολούνται καθόλου, επειδή δεν έχουν θάλασσα, φοβούνται. Λέει και βάζουν μπρατσάκια. Θρύλ εδώ σε πόνι, με 65 χρονών και έχω δει πολλές χαρές. Φιλαθλιάρων ομάδων θα περάσουν πολλά χρόνια για να δουν. Λέει ο Ευάγγελος. Ο Κώστας λέει: Θέμη, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό μας. Μας έκανε περήφανος για μία ακόμη φορά. Ντροπή σε αυτούς τους δημοσιογράφους που μιλούν για διαιτησία, ειδικά η Ρεάλ, η πιο ευνοημένη ομάδα του κόσμου. Ήθελα να σε ρωτήσω τη φάση που δόθηκε φάουλ στο Γκόκαπ και τρεις βολές στο τέλος. Ο παίκτης της Ρεάλ δεν έπρεπε να χρεωθεί με φλόπινγκ, καθώς ανοίγει τα πόδια του εκβιάζοντας το φάουλ. Μετέπειτα ο Γκόκαπ πέφτει πάνω του, λέει ο Κώστας από το Νέο Ηράκλειο. Κώστα, δεν έχει σηκωθεί τόσο μεγάλη κουβέντα για διαιτησία όσο θέλουμε να λέμε εδώ. Ας πούμε, οι ισπανικές εφημερίδες ή τα ισπανικά site, γιατί μπήκα πριν και διάβασα το πρωί, δεν γράφουν τίποτα για διαιτησία. Υπάρχει μόνο ένα μικρό από μια εφημερίδα ισπανική της Μαδρίτης που λέει ότι ήταν αμφιλεγόμενη διαιτησία. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει λάθη στον αγώνα χθες, αλλά δεν έχουν επηρεάσει κάπως. Ας πούμε, το τρίποδο το που λες, ναι, στα δικά μου μάτια ο Καμπάτσο προσπαθεί να πάρει την επαφή και απλώνει το πόδι και έχει δίκιο στο που λες. Παράδειγμα, στη φάση με το walk up που δίνεται το φάουλ όμως πάνω στον Καμπάτσο, ενώ ο Καμπάτσο στην αρχή τον τραβάει και τον αγκαλιάζει, και οι διαιτητές θα έπρεπε εκεί πέρα να κάνουν τουλάχιστον μια παρατήρηση αν όχι να δώσουν φάουλ. Στην συνέχεια, όταν δίνεται το φάουλ, στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει φάουλ. Αλλά είναι κι άλλες φάσεις. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει πάντως κάπου η διαιτησία. Στη συγκεκριμένη φάση συμφωνώ 100% Κώστα ότι ο Καμπάτσο επιδιώκει την επαφή για να πάρει τις τρεις βολές και απλώνει το πόδι, και όχι ο Γκόκαπ. Δεν πέφτει πάνω του. Αρχικά δεν το βρίσκει με το χέρι. Το βρίσκει με το σώμα στο πόδι, το δεξί του πόδι, το οποίο απλώνει. Αλλά τέλος πάντων, ας αφήσουμε τη διαιτησία, παιδιά. Δεν έχει κανένα νόημα έτσι κι αλλιώς πλέον. Ο Αποστόλης λέει: Θα μην ξέρεις πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο στο Βοτανικό για να ετοιμάσουμε το καινούριο πάρτι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Τα πήρε παραμάζωμα τώρα, Αποστόλης. Καλό μάθε. Ρε Μπιλ, εσύ έχεις να πας στο ποδόσφαιρο πάνω από 20 χρόνια και βγήκες να πεις για τους Ολυμπιακούς από Αλεξανδρούπολη και Κρήτη πώς έχουν πάει στο μπάσκετ. Μήπως θυμάσαι το πρώτο στο Τελαβίβ που είχαν πάει και οι δύο, πόσοι Ολυμπιακοί και πόσοι Παναθηναϊκοί ήταν, ή έχεις ασθενή μνήμη. Μετά για να κόμπουλ στο Βελιγράδι πέταγαν, λέει, 5.000 στους διαιτητές, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και θα επανέλθουμε και στα μηνύματά σας. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Συλληπιτήρια βέβαια στους ανθρώπους που φύγανε νωρίς. Έχονται αυτές οι απώλειες να προσθεθούν σε χιλιάδες άλλους που τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, κυρίως υπάρχουν αυξημένες απώλειες και νέων ανθρώπων. Μπας περιπτώσει. Συλληπιτήρια λοιπόν στις οικογένειές. Είναι δραματικό. Απλά είναι το
0: πραγματικά κοντράκτος. Δραματικό, γιατί μιλάμε και για νέους ανθρώπους.
2: Ναι, και συνέπεσε δηλαδή χρονικά και πραγματικά δεν μπορεί να μην το αναφέρεις. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό. Έφερε στην Ελλάδα μας το τέταρτο δικό του. Αλλά γύρω στα είναι οι 11 Ευρωλίγκες έχει πάρει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, 7 ο Παναθηναϊκός και 4 ο Ολυμπιακός, 11.
2: Και επειδή, εντάξει, μετράνε γενικά τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα από το 68, άμα τα βάλεις όλα στο μπάσκετ, πρέπει να είναι γύρω στα 20 που έχουμε πάρει, έτσι. Δηλαδή, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρις.
0: Ναι, βάλουμε για τις υπόλοιπες οργανώσεις.
2: Τα πόρτα, δηλαδή, τόσο, όλα μαζί, τόσο, ναι. Γιατί, τόσο. Κοίταξε, εμένα μου αρέσει αυτή η ενωτική προσέγγιση. Έτσι, εντάξει, και το οπαδικό καλό είναι, έχει την πλάκα του, αλλά εντάξει, όταν παρατραβάει είναι λίγο διχαστικό. Πάση περιπτώσει, εντάξει,
0: όχι λίγο, πολύ, Σπύρο.
2: Είναι πολύ όταν παρατραβάει, έτσι, και δεν γίνεται με ωραίο τρόπο. Όταν γίνεται με καλαμπούρι είναι διασκεδαστικό και ωραίο.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν κατακλείδα, δηλαδή, πραγματικά μου αρέσει και μετράω όλα τα παραδείγματα. Όταν πρόκειται για ευρωπαϊκό, αν θέλει να συγκρίνεις τίτλους εγχώριους, τότε εντάξει, ρε παιδί μου, μπορείς να το πάρεις λίγο διαφορετικά, εμείς εσείς. Ενώ εδώ πρέπει να υπάρχει και αυτό το επιστέγασμα από πάνω, ότι εγώ το λέω, έφερε Ολυμπιακός στην Ελλάδα μας άλλη μία κούπα ευρωπαϊκή, επάξια, έτσι, επάξια, λοιπόν, στο μπάσκετ. Έχει φέρει και στο ποδόσφαιρο, στο Conference League.
0: Σωστά.
2: Έτσι, μακάρι αυτό να συνεχίσουν και οι δύο ομάδες αυτές και οι άλλες ομάδες έπονται σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Τι ήθελα να πω, πώς πας γενικώς, εντάξει, είχες πάει χθες, έτσι.
0: Όχι. Δεν ήμουν εγώ. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Θα με μπέρδεψες μάλλον. Εγώ δεν πήγα.
2: Ναι. Ωραίο και αυτό, σαν διοργάνωση και λοιπά. Σίγουρα μετράει.
0: Ήταν εντυπωσιακή. Νομίζω ότι ήταν και όλα αυτά τα οποία έγιναν, αυτές οι εκδηλώσεις κλπ. Ναι. Ότι ήταν όντως το πιο εντυπωσιακό Final Four το οποίο έχει γίνει. Από άποψη οργάνωση, ξαναλέω. Είχε δίκιο αυτό που είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ναι, ότι θα φτιάξουμε το εντυπωσιακότερο Final Four και δεν θα είμαστε
2: εκεί. Κοίταξε, είναι μια δικαίωση. Αν το δούμε και από την πλευρά των αθλητών ή του προπονητή, ας πούμε, του Μπαρτζόκα και όλα αυτά, υπήρχε άγχος, στρες όταν έχει πάρει και κάποιες επαναλαμβανόμενες φορές. Έτσι, μεγαλώνει, ας πούμε, το συναισθηματικό φορτίο.
0: Το βλέπεις και στον κόσμο στην Κερκίδα, νομίζω. Όταν η Ρεάλ πέρναγε μπροστά, ειδικά εκεί που πέρασε, ναι, στη τρίτη περίοδο 6 πόντους και έκανε κάποια πλάνα την Κερκίδα, φαινόντουσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού σαν να έλεγαν από μέσα τους, όχι πάλι. Κάπως
2: έτσι. Πρέπει να σου πω κάτι. Ξέρεις, σκεφτόμουν χθες και το συζήταγα και με την γυναίκα μου, ότι το μπάσκετ σαν άθλημα, από τη φύση του κιόλας, επειδή είναι στις γραμμές, δεν είναι δηλαδή αυτή η άπλα, η αερόβια που τρέχω και λοιπά, που η εκτόνωση είναι μεγαλύτερη, ίσως η συσσόρευση του άγχους είναι μεγαλύτερη και πρέπει να το διαχειριστείς ακόμα περισσότερο, δηλαδή και σαν άθλημα, φύση του αθλήματος. Ότι, δηλαδή, ενώ με το ποδόσφαιρο έχεις, ας πούμε, τρέχει μπάλα, η μπαλιά, η μεγάλη, το ένα το άλλο, δεν ξέρω, τι να σου πω, έχω παίξει και από τα δύο αθλήματα, πιο πολύ βέβαια ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Είναι πιο πολύ το στρες αυτό και πολύ, δηλαδή το λάθος, να το πω έτσι, ότι το λάθος στοιχίζει πολύ περισσότερο στο μπάσκετ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Δεν διορθώνεται εύκολα. Ναι.
0: Ξέρεις, είναι το θέμα ότι στο μπάσκετ μπορεί να τα έχεις πάει εξαιρετικά και να έχεις, ας πούμε, ένα νεκρό δίλεπτο, τρίλεπτο στο τέλος και να χάσεις το παιχνίδι. Η ΑΕΚ, ας πούμε, στο μπάσκετ, επειδή ΑΕΚ ζήσε, Σπύριο, καλά θυμάμαι.
2: Ναι, στα τελευταία λεπτά.

0: Για τον Μπράντοβιτς δηλαδή, είναι αυτή, ναι.
1: Ναι, πας περίπτωση. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, να είσαι καλά.
0: Σπύρο, να είσαι καλά, να είσαι καλά φίλε. Θα τα ξαναπούμε, καλή εβδομάδα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγες.
2: Τι γίνεται ρε φίλε Παλιούρα.
0: Τι κάνουμε. Γεια σου Γιάννη.
2: Λοιπόν, θα σου πω δύο πραγματάκια. Είπε κάποιος προβλήκο ότι έχει μεγάλες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός μεγαλύτερας να πάρει το πρωτάθλημα επειδή είναι διψασμένος και χάσε το και δεν μπόρεσε να μπει στο... να προβληθεί στα play-off, έτσι.
0: Όχι, δεν το είπε αυτό. Εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση ενώ ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί αυτή τη χαρά που έχει πάρει τώρα.
2: Δεν μιλάμε το προηγούμενο που έχασε ο Μπαρτζούκας. Ο Μπαρτζούκας την προηγούμενη φορά είχε την ομάδα μόνο για ένα χρόνο που πήρε και το. Που πήρε και την Ευρωλίγκα τότε, το θυμάσαι.
0: Το 13 βεβαίως, ναι.
2: Την είχε για ένα χρόνο μόνο την ομάδα, δεν την ήξερε στην ουσία. Γιατί την προηγούμενη την είχε ο Ιβκοβιτς. Και ενώ τώρα ο Μπαρτζόκας την ομάδα την έχει τουλάχιστον για 4 χρόνια.
0: Όχι, 6,5 χρόνια τώρα ο Μπαρτζόκας. 6,5 χρόνια είναι το 2020.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, υπάρχουν διαφορές. Απλά το ανέφερα σαν παράδειγμα. Γιατί είναι
2: μεγάλη διαφορά. Επίσης τότε ναι. Είχαν εκείνη κάποια παρατράγουδα με τη διαιτησία, τα γνωστά, αλλά ήταν ο Βασιλακόπουλος, ενώ τώρα δεν είναι ο Βασιλακόπουλος.
0: Εντάξει, τώρα εγώ μιλάω καθαρά αγωνιστικά, δεν μιλάω για την διαιτησία Γιάννη, και το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά.
2: Είναι άλλη ειδική σίγουρα.
0: Ναι, μιλάω εντελώς αγωνιστικά και ότι η μία ομάδα, όταν. Όπως α πούμε και στο κύπελο, που το πήρε ο Παναθηναϊκός, εκείνη την περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Απλά ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγάλει αντίδραση μετά τις ήττες που είχε κάνει από τον Ηρακλή, από τον Κολοσσό και πάει λέγοντας.
2: Ο Μπαρτζούκας φέρει την ομάδα 4 χρόνια, ξέρει πώς θα τους προσγειώσει.
0: Καλά, προφανώς. Εννοείται. Ξέρει καλύτερα την ομάδα. Το αν θα τα καταφέρει θα το δούμε στους τελικούς.
2: Για τον Πίτερς, τώρα εγώ πιστεύω ότι ο Πίτερς θα μείνει. Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε δύο παίκτες σε αυτή τη θέση και θα τον πείσει. Θέλει και τον Βενζέχοφ και τον Πίτερς.
0: Το καλύτερο δυνατό σενάριο νομίζω πως ήταν αυτό. Ναι, το καλύτερο δυνατό σενάριο νομίζω πως θα ήταν αυτό. Ο Πίτερς
2: στα δεκα.
0: Ναι, συμφωνώ 100%.
2: Γιατί είναι πέσιμο, ξέρει την ομάδα, για ποιο λόγο να τρέχει σε ψάξιματα άλλα.
0: Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό να βρει τον Πίτερς.
2: Και το τελευταίο, αν μου επιτρέψει ένα περιγματάκι για το φίλο μου τον Μπιλ, τον Τάξιτζι. Επειδή και δεν θα μίλαγα, αλλά μα έκανε και τα σχέδια. Ο Θρύλο, χωρί να ξέρουν, λέει, και δεν ξέρουν γιατί πανηγυρίζουν. Το άκουσε τι είπε, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα το απαντήσω κι εγώ. Πώ πονάει και δεν σταματάει,
0: μάλιστα,
2: κύριε Βασίλη μου.
0: Έγινε Γιάννη.
2: Έγινε Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Όχι, δεν έχουμε επόμενη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Έχουμε ακόμα 12 λεπτά εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας γιατί έχουμε πάρα πολλά αδιάβαστα. Ο Πάνος λέει: Θέμη, μόνο στους Παναθηναϊκούς ξέρει να κάνει παρατηρήσει στου Γαβρου Σούζα. Απίθανο να περάσει Παναθηναϊκό στη Ρεάλ. Εντάξει, Πάνο, το απάντησε αυτό, το έχει στείλει το μήνυμα νωρίτερα. Ξαναλέω, παιδιά, ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Δεν είμαι υπεύθυνος εγώ γι' αυτό. Είναι απλά μαθηματικά. Τώρα, πόσο πιο 50 ράγια να το κάνουμε. Ο Νικόλας λέει: Θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από το Σάκη. Έχω κάνει πολύ κριτική στο Σάκη για την τοξικότητα. Σήμερα άκουσα στην εκπομπή του Χελάκη δημοσιογράφο. Υπάρχουν πολύ πιο τοξικοί για σένα που είναι δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, Σάκη, λέει ο Νικόλας. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα. Ναι, το βλέπω. Γιάννη, να σε καλά, φίλε. Ο Σπύρος λέει: Μπίλι, πάρ' το Σάκη. Πήγαινε να πάρει τον Μπενίτε. Εσύ και ο Σάκη στις βαλίτσες για το αεροδρόμιο. Με τα 6 μοίρια που πήρε, σας δώσει καλό μπουρμπουάρ να ξεχάσει τον πόνο σας, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Όσον αφορά το Ράφα Μπενίτεθ, δεν τα έχουμε πει. Αποτελεί πάλι θέμα τον Παναθηναϊκό και επίσημα από την Παρασκευή. Ο Νέστρουπ φαίνεται πως μένουν λεπτομέρειες για να αναλάβει. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι με τον Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό. Ένας προπονητής με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και εντελώς διαφορετικές καταστάσεις σχέση με τον Ράφα Μπενίτεθ. Ένας προπονητής 38 μόλις ετών, ο οποίος είναι από πολύ μικρός στους πάγκους, είτε ως βοηθός είτε ως πρώτος προπονητής, έχοντας μάλιστα επιτυχίες ήδη με την Κοπεχάγη σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οπότε να δούμε και ένας άνθρωπος και ένας προπονητής που θέλει να αποδείξει. Να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει κάτι καλό και με τον Παναθηναϊκό. Ο Θανάσης λέει: Θα με ξέχασε να πει ότι ο Διομητριάδης είναι ανεψιός του Πρωθυπουργού και ω αδερφή του, λέει ο Θανάσης, το είπα, Θανάση, στην αρχή της εκπομπής. Ο Νικόλας λέει: Επανέρχομαι στην εκπομπή του κύριου Χελάκη. Η πολλή δημοκρατία βλάπτει. Η τοξικότητα αρχίζει από τους δημοσιογράφους σε όλους εμάς τους ακροατές. Δεν ακούγεται καλά για τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, λέει ο Νικόλας. Μάλιστα. Ο Σπύρος λέει: Το ακούσαμε γι' αυτό. Υπερτερεί ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο φιλάθλο. Στο γάρ πολύ του έρωτος γεννά παραφροσύνη. λέει ο Σπύρος, ο οποίος συνεχίζει με ένα ακόμη μήνυμα, λέει: είναι τόσο μερόληπτος ο φιλάθλος του Παναθηναϊκού που θέλει να λαμβάνει υπόψη του τις δημοσκοπήσεις, αλλά κάνει

ίδιος επιτόπιο ρεπορτάζ και μας δίνει αντικειμενικά αποτελέσματα. Συγχαρητήρια, λέει ο Σπύρος. Ο Μάριος λέει στο Τελαβίβ ήμουν Αποστόλη και ήμασταν παραπάνω οι Παναθηναϊκοί. Άσε το παραμύθι, σε λίγο θα μας πεις ότι είστε περισσότεροι στο Αίγιο. Αίγιο θύρα 13, λέει ο Μάριος.

0: Για πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια
0: σας κύριε Γιώργο.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Τι γίνεται, πέφτει η γραμμή, ξαναπαίρνω. Μισή ώρα τώρα δεν μπορώ να πιάσω.
0: Ναι κύριε Γιώργο. Ακούω κύριε Γιώργο. Ναι.
1: Τώρα πέφτουμε στα μηνύματα. Εντάξει.
0: Για πάμε τώρα που πιάσαμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Τα ξέρω, αυτά είναι τώρα, δεν έχουμε χρόνο, οπότε είναι.
0: Έχουμε 9 λεπτά, πρέπει να διαβάσω 23 μηνύματα, να βγάλω εσάς και άλλη μία γραμμή.
1: Τώρα εσύ μας έχεις φάει τα 5-10 λέγοντα, λοιπόν.
0: Για πάμε.
1: Ήθελα να πω στον κύριο αυτό με τις στατιστικές των φιλάθλων του Ολυμπιακού, μήπως κάνει κάποιο λάθος. Η Κρήτη είναι όλη Ολυμπιακή, οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί στην Κρήτη. Τι μας λέει είναι λιγότεροι στην Κρήτη, πάει καλά. Το έχει ψάξει το πράγμα.
0: Δεν το έχω ψάξει σε βάθος, να σου πω την αλήθεια, κύριε Γιώργο. Σίγουρα έχει κόσμο Ολυμπιακό στην Κρήτη, ναι.
1: Στην Κρήτη έχει περισσότερο. Δεν είναι ότι.
0: Δεν ξέρω αν έχει περισσότερο ή λιγότερο.
1: Μα έτσι όπως το λέει, σημαίνει αν έχει κόσμο. Εμείς λέμε για περισσότερο,
0: δεν έχει πολύ κόσμο, ναι.
1: Είναι πρώτος έρχεται ο Ολυμπιακός στον κόσμο εκεί. Λοιπόν, συλληπιτήρια για τις δύο πόλεις αυτές. Εντάξει, κρίμα ο άντρας ήταν και όλοι συμπαθούς αυτό το παιδί, υπήρχε τόνο κτλ. Και αν μας ακούει και είναι καλά και η φίλη μου η Λία.
0: Ναι, είναι σήμερα η μέρα που θα έμπαινε για επέμβαση.
1: Σήμερα που θα έμπαινε συνεχίσει να κάνει.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Και έχουμε στο μυαλό μας πέσει, να αγαπάμε, εντάξει, όλα θα πρέπει να έχουν πάει καλά. Οπότε είναι, νιώθει καλά και θέλει και λίγο παρέα να ακούσει, εμείς θα ξαναπάρουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Καλή συνέχεια εύχομαι, θα τα ξαναπούμε. Πάμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή του φίλου, οπότε προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μία, βασικά πάνω να διαβάσουμε τα μηνύματα και το βλέπουμε, μην λέω λόγια τα οποία δεν θα μπορούσα να τηρήσω σε λίγο. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματα για να... γιατί έχουμε 7 λεπτά ακόμη. Ο Αποστόλης λέει: μέχρι να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε όχι με ύμνο, αλλά με ύπνο, είπε ο Αποστόλης από το Αίγιο. Για τον μπάσκετ μίλησε, Αποστόλη. Ο Διαμαντής, το ποδόσφαιρο αργεί έτσι κι αλλιώς του χρόνου πάλι. Όποια ομάδα είναι. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα, φίλε Θέμη. Κάτι που μάλλον δεν έχετε καταλάβει είναι ότι ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας πήρε Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και διεκδικεί άλλα δύο ευρωπαϊκά σε 10 μέρες στο πόλο. Ναι, έχεις δείξει το που λες, Διαμαντή, για τα ευρωπαϊκά. Διεκδικεί ένα στο πόλο γυναικό και ένα στο πόλο ανδρών. Τα συλληπιτήρια μου στο Πεχταράκι, φοβερό άνθρωπο, τον Παρασκευάκη, αξιαγάπητη γογό, λέει ο Διαμαντής. Πολύ καλά τα είπε ο κύριος νεόφυτος. Να είστε καλά, Διαμαντή. Για ακόμη μια φορά τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των δύο ανθρώπων. Ο Γιάννης λέει: καλά, Μπίλμπα, εντάξει, πρόσεχε, μην δαγκώσει τη γλώσσα σου και φαρμακοθείς. Μπράβο, αυτός είναι ο Σάκης που αγαπήσαμε, έτσι τον θέλουμε. Να μην πιάνει στοίχημα και να φωνάζει. Το πιασε, Γιάννη, το πιασε. Είχε πει την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή ότι εγώ έχω παίξει να το πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα. Το πιασε. Ταμείο πήγε. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα, σε όλα καλά. Αλλά κάνετε ένα λαθάκι. Η Ρεάλ δεν έχει 11 Ευρωλίγκες, έχει 11 ευρωπαϊκά όλων των εποχών με όλα τα συστήματα εξαγωγής. Άλλο η Ευρωλίγκα, ειδικά με το τωρινό σύστημα που παίζουν όλοι, με όλους κανονικό πρωτάθλημα. Δύο γύρω, καμία σχέση με το πρωταθλητριό που κάποτε έπαιρνε η Ρεάλ δεκαετία του 50 ή του 60, λέει ο Κωνσταντίνος.

0: Και έχει δίκιο σε που λέει ο Κωνσταντίνος, καθώς σχεδόν τα μισά είναι από, πριν από περίπου 50 και 60 χρόνια. Σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Πάμε στον Τάσο. Καλησπέρα, φίλε. Αν είσαι πορωμένος, δεν κρύβεται ακόμα και ο κύριος Νεόφυτος συμπαθής. Κατά άλλα, χάρη και πρώτο, γιατί το πήραν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έλεος, λέει ο Τάσος. Δεν νομίζω ότι είπε ο κύριος Νεόφυτος Τάσο, εκτός αν θυμάμαι εγώ λάθος. Ότι χάρηκε γιατί του πήρε ο Ολυμπιακός στην έδρα του Παναθηναϊκού το Ευρωπαϊκό. Αρχικά ο Νεόφυτος είναι παοκτζής. Δεν είναι Ολυμπιακός. Για να χαρεί για αυτό πρώτα απ' όλα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη Παναγιώτης Παωρούφ για την αποστολή. Αποστολία ενικήκαμε. Καλή ανάρρωση και περιμένουμε τα μηνύματά σου, λέει ο Παναγιώτης. Με το καλό να μας στείλει τα μηνύματά της αποστολία, να πάνε όλα καλά και να επανέλθει στην κανονικότητα και στην καθημερινότητά της. Της ευχόμαστε για ακόμη μια φορά να πάνε όλα καλά. Ο Κώστας, ναι, Κώστα, εκεί το βλέπω το μήνυμά σου. Που λες ρε Θέμη, δεν έχω να σου πω κάτι. Ο Χάρης έχει στείλει αρκετά μηνυματάκια, για πάμε να τα διαβάσουμε. Λέει: Καλησπέρα Θέμη, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα είναι αντιολυμπιακή να πεις είναι ότι υποβάζεται ο Ολυμπιακός και μπαίνει φυλακή ο Μαρινάκης. Δεν έχει σχέση με τις υποκλοπές αλλά με την ψευτοδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Να μην αγχώνονται πάλι με τα ψέματα, θα μείνουν περαστικά, λέει ο Χάρης. Ναι, είναι ένα συνδυασμός, Χάρη. Χαχά, ο Κορέας, ο αποτυχημένος εισαγγελέας του Κοριόπολης 2, που τελικά αποδείχθηκε προϊόν σειραφής, κάνει την έρευνα για το περιστατικό. Πιο ντροπή δεν υπάρχει. Περισσότερο από σένα, Bill by ασχετοσύνη. Λόλ, χαχά, κάνει πλάκα Παναθηναϊκός, ούτε καν μπορεί στην επαρχία, λέει ο Χάρης. Όχι, Χάρη, δεν είναι. Έτσι τα πράγματα έχει κόσμο Παναθηναϊκός στην επαρχία και μάλιστα αρκετό. Ούτε Σπάρτη, ούτε Πάτρα, ούτε Πύργο, ούτε Τρίκαλα, ούτε Λάρισα, ούτε Τρίπολη. Επικά λέει άσχετος. Απαράδεκτα άσχετα εισιτήρια διαρκείας σύμφωνα με τη Super League. Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος σε σύνολο Super League και δεύτερος από την εποχή της πρώτης εθνικής. Και μας έχει στείλει και το σχετικό link ο Χάρης. Το οποίο αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω χρόνο, Χάρη, δεν μπορώ να το ανοίξω. Θα το ανοίξω μόλις τελειώσει η εκπομπή. Να μου το στείλεις πάντως και αύριο, να μου το θυμίσεις, γιατί κάθε φορά που περνάνε 24 ώρες βίνουν τα μηνύματα στο Viber. Να μου το στείλεις και αύριο, άμα είναι να το διαβάσω. Προς ενημέρωση του κόσμου. Ο Σπύρος λέει: Φίλε μου, καλησπέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για το τέρατο ευρωπαϊκό και μάλιστα μέσα στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου. Όσο για το ποια ομάδα έχει τους περισσότερους φιλάλους, εννοείται ότι τους έχει ο Ολυμπιακός. Μόνο την μπάλα να βάλει σε σύγκριση, η διαφορά είναι τεράστια. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς έχει χάσει σχεδόν δύο γενιές φιλάλων, αφού έχει να πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια και μόνο αυτό φτάνει. Σίγουρα έχουν μοιραστεί πιθανοί νέοι ποδοσφαιρικοί φιλάθλοι σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ λόγω πρωταθλημάτων και πολύ λιγότερο σε Παναθηναϊκό, και αυτό μόνο λόγω επιτυχιών στο μπάσκετ, λέει ο Σπύρος. Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες και ίσως να έχεις δίκιο. Βέβαια, αυτό θα το δούμε μεταγενέστερα, γιατί τα παιδιά τα οποία αναφέρεις εσύ αυτή τη στιγμή είναι ανήλικα, αυτές οι γενιές. Θα το δούμε μεταγενέστερα. Πάντως, δεν νομίζω ότι θα πρέπει οι επιτυχίες να επηρεάζουν τις ομάδες. Εντάξει, καταλαβαίνω πως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Αλλά όταν επιλέγεις μια ομάδα για το χύψη λόγο, για το πιο άσχετο λόγο που μπορεί να υπάρχει, γιατί όταν είσαι παιδάκι και είσαι 5-6 χρονών, δεν επιλέγεις ουσιαστικά την ομάδα, απλά είναι κάτι το οποίο σε κάνει να γίνεις αυτή η ομάδα την οποία υποστηρίζεις μετέπειτα σε όλη σου την ζωή. Ίσως λόγω οικογένειας, λόγω κάποιας εμπειρίας όταν ήσουν μικρός, λόγω κάποιας αγάπης προς κάποιον αθλητή. Κάπως έτσι λειτουργεί το πράγμα. Θα τα δούμε πάντως, Σπύρο, και τα επόμενα χρόνια. Ο Λευτέρης, ναι, λέει: Τελικά δεν μας τα λέτε καλά. Πριν λίγο καιρό λέγατε πως ο Πίτερς έχει υπογράψει στην Αρμάνη, τώρα λέτε προσύμφωνο. Δεν μπορεί να υπογράψει κανονικά συμβόλαιο ο Λευτέρη, αφού το συμβόλαιο του είναι σε ισχύ ακόμα με τον Ολυμπιακό. Και ο Μιλουτίνοφ είχε υπογράψει προσύμφωνο και εν τέλει είδαμε την κατάληξη. Φίλε Θέμη, μα όλες τις δημοσκοπήσεις έχουν τον Ολυμπιακό πρώτο με μεγάλη διαφορά. Η ομάδα του Μπαρτζόκα απέναντι σε έναν Ισάξιο πολύ δυνατό αντίπαλο έγραψε ιστορία. Ο Πίτερς και στον ημιτελικό και στον τελικό έδειξε τη μεγάλη κλάση. Τα περαστικά στην αποστολή, θρύλος ο ένα και πολύ αθλητικό σύλλογο στην Ευρώπη. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Ο Γιώργος, από τα τελευταία μηνύματα, το τελευταίο βασικά, αυτό το ότι οι Ολυμπιακοί δεν βλέπουν μπάσκετ γιατί το αναπαράγουν συνέχεια, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο υποτίθεται μπασκετικός λαός τους στην εποχή που έβγαιναν κάτω από τη 10η θέση στην Ευρωλίγκα δεν γέμιζε ούτε το ένα τέρατο του ΆΚΑ. Πανηγυρτζίδες έχουν όλες οι ομάδες, όπως και ο μπασκετικούς. Εγώ, για παράδειγμα, όπως έχεις καταλάβει, είμαι λίγο παραπάνω μπασκετικός. Το έχω καταλάβει, Γιώργο. Έλεπα ακόμα και όταν είχαμε Αγαδάκο, Μπόρις Γκόρενς και Γκόραν Γιούρακ, δεν υπάρχει λόγος να μειώνει την επιτυχία του άλλου για να νιώσουν καλύτερα. Σήμερα η σειρά μας, αύριο μεθαύριο η δικιά τους. Γιώργο, συμφωνώ με τα μηνύματά σου 100%. Το Telecom Center είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, αλλά που δεν είναι το καλύτερο στην Ευρώπη. Υπάρχουν τρία καλύτερα αυτή τη στιγμή στο Κάουνας που έχω πάει και έχει όλο το γήπεδο πολυθρόνες σαν σινεμά, της Βαλένθια εκτός από τα αποδυτήρια και της Bayern, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, δεν τα έχω επισκεφτεί, να σου την αλήθεια. Είναι πάντως αυτά τα οποία αναφέρεις είναι τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Τάσο Ζαφυράκη. Στην εκπομπή Μιλά μου για μπάλα και στο μικρόφωνο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε αύριο στις 3.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, έπασχε από σπάνια ασθένεια και τον τελευταίο καιρό νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Περισσότεροι από 90.000 φιλάθλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Η Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ και να φωνάζεις, δήλωσε ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης Κώστας Παπανικολάου στη φιέστα που έγινε στην πλατεία Κοραή. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στα ραντάρ της ΣΑΕΚ βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΣΑΕΚ της Ένωσης Αρόλντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για έναν ακόμα χαφ θα κινηθεί η Ένωση μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου του Ρομπέρτο Περέιρα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟ, Κρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφάνισε θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησής του. Αρνητική είναι η στάση των Ασπρόμαυρων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Μπράιτον. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Ολυμπιακό. Μόνο το συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διαιτές θέλει ο Ρώσος Χαφ. Την παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά. Τις τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκουμπ Νέστρου, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Πολύ κοντά συμφωνία με τον Άρη βρίσκεται ο Έλληνας επιθετικός του Όφη, ταξιάρχης Φούντας. Ο Άγγελος Μπασιμενάς είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού της εθνικής ομάδας και της εθνικής ομάδας υπέγραψε συμβόλαιο για 1-1 χρόνο με τον Γυραιό. Παρελθόν τη θέση του τεχνικού διευθυντή Κηφισιάς αποτελεί ο Άγγελος Χαριστέας. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7. Ο νίκητης αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Παρελθόν από την Νάπολη αποτελεί ο Αντώνιο Κόντε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Καταστροφικά είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά τον τραυματισμό του Οσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχιλίου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Έφυγε σε ηλικία 55 ετών η γωγόμαστρο Κώστα, σύζυγος Τραϊανού Δέλα, μετά από μακροχρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας. Καλό ταξίδι, Αγγελέ μου, το μήνυμα του Κολοσσού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Der Wetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: 943 Der Wetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε και σήμερα κοντά σας να δούμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο.

Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου 2026, και να κοντεύει και μερολογιακά να μπούμε στο καλοκαιράκι. Άλλωστε έξω η ζέστη πλησίασε, η θάλασσα την επισκεπτόμεθα όλο και περισσότερο κάποιοι από εμάς. Λοιπόν, ωραία εποχή, δυσάρεστα να μην υπάρχουν μόνο, και δυστυχώς δεν λείπουν και αυτά. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης, και στα social media η Σοφία Οικονόμου. Ελάτε στην παρέα μας λοιπόν και μείνετε εδώ, έχουμε πολλά στη συνέχεια, θα έχουμε καλούς συναδέλφους όπως κάνουμε κάθε φορά, να δούμε τι συμβαίνει γύρω, τα ρεπορτάζ, αλλά θα έχουμε κοντά μας και τον έμπειρο coach μπάσκετ, τον Μιχάλη Κυρίτση. Χρόνια έχει υπηρετήσει το άθλημα, είτε ως αθλητής, είτε ως προπονητής, ως παράγοντας στο κομμάτι του μπάσκετ, στο χώρο αυτόν. Θα τον έχουμε λοιπόν στη συνέχεια κοντά μας να μιλήσουμε για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Βασίλισσα Ρεάλ με 92-85. Μετά λοιπόν και την κατάκτηση αυτή, ο Ολυμπιακός έφτασε τα 4 και είναι χαρά για όλους μας που μια ελληνική ομάδα έφτασε στην ψηλότερη θέση της Ευρώπης για άλλη μια φορά. Δικαιότατα λοιπόν η ελληνική ομάδα κατέκτησε τον τίτλο αυτόν, καθώς ήταν όλη τη χρονιά σταθερή και την κανονική περίοδο τερμάτισε πρώτη, αλλά και στα δύο παιχνίδια, στον ημιτελικό και τον τελικό απέναντι στη Φενέρ, σαφώς και ήταν πολύ καλύτερη και το έδειξε το παιχνίδι το ίδιο το πόσο καλός ήταν, αλλά και χθες, παρότι απέναντι στη Ρεάλ δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα του Γιώργου Μαρτζόκα, κατάφερε όμως γρήγορα να αντιδράσει, να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της και σαν να ήταν γηπεδούχος, και ήταν γηπεδούχος με τόσο κόσμο, 14-15.000 κόσμο, θα ήταν μεγάλη αποτυχία αν η ομάδα του Πειραιά δεν κατακτούσε αυτό το τίτλο. Τη στιγμή μάλιστα που υπήρχαν και άλλα πλεονεκτήματα, η Real Madrid είχε χάσει όλους τους ψηλούς, έπαιζε όπως είπαμε στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε εκεί για να αντιμετωπίσει, γιατί ξέρουμε καλά όταν υπάρχουν τα παιχνίδια τα μεταξύ τους πάντα υπάρχει φθορά, υπάρχει μια άλλη κατάσταση. Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε ούτε αυτό, ο κόσμος όλο στο πλευρό του Ολυμπιακού, και έτσι λοιπόν φαίνεται και ότι δικαιούταν και την πήρε και την νίκη, τις νίκες τις δύο, αλλά την κατάκτηση του τίτλου μετά από το 2013 που είχε κατακτήσει το τελευταίο. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, θα έπρεπε η αδερφή Αγγελόπουλη κάποια στιγμή, μέσα από τα πολλά πανηγύρια, χαρές και δικαίωση, άνθρωποι γιατί έχουν επενδύσει χρήματα όπως και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να πούν και να αναγνωρίσουν ένα λάθος τους, διότι κάποια στιγμή όταν αποφασίστη το ΟΑΚΑ να φιλοξενήσει το Final Four, αντέδρασαν έντονα λέγοντας ότι είναι υπέρ του Παναθηναϊκού αυτό και δεν θα έπρεπε κτλ. Να όμως η ζωή τα φέρνει έτσι, που η ίδια η ομάδα του Ολυμπιακού υποφελήθηκε, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε και έτσι ήρθε όπως αναμενόταν αυτός ο τίτλος. Έτσι λοιπόν ήρθε και μια κατάσταση πιο ευνοϊκή, γιατί τα πράγματα, καταλαβαίνετε, θα ήταν διαφορετικά αν αυτά έλειπαν. Και να το πω άλλη μια φορά, δικαιότατα ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Το λέω και το ξαναλέω. Μην πει κάποιος γιατί μην ψημιρούμε. Όχι, βεβαίως, αλλά πρέπει σε στιγμές εφορίας να λέμε και κάποια αρνητικά που έχουν προηγηθεί. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, είχε σταθερότητα όλη τη χρονιά, είχε το ρόστερ σε γρήγορση. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε τα λιγότερα λάθη από τον Εργίνα Ταμάν, αν θέλουμε να το βάλουμε σε σύγκριση, καθώς ο Τούρκος προπονητής δεν νομίζουμε ότι έκανε και το καλύτερο κοουτσάρισμα φέτος στην ομάδα, ή αν είχε την ομάδα που έπρεπε για να διεκδικήσει να μπει στο Final Four και περισσότερο την Ευρωλίγκα.
Δεν θα πω άλλα για το μπάσκετ και τον τελικό και το Final Four. Θα πούμε περισσότερα λοιπόν στη συνέχεια με τον Μιχάλη Κυρίτση. Έχουμε κοντά μας και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέρα στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη υπερποίηση για άντρες αλλά και γυναίκες. Συνεχείς αφίξεις με άριστη εξυπηρέτηση. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Είπα όμως νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε χαρές, έχουμε και λύπες. Η ζωή έχει διάφορα. Σήμερα λοιπόν ξυπνήσαμε και ακούσαμε ένα δυσάρεστο γεγονός μετά τη γωγό Μπαστροκώστα, την σύζυγο του Τραϊανού Δέλα, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες ηλικία 56 ετών. Ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Ήρθε σήμερα και η απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ένας 49 ετών, ένας τον θυμόμαστε όλοι για τα προσόντα του, για την πορεία του, την καριέρα του στον Ολυμπιακό, στην Ξάνθη, στη Δόξα Δράμας. Έφυγε αυτός νέος λοιπόν από μια σοβαρή νευροεκφυλιστική νόσο, είναι δηλαδή, οι γιατροί το λένε, πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Παρασκευάς Άντζας, που ομολογώ και εγώ ο ίδιος δεν γνώριζα, και σήμερα όταν άκουσα ότι έφυγε από τη ζωή ευνηδιάστηκα, γιατί δεν γνώριζα ότι έχει προηγηθεί. Ό,τι και να έχει όμως, ένας νέος άνθρωπος 49 ετών έφυγε από τη ζωή. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του, γιατί είχαμε μιλήσει προημερών, τον είχα καλέσει μάλιστα να τον φιλοξενήσω σε μέσα που εργάζομαι. Ευγενικά μου το αρνήθηκε, λόγω ότι δεν ήταν καλά η υγεία της σύζυγου, όπως μου είπε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήθελα όμως να το ανοίξω περισσότερο, ούτε να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Και κατάλαβα όμως εκεί ότι δεν πήγαιναν τόσο καλά τα πράγματα για την σύζυγό του, ο Γόμας Τροκώστα. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια λοιπόν, να είναι καλά να τη θυμάται, και βεβαίως επίσης τα ίδια για τον Παρασκευά Άντζα, για τους οικείους του, και καλό παράδεισο βεβαίως και στους δύο. Είναι τα άσχημα γεγονότα, η άσχημη πλευρά της ζωής που δεν θέλουμε να συμβαίνει και δεν θέλουμε να ακούμε.

Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι πεζά, αλλά θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε όπως λέμε κάθε φορά. Η αθλητική εξέλιξη και προχωρά. Ο Παναθηναϊκός δεν είμαστε μαζί εδώ να τα πούμε. Τα είχαμε πει την προηγούμενη Τετάρτη. Απομακρύνθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Δανός είναι κοντά στο να αναλάβει, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει ακριβώς η Παναθηναϊκός. Γιάννης Αλαφούζος τη χρονιά αυτή και τι κινήσεις θα γίνουν προκειμένου να ηρεμήσει αυτή η ομάδα κάποια στιγμή, να βρει το δρόμο της, γιατί είναι μακριά από αυτά τα στάνταρ τα οποία γνωρίζουν οι φίλοι της. Βεβαίως ξέχασα να πω για το ό,τι αφορά το Final Four και την κατάκτηση του Ολυμπιακού, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκεί έκανε μια ηρωνική ανάρτηση στην αρχή, λέγοντας ότι το τέταρτο του Ολυμπιακού, και είχε μια φώτο για το τέταρτο του Ολυμπιακού σαφώς, και είχε μια φώτο δική του που ήταν νεαρός και έγραψε «Από όταν σήκωνα το τέταρτο πριν από 20 χρόνια», είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά βεβαίως στη συνέχεια ήθελε να δώσει και την πραγματικότητα, λέγοντας ότι έδωσε χαρτία διότι υπάρχουν, λέει, εκεί και αθλητές. Τόνισε ότι ο ΠΑΟ πήρε 7 φορές τον τίτλο, καμιά φορά όμως δεν δέχτηκε τα συγχαρτήρια από την αντίπαλη ομάδα, τον Ολυμπιακό, ενώ αυτός έδωσε συγχαρτήρια. Ας το πούμε και αυτό, μια μικρή πρόοδο έτσι μεταξύ τους.

0: Ωρα λοιπόν για Βαγγέλη Δούκακο, καλός μου φίλος εδώ, να μιλήσουμε και να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα φίλε.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Φαινομενικά φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία, φαινομενικά.
0: Ναι.
1: Αλλά το παρασκήνιο γίνεται διαβουλεύσεις. Και διαβουλεύσεις συνίστανται στο γεγονός ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία προκειμένου να περάσει η πρόταση, η εισήγηση, η επιθυμία της...
0: Βαγγέλη, είσαι κοντά στο τηλέφωνο, κάτι δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο ήχος.
1: Πρέπει να περάσει λοιπόν η επιθυμία, η εισήγηση που θα κάνει η ηγεσία της ΕΠΟ για την Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Βαγγέλη, μ' ακούς? Βαγγέλη, μ' ακούς? Δεν ξέρω αν έχει το τηλέφωνο μακριά ή κοντά, δεν είναι τόσο όσο θα θέλω. Καλά, καλό σου.
1: Δεν ακούγεται τώρα, μιλάω καθαρά.
0: Ωραία, για πάμε.
1: Λέω ότι προσπαθούν να αποκτήσουν την πλειοψηφία προκειμένου να γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Αυτή η οποία θα περάσει την εισήγηση που υπάρχει, η οποία σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες είναι η παραμονή και περαιτέρω του Λανουά, του Βαλέρη και του Αλόνσο στην Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν θα συμβεί, λένε οι πληροφορίες, στις αρχές του Ιουνίου και μετά τον αγώνα της Εθνικής που θα παίξει στη Σουηδία. Δηλαδή 6-7 του μηνός Ιουνίου θα έχουμε αυτή τη συνεδρία, η οποία θα ακολουθήσει στη συνέχεια και η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, η οποία θα πάρει την απόφαση της Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Και θα αποφασίσει, θα εγκρίνει τη νέα
0: συνεδρασία. Βαγγέλη, έχουμε πληροφορία ή πληροφορίες αν ο Ολυμπιακός θα πει ναι?
1: Ο Ολυμπιακός είναι απέναντι, μη το ψάρι, ο Ολυμπιακός είναι απέναντι.
0: Α, ο ΠΑΟΚ που είχε βγάλει κάποια ανακοίνωση κάποια στιγμή.
1: Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι απέναντι. Τώρα, ακόμα δεν έχει διευκρινίσει τη θέση.
0: Η ΑΕΚ είναι απέναντι, παραμένει παρότι κατέκτησε το πρωτάθλημα και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Τώρα αφού έχει κάνει κριτική στο Λανουά, επειδή είχε και το περιστατικό αυτό με το επεισόδιο, είχε κάνει καταγγελία για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πάντως αυτή τη στιγμή φέρεται απέναντι. Τώρα, αν θα ψηφίσει υπέρ του Λαρά, το βλέπω κομματάκι.
0: Πάντως, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν πάει κόντρα στο Λανουά θα είναι ένα μεγάλο λάθος. Ταπεινή μου άποψη. Γιατί θεωρώ ότι δεν αδικήθηκε η ΑΕΚ. Ίσως αδικήθηκε κάτι όπως και οι άλλες ομάδες. Δεν είχε πρόθεση κάποιος να δικήσει την ομάδα. Κατέκτησε το πρωτάθλημα δικαίως και τέλος πάντων. Πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνονται αυτές οι διεργασίες προκειμένου να υπάρξει πλειοψηφία με δεδομένο ότι θα υπάρχει. Η αντίδραση του Ολυμπιακού, η αντίδραση της Super League.
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος τι στηρίζει?
1: Είναι ουδέτερος για τη στιγμή.
0: Αυτή
1: τη στιγμή και ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ΠΑΟ. Εκεί είμαστε τώρα, γι' αυτό και καθυστερεί όλο το όλο θέμα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα έχουμε την Επιτροπή και στη συνέχεια θα έχουμε και τις πίνακες. Οι οποίοι και αυτές και αυτοί τώρα γίνονται διάφορες διεργασίες. Ο Σιδηρόπουλος παρότι είναι 47 θέλει να συνεχίσει για 6 μήνες λέει ακόμα. Και ο Λανουά θέλει να τον χρησιμοποιήσουν στο ΒΑΡ.
0: Και πού θα αγωνίζεται ο Τάσος Σιδηρόπουλος? Δεν πήρε παιχνίδια.
1: 4-5 παιχνίδια.
0: Δεν πήρε παιχνίδια φέτος, πήρε ελάχιστα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πήρε πολλά στο εξωτερικό και στη Σουηδία τα πετροδόλαρα ήταν πολλά. Πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα πάλι ήταν εκεί, μετά από πριν 20 μέρες ξανά ήταν εκεί. Θέλει τουλάχιστον να μην χάσει την επαφή με τα Εμιράτα όπου υπάρχουν οικονόμες. Γι' αυτό στην ουσία θέλει να μείνει 6 μήνες, αλλά η Επιτροπή το βλέπω κομματάκι δύσκολο να το κρατήσει. Εκεί βρισκόμαστε και θα δούμε τώρα μετά τις αρχές Ιουνίου πού θα κάτσει η μπήλια. Τώρα τα υπόλοιπα θέματα της ΕΠΟ, έχουμε τώρα ένα θέμα ημερές της διάταξης την Τετάρτη όπου το έχει βάλει Super League και ζητάει, μάλλον προτείνει να καθιερωθεί και το goal line και στο νέο πρωτάθλημα. Επειδή αυτό δεν υφίστατο στο προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Για τους λόγους ότι είχε κρυθεί πως είναι δαπανήρο η εφαρμογή. Τώρα συζητάνε να βάλουν δύο κάμερες αποκλειστικά και μόνο για τη γραμμή του τέρματος, οι οποίες αυτές θα είναι όπως είχε συμβεί και στον τελικό του κυπέλου, ανεξάρτητα που δεν είχε ανακοινωθεί, και με τις οποίες αφίσταται η ΕΠΟ και λέει: ορίστε κύριε, είχαμε η goal line, άλλο που δεν το ανακοινώσαμε, με τις δύο κάμερες. Αυτή είναι μια, θέλω να πω, μια χαμηλού τέτοιου από πλευράς οικονομικών τοποθέτηση, δηλαδή ότι δεν υπάρχει, δεν είναι δαπανηρή αυτή η εφαρμογή, και έτσι λοιπόν να έχουμε και goal line με τις δύο κάμερες όπως συμβαίνει στα κύπελα Ευρώπης, έτσι και στο νέο πρωτάθλημα.
0: Τώρα την Τετάρτη...
1: Την Τετάρτη θα αποφασιστεί και θα περάσει, ναι, μετά από την ΚΕΔ, προκειμένου να καταστεί απόφαση de facto για τη νέα σεζόν.
0: Τώρα, την Τετάρτη υπάρχει και ΔΣ Super League, αναφορικά με θέμα δηλαδή την αναδιάρθρωση και το αίτημα 5 ομάδων. Εκεί έχουμε κανένα νεότερο, Βαγγέλη?
1: Τι να έχουμε, μήπως εφαρμοστεί ο νόμος.
0: Όχι, άλλο λέω. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που έχει ενσωματωθεί στις 5, μήπως...
1: Όχι, εντάξει, και η Φυσιά όταν έπαιξε με τη Λάρισα έβγαλε μια τα μεγάφωνα φώναζαν ότι η Λάρισα, μακάρι η Λάρισα να παραμείνει, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι ο νόμος όπως είναι, όπως έχει ψηφιστεί και όπως υπάρχει, ο νόμος λέει ότι εφόσον γίνει οτιδήποτε, αλλάξει ο τρόπος και υπάρξει μια διάγνωση, από κάτω προς τα πάνω πηγαίνουν, δηλαδή οι ομάδες υποβιβάζονται, πάνε τελευταίες και ανεβαίνουν ο τρίτος, ο τέταρτος και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει τώρα ο νόμος και να γίνει αυτό που ζητάει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός, δηλαδή να παραμείνουν αυτοί, να ανέβουν.
0: Μα η νομοθετική παρέμβαση που ζητούν από το κράτος και την κυβέρνηση είναι για να παραμείνουν αυτές, να μην υποβαστεί καμία από τις δύο και να...
1: Και τι να κάνει, να καταργήσουν το νόμο εκείνο που λέει ότι πρέπει να ανέβει ο τρίτος και ο τέταρτος.
0: Μα και με τη νομοθετική παρέμβαση το ίδιο δεν γίνεται. Καταργήσει άλλα πράγματα που θα έπρεπε κανονικά να γίνει αναδιάρθρωση για τη μεθεπόμενη χρονιά.
1: Και πρέπει να πούμε και το εξής, ότι αυτό ισχύει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή όχι για αυτή που έρχεται, για τη μεθεπόμενη. Δηλαδή και να αποφασίσουν οτιδήποτε τώρα. Αυτό δεν ισχύει από το ποτάμι με 27-28.
0: Με νομοθετική παρέμβαση, μήπως ισχύει από την επόμενη, Βαγγέλη?
1: Δεν νομίζω.
0: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, πρόσεξε.
1: Καταρχήν δεν βλέπω το κλίμα. Το κλίμα διαμορφώνεται.
0: Ναι, άλλο αυτό.
1: Ο Μαρινάκης μπορεί να το βάλει θέμα για να του ικανοποιήσει, επειδή έχει βάλει και ο ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι. Υπήρχε ο ΠΑΟΚ μέσα στις 5 ομάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης το είχε ξεκινήσει. Ο Αστέρας βέβαια σώθηκε στην πορεία, αλλά δεν μπορούσε να βγει από το κάδρο και έτσι. Είναι και ο Αστέρας μέσα, είναι ο Πανσεραϊκός, είναι ο ΠΑΟΚ. Τώρα...
0: Βαγγέλη μου, επειδή έχουμε ένα λεπτό ακόμα, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε κόφτη, όπως καταλαβαίνεις, εδώ και θα μας χάσουμε τον αέρα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι με νομοθετική παρέμβαση καταργούνται όλα αυτά που είπες νωρίτερα. Αυτά είναι όταν γίνεται μια φυσιολογική αναδιάρθρωση που έχει ισχύ από την μεθεπόμενη χρονιά.
1: Έρχονται εκλογές, εκεί το πάρουν.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη μου.
1: Και μία στο εκατομμύριο να γίνει.
0: Εντάξει, όλα αυτά.
1: Τώρα επειδή οι εκλογές, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα φανεί.
0: Λοιπόν, περισσότερα την Τετάρτη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Βαγγέλη, ευχαριστώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Βαγγέλη Δουκάκο. Όπως είπαμε, η αναδιάρθρωση έχει τα δικά της εκεί. Είναι με νομοθετική παρέμβαση, όπως είπα. Δεν είναι ότι θα εφαρμοστεί από τη μεθεπόμενη χρονιά. Αυτό ήταν όταν γίνει μια φυσιολογική διαδικασία μέσω της Super League και γενικότερα των θεσμικών οργάνων. Και όχι με νομοθετική παρέμβαση από το κράτος. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Την Τετάρτη είναι το ΔΣ της Super League. Να δούμε ποια θέση θα πάρουν και οι άλλες ομάδες εκτός από τις 5. Να δούμε εκτός του ΠΑΟΚ από την Big 4 είναι οι άλλες 3. Τι θέση θα στηρίξουν αυτές οι ομάδες και γενικότερα, γιατί από μέρα σε μέρα είναι κινούμενοι άμμος. Αυτά όλα αλλάζουν από παρεμβάσεις, από το ένα από το άλλο. Θα δούμε αυτά. Την Τετάρτη θα έχουμε το απόγευμα περισσότερα για αυτό το θέμα. Θα έχουμε στη συνέχεια, όπως είπα και νωρίτερα, τον Μιχάλη Κυρίτση κοντά μας να μιλήσουμε για μπάσκετ. Εσείς, αν θέλετε κάποιο μηνυματάκι να στείλετε ή κάποια ερώτηση στον συγκεκριμένο καλεσμένο μας, το Viber του σταθμού για SMS 6939-943-943 ισχύει και επαφή μαζί μας με τα παιδιά που είναι στην παραγωγή 210-220-5943. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
1: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
2: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
0: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα στον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 6 το απόγευμα από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, για πάμε να συνεχίσουμε, έχουμε μισή ώρα μπροστά μας περίπου στον Πανετολικό, εκεί φαίνεται ότι την πόρτα της εξόδου βρίσκει ο Γιάννης Αναστασίου, φαβορεί ο 38χρονος Γιώργος Πετράκης. Να θυμίσουμε ότι ο Γιάννης Αναστασίου είχε αντικαταστήσει τον πατέρα του Γιώργου Πετράκη, τον Γιάννη Πετράκη, στο Πανετολικό. Δεν ξέρουμε η διοίκηση εκεί της ομάδας του Ακρινίου γιατί κρίνει πως πρέπει να απομακρυνθεί ο Γιάννης Αναστασίου. Πιστεύει βεβαίως ότι με τον Γιώργο Πετράκη θα πετύχει περισσότερα πράγματα. Μακάρι να πετύχει περισσότερα. Είναι ένας ταλαντούχος νέος προπονητής και ο Γιώργος Πετράκης. Έχει ταλέντο. Αρκεί καμιά φορά να μείνουν και αυτοί, να μπορέσουν να δουλέψουν, να δείξουν το έργο τους σε όποια ομάδα κι αν είναι. Γιατί όπως είπα, υπάρχουν και άλλοι όπως ο Γιώργος Πετράκης και έχουν την ευκαιρία πολλοί να δείξουν το ταλέντο τους. Όπως για παράδειγμα, υπάρχει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ, που ήταν στην Ελασσίρου, έκανε μια χρονιά εκεί στη Super League 2 και να φέτος βρέθηκε στην Καλαμάτα και στην Super League 1. Δοκιμάζει την τύχη του παραπάνω, γιατί βλέπουν οι άνθρωποι εκεί ότι έχει ταλέντο, ότι έχει δυνατότητες, είναι και μεσίνιος και μπορεί να κάνει πραγματάκια. Είναι καλό γενικώς να δίνουμε ευκαιρίες και να δίνουν ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους όταν έχουν το ταλέντο και τη δυνατότητα σαφώς να πάνε μπροστά. Για πάμε τώρα να δούμε τις στοιχηματικές μας προτάσεις. Έχουμε τρία παιχνιδάκια για σήμερα. Σουηδία και τα τρία. Άλλωστε σιγά σιγά εξαντλούνται όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Το ένα μετά το άλλο τελειώνουν και έτσι θα έχουμε Σκανδιναβία περισσότερο και ό,τι άλλο προκύψει. Βεβαίως θα έχουμε και Μουντιάλ αργότερα, σπουδαία και σημαντικά παιχνίδια, αλλά μέχρι τότε θα αρκιαστούμε στη Σκανδιναβία που τα πρωταθλήματα εκεί είναι ακόμα στην αρχή. Πάμε λοιπόν τολμηρά, 406 Γκέντεμπορκ Μιάλμπι, η αναμέτρηση. Πάλε ποτέ μεγάλη Γκέντεμπορκ, δεν τα πάει καλά καθόλου. Είναι στη 15η θέση με 6 μόνο βαθμούς στα 9 πρώτα παιχνίδια. Η Μιάλμπι είναι σαφώς καλύτερη στην 5η θέση. Είναι 5η με 4 βαθμούς αυτή. Αλλά έχει ένα παιχνίδι παραπάνω. Έχει 14 βαθμούς, συγγνώμη, όχι 4, έκανα λάθος, αυτό κοίταζα τώρα. Είναι 5η με 14 βαθμούς, είναι σαφώς πιο πάνω από την Γκέντεμπορκ. Θα ρισκάρουμε όμως για τη φανέλα και κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσει η γηπεδούχος, η Γκέντεμπορκ. Θα πάμε στον Άσο, Άσος ο οποίος πληρώνει πολύ καλά, 2,55. Τα τελευταία 6 παιχνίδια, να σας δώσω το στίγμα, η Γκέντεμπορκ έχει μία νίκη μόνο, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Η δε Μιάλμπι, 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Με ρίσκο λοιπόν, άσο όπως είπαμε. Συνεχίζουμε με Σουηδία, κωδικός 407, Elfsborg Haken είναι η αναμέτρηση και εδώ έχουμε 10η αγωνιστική για τη γηπεδούχο, 9η για τη φιλοξενούμενη. Η Elfsborg είναι 4η με 16 βαθμούς, την 3η με 16 επίσης και η Haken, ισόβαθμες, οι δύο ομάδες. Όμως και εδώ θα παίξει ρόλο για μας η έδρα, θα πάμε στον Άσο, με ρίσκο και εδώ δεν πειράζει, 2,70 η απόδοση, πληρώνει καλά. Τα μάτς και τα τρία, να ξέρετε, ξεκινούν στις 8, μάλλον τα δύο πρώτα, το τρίτο στις 8 και 5 με 5 λεπτά καθυστέρηση. Και πάμε στο τρίτο, κωδικός 408, Νόρκεμπινγκ, Έστερ είναι η αναμέτρηση. Η γηπεδούχος είναι στην 8η θέση με 11 βαθμούς, στην 11η με 11 επίσης οι φιλοξενούμενοι, ισόβαθμες και εδώ. Για την 9η αγωνιστική το παιχνίδι θα προτείνουμε άσο και άντερ 4,5 εδώ. Άσο και άντερ 4,5 να ανεβάσουμε απόδοση. Απόδοση 1,90. Πάμε άλλη μια φορά. 406 Γκέντεμπορκ Μιάλμπι, σημείο 1 με απόδοση 2,55. 407 Elfsborg Haken, επίσης 1 σημείο, απόδοση 2,70. Και 408 Νόρκεμπινγκ Έστερ, άσος και άντερ 4,5 συνδυαστικά με απόδοση 1,90. Αυτά.

Βεβαίως έκανε και μια ανάρτηση, μια δήλωση ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης αθλητισμού. Η διοργάνωση είπε του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας. Με αφορμή λοιπόν την κατάκτηση της EuroLeague, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού έκανε λόγο για μεγάλη τιμή στιγμή του ελληνικού μπάσκετ και στάθηκε στις δυνατότητες της χώρας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα.

0: Και βεβαίως βλέπω ένα βίντεο εδώ στον Καζέτα με τη συγκίνηση του Παπα-Νικολάου μπροστά στους φίλους του Ολυμπιακού στον Πειραιά. Πολύ συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Βεβαίως δεν είναι λίγο πράγμα η πίεση στις μεγάλες ομάδες και όταν υπάρχει έμψυχο υλικό με ακριβό ρόστερ, εν πάση περιπτώσει, και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Η πίεση είναι αφόρητη και γενικώς ξεσπούν μετά από μια μεγάλη επιτυχία. Και έτσι φαίνεται και εδώ συγκινημένος πάρα πολύ ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Ήταν η επιτυχία μεγάλη. Σοφία Λυσιώβα για τη συνέχεια, να δούμε τι κάνει αυτή η Super League 2. Αν κοιμάται ή δουλεύουν. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Είναι σε μια ημιθανή κατάσταση αυτή την περίοδο.
0: Α, έτσι πάει.
1: Είναι σε περίοδο ανασυγκρότηση. Αλλά έχουμε και ειδησούλες. Ας πούμε, υπήρξε μια ενδιαφέρουσα, θα την πω, τοποθέτηση της Καλλιθέας για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Mm-hmm. Η οποία το πιάνει από ένα άλλο σημείο και έχει κάποια ενδιαφέροντα επιχειρήματα να πει. Γιατί το θέμα της αναδιάρθρωσης της Super League και της αύξησης των ομάδων από 14 σε 16 ξεκίνησε λίγο ανάποδα και ανορθόδοξα. Γιατί αυτό που ζητάνε η Λάρισα, ο Αστέρας, ο Πανσεραϊκός, όσες ομάδες πάντων υπογράφουν αυτό το...
0: Οι πέντε ομάδες, ναι.
1: Ναι, το ζητάνε ανορθόδοξα να γίνει και με λάθος τρόπο και παράνομα θα πρέπει να γίνει άμα γίνει.
0: Αυτό λέγαμε πριν από λίγο, Σοφία, με τον Βαγγέλη Δουκάκο, ότι αυτός θεωρούσε ότι δεν θα πρέπει να μπουν οι δύο ομάδες στη Super League 1 πάνω για να έρθουν από κάτω απάνω και εν πάση περιπτώσει, αλλά όταν γίνεται νομοθετική παρέμβαση οι ισορροπίες χαλάνε εκεί, να ξέρεις, δεν είναι η φυσιολογική αναδιάρθρωση.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό που είπε ο Βασίλης Δουκάκος έχει δίκιο, υπάρχει μια διαδικασία.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν θέλουμε σαν ελληνικό ποδόσφαιρο να δείξουμε μια συζήτηση για την πιθανή αναδιάρθρωση και την πιθανή αύξηση των ομάδων, όχι βέβαια από φέτος, από την επόμενη με τον σωστό τρόπο όπως προβλέπεται από τη FIFA, την UEFA και το καταστατικό της ΕΠΟ. Όλα αυτά δεν γίνονται. Τα έχουμε δει να γίνονται, αλλά δεν γινόντουσαν και σωστά τα προηγούμενα χρόνια. Και να θυμίσω ότι πάντα τέτοια εποχή, Απρίλιο και Μάιο, ανθούν αυτά τα σενάρια σε όλες τις κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Η Καλλιθέα λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση που εξηγεί γιατί θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αναδιάρθρωση και η αύξηση σε 16 ομάδες και μελλοντικά σε 18 και αναφέρει μια σειρά από επιχειρήματα για τη βελτίωση συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου που είναι μια, αυτή η ανακοίνωση είναι μια πολύ ωραία βάση για συζήτηση. Έτσι. Που θα πρέπει να ανοίξει και θα πρέπει να ακουστεί και η άποψη της Καλλιθέας και των άλλων ομάδων της Super League 2, γιατί συνήθως οι αποφάσεις παίρνονται πάντα σε ανώτατο επίπεδο και δεν ρωτώνται οι πιο κάτω που τα βιώνουν τις συνέπειες των αποφάσεων. Να το πούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, θα πάμε λίγο στη Γάμα Εθνική, όπου ολοκληρώθηκα ο χάρτης, ας πούμε, της Γάμα Εθνικής. Βέβαια έχουμε μια εκκρεμότητα με το τι θα γίνει στο ΜΑΤ Πύργος Άκυνθος, mm-hmm. γιατί ήταν την πέμπτη εκδίκαση, όπως είχαμε πει, αλλά αναβλήθηκε. Αναλώθηκε η εκδίκαση στο αν ήταν σωστή ή όχι η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης που υποστήριξε τη θέση του Ακύνθου. Και πήραν πολύ υπόθεση για αυτή την εβδομάδα, οπότε δεν βιάζονται, φαίνεται, να καταλήξουν. Αλλά από εδώ και πέρα η Γάμα Εθνική αλλάζει μορφή του χρόνου. Θα έχει 120 ομάδες σε 10 ομίλους. Ήταν κάτι που το ξέραμε, κάτι που προβλέπεται, που έχει αποφασιστεί. Και έχουν ολοκληρωθεί τώρα όλα τα τοπικά πρωταθλήματα. Και ξέρουμε πολύ καλά τι θα συμβεί. Γιατί έχουμε τις 8 ομάδες που υποβιβάστηκαν τη Super League 2, τις 51 ομάδες που παραμένουν στη Γάμα Εθνική από φέτος, και τις 61 ομάδες που υποβιβάζονται από τις τοπικές ΕΠΣ. Και αυτό γιατί στην Κρήτη έχει γίνει δεκτό το αίτημα, το διαχρονικό αίτημα των κριτικών ομάδων εκεί και των κριτικών ΕΠΣ, να υπάρχει αυτόνομος όμιλος. Έτσι από το Ηράκλειο έχουν ανέβει 3 ομάδες, από το Λασίθι 2, από τα Χανιά επίσης 2, από το Ρέθινο 2, για να σε σχέση με τις ομάδες που υποβιβάστηκαν και να συγκροτηθεί ένας όμιλος των 12 ομάδων. Mm-hmm. και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έτσι, ο λόγος που γίνεται αυτό τώρα, αυτή η αναδιάσωση στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι για να στηριχθεί καλύτερα το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Θα γίνει αυτό όμως.
1: Θα δείξει. Mm-hmm. Να μειωθούν τα κόστη.
0: Ναι.
1: Γιατί λίγες είναι οι ομάδες, πιο λίγοι είναι οι όμιλοι, τόσο είναι τα
0: έξοδα μεγαλύτερα.
1: Τα έξοδα μεταφορών κτλ. Mm-hmm. Μετά είναι στο θέμα της ΕΠΟ. Εξάλλου στη ΓΑΜΑ Εθνική πάντα υπάρχουν όροι για κάποια όρια για τους μεγάλους, τους 35 συν ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, αλλά και για τους νεαρούς που πρέπει να αγωνίζονται. Οι ξένοι είναι πολύ λίγοι στη ΓΑΜΑ.

Προς το τμήμα αθλητικής βίας είναι να διαβιβάσει τη δικογραφία σε περίπτωση που διαπιστώσει τυχόν διάπραξη αυταπάγγελτα διοκόμενων αδικημάτων. Την εξέταση των βίντεο που καταγράφουν επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΓΚΑ παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας στο τμήμα αθλητικής βίας. Ο εισαγγελέας λοιπόν ζητά από τα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελλάς να μελετήσουν κάθε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό είτε από το κύκλωμα του σταδίου είτε από άλλες πηγές όπου καταγράφηκε το περιστατικό μεταξύ των δύο κατά τη διάρκεια του τελικού Final Four Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης και να αναζητήσουν αν κύπτει η διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκόμενης αξιόπινης πράξης. Αυτά. Είδαμε όλοι τις σκηνές αυτές. Φυσικά έκαναν και το γύρο του κόσμου. Δεν μας τιμά αυτό. Από τη στιγμή που ένα στάδιο, ένα γήπεδο κλειστό με 19-20 χιλιάδες κόσμου να μην συμβαίνει το παραμικρό, να βλέπουμε ανθρώπους επώνυμους, ανθρώπους να συμπεριφέρονται έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δεν ήταν και ότι καλύτερο.

0: Να θυμίσω φίλους και φίλοι ότι έχουμε κοντά μας τα καταστήματα καλλιεργητικών Λάμποτε στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Στην Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4 θα τα βρείτε και το, στην Αρτέμιδα, στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 44, Λάμποτε. Ανακαλύψτε τα βεβαίως και online στο lambote.gr. Είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, ακούτε 943 Ντερβέτεν Sports και όπως έχω προαναγγείλει θα καλωσορίσω εδώ τον πρώην, τι να πω, αθλητή, προπονητή, παράγοντα του μπάσκετ Μιχάλη Κυρίτση. Κύριε Κυρίτση, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι κάνουμε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στον απόϊχο του μεγάλου τελικού, του Final Four, η Ευρωλίγκα έλαβε τέλος, μια ελληνική ομάδα έφτασε στην κορυφή. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για σας. Τι είδατε?
1: Ήταν μια δίκαιη επικράτηση του Ολυμπιακού. Επιτέλους δικαιώθηκε, αν και η δικαίωση ήρθε λίγο αργά. Πήρε την πολυπόθητη κούπα. Μια ομάδα η οποία τα 5 χρόνια... πάει συνεχώς, είναι η μοναδική που πάει 5 χρόνια συνέχεια στο Final Four και τα τελευταία 3 χρόνια βγαίνει πρώτη στην βαθμολογία της Ευρωλίγκας, που είναι και το μοναδικό δείγμα της καλύτερης ομάδος, διότι στους 40 αγώνες κρίνεται ποια είναι η καλή ομάδα και όχι σε ένα αγώνα που είναι τα Final Four. Τελικώς είχε αποτύχει τα τελευταία χρόνια, κέρδισε την κούπα δίκαιη. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δικαιώθηκε έστω και καθυστερημένα. Το παιχνίδι, για να μπούμε λίγο στο παιχνίδι, η Real Madrid παρουσιάστηκε με μεγάλες αδυναμίες, στην ουσία χωρίς τα 3 βασικά της σεντρεφόρ, αλλά έχοντας εξαιρετικούς παίκτες στην περιφέρεια. Ήταν φανερό ότι σε ένα αγώνα που είναι νοκάουτ όλα μπορεί να συμβούν, ιδίως απέναντι σε μια ομάδα με τόσο καλούς και έμπειρους περιφερειακούς παίκτες. Ο Ολυμπιακός, φυσικά η στρατηγική του αρχική είναι να εκμεταλλευτεί την έλλειψη των ψηλών της Ρεάλ, κάνοντας χρήση περισσότερο του Μιλουτίνοφ κοντά στο καλάθι. Αλλά η στρατηγική αυτή δεν ευωδόθηκε, διότι ο μοναδικός ψηλός της Real Madrid, ο Λάιλ, βγήκε μακριά από την περιοχή στο τρίποντο και έβαλε 3 συνεχόμενα τρίποντα. Από ένα σημείο που φυσικά ο Μιλουτίνοφ δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα

0: στην άμυνα του Ολυμπιακού και ο κύριος Μπαρτζόκας αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική βγάζοντας τον Μιλουτίνοβιτς και παίζοντας και αυτός περιφερειακό παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ που ήταν και η αρχική στρατηγική της Ρεάλ. Οι αλλαγές που έκανε στο δεύτερο δεκάλεπτο βάζοντας το Ward τον Τζόζεφ και τον Φουργέ έδεσε πάρα πολύ την περιφερειακή άμυνα, έκανε πολύ σκληρή την περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού απέναντι στα πολύ καλά γκάρ και ικανά στο σκορ της Ρεάλ Μαδρίτης, ισορρόπησε το παιχνίδι, πήρε πίσω τη διαφορά που είχε η Ρεάλ και από εκεί και πέρα έγινε μία μάχη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, ενός καθαρά περιφερειακού παιχνιδιού.
1: Τελικά κύριε Κυρίτση, η διαφορά του Ολυμπιακού έναν των υπολείπων ήταν η σταθερότητα, η εκμετάλλευση, η χρησιμοποίηση όλων των παιχτών που είχε στη διάθεσή του, ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας, τι ήταν αυτό που είχε, την πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος, δηλαδή της Ευρωλίγκα εννοώ.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο φέτος, είναι τα τελευταία 3 χρόνια, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια είχανε πολλούς τραυματισμούς και σε κρίσιμες καμπές του πρωταθλήματος, ιδίως προς τα τέλη μέσα στον Μάρτιο-Απρίλιο που πλησιάζει προς τα play-offs. Φέτος όμως, έχοντας την κακή εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, είχανε ενισχύσει και ήταν υπερπλήρης, είχανε 17 παίκτες. Οπότε κάθε περίπτωση τραυματισμού ή απώλειας είχανε εναλλακτικές λύσεις. Τέλος ήταν ο Μπαρτζόκας, η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα κατ' εμέ είναι η καλύτερη και η πιο μοντέρνα έκφραση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πιστεύει στην ομαδικότητα, πιστεύει στο σύνολο και όχι στο άτομο. Και έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία του και είναι φανερά ότι έχει καταφέρει να κάνει τον Ολυμπιακό την καλύτερη ομάδα σε σύνολο. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή το πόσο καλή είναι μια ομάδα φαίνεται στους 40 αγώνες της κανονικής περίοδου και όχι σε έναν αγώνα. Σε έναν αγώνα ο καθένας μπορεί να βρεθεί σε μια άσχημη μέρα. Σε 40 αγώνες η καλύτερη ομάδα θα επιβιώσει. Και το έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σταθερά παίζοντας ένα πολύ μοντέρνο ομαδικό μπάσκετ και μη στηριζόμενος σε ένα ή δύο παίκτες. Βλέπεις ακόμα και όταν ο MVP του, ο Βεζέγκο, δεν βρήκε σε καλή μέρα, κάποιοι άλλοι μπαίνουν μπροστά και δίνουν λύσεις. Είναι έτοιμοι να δώσουν λύσεις όπως ο Πίπερ, όπως ο Φουνιέ και όλοι αυτοί. Πραγματικά ο Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής για μένα σταθερά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός η καλύτερη ομάδα. Απλώς είχε τις ατυχίες στα Final Four ένα αγώνα να το χάνει και να μην καταφέρει.
1: Σωστά.
0: Επέτος, έστω και αργά δικαιώθηκε.
1: Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Βλέπω μπροστά μου αυτή την ώρα έναν αναλυτή διαιτησίας. Τα περισσότερα λάθη λέει υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει φάουλ του Καμπάτσο. Είναι ο πρώην διαιτητής της EuroLeague, Τοντ Γουόρνικ. Στάθηκε, λέει, στις αμφισβητούμενες φάσεις του τελικού. Τελικά ο Μιχάλης Κυρίτσης τι είδε, επηρέασε κάτι, γιατί φωνάζουν και οι Ισπανοί. Υπήρχε θέμα διαιτησίας στο τελικό, είδατε κάτι εσείς, ή μην ψημιρούμε εμείς ως Έλληνες, γιατί εγώ είδα μια διαφορά του Ολυμπιακού, όπως είπατε και εσείς, που ήταν μια ομάδα πολύ καλύτερη και από τους δύο αντιπάλους του, στο μικρό και στο μεγάλο.
0: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια το ποτάσμα. Δεν νομίζω ότι κανένας πραγματικά άνθρωπος του μπάσκετ μπορεί να πει ότι πήρε τον τίτλο από 1-2 σφυρίγματα τα οποία έκριναν τον αγώνα. Το ότι μπορεί να γίνανε λάθος σφυρίγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη μπορεί να γίνει. Το μπάσκετ είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα παιχνίδι επαφής. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι
1: επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Η διαιτησία έκρινε την τελική έκβαση του αγώνα.
1: Τώρα, ξεκινώντας, ήθελα να πω ότι θα έχουμε δύο μεγάλα κεφάλαια να συζητήσουμε. Το ένα ήταν φυσικά η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και η κατάκτηση του τροπαίου, και η άλλη η μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο Final Four και βεβαίως πολύ περισσότερο, κύριε Κυρίτση, μετά το 0-2 που έκανε μέσα στη Βαλένθια. Πώς το ερμηνεύεται αυτό? Είναι μια παταγώδης αποτυχία όλο αυτό? Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι με σχολεία.
1: Να σας δώσω λίγο χρόνο αν θέλετε.
0: Να, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα αλλεργικός διχασμός. Ήταν μια μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού και παρά τις προσπάθειες που έκανε η διοίκηση, ο ιδιοκτήτης, ο κ. Γιανακόπουλος, να ξοδεύσει ό,τι χρήματα χρειαστήκαν και να κάνει υπέρβαση στον πάντο για να φέρει τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης στην ομάδα, η ομάδα δυστυχώς δεν τα ανταπεξήλθε. Από την αρχή της χρονιάς, βλέποντας τις προσθήκες που έκανε ο Παναθηναϊκός, είχα πει ότι δύσκολο ο Παναθηναϊκός με αυτή την ομάδα που έχει μαζέψει, η οποία ήταν εξαιρετική σε άτομα, αλλά δυστυχώς χωρίς ομοιογένειες σε ομαδικό παιχνίδι. Και το μπάσκετ είναι ομαδικό παιχνίδι. Είχα πει ότι δύσκολο ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους παίκτες που έχει μαζέψει, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
1: Κύριε Κυρίτση, να σας δώσω έτσι λίγα δευτερόλεπτα να πείτε ένα νεράκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω μόνο εγώ, φίλες και φίλοι, ότι υπήρχε μια ανησυχία για τον Λιονέλ Μέση σε ό,τι αφορά για ένα τραυματισμό που είχε με την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά κάποιον ενοχλήσεων στον πίστη ο Μεραίος, στο τελευταίο του παιχνίδι πριν την ενσωματωσή του στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής. Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι η κατάσταση του Αργεντινού Παγκοσμίου Πρωταθλητή και δεν έχει κάτι σοβαρό, καθώς ήθελε να αποφύγει επιπλέον επιβάρηση στο σημείο που ένιωσε τις ενοχλήσεις και δεν ήθελε να πάρει κανένα ρίσκο. Αυτά για τον 38χρονο πια Λεονέλ Μέση. Κύριε Κυρίτση.
0: Ναι, επανερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μεταγραφές ονομάτων, αλλά όχι μεταγραφές ανθρώπων που μπορούσαν να παίξουν μαζί και να αποτελέσουν ένα δυνατό σύνολο, γιατί το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, όπως γνωρίζετε, και αν βάλεις 10 Mike Jordan, δεν πάει να πει ότι θα κάνει σχετικά καλύτερη ομάδα. Είχε παίκτες, ιδίως στα γκάρ, οι οποίοι δεν είχαν τη χημεία να παίξουν μεταξύ τους, και αυτό φυσικά ήταν το αποτέλεσμα όλης της χρονιάς, όπου παρουσίασε μια εικόνα μιας πλειάδας superstar, αλλά μιας πολύ κακής ομάδας στα σύνολο.
1: Κύριε Κυρίτση, λένε κάποιοι... Ναι, συγγνώμη.
0: Ακόμα και οι δύο νίκες που έκανε και φαινομενικά έφερε την πρόκληση στο Final Four ένα χιλιοστό πριν, μην ξεχνάμε ότι και αυτές οι νίκες που έκανε ήταν τυχαίες. Τελευταία στιγμή γίνανε, έχανε όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αλλά και εκεί, αφού τις έκανε αυτές τις νίκες, έπρεπε η προσωπικότητα και μόνο των παιχτών να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να κερδίσει ένα παιχνίδι εδώ πέρα μέσα.
1: Πολλοί μιλούν, κύριε Κυρίτση, για έπαρση και αλαζονία όλων των συντελεστών, από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, από τον Εργίνα Ταμά, μέχρι και κάποιοι παίχτες όταν είχαν κατακτήσει την προηγούμενη Ευρωλίγκα κτλ. Από εκεί και πέρα δεν πάτησαν γερά τα πόδια τους κάτω και ήταν εκτός με δηλώσεις, με αφορισμούς κτλ. Όλο αυτό, μήπως το σκηνικό πέρασε και δημιούργησε ένα πρόβλημα μεγαλύτερο στην ομάδα πέραν του ψυχολογικού.
0: Κοιτάξτε, εντάξει, ο κύριος Γιανακόπουλος είναι...
1: Και έχουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε ένα λεπτάκι από την Μιλοϊχολύπτση εδώ, πρέπει να κλείσουμε, οπότε πάμε να το ολοκληρώσουμε.
0: Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Γιανακόπουλος είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, είναι λίγο εκδηλωτικός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ό,τι του ζητήθηκε,
1: ακριβώς,
0: έβαλε το χέρι τσέπ και έφερε όποιον παίκτη του ζήτησε ο προπονητής. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα του Προέδρου, είναι θέμα του προπονητή και των παικτών. Επίσης, η συγκρότηση ομάδων, η ομάδα δεν είναι ομάδα, δεν υπάρχει συνοχή σε αυτό το πράγμα που λέμε ομάδα. Και υπάρχουν χίλια δύο παραδείγματα που αποδεικνύουν αυτό που σας λέω. Άρα νομίζω ότι την ευθύνη την έχουν καθαρά οι παίκτες και ο προπονητής.
1: Και ο προπονητής, ναι. Και κάτι τελευταίο, έτσι γρήγορο. Έχουμε Basket League μπροστά, πιθανότατα θα είναι στους τελικούς οι δύο μεγάλες ομάδες. Εκεί ο Παναθηναϊκός μπορεί να ανακάμψει, μπορεί να βρει την ηρεμία του και να διεκδικήσει πράγματα, ή θα είναι μια χρονιά ολοκληρωτικά καταστροφής.
0: Κοιτάξτε, τις δυνατότητες όσον αφορά το έψυχο υλικό τις έχει. Έχει,
1: ναι,
0: το καλύτερο έψυχο υλικό στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα τώρα, πώς μπορεί μέσα σε 10 μέρες να γίνει και σύνολο που να μπορεί να κερδίσει μια ομάδα της ποιότητας του Ολυμπιακού, το βλέπω πολύ δύσκολο, αλλά στο μπάσκετ τίποτα δεν αποκλείεται. Ευχής όλων να γίνουν πολύ καλοί αγώνες, να γίνουν σε καλό πνεύμα και όχι τοξικό, και από εκεί και πέρα η καλύτερη ομάδα να κερδίσει.
1: Σωστά. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο έμπειρος coach Μιχάλης Κυρίτσης. Κύριε Κυρίτση, να σας ευχαριστήσω θερμά που το είπαμε άλλη μια φορά εδώ στον 943.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Και με τον Μιχάλη Κυρίτση, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ, διότι ακολουθεί Μιχάλης Σοηλές με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Εμείς ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ. Καλή ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.
2: Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε. Τόνισε στη δηλώση του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μας έδωσε πολύ χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάζεται με μια άρτια διοργάνωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Υπογράμμισε ανάρτησή το αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Φρούτσης. Διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και δόξα Δράμας, έπασχε από σπάνια ασθένεια και τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Δράμας. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για έναν ακόμη χαφ θα κινηθεί η Ένωση μετά από την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στο Ρομπέρτο Περέιρα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική είναι η στάση των ασπρόμαυρων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Ολυμπιακό. Μονοετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ, διαιτές θέλει ο Ρώσος Χαφ. Την παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη βρίσκεται ο Έλληνας επιθετικός του Όφη, ταξιάρχης Φούντας. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Πανθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας υπέγραψε συμβόλαιο για 1-1 με το Γυραιό. Παρελθόν από την ηγεσία του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς αποτελεί ο Άγγελος Χαριστέας. Για τον τρίτο και τελευταίο πρωί ημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7. Ο νικητής αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί από την Νάπολη ο Αντώνιο Κόντε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Δυσάρεστα είναι τα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά στον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχιλίου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός Στάρ θα είναι έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteran ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteran το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeteran, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Inter Veteran Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 The Veteran Sports. 7 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 25 του Μάη του 2026. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μιχάλης Οηλές στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943 και 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Ναι, μεν χθες είχαμε τον τελικό της Ευρωλίγκα, όπου εκεί ο Ολυμπιακός σήκωσε το τρόπαιο. Το τρόπαιο, συγγνώμη. Αλλά είχαμε και τα δυσάρεστα.

Ακούσατε και στο δελτίο, ο Παρασκευάς Άντζας δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρυνεί για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, μόλις στα 49 του χρόνια, φίλες και φίλοι.

ενώ λίγο νωρίτερα η σύζυγος του Τραϊανού Βέλλα, η γογό μας Κώστα, χθες το βράδυ στην ουσία έφυγε και εκείνη από τη ζωή. Τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Τι άλλο να πεις όταν φεύγουν πραγματικά τόσο νέοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν λόγια.

Να ευχηθώ τα καλύτερα, να ευχηθούμε μάλλον τα καλύτερα και στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Σπύρο Μαρακό, ο οποίος και αυτό συνεχίζει να δίνει τη μάχη του και νοσηλεύεται αυτές τις ημέρες στο Σεισμονόπλιο, δίνει τη μάχη του για την υγεία του. Εκεί ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή. Ευχή όλων είναι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Να το ευχηθούμε περαστικά. Έχοντας βέβαια δίπλα του την οικογένειά του. Αλλά και όλη την οικογένεια του

περαστικά και στην Πένι Ρόγκα, η οποία το Σαββατοκύριακο χρειάστηκε άμεση ιατρική περίθαλψη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε με ευχάριστα. Τι να πούμε, μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Αλλά πραγματικά είναι στενάχωρα όλα αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας τη Ματούλα. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας, μας λέει η Ματούλα. Καλησπέρα και στο φίλο το Λευτέρη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Ντερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, Σάκη. Να πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό. Χαίρομαι που είμαι συντονισμένος στο σταθμό. Καλή συνέχεια, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα και στην όμορφη παρέα σου, αλλά και στους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports, μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Αυτό είναι, γιατί παιδιά, η φίλη μας η Γεωργία είναι, είναι Παναθηναϊκός. Και μπράβο, όπως και η φίλη μας η Βίκη, πολλές φορές έχει δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που είναι Ολυμπιακός και λέει καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς θέλω να πω μπράβο στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια για την νίκη, μας έκανε περήφανους και σήμερα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, γι' αυτό αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου.

0: Ξεκίνημα λοιπόν νέας εβδομάδας και πάμε και εμείς να ξεκινήσουμε να ανηφορήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από το ρεπορτάζ αυτών των ομάδων.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Σάκη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Μπαίνει το όλα καλά. Μπαίνει το καλοκαίρι Θεσσαλονίκη ή ακόμα έχουμε
2: βρεθείς? Ναι. Πολύ καλός ο καιρός. Σιγά σιγά, ναι. Μπαίνουμε καλοκαίρι.
0: Σιγά σιγά, μάλιστα. Τι έχουμε, από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει, εσύ ξέρεις?
2: Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Χαλαρά είναι τα πράγματα?
2: Είναι πολύ χαλαρά, ναι. Είμαστε, ξέρεις, σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση, το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την προετοιμασία για να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ναι, σωστό.
2: Πάρουμε με τη σειρά να πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου σε ό,τι αφορά το θέμα Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάτι νεότερο και δεν νομίζω να υπάρξει κάτι νεότερο από τη στιγμή που ο Ρουμάνος τεχνικός σχεδιάζει την προετοιμασία της ομάδας. Άρα όλα αυτά που γράφονται και λέγονται δεξιά-αριστερά,
0: ναι,
2: για
0: Τουρκία, μπράβο, ναι.
2: Ναι, αυτά δεν νομίζω ότι ισχύουν, εκτός αν έρθει η Μπεσίκτας και δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ και τον αγοράσει τον Λουτσέσκου, και αν θέλει να πάει κιόλας.
0: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να θέλει. Έχει γίνει συνάντηση ή όχι ακόμα με τον Σαββίδη?
2: Δεν έχει γίνει και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνει και καθόλου, ξέρεις, τελικά. Διότι εφόσον έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου και εφόσον προετοιμάζει την ομάδα και εφόσον έχουν πέσει και οι τόνοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο τώρα να μιλήσουν. Ίσως να μιλήσουν αργότερα, ίσως, δεν ξέρω. Δεν βγαίνει τίποτα προς αυτό το θέμα.
0: Ο κύριος Σαββίδης είναι Θεσσαλονίκη ή όχι?
2: Τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ήταν στη Χαλκιδική, στο Πόρτο Καράς. Τώρα αν έχει φύγει.
0: Ναι, και ο κύριος Λουτσέσκου νομίζω είναι στην πατρίδα του, έτσι.
2: Είναι στη Ρουμανία, είναι σίγουρο. Αυτό είναι στο Βουκουρέστι.
0: Υπάρχει και τηλεδιάσκεψη, εντάξει, οκ. Άμα θέλουν να πούνε κάτι.
2: Ναι, πολλοί τρόποι υπάρχουν τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να συναντηθούν και διαζώσει.
0: Έτσι, ναι.
2: Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινά προετοιμασία 18 Ιουνίου. Στις 23 Ιουλίου παίζει το πρώτο παιχνίδι προκριματικά για το Europa League. Άρα πρέπει μέχρι τότε, μέχρι 18 Ιουνίου δηλαδή, άντε μέχρι τέλη του μηνός, να έχει σχεδιαστεί ο κορμός, να έχουν αποκτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, να έχουν φύγει αυτοί που πρέπει να φύγουν. Είναι και εβδομάδα αυτή που διανύουμε και που ξεκίνησε σήμερα ανακοινώσεων από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο στο οργανωτικό επίπεδο. Θα μάθουμε δηλαδή από ποιους θα στελεχωθεί η ΠΑΕ. Καθώς έχει πει ο κύριος Παπαμιμίκος ότι θα τα αλλάξει όλα στον ΠΑΟΚ, στο οργανωτικό τομέα. Και στο αγωνιστικό, αυτοί που πρώτοι θα πάρουν σειρά είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Φεύγουν οι πρώτοι για να έρθουν μετά αυτοί που είναι να έρθουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Μπιάνκο και ο Ιβανούσετς, με τους οποίους λύγει συνεργασία, δεν πρόκειται να ανανεώσουν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Οσντόεφ, τι θα γίνει με τον Ρώσο, του οποίου επίσης το συμβόλαιο έχει λήξει. Τον θέλει ο Λουτσέσκου, όπως θέλει και τον Τάισον για κάποια λεπτά, ο Ρουμάνος τεχνικός, παρά τα 39 του χρόνια. Τον χρειάζεται ο Λουτσέσκου, τον θέλει στην ομάδα. Άρα ίσως έχουμε πάλι ένα serial Tyson όπως είχαμε πέρσι. Σου δίνω τόσο, όχι δεν θέλω παραπάνω, όχι πάρε τόσα.
0: Τόσα δίνω όσα θες που λέει.
2: Ναι, ίσως δούμε πάλι αυτό το serial, ναι. Και επίσης, όσο αφορά το θέμα για Κουμάκη, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Ούτε για δανεισμό πάλι, δηλαδή θα το παλέψει ο ΠΑΟΚ ή όχι?
2: Δεν νομίζω. Ο Γιακουμάκης, ήδη ο ΠΑΟΚ βλέπει αλλού για επιθετικό. Άρα ο Γιακουμάκης πρέπει να θεωρείται παρελθόν.
0: Για τον Γιαννούλη?
2: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα με τον Γιαννούλη. Η φημολογία λέει ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά πέραν της φημολογίας ουδέν.
0: Μάλιστα, να δούμε.
2: Και πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί είναι ένας πολύ κομβικός ποδοσφαιριστής. Θυμίζω ότι ο Μπάμπα έχει συμπληρώσει τις συμμετοχές που πρέπει και θα ανανεώσει αυτόματα τη συνεργασία του με την ομάδα. Άρα υπάρχει αριστερό μπακ αξιόπιστο. Βέβαια και ο Γιαννούλης είναι μονάδα πολύ μεγάλη. Και σε συνδυασμό με το ότι ο Μπάμπα δεν ήταν, ο φετινός Μπάμπα δεν ήταν ο Μπάμπα της προηγούμενης χρονιάς, ίσως να δούμε ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα εκεί. Με το Γιαννούλη βασικό. Παίζεται τώρα όλο αυτό, να δούμε ποιες είναι και οι σκέψεις του Λουτσέσκου, ο οποίος θα επιστρέψει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Άρα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα για τον ΠΑΟΚ, με πρώτες αυτές του Παπαμιμίκου που τις περιμένουμε, είπαμε, μέσα στην εβδομάδα.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλοι και θα μας τα λες εσύ από εκεί. Στον Άρη, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο, ΠΑΟΚ.
2: Όχι, στον Άρη έχουμε αυτό το δώρο από την Σαουδική Αραβία που λέγαμε και την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
2: Η Αλ Ντιρίγια έκανε τελικά το χατήρι του Καρυπίδη, έστω και στην παράταση κέρδισε την Αλ Ουλά, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και μαζί υποχρεώνει την ομάδα, την Αλ Ντιρίγια, να τον αγοράσει και να δώσει στον Άρη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για τεράστιο νούμερο, τεράστιο ποσό, ένα δώρο για το Θόδωρο Καρυπίδη που έρχεται από το πουθενά και τον διευκολύνει στο να στήσει την ομάδα της επόμενης περίοδου χωρίς να βάλει ουσιαστικά το χέρι στην τσέπη.
0: Πάντως πάλι με αρκετούς παίκτες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Είναι βέβαιο αυτό, είναι βέβαιο ότι θα φύγουν πάρα πολλοί. Αν εξαιρέσει κανείς από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια, έτσι, τον Γιαννούλη και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ανανεώσει, όλοι οι υπόλοιποι θα φύγουν. Οπότε μιλάμε για τουλάχιστον 12-13 ποδοσφαιριστές που θα έρθουν και αναγκαστικά θα έρθουν, γιατί ο Άρης τώρα το περσινός το υλικό δεν ήταν αντάξιο της ομάδας. Δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν πέτυχαν οι μεταγραφές τους. Και άρα υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης θα στηθεί εκ νέου από την αρχή με καινούργιους ποδοσφαιριστές. Ερωτηματικό είναι ο Μωρόν, ο οποίος έχει ένα ακόμα συμβόλαιο με την ομάδα, ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Τι θα γίνει τώρα με τον Μωρόν, ο οποίος παίρνει 1 εκατομμύριο από τον Άρη και ο Καρυπίδης ψάχνει έναν τρόπο είτε να τον πουλήσει, είτε να τον δανείσει, εν πάση περιπτώσει να απαλλαχτεί από την παρουσία του και να γλιτώσει, αν όχι όλο το συμβόλαιό του, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του.
0: Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο.
2: Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο.
0: Γι' αυτό βλέπεις να πηγαίνει για τον ταξιάρχη Φούντα, γιατί κάπου το διάβασα σήμερα αυτό.
2: Υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις και με τον ταξιάρχη Φούντα, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε με τον Όφη. Εκεί από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να συζητήσει ο Φούντας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και κοιτάει αλλού. Μέσα στις ομάδες που κοιτάζει είναι και ο Άρης, με τον οποίο υπάρχει ο παπαλιά φλερτ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει και ο Γρηγορίου, τον θέλει και ο Καρυπίδης, είναι βέβαιο αυτό. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε ταξιάρχη Φούντα στον Άρη. Πληροφορίες λένε ότι έγινε μια πρώτη κουβέντα και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις στις επόμενες μέρες.
0: Για το Φρίντεκ ρωτάει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας από Θεσσαλονίκη, βλέπεις να μένει, γιατί ο ίδιος λέει κάπου δήλωσε ότι θέλει να μείνει στον Άρη.
2: Ναι, ναι, είναι στην κατηγορία για νιώτα ο Φρίντεκ, θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Θα ανανεώσει. Είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που ικανοποίησαν.
0: Οπότε έχουμε καυτό καλοκαίρι και για τον Άρη.
2: Ναι.
0: Στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή έχει πιάσει δουλειά ο Μπασινάς. Ήδη ακούστηκε το πρώτο όνομα που θέλει να φέρει στην ομάδα, είναι ο Μίτογλου από τον Ατρόμητο. Ο οποίος βέβαια έχει και αυτό συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου, αλλά θέλει να φύγει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βρεθεί εκεί η χρυσή τομή. Πάντως με τις ευλογίες του Μπασινά, ο Μίτογλου ίσως ανέβει στον Ηρακλή. Δεν τον ξέρει βέβαια ο Ματσάρη, αλλά εφόσον τον ξέρει ο Μπασινάς και εφόσον έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν, δεν τίθεται θέμα. Ένα όνομα που ακούστηκε είναι αυτό. Επιμένουν κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό, από την Ιταλία, για τον Μπάρμπα, αυτόν τον Φεντερίκο Μπάρμπα. Mm-hmm. Που παίζει στην Ταϊλάνδη, τον οποίο το ξέρει, είναι προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Αυτά τα ονόματα προς το παρόν και ο Ηρακλής, εφόσον έχει έρθει και έχει πιάσει δουλειά ο Άγγελος Βασινάς, νομίζω από εδώ και πέρα θα έχουμε εξελίξει και εκεί σιγά σιγά. Με το μεγάλο θέμα βέβαια που απασχολεί το γυραιό είναι το Καφτατζόγλιο.
0: Το γήπεδο,
2: τι θα γίνει με την έδρα του, διότι αν δεν έχει έδρα, χάνει πάρα πολύ. Ο Ηρακλής θέλει να παίξει το Καφτατζόγλιο, δεν θέλει να κοιτάξει άλλη έδρα, γιατί στη Θεσσαλονίκη που θα παίξει, αναγκαστικά θα κοιτάξει εκτός πόλεως. Θα είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα αυτό, αν τις πρώτες αγωνιστικές αναγκαστεί ο Ηρακλής να παίξει εκτός Θεσσαλονίκης. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες από τον Ηρακλή για να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο, να είναι έτοιμο, να προλάβει αρχές Αυγούστου το γήπεδο να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της Super League.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξει και ο Χλωοτάπητας από ό,τι είδα.
2: Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν το Καφτατζόγλιο, αυτά τα βασικά για να τηρεί τις προδιαγραφές της Super League. Άρα λοιπόν και εκεί επικεντρώνει ο Ηρακλής και αυτό είναι ένα θέμα που τον απασχολεί πάρα πολύ.
0: Φίλε, εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε όλα. Έχει
2: αποδείξει. Ξεχνάμε βέβαια και το μεγάλο παιχνίδι που απασχολεί στη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ. 7 η ώρα με την ΑΕΚ. Ο Άρης πάει να πάρει την πρόκριση να περάσει την τετράδα. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι αυτό το οποίο απασχολεί όλη την πόλη, όλους τους φίλους του Άρη, οι οποίοι 7 ακριβώς θα καρφωθούν στις οθόνες τους για να δουν αυτό το παιχνίδι. Ένα ματς πρόκριση για την τετράδα. Όποιος κερδίσει περνάει στην τετράδα.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, θα τα πούμε αύριο και για αυτό το μάτς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Παναγιώτη Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη με τα τελευταία νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervet Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

0: 32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervet & Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Περιμένω τα μηνύματά σας λοιπόν μέχρι και τις 8. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή, φυσικά με τον ένα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.
1: 943 Intervet & Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σάγκη, επίσης Σάγκη. Πριν πάμε στα διεθνή θα μιλήσουμε για τον Παρασκευάτζα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα από τη Δράμα, έπαιζε ένα στα 22 του χρόνια, έπαιζε center backs. Την Δράμα, εκεί λοιπόν ο Ντούσαν Μπάγκερς που ήταν τότε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το παιδί ήταν χαρισματικό, έτσι λοιπόν το χρησιμοποίησε τρεις θέσεις, στόπερ, λίμπερο και αμυντικό χαφ, όπου είδε ότι αμυντικός χαφ μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα και όπως έγινε και ξεκίνησε. Εγώ την πρώτη φορά που τον είδα κατάλαβα αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει πολύ ταλέντο. Καταλαβαίνουμε τον ποδοσφαιριστή όταν έρχεται η μπάλα δυνατά πώς την κοντρολάρει. Και ο Άντζας λοιπόν ήταν από αυτούς που με το πρώτο ακούμπαγε και κόλλαγε η μπάλα στο πόδι του. Άρα λες το παιδί αυτό δεν είναι απλώς αμυντικός να διώχνει την μπάλα, την ελέγχει. Λοιπόν, απλώς είχε, θυμόμαστε όλοι, δύο φορές έφυγε από τον Ολυμπιακό για κάποιους ιδιαίτερους λόγους. Και έτσι έχασε και το μεγάλο ταξίδι στα γήπεδα της Πορτογαλίας, γιατί για μένα θα ήταν υπερβασικός στην ομάδα του Ότορε Χάγκελ και θα είχε διακριθεί πάρα πολύ και θα είχε πάρει και μεταγραφή για ομάδα του εξωτερικού και θα είχε κάνει μια σπουδαία καριέρα.
0: 100%, 100%. Και είχε κάνει ωραίο δίδυμο φίλε με τον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος και εκείνος πενθεί το χαμό της συζύγου του, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά πιστεύω σε ανήκει ομάδα θα παίζει αμυντικό χαφ, όπως και στα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παγίδη. Εν πάση περιπτώσει έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από αυτή την όσο του Χόκινγκ που παραλύει τους νεφρώνες, όπως ο σπουδαίος αυτός καθηγητής και επιστήμονας ο Χόκινγκ. Λοιπόν, καλό ταξίδι και στον Παρασκευάτζα και στην εγώ Μαστρο Κώστα. Τώρα πάμε στο Σαλάχ, έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ και όπως φίλος ο Αιγύπτιος έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου. Θα αγαπάω πάντα τους οπαδούς της Λίβερπουλ, μου δώσανε το κάτι διαφορετικό, θα τους έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Είχαμε ένα μικρό τραυματισμό του Λιονέλ Μέση στο παιχνίδι που η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε 6-4 τη Φιλαδέλφια. Βγήκε στο 73ο λεπτό, διαπιστώθηκε ότι είχε ένα είδημα στον οπίστιο Μυριαίο, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελλο, θα απουσιάσει περίπου για το πολύ 10 ημέρες. Είχαμε τον Τάσο το Δουβίκα, όπου ξέραμε όλοι ότι η Κόμο για πρώτη φορά στην ιστορία θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, όμως τα χθεσινά αποτελέσματα που η Κόμο συνέτριψε την Κρεμονέζε και πέτυχε 5 γκολ, το ένα το πέτυχε ο Δουβίκας, έφτασε έτσι τα 14 γκολ που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση των σκόρες του Ιταλικού Πρωταθλήματος μαζί με τον Νορβηγό Μάλεν της Ρώμα, πρώτος με 17 γκολ ο αρχηγός της Ίντερ Λαουτάρο Μαρτίνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Κόμο του Φάμπρεκας στην πρώτη σεζόν στη μεγάλη κατηγορία με τον Δουβίκα στην ενδεκάδα, στον οποίο τον είχαν πάρει πέρσι το καλοκαίρι δίνοντας 14 εκατομμύρια ευρώ στη Θέλτα, τώρα θα εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Champions League βεβαίως αναμένεται να εμφανιστεί και η Club Brugge, όπου με τον Χρήστο Τζόλι για μια ακόμη φορά να κάνει πράγματα και θάματα, συνέπουσε 5-0 τη Γάνδη. Ο Τζόλις πέτυχε το 5ο γκολ, πορταλήτρια και τυπικά η ομάδα του στο Βέλγιο.
0: Και έμαθε τους συμπαίκτες του να χορεύουν σιρτάκι, συγγνώμη που σε διακόπτω φίλε.
2: Σωστό γι' αυτό. Και ξέρουμε ότι αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τζόλι, ο οποίος βεβαίως έχει πρόσφατα ανανεώσει το συμβολαιό του 28 και όπως λέει, αν είναι η Paris Saint-Germain, σίγουρα θα το σκεφτώ γιατί θέλω να πάω εκεί. Αν είναι κάποια άλλη ομάδα θα το δούμε, γιατί είμαι πολύ καλά, νιώθω ευχάριστα, όμορφα στο Βέλγιο. Ο Μπάμπης ο Λυκογιάννης με το τέλος του Ιταλικού Πρωταθλήματος θα αποχωρήσει από την Μπολόνια. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει στην Ελλάδα ή θα παραμείνει στη Σέρι Α. Θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για μια ακόμη φορά δεν θα έχει αντίπαλο στις εκλογές που τις κάνει δύο χρόνια πριν για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, τώρα ο 37χρονος επιχειρηματίας ο Ενρίκε Ρικέλμε θέτει υποψηφιότητα και μάλιστα έχει υποσχεθεί στις προεκλογικές του δηλώσεις ότι θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και θα πάρει και τον Χόλαντ, τον ορμηγό φόρ της Σίτι. Θα δούμε βεβαίως.
0: Νομίζω κάτι παρόμοιο είχαμε ακούσει για την Μπαρτσελόνα νωρίτερα όταν έγιναν οι εκλογές ή όχι, καλά θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, για τον Χόλαντ είχε πει και ένας αντίπαλος του Λαπόρτα.
0: Καλά θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και από ό,τι διάβασα, φίλε, δεν υπάρχει παίκτης της Ρεάλ, γιατί ανακοινώθηκε από
2: στη Ρεάλ.
0: Ναι, της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Ανακοινώθηκε χωρίς παίκτης της Ρεάλ, μετά δεν ξέρω, έχει ξαναγίνει αυτό.
2: Για πρώτη φορά δεν υπάρχει παίκτης Ρεάλ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρεάλ αυτή τη στιγμή βασίζεται σε ξένους ποδοσφαιριστές. Έτσι. Δηλαδή ο Καρβαχάλ, εντάξει, είναι Ισπανός, αλλά στα 14 χρόνια του σταματάει τώρα με το τέλος της Λα Λίγκα. Σε ελληνική ομάδα δεν τον καλεί πλέον ο Ντελαφουέντε. Οπότε, ποιοι είναι τα μεγάλα αστέρια? Ο Βαλβέρδε είναι Ουρουγουανός. Ο Βινίσιους είναι Βραζιλιάνος. Ο Εμπαπέ είναι Γάλλος. Ο Ροντρίγκο είναι τραυματίας, είναι Βραζιλιάνος. Ο Κουρτουά είναι Βέλγος. Ο Ρούντιγκερ είναι Γερμανός. Ο Χούιζε μόνο έμεινε, που εν πάση περιπτώσει είναι μικρός ακόμα, 20 χρονών τον είχε πάρει όλοι και θυμόμαστε πέρυσι το καλοκαίρι. Ακόμα δεν το ξέρει ο Ντελαφουέντε και δεν το καλεί. Κάλεσε 8 παίκτες στην Μπαρσελόνα. Άρα καλό θα είναι να δούμε παντού ότι πρέπει να υπάρχουν γηγενείς ποδοσφαιριστές στις ομάδες, ούτως ώστε να μπορούν να τους καλέσουν και στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Έτσι. Να μείνουμε στην Ισπανία και να πούμε ότι η Deportivo La Coruña επέστρεψε στη Λα Λίγκα μετά από 8 χρόνια.
2: Ναι. Ναι, ναι, ακριβώς. Όπου υποβάστηκε η Χετάφε, έτσι.
0: Και νομίζω, ναι, και η ομάδα του Ουναΐ υποβάστηκε, έτσι δεν είναι, η Χιρόνα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Η Τζιρόνα.
0: Η Τζιρόνα, μάλιστα. Δεν το έχω το Ισπανικό.
2: Η Τζιρόνα,
0: Δεν το έχω το Ισπανικό, λέω.
2: Όχι, κοίτα να δεις, θα σου πω τι γίνεται. Κοίτα να δεις, η Μαδριλένη, η κάτοικη της Μαδρίτης, τη λένε Χιρόνα. Επειδή είναι όμως καταλανική ομάδα, δηλαδή πρόσκειται στη Βαρκελόνη, εκεί είναι Τζιρόνα. Καταλαβαίνεις, και τα δύο είναι σωστά.
0: Οπότε το είπα και εγώ σωστά, μάλιστα. Εντάξει.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Να σου πω, τι στραπάτσο έπαθε η ομάδα του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη από ομάδα της Β' Εθνικής, ναι.
2: Ναι, εντάξει, κοίτα. Είναι γεγονός πλέον ότι δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες ομάδες. Αν δεν είσαι προσεκτικός στην κάθε σου κίνηση, θα την πάθεις. Και επίσης κοίτα να δεις τι πρέπει να πούμε για την Southampton, που ήταν να παίξει το Σάββατο στον τελικό το Wembley με αντίπαλο τη Hull και λόγω της κατασκοπίας που έκανε στους αντιπάλους της, Middlesbrough και τέτοια, αποκλείστηκε και χάνει 250 εκατομμύρια.
0: Φαντάσου,
2: με την άλλο, στη μεγάλη κατηγορία. Γιατί η Hull νίκησε τη Middlesbrough 1-0 και ανεβαίνει αυτή στη μεγάλη κατηγορία μετά από 11 χρόνια με πρόεδρο και ιδιοκτήτη μάλλον τον Τούρκο τον Ατζούν, που ήταν ένα φεγγάρι συνεργάτης του Αλαφούζου, έτσι.
0: Ναι, και παραμένει.
2: Το Survivor,
0: ναι, ναι.
2: Και παραμένει.
0: Γιατί μου ήρθε ένα παρόμοιο μήνυμα. Το 16 χρόνια μου έγραφε ένας φίλος νωρίτερα, ο κύριος Αλαφούζος δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Στα 2-3 πόσα είναι, λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα γιατί είναι πιο κάτω το μήνυμα, ότι κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα του Ατζούν. Επίσης είδα ότι σώθηκε η Τότεναμ, η Chelsea είναι εκτός Ευρώπης φέτος, έτσι.
2: Εντάξει, η Τότεναμ σώθηκε, άλλαξε τους προπονητές, πήρε τον Τσέρμπι τον Ιταλό την έσω, αντιθέτως όμως η West Ham έπεσε. Έτσι, η ομάδα του Μαυροπάνου. Οπότε τώρα πιθανότατα θέλω να πιστεύω ότι ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, ο διεθνής στόπερ, δεν θα ακολουθήσει τα σφυριά στη Β' κατηγορία και δεν αποκλείεται να το δούμε σε λίγη ομάδα.
0: Αν θέλει να επιστρέψει.
2: Υπάρχει, ναι, εννοείται. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Borussia Dortmund και άλλες γερμανικές ομάδες. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες της Premier League. Αλλά ξέρω ότι

0: με το τέλος της περίοδου, μάλλον έχει επαφές με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Επίσης θα φύγει από τη Μίλαν και ο Αλέγκρι, καθότι χθες στο τελευταίο παιχνίδι έχασε η Μίλαν μέσα στην έδρα της 2-1, έτσι, από την αδιάφορη Κάλιαρη, και γι' αυτό βγαίνει η Champions League κόμμο.
1: Εκτός Ευρώπης η Μίλαν ή όχι?
0: Εκτός Champions League.
1: Εκτός Champions League, ναι.
0: Άλλα τα λεφτά του Champions League, άλλα την Ευρώπη, καταλαβαίνω.
1: Και ο πρώην προπονητής της Εθνικής της Ιταλίας, ο Κατούζο, πάει για Λάτσιο που φεύγει ο Σάρι μάλλον και πάει στην Αταλάντα.
0: Ο Σάρι πάει Αταλάντα, ναι, είναι σε προφορική συμφωνία. Και η United παίρνει από την Αταλάντα τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο, για να καλύψει το κενό του Κασεμίρο, του έτερου Βραζιλιάνου, ο οποίος πάει στο MLS δίπλα στον Μέση στη Μίντερ Μαϊάμι.
1: Πολλές ανακατατάξεις πάντως και έχουμε από εδώ και πέρα, και είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μπορεί η επίσημη περίοδος να ξεκινάει 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, αλλά ήδη αρκετές ομάδες, καθότι από την 1η Ιανουαρίου, όσο τουλάχιστον τα συμβόλαια λήγουν φέτος, έχουν δικαίωμα να έχουν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Και θα δούμε από εδώ και πέρα πολλά μεταγραφικά σενάρια και μεταγραφές και μετακινήσεις. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
1: Εννοείται ότι είναι ωραίο παιχνίδι. Είδα και τις 29 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στη link phase του Champions League. Σιγά σιγά διαμορφώνονται και αυτά. Εδώ θα είμαστε φίλοι να τα παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να αναφέρουμε.
0: Αυτή η μεταγραφή του Έντερσον που παίρνει η Manchester United είναι η πρώτη επί εποχή ουσιαστικά του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος είναι και επισήμως για τα επόμενα 2 χρόνια ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων. Και εντάξει, ξεκίνησε πρώτη μεταγραφή ο Έντερσον για να καλύψει το κενό του Καζεμίρο.
1: Φίλε, και κάτι τελευταίο από ένα φίλο, από το φίλο του Μιχάλη από τη Φιλαδέλφια, αφού σε καλησπερίζει. Αν έχουν πάρει κεραίες, σου λέει, κάτι για Μουκουντή και, γιατί ακούστηκε αυτό, και Μίλαν.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό. Είναι από την Ιταλία ήρθε.
1: Ναι, ναι, από την Ιταλία.
0: Τώρα καταρχήν πρέπει να δούμε ποιο θα πάρει. Συγγνώμη, προπονητή Μίλαν. Αυτό θα κρίνει πολλά, πιστεύω.
1: Ναι, αυτό είναι βασικό που λες, εννοείται.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν η Μίλαν θέλει να πάρει και το Μουγουντή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Απλώς η Μίλαν πρέπει να σταθεροποιηθεί η ίδια πρώτα, γιατί ο Καρδινάλε, ο πρόεδρος της και το φαν που ανήκει η ιταλική ομάδα, μετά την αποτυχία να βγει στο Champions League, σίγουρα θα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Οπότε όλα είναι κοντά και όλα είναι μακριά.
1: Ακριβώς. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: 943 Intervetten Sports.
1: 943 Intervetten Sports. Σωστά συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι των Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, τώρα τι να συζητήσεις για μεταγραφές και όλα αυτά. Σήμερα πολύ δύσκολη μέρα, από χθες δηλαδή.

0: Από χθες με τον τραυματισμό, αυτό το πολύ σοβαρό το τραυματισμό από το γραφείο του Μάριου Οικονόμου και την κρίσιμη μάχη που δίνει. Μετά είχαμε τη σημερινή είδηση για τη γωγό μας τον Κώστα και τον Παρασκευά Άντρα και τελευταία για τον Σπύρο Μαραγκόντι νοσηλεύεται, που έχει χρόνιο πρόβλημα σοβαρό. Δεν ξέρω και αυτός, το μόνο που μένει να ευχηθούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανόντων και κουράγιο σε αυτούς που ακόμα δίνουν τη μάχη τους. Και τύχει πολύ να έχουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το πιο βασικό η υγεία, φίλε. Και μεγάλη στενοχώρια να βλέπεις τώρα να φεύγουν έτσι νέοι άνθρωποι.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό, αλλά η τύχη δυστυχώς καθορίζει πολλά πράγματα. Και είναι και τρομακτικό να το σκεφτείς όσο μεγαλώνουμε, δηλαδή ότι όσο και να προσπαθείς, αν η τύχη δεν σε φέρει καλά, δεν έχει νόημα να κάνεις τίποτα.
1: Και εδώ είναι που λέμε ότι. Μπράβο, αυτό είναι το βασικό. Και ό,τι και να έχεις χρήματα, πολυκατοικίες, δεν λέω για τα παιδιά και για που έφυγαν, μιλάω γενικά τώρα έτσι. Γιατί όλοι περαστικοί είμαστε από εδώ. Όποιος το έχει καταλάβει αυτό, αν το είχαμε καταλάβει όλοι, θα ήταν καλύτερος ο κόσμος κιόλας, έτσι.
0: Το βασικό είναι το τώρα. Το τώρα, τι κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν πρέπει να αφήνουμε πράγματα για μετά. Το λέω για τον εαυτό μου που δεν το κάνω. Τέλος πάντων, ας μην φιλοσοφούμε και κουράζουμε τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο και στα πεζά.
1: Στα πεζά. Να σου πω, μίλαγα νωρίτερα, δευτερόλεπτα, λεπτά πριν με τον Μάνο τον Σαραμόπουλο για Μουκουντή και Μίλαν.
0: Ναι, έτσι έγραφαν οι Ιταλοί τουλάχιστον.
1: Αλλά από την Ιταλία βγήκε αυτό, εννοείται.
0: Και πέρσι είχε εμφανιστεί ενδιαφέρον από το καμπιονάτο, από κάποιες ομάδες για τον Μουκουντή. Είναι εντάξει, είναι αμυντικός που μπορεί να παίξει.
1: Ναι, ταιριάζει στο πρωτάθλημα αυτό ο Μουκουντή, είναι δυναμικός, ναι.
0: Δεν λέει και τίποτα τώρα, μια απλή έκφραση ενδιαφέροντος. Δεν ξέρουμε τώρα αν λέει κάτι, αν θα υπάρξει κάποια πρόταση επίσημη, αν θα εξελιχθεί δηλαδή σε κάτι πιο έντονο. Θα δούμε, εντάξει. Προς το παρόν, για οριστικοποιεί το διαζύγιο με τον Περέιρα.
1: Τελειώνει
0: ο Περέιρα, νομίζω ήταν λογική κίνηση, γιατί ήδη είχε ανανεώσει σε Βίντα, Αμάντα, Λογκατσίνοβιτς που είναι πάνω από 30 και πολύ πάνω από 30, ο Βίντα και πάνω από 35, πάντα λες εκεί στα 34 με 35, ο Γκατσίνοβιτς και ο νέος, αλλά κάπου πρέπει να μπει και ένα stop. Να μειωθεί και λίγο μέσος όρος ηλικίας, νομίζω αυτό ήταν ο βασικός λόγος, γιατί ο Περέιρα δεν είχε πρόβλημα να δεχτεί και την μείωση αποδοχών που του είχε προταθεί οριστικά, αρχικά, αλλά χάθηκε την πορεία το πράγμα, μάλλον για θέμα σχεδιασμού από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, αυτός ο παίκτης φαντάζομαι η Βραζιλία ή η Σαουδική Αραβία κάτι θα βρει συμβόλαιο. Γιατί είναι σε...
0: Σίγουρα.
1: Ακόμη θα συνεχίσει ότι δεν...
0: Σίγουρα, ναι, βέβαια.
1: Ολοκληρώνει.
0: Απλά ο ρυθμός τώρα που θα παίζει και υποχρεώσεις νομίζω θα είναι πολύ πιο ανεβασμένες και έντονες και χρειάζεται κάτι διαφορετικό.
1: Πάντως είχε 52 συμμετοχές και 2 γκολ στην ΑΕΚ από ό,τι είδα.
0: Ναι. Η φετινή του πορεία ήταν αυτή που ικανοποίησε περισσότερο. Γιατί μπορεί να μην ήταν ολόκληρα 90 λεπτά, αλλά ήταν εμφανίσεις ουσίας, βοήθησαν την ομάδα, έκανε στην αρχή ειδικά της χρονιάς και κρίσιμα γκολ, κάλυψε και νευραλγικές θέσεις που δεν το περιμέναμε και βοήθησε γενικότερα θα λέγα.
1: Μάλιστα, είμαστε σε φάση τώρα σχεδιασμού της επόμενης σεζόν, έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν τώρα κάποιες εκκρεμότητες που μου βγήκανε και από τη συνέντευξη Ριμπάλα στο Μόρτσα TV προχθές, ακόμη και για Γιώβιτς και για Νίκολιτς, επειδή λήγουν τα συμβολιά τους το 27, σίγουρα θα γίνει κάποια πρόωρη συζήτηση κάποια στιγμή, χωρίς να πιέζεται κανείς, για να ανανεωθούν. Και όπως διευκρινίστηκε και από την ΠΑΕΑΕΚ, δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να φύγουν. Απλά, καλό είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του να ξέρει ο καθένας που βαδίζει, για να μην νιώθει ανασφάλεια. Στα πλαίσια αυτά δηλαδή. Και είναι αρκετοί τέτοιοι παίκτες, όπως είναι και ο Πίλιος αριστερά, που λύγει το συμβόλαιο του χρόνου, γιατί ο Περράης που έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 ενδέχεται να έχει μάλλον ενδιαφέρον ήδη από κάποιες σκοτσέζικες ομάδες, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ο Περέιρα είπαμε φεύγει, άρα είχε ζητήσει έτσι κι αλλιώς ένα αμυντικό χαφ μαζί με Τσουμπαρίν Πινέδα. Τώρα από ό,τι φαίνεται προκύπτει ανάγκη και για αριστερό χαφ. Έτσι κι αλλιώς το βλέπαμε και αυτό, γιατί ο Ηλίας μάλλον δεν υπολογίζεται όπως το όλοι ο Μπρισίτς. Θα ήταν για όλους καλό να βρεθεί κάποια ομάδα να φύγουν. Ο Λίμπισιτς έχει συμβόλαιο μέχρι 29, ο Ελίασον μέχρι 28. Δεν είναι ότι λύγει το συμβόλαιο του, ξαναλέω, αλλά η παρουσία του μέχρι τώρα και κυρίως η φετινή δεν ήταν αυτή που τους δίνει την βάση για να συνεχίσουν, θα λέγαμε. Υπάρχει δουλειά για τον Ριμπάλτα, οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει και αρκετός χρόνος ακόμα μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Για εκτιμήσω θα φύγει 6 Ιουλίου για Ολλανδία, μέχρι τις 2 Αυγούστου θα είναι εκεί σε δύο κομμάτια. μία το βασικό σάλι της προετοιμασίας και μία με τα φιλικά. Οπότε υπάρχει ο χρόνος για όλο αυτό το σχεδιασμό.
1: Με τον Πινέδα έχουμε κάτι νεότερο ή όχι?
0: Όχι, ούτε με τον Πινέδα. Είναι το αμέσως επόμενο αγκάθι θα λέγαμε. Γιατί μεσολαβεί και το Μουντιάλ. Και βλέπω να μην επιταχύνονται έτσι οι συζητήσεις κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τώρα και τι διάθεση υπάρχει από την πλευρά του παίκτη, αν και φαινόταν ότι υπήρχε διάθεση να γίνει κάποια ανανέωση, και σίγουρα πάντα υπάρχει και το αγκάθι της Monterrey του Almeida, που δεν είναι κάτι απίθανο, μάλλον είναι πολύ πιθανό να του κάνει κάποια πρόταση. Και θυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που, αν την ικανοποιήσει η Monterrey ή οποιαδήποτε ομάδα από την ευρύτερη περιοχή και της Λατινικής Αμερικής, μπορεί να τον πάρει την επόμενη μέρα.
1: Ο Γεωργίεφ είδε ότι κλήθηκε στην Εθνική Βουλγαρίας.
0: Ναι, σταθερά κλείνει προς καλύτες στην Εθνική Βουλγαρία τον τελευταίο καιρό και μάλιστα το χρησιμοποιούν και σαν δεξί μπακ όπως και στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και υπάρχει σκέψη να είναι ο παρτενέρ του Ρώτα σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ εξελίξιμος παίκτης και όσο παίρνει παιχνίδια είτε με την Εθνική είτε με την ΑΕΚ θα βελτιώνεται κι άλλο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, ή τα είπαμε όλα, ολοκληρώσαμε.
0: Νομίζω ότι πάνω κάτω τα είπαμε όλα. Δεν υπάρχει κάτι εξελίξιμο. Αν προκύψει κάτι και για τις μεταγραφές δεν υπάρχει βιασύνη. Εντάξει, μπορεί να σκοπούνται διάφοροι στόχοι, γίνονται συζητήσεις, τα διαρκείας περιμένουμε σιγά σιγά, αλλά τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα.
1: Και το καλό είναι ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή, μάλλον η Ευρώπη είναι ένας κράχτης σε εισαγωγικά για κάποιους παίκτες που μπορούν να μιλάνε πιο εύκολα, ας πούμε ο Ριμπάλντα και με αυτούς τους παίκτες. Η συμμετοχή της ΑΕΚ στην Ευρώπη με αυτή την έννοια το λέω.
0: Και όχι μόνο στην Ευρώπη, η εξασφαλισμένη συμμετοχή σε μια φάση League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League. Γιατί πέρσι, να θυμίσω, η ΑΕΚ δεν είχε τίποτα εξασφαλισμένο.
1: Ακριβώς.
0: Και προσπαθούσε να προσελκύσει από το πουθενά παίχτες.
1: Και δεν είναι
0: αυτό.
1: Μάλιστα, Λάκη μου, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Και εγώ, Σάκη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λάκη Κονιτσιώτης, Μέτρο Πορτάζ της ομάδας ΑΕΚ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ντερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γιάννο Εξτρέμ της Εντετιέν, Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκουμπ Νέστρουπ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρου Μαραγκού, που νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο και επιδίδεται σε ειδική θεραπευτική αγωγή για την νόσο ILS, βρίσκεται η πράσινη ΠΑΕ. Νέο τριετέ συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχαν ορευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε. Τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάζεται με μια άρτια διοργάνωση. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Υπογράμμισε ανάρτησή του αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε επιτέλους, κέρδισε δίκαια. Ο Μπαρτζόκας πιστεύει στο σύνολο και όχι στο άτομο. Τόνι στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τόζο Ζαφυράκη, ο πρώην καλοθοσφαιριστής και προπονητής Μιχάλης Κυρίτσης. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Βάμα από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός κινήθηκε την απόκτηση του Μαόρο Ικάρντι, όμως ο ποδοσφαιριστής απάντησε αρνητικά. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγώνισε στο Ολυμπιακό ξάνθηκε δόξα δράμας, έπασχε από σπάνια ασθένεια και τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ Αρόλντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για έναν ακόμα χαφ θα κινηθεί η ΑΕΚ, προκειμένου μετά την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωσης συμβολέου στο Ρόμπερτ Περέιρα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησής του. Αρνητική είναι η στάση του ΠΑΟΚ. Μονοετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διαιτές θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από το Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζουν και πραγματεύσουν τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Άρη βρίσκεται ο Έλληνας ευθετικός του Όφη, ταξιάρχης Φούντας. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Ο βετεράνος ποδοσφαίριστης του Πανεθνιακού και της Εθνικής Ομάδας υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Παρελθόν από τη θέση τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς αποτελεί ο Άγγελος Χαριστέας. Τη φανέλα του Βόλου θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Γιάννης Κάργας. Γενική είσοδο 5 ευρώ όρισε ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο του για τη στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για τον τρίτο και τελευταίο πρώτο ημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη αυτή την ώρα. Ο νίκητης θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Κοντά στην ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Λάτσιο βρίσκεται ο Τζενάρο Γκατούζο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά στον τραυματισμό του Οσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη χιλίου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός στάρ θα είναι έτοιμος για την ενάξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

7 λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι. Μετά τις 7 επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Μπήκαμε μάλλον στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας και στους καινούριους φίλους που έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. (6) 9 39 9 43 9 43 είναι το Viber του σταθμού, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6 98 45 21 8 21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα να πω εκεί στα κορίτσια που μας ακούνε στο γυμναστήριο, στη Μαρία, στη Βαγγελιό, στη Δώρα και σε όλο το team εκεί. Καλό απόγευμα και στο Αγρίνιο, εκεί στη φίλη μου τη Μάγδα αλλά και την Αναστασία. Καλό απόγευμα και στη Βέτα.

Καλό απόγευμα και στην Εύη και τον Βασίλη. Τα καλά μου φιλαράκια εκεί στο Ήλιον. Επίσης στο φίλο τον Παρασκευά, στο φίλο τον Κώστα, στην Πετρούπολη να πω καλό απόγευμα στο φίλο μου τον Παντελή.

Καλό απόγευμα και σε φίλοι μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγη, καλησπέρα, λέει. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Όλο καλή εβδομάδα λέμε, αλλά πολλά δυσάρεστα ακούμε. Ελένη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς, και αυτά βέβαια μέσα στη ζωή είναι, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν και μαζεμένα.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλή εβδομάδα φίλε, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, βέβαια για τον Άντζα τα είπα και εγώ στην αρχή, τι να πούμε, εσύ ήταν και φίλος σου.
2: Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί από την πρώτη μέρα που ήρθα στον Ολυμπιακό, από το 98, είμαστε μέρα με και εδώ μαζί στην Πειραϊκή, του είχα βρει σπίτι κοντά σε μένα, είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση. Τα είπαμε λοιπόν, μην κουράζουμε τον κόσμο, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, κυρίως με τα όλα του, αλλά υπέφερε πολύ τα δύο τελευταία χρόνια και νόμιζα ότι καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί ξεκουράστηκε με βάση τα όσα μάθαινα, γιατί είχα καιρό να μιλήσω μαζί του. Αυτά. Τώρα, προφανώς στον Ολυμπιακό υπάρχει έτσι ικανοποίηση γενικά σαν οργανισμό για την κατάκτηση του, της Ευρωλίγας εχθές. Από εκεί και πέρα το Μαρινάκης έστειλε το μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και γι' αυτό πήγε και στα δύο παιχνίδια του Final Four, με το διακούγονται και λέγονται διάφορα, τα ξεπερνάω και πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι, Σάκη μου. Να σου πω ότι αρχίζει τον Ολυμπιακό και κινείται πολύ έντονα μετά και τη συνάντηση του Ινάκη Μπάνιες, του μάνατζερ του Μεντιλίμπερ και ο Μεντιλίμπερ παρόν με τον Μαρινάκη την Παρασκευή το μεσημέρι πριν από τον ημιτελικό, γι' αυτό και πήγαν μαζί μετά με τον Μεντιλίμπερ ο Μαρινάκης, προφανώς θέλοντας να στείλει πάλι ένα μήνυμα ότι
0: και μήνυμα ενότητας βασικά, έτσι.
2: Όχι, και ότι ο προπονητής είναι εδώ, επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν διάφορα, γι' αυτό το λέω.
0: Α, ναι, σωστό, σωστό, ναι.
2: Βέβαια ο Μεντιλίμπερ έφυγε, αναχώρησε για την πατρίδα του, γι' αυτό δεν ήταν χθες στο τελικό, προκειμένου και αυτός να πάει να ξεκουραστεί, αλλά και όχι μόνο, γιατί θα κάνει τις επαφές του. Εσύ έλεγα για τον Ινάκη Ιμπάνιεφ, τον μάνατζερ, τον ατζέτη του Μεντιλίμπερ, ότι έχει μια λίστα με παίκτες οι οποίοι έχει πάρει το OK από το Μεντιλίμπερ, όπως ο Ουνάι Λόπεθ, ας πούμε, τη Ζάγιο Βαγεκάνο, που τον είχαμε δει σε παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα χάφ, ένα εξαροχτάρι, το οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, μάλιστα μένει ελεύθερος 30 χρονών από τη Ράγιο Βαγεκάνο και του ζητήθηκε να ανανεώσει το συμβόλαιο, αλλά δεν το έκανε, που σημαίνει ότι μάλλον είναι έτοιμος να φύγει εκτός της Ισπανίας. Είναι ένα από τα ονόματα που θα προσθούν τις προσεχείς μέρες και προφανώς το όνομα του Τσάπρα που ακούγεται συνέχεια για το δεξιάκρο της άμυνας, αφού ολοκληρωθεί σήμερα, όπως όλα δείχνουν, το θέμα της μεταγραφής του Κωστίνια. Δεν είμαι σίγουρος στην Brighton, αλλά το πιο πιθανό είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και μια άλλη ομάδα σφήνα για τον Κωστίνιο. Καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός από αυτή την παραχώρηση θα πάρει γύρω στα 11 με 12 εκατομμύρια. Καλό ποσό. Αλλά θα πρέπει να ψάξει να δει και τον κατάλληλο δεξιό μπακ. Όπως σου είχα πει και την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Ότι Ολυμπιακός...
0: την Πέμπτη, την Παρασκευή δεν τα είπαμε λόγω του μάτς.
2: Και ναι, την Πέμπτη και αριστερά. Ψάχνει για Έλληνα αριστερό, για μπακ.
0: Μάριος Βίχος.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι ο Βίχος. Ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά όπως ψάχνει για δεξί μπακ, έτσι θα πάρει και αριστερό μπακ Έλληνα. Ενδιαφέρεται, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός να εμπλουτίσει το ελληνικό στοιχείο. Φαίνεται, ας πούμε, ότι θέλει ο πρόεδρος Λεβαδιακού να του δώσει πακέτο στον Ολυμπιακό. Αλλά θα το δούμε αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι είναι θέματα που θα τελειώσουν πολύ γρήγορα, Σάκη μου.
0: Ναι, γιατί τον Αύγουστο πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα. Παρόλο το δώρο που πήρε ο Ολυμπιακός από την Αγγλική
2: ομάδα. Ναι, εντάξει, ήταν πολύ καλό μήνυμα αυτό, η είδηση. Γιατί ο Ολυμπιακός αντί να ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου ή προς το τέλος Ιουλίου, θα ξεκινήσει αρχές Αυγούστου. 3 με 4 Αυγούστου θα είναι η τρίτη φάση των προγραμματικών του Champions League και έχει εξασφαλίσει βέβαια με αυτόν τον τρόπο και τη συμμετοχή του στο Europa League αν κάτι στραβώσει. Τι άλλο, ο Ορτέγκα φαίνεται μάνατζερ του να έχει μια-δυο προτάσεις και από την Αργεντινή αλλά και από ομάδες της Ισπανίας προκειμένου ο Φραντσέσκο Ορτέγκα να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό, είναι μέσα στα πλάνα, μέσα στο σχέδιο αυτό, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να απαλλαχθεί από αυτό που κάνουμε μέρες τώρα καιρό συζήτηση, τα δύο αριστερά μπακ μη κοινοτικούς και τους τρεις σεντερφόρ μη κοινοτικούς. Είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς ζόρισε το Μεντιλίμπαρ, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και στη νέα χρονιά. Έτσι ο Ολυμπιακός θα δώσει σίγουρα τον Ορτέγκα πιθανότατα, γιατί μέχρι τώρα για τον Μπρούνο δεν έχει γίνει καμία πρόταση, καμία συζήτηση, και θα, ο Κλέιτον θα δοθεί με τη μορφή δανεισμού σε κάποια ομάδα, μάλλον στη Ρίο Άβε, και επιστρέφει σίγουρα ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε πάει στη Λιόν, και φαίνεται ότι ο προπονητής επιθυμεί την επιστροφή του στο ρόστερ αυτό το καλοκαίρι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από την Αϊτχόβεν για τον Ταρέμι?
2: Δεν το ξέρω, αλλά είναι πολύ πιθανό. Και οι τρεις ομάδες ενδιαφέρονται για τον Ταρέμι, είναι πολύ πιθανό. Και αν έρθει μια καλή πρόταση, ο Ολυμπιακός δεν θα έλεγε όχι. Αυτό ξέρω. Τώρα από εκεί και πέρα το σίγουρο είναι ότι ο Ελγαμπή είναι βασικός και ο Γιάννη Τσοκοπούπισο, και το λέω αυτό γιατί η Ζέτα το μεσημέρι μου είπε κάτι για Ικάρντι και τέτοια. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Ότι ο μάνατζερ του είπε ότι ο Ολυμπιακός ζητάει τον Ικάρντι.
0: Αλλά είναι και μάνατζερικά παιχνίδια αυτά, τα ξέρεις πολύ καλά.
2: Μα κοίταξε να δεις, η λογική τι λέει. Ο Ολυμπιακός έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια στον Ελγαμπή για να τον κρατήσει άλλα δύο χρόνια. Και θα πάει να πάρει τον Ικάρντι για να τον δείξει τον μπάγκο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Εντάξει, και να έχει και λίγο λογική. Βέβαια αυτοί εκεί μπορεί να μην ξέρουν τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός δεν θα ψάξει για σέντερ φορ. Τώρα τι θα γίνει με τον Ταρέμι, σηκώνει πολύ συζήτηση και θα τη δούμε εν καιρό.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει για τον Πασχαλάκη, τι γίνεται με τον Πασχαλάκη.
2: Ο Πασχαλάκης θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, δεν είναι, νομίζω ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει δεύτερο τερματοφύλακα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι άλλο, φίλε?
2: Όχι, ρε φίλε, μέχρι στιγμής όχι. Εδώ είμαστε, ό,τι σημείο.
0: Εννοείται. Από εδώ και έπειτα. Έχει πολλή δουλειά το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Κώστα μου.
2: Έγινε Σάκη μου, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Δεκαεννέα λεπτά είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά τις 7, εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Σε εξέλιξη είναι το τρίτο παιχνίδι για τα play-offs της Basket Link. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, 2:52 πριν από τη λήξη. Ένα από τον μπροστά η ομάδα της Ένωσης, ΑΕΚ Άρης 18-17.

Στις 10 έχουμε δύο παιχνίδια για τη Γαλλική Λίγκα στο μπάσκετ, για τα play-offs Ναντέρ Λεμάν. Στις 8 είναι αυτό το μάτς, συγγνώμη, και στις 10 είναι το Μονακό Μπουρκ. Για τα play-offs και στην Ιταλία ένα μάτς στις 9, Μπρέσια Τριέστε.

Για την Bundesliga στο ποδόσφαιρο τώρα, σε 9.30 για το γκρουπ του υποβιβασμού Paderborn Wolfsburg στις 9.30. Ενώ έχουμε ένα τελικό για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, για τα playoffs, North County Salford 3-0.

Να σας πω επίσης, φίλες και φίλοι, πως ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Basket League. Είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό για τη σειρά. Υπάρχει ανακοίνωση από την Πράσινη ΚΑΕ που κάνει γνωστό πως ορίζεται γενική είσοδος στο Telecom Center στα 5 ευρώ σε μια μικρή έτσι κίνηση, θα έλεγα, επιβράβευσης προς τους φίλους ομάδας που είναι κοντά όλη τη σεζόν για την αγάπη και για τη στήριξη που έχουν προσφέρει στο σύλλογο φέτος, όπως χαρακτηριστικά λέει η ανακοίνωση. Οπότε είναι μια ευκαιρία κάποιοι φίλοι που δεν έχουν πάει καν στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έστω και σε αυτό το μάτς, να πάνε να στηρίξουν την ομάδα τους.

Τώρα, για τους φίλους που λένε να σχολιάσουμε αυτά που έγιναν στο λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκα χθες μεταξύ του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, για πείτε με εγώ τι να πω, έτσι, τι να σχολιάσω. Ήταν ωραία εικόνα αυτή. Τώρα για το ποιος ξεκίνησε, ποιος έφταιγε, ας τα βρει η υπηρεσία αυτά, παιδιά. Εμείς, ό,τι και να πει ο καθένας, υπάρχει δικαιοσύνη για όλα αυτά. Όπως λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, θα δούμε αν θα έχει παρέμβαση η ΔΕΑΒ για όλο αυτό. Εδώ θα είμαστε πάντως και θα τα παρακολουθούμε όλα.

αυτό το Σαββατοκύριακο θέση για την League Face του Champions League και η Sporting, αλλά και δύο ομάδες από την Ιταλία, Ρώμα και Κόμο. Συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα της Serie A. Οι υπόλοιπες 7 ομάδες, φίλες και φίλοι, θα συμπληρωθούν στα προκριματικά, εκεί που θα διεκδικήσουν μια θέση η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θέσεις μέχρι τώρα έχουν κλείσει. Μπάγερ Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης. Το ένα γκρουπ είναι αυτό. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα, Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Άστον Βίλα, Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κλαμπ Μπριζ, Ρεάλ Μπέτις, Αϊτχόβεν. Το δεύτερο, το τρίτο, Φέγερνορτ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Γαλατά Σαράι. Το τέταρτο, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λαντς και οι υπόλοιπες, όπως είπα νωρίτερα, που θα είναι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτές, που θα διεκδικήσουν άλλες 7 θέσεις για τη League Face του Champions League. Ελπίζουμε να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες. Έχουμε χρόνια να δούμε δύο ομάδες στο Champions League από την Ελλάδα πάντως. Ελπίζω φέτος να πάνε καλά όσες ομάδες, μάλλον όπου και να αγωνίζονται οι ομάδες μας, έτσι, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. ...39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, φίλες και φίλοι, ΑΕΚ Άρης 28-21. Ο νικητής από αυτό το μάτς θα περάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας, να σας πω, τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Αμέσως μετά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και έτσι θα κλείσουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τριβέτα Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervention Sports.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψουμε εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Μέχρι και τις 8 θα πάμε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 698-4521-821. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα. Πώς και δεν ξεκινήσατε με μπάσκετ σήμερα?
0: Δεν ξεκινήσαμε γιατί ο Σωτήρης θα έβγαινε στις
1: 7.30. Μπορούσα να βγούμε νωρίς.
0: Ναι, δεν... Ξέρεις, μια ζωντανή εκπομπή, φίλε, δεν είναι... Έχει να κάνει με 3-4-5 ρεπόρτερς, με τις ώρες το καθένας, ξέρεις. Είναι λίγο...
1: Να.
0: Ούτως ή άλλως η μέρα σήμερα μπάσκετ είναι. Όλες οι εκπομπές με αυτό ασχολούνται.
1: Έτσι νομίζω θα είμαστε γενικά από εδώ και πέρα, γιατί έχει τους τελικούς που έρχονται σε λίγο καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Και τις μεταγραφές. Ήδη μάλιστα δεν πρόλαβε να ηρεμήσει που λέμε το κλίμα με το τίτλο του Ολυμπιακού και έρχονται μεταγραφές από τον Ολυμπιακό. Ακούμε ήδη ότι κλείνει ο Μακιντάιρ, ότι κλείνει ο Μοντέρο. Άρα λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ θεματολογία γενικότερα.
0: Και θα μας απασχολήσουν από εδώ και πέρα, έτσι.
1: Εννοείται. Συν του θα γίνει στον Παναθηναϊκό, αν θα φύγει ο... Καλά, θα φύγει προφανώς ο Άταμα, θεωρώ.
0: Απλά λογικά μετά τους τελικούς, φαντάζομαι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Ναι, γιατί αν ήταν να φύγει, θα είχε φύγει μετά το αμάτς με τη Βαλένθια.
1: Θυμάσαι ότι είχε βγει αυτή η φημολογία ότι θα τον διώξει τον Άταμα, ο Γιαννακόπουλος, πριν από μια εβδομάδα ήταν αυτό, και σου είχα πει ότι αν ήταν να φύγει, θα είχε φύγει από τις πρώτες δύο μέρες. Αφού δεν έφυγε, πώς θα φύγει τώρα, ας πούμε.
0: Ακριβώς, εδώ τα λέγαμε.
1: Ναι. Να και για την Ευρωλίγκα, ό,τι είπαμε, γιατί δεν έχεις παράπονο.
0: Εγώ κανένα, φαντάζομαι ότι και οι φίλοι.
1: Ναι, και το μεσημέρι είχα πει του τελικού, μου λέγανε όσοι βλέπανε εύκολο τελικό, λέω ότι ας ασχοληθούν με τον γκολφ. Έχει ωραία, είναι πολύ ωραίο το γκολφ. Μην μιλάω για μπάσκετ.
0: Άστο έτσι.
1: Το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα.
0: Ποια είναι η άποψη σου έτσι για το... Δηλαδή στην ουσία πάνω κάτω, έτσι όπως με τη δική σου τη ματιά, έτσι όπως είχαμε μιλήσει στην
1: εγώ έτσι ακριβώς έγινε. Είμαι ακριβής ότι λέω, τα πάμε και με τα παιδιά εδώ στις εκπομπές. Είχα πει μάλιστα ότι η Real είναι η εξελιγμένη μορφή της Βαλένθια. Είναι μια Βαλένθια με φανέλα και όχι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό στο τελικό, και ας θέλει πάνε τρεις φίλοι.
0: Και έχασε και τον τέταρτο μετά.
1: Την ώρα. Όχι, τον τρίτο. Το ποιον λες? Τρεις.
0: Ναι, το τρίτο. Τρίτο. Ναι, συγγνώμη, όχι το τέταρτο, συγγνώμη. Ναι.
1: Δεν έχει τέταρτο.
0: Όχι, λάθος έκανα εγώ, ναι. Που θα χάσει πάρα πολύ, θα μείνει έξω πάρα πολύ. Είναι σοβαρός ο τραυματισμός.
1: Ναι. Κοίταξε, βέβαια, οι ψηλοί της Ρεάλ αυτοί δεν είχαν κάποια επιδραστικότητα. Δηλαδή, ο Γκαρούμπα είναι ένας παίκτης πολύ μέτρης για το επίπεδο της Ρεάλ. Ο Λέμ που ήρθε για να δώσει λίγο βοήθεια στον Ταβάρες, αλλά επίσης είναι μέτριος και στην ουσία ένα μάτι είχε κάνει στο Βάκο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε επί της ουσίας μόνο ο Ταβάρες έλειπε από την Ρεάλ, ο οποίος και αυτός φέτος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι καλός ο Ταβάρες φέτος. Παρ' όλα αυτά, σαφώς στην απουσία, δεν είχε στηρίγματα στο 5 ο Σκαριόλα, αλλά θεωρούσα και το είχα πει κιόλας ότι ο Λάιν στο 5 είναι πολύ καλύτερος και από τον Ταβάρες. Και μάλιστα κάνει τη Ρεάλ πολύ πιο σύγχρονη. Και της δίνει τρομερή έφεση στο σκοράρισμα που είχε ένα θεματάκι στο τρίποντο με το Λάρι στην 5 η αν θυμίζει Βαλένθια, διότι έχει πάρα πολύ σούτ από το πεντάρι της. Γενικώς έχει πάρα πολύ τρίποντο και εκτός αυτού έχει και πάρα πολύ transition. Αυτά τα στοιχεία του παιχνιδιού είναι τη φανέλα, την εμπειρία, το ψηλό άγχος που έχει ο Ολυμπιακός, τον πανέξυπνο Σκαριόλα στον πάγκο, και όλα αυτά έδιναν ότι η Ρεάλ θα παλέψει τα ίσα το παιχνίδι και ότι μόνο εύκολο ήταν για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε καλά. Ο Μπαρτζόκας δεν πνίγηκε στο άγχος. Επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι ο Φουρνιέ είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού, ο άνθρωπος για τα δύσκολα. Και ο Ολυμπιακός έχει λύσει την επίθεση. Και έβαλε 92 πόντους με μέτριο Βεζέκοφ και κακό αρνητικό το Ντόση. Έβαλε 92 πόντους και πήρε το τρόπαιο μετά από 13 χρόνια πάλι απέναντι στην Ρεάλ και πάλι με Μπαρτζόκα, και πλέον ηρεμεί. Το τρίκ του Μπαρτζόκα να παίξει με τον Πίτερς και τον Βεζέκο στη δεύτερη περίοδο στο 3-4, κάτι το οποίο δεν του έχει βγει σχεδόν καθόλου και το απέφευγε, ήταν αυτό που έκανε το παιχνίδι, μαζί με τον Τζόνς στο 5 που είχαμε πει ταιριάζει για το παιχνίδι αυτό, παρά τον Μιλούντι, παρά ο Μιλουντίνοφ. λόγω του Λάιλι στο 5 και ο περιορισμός του Λάιλι στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έμεινε στους 3 από τους 21 πόντους. Παρόλα 17 λάθη του Ολυμπιακού, ήταν τα κλειδιά για την επικράτηση. Σύντομα ο Ολυμπιακός αφόρυβα πήρε 15 πόντους τους άλλους από τον Γουόκα και τον Τζόζεφ, ενώ υστερεί στη 4 ο Ολυμπιακός. Και επίσης ένα στοιχείο το οποίο θα έκρινε ότι θα είχαμε ντέρμπι ήταν το γεγονός ότι η Ρεάλ μπορεί να έχει αποσύρει στο 5, αλλά στον Άσο είναι καλύτερη με Καμπάτσο και Μαλεντών σαφώς από τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα στοιχεία που έκαναν το παιχνίδι. Θρίλερ ήταν ντέρμπι.
0: Ναι, και είδες προς το τέλος εκεί πήγε να το γυρίσει, να σοφαρίσει η Ρεάλ.
1: Βασικά το παιχνίδι ήταν θρίλερ 82-80 στο 38,5. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν στην κόψη του ξεκαθιού.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανε 88-80 ο Ολυμπιακός, φωνάζει Ρεάλ για κάποιες φάσεις, εντάξει δεν έκανε διατησία το παιχνίδι, εντάξει ότι ο Ολυμπιακός είχε και την έδρα με το 17.000 κόσμο, σαφώς παίζει ένα ρόλο, αλλά ο Ολυμπιακός είχε αυτοκτονήσει για το 88-80 στα 26 δευτερόλεπτα που γίνει το 88-85 και χάνει τρίποντο Φελής.
0: Αν έβαινε εκείνο το τρίποντο φιλέ, άλλη κουβέντα θα κάναμε τώρα.
1: Πιθανώς αυτή τη στιγμή να, αν είχε χάσει και στην παράδοση Ολυμπιακός π.χ. μετά, να μην μιλάγε κανένας αυτή τη στιγμή για να λέγαμε, να ψάχναμε να είχαμε λαϊκά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης, ασχέτως την πιθανή αυτοκτονία που αυτό συνέβη, γιατί ο Ολυμπιακός διάστηκε να πανηγυρίσει, ήταν η κάψη αυτή που τον έκανε διάστηκε να πανηγυρίσει. Εκτός αυτού όμως ήταν ένα θρίλερ. Αν το έχανε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, σήμερα ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι ήρωας και υπέρτης του Ολυμπιακού, ας πάμε λίγο στην επόμενη μέρα να γινόμαστε λίγο πιο σοβαροί στη ζωή μας και στον αθλητισμό και να εξελισσόμαστε κι εμείς, ότι παίζουν και οι άλλοι και οι άλλες ομάδες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Άρα λοιπόν αφενός μεν ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε την απουσία του Παναθηναϊκού και γιατί είχε τον κόσμο και γιατί δεν είχε τίποτα τον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα για τους τελικούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω, ο Ρεάλ θεωρώ ότι ήταν πιο δύσκολος αντίπαλος ίσως λόγω φόρμας. Αλλά εκτός αυτού όμως να μην δεσοπεδώνουμε όλα. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός είχε χάσει, ο Μπαρτζόκας σήμερα θα, οι ίδιοι που τον αποχαιρώνουν θα μας έλεγαν ότι είναι ο μεγαλύτερος λούζερ που πρέπει να φύγει, ο Βεζέκοφ ότι κρύβεται στα δύσκολα και ούτω καθεξής. Δεν είναι λογική αυτή η μπασκετική. Πάντως υπήρξε μπασκετική δικαιοσύνη, το διάβασα κάπου και μ' άρεσε, διότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα στη regular season, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης. Τώρα ο Ολυμπιακός ηρεμεί και κέρδισε νομίζω την ηρεμία του για αρκετό καιρό, όχι μόνο για φέτος γενικότερα, γιατί αυτή η απώλεια του να μην έχει πάρει Ευρωλίγκα, αν ήταν πολύ καλός, του δημιουργούσε μια τρομερή εσωστρέφεια και μια τρομερή πίεση μη διαχειρίσιμη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα και με τον Μπαρτζόκα να μένει θα χτίσει πάνω σε αυτή την καλή ψυχολογία. Θα προσπαθήσει να ενισχυθεί στη θέση ένα, ειδικά αν πάθει και Μοντέρο και Μακιντάρι, ο Ολυμπιακός θα γίνει πανίσχυρος, θα γίνει καλύτερη ομάδα σε ρόστερ μακράν, θα έλεγα, και πανέτοιμος και τα έχει όλα. Και προφανώς ο MVP για μένα, πέρα από τον ηγέτη Φουρνιέ, που σωστά τον MVP θες, ο πραγματικός MVP, αν συγκρίνουμε και τα μεγέθη του τριημέρου των δύο αγώνων, δηλαδή ήταν ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φανταστικός και με τη Φενέρ και στο χθεσινό τελικό, είχε 16 πόντους μέσα στον όρο, ερχόμενος από τον πάγκο, έπαιξε καλύτερα και από τον Βεζέκοφ και νομίζω ότι πλέον θα, ενώ και ακόμα και εγώ έλεγα ότι πλέον δεν ταιριάζει τον Ολυμπιακό, μετά τις εμφανίσεις που έκανε αυτές νομίζω ότι θα πάρει 2 εκατομμυριάκια και θα του πούνε μήνε και φάσει και μια χαρά και όλα καλά και θα παίξει και λίγο στο 3 γιατί ο Παναικολάου μεγαλώνει και άλλο, κάνει τελευταία του χρονιά, θα παίζει 5-6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει να πάρει και ένα δεύτερο τεσσάρι και θα είναι πανίσχυρος. Θα πάει στους τελικούς χωρίς άγχος. Πλέον ο Ολυμπιακός στους τελικούς του Παναθηναϊκού. Καλώς έχω το πράγμα, δεν είναι πάντα. Στα ελληνικά πλέον νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα άγχος. Θα κυνηγήσει το τελικούς.
0: Ναι.
1: Ο δε Παναθηναϊκός μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού σαφώς αισθάνεται ότι η χρονιά είναι κακή. Αν χάσει και τον τίτλο θα είναι καταστροφική η χρονιά και θα πρέπει να χτίσει από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός περίμενε την αποτυχία του Ολυμπιακού, δεν ήρθε αυτή. Θα πρέπει να συσπηρωθεί για τους τελικούς, ποντάροντας ο Παναθηναϊκός ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ακόμα στον 7ο ουρανό. Δεν ισχύει αυτό. Ο Μπαρτζόκας είναι μέτρης στη διαχείριση των αισθημάτων και ξέρει να προσγειώσει τους παίκτες του εν ώψη των τελικών που άλλωστε αργούν ακόμα.
0: Να πούμε ότι ο Νίκος Γκάλης έγραψε σε ανάρτησή του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ.
1: Ναι, είναι σωστό αυτό.
0: Πολύ σωστά, έτσι.
1: Ναι, ναι. Γενικώς δεν δίνω σημασία σε δηλώσεις.
0: Όχι, όχι, αυτό το αναφέρω γιατί είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό.
1: Αυτό όμως είναι αλήθεια και είναι καλά να το ανέφερες, γιατί πράγματι όταν έχεις επιτυχίες στην Ευρώπη και τυφλούς σε τέτοιο επίπεδο, δεν μιλάμε για το FIBA ή ο καπίτης Τσάμπες λέει και δεν ασχολείται κανένας τώρα μεταξύ μας, αλλά δεν είναι καμιά αλήθεια. Αλλά εγώ ξέρεις πάντα αλήθειες λέω, γι' αυτό παίρνω και ρίσκο. Αλλά σαφώς όταν έχεις τίτλους στην Ευρωλίγια, το μπάσκετ κερδίζει όπως και στο εθνικό επίπεδο, κερδίζει νέος λιλιπούτης που λέμε και φέλπις αθλητές. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό σαφώς αυτό το οποίο ανέφερες. Από εκεί και πέρα, πάνω απ' όλα όμως να χαιρόμαστε τον αθλητισμό, να καταλάβουμε ότι παίζουν και οι άλλοι και να δίνουμε βαρύτητα στην χαρά της ζωής, γιατί ήταν ένα πολύ καλό μπασκετικό τρίμερο, αλλά ήταν πολύ κακό που πηγάζει ειδήσεων, έτσι είχαμε πολλούς θανάτους διασύμων,
0: ναι, ναι.
1: Και σε μικρή ηλικία, έτσι, του Άντζα, της Ωματρο Κώστα, δηλαδή άτομα τα οποία είναι και σε ηλικίες, στη μέση ηλικία και, και άτομα αθλητικά, και που ήταν, και έχουμε και άλλες ειδήσεις αθλητικές με ασθένειες, διαβάζω, και παλιών αθλητών κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να μας κάνουν πιο σοφότερους και να εκτιμάμε το δώρο της ζωής και να είμαστε στα γήπεδα, να πηγαίνουμε να απολαμβάνουμε το θέαμα και το παιχνίδι, και όχι να πηγαίνουμε σε πόλεμο, να πηγαίνουν αυτοί που πηγαίνουν σε πόλεμο κάποιοι αρκετοί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε τον Μάριο Οικονόμου να χαροπαλεύει στα Γιάννενα.
1: Ναι, μπράβο, έχουμε και τον
0: Μάριο. Το Σπύρο το Μαρακό έχει θέμα ο άνθρωπος με την υγεία του εδώ και χρόνια να είναι στο νοσοκομείο. Περαστικά να ευχηθούμε και στους δύο. Τι να πω, είναι δυσάρεστες οι ειδήσεις.
1: Ήταν περαστικά, ήταν πολλές ειδήσεις αρνητικές και γι' αυτό και το ανέφερα. Και αυτό θα πρέπει να, όταν ακούμε μια είδηση και να βλέπουμε και διαβάζουμε, να μας κάνει και λίγο σοφότερους και να μας αλλάζει και λίγο τη ζωή προς το καλύτερο. Και να καταλάβουμε ότι δεν είναι αθλητισμός. Και το είπα αυτό γιατί. Ο χάρηκαν όλοι για τον Ολυμπιακό ή Ολυμπιακοί. Αν είχε χάσει ο Ολυμπιακός σε ένα ντέρμπι, σήμερα θα είχαμε με και κατάρες για παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό όμως φαντάσου, δηλαδή σε ένα παιχνίδι θα είχαμε αυτό, όταν το νόημα της χαράς της ζωής και το πόσο σημαντική είναι η υγεία πρέπει να επισκιάζει τα πάντα.
0: Πριν σε αφήσω να σου πω ότι 5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, πριν το ημίχρονο, ΑΕΚ Άρης 40-37 είναι το τρίτο μάτς για τα play-offs.
1: Να πούμε σε αυτό ότι ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ βέβαια ότι ούτε ο ΠΑΟΚ, παρά τα

Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να χαιρετήσω το φίλο τον Θανάση, κάπου από το εξωτερικό. Καλέ μου φίλε, θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνεις. Έτσι φαντάζομαι, μην αγχώνεσαι. Η Ματούλα γράφει συλληπιτήρια για από εμάς τις οικογένειες. Εννοείται στον αθλητισμό, καλέ μου φίλε Θανάση, δεν βλάπτει η καζούρα, έτσι, όταν υπάρχουν τα όρια. Επειδή έχει στείλει φωτογραφίες, άλλο να βλέπει ο κόσμος, δεν είναι ραδιόφωνο, δεν είναι τηλεόραση, να δουν τις φωτογραφίες για να καταλάβουν τι εννοείς. Γιατί χρειάζεσαι, όπως γράφεις στο μαγαζί σου, κάποιους Παναθηναϊκούς για να σου σερβίρουν, αν έχουμε κάποιο διαθέσιμο. Γι' αυτό σου είπα, θα βρεθεί, θα βρεις ανθρώπους, μην αγχώνεσαι, ξεκινάει και η σεζόν τώρα. Όλοι πρέπει να έχουμε χιούμορ στη ζωή μας άλλωστε. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε Θανάση, συνονόματε.

0: Πολύ όμορφο κομμάτι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, θα πάμε να συζητήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943, Interveten Sports.
0: Καλή εβδομάδα φίλε, καλησπέρα.
2: Τάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν.
0: Είδες, άφησα το ωραίο κομμάτι και μετά να βγεις εσύ.
2: Υπέροχο τραγούδι, ναι, βέβαια τα κομμάτια είναι... έχουν προτεραιότητα πάντα οι ήχοι.
0: Έτσι, έτσι και η μουσική εξημερώνει και τα άγρια λένε.
2: Ναι, γιατί γίνονται πολλά άγρια το τελευταίο διάστημα και
0: σου να ξεκινήσουμε,
2: επίτρεψέ μου να ξεκινήσουμε από να πούμε συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάνονται, τους νέους.
0: Δυστυχώς.
2: Και στις οικογένειές τους, να πούμε περαστικά και σιδερένι στους ανθρώπους που παλεύουν.
0: Στο Σπύρο το Μαραγκό.
2: Στο Σπύρο το Μαραγκό. Ναι, σε όλα αυτά. Ήταν παράληψή μου την προηγούμενη εβδομάδα, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Ρότα της ΑΕΚ, το παιδί έκανε. Αυτό είναι μεγαλύτερα από τα πρωταθλήματα, χαιρετικές δηλώσεις, με πολύ κύρια και εύστοχα μηνύματα έτσι για τους ανθρώπους μας. Και να συνεχίσω με την πάσα που μου έδωσες από αυτό που είπε ο μέγιστος, ο τρισμέγιστος Νίκος Γκιάλης, ότι... και θέλω να πω και εγώ λέω για τον μπάσκετ, Ρησάκη, έτσι. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την άσχημη τοξικότητα, έτσι, και εγώ σαν φίλος Παναθηναϊκού... θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι ευλογία για τη χώρα μας να μένουν τα κύπελα και οι κούπες να έρχονται εδώ και στο τέλος της μέρας και στο βάθος των χρόνων αυτό είναι που μένει και σε αυτό πάνω πρέπει να χτίζουμε και να επενδύουμε. Ακόμα και στον Παναθηναϊκό, όπως και στον Ολυμπιακό διαχρονικά έχει αποδειχθεί, όταν ο ένας έχει μεγάλη επιτυχία, ο αιώνιος αντίπαλος αντεπιτίθεται, εξελίσσεται.
0: Ναι, αναγκαστικά τον τραβάς προς τα πάνω.
2: Τον τραβάς προς τα πάνω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα κατέκτησε το τέταρτο, ο Παναθηναϊκός ήδη από τη μέρα που αποκλείστηκε σχεδιάζει πώς θα πάει στο 8ο. Και έτσι πρέπει να είναι και εντάξει, πέρα από την

0: πλάκα. Η πλάκα είναι πλάκα και είναι θεμητή και
1: μέχρι ενός ορίου βέβαια και η πλάκα, έτσι.
0: Ναι. Τώρα είδαμε εικόνες ενδοβιαστικές στο ΆΚΑ σαν διοργάνωση, η αλήθεια είναι αυτή, οι οποίες δεν είναι πλάκα και τα μικρά παιδιά δεν παίρνουν και πολύ καλά παραδείγματα, θα έλεγα.
1: Συμφωνώ.
0: Από τις εικόνες που είδαμε εκεί, πιο πολύ αντί για επίσημη φορές, μοιάζουν με συμμορίες του δρόμου. Και σταματάω εδώ έτσι. Όλοι καταλαβαίνουμε τι είδαμε.
1: Για ένα φίλο που ρωτάει εδώ, ο Σπύρος, κάπου από το εξωτερικό, μας στέλνει ένα μήνυμα. Τελικά λέτε, μάθαμε όταν πήγαν Ολυμπιακοί στο γήπεδο της ΑΕΚ για το ευρωπαϊκό τελικό που σπάσανε καρέκλες και μουτζόρωσαν το γήπεδο. Το ίδιο έκαναν και στο ΆΚΑ. Αν είδατε τα αυτοκόλλητα που κολλήσανε και βάψανε, λέει, με τα σπρέι, ποιος θα πληρώνει αυτά? Κοίτα να δεις. Η διοργανώτρια αρχή, η Ευρωλίγκα και λογικά. Αν τα ζητάει από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία.
0: Οι άνθρωποι όλων των ομάδων, γιατί υπάρχουν τέτοια κατηγορία, κακοί οπαδοί, κακή ποιότητα. Άνθρωποι σε όλες τις ομάδες. Όποιος λοιπόν πάει στο γήπεδο, σε οποιοδήποτε γήπεδο, για να κολλήσει αυτοκόλλητα, για να σπάσει καθίσματα, για να πάρει σουβενίρ, τέτοια πράγματα, για να φτύνει, οι άνθρωποι φοράνε άλλο χρώμα μπλούζας κτλ. Μιλάω για εικόνες που όλοι είδαμε. Δεν αγαπάει το άθλημα, δεν έχουν καμία σχέση με την καλαθοσφαίριση, πόσο μάλλον με τον μπάσκετ.
1: Γενικώς με τον αθλητισμό, φίλε, γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν είναι πόλεμος, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, αλλά από την άλλη θα πρέπει και η υπευθυνή κυβέρνηση, η Ευρωλίγκα, δηλαδή ήταν αδιανόητο να είναι χιλιάδες υπεράριθμοι άνθρωποι μέσα σε ένα γήπεδο, γιατί επιλέχθηκαν security να είναι οπαδοί της μιας ομάδας που αγωνιζόταν στο Final Four. Δηλαδή αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Έτσι, ήταν αδιανόητο και έχουν δίκαιο και όλοι οι άλλοι να διαμαρτύρονται, έτσι. Ας βάλουμε τη θέση στη θέση του.
1: Ναι, γιατί είχαμε πολλά παράπονα και από τους Τούρκους που ενώ είχαν και ακριβά εισιτήρια δεν μπορέσαν να μπουν να δουν το μάτς της ομάδας.
0: Το φαντάζεσαι τώρα να έχεις πέσει μια άλλη χώρα και να δεις το παιχνίδι και να μην σε αφήνουν να μπεις και να έχει μπει ένας Τούρκος μέσα στην Κωνσταντινούπολη χωρίς εισιτήριο, τι θα λέγαμε εμείς?
1: Μα δίκιο είχαν οι άνθρωποι, δεν το συζητάμε.
0: Τέλος πάντων, αυτά ήταν κάποιοι, ας πούμε ότι ήταν τα κακοσκημένα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε σε ρυθμούς Νέστρουπ. Έτσι, δηλαδή, περιμένουμε να έρθει, να υπογράψει, να ανακοινωθεί. Αν όλα πάνε καλά, γιατί πάντα μετά τις υπογραφές κλείνονται και οι μεταγραφές αλλά και οι συνεργασίες με προπονητές. Δεν ήταν σήμερα στην Αθήνα. Εγώ είχα μια πληροφορία και έχω για αύριο το μεσημέρι ή απόγευμα θα έρθει στην Αθήνα ο. Από ό,τι φαίνεται, νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, για να πιάσει αμέσως δουλειά, να ξεκαθαρίσουν μερικά πράγματα και να αρχίσει βέβαια ο σχεδιασμός της ομάδας. Τον περιμένει, η αλήθεια είναι αυτή, τον περιμένει πάρα πολύ δουλειά.
0: Πάρα πολύ δουλειά και έχω και την αίσθηση βέβαια ότι με την ανακοίνωση του προπονητή, εφόσον αυτή τα πράγματα κυλήσουν όπως θα αντιλαμβανόμαστε, θα υπάρξουν ίσως και ανακοινώσεις για 1-2 μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός δουλεύει όλο αυτό το διάστημα και περιμένει ίσως και την έλευση.
1: Ακριβώς, γιατί κοίτα να δεις, άμεσα προτεραιότητα είναι η θέση του τερματοφύλακα, εκεί στο 6-8, κεντρικός αμυντικός, δηλαδή χρειάζεται άμεσα ενίσχυση εκεί ο Παναθηναϊκός, ούτως ώστε να μπορέσει να πάει όσο το δυνατόν έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι, δεν έχει περιθώριο αποτυχίας δηλαδή. Και μιλάω για την Ευρώπη, έτσι.
0: Όχι, δεν έχει. Είναι στην ίδια θέση που ήταν η ΑΕΚ πέρυσι που κατάφερε με τον καινούριο προπονητή να κάνει τις προκρίσεις και να μπει στο conference, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, να πούμε, αυτό είναι ένα άγχος που έφυγε από τον Ολυμπιακό, γιατί του έκαναν το χατήρι και η Everton και η Manchester City έχασε από την Aston Villa και η Liverpool δεν κέρδισε.
1: Το θετικό για τη link phase του...
0: Η Liverpool δεν κέρδισε, οπότε Ολυμπιακό.
1: Ναι, το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι η Chelsea τελικά δεν βγαίνει Ευρώπη, γιατί θα ήταν στο conference αν έβγαινε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής τον Άγιαξ έχω καταλάβει ότι θα είναι στο conference. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει τις άλλες ομάδες που έχουν καταλήξει και ποια ονόματα είναι για τον χρόνο. Αλλά θα έχουμε με την ολοκλήρωση όλων των παραθμάτων να τα δούμε όλα.
1: Ακριβώς. Ναι, να πούμε ότι για το φίλο που ρωτάει εδώ, στις 17 του Ιούνιου θα μάθει τον πρώτο αντίπολο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ από ό,τι είδα. Θα γίνει κλήρωση για τον Β' ναι, προγραμματικό. Οπότε εκεί θα μάθει ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του. Στις 20 Ιουλίου θα γίνει κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Να μάθει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μετά και ο Όφη.
0: Όφη και Αυγούστου. Όφη.
1: Ναι, και ο Όφη, ναι. Έτσι, έτσι θα πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, βέβαια όλοι τώρα στον Παναθηναϊκό, φίλε, κινούνται στους ρυθμούς του Νίστρουπ. Και όπως λέει και ένας φίλος εδώ, και συμφωνώ, ο φίλος ο Δημήτρης, ότι ίσως είναι ο ιδανικός προπονητής για τον Γιάγκουσιτς. Δεν θα διαφωνήσω. Και με αυτό να κλείσουμε, φίλε.
0: Εντάξει, αυτά θα τα δούμε.
1: Θα τα δει η υπηρεσία,
0: υπάρχει
1: υλικό,
0: όσον στον Παναθηναϊκό, θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές. Θα τα βρει η υπηρεσία και εμείς περιμένουμε στο χορτάρι να δούμε τα πρώτα δείγματα.
1: Ακριβώς. Πάντως υπάρχει πολλή δουλειά από εδώ και πέρα.
0: Όταν υπάρχει, χρειάζεται πίστη. Βέβαια, βέβαια. Και βέβαια θα πρέπει όποιος έχει έρθει προπονητής να έχει και πίστη χρόνο. Δεν γίνεται αλλιώς εκεί.
1: Μπράβο, και στήριξη.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει ο καινούργιος προπονητής να στηριχτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς. Αυτά, φίλε, για σήμερα. Θα μιλήσουμε πάλι αύριο. Έτσι. Και να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια.
0: Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, το μόνο που έμεινε. Επίσης, έτσι κι αλλιώς είναι το μόνο σημαντικό που απομένει πλέον είναι η τελική στον μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτό έχει μείνει να έχουμε να συζητάμε.
1: Και βέβαια μετά οι μεταγραφές.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Βέβαια. Κάθε μέρα και από μία.
1: Έτσι.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και συνέχιση τις ωραίες μουσικές. Να ακούμε και εμείς.
1: Πάντα, πάντα. Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε. Είμαστε μαζί από τις 6 μέχρι και τώρα. Ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Θα σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, να είστε εδώ. Να είστε σωστά συντονισμένοι. 9.43 Ντερβέτεν Sports. Δεν έχουμε Δημήτρη Στρατάκη για τη συνέχεια. Έχουμε όμως Μιχάλη Σοηλέ. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ο Μιχάλης θα είναι στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής

0: οικογένεια Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό Εκστρέμ της Εντετιέν, Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρου Μαραγκού που νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο και επιδίδεται σε ειδική θεραπευτική αγωγή για την νόσο ALS βρίσκεται η πράσινη ΠΑΕ. Νέο τριετή συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε. Τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα που ήταν καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάσει με μια άρτια διοργάνωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Υπογράμμισε ανάρτησή του αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε επιτέλους. Κέρδισε δίκαια. Ο Μπαρτζόκας πιστεύει στο σύνολο και όχι στο άτομο. Τον στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με την Τόση Ζωφυράκη, ο πρώην καλαθοσφαιριστής και μη προπονητής Μιχάλης Κυρίτσης. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Μονοετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διαιτητές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από τον Γιώργο Γιακουμάκη κοιτάζουν το κεφάλι του Βορρά. Συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Η Δύναμο Τυφλίδας ενδιαφέρει για την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ του Όφη Λεβάν Σεγγέλια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Κοτσαέλη Σπορ έχει στο στόχαστρό της το Ρουμάνο Εκστρέμ του Πανετολικού Αλεξάνδρου Ματσάν, ο οποίος δεν θα συνεχίσει τον Πανετολικό σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Ηράκλης ξεκινάει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γεραιού αποτελεί ο στόπερ του Ατρομήτου, Γεράσιμος Μήτογλου. Γενική είσοδο 5 ευρώ όρισε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο της για τη στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται αυτή την ώρα τον Άρη. Ο νίκητης αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Την ΑΕΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μίλαν με άμεση ισχύ. Μαζί με τον Ιταλοτεχνικό αποχώρησαν και οι Τζόρτζιο Φουρλάνι, η Γκιτάρε και Τζόφρι Μονκάντα. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα.

0: Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχίλιου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός θα έρθει έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervetten Sports, καλησπέρα σας. Εκτάκτος σήμερα στη θέση του Δημήτρη Στρατάκη, είμαι ο Μιχάλης Οηλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και εγώ θα σας απαντήσω σε όποια ερωτήση έχετε.

Η EuroLeague ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Real Madrid μέσα στο Telecom Center Athens. 92-85 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έραψε το τέταρτο αστέρι και αντενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της επόμενης σεζόν.

Σήμερα έχουμε δράση για τα play-off της Greek Basket League. ΑΕΚ Άρης, τρίτος και τελευταίος προημιτελικός. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και η Ένωση αυτή τη στιγμή προηγείται 52-46 της ομάδας Θεσσαλονίκης στη Σανέλα Αρένα.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί και έχουμε ένα μάτς σήμερα το βράδυ. Paderborn Wolfsburg, Μπαράζ Ανόδου. Η σειρά, θυμίζουμε, είναι 0-0. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα διεκδικήσει στο Paderborn την παραμονή ή τον υποβιβασμό στη χαμηλότερη κατηγορία.

Τα μεγάλα πρωταθλήματα ολοκληρώθηκαν, η Premier League ολοκληρώθηκε χθες και επίσημα. Με τη West Ham να είναι αυτή που υποβιβάστηκε στη Championship και την Tottenham εν τέλει να παραμένει στην κατηγορία. Τη στέψη της Arsenal στο Selhurst Park κόντρα στην Crystal Palace, νίκησαν οι κανονιέριδες 2-1 τους αετούς. Το δίπλο της Aston Villa στη Manchester City που έδωσε τον Ολυμπιακό, που η Aston Villa τερμάτισε την τετράδα και στον Ολυμπιακό έδωσε ένα έξτρα εισιτήριο να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τη Σάντερλαντ, συγγνώμη, να περνάει στην Ευρώπη και να αγωνίζεται στην ευρωπαϊκή σκηνή επικρατώντας τη Τσέλσι 2-1. Μια ομάδα, η Σάντερλαντ, η οποία προβιβάστηκε φέτος στη Premier League πριν από 10 χρόνια. Ήταν τελευταία φορά που την είχαμε δει στην Premier League. Μετά δοκιμάστηκε σε αέρας τεχνικές κατηγορίες, στη Championship, στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας και στη Championship που πήρε την άνοδο φέτος. Και τη βλέπουμε τώρα στα κορυφαία σαλόνια και του χρόνου στην Ευρώπη. Η Manchester United πήρε το διπλό μέσα στο Amex Stadium κοντά στην Brighton, με τον Bruno Fernandes να μοιράζει την assist εκεί πέρα, να φτάνει τις 21 και να ξεπερνά τις assist των Thierry Henry και Kevin De Bruyne. Και να μην παραλείψω, σκόραρε και όλα, έδωσε το τρίτο, σκόραρε το τρίτο γκολ της βραδιάς εκεί στο Amex Stadium. Το Σάββατο η Hull του Ατζούν πήρε την άνοδο επικρατώντας τις Middlesbrough με 1-0 στο τελικό των play-off ανόδου στο Wembley.

Στην Ιταλία η Juventus έφερε 2-2 με την Τωρίνο και τερμάτισε στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Στην πρώτη θέση είναι η Ίντερ με 87 βαθμούς πρωταθλήτρια, 76 ακολουθεί η Νάπολη, η οποία αποχαιρέτησε σήμερα τον Αντώνιο Κόντε. Η Ρώμα επέστρεψε στο Champions League στην τρίτη θέση με 73 βαθμούς. Η Κόμο τέταρτη θα παίξει Champions League η ομάδα του Τάσου Δουβίκα. Μίλαν και Γιουβέντους πέμπτη και έκτη θέση αντίστοιχα. Η Μίλαν η οποία σήμερα απέλυσε τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και γενικώς πάει σε ολικό lifting το καλοκαίρι. Και η Αταλάντα που θα αγωνιστεί στο Conference League της επόμενης σεζόν.

Στη La Liga, η Μπαρτσελόνα, η Real Madrid, η Villarreal, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Real Betis θα αγωνίζονται στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Η Θέλτα στο League Phase του Europa League, όπως και η Real Sociedad, καθώς κατέκτησε το κύπελο, ενώ η Χετάφε θα δοκιμαστεί στα προκριματικά του Conference League.

Νωρίτερα υπήρχαν δημοσιεύματα που θέλανε την Μπεσίκτας να κοιτάει δύο περιπτώσεις προπονητών οι οποίοι αγωνίζονται δουλεύουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, του Ρασβάν Λουτσέσκου και του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος σήκωσε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος το πάλεψε φέτος, κατάφερε όμως και τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έβαλε stop στις φήμες που διαδέχονταν η μία την άλλη, λέγοντας το εξής: οι προσπάθειες για την έβρεση του νέου προπονητή γίνονται από το διευθυντή ποδοσφαίρου μας, Οντέ Ροζέν, σε γνώση του Προέδρου μας, Σερντάλ Αντάλι, και του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Παρακαλούμε να μην δοθεί καμία βάση στα ονόματα.

Πράγματα που αναφέρθηκαν στο γραπτό και οπτικοακουστικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με αυτό το θέμα. Μόλις βρεθεί ο νέος προπονητής της ομάδας, οι λεπτομερείς πληροφορίες θα κινητοποιηθούν στην κοινότητά μας και στο κοινό μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου μας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκικος Σύλλογος.

Και μιας που μιλάγα για τότε να η οποία κατάφερε και εξασφάλισε οριστικά και μετάγλα την παραμονή της Premier League, έχει αρχίσει ήδη να σχεδιάζει την επόμενη μέρα της ομάδας με τον Ρομπέρτο Ντετζέρμπι στο πάγκο της. Και έχει σκεφτεί ήδη τον Ανατόλη Τρούμπιν, τον τερματοφύλακα της Μπενφίκα, θα το θυμόμαστε, με τον γκολ που σημείωσε στη νίκη των Λουζιτανών απέναντι στη Real Madrid στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο λόγος που οι Πετινοί προτιμούν τον Ουκρανό τερματοφύλακα είναι ότι ο Τζουλιάνο Βικάριο και Αντάονιν Κίνσκι δεν έπεισαν με τις επιδόσεις τους και ο Ιταλός τεχνικός ψάχνει τον ιδανικό παίχτη που θα πάρει σπίτι του, όπως λέμε, τα γάδια του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας. Yeah.

στη Μίλαν τα πράγματα είναι τεταμένα, καθώς η ήττα σοκ που γνώρισαν οι Ρωσονέροι από την Κάλιαρη την τελευταία αγωνιστική και η ευρεία νίκη της Κόμο με 4-1 κόντρα στην Κρεμονέζε την άφησε εκτός τετράδας και έχασε έτσι το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League της νέας σεζόν. Η γκρίνια στο στρατόπεδο των Ρωσονέρι είναι τεράστια και ο κόσμος ζητάει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Και η διοίκηση, όπερ και γένετο, τις έκανε. Αρχικά η Μίλαν ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, τον αθλητικό διευθυντή Ιγκλιτάρε, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας Τζόφρι Μονκάντα, αλλά και τον CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι.

Βέβαια, αναμένεται να μην σταματήσουν εκεί οι αλλαγές στους Ιταλούς που θέλουν να προχωρήσουν και στη νέα μέρα με διαφορετικά πρόσωπα, ευελπιστώντας τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος στη νέα σεζόν.

Έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος στο ΑΕΚ Άρης, αλλά πριν πάμε εκεί να πούμε ότι είχαμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα το πρωί. Αρχικά ο Παρασκευάς Σάντζας, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών και ο Σύλλογος των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για το χαμό του διεθνούς ποδοσφαιριστή. Εκτός αυτού είχαμε και τον χαμό της γογός Μαστροκώστας, τη σύζυγο του Τραϊανού Δέλα.

μετά τη μεγάλη μάχη που έδινε η σύζυγος του Κολοσσού με σοβαρά προβλήματα υγείας, και αυτό ήταν και ο λόγος που τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε αποχωρήσει από τον πάγκο του Όφη και τον διαδέχτηκε ο Μίλαν Ράσταβατς. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και ο τελικός της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 33-26 της Ένωσης.

0: ΑΕΚΑΡΕΣ 52-51. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Intermittent Sports.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. 6 λεπτά στην τρίτη περίοδο. ΑΕΚ Άρης 60-56. Βραχιά κεφαλή για την Ένωση απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Να αλλάξουμε λίγο ένα θέμα. Σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα στις 25 Μαΐου του 1977 σε μόλις 32 κινηματογράφους στον ΗΠΑ και αμέσως γνώρισε μεγάλη επιτυχία, «Ο πόλεμος των άστρων». Μια επική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και ένα μυθικό σύμπαν που δημιούργησε ο σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης George Lucas στα τέλη της δεκαετίας του 70.

Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, να πούμε ότι εκτελέστε σε ένα απότερο μέλλον, σε ένα μακρινό γαλαξία και αφηγείτε την προσπάθεια ενός ταπεινού αγροτόπεδου του Luke Skywalker και των φίλων του να απελευθερώσουν την πριγκίπισσα Leia από τα χέρια του κακού Darth Vader. Η απρόσμενη επιτυχία της μπορεί να αποδοθεί στην ανάγκη των Αμερικανών να ξεφύγουν από τη ζωφερή πραγματικότητα που τους περιέβαλε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ και το σκάνδαλο Watergate.

Η ταινία, όπως ήταν φυσικό, έκανε τεράστια επιτυχία και αυτή δεν άφησε ασυγκίνητο τον Λούκας, τον George Lucas, τον σκηνοθέτη που παροχώρησε την παραγωγή και των 7 ακόμη ταινιών που γνωρίζουμε. Το 1981 η πρώτη ταινία έλαβε νέα ονομασία, Star Wars, επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα, και ακολούθησαν δύο συνέχειές της, το 4 και το 5, οι τρεις ταινίες της σειράς που κυκλοφόρησαν μετά το 1999, αποτελούν προγενέστερες ιστορίες, τα prequel δηλαδή της πρώτης ταινίας, και έτσι η χρονολογική σειρά στο σύμπαν του Πολέμου των Άστρων είναι αυτή που θα σας πω ευθύς αμέσως. Star Wars, η αόρατη απειλή. Star Wars, η επίθεση των κλόνων. Star Wars, η εκδίκηση των Sith. Star Wars επεισόδιο 4, μια νέα ελπίδα. Star Wars επεισόδιο 5, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Star Wars επεισόδιο 6, η επιστροφή των Jedi. Star Wars επεισόδιο 7, η δύναμη ξυπνάει. Star Wars επεισόδιο 8, η τελευταία Jedi. Και Star Wars 9, Skywalker, η άνοδος.

Τα διεθνή όμως δεν σταματάνε με τα πρωταθλήματα, καθώς έχουμε και τον τελικό του Conference League και του Champions League στις 30 Μαΐου. Η Paris Saint-Germain για δεύτερη φορά σε συνεχόμενο τελικό θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Και μπορεί ο Λουίς Ενρίκη να τρίβει τα χέρια του, καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ έβαλε τέλος στην αγωνία γύρω από την κατάστασή του και επιβεβαίωσε πως θα είναι έτοιμος για το μεγάλο τελικό απέναντι στους κανονιέριδες. Να θυμίσω ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ είχε ενοχλήσει τη γάμπα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με την Παρί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα και να μείνει εκτός ομαδικών προπονήσεων. Ωστόσο, ο Ντεμπελέ φανίστηκε καθυσυχαστικός για την κατάστασή του και θα είναι στη διάθεση του Ισπανού προπονητή.

Να πάμε στο handball, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αποδείχθηκε ανώτερος, κέρδισε την ΑΕ και είναι ένα βήμα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι κερδίσανε την Ένωση με 36-30 στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκαναν έτσι το 2-1 στους τελικούς της handball premier.

Ο τέταρτος τελικός, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο καθοριστικός και να κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή, θα διεξαχθεί την 5η 28 Μαΐου ώρα 4 στο κλειστό του Καματερού.

Στη Σαουδική Αραβία σύντομη αναμένεται να αναδειχθεί η θητεία του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ και πρώην προπονητή της Πόρτο, Σέρτζιο Κονσέισαο. Στην Αλιτιχάτ, καθώς η διοίκηση αναμένεται να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Όπως είπα και στην προηγούμενη ώρα, η Μίλαν έχει προχωρήσει σε οριστικές αλλαγές καθώς απέλησε τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και έχει βάλει στο στόχαστρό της έναν προπονητή ο οποίος έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του στο αγγλικό πρωτάθλημα και ο λόγος για τον Άντονι Ραόλα της Μπόρνμουθ, ο οποίος έβγαλε τα κεράσια στο Europa League και βρίσκεται έτσι σε περίοπτη θέση στη λίστα των Ρωσονέρι, οι οποίοι αναζητούν έναν προπονητή με σύγχρονη αγωνιστική ταυτότητα και καθαρό πλάνο για την επόμενη μέρα. Ο Ισπανός τεχνικός έχει επιβεβαιώσει ότι τη νέα σεζόν δεν θα κοουτσάρει την Μπόρνμουθ, τα οποία θα πορευτούν με τον άλλοτε προπονητή της Λειψίας και της Ντόρτμουντ, Μάρκο Ρόζε.

Στη Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών προχωράει σε αλλαγές ο ΠΑΟ, καθώς ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας του με τον Ούρος Κοβάσεβιτς, τον Σέρβο Ακραίο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία και στην IBB Sport.

Στα δικά μας τώρα ο Ηρακλής συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας σεζόν που θα τον βρίσκει στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος και ήδη ανακοίνωσε τον Άγγελο Μπασινά για τεχνικό διευθυντή, τον Άγγελο Μπασινά, σημαία του Παναθηναϊκού και πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα το 2004. Όλοι τη θυμόμαστε αυτή την πορεία, προφανώς. Και δεν σταματάει εκεί ο Γυραιός, καθώς έχει βάλει στο στόχαστρό του έναν στόπερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο υψηλό επίπεδο, έχει παίξει και Europa League. Και ο λόγος πρόκειται για τον στόπερ πλέον του Ατρομήτου, πρώην της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, που αν μη τι άλλο είναι ένας πολύ χαρισματικός στόπερ. Τον έχω δει και εγώ από κοντά όταν είχα μεταδώσει Ατρόμητο.

Ένας Ατρόμητος ο οποίος κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία, καθώς έκανε ένα πολύ καλό ντέμαρα στα play-out και τον τερμάτισε πρώτο στην ειδική βαθμολογία το play-out, επικρατώντας όλων των αντιπάλων του. Με τον Ντούσαν Κέρκες στον πάγκο, το οποίο κατάφερε και σημάζεψε την ομάδα από το Νοέμβριο που ανέλαβε, και είδαμε αυτό που είδαμε και τον Ατρόμητο που απολαύσαμε.

Με πολλές αλλαγές και αρκετούς παίχτες της ΚΑΠΑ 19, παρτίζεται η εθνική ομάδα της Ιταλίας, η οποία θα αντιμετωπίσει τώρα τον Ιούνιο, το καλοκαίρι δηλαδή, την εθνική ομάδα της Ελλάδας.

Κάποιοι παίχτες ενδεικτικά: Ντοφάρα, Ντοναρούμα, Παλμισάνι, Αχάνορ, Μπαρτεσάτζι, Τσαρόντα, Κομούτζο, Φαβασούλη, Μανέ, Παλέστρα, Ρετζιάνι, Νταγκάσο, Φατικάντι, Λιπάντι, Ντούρ, Πισίλη, Βεντουρίνο, Καμάρντα, Τσερουμπίνι, Εκατόρ, Φρανσίσκο Πίο Εσπόζιτο, Φίνι, Ινάσιο και Κολεόσο. Είναι η σκουάντρα Ατζούρα η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Ελλάδα, με τον Σίλβιο Μπαλντίνι να αναλαμβάνει τα ενία της, καθώς ο Τζέναρο Γκατούζο αποτελεί παρελθόν από τη σκουάντρα Ατζούρα. Τέλος στην τρίτη περίοδο στη Σανέλ Αρένα, ΑΕΚ Άρης 76-68.

Όπως είπα και την προηγούμενη ώρα, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος τριαμβευτής στο Telecom Center Athens, καθώς οι Ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη απέναντι στη Real Madrid και έτσι κατέκτησαν την τέταρτη EuroLeague της ιστορίας τους, πυροδοτώντας ένα ατέλειωτο πάρτι που κορυφώθηκε τα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είναι η πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια που η Real Madrid και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ τερματίζει χωρίς τίτλο, ενώ στο ποδόσφαιρο η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι πολεμική.

0: Τελευταία φορά που οι Μερένχες είχαν βρεθεί έτσι, σε αυτή την κατάσταση, ήταν πριν από 16 χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 2010. Και τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Γιώργο Ρουμελιώτη και επιστρέφουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλ, θεατρικός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΚ προηγείται στα μέσα της τέταρτης περίοδου 80-74 του Άρη. Ο νικητής θα αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό εξτρέμ της Σεντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης.

0: της δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας και η ομάδα του τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του τριφυγίου με τον Γιάκομ Νέστρουμ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρου Μαραγκού που νοσηλεύεται στο Σφισμανόγλιο και επιδίδεται σε ειδική θεραπεία, σε θεραπευτική αγωγή για την νόσο ALS βρίσκεται η πράσινη ΠΑΕ. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε σε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four Evan Fournier. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάζεται με μια άρτια διοργάνωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Μονοετές συμβόλαιο πρότεινε ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σέντερ φορ πέρα από τον Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Η Δυνάμο Τυφλίδας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γεωργιανού εξτρέμ του Όφη Λεβάν Σενγγέλια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Κοτσαέλη Σπορ έχει στο στόχαστρό της το Ρουμάνο εξτρέμ του Πανετολικού Αλεξάνδρου Ματσάνο, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Πανετολικό σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Ηρακλής ξεκινάει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυρεού αποτελεί ο στόπερ του Ατρομήτου, Γεράσιμος Μήτογλου. Γενική είσοδο 5 ευρώ όρισε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την στήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 36-30 της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για το τρίτο τελικό της Handball Premier και βρίσκεται πλέον μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μίλαν με άμεση ισχύ. Μαζί με τον Ιταλό τεχνικό αποχώρησαν και οι Τζόρτζιο Φουρλάνι, Ίγκλι Ταρέ και Τζόφρι Μονκάντα. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά στον τραυματισμό του Ουσμάν Γκρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχίλιου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός Σταρ θα είναι έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στον 943 Intervention Sports. Μιχάλης Οελές πίσω από το μικρόφωνο, Γιώργος Ρουμελιώτης στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Μιλήσαμε πριν από λίγο για το σαν σήμερα που είπαμε για το Star Wars. Θα σας πω τώρα ότι σαν σήμερα ότι έχουμε και το Robert Capa, ο οποίος είναι φωτογράφος, ο οποίος κάλυπτε 5 πολέμους. Ουγγροαμερικανός ρεπόρτερ από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα, κάλυψε 5 διαφορετικούς πολέμους πριν πέσει νεκρός στις επάλξεις. Ο Ρόμπερτ Κάπα ήταν Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ με τις ρεαλιστικές λήψεις του. Αποθανάτιζε τη φρίκη σημαντικών πολεμικών αναμετρήσεων του περασμένου αιώνα, από τον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι τον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας, όπου έπεσε εκεί. Το πραγματικό του όνομα ήταν Έντρε Έρνο Φρίντμαν. Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Οκτωβρίου του 1913 από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Στα 18 του αναγκάστηκε να εκπατριστεί, καθώς κατηγορήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ναβάρχου Χόρτη ως κομμουνιστής. Κατέφυγε στο Βερολίνο που ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές και παράλληλα έβγαζε το χαρτζιλίκι του εμφανίζοντας φωτογραφίες. Φίλος στις περιπέτειες και εγωιτευμένος από τη φωτογραφία, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον σκοτεινό θάλαμο και να ακολουθήσει την καριέρα του φωτορεπόρτερ. Συνεργάζεται και το γερμανικό πρακτορείο Defot και η πρώτη του δημοσιευμένη φωτογραφία ήταν του Τρότσκι από μια ομιλία του στην Κοπενχάγη το 1932 σχετικά με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, εγκατέλειψε το Βερολίνο και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε επαγγελματικά και συναισθηματικά με τη γερμανοεβραία φωτογράφο Γκέρντα Τάρο. Τότε άρχισε να χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Ρόμπερτ Κάπα, όπου Κάπα στα Ούγγρικα σημαίνει καρχαρίας, όπως ήταν το παραζούκλι των παιδικών του χρόνων, είτε για να αποκρύψει την εβραϊκή του ταυτότητα, είτε για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Έχει γραφτεί ότι παρουσιαζόταν ως αντιπρόσωπος κάποιου ανύπαρκτου φωτογράφου Ρόμπερτ Κάπα, ο οποίος δεν πουλούσε τις φωτογραφίες του παρά μόνο σε πολύ ψηλές τιμές. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε, αλλά ο Φρίντμαν διατήρησε το ψευδώνυμο. Το 1936 με την Τάρο άρχισε να καλύπτουν φωτογραφικά τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Δική του είναι η διάσημη φωτογραφία με τον δημοκρατικό μαχητή που πέφτει νεκρός επί του πεδίου της μάχης, και αργότερα αυτή η φωτογραφία του αμφισβητήθηκε ως κατασκευασμένη. Το 1938 κάλυψε τον Σινοϊαπωνικό πόλεμο και συνέχεια το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο από διάφορα μέτωπα, από την Αφρική, τη Σικελία, την Ιταλία αλλά και την Ορμανδία, για το περιοδικό Life. Οι φωτογραφίες του, ιδιαίτερα από την απόβαση στην Ορμανδία, είναι μνημειώδεις. Στις 25 Μαΐου του 1954, στην προσπάθειά του να φωτογραφίσει την επέλαση ενός γαλλικού συντάγματος, πάτησε μια ανάρκη κατά προσωπικού και σκοτώθηκε στην επαρχία Thai Binh του Βιετνάμ. Αυτά ήταν τα όσα έκανε ο Ρόμπερτ Κάπα στη καριέρα του.

Να μείνουμε λίγο ακόμη στο σαν σήμερα. Ρέιμοντ Κάρβερ ήταν Αμερικανός πεζογράφος και ποιητής, από τους σπουδαιότερους διηγηματογράφους του 20ου αιώνα. Το έργο του κινείται στη ρεαλιστική παράδοση του Στίβεν Κρέιν και του Έρνεστ Χέμινγκουέι, ενώ θεωρείται από την κριτική ως ένας από τους διαδόχους του Άντων Τσέχοφ στο χώρο του διηγήματος. Ο Ρέιμοντ Κάρβερ γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1938 στην πόλη Κλατσκάνη της πολιτείας Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πατέρας του Κλέβι Κάρβερ δούλευε σε εργοστάσιο ξυλίας και ήταν λάτρης του ποτού. Του άρεσε να διηγείται ιστορίες για τις επιδόσεις του στο ψάρεμα και το κυνήγι, αλλά για τα κοντορθώματα του παππού του που πολέμησε και με τους δύο αντιπάλους του Αμερικάνικου Εμφυλίου Πολέμου. Ο Κάρβερ παντρεύτηκε αμέσως μετά την αποφύτησή του από το Λύκειο το 1956 τη 16χρονη Μέρλιν Μπέρκ και εργάστηκε ως θυρωρός βενζινάς και ντελιβεράς, προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του και τα δύο παιδιά που είχε αποκτήσει με τη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν σαν σερβιτόρα. Τον ενδιέφερε πολύ η λογοτεχνία και παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής στο Πολιτιακό Πανεπιστημίο της Καλιφόρνιας, Τσικό, το 1958.

Η πρώτη αναγνώριση για τον Carver ήρθε το 1967 με το δίηγημα «Λοιπόν θα πάψε παρακαλώ», «Will you please be quiet please», που έδωσε τον τίτλο και στη συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 1976 και τον καθιέρωσε ως συγγραφέα πρώτης γραμμής. Ήδη από το 1970 είχε αποφασίσει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη λογοτεχνία όταν απολύθηκε από τη δουλειά του ως συντάκτης εγχειριδίων. Από το 1967 αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα αλκοολισμού και επανειλημμένως νοσηλεύτηκε σε κλινικές για αποτοξίνωση, αλκοολισμό, χωρίς να σταματήσει να γράφει. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ξεπέρασε το πρόβλημά του και άρχισε να διδάσκει δημιουργική γραφή στα πανεπιστήμια Τέξας και Σύρακιους. Το 1982 πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του και επισημοποίησε τη σχέση του με την ποιήτρια Τες Γκάλαχερ, την οποία παντρεύτηκε λίγο πριν το θάνατό του. Το 1983 κέρδισε ένα λογοτεχνικό βραβείο, το οποίο ετήσια χορηγία του έλυσε το οικονομικό πρόβλημα και έκτοτε επικεντρώθηκε

στη συγγραφή. Την περίοδο αυτή έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά οι συλλογές διηγημάτων. Γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη και ο καθεδρικός ναός. Εκτός από τα διηγήματά του, διακρίθηκε και ως ποιητής κινούμενος στη ρεαλιστική παράδοση του Robert Forst. Το ποιητικό του έργο περιέλαμβανε τις συλλογές At Night the Salmon Move, 1976, το Where Water Comes Together with Other Water, 1985 και το Ultramarine, το 1986. Στις 2 Αυγούστου, ο Robert Corver πέθανε το 1988 στο Port Angeles της πολιτείας Washington από καρκίνο του πνεύμωνα σε ηλικία 50 ετών.

στο handball η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για την ήττα από τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι το προβάδισμα στο ημίχρονο μάλλον ενόχλησε. Αδιανόητες αποφάσεις σε βάρος μας από τους διαιτητές. Ήτανε ανάρτηση βασικά, ήταν όχι ανακοίνωση, ανάρτηση της ΑΕΚ στην ιστοσελίδα της.

Σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς Μουντιάλ και ήδη η Κολομβία ανακοίνωσε την τελική 26άδα της για το παγκόσμιο κύπελο με τον Νέστο Λορέντζο, τον ομοσπονδιακό τεχνικό των καφετέρος όπως αποκαλούνται, να κάνει γνωστές επιλογές του. Και επέλεξε να διατηρήσει σχεδόν αναλύωτο τον κορμό που οδήγησε την ομάδα στην πρόκριση. Οι ηγέτες της θα είναι ο άλλοτε επιθετικός της Λίβερπουλ και νυν της Μπάγερ Μονάχου Λουίς Δίας, αλλά και ο Χάμες Ροντρίγκες, τον οποίο έχει περάσει από Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν και τον γνωρίσαμε και στη χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Λουίς Δίας αποτέλεσε τον κορυφαίο σκόρερ της ομάδας στα προκριματικά και θεωρείται από, το μεγαλύτερο επιθετικό όπλο των Κολομβιανών, ενώ ο πολύπειρος Χάμες Ροντρίγκες παραμένει βασικό κομμάτι του πλάνου του Λορέντσο παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στη Μινεσότα United. Ο προπονητής Κολομβίας ξεκαθάρισε πως ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται σε καλή κατάσταση και υπολογίζεται κανονικά για τη διοργάνωση. Από τις επιλογές αυτές ξεχώρισαν βέβαια και ορισμένες σημαντικές απουσίες, καθώς έμειναν εκτός ο Χουάνκο Ανδράδο αλλά και η Τζον Τζέιντερ Ντουράν και ο Ράφαελ Σάντος Μπορέ.

Να πούμε ότι σήμερα 25 Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών και διοργανώνεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία των παιδιών τους. Καθιερώθηκε πρώτα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στη ΣΥΠΑ με απόφαση του τότε Αμερικάνου Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1983 και με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε. Η επιλογή της 25ης σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του 7χρονου Έιταν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Center for Missing and Exploited Children το 2014, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 100.000 στη Γερμανία και 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία.

Σε 6 λεπτά έχουμε σέντρα στο Paderborn για τον τελικό ανόδου υποβιβασμού μεταξύ Paderborn και Wolfsburg. Για να δούμε τι έχουν επιλέξει δύο προπονητές. Οι γηπεδούχοι Paderborn, Σέιμεν κάτω από τα δοκάρια, Μπράχελμαν, Σέλερ, Χάνσεν στα στόπερ, Κλάς, Γκούρντα, φουλμπακ, Καστανέντα, Μπάουρ στα χαφ, Μπιλμπίγια, Μίλερ στα εξτρέμ και ο Μαρίνο στην κορυφή της επίθεσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ντίτερ Χέκινγκ, επιλεγητός Γκραμπάρα κατά το δοκάρια, Μπελοσιάν, Βαβρό και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στην άμυνα, Κουμπέντι και Μέλε στα φουλμπακ, Σβάνμπεργκ, Βίνι Σόουζα και Κρίστιαν Έριξεν στο κέντρο, Ντράγκιμ και Πεϊτσίνοβιτς στην επίθεση για τους λύκους.

Λίγο πριν λήξει το παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα, ΑΕΚΑΡΙΣ 197. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 9 και μισή.

943 Intervetten Sports για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Ο Μιχάλης Σοηλές είναι πίσω από το μικρόφωνο και στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Ρομελιώτης. Time out αυτή τη στιγμή στη Σανέλα Αρένα, λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. ΑΕΚ Άρης 101-99. Μόλις ξεκίνησε και τον Μπαράζ Ανόδου στη Bundesliga, Paderborn Wolfsburg στο 0-0.

Να επιστρέψουμε πάλι στα δικά μας, ότι συνάντηση είχε η διοίκηση του σταδίου Καφτατζογλίου με την ΠΑΕ Ηρακλής, καθώς θέλει να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τις εργασίες και τον ξεκάθαρο στόχο το γήπεδο να είναι έτοιμο στην πρεμιέρα της φετινής Super League. Στον κυανό Λευκό Σύλλογο δεν θέλουν καν να σκέφτονται το ενδεχόμενο να αναγκαστεί η ομάδα να δώσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια μακριά από το σπίτι της και γι' αυτό το λόγο οι επαφές και οι διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με τις δύο πλευρές να προχωρούν στις απαραίτητες διευκρινήσεις γύρω από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Ηρακλής αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν από την πλευρά της διοίκησης του σταδίου. Στο γυρεό υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη στενέψει σημαντικά. Οι εργασίες που απαιτούνται είναι πολλές και αφορούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους του γήπεδου, όπως τουρνικέ και κάμερες, προκειμένου το γήπεδο να πληρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος.

Και την ίδια στιγμή έχουμε και τελικό στη Σανέλα Αρένα, ΑΕΚΑΡΙΣ 102-99, πρόκριση της Ένωσης στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

0: Αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις ο Dragan Sakota, για να τον ακούσουμε.
1: Για σας πώς το ζήσατε?
2: Καταρχήν είναι τέλος σεζόν και μήπως είδαμε το χτεσινό παιχνίδι, μεγάλο τελικό που ήταν τόσο ωραίο, και πραγματικά ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια φέτος. Άρης είναι καλή ομάδα, είχε ένα μεγάλο διάστημα να προετοιμαστεί καλά και πιστεύω ότι και οι δύο ήμασταν πολύ κοντά ομάδες. Στο τέλος βρήκαμε ενέργεια να τελειώσουμε, επειδή ο Φιζέλ ήταν τραυματίας, δεν μπορούσε να παίξει, όπως και ο Νάλλη έπαιξε με, λέει ότι δεν βλέπει σε άλλο μάτι, οπότε πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό.
1: Η ομάδα του Άρη αντέδρασε, το περιμένατε αυτό, αλλά οι παίκτες σας ήταν και ψυχραιμοί και έπαιξαν και με καρδιά στο τέλος.
2: Ακριβώς έτσι όπως έπαιξε Άρης το περίμενα, δηλαδή έχει καλή ομάδα και καλό προπονητή, δηλαδή διαβασμένοι, παίζουμε συνεχομένα παιχνίδια, τακτική όπως πρέπει, απλά εμείς δεν έχουμε φρεσκάδα όπως πρέπει σε παιχνίδια play-offs, λόγω του προηγούμενου Final Four που μας πήρε και ενέργεια και όλα άλλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Dragan Sakota, ο οποίος μίλησε, εκθίασε στην ουσία τον

σε μια είδηση η οποία εμένα προσωπικά με κάνει να αισθάνομαι ντροπή. Είναι ότι σοβαρή επίθεση με τρανσφοβικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά σημειώθηκε στην Καλλιθέα και πιο συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Συγκρού με θύμα μια 47χρονη τρανς γυναίκα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 4 νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών οι οποίοι φέρονται να επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει, ξεκίνησε από το βράδυ της Πέμπτης όταν οι 4 νεαροί πλησίασαν τη 47χρονη και άρχισαν να την εξυβρίζουν με προσβλητικές εκφράσεις για την ταυτότητα του φίλου της, ενώ παράλληλα φέρονται να της πέταξαν αυγά και άλλα αντικείμενα. Είναι μια είδηση η οποία και ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί αν θέλουμε να λεγόμαστε σύγχρονη κοινωνία, αν θέλουμε η Ελλάδα να βαδίζει σε αυτές τις τους δρόμους, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά κάποια πράγματα.

ενώ μέχρι αύριο. Έπειτα το ποσό θα υπερδιπλασιαστεί και θα φτάσει στα 15 εκατομμύρια, το οποίο αφορά το μισθό του και τη ρήτρα αποδέσμευσης. Ο λόγος για τον οποίο η Real δεν έχει προχωρήσει το θέμα με τον Ζωζέ Μουρίνιο είναι ότι βρίσκεται πρώτων πυλών εκλογών στη διοίκηση, κάτι που ανακοίνωσε και πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος των Μερένχες, Φλόρεντίνο Πέρεθ.

στο 20 λεπτό στο Paderborn. Η Wolfsburg προηγείται 1-0 της τοπικής ομάδας. Τώρα θα επιχειρήσει μια βαθιά μπαλιά ο τερματοφύλακας της Wolfsburg, αλλά εκεί θα καθαρίσουν οι παίχτες των υπεδούχων.

αυτό να πω έχω τη κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Tyson Ward δήλωσε: «Έχω δει νίκες και ήττες, αλλά δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ κουρασμένος. Ειλικρινά, ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη χρονιά, ήταν μια πολύ δύσκολη και μεγάλη σεζόν. Είχαμε πολλά πάνω και κάτω. Έχω δει νίκες και ήττες, αλλά δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατά. Και το να έχεις τέτοιους ανθρώπους στα αποδυτήρια είναι απίστευτο. Νιώθω ότι η πίεση δεν επηρεάζει αυτούς τους παίχτες και για μένα είναι τιμή που βρίσκομαι δίπλα τους». Γενικώς σε μια τέτοια επιτυχία μιας ομάδας έχει, πρέπει και σε μια ομάδα και σε μια δουλειά πρέπει να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν πάντοτε. Ακόμα και όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και αν έχεις φτάσει στο τέλμα σου.

0: Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Εσείς δεν φεύγετε από εδώ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην πορεία η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Intervention Sports. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Ντρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervention Sports.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό Εκστρέμ της Εντετιέν, Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδέχθηκε πολυτιμότερος παίχτης δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρου Μαραγκού που νοσηλεύεται στο Σισμανόγλιο και επιδίδεται σε ειδική θεραπευτική αγωγή για την νόσο ILS βρίσκεται η πράσινη ΠΑΕ. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχα ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε δηλώσεις του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Μόνο ετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στον Μαγκομέντο Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από τον Γιώργο Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Η Δύναμο Τυφλίδας ενδιαφέρει και την απόκτηση του Γεωργιανού Εκστρέμ του Όφη Λεβάν Σενγγέλια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Κοτσαέλη Σπορ έχει στο στοχαστρό της το Ρουμάνο Εκστρέμ του Πανετολικού Αλεξάνδρου Ματσάν, ο οποίος δεν θα συνεχίσει τον Πανετολικό σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ο Ηράκλης ξεκινάει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυραιού αποτελεί ο στόπερ του ατρωμίτου, Γεράσιμος Μήτογλου. Η για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League. Η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-off της Greek Basket League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και κάνει το 2-1 στη σειρά, όντας μια νίκη μακριά από το φετινό τίτλο. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Δυσάρεστα είναι τα νέα στη Ριάλ Μαδρίτης όσον αφορά τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός Σταρ θα είναι έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
6: Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Τι βραδιά ζήσαμε εχθές και ιδιαίτερα οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έσπασε την κατάρα των Final Four.

Πριν συνεχίσουμε τα διθυραμβικά σχόλια για την ομάδα του μπασκετικού Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Paderborn ισοφαρίζει την Wolfsburg στο 31ο λεπτό για τα playoffs ανόδου. Paderborn Wolfsburg 1-1.

Για αυτήν την σπουδαία επιτυχία της ομάδος του Πειραιά, μεγάλο μερίδιο έχει και ο προπονητής της, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο εμβληματικός προπονητής Τζον Γούντεν έλεγε πως ένας καλός προπονητής μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι, ένας σπουδαίος προπονητής μπορεί να αλλάξει μια ζωή. Και η φράση του αυτή ταιριάζει γάντι για τον Έλληνα coach των Πειραιωτών. Δεν άλλαξε απλώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού, άλλαξε τις ζωές όλων μέσα στον οργανισμό, άλλαξε την νοοτροπία, την πίστη και την ψυχολογία μιας ομάδας που έμαθε να αντέχει από τα συνεχόμενα στραπάτσα και να επιστρέφει και τελικά να κατακτά την κορυφή χωρίς να προδώσει ποτέ τις αρχές της.

Στους ημιτελικούς της Greek Basket League πέρασε η ψυχομενία. Εκπούδε τον Φίζελ να τραυματίζεται στο γόνατο. Η ομάδα του Σάκοτα προστάτεψε την έδρα της και επικράτησε του Άρη 102-99 σε ένα θρίλερ στα Γιώσα, στάνο Γιώσια, στη Σανέλα Αρένα, παίρνοντας το εισιτήριο για την τετράδα, εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός. Για την ένωση, ο Μπάρτλεϊ είχε 16 πόντους, ενώ ο Μπράουν μέτρησε 14 πόντους μαζί με τον Γκρέι. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Νουά τελείωσε με 21.

Το Τζάλο Ρώση να επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από 7 χρόνια και την ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας να πηγαίνει στα αστέρια στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας της υποβασμένης Ελλάς Βερόνα και τερμάτισαν τρίτη στη βαθμολογία, με τον Μάλεν να χάνει πέναλτι στο 56ο λεπτό αλλά να σκοράρει εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης μετά την παλιά του Ντιμπάλα και τον Ελ Σαράου να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Η ΔΕ ΚΟΜΟ του δικού μας Τάσου Δουβίκα διέλυσε 4-1 εκτός έδρας την ήδη υποβιβασμένη Κρεμονέζε. Μάλλον δεν ήτανε, με αυτήν την ήττα υποβιβάστηκε, με συγχωρείτε. Νίκησε 4-1 εκτός έδρας την Κρεμονέζε και την έστειλε στην Σέριε Μπ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τέταρτη θέση. 2 γκολ έβαλε για τους νικητές ο Ντακούνια, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει από κοντά στο 51ο λεπτό για το 2-1 και να ολοκληρώνει τη σεζόν με 14 τέρματα στο πρωτάθλημα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τέτοιο φινάλε δεν θα περίμενε ούτε ο πιο απεσιόδοξος οπαδός της Μίλαν, ούτε ο Μάνος Σταραμόπουλος που τα λέει σταράτα. Τα πράγματα, η Μίλαν με νίκη απέναντι στην αδιάφορη Κάγιαρη εξασφάλιζε την παρουσία της στο Champions League, αλλά τα έκανε μαντάρα. Οι Ρωσονέροι ιτήθηκαν με ανατροπή 2-1 και έμειναν με σοκαριστικό τρόπο εκτός τετράδας, με συνέπεια να περιοριστούν στην έξοδο του Europa League. Αν και το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την ομάδα του Αλέγκρι, που προηγήθηκε μόλις το δεύτερο λεπτό με τον Σαλεμάκερς, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Του Ναντίον ήταν καταστροφική. Αρχικά στο 20ο λεπτό ο Μπορέλι έφερε το μάτς στα ίσα και στο 57ο λεπτό ο Ροντρίγκες έφερε τούμπα το παιχνίδι, παγώνοντας το Σαν Σίρο. Όσο και αν προσπάθησε, η Μίλαν δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και μοιραία έχασε μέσα από τα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League. Στο μεταξύ, η Λέτσε πανηγύρισε τεράστια νίκη σωτηρίας, καθώς λήγησε 1-0 την Τζένοα και παρέμεινε στην κατηγορία. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Μπαντά στο 6ο λεπτό, το οποίο σε συνδυασμό με την ήττα της Κρεμονέζε στάθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη σωτηρία.

Ισοπαλία 2-2 έλεξε το ντέρμπι του Τωρίνο, που η Ντελαμόλε, πώς το λένε, που κυλιδώθηκε από σοβαρά επεισόδια και ξεκίνησε με καθυστέρηση 45 λεπτών. Η Γιουβέντους δεν πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League. Να κάνουμε. Η μεγάλη κυρία τερμάτισε στην έκτη θέση με 69 βαθμούς και θα συμμετάσχει στη League Phase του επόμενου Europa. Ο αγώνας εντωμεταξύ ήταν προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο, αλλά η σέντρα πραγματοποιήθηκε 45 λεπτά αργότερα εξαιτίας σοβαρών επεισοδιών, αφού υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το γήπεδο. Στο αγωνιστικό σκέλος τώρα, τι να πούμε, η Γιούβε προηγήθηκε με τον Βλάχοβιτς στο 24ο λεπτό, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Σέρβος Φορ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας στο 54ο λεπτό και έδειχνε ότι η Γιουβέντους κλείδωνε το παιχνίδι και το εισιτήριο για το Champions League. Στη συνέχεια, οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε αλλαγές και η γηπεδούχος ομάδα, η Τωρίνο, δεν το έβαλε κάτω. Η Γρανάτα έκανε την ανατροπή και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Καζαντέι στο 60 λεπτό και Τσε Άνταμς, ο Σκοτσέζος, στο 84ο λεπτό διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο ντέρμπι της τελευταίας 38ης αγωνιστικής της Σέρια. Η γηπεδούχη

τερμάτισαν στη 12η θέση με 45 βαθμούς και στέρισαν από την μεγάλη τους αντίπαλο, τη μισητή τους αντίπαλο, το εισιτήριο για το Champions League. Έτσι, πάμε να δούμε τη σούμα της Serie A. Αν θέλετε, πρωταθλήτρια η Ίντερ. Στο Champions League βγαίνουνε Ίντερ, Νάπολη, Ρώμα και Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Στο Europa League Juventus και Μίλαν, στο Conference η Αταλάντα. Υποβιβάζονται Πίζα, Βερόνα και Κρεμονέζε. Ημίχρονο έχουμε για τα playoffs υποβιβασμού και ανόδου στη Γερμανία. Paderborn Wolfsburg 1-1. Το πρώτο παιχνίδι στο Wolfsburg έχει λήξει 0-0, οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτό το αποτέλεσμα το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση.

Καλησπέρα ρε, έφυγα μακριά και σώθηκα. Καλησπέρα, για τη Μίλαν τι να πούμε, λέει ο φίλος. Έχει φθαρεί σαν ομάδα όπως γενικά το ιταλικό πρωτάθλημα. Έχεις δίκιο φίλε μου. Να παίζεις όμως τελευταία αγωνιστική με την 14η του πρωταθλήματος, να θες μια νίκη στην έδρα σου, να προηγήσεις το δεύτερο λεπτό και εν τέλει να χάνεις, δεν σου φταίει κανείς άλλος. Αυτοχειρία είναι, όπως και να το κάνουμε. Και μιλάμε για την ομάδα που έχει 7 κατακτήσεις Champions League, είναι δεύτερη σχετική λίστα πίσω μόνο από τη Real Madrid της.

Με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και την πρόκριση ολοκληρώθηκαν και τα ζευγάρια των ημιτελικών για την Greek Basket League. Θυμίζουμε, η ομάδα του Dragan Sakota θα αναμετρηθεί με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. 28 του μήνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8 και 4 τα παιχνίδια. Η revans, τα game 2 μάλλον, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 30 του μήνα στις 5 και στις 3 νωρίτερα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε και σε αυτό το γύρο η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες.

Μιας που πιάσαμε το ιταλικό ποδόσφαιρο, εποχή Τζενάρο Γκατούζο ξημερώνει στη Λάτσιο, τη στιγμή που ο Μαουρίσιο Σάρι ετοιμάζεται να αποχωρήσει για λογαριασμό της Αταλάντα. Οι Λατσιάλοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον πρώην προπονητή του Όφη για να τον αντικαταστήσουν. Το deal μεταξύ των δύο πλευρών επιβεβαίωσε ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος κάνει λόγο για συμφωνία με ισχύ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Γκατούζο παρέμενε στους τελευταίους 2 μήνες ελεύθερος μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, καθώς πλήρωσε το μάρμαρο για τον αποκλεισμό των Ατζούρι από την τελική φάση του Μουντιάλ. Στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους των Πίζα, Μίλαν και Νάπολη, να θυμίσουμε, στην Ιταλία, ενώ έχει διατελέσει προπονητής και της Μαρσέη τη σεζόν 23-24. Ο πάγκος Λάτσιο φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος που θα καθίσει και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση που θα επισημοποιήσει την συνεργασία των δύο πλευρών.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Playoffs για την Bundesliga, playoffs παραμονής για την Bundesliga. Paderborn, Wolfsburg 1-1. Να πούμε ότι οι Λύκοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο. Πιέζουν όμως για να βάλουν το δεύτερο. Θυμίζω ότι αν παραμείνει αυτό το 1-1, οι ομάδες οδηγούνται στην παράταση.

Να περάσουμε στα δικά μας. Η σχέση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μάρκο Νίκολιτς έχει εξελιχθεί σε μια σχέση, έτσι θα το λέγαμε, λατρεία. Στο ίδιο φυσικά ισχύει και με τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος αποθεώνησε κάθε ευκαιρία το Σέρβο προπονητή, που πριν από μερικούς μήνες έμοιαζε με ανέκφραστο ρομπότ και πλέον καψουρεύτηκε την ΑΕΚ. Μετά τη φιέστα του πρωταθλήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε αγκαλιά με τον Μάρκο Νίκολιτς πάνω στη σκηνή του μουσικού κέντρου που γιόρτασαν οι κιτρινόμαυροι την Κούπα. Λίγο πριν από το ΑΕΚ ΟΛΕ του Σέρβου τεχνικό, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ αναφέρθηκε στο πώς έκανε την πρώτη επιλογή προπονητή στο τιμόνι του κλαμπ. Είχα, λέει, 5 επιλογές, τους είδα όλους σε βίντεο. Μόνος που μου έκανε κλικ, λέει, ήταν ο Μάρκο. Έτσι από τους 5 είπα μόνο αυτόν θέλω να δω, κανέναν άλλον. Πήγα στο Βελιγράδι και κάτσα μαζί του 5,5 ώρες. Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Στο μεταξύ, στη συνέντευξη που έδωσε στη Σερβία, ο Χαβιέρι Μπάλτα εξήγησε πως έγινε και διαδικαστικά η αποδέσμευση του Μάρκο Νίκολιτς από την Τσεσκά Μόσχας. Τεχνικά τον πληρώσαμε εμείς, επειδή εκείνος έπρεπε να πληρώσει την αποζημίωση στον προηγούμενο σύλλογό του. Ναι, είναι αλήθεια ότι είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του με τους Ρώσους και απλώς την ενεργοποίησε, εξήγησε ο Καταλανός.

τώρα εν ώψη καλοκαιριού. Το πρόγραμμα της ΑΕΚ θα έχει πολλά φιλικά παιχνίδια. Είναι μια τακτική που συνηθίζει ο Μάρκο Νίκολιτς, αφού θέλει οι παίκτες του να έχουν ρυθμό και το προτιμά από το να κάνει συνεχώς προπονήσεις. Μέσα από τα φιλικά αποκτάτε καλύτερη συνοχή και μπορεί η ομάδα να βρίσκεται καλύτερα. Άλλωστε φάνηκε και κατά τη διάρκεια της σεζόν όπως η ομάδα του φορμαρίστηκε όταν ξεκίνησε να παίζει πολλά διαδοχικά μάτς. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρέθηκαν στο Apeldoorn στην Ολλανδία το προηγούμενο διάστημα και είδαν από κοντά τις εγκαταστάσεις. Έμειναν ικανοποιημένοι, όλα αυτά μεταφέρθηκαν στον Νίκολιτς που έδωσε το τελικό και για προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους. Στο μεταξύ, το κεφάλαιο Ρομπέρτο Περέιρα έκλεισε μετά από δύο χρόνια παρουσίας του 35χρονου Αργεντινού μέσους κιτρινόμαυρους, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Εντάξει, η παραμονή του Αργεντινού δεν ήταν εύκολη, έτσι. Έπρεπε να γίνει ένα γενναίο ψαλίδι στο συμβόλαιό του τη στιγμή που είχε δεχθεί κρούσεις από ομάδες Βραζιλίας, Αργεντινής, αλλά και Σαουδικής Αραβίας.

Να περάσουμε στον Ολυμπιακό και σε ένα παλικάρι που είναι δανεικός. Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του με την Πάρμα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, στην οποία αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο από τον Ολυμπιακό δανεικός. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε καλή παρουσία και για την απόκτησή του ερίζουν τόσο η Πάρμα όσο και η προηγούμενη του ομάδα, η Κόμο, από την οποία τον απέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι το περασμένο καλοκαίρι αντί 8 εκατομμύριων ευρώ. Δηλαδή 5 συν 3 μπόνους. Πλέον έληξε ο δανεισμός του 29χρονου ποδοσφαιριστή και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, οι δύο συλλόγοι τη Σέρια ετοιμάζονται να καταθέσουν προσφορές στην Πειραιακή ΠΑΕ κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όσο δηλαδή ήταν το αρχικό ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός στην ομάδα της Λίμνης.

Στο μεταξύ, στον Μεντιλίμπαρα αρέσει και ο κεντρικός μεσοεπιθετικός της Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, που γίνεται ντόρος τώρα τελευταία. Μένει ελεύθερος από την φιναλίστ του Conference League και όλα θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος του μήνα. Έτσι, δηλαδή μετά τον τελικό που έχει να δώσει η ομάδα του με αντίπαλο την Crystal Palace στο κάδρο του Ολυμπιακού, εκτός από τον Λουίς Μίγια της Χετάφε, τον οποίο η τελευταία πουλάει πλέον αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ που απασχόλησε και τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, φέρεται να βρίσκονται και άλλοι παίκτες από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά τη θέση του κεντρικού μεσοεπιθετικού, στα υπόψη των Ερυθρολεύκων, λοιπόν, έχει τεθεί και ο μεσοεπιθετικός της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Λόπεθ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής είναι 30 στα 31, αγωνίζεται στις θέσεις 6, 8 και 10. Έπαιξε στα μάτς εναντίον της ΑΕΚ και το συμβόλαιό του με τη Ράγιο ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα. Η Ισπανική ομάδα έχει καταθέσει στον παίκτη πρόταση ανανέωση του συμβολαιού του, αλλά ο τελευταίος δεν έχει αποφασίσει τι θα πράξει, μεταφέροντας τις όποιες εξελίξεις μετά τον τελικό του Conference League με αντίπαλο την Crystal Palace. 27 του μήνα, θυμίζουμε, είναι ο τελικός σε δύο μέρες.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα συμμετάξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών τη νέα περίοδο, καθώς η Αστον Βίλα του κάνει εντός αγωγικών το χατήρι, κέρδισε 2-1 τη Manchester City. Χθες στο φινάλε της Premier League κατέλαβε την τέταρτη θέση και σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Europa League βοήθησε τους Ερυθρόλευκους να ξεπεράσουν τους αγώνες του Ιουλίου, τον δεύτερο προκριματικό. Έτσι, μετά το rebalancing το λεγόμενο, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει την παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης την προσεχή σεζόν, καθώς αν δεν προκριθεί για δεύτερη διαδοχή χρονιά στο League Face της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης, θα είναι σίγουρα σε εκείνη του Europa League. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαθαίνει αντίπαλο στις 20 Ιουλίου στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου και θα αγωνιστεί στις 4 με 5 Αυγούστου και στις 11. Φυσικά οι Ερυθρόλευκοι θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης του τρίτου προκριματικού και στους ανίσχυρους στα play-offs. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο προκρίσεις για να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο League Face του Champions League και πιθανή αντίπαλή του είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Ναϊμέρχεν, η Ολλανδία.

Playoffs του Champions League θα πάρει 8,6 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση, 4,29 για την παρουσία του στα Playoffs και 4,31 για τη συμμετοχή στη League Phase, έτσι, της δεύτερης τη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Λεφτά, όχι αστεία.

μεταγραφής του Κωστίνια στην Brighton. Ο Πορτογάλος αμυντικός επέστρεψε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, αφού πρώτα είχε συμφωνήσει σε όλα με την αγγλική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο 5-1 έτη. Πλέον είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την Brighton η απόκτηση του 26χρονου δεξιού μπακ, κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να γίνει μέσα στην εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ και κράτησε ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπώλησης του παίκτη. Επίσης, χρήματα θα πάρει κύριο ΑΒΕ, η οποία έχει κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του Ήβυρα ποδοσφαιριστή.

Ο Μεχτή Ταρέμι έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν εν ώψη της προετοιμασίας για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Αντάλια της Τουρκίας και σε λίγα 24 ώρα θα αγωνιστεί στο φιλικό του Ιράν με αντίπαλο την Γκάμπια 29 του μήνα. Η εθνική ομάδα του Ερυθρόλευκου Στράικερ θα δώσει ακόμη ένα φιλικό μάτς τις προσεχείς ημέρες πριν ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει στον όμιλο το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία. Επί τη ευκαιρία η FIFA άναψε το πράσινο φως και έτσι το Ιράν θα έχει ως βάση προετοιμασία στο Μεξικό και όχι όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί την Τουσόν της Αριζόνα.

Πιέζει η Μπάντερμπορν, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει εις βάρος αντιπάλους της, εις βάρος της ομάδος του Κουγεράκη της Βόλσμπουργκ, η οποία παίζει με 10 από το πρώτο ημίχρονο. Είδαμε και τον Ανδρέα Μπενάλιο, τον πρώην τερματοφύλακα Ελβετό της Βόλσμπουργκ. Μπάντερμπορν Βόλσμπουργκ για τα play-offs ανόδου στην Bundesliga 1-1.

Στο μεταξύ, εντάξει, είχαμε και δυσάρεστες ειδήσεις. Η γογόμαστρο Κώστα, αρχικά η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, έφυγε μετά από γενναία μάχη με την επάρατο νόσο. Η ΑΕΚ έκανε μια ανάρτηση στα social media γράφοντας πως βρίσκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλα, ζητώντας του να επιδείξει δύναμη και κουράγιο, στοιχεία που πάντα τον χαρακτήριζαν, και έβγαλε για τη διάρκεια της μάχης που έδινε η σύζυγός του.

Ενώ το πρωί της Δευτέρας είχαμε και άλλα στενάχωρα νέα. Ο Παρασκευά Σάντζας, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από τη ζωή από αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση, την νόσο που έπασχε και ο Στίβεν Χόκιν. Εκ των κορυφαίων Ελλήνων αμυντικών που άφησε εποχή σε Ολυμπιακό και Εθνική Ελλάδος. Ένας στόπερ έτσι μπαλάτος, παίκτης που δεν είχε μόνο αμυντικά αλλά και δημιουργικά του και έβαζε και γκολ.

0: Σε αυτό το σημείο η πρώτη ώρα της εκπομπής Sportsnight έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη του Σοηλέ και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής με πολλά και διάφορα. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Interveten Sports.
1: 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναίκος έχει φτάσει καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιόν Έξτρεμ της Εντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας και η ομάδα τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναίκου με τον Γιάκομπ Νέστρου, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Στο πλευρό του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Σπύρου Μαραγκού, που νοσηλεύεται στο Σιμανόγλιο και επιδίδεται σε ειδική θεραπευτική αγωγή για την νόσο ILS, βρίσκεται η πράσινη ΠΑΕ. Με νέο τριετές συμβόλαιο δένει ο Ολυμπιακός στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είχα νοηρευτεί τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε, τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Η πίεση δεν επηρεάζει τους συμπαίχτες μου, δήλωσε ο Tyson Ward μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μόνο ετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις εντερφόρ πέρα από τον Γιώργο Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ηράκλης ξεκινά το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυρεού αποτελεί ο στόπερ το τρομή του, Γεράσιμος Μίτογλου. Ο Πανιώνιος αναμένεται να ολοκληρώσει την πρώτη του μεταγραφή, καθώς συμφώνησε προφορικά με τον Γιώργο Μάναλη. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα, σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για τα play-off ανόδος στην Bundesliga, στο 73ο λεπτό, Paderborn Wolfsburg 1-1. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-off της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά, όντως μια νίκη μακριά από το φετινό τίτλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
8: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι. Όπως.

0: Επιστρέψαμε στο 943 Inter Veten Sports. Να καλωσορίσουμε και τον Μιχάλη το Σοηλέ στο στούντιο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Δύσκολη μάχη στο Paderborn.
1: Πολύ δύσκολη όντως. Αντιστέκεται πολύ καλά όμως η ομάδα του Κουλιεράκη, που εγώ πιστεύω ότι θα παραμείνει εν τέλει Wolfsburg.
0: Θα μείνει, ε.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ανάλογα με την έκβαση. Άμα πάει Bundesliga 2, δεύτερη κατηγορία, δεν τον βλέπω.
1: Όντως, όντως.
0: Στο μεταξύ, ναι. Παίζει και με 10, πιστεύω, ξέρεις τι, η Paderborn θα το κολλήσει. Δεν ξέρω.
1: Ναι, σε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και η Paderborn είναι σκληρό καρύδι για να έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, να διεκδικεί την άνοδο έστω και στο παραπέντε. Είναι πολύ σκληρό καρύδι.
0: Να πούμε, η Wolfsburg πρωταθλήτρια Γερμανίας το 2009, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Κυπελούχος το 2014.
0: Ναι, με το 2015 νομίζω με την Dortmund.
1: Με την
0: το
1: Dortmund.
0: Έχει πάρει από την Dortmund.
1: Τότε που είχε Kevin De Bruyne και...
0: Και δεν συμμαζεύεται.
1: Και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι.

0: σε πάω σε ένα πρωτάθλημα που σου αρέσει πολύ.
1: Για πάμε.
0: Στην Premier League.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, πω ότι έγινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια συλλόγων, η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Η Chelsea, τη
0: πώς τα κατάφερε πάλι.
1: Πώς τα κατάφερε και ποιος την πήρε τη θέση της, η Sunderland.
0: Η Sunderland, φίλε, πώς τη λένε,
1: μαυρόγατες.
0: Οι μαυρόγατες οι οποίες στην επάνωδό του στην κορυφαία κατηγορία μείνανε και με το παραπάνω, έτσι.
1: Και αν σκεφτείς ότι ήταν και μια ομάδα η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ από το 16 και μετά, η Sunderland.
0: Σωστά.
1: Σε άλλα νέα, υποβιβάστηκε η West Ham.
0: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Το λέγαμε με το Μάνο, φαινόταν πως θα πάει το πράγμα. Mm. Η West Ham θα υποβιβαστεί, βέβαια. Είναι πλήγμα για το ποδόσφαιρο στο νησί. Η West Ham έχει τεράστιο λαό από πίσω.
1: Ναι. Και είναι και μια ομάδα η οποία παραδοσιακά έβαζε δυσκολίες στους μεγάλους της Αγγλίας, η West Ham.
0: Πραγματικά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι πήρε και το conference το 23.
0: Το 23, ναι, από που.
1: Κόντρα στη Φιωρεντίνα. Από το πουθενά, στην ουσία.
0: Πραγματικά, η Tottenham απέφυγε ένα καταστροφικό υποβασμό στη Championship, η West Ham εν τέλει εκείνη ακολούθησε Wolves και Burnley, οι οποίες έχουν χαιρετήσει εδώ και προπολού, πολλές αγωνίες, ναι. Ακριβώς προπολού. Στη τα κατηγορία, οι Spurs χρειάζονταν νίκη για να είναι σίγουροι για την παραμονή και την πήρανε. Κράτησαν 1-0 της Everton. Τερμάτισαν πάλι στη 17η θέση. Ντεζαβού, εντάξει, με παραπάνω βαθμούς, αλλά και πάλι. Ναι. Τουλάχιστον πέρυσι πήραν το Europa. Φέτος η χρονιά δεν ήταν η αναμενόμενη.
1: Η United έσωσε την παρτίδα κλασικά στο Γενάρη και το επιβεβαίωσε κιόλας το Μάιο.
0: Σωστά. Και τα σφυριά από τη μεριά τους καθάρισαν 3-0 τη Leeds, αλλά έμειναν στο -2 από τη σωτηρία, έτσι επιστρέφουν στην Championship έπειτα από 14 χρόνια, έτσι από το 2012, από 14 συναπτά έτη στα σαλόνια. Εντάξει, βασικούς για τους ηδημένους ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος, που μένει να δούμε τώρα, όπως και για τον Κουγεράκη, μένει να δούμε τώρα αν θα συνεχίσει στο νησί ή θα τραβήξει για άλλες πολιτείες. Να πούμε για τον κόσμο, εντάξει, πρωταθλήτρια η Arsenal, στο Champions League βγαίνουν οι κανονιέριδες, η Manchester City,
1: η Manchester United,
0: έτσι, μπράβο, εσένα περιμένω, η Aston Villa και η Liverpool, Europa League, Bournemouth και
1: Sunderland,
0: Conference,
1: η Brighton,
0: σωστά, και υποβιβάστηκαν Wolves, Burnley και West Ham.

0: τώρα για τις νεοφώτιστες. Έχουν ξανανεβεί, εντάξει. Η Coventry, η Ipswich και η Hull. Δεν ξέρω ποιες θα κρατήσουν τη σημαία ψηλά τη νέα σεζόν, πραγματικά. Μακάρι η Coventry του συμπαθέστατου Frank Lampard να είναι μία από τις τρεις ομάδες που πήραν την άνοδο και να παραμείνουν στην Premier League. Μακάρι.
1: Μακάρι, όντως.
0: Δεν ξέρω. Όχι ότι έχω κάτι με τις άλλες, αλλά εντάξει. Γέρνω λίγο προς αυτήν γιατί έχει τον Frank Lampard. Έχεις εσύ κάποια προτίμηση?
1: Και εγώ θα ήθελα την Coventry, αλλά και την Ipswich θα ήθελα να παραμείνει.
0: Ναι.
1: Όχι ότι έχω κάποιο θέμα και εγώ με τη Hull, αλλά. Εντάξει, μακάρι να μείνουν και οι τρεις. Εκ των ουκ άνευ, αλλά θα προτιμούσα πιο πολύ Coventry και Ipswich να παραμείνουν.
0: Μάλιστα.

0: Χθες είχαμε και τη στέψη του Χρήστου Τζόλη, πρωταθλητή Βελγίου.
1: Σωστό, σωστό. Τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος το γιόρτασε με συρτάκι στα αποδυτήρια, από ό,τι είδα σε βίντεο.
0: Αυτά είναι. Ναι.
1: Ένας άλλος ο οποίος το γιόρταζε πάρα πολύ ήταν στην Κόμ.
0: Στο τελευταίο πιθανό παιχνίδι του, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί δεν νομίζω. Πολλοί χτυπούν, κρούν την πόρτα της Club Breeze για τον Έλληνα διεθνή. Οπότε μάλλον θα είναι το τελευταίο του. Δεν θα κάτσει άλλο στον Breeze.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ένας άλλος ο οποίος το γιόρτασε πάρα πολύ.
0: Δεν πάει το μυαλό μου.
1: Δεν πάει το μυαλό σου, Λοιπόν, θα σε πάω.
0: Μήπως έχει λίμνη κοντά του αυτό.
1: Έχει λίμνη, όντως κοντά. Και είναι.
0: Έχω πάει, να ξέρεις.
1: Εδώ δίπλα είναι.
0: Εδώ δίπλα είναι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος για τον Τάσο Δουβίκα και την Κόμο, ο οποίος ζει το όνειρό του, θα παίξει Champions League την επόμενη σεζόν.
0: Πραγματικά, ναι. Πριν 4 χρόνια ήταν σε Serie C αυτή η ομάδα, ναι. Και ανέβηκε. Ναι.
1: Με τον Σες Φάμπρεγκας, ο οποίος.
0: Σωστά. Στην πρώτη του χρονιά, στην πρώτη χρονιά η Κόμο τερμάτισε 10η. Και την επόμενη βγήκε η Champions League. Απίστευτο, παραμυθένιο. Έτσι, δηλαδή, λες και πέρυσι ομάδα στο Master League, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Master League, φίλε, και.
1: Μπορεί να τη βγάλει
0: και το πετυχαίνεις.
1: Παντού.
0: Ναι, σωστά. Αλλά φυσικά είχαμε και άλλο ιστορικό μπαμ. Είχαμε ιστορικό μπαμ στο. Στον τελικό κυπέλου Πορτογαλίας, έτσι. Πραγματικά απίστευτη χαρμολή επιβίωσε μέσα σε λίγες ώρες η Sporting. Μετά την ολοκλήρωση της αγγλικής Premier League και τον τερματισμό της Aston Villa στην τέταρτη θέση, τα λιοντάρια ευνοήθηκαν από το rebalancing, κάτι σαν τον Ολυμπιακό να πούμε, έτσι, που σημειώθηκε στα προγραμματικά του Champions League. Επειδή οι Villans κατέκτησαν παράλληλα το Europa League, πανηγύρισαν την απευθείας είσοδο στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Λίγη ώρα αργότερα όμως η ομάδα του Γιώργου Βαγιανίδη ξεκίνησε βασικό. Έτσι, στο 60, και αντικαταστάθηκε στο 60 λεπτό. Και του Φωτιανίδη, αλλά ήταν εκτός αποστολής ο Φώτης. Έπεσε θύμα ιστορικής έκπληξης στο τελικό κύπελλο Πορτογαλίας. Η ομάδα, θυμάσαι πώς λέγεται?
1: Το Ρένσε, νομίζω.
0: Τι, το Ρένσε, σωστά. Ομάδα δεύτερης κατηγορίας που παλεύει μέσω μπαράζ για να ανέβει στην πρώτη και είχε δώσει το παρόν σε τελικό μόλις μία φορά. Το 56, έτσι, το πρόσφατο 1956, νίκησε τη Sporting στην παράταση 2-1 και κατέκτησε πρόσμενα τον πρώτο τίτλο, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμμετοχή
1: στο Europa League.
0: Στο Europa League, φίλε. Φαντάσου να πάρει την άνοδο και να αγωνίζεται στη Β' Εθνική, στη Β' Κατηγορία της
1: τέτοιας. Ναι, στην πρώτη κατηγορία ως νεοφώτιστη και να παίζει Europa League.
0: Πω,

0: Στην Ισπανία.
1: Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο που είχε χαιρετήσει προπολού αποχαιρέτησαν.
0: Ναι. Και...
1: ανέβηκε η Ρασίν Σταταντέρ που είχε να ανέβει πάρα πολλά χρόνια.
0: Πόπο, φίλε, είχε να ανέβει το 10 υποβάστηκε το 11.
1: Νομίζω κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί υποβάστηκε.
1: Και ποια επέστρεψε.
0: Ξέρω. Γι' αυτό σε ρώτησα. Εσένα ρώτησα.
1: Δεπορτίβο Λα Κορούνια.
0: Δεπορτίβο Λα Κορούνια. Αριαθόρ. Μιαμόρ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά η Λα Κορούνια πανηγύρισε τη μαθηματική επιστροφή μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τη Σεγούντα Διβιζιόν. Τη μαθηματική επιστροφή στη Λα Λίγκα έπειτα από 8 χρόνια. Και φλέρταρε σε αυτό το διάστημα με τον αφανισμό.
1: Πολλές δοκιμασίες κι αυτή.
0: Σωστά. Πραγματικά ευρισκόμενη μια ανάσα από το να υποβιβαστεί και από την τρίτη κατηγορία. Εκεί δηλαδή όπου έπεσε για πρώτη φορά έπειτα από 77 ολόκληρα χρόνια. Η άλλη ιστορική ομάδα, ισπανική, στη Σεγούντα έπαιζε τώρα, αλλά έχει παίξει ο Άρης και την έχει αποκλείσει στο παρελθόν. Άμα το βρεις. Ποια ομάδα υποβάστηκε στην Καμαθηνική? Ρεάλ Σαραγώσα.
1: Σαραγώσα.
0: Η Σαραγώσα, παιδιά. Πραγματικά μετά από 77 ολόκληρα χρόνια, η Σαραγώσα έπεσε για πρώτη φορά, μένοντας έκτοτε για πρώτη φορά εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η Γάμα Εθνική δεν είναι επαγγελματική στην Ισπανία. Μια ομάδα με 58 σεζόν στην πρώτη κατηγορία και 9 τίτλους στο παλμαρέ της. Για να καταλάβετε τι μέγεθος υποβάστηκε στην Γάμα Εθνική.

0: πες μου έναν Έλληνα που αγωνίζεται στην Ολλανδία.
1: Βασίλης Μπάρκας.
0: Σωστό. Η Ουτρέχτη λοιπόν το πήγε μέχρι τέλους στην τελική στον τελικό των play-off με τον Άγιαξ για μια θέση στο conference, αλλά λήγησε στα πέναλτι με 4-3 ύστερα από το 1-1 με τον Νέαντα να νικάει τον Έλληνα τερματοφύλακα και στις 4 εκτελέσεις, αλλά τους συμπαίκτες του Μπάρκα να χάνουν 2. Πικρό φινάλε είχαμε και για την Αλ Ουλά του Ευθύμη Κουλούρη, η οποία στον τελικό των play-off ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση από την Αλ Ντρίγια, δεχόμενη την ισοφάριση στην κανονική διάρκεια με απίθανο αυτόν γκολ.

0: Πόσο βαρετό να βλέπεις την Bayern να σηκώνει double στη Γερμανία. Όχι ότι δεν το άξιζε η ομάδα του Κομπανί. Αλλά πραγματικά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Κάποιος θα τα παίρνει συνέχεια, κάποιος.
0: Εν τω μεταξύ, κάποιος θα τα παίρνει συνέχεια. Είναι διτή η σημασία. Θα τα παίρνει συνέχεια. Γιατί. Διφορούμενη. Τέλος πάντων. Ναι, όχι ότι το πήρε άδικα. Ναι. Το άξιζε. Χαμογέλασε και προς το τέλος της καριέρας του. Αρχίζει να χαμογελάει και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν είχε δει προκοπή στην Τότεναμ. Γι' αυτό χαίρομαι εγώ. Πραγματικά ο μοναδικός λόγος που χαίρομαι να το παίρνει Μπάγκερ είναι επειδή ο Κέιν το σηκώνει. Γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Έτσι. Μου φαίνεται ότι τα μέτραγα το μεσημέρι, 16ο double της Bayern.
1: Νομίζω
0: από τα, 30, από τα 35 πρωταθλήματα και τα 21 κύπελα είναι 16ο κάπου εκεί.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι. It's not the
0: same, not anymore. Έχει 21 κύπελα την ώρα που η δεύτερη Βέντερ Βρέμις έχει 6 κύπελα. 5 έχει η Dortmund, η Σάλκε, η Δρέσδη, η Δυναμό Δρέσδης νομίζω.
1: Ναι.
0: Η πρωταθλήματα έχει η Δρέσδη, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι η Δρέσδη είχε 9. Έχει 9 και. Εντάξει. Έπαιζε στο πρωτάθλημα του της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Η Δυναμό Δρέσδης. Αλλά ναι. 21. Αυτό δηλαδή και στα πρωταθλήματα και στα κύπελα. Ο δεύτερος στη τάξη έχει μονοψήφιο.

Ξεκίνησε η παράταση στο Paderborn. Paderborn Wolfsburg 1-1, πρώτο λεπτό, 91ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night με Μάνο Σταραμόπουλο και ρεπορτάζ από το διεθνή χώρο. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 11:30.

Και κατά κάποιο τρόπο το μισό Λονδίνο γελάει, Arsenal και Tottenham, το άλλο μισό κλαίει, West Ham και Chelsea. Από τη μια η Arsenal σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα και πρώτο επί τα 22 χρόνια με νίκη επί της Crystal Palace, η οποία της έκανε και πασίγιο, έχοντας ξεκάθαρα το μυαλό της στον τελικό του Conference League με τη Ράγιο Βαγεκάνο την Τετάρτη. Η Tottenham έστω και με την ψυχή στο στόμα λήξε την Everton και απέφυγε τον υποβιβασμό επί τα από 49 χρόνια, ρίχνοντας στη δεύτερη κατηγορία τη West Ham, αυτή ύστερα από 14 χρόνια, του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος πάντως δύσκολα θα ακολουθήσει τα σφυριά στην Championship, αφού με τις εμφανίσεις του ξύπνησε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Δάκρυα για τη West Ham, δάκρυα όμως και για την Chelsea, η οποία έμεινε εκτός Ευρώπης για δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια, με τον Τσάμπι Αλόνσο να έχει πλέον πολύ ελεύθερο χρόνο για να δουλέψει και μεσοβδόμαδα με την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Ευρωπαϊκό εισιτήριο αντίθετα εξασφάλισε είναι ο φώτιστη Σάντερλαντ για πρώτη φορά ύστερα από 52 χρόνια. Ευρωπαία και η Brighton, παρά την ήττα από τη Manchester United, για την οποία ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε ρεκόρ στις ασίστ σε μία σεζόν στην Premier League, 21 ασίστ, λίγες ώρες αφότου πήρε το βραβείο του κορυφαίου. Εντάξει, συγκίνηση για την Arsenal που σήκωσε το τρόπο, συγκίνηση όμως και για τον Pep Guardiola και τον Mohamed Salah, οι οποίοι αποχαιρέτησαν Manchester City και Liverpool αντίστοιχα με αποθέωση και δάκρυα στα μάτια. Είχαμε δηλαδή πολλά τέλη εποχών στην Premier League. Εν αναμονή του αν θα εξασφαλίσει η Crystal Palace το εισιτήριο για το Europa League εφόσον κατακτήσει το Conference, στο Champions League θα εκπροσωπήσουν την Αγγλία η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Στο Europa η Bournemouth πρωτάρα, η Bournemouth και Sunderland, και στο Conference η Brighton υποβάστηκαν στην Championship West Ham, Burnley και Wolves. Και φυσικά τις θέσεις τους πήραν Coventry, Ipswich και Hull.

0: Στο μεταξύ έχει πάρει προβάδισμα η Paderborn εις βάρος της Wolfsburg. Το παιχνίδι είναι στο 102ο λεπτό. Paderborn Wolfsburg 2-1. Η Λίκη, να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Πιέζει η Wolfsburg για την ισοφάριστη, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Εμείς πάμε να υποδεχθούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από τον Διεθνή Χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Intervete Sports.
0: Δεν το βλέπω να γλιτώνει η ομάδα του Κουγεράκη τον υποβασμό.
1: Συμβαίνω και αυτά τι θα κάνουμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι. Καταρχήν θα μιλήσω για το σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή που τον είχα δει, τον Παρασκευά τον Άτζα, ο οποίος έπαιζε, όταν ήρθε από τη Δράμα σε ηλικία 21 ετών, έπαιζε στόπερ τότε στη Δράμα, αλλά με τον Ντούσαν Μπάγκερης, προπονητή του Ολυμπιακού, έπαιξε και λίμπερο, ελεύθερος δηλαδή κεντρικός αμυντικός, και αμυντικό χάφ εκεί τον προόριζε στα περισσότερα παιχνίδια και τον έβαζε και διακρινότανε, γιατί ο Άντζας δεν ήταν μόνο ότι μπορούσε να διώξει άνοδα την μπάλα, ήξερε και να την προωθήσει, να την κατεβάσει, όπως κάνει τα σύγχρονα αμυντικά χάφ, θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Ήταν ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Βέβαια για δύο φορές, για κάποιους ειδικούς λόγους, έφυγε από τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει σχέση ο Ολυμπιακός βέβαια. Και μάλιστα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στη δεύτερη επιστροφή του στον Πειραιά να πάει και στο Euro του 2004, που πιστεύω θα ήταν ένας από τις αποκαλύψεις διοργάνωσης στα γήπεδα της Πορτογαλίας και θα είχε την ευκαιρία να πάρει μεταγραφή σε κάποια πολύ πιο σπουδαία ομάδα ευρωπαϊκή και να διακριθεί και να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά. Ο Άντζας λοιπόν, που φόρεσε 59 φορές και τη φάλα της Εθνικής Ελλάδος, έφυγε τώρα σήμερα το πρωί από τη ζωή, όπως ξέρουμε όλοι, χτυπημένος από αυτή την νόσο που είχε προσβληθεί και ο καθηγητής, την νόσο του Χόκκιν, όπως την λένε χαρακτηριστικά, που παραλύει τους νευρώνες και τα τελευταία χρόνια ήταν σε καροτσάκι.
0: Από την ίδια νόσο, δεν ξέρω, πάσχει και ο Σπύρος Μαραγκός?
1: Ότι είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό, οκ.
1: Ναι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει την απευθεία συμμετοχή τους στο League Phase του προσεχούς Champions League, δηλαδή τη σεζόν 26-27. Έχουμε από την Αγγλία καταρχήν, συγγνώμη, είναι 5 οι ομάδες, η Arsenal έτσι, η Aston Villa, η Manchester City, η Aston Villa, η οποία τερμάτισε τέταρτη θέση, και αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα προκριματικό γύρο από τον δεύτερο, που θα έπαιζε πάει στον τρίτο. Είναι η Manchester City, η Manchester United, που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην κορυφαία διαστολική διοργάνωση χάρη στον Κάρικ, και η Liverpool βέβαια, που με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να κερδίσει την έξοδό της το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, που το οφείλει κατά βάση και στην πολύ καλή πορεία των αγγλικών ομάδων, έτσι, γι' αυτό πήρε
0: την πέμπτη θέση, σωστά.
1: Μετά έχουμε στην Ισπανία και εκεί 5 ομάδες, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις. Μετά έχουμε 4 στη Γερμανία, την Μπάγερν, την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη Λειψία και τη Στουτγκάρδη, που έχασε βέβαια στο τελικό του κυπέλλου 3-0 με την Μπάγερν Μονάχου. Έχουμε επίσης 4 στην Ιταλία, την Ίντερ, την Νάπολη που απέλυσε τον Κόντε, έτσι. Θα πάρει πιθανότατα τον Μαξ Αλέγκρι, που αυτός απολύθηκε από τη Μίλαν, όπως επίσης απολύθηκε ο CEO, δηλαδή ο διευθύνων σύμβουλος, ο Φορλάνη, ο τεχνικός διευθύνης ο Τάρε και ο Μοκάρδα.
0: Ξυλώθηκαν όλοι, ε!
1: Ναι, παρέμεινε μόνο ο Ιμπραχίμοβιτς.
0: Μάλιστα. Πώς τα κατάφερε εσύ, πώς τα κατάφερε η Μίλαν, συγγνώμη. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το θέμα πλέον, Γιώργο, δεν είναι η διοίκηση. Αν έχεις ισχυρή διοίκηση, θα έχεις και ισχυρή ομάδα. Δεν έχεις ισχυρή διοίκηση, δεν μπορεί να κάνεις καλή ομάδα. Και αυτή την εποχή η Μίλαν, μετά την αποχώρηση τότε του Μπερλουσκόνη, σαν να σας έρνει μια διοίκηση. Αλλάζουν οι διοίκησεις, αλλάζουν ιδιοκτήτες της και η ομάδα πάει από το κάκο στο χειρότερο.
0: Επιστρέφει ο Γκαλιάνη.
1: Μπορεί να τον καλέσουν επειδή ξέρει το έργο. Έτσι. Ο Γκαλιάνη ήταν και στην Μόντσα. Mm-hmm. Την είχαν πάρει με τον Μπερλουσκόνη.
0: Ο αδερφός του Μπερλουσκόνη νομίζω είναι τώρα στη Μόντσα.
1: Ναι, τώρα ναι, εντάξει, ο σύντροφος έχει πεθάνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι επίσης η Ρώμα που κατάφερε χάρη στον Κασπερίνη, τον πολύ καλό αυτό προπονητή, να πάρει την τρίτη θέση. Και την τέταρτη Κόμο, η ομάδα του Τάσου του Δουβίκα με προπονητή τον Σες Φάμπρεγκας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της εμφανίζεται και σε Ευρώπη αλλά και στο Champions League, που είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Μετά πάμε στη Γαλλία που έχουμε τρεις ομάδες, Paris Saint-Germain, Lens και Lille. Δύο Ολλανδία, συγγνώμη, Feyenoord και Eindhoven, η πρωταθλήτρια, Eindhoven. Στην Πορτογαλία επίσης δύο, την Porto, την πρωταθλήτρια και τη Sporting. Στο Βέλγιο την Brugge του Χρήστου του Τζόλι, που ήταν για μια ακόμη φορά κορυφαίος στο παιχνίδι της Χέγκ, το 5-0 έβαλε το 5ο γκολ. Στην Τσεχία η Σλάβια Πράγα, στην Τουρκία η Γαλατάσαράι και αυτή σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια. Στην Ουκρανία το ίδιο με τη Σαχτάρ. Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα γίνει. Έτσι από εκεί και πέρα έχουμε τις προκριματικές φάσεις, όπου ο Ολυμπιακός τώρα, πηγαίνοντας στον τρίτο προκριματικό αφού αποφεύγει τον δεύτερο, θα έχει πιθανές αντιπάλους Union Saint-Gilloise, τη Sturm Graz ή τη Hartz ή την Gornik, για αυτές θα παίξουν μεταξύ τους ποια θα αποκλείσει την άλλη. Υπάρχει επίσης η Nijmegen που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Champions League, η Σπάρτα Πράγας, Union Saint-Gilloise. Εντάξει, οι ομάδες λογικά πάντα και θεωρητικά πάντα αυτή τη στιγμή στα μέτρα των Ερυθρολεύκων. Mm-hmm. Αλλά τα πάντα, όπως ξέρουμε, κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες.
0: Σωστό.
1: Έπειτα έχουμε την Τότερα που σώθηκε τελευταία αγωνιστική, έτσι όλα έδειχαν θα σωθεί το Τραμ. Είχαμε πει ότι έχει συμφωνήσει με τον Ρόμπερτσον, θα υπογράψει και τυπικά τριετές συμβόλαιο ο δεύτερος αρχηγός της Λίβερπουλ. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει πλέον με τον Κώσταντο Τζιμίκα, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος αριστερός μπακ στους κόκκινους, πίσω από τον Μίλος Κέρκες, τον διεθνή Ούγγρο ποδοσφαιριστή. Αν θα τον κρατήσει ο Σλότ, αν θα μείνει ο Σλότ, γιατί ακόμα 100% δεν είναι τίποτα βέβαιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Τώρα με τον υποβασμό της West Ham, τέσσερι ποδοσφαιριστές θα αναζητήσουν αλλού να συνεχίσουν τα διαδρομία τους. Ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, που ξέρουμε ότι έχει κάποιες επαφές με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενδιαφέρεται και η ελληνική ομάδα.

0: παιδιά της Λίβερπουλ. Από το 2009 και μετά θυμάμαι δεν είχε θέσει κανένας υποψιότητα για να κοντράρει.
1: Όχι της Λίβερπουλ, της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Της Ρεάλ Μαδρίτης, έχεις δίκιο, ναι, σωστό. Δεν είχε θέσει κανένας υποψιότητα, δεν είχε βρεθεί να κοντράρει τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Μάλιστα. Ο οποίος έχει υποσχεθεί βεβαίως ο Ενρίκε Ρικέλμε, που έχει έδρα το Μεξικό, έχει εταιρεία ανανεώσιμων πηγών, μεγάλες εταιρείες, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και θα πάρει και τον Χόλαντ, τον Νορβηγό φόρ της Manchester City.
1: Λες να δούμε καμία τέτοια βόμβα.
0: Εντάξει, τώρα πλέον όλα πιθανά είναι, έτσι.
1: Ναι. Αλλά ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Μαζεύονται πολλοί stars σε μια ομάδα. Ναι, δεν ξέρω πώς θα τους δέσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είχαμε ξαναδεί αυτό το έργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Με Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο τότε, το Φίγκο. Εντάξει.
1: Και okay, είδαμε και το παράδειγμα της Παρί που τόσα χρόνια δεν μπορούσε να τους δέσει όλους. Φύγαν όλες οι ντίβες εντός αγωγικών και έφτιαξε ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, όλα τα πρωτοκλασσά, τα αστέρια που όμως δεν κάνουν ομάδα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, ωραία. Έχουμε τον προσωρινό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, έτσι, γιατί 21 Ιουνίου πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου Προέδρου, που θα αποφασίσει και για το ποιος θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, που με τα σημερινά δεδομένα και την απόλυση του Κόντε νομίζω ότι θα είναι ο Κόντε. Αλλά θα το δούμε μέχρι τότε. Ο Μπαλτίνη λοιπόν, που αυτή τη στιγμή εκτελεί καθήκοντα την πρώτη ανδρών που ήταν στις Ελπίδες ΚΑΠ 21, για το παιχνίδι της Ελλάδος που θα γίνει στο Μαγρίτιο στις 7 Ιουνίου, το μόνο ποδοσφαιριστή από την Ανδρών, από αυτούς που ξέρουμε τις πρωτοκλασσάδες, εν πάση περιπτώσει, είναι το Ναρούμα της Paris Saint-Germain. Όλοι οι άλλοι είναι ο Εσπόζητο που βεβαίως παίζει στην Ίντερ, αλλά από τα μεγάλα αστέρια, δηλαδή Μπαρέλα, τον Άλλη, δεν έχει καλέσει κανέναν. Όλοι είναι παιδιά 21 ετών και κάτω, γιατί θέλει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Θα δούμε.
1: Εδώ η Ρεάλ δεν θα έχει παίκτη της στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Σωστό, είναι η πρώτη φορά που η Ρεάλ δεν θα έχει ποδοσφαιριστεί.
1: Ισπανό, ναι.
0: Πολλοί πίστευαν ότι θα καλέσει τον Χάουζεν, τον στόπερ που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι, αλλά ο Ντελαφουέντε έγκρινε ότι δεν είναι σε καλή ακόμα κατάσταση, δεν έχει εμπειρία. Κάλεσε 8 ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα και δικαίως, έτσι, γιατί η Ρεάλ δεν έχει Ισπανούς. Οι περισσότεροι είναι ξένοι, έτσι.
1: Σωστό.
0: Τα μεγάλα της αστέρια. Θα ξεκινήσουμε από τον Κουρτουά που είναι Βέλγος, ο Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολντ Άγγλος,
1: Ρούντιγκερ, Μιλιτάο,
0: Γερμανός,
1: ναι, ναι.
0: Ο Μιλιτάο Βραζιλιάνος.
1: Και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ο μόνος Ισπανός ο Χάουζεν. Λοιπόν, κάλεσε λοιπόν 8 από τους 26 Μπαρσελόνα. Λογικό είναι, με τον Γκαρσία, τον Κουμπαρσί, τον Πέδρη, τον Γκάβι, τον Όλμο, τον Φεράν, τον Λαπόρτ, τον Γιαμάλ, βεβαίως. 8 Μπαρσελόνα.
1: Τους πιστεύω τους Ισπάνους εγώ, δεν ξέρω.
0: Ναι, κοίτα, ένα από τα φαβορί είναι η Ισπανία, έτσι, η Ισπανία και η Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, ενδεχομένως και η Αγγλία, έτσι. Και σίγουρα στα 5 πρώτα φαβορί δεν υπάρχει η Γερμανία.
1: Αυτό, η Γερμανία είναι πολύ πίσω, δεν ξέρω.
0: Που αναγκάστηκε να επιστρατεύσει, έτσι, τον Μάνουελ Νόιερ στα 40 του χρόνια, γιατί είδε ότι ο Μπάουμαν που είχε χρησιμοποιηθεί στα τελευταία παιχνίδια, καλώς του σώζει για την Bundesliga, αλλά δεν είναι τροφλάγας κλάσεως για την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Νίμπελ που είναι στη Στουτγκάρη δανεικός από την Bayern, ούτε ο Ούρμπικ που είναι ο δεύτερος τροφλάγας της Bayern, είναι αυτή τη στιγμή για να καλύψει ο κενό του Νόιερ, αν τον καλούσανε. Οπότε επιστρατεύτηκε ο Νόιερ, έτσι στο παγκόσμιο κύπελο θα δούμε Νόιερ.
1: Μια εθνική, ναι, μια εθνική Γερμανία, η οποία, να θυμίσουμε, δεν έχει περάσει τους ομίλους στα τελευταία δύο, έτσι, Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Έρχονται και αυτοί και από στραπάτσα.
0: Το 18 και το 22, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ωραία.
0: Τώρα έχουμε, ναι, την United που επί εποχής, έτσι, γιατί ο επισήμως πλέον για τα επόμενα δύο χρόνια πρώτος προπονητής είναι ο Μάικλ Κάρικ, που κατάφερε να της ξαναδώσει ζωντάνια, αυτοπεποίθηση, δύναμη.

0: τη βγάζει στο Champions League ως τρίτη, έτσι, η επιτυχία της. Έκανε την πρώτη μεταγραφή καθότι ο Καζεμίρο, 34χρονος διεθνής Βραζιλιάνος, λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, δεν ανανεώνεται. Θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, στο MLS, δίπλα στον Λουίς Σουάρες και τον Μέση και τον Νόα βεβαίως, τον Έλληνα που παίζει στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος. Και στη θέση του έκανε την πρώτη μεταγραφή το Βραζιλιάνο Έντερσον από την Αταλάντα. Όπου επίσης στην Αταλάντα αναμένεται να πάει ο Σάρι τώρα, ο οποίος Σάρι φεύγει από τη Λάτσιο και συμφώνησε στη θέση του πάει ο Γκατούσο. Έχουμε πολλές αλλαγές, πάρα πολλές αλλαγές.
1: Για να δούμε πώς θα τα πάει ο Τζενάρο με τη Λάτσιο.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, τα πάντα εξαρτώνται από το Λοτίτο. Ο Λοτίτο δεν έχει δώσει λεφτά τελευταία, δεν πάει καλά η ομάδα, δεν παίζει ο προπονητής μπάλα.
1: Σωστό.
0: Όπως το πάει και η Γιουβέντους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εκτός Champions League.
1: Άλλη αυτοκτονία αυτή χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ενώ ένα διάστημα φαινόταν ότι έστω και τέταρ θα βγει, είδαμε ότι έμεινε τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας και πιο πριν βεβαίως. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές δεν πήγε καλά η Γιουβέντους.
1: Πραγματικά το Europa League έχει κατατίσει Champions League με τις ομάδες που πηγαίνουν εκεί πέρα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε τον αποχαιρετισμό του Σαλάχ, έτσι, που λέει αυτά τα πράγματα που έχω ζήσει το Άρφιλ, δεν τα έχω ξαναζήσει, έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους οπαδούς. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα την πλευρά του, που δεν παρευρέθηκε στο παιχνίδι που έχασε η ομάδα του 2-1 από την Άστον Βίλα στο Έτιχαντ, θα του δώσουν τη Βόρεια Κερκίδα, θα του βάλουν το όνομά του. Και αναφερόμενο σε 115 κατηγορίες που δεν έχει γίνει τίποτα προς το παρόν, έτσι ακόμα εκδικάζονται, λέει ότι ό,τι έγινε έγινε, εγώ σέβομαι την ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως είχαμε και τον τραυματισμό του Μέση, συγγνώμη, στο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφεια που κέρδισε Ίντερ Μαϊάμι 6-4, αποχώρησε το 77 με ένα είδημα στον οπίστιο Μυριαίο, αλλά εντάξει δεν ήταν κάτι σοβαρό, 4-5 μέρες θα ξεκουραστεί και θα πάει να ακολουθήσει μετά την ομάδα του Σκαλόνι που θα προετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε επίσης την εθνική του Ιράν, έτσι, που τώρα είναι στην Τουρκία, θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, το πρώτο στην Αντάλια και μετά πάλι στην Τουρκία. Και μετά αλλάξανε την έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί για την Αριζόνα που ήταν το προκαθορισμένο, θα πάει στην Τιχουάνα του Μεξικού, εκεί θα έχει ως βάση.
1: Ωραία. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, σε πόσες μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ, σε 15?
0: 14-15 Ιουνίου και αυτό.
1: 15, καλά, okay, okay.
0: Και βεβαίως ο Λυκογιάννης για την Πολόνια, λύγει και το συμβόλαιό του.
1: Εντάξει, πήρε και ένα κύπελο.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, θα μπορεί να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της Ιταλίας.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι. Και ο Μασούρας βεβαίως υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο στην Ιρεβέργη, που έχει Έλληνα εκτελεστικό διευθυντή, τον Γιώτη Χατζηαλεξίου.
1: Μάλιστα. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν τα τελευταία νέα από τον Διεθνή Χώρο, από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Στο 115 το παιχνίδι της Μπάντερμπορ με τη Βόλτσμπουργκ, πολύ κοντά και σε τρίτο γκολ οι γηπεδούχοι. Για να δούμε αν θα το πετύχουν. Out το σουτ του Μίκελ. Πολύ κοντά στον υποβιβασμό η Βόλτσμπουργκ. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας του 2009, κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντερβέτεν Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη Τοσοηλέ που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό.

0: μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στο τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και εντός της ημέρας αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιανό Εκστρέμ της Εντετιέν Ζούρικο Νταβιτασβίλη, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα. Ο 25χρονος φέτος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης δεύτερης κατηγορίας της Γαλλίας και η ομάδα τον αξιολογεί στα 15 εκατομμύρια. Νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό αναμένεται να υπογράψει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είχαν ονειρευτεί αυτή τη λύτρωση. Με αυτόν τον κόσμο ήταν αδύνατο να χάσουμε. Τόνισε δηλώσει του στην κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ. Δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Η πίεση δεν επηρεάζει τους συμπαίχτες μου, δήλωσε ο Tyson Ward μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Μονοετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Σκαφ. Και άλλες περιπτώσεις σεντερφόρ πέρα από το Γιακουμάκη κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ηράκλης ξεκινάει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυρεού αποτελεί ο στόπερ του ατρομήτου Γεράσιμος Μήτογλου. Ο Πανιόνιος αναμένεται να ολοκληρώσει την πρώτη του μεταγραφή καθώς συμφώνησε προφορικά με τον Γιώργο Μάναλη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι βρίσκεται η Manchester United σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για τα play-off ανόδου στην Bundesliga, στο 111ο λεπτό, Paderborn Wolfsburg 2-1. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά των play-off της Greek Basket League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Βαλένθια, Κάουνας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Βελιγράδι είναι υποψήφιες χώρες για το Final Four της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιώνας Λέξας. Η ΑΕΚ πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κοντρα στο... Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κοντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και κάνει το 2-1 στη σειρά, όντως μια νίκη μακριά από το φετινό τίτλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
3: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει. μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Τρίτη, ο μήνας έχει 26. 26 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως το ξημέρωμα, έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμος, πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού όσοι θέλετε, διαβάζοντας όλες τις ειδήσεις των ομάδων. 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στο κουπονάκι για το πάμε στοίχημα. Τα παιχνίδια από την Νορβηγία ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι. Start Βαλερέγκα στο 2-0. Notts County Salford City 3-0. Πάμε στα δύο παιχνίδια που ό,τι βλέπω εδώ για την Πολωνία. Λοκομοτίβ με την Μπότεφ 2-1. Τσερνομόρε Βάρνα Άρντα 2-3. Ραπίδ Βιέννης Ριντ 3-0. Όσλο Ρόζεμπορκ 2-0. Σάλτσμπορκ Μόλντε 2-1. Τρόμσο Άλεσουντ 1-1. Χαμκάμ Λίλεστρομ 2-0. Ασάνε Ράουφος 3-0. Λιν Στρόμεν 1-0. Οντ Ρανχάιμ 3-1. Σάντσες Σόγναλ 2-0. Στάμπαεκ Κόνσβιγκερ 2-0. Στρόγκοτσετ Μπρίνε 1-0. Χάουγκεσουντ Μος 3-1. Και Χοντ Έγκερσουντ 3-1. Παιχνίδι από την Δανία. Λίνκμπι Χόρσενς 0-2. Γκέτεμπορκ Μιάλμπι 1-1. Έλσμπορκ Χάκεν 1-1. Νόρκεπινγκ Έστερ 2-0. Σάντε Φιόρντε Φρέντισκαντ 1-1. Λουντογκόρετς Τσέσεκα Σόφιας 1-0. Τσέσεκα 1948 με τη Λεύσκη Σόφιας 0-0. Ραπίδ Βουκουρεστίου με την Κραϊόβα 0-0. Πάντερμπον Βόλσμπουργκ τελείωσε πριν από λίγο στην παράταση. Κέρδισε η Πάντερμπον 2-1. Ανέβηκε Μπουντεσλίγκα η Βόλσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία. Ντέρι Σίτι κανονική διάρκεια 1-1. Το Βόλσμπουργκ με την Πάντερμπον. Ντέρι Σίτι Σέλμπουρν 0-0. Τρίτη United Cork City 0-1. Μποέμιαν Σάμροκ Ρόβερς 1-2. Σεν Μίρεν Πάτρικ Θίστλ 1-0. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά όλα για το χθεσινό κουπονάκι. Ήταν συμπαθητικό με παιχνίδια που θα έχουμε εδώ στην τροφιά μας το καλοκαίρι από Σουηδία, από Νορβηγία. Αργότερα έχει δύο παιχνίδια, δεν έχει πολλά σήμερα. Ένα ξεκινάει μία η ώρα από τα Φόγκο SP με την Athletic Club και στις 2 Κορυθίμπα με την Μπαΐα.

από εκεί πέρα είχαμε δύο μάτς, ένα για την Basket League. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη, πήρε το εισιτήριο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Έπαιξε με τον Άρη λοιπόν 102-99 έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Και το άλλο μάτς που είχε έτσι ενδιαφέρον ελληνικό ήταν Ολυμπιακός στο Hardball, κέρδισε την ΑΕΚ 36-30, έκανε το δεύτερο, μάλλον δεύτερη νίκη, και είναι πολύ κοντά στο να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στην Premier League του Hardball. Αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε και το άσχημο που μάθαμε το πρωί, ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία νομίζω 55 ετών. Νομίζω 55 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, θα το δω. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια. Αυτά είναι τα πολύ άσχημα.

Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρ θα γίνει τελικά με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Λογικά, παιδιά, θα τους καλέσει ο αθλητικός δικαστής. Λογικά θα παρέμβει ο αθλητικός δικαστής και θα δούμε τι θα γίνει για το θέμα που έγινε χτες στο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο ΆΚΑ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι το πρωί. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, πώς θα τη βγάλουμε τώρα χωρίς τίποτα? Έχουμε ακόμα, έχουμε τους τελικούς για την Basket League. Έχουμε και εδώ σπουδαία μάτσα γίνουν. Τα φαβορεί ο Ολυμπιακός λογικά θα είναι στο τελικό μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και εδώ μπασκετάκι και έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Παγκόσμιο κύπελο. Άρα θα περάσει το καλοκαιράκι μια χαρά με μπαλίτσα. Θα έχουμε και τα μεταγραφικά των ομάδων, θα ακούγονται ονόματα δεξιά αριστερά.

φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη, χαρούμενη από τον εξωτικό Πειραιά. Γεια σου Ελένη. Ναι, η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία, η ομάδα του Κουλιεράκη έπεσε, δεν τα κατάφερε, έχασε από την Πάντερμπον 2-1 στην παράταση και η Πάντερμπον ανέβηκε, η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία,

Ο φίλος ο Γιώργος μας έρθε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Ο φίλος ο Μιχάλης Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι, χαρούμενος για την Ευρωλίγκα. Τη βλέπεις για τον χρόνο? Εντάξει, παιδιά, ο Ολυμπιακός τώρα του χρόνου κατεβαίνει σε ένα από τα φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, μπροστά τουλάχιστον λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε τι μεταγραφές θα κάνουν και οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα. Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει ήδη το Μακιντάρι κλείσει, έχει το Μοντέρο που είναι πολύ κοντά, αδυναμώνει πολύ, έχει μια ομάδα έτοιμη, μια ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα, προπονητής ίδιος, με ομάδα με χημεία. Είναι ένα από τα φαβορί για την επόμενη Ευρωλίγκα. Απλά θα περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες τι μεταγραφές θα κάνουν. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο.

Ναι, ο Σάκοντα μετά τον αγώνα με τη ΣΑΕΚ, με την νίκη ΣΑΕΚ με τον Άρη 102-99, είπε ότι μάλλον είδαμε το χθεσινό τελικό της Ευρωλίγκα και κάναμε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια της χρονιάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, από το Φούρνο, το Νικολάκη το Αεκόπουλο που είχε γενέθλια χτες. Νικολάκη μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς με υγεία. Όχι, σήμερα δεν έχουμε παρέα, δεν έχουμε ούτε μπέλους, ούτε τζίτζιδες, ούτε χατζημανόλιδες. Έχουν πέσει για ύπνο τώρα, ο τζίτζις θα γυρνάει κάπου, ο χατζημανόλιδες θα κοιμάται. Ο μπέλος κάπου θα είναι, περπατάει.

Μπιλάρα, καλημέρα. Φάγαμε κουβά σήμερα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Παίζαμε Γκέντεμπορκ με την Άλμπη, γκολ γκολ και over, και ήρθε 1-1. Τα άλλα τρία τα πιάσαμε. Έχουμε τίποτα σήμερα στοιχηματικά? Για να δούμε, παιδιά. Τετάρτη έχουμε τον πρώτο τελικό της εβδομάδας, που είναι το παιχνίδι της Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο για το conference. Το Σάββατο ο μεγάλος τελικός, έχουμε την Πάρη με την πρωταθλήτρια Arsenal. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχει παιχνίδια από Φιλανδία, από νωρίς από τις 6. Ένα παιχνίδι από την Τσεχία, Σουηδία. Ένα παιχνίδι από τη Β' κατηγορία, τρίτη κατηγορία της Β' μάλλον. Είναι μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, Γκρόιτε Φίρτ με την Έσεν. Σεντετιέν Νις, παιχνίδι από την Ισλανδία. Και το βράδυ έχουμε αρκετά παιχνίδια από ό,τι βλέπω. Από κόπα πολλά παιχνίδια, από κόπα Σουνταμερικάνα και κόπα Λιμπερταδόρες, μετά τη μία τα μεσάνυχτα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής του της ΚΑΕ Ολυμπιακός, είπε ότι με το που θα τελειώσει η σεζόν, μιλάμε για τα play-off για το πρωτάθλημα, θα μπουν οι κατασκευαστικές εταιρείες στο ΣΕΦ και θα παρουσιάσουν και οι μακέτες. Άρα πάμε για ανακαίνιση στο ΣΕΦ, ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός θα το ανακαινήσει και τη νέα χρονιά θα είναι σε ολοκένουργιο γήπεδο. Από ό,τι είπε ο κύριος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Μην πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάμε την Ατάκη απόψε. Είπαμε Παναγιώτης, ο οποίος μας δίνει το μπουκαλάκι του για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για την Παρασκευή ή για το Σάββατο, επιλέγετε. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο χάους. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, για ένα φίλο ή μία φίλη. Απλά πράγματα, απλά βήματα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου. Παρασκευή ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο φίλε, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μερούλα, εκεί το ωραίο κορίτσι.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Ο φίλος ο Γρηγόρης. Μπιλάρα, καλημέρα. Γρηγόρης από την Νίκαια. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ευτυχισμένος Ολυμπιακός λόγω της Ευρωλίγκας, λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε για το μπουκαλάκι. Αν μπορώ να πάω η Παρασκευή, Σάββατο. Βέβαια, φίλε, μπορεί να πας η Παρασκευή ή Σάββατο. Ποια μέρα επιλέξεις. Εάν κερδίσεις, μπορείς να πας η Παρασκευή ή Σάββατο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, που είναι ο Χάτζημαν ΟΕΟ. Παιδιά, ο Χάτζημαν κοιμάται από την Κυριακή που ήρθε στην εκπομπή. Κοιμάται, ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, όπως πάνε οι αρκούδες. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τον Μπιστρό που μας φτιάχνει τις Παρασκευές με τις ωραίες ελληνικές βραδιές, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος.

Ναι, για το φίλο που με ρωτάει, κύριε φίλε, κέρδισε 102,99 τον Άρη. Πέρασε, τώρα πέφτει βέβαια πάνω στον Ολυμπιακό. Το πράγμα δυσκολεύει, είναι απίθανο η ΑΕΚ να μπορέσει να κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή να τον αποκλείσει. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μηδέν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητα στο Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Αλλά και που έφτασε εδώ, καλά πήγε. Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Ο φίλος μας ο Σταύρος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας. Και εμείς πάμε στην πρώτη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Κάποιος είναι στην γραμμούλα, δεν μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε καλό στο φίλο μας.
1: Ναι, μα ακούτε.
0: Καμπάνα, σ' ακούμε καμπάνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
1: Ρωμάδος Μαϊτσουάι Ντεμέλο, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
0: Ακούγομαι καμπάνα, εσύ ακούγεσαι μια χαρά. Μ' ακούς τώρα, Ντεμέλο.
1: Μ' ακούς, μπράβο, μπράβο Βασίλη.
0: Σ' ακούω.
1: Δεν μπορούσα να σε αφήσω μόνος σου.
0: Καλά έκανες.
1: Ο Χάζημαν κοιμάται.
0: Ο Χάζημαν έχει πέσει για ύπνο τώρα, ναι.
1: Γιατί δεν του στείλα χαιρετίσματα προχτές, γι' αυτό κοιμάται.
0: Μάλλον κοιμάται από χτες. Έλα, σ' ακούω.
1: άκου τώρα. Θέλω να στείλω τα συνυπετριά μου στον Τραϊανό τον Δέλα για τη γυναικούλα του. Για τον Άντζα, το καλύτερο παιδί που πέρασε από τον Ολυμπιακό, το παιδάκι. Και για ένα φίλο μου, το Σπύρο, το Μαραγκό, που έμαθα ότι αναρρώνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, τραβάει και αυτό στην περιπέτειά του. Να πάνε όλα καλά.
1: Και περαστικά του, να μην φοβάται τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και να πω να καλωσορίσω την, ομαδάρα μου, την Ipswich Town και την Newcastle. Οι δύο ομάδες που αγαπούσα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ipswich Town και Newcastle.
0: Η Ipswich ανέβηκε φέτος, ανέβηκε. Απέξει τον χρόνο να παίξει Premier League. Τίποτα. Συνεννόηση. Έλα.
1: Ναι, Ipswich Town. Μπράβο, μπράβο Βασίλη, μάγκα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην πράσινη Μελμπούρνη, κατά πράσινη, και να πάρει τηλέφωνο.
0: Να πάρει.
1: Να μην αφήνει το Βασίλη μου, το Γερασίμο μόνο του.
0: Έτσι, να πάρει τηλέφωνο άνθρωπος.
1: Γιάννη, μ' ακούς να πάρεις τηλέφωνο.
0: Γιάννη, τώρα, μπαμ.
1: Και τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, καλημέρα πατριώτη, καλημέρα, γεια σου
1: τώρα,
0: πατρίδα.
1: Τώρα
0: με άκουσες καμπάνα, μια χαρά,
1: ναι, κομπλέ. Δεν πειράζει, να
0: είσαι καλά. Όλα μια χαρά.
1: Και χαιρετίσματα στο Γιώργο, στο Γιώργο.
0: Στο Γιώργο.
1: Στο Λονδίνο.
0: Στο Λονδίνο που είναι στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Ναι, που είναι στη Νέα Υόρκη.
0: Έτσι.
1: Να είναι καλά. Και συγχαρητήρια για την Ολυμπιακάρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σου φιλαράκο μου. Γεια σου. Καλημέρα. Φίλος εδώ. Με τις καλημέρες του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει όλη την παρέα και τον αδερφό του που ακούει τώρα στο Περιστέρι στη βάρδια του. Γεια σου φίλε Νίκο, καλημέρα και στον αδερφό σου. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Δήμος, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον.

ο φίλος ο Θοδωρής. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Παναθηναϊκός είμαι, Ολυμπιακός όμως έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Πρέπει και ο Γιαννακόπουλος να κάνει του χρόνου άλλα σχέδια και να σταματήσει να μιλάει πολύ. Εντάξει, λογικά και ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα κοιτάξει, και όχι ο Παναθηναϊκός μόνο, και οι άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θα έχουμε μεταγραφές, παιδιά, ακόμα είναι νωρίς τώρα. Τώρα τελείωσε η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βέβαια το έχει προχωρήσει το θέμα με τον Μακιντάι, τον οποίο τον έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό, και με τον Μοντέρο που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ακούγονται και άλλα ονόματα. Αλλά λογικά οι ομάδες και οι υπόλοιπες, όλες οι ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον οι μεγάλες πρωτοκλασσάτες ομάδες, θα κοιτάξουν και αυτές να ενισχυθούν σημαντικά για την επόμενη Ευρωλίγκα.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας, ο φίλος από το Αγρίνιο, εκεί το Λακαρνανία 103,7.

0: Για πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Ο Βασίλης είμαι από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου ρε Μπιλάρα. Τι κάνεις φίλε.
1: Να
0: πω στο φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 στο Χάντμπολ. Να και έκανε το 2-1. Είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Ακόμα ένας αγώνας. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, το κάνει το 3-1 τέλος. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, ξαναπάει σειρά στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα με το Χάντμπολ, απλά ότι θα κερδίσουμε ή ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, είναι καλύτερο ομάδα ο Ολυμπιακός. Ο Χάντμπολ φέτος είναι καλύτερο ομάδα από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Η ΑΕΚ έχει πολλά προβλήματα. Φύγανε παίκτες απλήρωτοι, έχει πολλά προβλήματα αέρα τεχνική. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, κέρδισε. Ένα αγώνα πριν το. Νομίζω ότι θα κάνει το 3-1. Έτσι πιστεύω, είναι καλύτερη ομάδα.
1: Το Χάντμπολ δεν το χωνεύω από τη δεκαετία του 70. Σόνι και καλά, θυμάσαι στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μόνο ένα άθλημα το οποίο εντάξει, και αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο.
1: Προσπαθούσαν να μας το επιβάλλουν και δεν μας άφηναν να παίξουν μπάλα εμάς.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα άθλημα το οποίο δεν είναι άσχημο άθλημα να το παρακολουθήσεις. Άμα είναι καλές οι ομάδες, βλέπεις ωραία πράγματα, αλλά δεν είναι πολύ προβεβλημένο. Κακός βέβαια, αν δεις σε κάποιες χώρες, στη Σουηδία, στη Νορβηγία, στη Γερμανία.
1: Στις βόρειες χώρες, εντάξει.
0: Βλέπεις γήπεδα που είναι μέχρι μέσα 20.000 κόσμο.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει, απλά είναι. Δεν έχουμε εμείς πολλές ομάδες, επειδή μου αν ξέρεις την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να πεις ότι έχει ένα πρωτάθλημα πολύ πολύ δυνατό.
1: Αυτές οι ομάδες, κοίταξε να δεις, αναγκάζει το handball, δηλαδή είναι παιχνίδι το οποίο παίζεται μέσα σε σάλα, να το πούμε. Αυτοί έχουν κρύα, πάγους, όλα αυτά, αναγκαστικά πίνονται μέσα. Ενώ εμείς που δεν έχουμε αυτά τα πράγματα είμαστε του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς στο σπορ. Αυτό είναι αλήθεια.

0: τη θάλασσα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Όμως και προτιμώ, το μπάσκετ, ναι, και το βόλεϊ.
1: Ναι ρε παιδί μου, είναι ωραία αθλήματα. Εντάξει, το μπάσκετ είναι πολύ προβλεπμένο και το ποδόσφαιρο. Το πόλο είναι όταν πάνε τελικό οι ομάδες. Και είναι ένα άθλημα το οποίο μαζί με το τένις λένε ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα που υπάρχει, εντάξει. Ειδικά το λένε πιο πολύ είναι το πόλο, γιατί είναι μέσα στο νερό. Και το τένις είναι πολύ δύσκολο άθλημα, γιατί κινείσαι συνέχεια, δεν σταματάς καθόλου, δεξιά-αριστερά. Το πόλο είναι το ίδιο πιο δύσκολο, γιατί είσαι μέσα στο νερό.
0: Κοίταξε, η κολύμβηση γενικώς είναι αυτή που γυμνάζει όλο το κορμί.
1: Ναι, και παίζεις και μπάλα, δεν είναι κολυμπάς μόνο.
0: Και εντάξει, με τα χέρια βέβαια, αλλά
1: δεν έχει σημασία. Πρέπει να μην βουλιάζεις και να παίζεις και μπάλα. Και επίπεδο πολύ μεγάλο, μεγάλο επίπεδο, όχι αστεχνικό. Και το ποδόσφαιρο, ας πούμε, το μπάσκετ, μπορείς να κάτσεις, ρε παιδί μου, και σε μια γωνιά. Άμα η μπάλα είναι μπροστά στην επίθεση, ο αμυντικός κάθεται, δεν τρέχει. Ενώ στο πόλο δεν μπορεί να μην κολυμπήσεις, θα κολυμπάς συνέχεια.
0: Ακριβώς. Εκτός ότι κολυμπάς, τρως και πολύ ξύλο.
1: Ναι, και πολύ ξύλο, βέβαια. Γι' αυτό είναι κάτι θηρία.
0: Ακριβώς. Όπως και στο τένις, παράδειγμα, είναι και αυτό άθλημα εξοδοτικό. Δεν μπορεί να μην τρέχεις.
1: Και μπακατίσεις και πολλές ώρες, ε.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή
1: το άλλο, ας πούμε, έχει διάρκεια. Το πόλο έχει διάρκεια, πόσα λεπτά είναι, μισή ώρα,
0: πέντε λεπτά.
1: Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει διάρκεια, μπάσκετ έχει διάρκεια, το τένις δεν έχει διάρκεια. Μα κατήσεις 15 ώρες.
0: Ακριβώς. Και να παίζεις και μεσημέρι τίποτα κάτω στον ήλιο, να πούνε, άστα να πάνε.
1: Και αυτό σου λέω καλύτερα εμείς στην παραλία, μπυρίτσα και πώς το λένε, ρακέτες.
0: Ξαπλώστρα.
1: Μπράβο. Αθλητισμός.
0: Και γυμνάζεις τα μάτια.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Μάτι δεν είναι εύκολο να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, ειδικά αν είσαι πατρεμένος, πρέπει να κοιτάς πώς κοιτάς, κατάλαβες.
0: Ακριβώς. Πήρα τηλέφωνο, άκουγα τον φίλο που έλεγε για την Ήψιτς, πανέβηκε.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι Πολ Μάρινερ.
1: Ναι.
0: Και Μπούτσερ Χάτσον.
1: Ναι.
0: Τα center back. Και νομίζω ή ο Μπούτσερ ή ο Χάτσον ήταν αυτός που είχε παίξει center back στην απόδραση των 11.
1: Δεν το θυμάμαι ποιος ήταν, δεν το θυμάμαι. Ταινία με τον Μπελέλες, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν ο Σαλόνε τερματοφύλακας.
1: Ναι, για πεστίδες θες, δεν τα πάμε μαζί.
0: Ναι, λοιπόν, όπως το είχα πει και πριν, ότι θα είναι ένα παιχνίδι κλειστό με την έννοια ότι καταρχάς είχε μεγάλη αναλλαγή στο σκορ, έτσι, δηλαδή πήγαινες 70-71.
1: Ειδικά από ένα σημείο και μετά.
0: 72-73.
1: Ειδικά από ένα σημείο και μετά που μπήκανε τρία τρίποτα μαζεμένα. Μία μπροστά η μία ομάδα, η Ρεάλ, μία Ολυμπιακός. Μία Ρεάλ, μία Ολυμπιακός.
0: Να σου πω φάση τώρα. Είναι 36-36. Και κάνει ο Ολυμπιακός το 38-36. Είναι η πρώτη φορά που πέρασε μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει η μάνα μου, το βλέπω μαζί και μου λέει. Είδες, μου λέει. Λέω τι. Μου λέει, τους ξεμάτιασα γι' αυτό.
1: Α, εντάξει. είδα λίγο τηλεόραση το μεσημέρι, χάζευα στα δελτία ειδήσεων που βγάζανε τα ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για τη φιέστα και αυτά. Και έδειχνε κάποιους τύπους του Ολυμπιακού, κάποιους φίλους του Ολυμπιακού. Ο ένας είχε πάρει μια εικόνα και τη φύλαγε. Ο άλλος είχε πάρει ένα λιβανιστήρι και λιβάνιζε. Την ώρα του αγώνα. Μιλάμε για τρέλα, εντάξει.
0: Η μάνα μου τα κάνει αυτά, έτσι. Ναι. Μιλάμε εκείνη την ώρα. Ξέρεις, έρχεται με το λιβανιστήρι που σαν τηλεόραση και τέτοια. Άμα παίζει ο
1: Ολυμπιακός, αυτό λέω.
0: Εθνική Ελλάδος και τέτοια. Ρε φύγε της τηλεόραση, τέλος πάντων.
1: Προλήψεις, έτσι ήταν και ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης με τις προλήψεις.
0: Ναι, το ξέρω. Το παιχνίδι πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Ήτανε ματσάρα.
0: Που ήταν, δηλαδή για έναν ουδέτερο ήταν ματσάρα.
1: Ναι, αυτό πήγα
0: να σου πω.
1: Αυτό πήγα να σου πω, ότι εγώ σαν ουδέτερος, ας πούμε, που δεν είχα ενδιαφέρον να βγω στους δρόμους, γιατί δεν είμαι Ολυμπιακός, αυτή είναι αλήθεια, ήταν ματσάρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά
0: δηλαδή,
1: η Ευρωλίγκα είναι. Γενικά η Ευρωλίγκα. Ναι, γενικά η Ευρωλίγκα είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Έχει, δηλαδή, βλέπεις ματσάρα. Δηλαδή, ένας που δεν του αρέσει πολύ το μπάσκετ, Ευρωλίγκα θα κάτσει να δει κάποια τέτοια παιχνίδια.
0: Να σου πω κάτι, εγώ μπάσκετ λίγα βλέπω και μόνο τον Ολυμπιακό, δηλαδή στον Παναθηναϊκό από σπάνια έως καθόλου.
1: Ναι,
0: μόνο
1: ναι.
0: Τον Ολυμπιακό. Αλλά δηλαδή αυτό το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει το χάρηκα με το παιχνίδι της, πώς το λένε, με τους Τούρκους, αλλά το χθεσινό παιχνίδι είχε πολύ ξύλο ρε φίλε, ήταν πολύ τσαποκαλεμένο παιχνίδι.
1: Και πολύ ένταση, δηλαδή και εγώ δεν περίμενα τη Ρεάλ τόσο καλή, να σου πω την αλήθεια.
0: Περίμενα
1: το Ολυμπιακό να κερδίσει εκεί 7-8 πόντους, γιατί έτσι το χαρτί.

0: το στοίχημα, αλλά πιο εύκολα. Δεν περίμενα να τον, πιέσει τόσο πολύ η Ρεάλ, γιατί ήξερα τις απουσίες. Ας πούμε, λέω τώρα πώς θα πάει. Ας πούμε, και λείπει ο Καρούμπα, ο τελευταίος ψηλός, αλλά όμως ήταν μπράβο τους, πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Εάν είχε μέσα τον Ταβάρες ή και τον Καρούμπα και τους δύο μαζί, θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το είχε πάρει και με 10 πόντους.
0: Ναι, θα παίζανε διαφορετικά και, οι Ισπανοί.
1: Και οι Ισπανοί, ενώ τώρα παίζανε όλοι για, ξέρεις, και δηλαδή αν πέσανε 100, χθες πέσανε 120, 130, να καλύψουν και το κενό του ψηλού.
0: Ναι, και ήταν και εύστοχοι, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά, ήταν πολύ εύστοχοι.
1: Το πρώτο εμίχρονο ήταν πολύ...
0: Ειδικά αυτός ο Καναδός ήταν φοβερός, αν και αυτός επεθαράς.
1: Ο Light,
0: ναι,
1: πώς λέτε,
0: τα βαζόλα.
1: Ναι, ναι, ναι ρε παιδί μου, αλλά στο τέλος όμως δεν έβαζε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω παρατηρήσει, Βασίλη. Άμα δω μια ομάδα που, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι, γιατί μόνο αυτό βλέπω. Στο πρώτο ημίχρονο να μην χάνει σούτ, λέω στο δεύτερο ημίχρονο δεν πρόκειται αυτοί να βάλουν ούτε καλάθι. Και πράγματι έτσι συμβαίνει. Σπάνε τα καλάθια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, όλη η ιστορία ήταν το σούτ εκεί του Αμερικάνου της Ρεάλ που δεν μπήκε στο 85-88. Εκεί που έκανε ο Ολυμπιακός τα λάθη τα μαζεμένα, πέχασε τα rebound, εκεί μπορούσε να γίνει το μάτς, να γίνει ροντέο, να γυρίσει τελείως ανάποδα προς την πλευρά της Ρεάλ. Γιατί άμα σοφάριζε εκεί η Ρεάλ 88-88, σε 10 δευτερόλεπτα εντάξει, έχεις να κάνεις μια επίδεση, αλλά δεν είναι εύκολο να βάλεις το καλάθι με την πίεση του χρόνου. Και αν πας στην παράταση, μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως. Ναι, δηλαδή το σούτ αμαρκάριστο που λέμε, τελικά δεν βρήκε το σίδερο.
1: Κοίταξε, μας είχε κάνει με τον Γκιούλ, έτσι.
0: Α, τώρα την βλέπω, τη φάση.
1: Μας το χρώσαγε.
0: Ναι,
1: μας το χρώσαγε. Πάντως, το καλό είναι, άσχετα, εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός χαίρομαι, εννοείται και όλα αυτά, αλλά το καλό είναι ότι ερχόντουν κούπες στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, έχουμε τώρα, εδώ, η Ρεάλ έχει 11 κούπες, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν 11, δηλαδή δεν είναι λίγες οι ελληνικές ομάδες να έχουν και οι δύο ομάδες 11 Ευρωλίγκες, δεν είναι λίγο.
1: Και πάρει και το εξής, έτσι. Πάρει και και την ΑΕΚ τελικό, τον ΠΑΟΚ τελικό.
0: Α, φέτος πήγανε καλά. Πήγανε καλά, δεν πήραν κάποια κούπα οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά πήγαν όμως τελικούς. Δηλαδή και ο Αθηναϊκός, οι γυναίκες πήγε τελικό, και η ΑΕΚ πήγε τελικό που το χάσε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το χάσε εύκολα. Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε όμως, ο Ολυμπιακός το πήρε, δηλαδή ήταν χρονιά επιτυχίες, με επιτυχία στο μπάσκετ. Ακριβώς. Γενικά σε συλλογικό επίπεδο.
1: Και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια αγορά, και όπως στην παραγωγή αθλητών, αλλά και σαν αγορά είμαστε πολύ μικρές, τα 10 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, σχέση με άλλες χώρες.
1: Έτσι και τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έπρεπε να παράπονο. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα τελευταία έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ πήγε πόσο, στους 16, στους 8,
0: φτάσανε
1: Παναθηναϊκό. Ναι, δηλαδή σκέψω άλλες χρονιές που αποκλειόμαστε
0: από
1: το Σεπτέμβρη.
0: Και πέρυσι, μην ξεχνάς, πέρυσι είχαμε δύο ομάδες στα ημιτελικά της Ευρωλίγας. Άστα να αποκλειστήκανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δύο ελληνικές ομάδες στο Αμπουντάμπι παίζανε.
1: Ακριβώς. Όχι, πάμε πάρα πολύ καλά στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να πάμε καλά και στα άλλα.
0: Εντάξει, εκεί το θέμα.
1: Τα βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτά τώρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω τώρα.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Έγινε. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports. Ο Μπιλάρας λέει το handball είχε το πλεονέκτημα ότι παίζεται στο γήπεδο του μπάσκετ και όταν τις δεκαετίες 80-90 οι κυβερνήσεις έφτιαχναν παντού κλειστά γυμναστήρια για να δίνουν ονόματα σε κάθε πόλη και χωριό και μετά ερήμωσαν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα γεμίσουν, λέει ο φίλος. Τι λες, το hardball, το hardball, όχι, δεν είναι έτσι, Βασίλη. Το hardball, έχω διαβάσει στη Σουηδία, κάτω εκεί χώρες, Νορβηγία και αυτά, είναι πολύ εξελιγμένο το άθλημα. Το παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και στη Γερμανία έχει φοβερό πρωτάθλημα. Και δίνουν και αρκετά χρήματα. Δηλαδή οι παίκτες δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε. Εντάξει, επαγγελματικό το hardball δεν γίνεται, το λες στην Ελλάδα. Είναι πολύ μικρά τα ποσά που παίρνουν οι αθλητές. Στη Γερμανία ακούς νούμερα μεγάλα. Εντάξει, μεγάλα στο hardball και βλέπεις γήπεδα τα οποία είναι γεμάτα. 15-20.000 κόσμο. Αλλά είναι άθλημα και αυτό, όπως κάποια άλλα αθλήματα, τα οποία δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος, δεν μαθαίνει νέα από αυτά τα αθλήματα, γιατί οι δημοσιογράφοι κοιτάνε λίγο παραπάνω τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά που έχουν πιο πολύ κόσμο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα και από μένα. Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Να και ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Μπιλάρα καλημέρα και εγώ εδώ άλλη μια βραδιά. Γεια σου φιλαράκο μου. Κύριε γραφίστα, τίποτα γραφιστικά θα μας φτιάξει τώρα. Ο φίλος ο Γιάννης μου έστειλε μηνυματάκι από, από το Βύρονα με τις καλημέρες του. Καλημέρα ξεφίλη μας την Κατερίνα, όπως πάντα μας καλημερίζει, και βέβαια και στον Κώστα που ακούει τώρα άλλη μια εκπομπή στη βαρδιά του.

ναι, το βλέπω τώρα παιδιά εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται στον κόσμο εδώ πέρα. Τραγωδία στο Φολαργό, διαβάζω. Αυτό έγινε πριν από λίγες ώρες. Τραγωδία στο Χολαργό. Άντρας τραυματίζει πυροβολώντας τη σύζυγό του και μετά αυτοκτονεί. Πρόκειται για ζευγάρι πρώην αθλητών σκοποβολής. Τι γίνεται στον κόσμο. Ο κόσμος έχει φύγει, παιδιά. Το μυαλό έχει ξεφύγει τελείως. Τώρα, παιδιά, ακριβώς πώς και τι θα το θα δω τώρα στα site μέσα. Ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως, κάθε μέρα δεν ακούσει κάτι καλό. Κάθε μέρα ακούσει κάτι άσχημο.

για το φίλο τον Δημήτρη, το φίλο του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλημέρα. Ξέρεις ποιες ομάδες θα είναι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον προγραμματικό για το Champions League? Από ό,τι άκουσα πριν, φίλε, στο Γιώργο τον Μελιώτη που βγήκε ο Μάνος Σταραμόπουλος, αν μπορώ να θυμηθώ τις ομάδες, είναι η Hearts, μία πολωνική. Βέβαια, αυτές θα παίξουν μεταξύ τους τώρα. Η Hearts, μία πολωνική, είναι η Ναϊμέγγεν, είναι η Σπάρτα Πράγας, η Union Saint-Gilloise. Είναι ομάδες οι οποίες, εντάξει, δεν είναι και τα φόβητρα, εντάξει, δεν λες ότι είναι μια ομάδα η οποία είσαι απόλυτο outsider. Είναι μια ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολες ομάδες και αυτές καλές ομάδες είναι, αλλά είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού να μπορέσει να περάσει, να μπει στους ομίλους του Champions League.

Ναι, για τον Μέση διαβάζω μία ειδησούλα, ο οποίος λέει ξεπέρασε το 1 δις δολάρια η περιουσία του. Εντάξει, το χόπεδο. 1 δις δολάρια. Ο οποίος λέει μετά έχει μετατρέψει την ποδοσφαιρική του καριέρα σε παγκόσμια επιχειρηματική αυτοκρατορία με επενδύσεις, χορηγίες, ακίνητα και πολλά πολλά συμμετοχές σε συλλόγους και πολλά πολλά άλλα. 1 δις δολάρια. Μεροκαματάκι που λέει και ο Χάτζημαν.

Για το φίλο που με ρώτησε νωρίτερα, το βρήκα φιλαράκο, με ψάξα λίγο τα site. Βρήκα που λες το Super Cup ανάμεσα σε Όφη και σε ΑΕΚ, αν θα γίνει φέτος και πότε θα γίνει. Ναι, θα γίνει το Super Cup που έγινε και πέρυσι. Βέβαια πέρυσι έγινε τον Ιανουάριο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Όφη στο Παγκρίτιο. Φέτος από ό,τι διαβάζω και πάλι για το Παγκρίτιο το συζητούν, να γίνει στο Παγκρίτιο πάλι το, να είναι το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας Όφη ΑΕΚ για το Super Cup, και μάλλον ημερομηνία εκεί τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου από ό,τι λένε, λίγο πριν το 15 Αυγούστου.

Διαβάζω και ένα θεματάκι εδώ για τη Real, η οποία λέει κινδυνεύει να μείνει χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μετά από 16 χρόνια. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, με τη φετινή ζών, με τη μάρκα να αναφέρει πως ένα φάντασμα την κυνηγάει. Δεν πήρε τίποτα στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα έχασε από τον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα το έχει χάσει από την Μπαρσελόνα. Το κύπελλο το έχασε από τον Μπετανκόρ που ξεβάλλει τον γκολ και την απέκλεισε. Βέβαια έχουμε τα playoff και εκεί για την Ισπανία, για το πρωτάθλημα. Αν το χάσει και εκεί το πρωτάθλημα στην Ισπανία, θα είναι μετά από 16 χρόνια χωρίς τίτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για την Real Madrid. Μιλάνε κάτι μεταγραφικό για Ολυμπιακό. Υπάρχει, φίλε, ποδοσφαιρικά μιλάς. Νομίζω δεν έχει γίνει κάτι. Κάτσε να πω στη site να δω αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Νομίζω όμως δεν έχει γίνει κάτι. Για ακούγονται πολλά ονόματα, παίζουν διάφορα ονόματα, αλλά δεν έχει γίνει έτσι κάτι να είναι πολύ κοντά σε μεταγραφή για κάποια ομάδα.

Το δωράκι μας για το μπιστρό, ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη, Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε, επιλέγετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά με δυνατό DJ και πολύ χορό, πολύ κέφι. Το Σάββατο είναι πιο, έτσι, πιο house καταστάσεις. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, έχετε να κάνετε, ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής.

Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού, έχει μπει στο κλαμπ των Ελλήνων παιχτών με τουλάχιστον 3 κατακτήσεις Ευρωλίγκα, ο πρώτος που έχει τόσες με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου είναι ο μόνος παίκτης που του ερυθρόλευκου ρόστερ που έχει βιώσει το θρίαμβο της κατάκτησης Ευρωλίγκας και μάλιστα δύο συνεχόμενες σεζόν, το 2012 το 2013. Ο αρχηγός των Πειραιωτών σήκωσε το τρόπο για τρίτη φορά μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ Ελλήνων παιχτών που μετρούν 3 ή περισσότερες κατακτήσεις. Μάλιστα, είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που κατακτά 3 φορές το τρόπαιο με τα ερυθρόλευκα. Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκα, μιλάμε για τους Έλληνες, είναι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης με τον Παναθηναϊκό, έχει 5, 96, 2000, 2002, 7 και 9. Ο Σλούκας με τον Ολυμπιακό 12-13, με Φενέρμπαξε 17, με Παναθηναϊκό το 2024. Ο Σπανούλης 3, με Παναθηναϊκό 2009, με Ολυμπιακό 12 και το 13. Ο Διαμαντής με Παναθηναϊκό 3 φορές, 7, 9 και 11. Τσαρτσαρής 3, με τον Παναθηναϊκό 7 και αυτός 2009 και 2011. Ο Φώτσης τις ίδιες χρονιές 3 και ο Περπέρογλου έχει 3 και αυτός, Παναθηναϊκός 2009-2011 και με τον Ολυμπιακό 2013 και βέβαια ο Παπα-Νικολάου που είπαμε 3 με τον Ολυμπιακό και οι 3 12-13 και προχθές το 2026.

Ο άλλος ημιτελικός για τον μπάσκετ του Τάου Φίλος, ο ένας ημιτελικός είναι Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, ο άλλος είναι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Τα φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τα φαβορεί για να πάνε και φέτος στους τελικούς για την Basket League. Εμείς η ώρα να πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 1:30. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports, τραγουδάκι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας μας λέει καλημέρα Μπιλάρα, και από μένα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, ο οποίος έχει φύγει για δρομολόγιο όπως πάντα Τρίπολη, Τολό, Άργος και Νάπλιο να δώσει τα ωραία ντόνατς. Για πάμε εμείς στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη.
0: Καλώς τη φίλη μας από το Επιτάλιο.
1: Τι κάνει?
0: Καλά Ελένη μου, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Μπράβο.
1: Καλά. Δεν μου λες, κανένα νέο σε εμάς, ο Γιώβιτς, πώς το λένε, θα μείνει.
0: Έχει συμβόλαιο ο Γιώβιτς, δεν μπορεί να φύγει, έχει συμβόλαιο.
1: Ναι,
0: για ένα χρόνο ακόμα.
1: Με τον Πινέδα τι γίνεται?
0: Με τον Πινέδα θα του κάνει μια αύξηση αρκετά μεγάλη και θα μείνει. Από ό,τι φαίνεται.
1: Θα μείνει, γιατί ακούγανε εμείς στην αρχή. Λοιπόν, ο Χάτζεμαν εκεί
0: δεν. Ο Χάτζεμαν κοιμάται.
1: Θα είχε πανηγύρια για το.
0: Όταν είναι ο Χάτζεμαν εδώ δεν παίρνει τηλέφωνο. Τώρα το θυμάσαι. Όταν λείπει ο Χάτζεμαν. Τι να σου κάνει.
1: Καλά, θα πάρω και τα θάσουν. Και ο Τζίτζι να μας τα στείλει μήνυμα. Μπορεί αυτό να στείλει ο Τζίτζι.
0: Ο Τζίτζι δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Θα γυρνάει πουθενά τώρα.
1: Κάπου θα έχει. Θα κερνάει καμία.
0: Θα κερνάει καμία κοπέλα.
1: Ω Παναγία μου. Πήρε πρώτο. Ναι, πώς τον λέμε. Η Κύπρος τι κάνει?
0: Η Κύπρος, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο μισό λεπτό. Έλα Κύπρος. Καλά είναι.
1: Όχι, να στείλουμε χαιρετίσματα στον Ευθύμιο.
0: Στον Ευθύμιο, το φίλο μας. Χαιρετισμούς, ναι.
1: Και όλη την Κύπρο εκεί πέρα. Και άκουσα και από Μαλιάδα πρώτο. Άλλος φίλος καλός εκεί. Λοιπόν, σε όλους εκεί και να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Στον Ολυμπιακό, μωρέ.
0: Ναι, που πήρε το κύπελο, μπράβο, σωστά.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, τώρα δεσμά, τι καιρό έχετε εκεί, έβρεξε καθόλου να
0: πέρα, έχουμε χιόνια. Εσείς στον πήγο,
1: τι έχετε? Έβρεξε το 3 η ώρα το μεσημέρι, γινόταν
0: εμάς
1: πολύ
0: όχι,
1: βροχή.
0: Όχι, εμάς δεν έβρεξε βροχή καθόλου. Πήγαινα στην συνέφεια.
1: Πολύ βροχή τέτοια εποχή. Ναι.
0: Συνέφιασε λιγάκι, αλλά δεν μας έριξε βροχούλα. Τουλάχιστον εδώ είμαστε εμείς. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Σε ένα έβρεξε, λες.
1: Ναι, ναι, και σταμάτησε έντονη βροχή.
0: Ναι.
1: Και όλοι
0: τα τελευταία, τελευταίες βροχές είναι αυτές. Μόνο εντάξει, φεύγει τώρα. Σιγά-σιγά πάει το. Πάμε για καλοκαίρι κανονικό τώρα. Κάνει ζέστη.
1: Μετά
0: θα φωνάζει, θα λες κάνει ζέστη μετά. Τώρα λες κάνει. Μετά θα φωνάζει, θα λες κάνει κάψωνα.
1: Έλατε, τι να κάνουμε πουθενά. Λοιπόν, να μην ξεπεράσω τη γραμμή. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Ελένη.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
1: Για.
0: Πάμε παρακάτω στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε, θα μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν πειράζει. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλάρα γραφίστα, είσαι πολύ δυνατός. Στο ξαναπεί, σε ετοιμάζω για μεγάλα στούντιο στην Αμερική. Σε πάω σε μεγάλα στούντιο. Για πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα.
0: Να το σου, Ευθύμη. Γεια σου, Ευθύμη μου. Καλή εβδομάδα.
2: Θα σε καλά με την οικογένειά σου, φίλε.
0: Και εσύ, φιλαράκο, να σε καλά.
2: Καλημερίσουμε και την κυρία Ελένη από τον πύργο.
0: Τι κάνει Κύπρος, δεν ρωτάει. Τι κάνει Κύπρος, καλά είναι?
2: Μια χαρά. Μπράβο. Ωραίο καιρό έχουμε. Είμαστε εντάξει. Είμαστε, ο πόλεμος θα σταματήσει.
0: Ναι. Ο πόλεμος θα σταματήσει, να δούμε δύο πολέμους έχουμε. Ναι. Και στην έχουμε και στην Ουκρανία.
2: Τα πήραμε, τα πήρε και η ΑΕΚ, τα πήρε και ο Ολυμπιακός. Είμαστε εντάξει.
0: Μια χαρά.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη. Να δούμε τώρα αν πάρει και ο φίλος μας ο Πυριώτης, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Πιο μετά, τώρα εκεί στην Αμερική κοιμάται ακόμα. Κοιμούνται ακόμα στην Αμερική. Αργότερα, τώρα νύχτα εκεί. Τι είναι τώρα εκεί στην Αμερική?
2: Ωραίο φανατικός Ολυμπιακάρας. Κάποτε έπεσα και εγώ πιτσιρικάς.
0: Ναι.
2: Πριν 55 χρόνια.
0: Α, τώρα πρόσφατα.
2: Στον Ολυμπιακό, όχι καλέ, στον Ολυμπιακό είχα προπονητή τον Ηλία, τον Ιφαντή.
0: Ναι.
2: Παίζαμε τον Κουμαριά. Έλος πάντων. Βασίλη μου, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Γεια χαρά, σου, καλημέρα. Γεια σου Κύπρος, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό που ρώτησε ένας φίλος πριν, διαβάζω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα, βέβαια είναι αρκετά νωρίτερα από τα απογευματάκι. Σε συμφωνία με τον Ζουρίκο Νταβιτατσβίλη, έχει έρθει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, όχι από εδώ, από το εξωτερικό. Είναι παίκτης σε Δεθιέν. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε επαφή. Σε καταρχή συμφωνία με τον 25χρονο Γεωργιανό αριστερό εξτρέμ Ζουρίκο Νταβιτατσβίλη, που ανήκει στην Γαλλική ΣΕΠΙΕΝ. Ο ποδοσφαιριστής συνδέεται με συμβόλαιο συνεργασίας ως το καλοκαίρι 2028. Ωστόσο, το μέλλον του βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με το αν η ΣΕΠΙΕΝ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην πρώτη κατηγορία ή όχι. Σε περίπτωση που η ομάδα της ΣΕΠΙΕΝ δεν τα καταφέρει, τότε είναι πολύ πιθανό ο Νατι Τατσβίλη να συζητήσει με τον επόμενο σταθμό, να αναζητήσει το επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πάντως η ίδια πηγή από το εξωτερικό προσθέτει πως η Ετιέν αξιώνει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μεγάλο νούμερο, τεράστιο νούμερο, προκειμένου να καθίσει στο τραπέζι το. Α, προκειμένου να καθίσει να μιλήσει. 15 εκείνο το, από εκεί ξεκινάει. Υπενθυμίζεται πως σε αυτό το σημείο πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα που συνδέουν τον παίχτη με τον Ολυμπιακό. Αλλά μιλάμε, τα λεφτά είναι πολλά που ζητάει σε Ετιέν. Ξεκινάει να μιλήσει, σου λέει μιλάμε, με 15 εκατομμύρια φέρε μου στο τραπέζι και το συζητάμε. Αν βέβαια είστε πέσει κατηγορία, αν δεν πέσει και πας να πάρεις τον παίχτη, λογικά θα πάει και λίγο παραπάνω το ποσό για τον Γεωργιανό Νταβιτατσβίλη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας ο νέα παπάκι 943.gr.

Παιδιά, ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε μετά το κατάστημα. Τώρα πάει για περπάτημα, για ξεκούραση, γιατί το έχει ρίξει και στη δίαιτα, είπαμε. Έχει χάσει 150 γραμμάρια. Τα άλλα 50 τα έχει χάσει ο Χάτζημαν. Άσε μας, Βασιλάκη, που θέλει για το Γεωργιανό 15 εκατομμύρια και δεν παίρνει τρεις παίκτες που κάνουν 5 από τον 3 εκατομμυρίων. Εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει σχετικό, κύριε Μπέλο. Είναι ακριβώς προσφέστης, αλλά έτσι είναι η αγορά. Πάει, ζητάς ένα παίκτη, σου λέει άλλος, θέλω 15. Θέλω 10, θέλω 18, θέλω 13. Αν θες τον παίρνεις, αλλιώς πας και κάνεις αυτό που λες, που δεν είναι και λάθος, ότι βρίσκεις παίκτες πιο φθηνούς και παραπάνω ποδοσφαιριστές. Δηλαδή βγαίνεις στην αγορά, αν θέλεις να δώσεις 15, μπορείς να δώσεις από 5 και να πάρεις 3 καλούς παίκτες. Και με 5 εκατομμύρια βρίσκεις καλούς παίκτες. Κύριε Σωτήρη Μπέλο, περιπατητή. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Και ο φίλος ο Στέφανος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα.

Εντάξει, υπάρχουν, παίζει και το όνομα του, δύο ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι ψηλά στα μεταγραφικά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Δεν ξέρω τελικά αν θα πάνε να πάρουν αυτούς τους παίκτες. Είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού και ο Βίχος του Λεβαδιακού. Είναι ονόματα που παίζουν στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Θα δούμε τελικά. Νομίζω έχουν συμβόλο βέβαια με το Λεβαδιακό. Ο Κομπότσης θα ζητήσει κάποια χρήματα, όχι 15 που ζητάει σε αιτία, αλλά θα ζητήσει κάποια χρήματα για τους ποδοσφαιριστές. Δύο πολύ καλοί παίκτες, οι οποίοι κάνανε πολύ καλή χρονιά στο Λεβαδιακό, στην καλή χρονιά του Λεβαδιακού φέτος. Κάνανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και οι δύο. Και λογικό τα βλέμματα των ομάδων να είναι προς τα εκεί, είναι και Ελληνόπουλα.

Για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάει στη Βαλένθια και αυτός μετά τον Ολυμπιακό με τον Μοντέρο. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος έχει... είναι πολύ κοντά από ό,τι διαβάζω στην ολοκλήρωση μιας ωραία καλής μεταγραφής. Είναι ο Μπράνκου Μπαντιό από την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός δίνει το buyout, προβλέπεται για το συμβόλαιό του.

Ο φίλος ο Μπίλαρος έχει μια ερώτηση. Ο γραφίστας, το buyout του Μπέλου πόσο είναι? Είναι δεν, το, μεγάλο το buyout του Μπέλου. Ο προπονητής του Άρη, ο Μίλησιτς, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ήθελε να δείξει ότι η ηγετησία αδείξε τον Άρη στο παιχνίδι με τον Ολυμπία, με την ΑΕΚ, χτες που κέρδισε 102-99, και είπε ότι γίναμε, νιώσαμε παίκτες της Ρεάλ. Και καλά, τάχα μου. Και ο Σάκοτα απάντησε και είπε ότι αν η ηγετησία ήταν καλή στον αγώνα της Θεσσαλονίκης, δεν θα παίζαμε σήμερα.

5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939 943 943, και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Για το φίλο που ρωτάει, η φίλε μου, η Πάντερμπον είναι ομάδα που θα παίζει του χρόνου στην Bundesliga. Η Wolfsburg θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε τα μπαράζ. Το 1-1 του πρώτου μάτς έγινε πάλι 1-1 στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση έβαλε γκόντι Πάντερμπον, το κράτησε και θα είναι η ομάδα που του χρόνου θα παίζει στα μεγάλα σαλόνια, και η ομάδα του Κουλιεράκη κατεβαίνει στην πιο χαμηλή κατηγορία. Η Wolfsburg, η οποία πριν κάποια χρόνια είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία.

Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, τον Ατσμάνια. Γεια σου Πανούλη μου, καλή δουλίτσα φιλαράκο. Να πούμε έτσι για το φίλο που το είπαμε και νωρίτερα, να πούμε έτσι δυνατός και σιδερένιος να βγει ο Σπύρος Μαραγκός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, που δίνει τον αγώνα του και αυτός, παλεύοντας με την νόσο του κινητικού νευρώνα. Είναι στο Σημανόγλιο, μακάρι να πάνε όλα καλά και να βγει δυνατός ο Σπύρος Μαραγκός. Για το τελευταία, τις τελευταίες μέρες όλο άσχημα ακούμε. Έχουμε τον Μάριο Οικονόμου που είναι στην Νταπική. Παλεύει αυτό για τη ζωή του μετά το τροχαίο που είχε με τη μηχανή του. Εδώ και κάποιες μέρες, μακάρι να πάνε όλα καλά. Είχαμε το θάνατο χτες του Παρασκευά Άντζα. Τώρα έχουμε την είδηση με τον Σπύρο Μαραγκό. Να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, ρε παιδιά. Είχαμε και το θάνατο της συζύγου του Τραιανού Δέλα, της γωγός μας ο Κώστας, σε μικρή ηλικία, 55 ετών το κορίτσι. Τι να πεις, να μαθαίνουμε και κάτι καλό. Όλο άσχημα νέα μαθαίνουμε.

Για το φίλο τον Νίκο που είναι φίλος του ΠΑΟΚ από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, καλημέρα. Κάτι για ΠΑΟΚ έχεις μάθει? Φίλε μου, όχι, δεν έχω μάθει κάτι νεότερο. Βέβαια, από ό,τι ακούω, διαβάζω, ο ΠΑΟΚ θέλει να ρίξει πολύ τον μέσο όρο ηλικίας. Αλλά τώρα με τον αυτό που ακούγεται τώρα δεν ξέρω αν ισχύει. Ακούστηκε ότι θέλει να πάρει για φόρ τον Βάρντι. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας παίρνοντας τον Βάρντι, ο οποίος είναι ένας πολύ

μεγάλος προσφεστής, αλλά είναι και 39 χρονών, ε. Δεν είναι και μικρός. Να μου πεις διαφορά μπορεί να την κάνει στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι και εύκολο να κάνει διαφορά στην Ελλάδα να παίξει που είναι 39 ετών. Γιατί και η Ελλάδα έχει καλές ομάδες, εντάξει, έχει καλούς αμυντικούς. Εντάξει, τώρα απλά για να ρίξει το μέσο όρο ηλικίας, τα μεταγραφές 39 χρονών προσφεστές, δεν το ρίξει το μέσο όρο ηλικίας. Θα δούμε, βέβαια αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει από τον ΠΑΟΚ ότι είναι κοντά στη μεταγραφή. Διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό είναι αυτά. Με το Γιαννούλη δεν έχει γίνει κάτι, φίλε που με ρωτάς, με δεύτερο μήνυμα. Ο ΠΑΟΚ σε συζητήσει με την Augsburg για το Γιαννούλη, ο οποίος έχει ακόμα συμβόλαιο ένα χρόνο νομίζω. Είναι σε συζητήσεις, θα δούμε αν τελικά ο Γιαννούλης επιστρέψει και πάλι στον ΠΑΟΚ μετά τη Γερμανία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μηνυματάκι από το Κερατσίνι, ο φίλος των Νεκτάριος από την Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Μπουρνάζη. Καλημέρα στο μεγάλο περιπατητή κύριο Μπέλο. Έτσι, περιπατητής.

Τετάρτη αύριο είναι ο αγώνας, είπαμε, της Ράγιο Βαγεκάνο και της Crystal Palace για το κύπελο, για το Conference. Να δούμε αν έχουμε τις αποδόσεις, ρωτάει ο φίλος. Μισό λεπτό. Έχουμε Crystal Palace 1.90, Χ 3.40, το διπλό της Ράγιο Βαγεκάνο στο 4.15. Το παιχνίδι θα γίνει στην Γερμανία, στο κύπελο της Λειψίας. Και βέβαια το Σάββατο το έχουμε το μεγάλο τελικό

ο οποίος θα γίνει 7 η ώρα, όχι 10 που ξέραμε, 7 η ώρα. Τώρα γιατί αλλάξανε τώρα την ώρα, την βάλανε 7 αντί για 10, 7 η ώρα Σάββατο, πολλά μαγαζιά ανοιχτά. Τέλος πάντων, 7 η ώρα Παρί με την Arsenal, 2-30 ο Άσος, το Χ 3-30, το διπλό της Arsenal στο 3-0-5. Θα γίνει στην Βουδαπέστο ο τελικός, ο φετινός του Champions League. Και μετά οι ομάδες, σιγά σιγά οι ποδοσφαιριστές ετοιμάζονται για το παγκόσμιο κύπελο που θα κάνει στην Τροφιά για περίπου ένα μήνα στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και στο Μεξικό θα γίνουν οι αγώνες.

0: Στο φίλο μου τον Γιώργο, εδώ μπιλάρα παρεούλα με Κιανό, σε ακούμε με Στεφανίδη και όλα τα παιδιά. Να είστε καλά μάγκες, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και στο φίλο μου τον το Σέντερ Φορ, τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη και το Στόπερ, τον Αντρέα. Παίζουν μεγάλη μπάλα εκεί στο Μπουρνάζι, οι Λεβέντες. Μεγάλη μπάλα, τριήμερα. Μετά ξεκουράζονται. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώς ο Αλέξανδρο.
1: Είδες με τον Πάση τα Ακάρις.
0: Δεν το είδα γιατί ήμουν σε δουλειές. Έτρεχα και μην είδα καθόλου μου τελικό. Δεν έχω δει. Είδα πλάνα μετά, τώρα πριν από καμιά ώρα που χάζευα στο YouTube.
1: Δεν έκανα τίποτα. Όλα μέσα, τίποτα, όλα. Δεν έκανα τίποτα. Το άκου το Άρης.
0: Δηλαδή είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα. Ναι. Έγινε πολύ ωραίο μάτς. Από ό,τι κατάλαβα έγινε πολύ ωραίο μάτς. Και τρίποντο φοβερό του Χαραλαμπόπουλου στο τέλος. Εκεί ήταν η ιστορία.
1: Ναι, ναι. Νικούσε 7-8. Πολύ σου το ισοφάρισε ο Άρης, πήγε 91-91. Αν και στο τέλος αυτό βλέπει το τρίποντο. Αλλά μπορεί να είναι τέτοιο. Άντεξε ο Άρης. Οπότε πρέπει να το αντέξει. Γιατί είναι καλύτερη η Άρης έτσι κι αλλιώς. Και τώρα την Πέμπτη είναι 2-0 τελική.
0: Εντάξει, τώρα την Πέμπτη τώρα μην περιμένεις. Τώρα η Άρης να κάνει τι, ας πούμε, μια καλή εμφάνιση να κάνει, καλές εμφανίσεις να κάνει και μια χαρά είναι. Τώρα το Ολυμπιακό δεν χτυπιέται. Όχι γιατί πήρε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει διαφορά μεγάλη. Τώρα μην τρελαθούμε. Από όλες τις ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός θα τον πάω μεγάλη διαφορά. Απλά να μια καλή εμφάνιση να κάνει. Εντάξει.
1: Και μου κάνει και καμιά νίκη στην έδρα της.
0: Δεν νομίζω τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει.
1: Ο Ολυμπιακός μετά την Ευρωλίγκα, σαν τις πρώτες μέρες, θα είναι λίγο ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα ξεκουράσει κάποιους παίκτες, θα βάλει κάποιους που δεν τους βάζει πολύ. Αλλά όταν άμα ήταν σκούρα ο Μπατζόκας, θα βάλει μέσα στη Φουρνιέ και τους άλλους για να τελειώσει το γλυκό.
1: Έχει δει καθόλου πώς έχει βγάλει τη διαφορά το όριο των πόντων.
0: Ποιο? Δεν τα έχει βγάλει, δεν τα έχει βγάλει. Τα κοίταγα πριν από λίγο, δεν τα έχει βγάλει. Λογικά θα έχει
1: το πρώτο μάτσο.
0: Όχι, πρώτο μάτσο είναι στο Φαλιρό.
1: Και στο ΑΚΑ, ναι.
0: Θα έχει λογικά θα έχει τον Ολυμπιακό με 15 πόντους εκεί περίπου.
1: Κάπου εκεί λες,
0: εκεί περίπου το έχει, ναι.
1: Και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Και εκεί, αν όχι 15, 13 πόντους, 14 το Παναθηναϊκός τον έχει με τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα το έχουν τα όρια.
1: Όχι παραπάνω λες.
0: Παραπάνω να είναι. Στο Ολυμπιακό ΑΕΚ μπορεί να είναι και παραπάνω. 17 να πάει εκεί. Αλλά όχι, παραπάνω από 25 για αυτά, όχι, νομίζω.
1: Καλά, δεν είναι το κεντρικό. Αυτό είναι το μεσαίο, το μεγάλο.
0: Εκεί περίπου θα πάει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η Σιρέσα είναι.
1: 2-0.
0: 2-0, νομίζω. Ναι. Το Παναθηναϊκό φοβάμαι λιγάκι. Με τον ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί να
0: ειδικά, ναι, στην Πηλαία ειδικά. Αλλά δεν νομίζω.
1: Θα σου βοηθήσω ότι πάνε να κοιτάξουν λίγο να ετοιμαστούν για τον τελικό. Γιατί...
0: Ναι, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Θα ετοιμαστούν γιατί είναι τώρα καιρό που και ο Παναθηναϊκός απέχει.
0: Μια καλή εμφάνιση θα κάνει η ΑΕΚ βασικά με τον Ολυμπιακό. Μια καλή εμφάνιση. Αυτό που έκανε φέτος τρίτη θέση, μια χαρά είναι. Οκ, okay, μετά τον Ολυμπιακό πάω. Σαν να είσαι πρωταθλητής είναι. Μετά τον Ολυμπιακό.
1: Τέταρτη για την ΑΕΚ. Τέταρτη
0: είναι. Ναι, ναι, τέταρτη. Σαν να είσαι μετά τον Ολυμπιακό πάω μαζί με τον ΠΑΟΚ. Να, και δύο ομάδες είναι. Δηλαδή. Οι άλλες δύο με τις υπολογίσεις είναι πιο ψηλά από όλους. Και όπως το λένε και έχει και ένα και αυτό έχει και, η Άκη φέτος έχει καλή ομάδα στο μπάσκετ, ξέχωρα που έχασε το κύπελο, έκανε λάθη πολλά, εγκληματίσαν, εντάξει, okay. Και έχει και ένα που χθαρά το Μπάρτλεϊ που είναι πρώτο σκόρερ.
1: Αυτός είναι τρομερός ο Μπάρτλεϊ. Δηλαδή αυτός είναι, παιδί μου, μου θυμίζει το Μπάρτλεϊ του Αστέρα.
0: Να βγήκε, ας πούμε, πρώτο σκόρερ στη φέτος, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, τρίποντο έχει μπάσιμο στα
0: πάντα. Ναι, καλός παίκτης.
1: Είναι πολύ ωραίος. Ωραία, ωραία, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πήγε 2 και 2 πρώτα λεπτά. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ζηλεύετε, κύριε Γερασίμου, που δεν μπορείτε να βγείτε για περίπατο. Εμείς κάναμε τον περίπατό μας, κύριε Μπέλο, τη Σαββάτου το απογευματάκι. Πήγαμε προς παραλία μεριά, στο Φάλιρο. Πήραμε θάλασσα, μας έπιασε η αλμύρα. Εσύ κάνεις περιπάτου στο Περιστέρι. Μέσα στην πόλη, μέσα στο τσιμέντο. Πάμε στη θάλασσα. Παίρνουμε ιόδιο, οξυγόνο. Κάτσε εσύ στα τσιμέντα, κύριε Μπέλο, να περπατάς.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Γεια Σπαυλάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα και στο φίλο μας τον Γιώργο από Αγγλία και τώρα που είναι Νέα Υόρκη. Λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι Παναθηναϊκός από την Παιανία.

παρακαλώ να τον λέτε Γιώργο Αρτέτα. Σας παρακαλώ πολύ. Και το μεσημέρι στον κύριο Θέμη που θα βγαίνετε και θα μιλάτε για τα δικά σας εκεί τα μεσημέρια εδώ στο σταθμό με τον κύριο Παλιούρα. Όσοι λέτε για τον Γιώργο από την Αγγλία, λέτε ο Γιώργος ο Αρτέτα. Του αρέσει πιο πολύ έτσι. Μιλάω, τι βλέπεις για τους δύο τελικούς, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Βλέπω παιδιά την Crystal Palace να το παίρνει το κύπελο. Crystal Palace με τη Βαγεκάνο να το παίρνει η Crystal Palace. 1.90 απόδοση δεν είναι άσχημη. Βέβαια δεν είναι εύκολο μας γιατί η Βαγεκάνο για να πάει εκεί κάτι έχει και η Βαγεκάνο. Δεν είναι, πήγε με κλήρωση, έπαιξε και πήγε. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά η Crystal Palace. Το άλλο μας παιδιά, εντάξει, υπάρχει φαβορή, αλλά δεν είναι και μεγάλο φαβορή. Το 2.30 που δίνει στην Παρί, δεν το λες και. Ακλώνει το φαβόρι. Δύσκολο μάτς. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Arsenal είναι χαμένη. Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα και η Arsenal. Αμφίροπως, νομίζω θα βάλουν γκολ και οι δύο ομάδες πάντως. Και η Παρί και η Arsenal. Καλημέρα στον κύριο Αρτέτα, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη και στο μεγάλο tipsters Χάτζημαν που το έχει ρίξει στη δίαιτα και στις εξετάσεις. Λέει ο κύριος Μπέλος. Ναι, ο κύριος Αρτέτα πιθανόν να ακούει, ο κύριος Στατάκης πιθανόν να κοιμάται, ο κύριος Χάτζημαν σίγουρα κοιμάται. Δεν είναι όλοι σαν και εσένα περιπατητές βραδινή κύριε Μπέλο. Μπιλάρα λέει ο φίλος ο Δημήτρης, πως δεν έκανε καμιά έκπληξη να σου έρθει από εκεί ο Μπέλο σήμερα, δεν τον περίμενα, αν και αυτός κάνει εκπλήξεις, αλλά μου είχε πει την Πέμπτη θα έρθει. Ο κύριος Αρτέτα έχει εργασία σήμερα. Δουλεύει. Εντάξει, αφού έχει εργασία ο κύριος Αρτέτα, ετοιμάζει την ομάδα για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για το επόμενο Final Four που λέει ότι είναι στον αέρα το Final Four του 27 στο Abu Dhabi. Τρεις πόλεις περιμένουν. Το ενδεχόμενο διεξαγωγής το νέο Final Four, το καινούργιο του χρόνου, στο Abu Dhabi παραμένει αβέβαιο. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια δημιουργούν έντονο προβληματισμό γύρω από το αν η κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague θα μπορέσει τελικά να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 27. Αυτό έχει οδηγήσει την διοργανώτηρη αρχή στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιογράφο της ιστοσελίδας από τη Λιθουανία, ο Γιώνας Λέξας, τρεις πόλεις βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα, το Κάουνας, η Βαλένθια και το Βελιγράδι. Το Βελιγράδι έγινε πριν λίγα χρόνια και το Κάουνας έχει γίνει, η Βαλένθια δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Το 23 ήταν στο Κάουνας και λένε ότι θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη τόσο οργανωτικά όσο και ατμοσφαιρικά. Τότε η Ρεάλ, Ολυμπιακός, Μπαρσελόνα και Μονακό διεκδίκησαν το κύπελο μπροστά σε κατάμεστη αρένα στη Λιθουανία. Το Βελιγράδι θέλει νέα επιστροφή μετά το 22, να ξαναγίνει εκεί το Final Four. Και η Βαλένθια, από ό,τι διαβάζω, περιμένει την πρώτη της ευκαιρία να διοργανώσει Final Four της Ευρωλίγκας στην πόλη της. Πάμε στην Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Τώρα, Γραμμούλα, εγώ δεν σε βρίζω. Με, δεν με βρεις ποτέ.
0: Με σε έβρισα εγώ, είσαι αρτέτα. Σε είπα πρωταθλητή. Σε είπα πρωταθλητή, ρε φίλε.
1: Όταν με λες αρλεκίνο, δεν με βρίζεις.
0: Δεν σε λέω αρλεκίνο, σε είπα αρτέτα.
1: Αρλεκίνο, εσύ, ο αρτέτα είναι αρλεκίνο.
0: Εσύ το λες αυτό. Εσύ το λες αυτό. Ο κόσμος τον έχει πολύ. Ο κόσμος σάρσελαν τον έχει πολύ ψηλά.
1: Ρε, σήμερα στο Λονδίνο μου είπανε ότι έσπασε τα ρεκόρ από το 1924 και 33,4 μαθημούς. Διάβασα κάπου στο Χίδρο. Το μεσημέρι. Λοιπόν, για τέτοια εποχή για την Αγγλία τρελός ο καιρός, έτσι. Και ο άλλος κυκλοφορούσε με ζιμπάγκο. Και μου λες, δεν είναι αλληλεγγύρος.
0: Ρε φίλε, είναι η μόδα. Είναι ένα άλλο look.
1: Μπρες να με πεις κάτι άλλο, πες με λεμονί, πες με Βαλβέρδε. Τώρα με λες τώρα αρτέτα, δηλαδή μιλάμε τώρα και με βρίζεις. Όχι ότι με πειράζει το άτομο.
0: Ωραία, πρωταθλητή, σε κάνω πρωταθλητή Αγγλίας, μιλάμε για σαν να παίρνει Champions League είναι. Γιατί κάπου άκουσα, θα μου πεις τώρα που είπα πρωταθλητής Αγγλίας, κάπου διάβασα τις τελευταίες μέρες, δεν το ήξερα και θα σε ρωτήσω, το ξέχναγα. Ο πρωταθλητής Αγγλίας παίρνει περισσότερα χρήματα από το Champions League.
1: Δεν το κατάλαβα γιατί
0: έχασα. Η πρωταθλήτρια ομάδα της Αγγλίας λέει ότι παίρνει περισσότερα χρήματα από την ομάδα που θα πάρει το Champions League.
1: Βέβαια.
0: Δεν το ήξερα, φίλε, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Λέω, κοίταξε να δεις.
1: Τι διάλογο είναι το τηλέφωνο,
0: φίλε. Έλα. Μ' ακούς. Τώρα σ' ακούω, μια χαρά. Εσύ μ' ακούς.
1: Τώρα σ' ακούω.
0: Λοιπόν, ότι είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα και λένε και διάβασα κιόλας ότι το κύπελλο στην Αγγλία είναι πολύ μεγάλος θεσμός σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Και τα δύο κύπελα, και το Καραμπάχ που είναι το League Cup και το κανονικό το κύπελο.
0: Το κανονικό λέγω, αυτό διάβασα.
1: Πρώτα είναι... εσύ σε πιο μικρός μου φαινόμενο μένα ή μπορεί να είμαστε μια ηλικία.
0: Όχι, όμως πιτσιρικάς, είσαι γέρος, όμως πιτσιρικάς, σε κολόγρια.
1: Πότε είσαι γεννημένος, Βάσελη?
0: Το 84.
1: Πότε?
0: Το 70.
1: Το 70?
0: Ναι, ρε.
1: Και 70.
0: 1η Ιουνίου. Δευτέρα έχω γενέθλια, να μου πεις χρόνια πολλά.
1: Είσαι γεννημένος τον 20ο αιώνα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λέω, φίλε, εγώ είμαι του 21ου.
0: Α, είσαι πιο μικράς.
1: Ναι, λοιπόν, άκουσε με. Αν θυμάσαι, κάθε Σαββάτο έδειχνε μαγνητοσκόπηση που και που το τελικό της Αγγλίας τον έδειχνε και ζωντανά.
0: Ναι.
1: Το κύπελο.
0: Το κύπελο, ναι.
1: Θα θυμάσαι τα αγγλικά παιχνίδια.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Έτσι, και με Μπράιαν Κλάβι, Νότι, τότε μιλάμε για ομαδάρες, έτσι.
0: Δηλαδή σε σχέση με άλλες χώρες, ας πούμε η Ιταλία, πάνε να κάνουν τον τελικό, ας πούμε στα Εμιράτα, στην Ισπανία τον κάνουν τον τελικό, στην Κίνα. Στην Αγγλία είναι μεγάλος θεσμός ο τελικός κυπέλλου Αγγλίας.
1: Λεάκι, είναι μεγάλος θεσμός. Κατέβαινε ο βασιλιάς ή βασίλισσα, κατέβαινε στον τελικό. Άκουγε κάτι άλλο. Στην Αγγλία υπάρχουν, στο ξαναπεί, είναι η ποδοσφαιρική τους κουλτούρα τέτοια. Έχουν πολλά στραβά, αλλά τα καλά τους θα τα λέμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει ποτέ οι μεγαλύτερες ομάδες βρίσκονται στο βορρά. Λίβερπουλ, Manchester United.
2: ποτέ δεν έχω ακούσει ένα φαν της Liverpool, ένα φαν της Manchester United, ένα φαν της Manchester City, ένα φαν της Lucas, ένα φαν της Lynch, ένα φαν της Middlesbrough, ένα φαν της, της Birmingham να πει γιατί ο τελικός να γίνεται στο Λονδίνο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό, στο Wembley.
2: Ή να ακούσω το Manchester και να γυρίσουν να πούν εμείς είμαστε συμπρωτεύουσα. Αυτό το κόμπλεξ, ρε φίλε, που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτή η χωριατήλα, δηλαδή τώρα μην αρχίσω και λέω γιατί μπορεί να μην
0: υπάρχει. Ναι, μωρέ, ναι, αυτό που λες δεν έχει άδικο. Τώρα κάθε χρόνο στην Ελλάδα να γίνει το κύπελο εκεί που θέλει ο καθένας. Ολυμπιακός στάδιο, τέλος.
2: Υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που το
0: χωριάζει αυτό
2: και οι τρεις. Όχι, άκουσα με χρόνο τον Πάουκ περισσότερο.
0: Κοίτα, γιατί ο Άριστον πήγε τελικό με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να έχει τόσο πολύ μεγάλη γκρίνια.
2: Πήγε και όχι, αλλά υπάρχει και ο Ηρακλής από πίσω. Ακούω εγώ Ηρακλήδη δημοσιογράφους, αν μην σου πω και όνομα τώρα, ο οποίος βρίζει το κράτος των Αθηνών του μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει, τώρα, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί τώρα. Λέμε για σοβαρούς ανθρώπους να μιλήσουμε τώρα.
2: Εντάξει, λοιπόν, εδώ τι λέει, βγαίνουν οι ακροατές όμως που είναι πλακιμής και το ΠΟΚ και μας έχει καταστήσει
0: και έχουν
2: okay. Εκεί, δηλαδή,
0: ορίστε, ο Κώστας, κόπο. Ο Κώστας. Και Λαϊδά Γιωργάκη λέει και Γερασίμου για το Final Four. Εγώ και Λαϊδά, ο Γιώργος και Λαϊδά που πήρατε. Ασχοληθείτε με τον Μπασκετάκη γιατί το χρόνο λέει ποδόσφαιρο δεν σας βλέπουμε. Να μάθεις.
2: Ποιος
0: ο Κώστας, ο Κώστας, ο φίλος μας.
2: Ποιος Κώστας.
0: Ο Παοξής, ποιος Κώστας, ρε φίλε. Και Λαϊδά με τον Μπασκετάκη λέει ασχολήσουμε μπάσκετ του χρόνου.
2: Έκανε τις δύο πρώτες μεταγραφές. Έκλεισε τον Ντάισον και πάνε να κλείσει και τον Οσμπόρ.
0: Και τον Βάρντι. Και τον Βάρντι. Και τον Βάρντι.
2: Κώστα, καλά ρε, μιλάμε ότι έρχεται για μεγάλη πλάκα. Είναι αλήθεια το ανανεώσει. Ζητάει ο Λουτσέσκου να σου στείλει μήνυμα να ανανεώσει τον Ντάισον 40 χρονών, ρε. Ρε, να σας πω κάτι, δεν θα παίξουμε σκάκι του χρόνου, πάρα θα παίξουμε.
0: Βρε τον Ντάισον, εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι της λογικής να μην ανανεώσει τον Ντάισον, γιατί έχει προσφέρει και έχει δείξει ότι, αλλά να πάρει και το Βάρντι και να λέει μετά ότι χαμηλώνω το μέσο όρο ηλικίας, δεν γίνεται. Ο Βάρντι, εντάξει, να παίξει πολύ καλός, αλλά είναι 39.
2: Ρε φίλε,
0: αν ισχύει, αν ισχύει το δημοσίευμα.
2: Το σίγουρο είναι ότι ο Σαβίδης, όσο έχει βρει τον Λουτσέσκου, αυτός τη βγάζει ζάχαρη.
0: Ναι, διάβασα ένα δημοσίευμα ότι ο Λουτσέσκου θέλει να πάει να φύγει, να πάει στην Μπεσίκτας. Και ο Σαβίδης του είπε όχι.
2: Το διέψευσε η Μπεσίκτας. Χρεώνουν οι παοξίδες δημοσιογράφοι, αυτός που τον είχατε στο σταθμό.
0: Ναι.
2: Σήμερα τον άκουσα. Ξέρεις για ποιον μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, από σίγμα σίγμα. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Σίγμα πρώτο, σίγμα δεύτερο. Λοιπόν, και χρέωνε τους αεξίδες δημοσιογράφους, δηλαδή και εσένα μες στον κόλπο, αυτά που γράφουν κάτι και παοξίδες. Ο Λουτσέσκου βγήκε η Μπεσίκτας και το διέψευσε, δεν ισχύουν αυτά και ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟ.
0: Ο κύριος Μπέλος λέει 38 είναι, αλλά στην Ελλάδα θα κάνει πάρτι. Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, νομίζετε ότι η Ελλάδα δεν έχει καλούς αμυντικούς τώρα πια που λέγανε παλιά
2: ποιος θα κάνει. 38 ποιος είναι,
0: δηλαδή. Ο Βάρντι.
2: Α. Γιατί αλλά... ο Τάισον είναι 39.
0: Ναι, παιδιά, τώρα έχουμε φτάσει, μάλλον έχουμε μάλλον ξεχάσει η Ελλάδα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που λέγαμε θα έρθει 40 να κάνει πάρτι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στην Ελλάδα. Οι ομάδες δεν είναι όπως ήταν τότε.
2: Εγώ φιλαράκι δεν λέω πως θα 40 να κάνει πάρτι.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Εγώ είδα έναν πάω σκασμένο στα play-off. Σκασμένο. Και δεν είχε να πάρει ανάσες. Του λείψαν δύο παίκτες,
0: ναι,
2: όσοι μπήκανε μέσα δεν μπορούσαν, όσοι δεν μπορούσαν να αλλάξουν.
0: Γιατί δεν είχε παίκτες, φίλε. Παίξανε ένα τρίμηνο καλό ποδόσφαιρο, αυτή είναι αλήθεια. Παίξανε καλό ποδόσφαιρο ένα τρίμηνο, αλλά μετά, ρε φίλε, δεν βγαίνει χρονιά όμως με 12 ποδοσφαιριστές. Δεν βγαίνει. Και σκάσανε.
2: Εγώ δεν πρόκειται να βγάλω συμπέρασμα και θα πω και κάτι. Επειδή μου αρέσει πάντοτε να γαϊδουροδένω και όχι να γαϊδουρογυρεύω, όπως έλεγε ο παππούς μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένω να δω. Τι θα φέρει ο καθένας.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Θα δω τις ομάδες, άκουσέ με, θα τους δω. Και απαιτήσεις μου, να είσαι σίγουρος ότι είναι μεγαλύτερες από ό,τι μπορεί να έχει κάποιος άλλος για την ομάδα του. Εγώ έχω συγκεκριμένες απαιτήσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βέβαια οι παίκτες. Δηλαδή, θα πάρεις τους παίκτες.
2: Να σου πω, άκου Κώστα, εσύ παοξι, άκου κάτι.
0: Δεν σε βλέπει. Με τον πάση θα σχολήσω.
2: Δεν με βλέπεις, άκου να σου πω κάτι.
0: Περίμενε. Και έστειλε και άλλο μήνυμα ο Κωστάκης, ο φίλος μας. Λέει, και μην νομίζετε λέει, ότι τον πάση θα είστε καλή του χρόνου. Έρχεται η παοκάρα στον μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Μην γελάς. Φτιάχνει καλή ομάδα στον μπάσκετ. Εδώ κοιτάξτε.
2: Λοιπόν,
0: Κώστα, γελάει. Δεν φταίω εγώ.
2: Φίλε Κώστα, άκου για να σου πω κάτι. Πουλήσατε
1: Το Κουγεράκι 12,5 εκατομμύρια. Το Τζιόλι 8 εκατομμύρια. Και έδωσε ο άλλος τον Κωστίνια 12,5 και κράτησε και το 15%. Δηλαδή θα πάρει 18 από το δεξί του μπακ. Να σου πω κάτι ρε Κώστα, δεν λες εκεί του Λουτσέσκου και του Σαββίδη να τους φέρνετε κάθε Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο στο Καραϊσκάκι να φοράνε τα ερυθρόλευκα, να τους τραβάτε μια φωτογραφία, πας και πάρετε καμιά δεκαριά εκατομμύρια τον κάθε παίκτη παραπάνω. Και άσε το, δεν μας βλέπεις τώρα. Είμαι, αυτό που έκανε ο Μαρινάκης τώρα, αυτή η κίνηση που έκανε ήταν μαγική. Έδωσε το ρε Αμτσουκρέξι ρε. Και δίνει ρε 12,5 εκατομμύρια και κρατάει το 15% για τον Κωστινιά.
0: Όχι, είναι, για μένα είναι πολλά τα λεφτά που δίνει. Έτσι. Δηλαδή μα, θεωρώ ότι είναι, μεγάλο deal.
1: Ναι.
0: Για αυτό και
1: άλλοι μπορούν να το κάνουν αυτό το deal, Βασίλη.
0: Όχι ρε φίλε, όχι, δεν έχουν τόσο αγορά γιατί μπορούν να είναι χρόνια στην αγορά έτσι και αγοράζει ακριβά και πουλάει ακριβά.
1: Ναι, αλλά θα πω και κάτι που δεν με συμφέρει, τα ακούσε ο Μπέλος εκεί. Τη δεύτερη ομάδα που το κάνει και μαγιά του και μπράβο του το έκανε ο Αλαφούζος.
0: Ναι, αλλά το Σοβρόντο.
1: Ο Αλαφούζος με τον Ιαννίδη και με τον Βαγιανίδη πήρε λεφτά, δεν έκανε ιστορίες. Καθάρισε το Παναθηναϊκό μας την υπόθεση.
0: Ναι, έτσι, πήρε λεφτά, αλλά έχει ρίξει λεφτά στο Βρόντο όμως όλα. Έχει κάνει και λάθη.
1: Ναι, φίλε. Άλλο λέω. Μια ομάδα ο Παναθηναϊκός που 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, εντάξει. Ναι,
1: που είχε 5 χρόνια, ήταν έξω από την Ευρώπη, σε σημείο να του πει η Ευρώπη προ 2 χρόνια ότι αν δεν βγει, σε πετάμε έξω από τις λίστες. Αυτά είναι πραγματικότητες.
0: Ναι, αυτό λόγια. Ναι, ότι είναι, πλήρωσε, μου πούλησε ακριβά. Ναι, εδώ
1: και
0: πέρα...
1: παίρνεις δύο παίκτες, πρόσεξε, από ένα Παναθηναϊκό τέταρτο. Δεύτερο, αν θέλεις, πέρυσι, με 16 βαθμούς του στον Ολυμπιακό. Τους δίνεις ρε φίλε και παίρνεις 25 εκατομμύρια, 28 πόσα πήρε. Πόσα πήρε,
0: 28 εκατομμύρια. Τόσο περίπου.
1: Αυτό δείχνει ότι είσαι μεγάλη ομάδα σε deal. Και ακούω πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήθελε να δώσει τον Κωνσταντέλια 18 εκατομμύρια. Έδωσε τον Κουγεράκη 12,5. Πούλησε τον Τζόλι 8.
0: Εκεί ήταν το λάθος, το μεγάλο.
1: Εκατομμύρια. Λοιπόν. Γιατί όταν έρχονται να αγοράσεις, όταν πάει να αγοράσεις κάποιος, άμα πάω να αγοράσω στο Κολωνάκι, πρόσεξε τι θα σου πω, θα την πληρώσω το μανάζι γωνία. Άμα πάω να αγοράσω στο Εγάλιο ή στο Περιστέρι, την ίδια φίρμα, θα υπάρχει και ένα ψαλίδι 23%.
0: Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως. Γιατί τα τελευταία χρόνια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πλέον, αλλά και η ΑΕΚ έκανε μεγάλο deal πέρυσι, που ήταν πολλά λεφτά για τον Γκαρσία.
1: Για τον Γκαρσία, ναι.
0: Ήταν
1: ναι,
0: μεγάλο deal, δηλαδή 17 εκατομμύρια δεν είναι λίγα.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο deal.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο. Πρόσεξε, έδωσε η ΑΕΚ τον Γκαρσία το γυάλινο.
0: Ναι, γιατί είχε πολλούς τραυματισμούς, βέβαια, αυτή είναι αλήθεια.
1: Το γυάλινο ήταν, φίλε, γιατί έπαιζε 4 παιχνίδια και 10 ήταν έξω.
0: Ναι.
1: Σέματα λέω.
0: Όχι, ναι, αλήθεια.
1: Και δίνει 17 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ πήγε να δώσει 18 εκατομμύρια του Κωνσταντέλια και άμα δεν πέφτουν τα μηχανάκια. Να φύγουν να πάνε στο Μακεδονία.
0: Ναι, θα έχει φύγει.
1: Ο άλλος ήταν στο αεροπλάνο έμπαινε ρε, και τον γύρισαν πίσω. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να σέβονται και να εκτιμούνται. Τα deal που έχει κάνει ο Μαρινάκης και τις διασυνδέσεις που έχει ανοίξει, χώρια με τις ομάδες που έχει, αλλά σου λέω για τον Ολυμπιακό, είναι τεράστια φίλε.
0: Εντάξει βέβαια, έχει πληρώσει και υπεραξίες ε. Γιατί όταν μπαίνεις σε αυτή τη λογική στην αγορά σου λέει, εντάξει θα ξαναδείς, πουλάς ακριβά, θα αγοράσεις και ακριβά.
1: Ναι φίλε, έτσι, αλλά πρόσεξε, τον έχεις για χαμένο.
0: Όχι, δεν λέω. Λέω ότι πώς σκέφτονται και στη Μαντζαρέ στην
1: Ευρώπη. Εδώ πάει να πουλήσει τον, θυμάσαι πώς το λένε τον Ισπανό ρε, που είχαμε με τον αριστερό πόδαρο ρε, που το έπαιζε εξτρέμ και το στείλαμε στην Αμερική. 5 εκατομμύρια τον δίνει τώρα.
0: Ρε. Α, ναι λες αυτό, ναι, θυμάμαι το όνομά του, ναι.
1: Ξέρεις, ακόμα το Ολυμπιακού είναι αυτός.
0: Ναι. Παίζει λοιπόν. Στην Αμερική τώρα.
1: Ναι, πες στην Αμερική.
0: Γιατί στο λέω ότι αγοράζει και ακριβά, γιατί θυμάσαι, ας πούμε, την περίπτωση.
1: Πούλησε το Χασάν, που για μένα λάθος που βγήκε ο Χασάν, γιατί ήταν center forward που σου έκανε γκολ. Πούλησε το Χασάν ένα εξάρι. Πούλησε το Γιάρεντσουκ, ρε. Όχι το Γιάρεντσουκ, συγγνώμη, το Ρέατσουκ.
0: Το Ρέατσουκ,
1: 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια, φιλέ. Κοίταξε τα νούμερα που πουλάει, και δεν λέει λόγια τώρα, έτσι. 12,5 εκατομμύρια το διάβασα εγώ μέσα σε αγγλικό site της Brighton. Πρόσεχε, σου λέω, σοβαρά site τώρα, όχι να χαμένα, ρε. Και πρόσεξε, δεν ήξερα ότι κρατάει και το 15% ρε παιδί. Κρατάει και το 15% της μεταπόλησης. Δεν ήταν 12,5. Έχει υπόψη σου, δηλαδή, αν πουληθεί ένα
0: ναι, τριαντάρι. Ναι, θα πάρει και από εκεί λεφτά, ναι.
1: Από 18 θα πάρει, αλλά
0: ναι,
1: το 10% θα πάρει ένα τάλιρο.
0: Ναι.
1: Πάει δηλαδή, το πούλησε δηλαδή, τι έβγαινε
0: 17% το σου λέω και πάλι...
1: Την αλλαγή σου, την αλλαγή του δεξί μπακ.
0: Σου λέω και πάλι ότι πουλάει ακριβά, αλλά αγοράζει ακριβά. Γιατί κοίταξε να δεις, στην περίπτωση ας πούμε του Αντίνο, η Γοδόη Κρούς που πήρε που ήταν ο παίχτης, με τον Ολυμπιακό κάτω από 9 δεν έπεφτε.
1: Ο Αντίνο.
0: Το Παναθηναϊκό πήγε στα 7.
1: Όχι. Ο Ολυμπιακός δεν έδωσε τα 9.
0: Ναι, σου λέω.
1: Ο Ολυμπιακός έδινε 6 εκατομμύρια.
0: Αυτό λέω, βρε.
1: 7, 8 τον πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν τον πήρε.
0: 7, 300 νομίζω. Λέω, 700. Άλλο θέλω να πω ότι ο Γοδόη Κρούς σου λέει, κύριε Ολυμπιακέ, θες τον Αντίνο 9. Ο Ολυμπιακός σου λέει. Όπα. Ο Ολυμπιακός είπε. Ξαναπάρε, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός είπε, δίνω 6,5-7. Εκεί όμως η Αργεντίνη, επειδή ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά, σου λέει θα αγοράσει και ακριβά, κύριε Ολυμπιακέ, λένε Μαντζαρέι, πόσα δίνετε, 7 δεν δίνουμε, με 7, 9, ακατέβατα. Και ο Παναθηναϊκός τον πουλήσαν 6,5. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μπει στο χώρο των μεταγραφών και έχεις πουλάς παίκτες ακριβά, λογικά είναι, και η Μαντζαρέι σου λέει, να δω ρε φίλε, πουλάς ακριβά, θα αγοράσει και ακριβά. Δεν αγοράσει όπως αγοράζουν οι άλλοι. Ο Ολυμπιακός, αν έπεφτε εγώ εδώ η Κρούς, πήγαινε στα 6,5 που έδινε ο Ολυμπιακός, εκεί νομίζω είχε φτάσει, τον παίκτη θα τον έπαιρνε. Απλά εγώ εδώ η Κρούς λέει, εμείς 9, ακατέβατα. Ναι, ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον καλημερίζουμε, γεια σου Μάνο μου. Ο Γιώργος λέει τον BL, ναι, τον BL. Γιώργο, στα χρόνια που είσαι έξω, έχεις δει ξεφυλίκια όπως αυτό που έγινε με παράγοντες κυβέρνησης και προέδρους για Ρώτα Βασίλη? Το ρώτησα. Παναγιώτης, ο φίλος από το Βραχάτι. Μετά το Μαυροπάνο έπεσε και ο Κουλιεράκης στα δύο βασικά στόπερ μπακ της Εθνικής. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι, έπεσε ο Κουλιεράκης, έπεσε και ο West Ham, έπεσε και η Wolfsburg. Εντάξει, δεν φταίνουν βέβαια τα παιδιά μόνο, γιατί δεν πέσουν οι δύο παίκτες στις ομάδες. Και ίσα ίσα Κουλιεράκης έκανε και ο Μαυροπάνος, κάναν καλές χρονιές, αλλά δεν ήταν καλές οι ομάδες τους γενικότερα. Ο Σωτήρης, ο φίλος μας, ο Μπέλος, λέει, πάει να πάρει ένα Γεωργιανό που δεν το ξέρει η θεία του. 15 εκατομμύρια θα μας τρελάνει ο Αλαφούζος. Εντάξει, δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν το ξέρει η θεία του, αλλά είσαι Ετιέν, σου λέει 15. Θέλεις, από εκεί ξεκινάω. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι 7. Κάτι με το τηλέφωνο του Γιώργου έγινε. Μπορεί να πέσει η γραμμούλα του, να πέσει το κινητό, η μπαταρία. Άμα ξαναπάρει. Αν είναι, να μας ολοκληρώσει τι θέλει να πει, αν και τα είπαμε. Μπιλάρα, γιατί δεν γίνεται η επόμενη Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ, λέω, στο ΣΕΦ. Δεν έχει δηλώσει ενδιαφέρον στο ΣΕΦ για την επόμενη Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι η παραπάνω Ευρωλίγκα θα είναι στο ΣΕΦ. Η παραπάνω, δηλαδή το 28. Αυτή θα πάει στο Αμπουντάμπι, αν πάνε όλα καλά, ή στις πόλεις που έχουν δώσει ενδιαφέρον. Βαλένθια, Ζαλγκίρης και Βελιγράδι. Νομίζω η επόμενη, το 28, θα είναι στο ΣΕΦ, που θα είναι και γήπεδο ολοκένουργιο.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του. Γεια σου Αντουάν. Παιδιά, το είδα το βιντεάκι σε σχέση με το χθεσινό που είδαμε μόνο τα κάποια πινελίκια από τα στόματα και των δύο, του Μαρνάκη και του Δημητριάδη. Σήμερα βγήκε ένα βιντεάκι που είναι ολοκληρωμένο από την αρχή που κατεβαίνει ο κύριος Μαρνάκης στο γήπεδο, τον σταματάει εκεί που είναι ο Δημητριάδης, το πιάνει, κάτι του λέει στο αυτί, δεν ξέρουμε τι του είπε, κάτι του λέει στο αυτί και του έδειξε ένα χαστούκι και σήκωσε το χέρι και ο Δημητριάδης, κάτι τον ακούμπησε λίγο στο πρόσωπο, τον πέτυχε, δεν ξέρω τι, και του έσχε την μπλούζα. Αυτό είναι το σκηνικό. Εντάξει, τώρα έχει επέμβει ο αθλητικός δικαστής, να δούμε τι θα γίνει. Μάλλον ο εισαγγελέας του έχει καλέσει να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Πάντως κάτι έχει γίνει, εντάξει. Προηγούμενα κάτι παίζει τώρα. Δεν μπορεί να τσακώθηκε, τσακωθήκανε χωρίς λόγο.

0: Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα. Άκου, άκου να πεις τον Αρτέτα, τον Άρτη. Γιώργο,
2: ναι,
1: ότι ο Παναθηναϊκός,
2: ναι,
1: επήρε 40 εκατομμύρια από Βαγιανίδη, Ιωαννίδη και 5 εκατομμύρια από τον Μαξίμοβιτς.
0: Δεν πήρε 40 από Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, ρε. Λες, ναι, πολλά. Δεν
1: όχι, μεικτά, πήρε 40 εκατομμύρια.
0: 25 εκατομμύρια πήρε, πόσα πήρε ο Ιωαννίδης, 20...
1: 15 για Βαγιανίδη. Και 15 για τον
0: ρε, 40. 20 εκατομμύρια πήρε για τον Ιωαννίδη.
1: Ναι, και 15 για τον Βαγιανίδη.
0: Τι 15 για τον Βαγιανίδη, πού τα είσαι αυτά, βρε.
1: Χώρια, ναι.
0: Ο Βαγιανίδης πήρε 8 εκατομμύρια, τι 15, βρε.
1: Όχι, παιδάκι.
0: 15 εκατομμύρια, ναι, Βαγιανίδη, μας τρελάνεις.
1: Όλα μεικτά.
0: Τι μεικτά, ρε φίλε, τι μεικτά.
1: Με τον Μαξίμοβιτς 5 εκατομμύρια, 40
0: όλα μαζί.
1: Εκατομμύρια.
0: Α, εντάξει. Okay. 15 εκατομμύρια, Βαγιανίδης δεν πήρε ποτέ πάντως, έχασε το.
1: Εγώ το ξέρω καλά.
0: Τι ξέρεις καλά, ήσουν με 15 εκατομμύρια Βαγιανίδης, μας το λες και λες και το ξέρω καλά.
1: 20. Α. 20 ο Ιωαννίδης, 15 ο Βαγιανίδης και 5 ο Μαξίμοβιτς.
0: Βαγιανίδης μαζί με τα συμβόλαια.
1: Ναι, όλα.
0: Α,
1: μαζί,
0: εντάξει,
1: όλα μαζί, μεικτά.
0: Ποια συμβόλαια, ρε φίλε, μου Παναθηναϊκός που σα πήρε. Ποια συμβόλαια, το συμβόλαιο δεν διαφέρει τον Παναθηναϊκό όπως θα πήρε ο Βαγιανίδης.
1: Ναι, μας είπαν ότι πήρε μεικτά από 3 παίκτες 40 εκατομμύρια. Τώρα τι βγαίνει καθαρό, τι βγαίνει αυτό δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ναι, να δώσω κερδίσματα στην Ελενάρα μου, στο Επιτάλιο και στο Γιώργο μου, στο Γιώργο.
0: Αφού τα είπες αυτά, τα είπες, μην τα ξαναλες, τα είπες πριν.
1: Ναι, στο Αρτέτα, στο Γιώργο.
0: Στο Αρτέτα, ναι, ακούει.
1: Άμα σε ξαναπάρει, πες του τα, έτσι είναι όπως λέω. Άντε μου, καληνύχτα.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Ναι. Ο Σωτήρης εσέ πέρα, ναι, μου φάνηκε παράξενο που λέει αυτός ο φίλος μας εκεί από την Αμαλιάδα. 8 εκατομμύρια Βαγιανίδης, τόσο τι 15. 8 εκατομμύρια Βαγιανίδης, 17 εκατομμύρια ο Ιωαννίδης. 25 και 5 ο Μαξίμοβιτς 30. Δεν είναι λίγα, αλλά όχι όμως 15 εκατομμύρια ο Βαγιανίδης, είπαμε. Το είπε πολύ, τα διπλά λεφτά έβαλε. Για πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Δεν πήρε 40, ρε παιδί μου, πες το, εντάξει, έκανε λάθος τώρα.
0: Ναι, αυτό
3: λέω. Πρώτα απ' όλα να του πω την καλησπέρα μου, το μεσημέρι έκανε λάθος, επειδή είπες ότι ήταν μια μαλλιά, θέλω να αξίσω, εγώ μεγάλωσα τα μπουζούκια του Γάσπαρη. Λοιπόν, δεν μίλαγα για σένα, ναι, γιατί βγήκε στο θέμα από πίσω να μου επιτεθείς. Μίλαγα για έναν Ολυμπιακό Πυργιώτη, ο οποίος βγήκε και
0: μαζί. Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστό, το, ναι, το θυμάμαι.
3: Για έναν Ολυμπιακό Πυργιώτη, δεν μίλαγα για το συγκεκριμένο, ναι.
0: Δεν
3: μίλησα για αυτό, ναι, και το λέω να το ακούσει. Και την καλησπέρα μου. Μίλαγα για έναν Πυργιώτη.
0: Ο παίκτης.
3: Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Ο παίκτης που έλεγες.
3: Ο παίκτης Ολυμπιακός.
0: Ναι, μόνο τώρα.
3: Για να μας πει να μας είναι χαμηλό το κεφάλι, να μην μιλάμε, γιατί έχουμε χάσει τις Ευρωλίγκες. Και του λέω του Θέμη, περιμένω να τον ακούσω να βγει μεσοβόνα.
0: Βγήκε σήμερα.
3: Πριν να βγει, ρε. Άμα αυτός ήταν Ολυμπιακός, εγώ δήλωσα Γιώργος Λονδίνο, φώναξα Παναθηναϊκός. Και μου λέει ο Θέμης τι Παναθηναϊκός. Όχι Ολυμπιακός ήταν αυτός, αλλά τόσο Παναθηναϊκός σημαίνει.
0: Λοιπόν, ο παίκτης που έλεγε είναι ο Μπιέλ.
3: Ο
0: οποίος ήταν, ο οποίος όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε με πολύ καλές συστάσεις. Δεν ήταν κανένας παίκτης τυχαίος.
3: Δεν φίλε, άκουσε με.
0: Άστα τι έγινε στην πορεία.
3: Ναι, αλλά δίνεις τον Μπιέλ τώρα 6,5 εκατομμύρια.
0: Α, ναι. Άλλο. Λέω, σαν παίκτης όταν ήρθε, είχε πολύ καλές συστάσεις. Δεν ήταν κανένας παίκτης του πεταματού.
3: Όχι. Αυτό... Και συμφωνώ με τον κύριο. Ποιος το είπε, ο κύριος. Κάποιος δημοσιογράφος ήταν που το έστειλε το μήνυμα.
0: Ο Μάνος Ταραμόπουλος.
3: Ο Ταραμόπουλος, τον κύριο Ταραμόπουλο, ναι, έχει δίκιο για τον Μπιέλ.
0: Ναι.
3: Ο Μαρινάκης πουλάει, όπως λες και αγοράζει ακριβά, αλλά πουλάει.
0: Και
3: το Μέντες έχει ανοίξει πολύ μεγάλο κύκλωμα.
0: Είναι μεγάλο γραφείο μανατζαρικό αυτό. Ναι.
3: Εγώ θα σου δώσω έτσι μια ιδέα δικιά μου. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν θέλω να πω παραπάνω. Να ξέρεις ότι ο Εσπερίνιο έφυγε, γιατί η μεταγραφή Ελάγκα 60 εκατομμύρια στην Newcastle ήταν πολύ λίγα τα λεφτά.
0: Ναι.
3: Από την Νότιχαμ στην Νιούκας για τον Ελάγκα. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
3: Έτσι. Όταν πήρε, φίλε, πώς το λένε το μωρί, το παιδί από την Αμαλιάδα, πώς το λένε το όνομά του τώρα.
0: Ναι, μας θυμάμαι, Γιώργο νομίζω, όχι Γιώργο. Τέλος πάντων, Αμαλιάδα.
3: Διονύση νομίζω, το λένε, Δημήτρη Διονύση.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Διονύση, άκουσε με τι θα σου πω. Εγώ είπα ότι ο Παναθηναϊκός, εγώ αυτό είπα, ότι ο Παναθηναϊκός μετά τον Ολυμπιακό πούλησε αυτούς τους δύο. και φάνηκε, ενώ είναι 16 χρόνια στην αφάνεια, ότι μπορεί να πουλήσει ακριβά. Αυτό δεν είπα, ρε Βασίλη.
0: Ναι, αυτό είπες.
3: Μπράβο. Και, αλλά μην μου λες τώρα πούλησε 40, γιατί μόνο ο Κοστούλας πήγε 42.
0: Ναι, όχι, όχι, ήταν, έκανε λάθος αυτό. Ήταν αποκλείεται ο Βαγανίδης. Κάνε 5 εκατομμύρια Βαγανίδης, αποκλείεται.
3: Νομίζω ότι και οι δυο μαζί πήγαν στα 28 με 30.
0: Κάπου εκεί και, 3, και 5 ο Μαξίμος, 30 εκατομμύρια όλοι μαζί. Κάπου εκεί πήγανε.
3: Μπορεί να πήγε 35 με τον Μαξίμος, δεν τον έβαλα. Αλλά κοίταξε να σου πω, κάνει πωλήσεις ο Παναθηναϊκός. Ο Αλαβούζος, γιατί εδώ, πέρυσι έκανε πωλήσεις και αυτά πρέπει να τα αναγνωρίζουμε. Έτσι. Και βλέπω, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δώσει παίκτες, ρε φίλε, και τους παίρνουν μπιν μπαρά. Δεν έχει τη δυναμική φανέλα να πωλήσει.
0: Και ο Τζίμας ήταν λάθος του ΠΑΟΚ.
3: Το Τζίμας αν ήταν και πρόσεξε, ναι, και έφτασε σε σημείο να του πει κάποια στιγμή ο Βιερίνια, δηλαδή από εμάς δεν πήρες τίποτα. Γιατί δεν ήθελε το παιδί του, στάγωσε κιόλας.
0: Ναι.
3: Και γύρισε και είπε, ναι, λέει, εντάξει, μεγαλώσαν. Δηλαδή ο Τζίμας και να είναι καλά το παιδί γιατί τραυματίστηκε. Καταλάβες. Είναι άλλες οι δυναμικές τώρα του Ολυμπιακού, άλλη δυναμική της Άγκρας, δηλαδή σε 17 εκατομμύρια έδωσε το Λιβάη, ο οποίος να πούμε 2 μήνες έπεσε και 10 δεν έπεσε. Έτσι.
0: Ναι, ναι, και στη Ρωσία δεν έχει κάνει πρωτάθλημα τίποτα.
3: Τι να κάνει,
0: δεν έχει τραυματισμού στη Ρωσία.
3: Από ό,τι κάνει δημοσιογράφος και λένε να έρθει ο Λιβάη στον Ολυμπιακό, δεν έρθει, ρε παιδιά, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, λέω ότι στη Ρωσία δεν έχει βγάλει τραυματισμούς, αλλά δεν έχει κάνει και καλή χρονιά, καθόλου καλή χρονιά.
3: Δεν έχει βγάλει τραυματισμούς γιατί δεν παίζει στις εντάσεις, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
3: Δηλαδή υπάρχει ρωσική ομάδα που παίζει στην Ευρώπη.
0: Όχι, όχι, αυτή είναι αλήθεια.
3: Βάλε το
0: Γκαρσία. Είναι καλός παίκτης. Δυνατός παίκτης. Απλά έχει πολλούς τραυματισμούς.
3: Έχει 5 χρόνια μπάλα ξέρει, δυνατό παιδί, αλλά είναι γυάλινος.
0: Ναι, έχει πολλούς τραυματισμούς. Έχει πολλούς τραυματισμούς, αυτή είναι αλήθεια.
3: Να σου πω και κάτι, και αυτή ήταν και μια διαφωνία μου με τον οργανισμό Ολυμπιακό, γιατί έδωσε το Ρέαμτσουκ. Γιατί θα σου πω κάτι, ο Ρέαμτσουκ ήταν στο 7. Στο 7 δεν ήταν για παραπάνω, αυτή την μπάλα έξερε το παιδί. Αλλά φίλε, έπαιξε 70 παιχνίδια, δεν έβγαλε κανένα τραυματισμό και έκανε όλα τα παιχνίδια φουλ, 90 λεπτά. Και έπεσε τίμια, πολύ τίμια για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, βέβαια. Και ο Ρέαμτσουκ, ο οποίος πέρυσι το καλοκαίρι ακούστηκε για την ΑΕΚ. Να επιστρέψει την ΑΕΚ από τη Ρωσία, αλλά τελικά δεν έγινε.
3: Καλώς το Ρέαμτσουκ.
0: Ναι, για ακούστηκε πέρυσι.
3: Καλώς... Μαρινάκη, μην τον αφήσεις, πήγαινε πάρτο, μην τον αφήσεις να πάει στην ΑΕΚ.
0: Καλός παίκτης. Και αυτό που λες, τίμιος παίκτης.
3: Τίμιος παίκτης στο 7,
0: ναι,
3: αλλά
0: αυτό,
3: το 7
0: αυτό.
3: Το δίνεις στο χορτάρι μέσα, 90 λεπτά έχουμε τα μνημόνια το παιδί, αντοχές και χωρίς τραυματισμούς.
0: Ξέρεις ποιο μου θύμιζε από τον Ολυμπιακό, ένα παίκτη που το θεωρώ για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν ο Πεθαράς, αλλά ήταν και παιδί διαμάντη που έπεσε πάντα στο 7, τον Καρανταΐδη, τον Κούλη.
3: Ο Κούλης πάντοτε.
0: Και τον ήξερα κιόλας, ήταν ένα πολύ καλό παιδί.
3: Τώρα μια και το είπες, ήθελα να πω στο Δέλα, γιατί είχα γνωρίσει τη Γογό το 95 στη Μύκονο, τέλος πάντων πολύ καλή κοπέλα και
0: κρίμα.
3: Εύχομαι να ζήσα τη θυμάτω Δέλας, εύχομαι για την οικογένεια του Άτα τα καλύτερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Να το θυμάται, δηλαδή χαθήκαν δύο παιδιά και για τον οικονόμο ο οποίος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, εύχομαι την ψυχή μου το παιδί να βγει την εντατική, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά.
0: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά. Τώρα, τώρα,
3: πέρα της πλάκας και
0: ναι, βέβαια, τώρα, τώρα.
3: Τα σοβαρά είναι αυτά. Έτσι.
0: Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι.
3: Ναι. Τι ήθελα να πω, κάτι άλλο δεν λέγαμε τώρα και έπεσε η γραμμή εκεί πέρα, κάτι λέγαμε και τώρα μου κολλήσει.
0: Αυτό για τον Ολυμπιακό, ότι πουλάει ακριβά και αγοράζει ακριβά, αυτό λέγαμε.
3: Ναι, εμένα λοιπόν οι προσδοκίες μου, εμένα σαν Γιώργο, μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι ο αλάνθαστος, πώς το βλέπω εγώ. Ρε Μαρινάκη, φέτος πριν ακόμα ξεκινήσεις, επειδή γεννάνε και τα κοκόρια σου, εξασφάλισες τα 8 του Europa, λόγω της Άστον Βίλα και λόγω όχι μόνο της Άστον Βίλα αλλά και της θέσης που έχει κατακτήσει η ομάδα του Ολυμπιακού του χορτάρι.
0: 8,5 εκατομμύρια εδώ.
3: 8, εντάξει, 8,5. Και 12,5 από τον άλλον, 21. 21, σίγουρα, παντελόνι. Φέρε μου ρε Μαρινάκη δύο παιχταράδες από 10. Θα μου πεις ρε Γιώργο, και άμα φέρει δύο παιχταράδες από 10, θα σου καλύψουν τα κενά ή θα σου βγούνε. Ρε φίλε, 8 στις 10 φορές οι παίκτες που θα σου έρθουν σε αυτά τα ποσά θα σου βγούνε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ να σου πω κάτι όμως τώρα. Εσύ σαν οπαδός και εγώ σαν οπαδός, καλά τα λέμε, πάρε με αυτόν, πάρε με αυτόν. Οι πρόεδροι των ομάδων κοιτάνε, ρε φίλε, ότι να δώσω 20 εκατομμύρια, δεν θα του λείψουν, εντάξει. Θα τα πάρει πίσω, γιατί και οι πρόεδροι αυτό κοιτάνε.
3: Αλλά ρε πλάκα κάνεις τώρα.
0: Δεν θα τα πάρει πίσω, ρε Γιώργο.
3: Ο άνθρωπος έχει κάνει φέτος 20 παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, 20 σολτάου.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν λέμε όμως για δύο παίκτες. Έχει ολόκληρο ρόστερ, εντάξει.
3: Ρε φίλε, έχει 17,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Πήρε 80 εκατομμύρια. Τώρα εγώ δεν κάνω την οικονομική ανάλυση.
0: Ναι, ρε φίλε, μα η πρόεδρε δεν είναι ότι βγάζουμε, ότι παίρνουμε στα χέρια μας, τα δίνουμε. Γιατί αυτό είναι.
3: Μα εγώ δεν είπα.
0: Η ομοία ομάδα δεν είναι μόνο.
3: Ούτε σου βάλα τα διαρκείας.
0: Ναι, ρε,
3: σου είπα ότι από αυτά που πουλάς τώρα αυτούς τους δυο παίκτες, Μπιέλ και Κωστίνια, δεν τον είχες τον Κωστίνια.
0: Ναι.
3: 12,5 δεν παίρνεις. Και 8,5 που έχεις εξασφαλίσει από το Europa, 21. Άσε 8,5. Βάλε τα 6 του Μπιέλ που δεν τον έχεις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως τώρα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, περίμενε, ρε Γιώργο, να σου φέρει δυο παίκτες για εκατομμύρια. Δεν απαραλούς παίκτες. Ο Ολυμπιακός από ό,τι λένε θέλει 7-8 παίκτες. Αν πάρει 2 παίκτες με 10 εκατομμύρια, πρέπει να πάρει και άλλους μετά, όχι με 10.
3: Αν δεν τους πουλάγες αυτές, θα έπαιρνες παίκτες. Τον Μπιέλ δεν τον είχες. Τα 6,5.
0: Βρε, θα έπαιρνες, αλλά δεν φτάσει στα 10 εκατομμύρια με κάθε μεταγραφή, σου λέω.
3: Ολυμπιακός. Άρα, άλλος, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. 2 σου είπα. Δεν σου είπα φέρει μου 5.
0: Ναι, 2. Μετά δεν θα πάρει κι άλλους.
3: Μα σου απαντάω, ρε φίλε. Τον Μπιέλ δεν τον είχες.
0: Ναι.
3: Σου στήχησε, πήρες 6, αφού δεν τον είχες.
0: Ναι, θα πάρει με τα 6 θα πάρει 2 παίκτες.
3: Και γιατί να πάρει 2, πάρει
0: 1. Εντάξει, γιατί να κάνει μάνα. Κολοκυθιά πες με τώρα, Γιώργο.
3: Όχι, εσύ, καλά, εσύ, σαν να εξής.
0: Ρε φίλε, οι προέδροι, έτσι λειτουργούν, ρε φίλε. Έτσι ο Μαρινάκης, εκτός του Κόκαλη που είχε δώσει τα πολλά εκατομμύρια τότε, δεν έχει δώσει τέτοια μεγάλα ποσά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το...
3: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Και δεν είναι θέμα ότι είμαι εξής εγώ και στο Ολυμπιακός.
3: Όταν όμως λέμε ότι άκουσαμε, φίλε, όταν λέμε, ο Κόκαλης έδινε χωρίς να έχει πάρει και ευρωπαϊκό. Όταν λέμε όμως ότι αλλάξαμε επίπεδο και ότι είμαστε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκό, που ισχύει 2 ευρωπαϊκά, πέρα λοιπόν από τους μικρούς που έχεις ανεβάσει, οφείλει σαν μεγάλη ομάδα που είσαι, πάντοτε κοιτάς το καλύτερο. Εάν να παραμείνεις στάσιμος, πρόσεξε το σου λέω, στάσιμος, για να πεις ότι αυτό είναι το budget, τότε πήγε να πέσει στην Αρμενία, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί, εγώ δεν δέχομαι, ας πούμε, η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, πήγε και πήρε 2 center for. Πήρε το Βάργκας και πήρε και το Γιώβιτς.
0: Ναι.
3: Σωστά ή όχι.
0: Σωστά.
3: Σωστά ή όχι.
0: Σωστά.
3: Ναι. Πόσο τη στοιχήσαν τη ΑΕΚ.
0: 4,5 εκατομμύρια ο Βάργκας.
3: Ναι.
0: Και ο άλλος ήταν νομίζω ελεύθερος με συμβόλαιο. Πήρε 2,5 εκατομμύρια, 3 πόσα παίρνει.
3: Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει έναν Βάργκας, έναν Γιώβιτς 4,5.
0: Μπορεί.
3: Α, μπράβο.
0: Πώς μπορεί.
3: Οπότε εκεί εγώ θέλω να πω. Εγώ η ουσία για μένα είναι αυτό που με πονάει το σκάουτινγκ. Δεν με πονάει αν έτσι τα βάλει, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Φίλε, ο Ολυμπιακός όμως, Γιώργο Γάτσης, ο Ολυμπιακός έφερε παίκτη από την Πορτογαλία 7 εκατομμύρια. Τον εξτρέμ. Άστα δεν έχει πιάσει ακόμα.
3: Αυτός ο εξτρέμ θα παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό, το λέει ο Γιώργος, και θα βγάλει και μάτια.
0: Άρα τα 7 εκατομμύρια Ολυμπιακός τα έδωσε, που έλεγες. 6,5. Δεν έδωσε.
3: Γενάρη τα έδωσε, εγώ δεν είπα δεν τα έδωσε.
0: 6,5 νομίζω, ήταν 6,5 ή 7.
3: Μα το Γενάρη η συζήτησή μας μαζί, Βασίλη, δεν ήταν να έδωσε ο Ολυμπιακός τα λεφτά, επειδή το τελείωσε το πρωτάθλημα. Η συζήτησή μας ήταν γιατί ρε με τη Λίμπα μας βγάζει τα πνευμόνια.
0: Α, εντάξει, ναι, εντάξει, οκ, ναι.
3: Έφερες και ο Κλέιτορ θα αποδώσει στον Ολυμπιακό. Έχει τον Μπεντακόρ, ο οποίος ο Μπεντακόρ φέτος έδωσε στο Γιάννητσουκ να πάει να παίξει. Λάθη που έχουν γίνει, θα τα φτιάξουν φέτος. Τα βρήκαν και θα τα φτιάξουν. Και μάλιστα έχουν συζητήσει και του λέω άλλους 5-6 παίκτες, θα τους πάρουμε ναι ή όχι. Συμφωνήσει ή όχι, είπε ναι.
0: Ναι, έτσι συμφωνήσαν. Ναι, από ό,τι λέω συμφωνήσαν.
3: Ναι, συμφωνήσαν, θα τα φτιάξουμε. Δεν ναι. Εγώ έχω απαιτήσεις. Σαν Ολυμπιακός έχω απαιτήσεις. Όταν ο Μαρινάκης μου ήρθε και μου είπε, Γιώργο, να σου πω κάτι, ανεβάζουμε το διαρκείας 50%. Έκανα του μπέκα ψιλοκομμένη και καλά έκανε και το ανέβασε. Και του πανέ, πρόεδρε, πλήρα 3, πάρε 4,5. Και ας έχω μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
3: Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, ξέρεις πόσο είναι το διαρκεία στην 7, ξέρεις.
0: Πόσο είναι.
3: Ξέρεις, γνωρίζεις.
0: Πού να ξέρω, πάω στην 7.
3: Δύο φορές παραπάνω από σου πληρώνει 21.
0: Όχι ρε, λοιπόν, είναι και τσάκτα στην είναι πολύ ακριβά, για μαρτύρω ότι και αξίζεις.
3: Πόσο πληρώνει 21 στην...
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, πάντως η αξίζεις για μαρτύρω.
3: Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι γύρω στα 7 κατοστάρικα στην 7.
0: Γιατί και η αξίζεις για μαρτύρω ότι και τα εισιτήρια ότι είναι ακριβά.
3: Φίλε, Τα μεταξωτά βρακιά δεν είναι και μηδέν.
0: Ναι, εντάξει, φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά να κοιτάμε. Να κοιτάμε και. Επειδή είναι ομάδα και δεν ανήκει σε κάποιον, ανήκει στο παραδούσιο ομάδα, να κοιτάμε και λίγο και τον κόσμο, εντάξει. Να κοιτάμε και λίγο την οικονομική κατάσταση του κόσμου. Όταν παίρνει μεροκάματο 30 ευρώ, δεν μπορεί να βγάλει το στήριο ένα χιλιάρικο.
3: Δεν διαφωνώ, αλλά άκουσα με κάτι, φίλε. Όταν έχει και
0: απαιτήσει. Εκτό αν θέλουν κλαμπ πλουσίων. Μα το πούνε.
3: Φιλαράκι, άκουσα με. Όταν ένα διαρκεία στο Λέιτον Όριεν, θα σου το πω, μια ομάδα που είναι στη League One ή στο Μπρόμλεϊ, είναι το χρόνο 300 ευρώ. Και έχει 300 ευρώ η ΑΕΚ, είναι φτηνό το εισιτήριο.
0: Ναι, αλλά όμως η οικονομική, πώς είναι η κατάσταση στη χώρα, εντάξει.
3: Η οικονομική κατάσταση.
0: Ότι αν είναι στην Αγγλία.
3: Είναι στη League One, δηλαδή είναι Ορφέα σε Γάλλιο.
0: Ναι, ρε φίλε,
3: και
0: εντάξει.
3: Παίζει στην Ευρώπη.
0: Ναι, φίλε. Άλλο όμως το.
3: Και να σου πω και κάτι, αν τα διαιρέσεις τα παιχνίδια για να λέμε τα σοβαρά πράγματα, πες ότι δεν υπήρχαν διαρκεία, ρε φίλε. Θα έπρεπε να πληρώσει ένα 50 να πάει να πει μεσάλη στο παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι που γουστάρει.
0: Ναι, αλλά και πάλι εγώ.
3: Ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 30 παιχνίδια και.
0: Ναι, ρε φίλε, άλλο λέω όμως το εισιτήριο.
3: 30 παιχνίδια, περίμενε, ρε Βασίλη. 30 παιχνίδια με ένα 50 ή 1500.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί να είναι 50 όμως, ρε φίλε.
3: Δεν θα δει τον Ολυμπιακό με πληρώντα ένα σουβλάκι 8 ευρώ.
0: Όχι, γιατί να δίνει 50 και να δίνει 25, ρε φίλε. Αυτό λέω.
3: Μα με 25 πάλι άμα θέλεις, 30 παιχνίδια 750 το διαρκείας. Ναι. Τόσο είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, στο διαρκείας λοιπόν κάνει μια καλύτερη τιμή, ρε φίλε. Γιατί ο άλλος σου λέει, όταν είναι εργαζόμενος ένας φίλος του Ολυμπιακού και παίρνει 25 ευρώ τη μέρα και του ζητάς 800 ευρώ, δεν θα μπορεί να τα δώσει, ρε φίλε.
3: Δεν καταλαβαίνει, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτό λέω εγώ, γιατί δεν έχουν ανάγκη πρόεδροι τώρα. Εντάξει, ας χαμηλώσουν λίγο τις τιμές. Είμαστε σε εποχές δύσκολες. Ο άλλος έχει να φάει τώρα και θέλει να πάει με την καψούρα του και δεν έγινε άνεργος. Τι του λες 800 ευρώ.
3: Φίλε, με συγχωρείς.
0: Εντάξει, με την καψούρα μας παίζουν τώρα.
3: Να μην αγοράσεις διαρκείας.
0: Με την καψούρα.
3: Να δεις ένα παιχνίδι μόνο, αφού δηλαδή, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να αναλάβω και κάποια παλαβά πράγματα που μου λες. Και θα σας εξηγήσω. Δεν μπορείς να γυρίσεις να μου λες εμένα, ναι, ότι θέλω να πάω να βλέπω την καψούρα μου. Δεν έχω λεφτά, αλλά θέλω να πάω να βλέπω την καψούρα μου, θέλω να το πληρώσω πιο φθηνά. Να πάω να τη δεις δύο φορές το χρόνο, ρε φίλε, και να δώσω ένα εκατοστάρικο.
0: Εντάξει, μπορώ, άμα θέλει.
3: Δηλαδή, με συγχωρείς, και εγώ θέλω να πηγαίνω κάθε βράδυ στα μπουζούκια, αλλά δεν έχω να φάω.
0: Δεν
3: μπορώ να πάω κάθε βράδυ, θα πάω κάθε βράδυ.
0: Αν θέλουν οι πρόεδροι. Ναι, ρε φίλε, αν θέλουν οι πρόεδροι όμως. Καταλαβαίνω τι λες. Αν θέλουν οι πρόεδροι όμως, μπορούν να κατεβάσουν λίγο τις τιμές, να είναι ευχαριστημένοι όλοι, ρε φίλε. Αυτό λέω.
3: Ναι, αλλά το ξαναλέω, όταν κατεβάζεις τις τιμές, κατεβάζεις και την ποιότητα
0: του. Όχι, ρε φίλε, ας βάλουν από την τσέπη τους κάποια λεφτά έχουν. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, θα βάλω λίγο παραπάνω τότε. Μην τρελάτε, θα βάλω λίγο παραπάνω. Τα λέμε, άντε Αρτέτα.
3: Γεια. Θα τα πούμε,
0: Λοιπόν, με σε πρόλαβα, έχει καλημέρα τώρα το μήνυμα. Το φίλο μας το Δημητράκη από το Όσταμπρουκ. Κύριε Γιώργο, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στο Χάτζη μας, Σωτήρη και τον Γιώργο που ακούω τώρα. Για πάμε, καλημέρα. Επόμενη γραμμούλα, αν υπάρχει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλη μου.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις, φίλε.
0: Καλά.
2: Εντάξει, το πήρανε άξια.
0: Το αξίζανε και το πήρανε.
2: Το πήρανε άξια. Σπάσανε μέχρι και την Κατάρα σπάσανε.
0: Ναι, τις πρώτες θέσεις, σωστό.
2: Πρώτες θέσεις. Αυτό πρέπει να το λέμε. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, επειδή το άξιζε, εντάξει, να λέμε τώρα.
0: Ήταν καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Πρέπει και εμείς οι Παναθηναϊκοί να καταλάβουμε τα λάθη μας. Ειδικά ο Γιανακόπουλος που συσπήρωσε όλες τις ομάδες που παίξαμε φέτο, έλεγε αυτό που έλεγε.
0: Ό,τι και να έλεγε ο Γιανακόπουλος, φίλε, αν δεν έχεις ομάδα και να μην έλεγε πάλι θα παίρνεις στην Ευρωλίγκα. Όχι.
2: Αλλά ας πω κάτι,
0: Παναθηναϊκός ήθελε παίχτες. Μιλάει δεν μιλάει ο Γιανακόπουλος, λέει ότι μιλάει δεν μιλάει, συσπηρώνει, αν δεν έχεις ομάδα δεν μπορεί να πάρεις τίποτα. Δηλαδή αν ο Γιανακόπουλος φέτος δεν μίλαγε, θα παίρνεις στην Ευρωλίγκα, με τι παίχτες.
2: Να σου πω κάτι, έχει 5 παίχτες έχει ομάδα.
0: Αυτό. Παναθηναϊκός θέλει βασικά ψηλό οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε ναι. Ψηλό.
2: Δύο ψηλούς,
0: αλλά έναν πολύ καλό να είναι παρέα με τον Λεσόρ.
2: Σαν τον Λεσόρ, έτσι. Εντάξει, καλό παίχτη.
0: Άλλο, θέλει παίχτες, Παναγιώτη. Θέλει παίχτες. Θέλει αμυντικό.
2: Θέλει
0: 4-5 παίχτες πρώτης γραμμής.
2: Έμαθες και μια μεταγραφή, όχι,
0: Το αυτόν της Βαλένθια άκουσα ότι είναι πολύ κοντά. Στον Διαντό, πώς λέγεται αυτός.
2: Α, τον άλλο,
0: τον αμυντικό, αυτό που είναι σε στυλ Γκραντ.
2: Αμυντικός. Θα διαλύσουν τη Βαλένθια όλοι,
0: Εντάξει, φίλε, λογικό είναι. Τώρα βρήκα μια ομάδα που ήταν πολύ καλή.
2: Πάμε και πέφτουν τώρα όλοι σε τους καρχαρίες, Κρίμα, γιατί θα διαλυθεί αυτή η ομάδα. Ήταν η καλή ομαδούλα. Αυτή τώρα, άμα κράταγε τους παίκτες και έκανε κανένα καλές προσμίξεις, ίσως να ήταν νέα δύναμη. Αλλά πάει να διαλυθεί από ό,τι φαίνεται.
0: Για να δούμε.
2: Ήτανε, μπορεί να γίνει όπως ήταν η Πάρη, που ήταν καλή και φύγανε οι παίκτες της. Κοίτα να δεις, φίλε Βασίλη, τέτοιο μπάσκετ εγώ δεν έχω ξαναδεί από εδώ ελληνική ομάδα να παίζει. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά πρέπει να τα λέμε.
0: Ναι, εγώ έχω δει πάλι το Παναθηναϊκό να παίζει σε φοβερό μπάσκετ με Πιο Μπράντοβιτς, εποχή Μπράντοβιτς.
2: Πιο Μπράντοβιτς ήταν τότε που είχε την ομάδα με Διαμαντίδη.
0: Ναι, ρε φίλε, άμα έχει καλούς παίκτες, παίζει καλό μπάσκετ. Το Παναθηναϊκό Ολυμπιακός έχει πολύ καλούς παίκτες, μια ομάδα με πολλούς παίκτες.
2: Ο Ρολίσος έχει πολλούς καλούς.
0: Με πολύ καλό πάγκο. Πολύ καλό προπονητή και παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ. Άμα έχει υλικό, φτιάχνει μια ομάδα καλή. Αν δεν έχει φίλε παίκτες, πώς θα φτιάξει ομάδα καλή. Θα κάνει δύο νίκες καλές και μετά θα χάσει τα υπόλοιπα. Όπως έγινε με τη Βαλένθια.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή πεντάδα ο Ολυμπιακός και όλοι οι άλλοι είναι καλοί ρολίστες. Δηλαδή είναι παίκτες που.
0: Να βλέπει τώρα το Φουρνιέ στον πάγκο, φίλε. Ποιο, τι ρολίστα μου λε. Ο Φουρνιέ είναι στον πάγκο. Ρολίστα λε. Ο Φουρνιέ δεν ξεκινάει παιχνίδια, είναι στον πάγκο.
2: Και μου λες ότι... όχι, δεν λέω για το Κουνιέ. Εγώ λέω, ας πούμε, ρε παιδί μου...
0: Μου λες, έχει πέντε καλούς και πέντε ρολίστες. Ο ρολίστας δεν είναι στον πάγκο.
2: Ο Λιτίνα, ας πούμε. Ο άλλος, από το NBA που έφερε ο... Πώς λέγεται να δεις.
0: Τζόζεφ.
2: Ναι, είναι παίκτες καλοί.
0: Ναι, αυτό λέμε.
2: Δεν είναι βασικοί αυτοί.
0: Ναι, ούτε ο Φρουνιέ είναι βασικός.
2: Ναι.
0: Δεν ξεκινάει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, ξεκινάνε άλλοι. Άλλη πεντάδα ξεκινάει ο Φρουνιέ, μπαίνει μετά. Και ο Πίτερς μετά μπαίνει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι βασική αυτή.
2: Κανονικά για μένα ο Πίτερς έπρεπε να πάρει το.
0: Εντάξει, ήταν και αυτός πολύ καλός, αλλά ο Φουρνιέ νομίζω ήταν στο τελικό αυτός καθάρισε το μάτς.
2: Ναι, όντως, 20 πόντους.
0: Εντάξει, Παναγιώτη μου, να σε καλά.
2: Θα φτιάξουμε ομάδα κάποια στιγμή κι εμείς.
0: Τα λέμε, άντε, να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Όσταμπουργκ λέει: συμφωνώ, τα διακαία να τα καταργήσουν, να μπορεί όσο κόσμο να μπαίνει να βλέπει την ομάδα. Εντάξει, τα καταργήσουν δεν είναι και. Είναι λάθος γιατί και οι ομάδες έχουν ένα έσοδο αρχές του χρόνου που είναι ένα πολύ δυνατό έσοδο για να κοιτάξουν και τα μεταγραφικά τους. Αλλά εγώ είπα λίγο παραπάνω, λίγο τις τιμές, όλες οι ομάδες, ο Ολυμπιακός, όλες και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, λίγο έτσι πιο χαμηλά για να μπορεί ο κόσμος να πάει. Γιατί ο κόσμος θέλει να πάει. Δηλαδή, αν δεν του πεις 700, του πεις 450, δεν κάνει Βενετία Βελόνι. Ας βάλουν οι πρόεδροι από την τσέπη τους, έχουν λεφτά. Αυτά δηλαδή τα 200 ευρώ που είναι λιγότερα, αν τα κατεβάσουν, να τα βάλουν από την τσέπη τους. Δεν θα πεινάσουν. Αυτό λέω, ότι μπορούν να κατεβάσουν τα εισιτήρια αν θέλουν. Και κάποιες θύρες οι οποίες είναι οκ, okay, ας βάλουν αυτές τις θύρες πιο ακριβές. Δηλαδή, ένας που έχει πολλά λεφτά εφοπλιστής. Αν του πεις, ας πούμε, σε μια θύρα VIP, Καραϊσκάκη, Φιλαδέλφια, Βοτανικό, μεθαύριο, Τούμπα, και του πεις, δώσουν 5.000 και 6 και 10. Ένα εφοπλιστή που έχει λεφτά και δεν ξέρει να τα κάνει, θα τα δώσει τα λεφτά. Οι σουίτε σάκι είναι όλε πληρωμένε που είναι πανάκριβε. Εκεί βάλε. Α, τώρα κάποιε θύρε, α πούμε, που είναι στα πλάγια του γηπέδου πίσω από το τέρμα, βάλε το πιο χαμηλά τώρα να πάει και ο απλό οπαδό να φωνάξει για την τρέλα του, για την καψούρα του. Τώρα κάποιε θύρε που είναι ακριβέ, που πάνε ακριβά, που πάνε πορτοφόλια που έχουν χρήματα, α εκεί που είναι. Αλλά κάποιες θύρες που ξέρεις ποιες είναι αυτές τις θύρες, που πάνε νέα παιδιά, μεροκαματιάριδες, παιδιά φοιτητές, που δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν 600 ευρώ, βάλτε εκεί 300, 350.

για τους φίλους που θέλουν να πάρουν με εισιτήριο, γιατί είναι υποχρεωτικό να έχεις και εισιτήρια. Τέλος πάντων, με ψηλά γράμματα τώρα αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι πρόεδροι. Απλά ο κόσμος, γενικά από ό,τι ακούω και από Ολυμπιακούς και από αεξίδες, υπάρχει μουρμούρα για τα εισιτήρια. Υπάρχει μουρμούρα. Θα μου πεις πάλι θα παραπάρουν οι περισσότεροι, αλλά οκ, θα πέναν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παναγιώτης Μπιστρό, όπως πάντα, μας δίνει και αυτή τη βδομάδα ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη, να πάει να περάσει όμορφα σε ένα πολύ ωραίο χώρο, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού είναι το Μπιστρό. Από το πρωί ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, Παρασκευή με ελληνική βραδιά, Σάββατο house, ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα, ή Παρασκευή ή Σάββατο, διαλέγετε όποια μέρα θέλετε. Όνομα, επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε ok στο Viper του σταθμού. Και ο κόσμος δουλεύει, λέει ο φίλος ο Δημητράκης, αλλά δεν παίρνει τα λεφτά μπροστά, τα παίρνει πίσω.

0: δουλεύει.
1: Ναι, και αυτό που λέω ο φίλος, ναι, και εγώ είπα τον Γιώργο ότι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, 50 ευρώ εισιτήριο. Είναι ακριβό. Δηλαδή, να βάλεις 50 ευρώ εισιτήριο να παίξει, ας πούμε, η ΑΕΚ Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, βάλει το 45-50 ευρώ. Το καταλαβαίνω, γιατί η Ρεάλ είναι, εντάξει. Τώρα να παίζει, ας πούμε, η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός με, με την Κηφισιά, δεν μπορεί να σου στείλω 50 ευρώ. Εντάξει. Είναι όπως κάποτε ο Πανόπουλος η Ξάνθη που πηγαίναμε και μας έγινε το εισιτήριο 60-70 ευρώ για να δούμε το Ξάνθη. Αλλά και εντάξει, ήταν οικονόμα για να οικονομήσουν οι πρόεδροι. Αλλά θέλω να πω ότι σε παιχνίδια που είναι, δεν είναι μεγάλα παιχνίδια, τεράστια, με πολύ μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό, βάλει το εισιτήριο πιο χαμηλό, το ελεύθερο εισιτήριο. Βάλει το 25 ευρώ, 20. Να δούμε ΑΕΚ, ας πούμε, πώς το λένε, ΑΕΚ Λεβαδιακός. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Ολυμπιακός Καλαμάτα, ας πούμε. Μην βάζεις το εισιτήριο 60 ευρώ και 50. Είναι ακριβό. Μπορώ να στείλω μήνυμα για τον Μπιστρό για δύο μπουκάλια Περιέ για το Σάββατο, ο κύριος Μπέλος. Βεβαίως μπορεί να στείλεις και θα σε κεράσουμε κι άλλο ένα εμείς. Θα σε κεράσουμε άλλα δύο, είμαστε πολύ large. Έτσι, Παναγιώτη, ο κύριος Μπέλος θέλει να πιει δύο μπουκάλια Περιέ. Να του δώσουμε εμείς τέσσερα μπουκάλια. Somebody's... Ναι, κύριε Μπέλο, είσαι έτοιμος. Πρώτο τραπέζι πίστας έχουμε. Παναγιώτη, συμφωνείς? Το δεύτερο είναι για τον Χάτζημαν.

Έτσι, πουλιά στον αέρα πιάνω. Και βαλσαμωμένα κιόλας, κύριε Μπέλο. Θα το ρίξετε δηλαδή έξω, ε. Δύο περιπατητές, δύο παιδιά κάνουν δίαιτα μαζί εδώ και μια εβδομάδα και έχουν χάσει 400 γραμμάρια και οι δύο μαζί. Αλλά ο Μπέλος θα χάσει νωρίτερα, γιατί είναι περπατάει πιο πολύ, ο άλλος τρέχει. Περπάτημα είναι καλύτερο του Μπέλου. Όχι, ο Μπέλος φάνηκε, ρε Μάκη, έστειλε μήνυμα. Φάνηκε ο Μάκη Περιστέρη, ο Μπέλος. Δεν ακούς τώρα που έστειλε μήνυμα ο κύριος Σωτηράκης. Δεν χάνεται ο Σωτηρής, δεν είναι από αυτούς που χάνονται. Πέρα φάγει 4 από μένα και 3-7 και 2-9 σε 3 μάτς και δεν χάθηκε.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας και θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Βασίλη, κάτι Γερμανία από εδώ γνωστοί πήγανε στην Καβάλα όταν ήταν ο Ψωμιάδης πρόεδρος και μόλις είδαν 20 ευρώ το εισιτήριο δεν μπήκαν μέσα. Και ήταν ο Ψωμιάδης πάνε πολλά χρόνια πίσω που ήταν, το 20 ευρώ δεν ήταν φθηνό. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Από κοντά θα έρθει ο κύριος Μπέλος την Πέμπτη, κύριε. Η Πέμπτη είναι η μέρα του, παρέα με το Χάτζημα και τον κύριο Στρατάκη. Τις άλλες μέρες που ερχόταν ήταν οι μέρες εκπλήξεων. Αλλά τώρα το έχει ρίξει στο περπάτημα και κάνει άλλες εκπλήξεις στον εαυτό του.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43. Intervention Sports και μετά οι φίλοι του Δημήτρη, του φίλου μας Γεμανή, πήγαν στην Καβάλα και μετά πήγαν για μπύρες και πλήρωσαν 50 ευρώ και σου λέει καλύτερα να τα πιούμε. Γυμναστικές επιδείξεις λέγονται, κύριε Βασίλη, αυτά λέει ο κύριος Μπέλος. Ναι, okay, κάνεις γυμναστικές επιδείξεις εσύ, είσαι του γυμναστηρίου, είσαι παιδί του γυμναστηρίου. Τώρα το θυμήθηκε στα γεράματα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο, ο φίλος ο Κώστας από τον Ναύπλιο, πάντα εδώ στην παρέα μας ο Κωστής.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Βασίλη, καλημέρα. Να σου πω.
0: Έλα, μην με κάθε καλύτερα τηλέφωνο. Πάμε γρήγορα, άντε.
1: Όχι, είμαι ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης, καλά είπε. Καλά είπε ο Γιώργος.
1: Που λέει και ο Αρτέτα, ναι, το
0: καλά θυμάται. Καλά είπε. Διονύσης.
1: Επειδή εγώ είχα παρεξηγηθεί, το κατάλαβε το παιδί. Μ' άκουγε με τον Παλιούρα το μεσημέρι, φαίνεται.
0: Ναι, για σένα.
1: Αλλά εγώ δεν είχα καταλάβει και είχα ψιλοστραβώσει και λέω τι έγινε τώρα.
0: Δεν είπε για σένα, όμως ήθελα να καταλαβαίνετε.
1: Και μου το έλεγε ο Παλιούρας ο κακομοίρας, μου λέγε έτσι και έτσι, όχι σε Διονύση, δεν είναι για σένα. Θέλω να του στείλω χαιρετήματα του Γιώργου, γιατί είναι καλό παιδί και τα ανάλυσε σωστά. Και του Γάσπαρη, ο Γιώργος μπορεί να ακούει τώρα, 1,5 χιλιόμετρα του Γάσπαρη το Μπουζουξίδικο.
0: Ναι. Δίπλα, κοντά.
1: Ναι, που πάει ο δρόμος για την Κουρούτα, πες του.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι, άμα θέλει να έρθει,
0: και ο Γιώργος, γιατί... όλοι